0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Τι θα σκεφτείς να βάλεις, τη μενζίνη, το φαΐ ή το πετρέλαιο? No one can make us less than one.
1: No water owns the morning sun. Τι θα σκεφτείς να βάλεις? Τι θα σκεφτείτε εσείς να βάλετε αυτόν τον Οκτώβριο του 2026, η πρώτη μέρα του οποίου είναι σήμερα? Τι θα σκεφτείτε λοιπόν να βάλετε? Βενζίνη, να πληρώσετε τις δόσεις του δανείου, να πληρώσετε πιθανώς το ενίκιο ή τα φροντιστήρια των παιδιών ή το φαγητό που θα πρέπει να πάτε στο σούπερ μάρκετ για να

0: αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου.
1: Η εικόνα στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν προκλητική και εν ταυτό θλιβερή. Ένας πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, μες στην τρελή χαρά, μες στην ανετήλα, φρέσκος και ενθουσιασμένος από τις επιδόσεις του. Καλά, οι υπουργοί δεν φαίνονται καθόλου, δεν παίζουν ούτε 2-3 δευτερόλεπτα στην αρχή. Μετά η εικόνα κλείνει πάνω στον μεγάλο.
0: Εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστάθειας, ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή.
1: Το αφήγημα είναι αυτό. Ότι παιδιά, μην διαμαρτύρεστε για ό,τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Μην διαμαρτύρεστε για το γεγονός ότι δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Το ίδιο συμβαίνει παντού στον κόσμο. Ίσα ίσα εμείς είμαστε και κάπως καλύτερα, γιατί δανειζόμαστε φτηνότερα από ό,τι δανείζεται ο Τραμπ. Άρα λοιπόν τα κεφάλια μέσα. Και εγώ σας λέω ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Σας το λέω. Άρα άμα σας το λέω είμαι εντάξει. Βέβαια δύσκολος δεν είναι για όλους. Αλλά αυτό τη σημασία έχει, αφού εγώ σας τα λέω, είμαι εντάξει.
2: Αν βάλουμε πετρέλαιο δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε σούπερ μάρκετ, φάρμακα, γιατρούς.
1: Μα εγώ στο είπα, ο χειμώνας είναι δύσκολος. Τι πας τώρα και μιλάς στα κανάλια. Δεν σου είπα ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος. Λοιπόν, τελείωσε.
3: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%.
4: Ο κύριος πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: Μόλις ένα στους 5 λέει ότι ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τα προβλήματα του κόσμου. Αν τον έβλεπε χθες κανείς, και τον είδα βεβαίως, όσοι παρακολούθησαν αποσπάσματα από την ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όσοι λοιπόν παρακολούθησαν και τώρα στις πρωινές εκπομπές παίζουν τα σχετικά βίντεο, αυτός ο ένας στους 5 μπορεί να σκέφτηκε ότι ρε παιδί μου, μήπως κάνω και λάθος.

0: Μέτρα ασπιρίνη χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι καταναλωτές την επιδότηση στα καύσιμα από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, τα οποία είναι μέτρα συγκράτησης παρά μείωσης των τιμών.
1: Πού είναι η επιδότηση?
2: Χάλια, δεν υπάρχει σωτηρία.
3: Θα καούμε εμείς πια καύσιμα.
4: Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μοιάζουν για τους καταναλωτές οι ανακοινώσεις για επιδοτήσεις στα καύσιμα. Και αυτές προς το παρόν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.
5: Το δούλεμα είναι χοντρό, αλλά πάνω απ' όλα καταδεικνύει ότι μάλλον έχει χάσει την μπάλα και δεν αντιλαμβάνεται αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω από ένα στενό πολιτικό περίβλημα

μέσα στο οποίο βρίσκεται. Και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αρχίσει ήδη να μετανιώνει που δεν έκανε εκλογές αυτόν τον μήνα που διανύουμε. Έχει αρχίσει ήδη να καταλαβαίνει ότι ο χειμώνας ο οποίος είναι μπροστά, η ακρίβεια παντού, ίσως καταστεί μοιραία για τον ίδιο και για την κυβέρνησή του στις κάλπες. Όχι ότι δεν θα είναι πρώτο κόμμα, γιατί και η αντιπολίτευση τα χάλια της έχει, αλλά κάποια στιγμή και ο κόσμος θα σκεφτεί ότι με αυτούς τους τύπους οι οποίοι κυβερνάν δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι οικονόμα. Να βάζουν λεφτά στα κρατικά ταμεία και από εκεί και πέρα να τα μοιράζουν όπως αυτοί γουστάρουν.

0: παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις.
1: Το αφήγημα λοιπόν είναι, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα και αφού είναι δύσκολα, ποιος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα εκτός από μένα. Δηλαδή, αυτό που εσύ κάθε μέρα αισθάνεσαι στη τσέπη σου, αυτό που νιώθεις και ψυχολογικά, ρε παιδί μου, ότι πώς θα τη βγάλω και αυτό το μήνα. Ο ίδιος σου λέει θα το γυρίσω υπέρ μου, δηλαδή θα σου περάσω το παραμυθάκι ότι κοίταξε να δεις, οι δυσκολίες είναι παντού και εδώ πέρα αυτές τις δυσκολίες ποιος θες να τις αντιμετωπίσει? Ποιος να είναι στο τιμόνι της χώρας? Ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, η ζωή? Ποιος? Μόνον εγώ μπορώ. Άρα λοιπόν, κάνε και εσύ μια παραχώρηση, ψήφισέ με, γιατί αν δεν είμαι εγώ τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Μόνον εγώ! Για βάλε λίγο τον Κλέαρχο να δούμε τι καιρό θα
2: λίγο
1: κάνει σήμερα στην Αττική.
2: Λίγο πιο έντονη η αίσθηση της ψύχρας προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού, εκεί όπου οι βοριάδες ασκούν μεγάλη επίδραση και άρα η θερμοκρασία που αισθανόμαστε, η αισθητή δηλαδή θερμοκρασία, θα διαφέρει σε σχέση με αυτή που μετράμε πραγματικά με τα κοινά λοιπόν θερμόμετρα. Πάμε να δούμε τώρα και τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ πιο ανοιχτές οι καιρικές συνθήκες, βρίσκεται η Θεσσαλονίκη μας αρκετά πιο μακριά από τη ζώνη επίδρασης αυτής της διαταραχής χειμωνιάτικου τύπου που δεν συμβαδίζει, το ξαναλέμε, με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Λίγα τα σύννεφα που κατά περίοδους θα είναι πιο πολλά, κυρίως προς τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό δεν θα προβληματίζουν. Παρόλα αυτά, προς τα πιο νότια θαλάσσια τμήματα εκεί κοντά στη Χαλκιδική και στα νοτιότερα τμήματα του Θερμαϊκού, προσοχή, θα πνέει τοπικά πολύ ισχυρός βόρειο-ανατολικός άνεμος.
1: Να δεις τώρα τι βοριάδες έρχονται.

0: Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση.
1: Παιδιά, τι λέτε τώρα? Παγκόσμια κρίση και θα έχουμε και εθνική κρίση? Δηλαδή, σου φέρνει στη μνήμη το 2008, τότε λέει κατέρευσε η Lehman Brothers και την πληρώσαμε εμείς. Θέλετε ξανά τα ίδια? Λοιπόν, τι κάθεστε τώρα και λέτε για μέτρα ασπιρίνη και διάφορα άλλα τέτοια? Αυτά μπορούμε, αυτά κάνουμε.
2: Σας πήγα στην Λάρισα, 220 ευρώ, έναντι 130-140 που θα πέρσει.
3: Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο για πολύ ακόμα.
1: Τι δεν μπορείς να αντέξεις, ρε? Εδώ πέρα η κρίση είναι διεθνής. Δηλαδή θες να πηγαίνεις εσύ στη Λάρισα τσαμπέ και εμείς να έχουμε εθνική κρίση? Και μετά τι γίνεται άμα φύγει ο Μητσοτάκης?
0: Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει.
1: Τα λες, ρε παιδί μου, σαν να μιλάς, σαν να είσαι σχολιαστής, σαν να είσαι καθηγητής σε κάποιο πανεπιστήμιο. Στα έχουν γραμμένα εκεί πέρα, τα σπικάρεις. Δηλαδή, δεν βγάζεις από μέσα σου κάτι, όποιος σε παρακολουθεί, ότι συμμερίζεσαι, ας πούμε, ότι ο κόσμος τα βγάζει πέρα δύσκολα, ότι τέλος πάντων το καταλαβαίνεις? Τίποτα. Να! Δεν σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Εσένα αυτό που σε ενδιαφέρει τι είναι, το έχουμε πει. Τώρα σε νοιάζει εσένα που η φέτα? Σιγά. Σε νοιάζει τώρα εσένα που θα αυξηθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ? Για όνομα του Θεού τώρα, σαν πως πήγες ποτέ να ψωνίσεις εσύ? Ή σε νοιάζει τώρα αυτό, ας πούμε?
4: Αν βάλουν πετρέλαιο δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε σούπερ μάρκετ, φάρμακα, γιατρούς.
1: Έχεις εσύ ιδέα τώρα από πετρέλαια, από φάρμακα, από σούπερ μάρκετ? Αυτά τα έχεις όλα έτοιμα. Λοιπόν, εσένα αυτό που σε ενδιαφέρει, μπορεί, ας πούμε, εσείς που μας παρακολουθείτε τώρα, λέτε 1η Οκτώβρη, ας ας πούμε και καλό μήνα, πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ανάγκες του μήνα? Κοίτα να δεις, στις 10 πρέπει να πληρώσω τα κοινόχρηστα. Στις 12 το παιδί ξεκινάει το φροντιστήριο, έχω συνεννοηθεί με τον φροντιστηριά, θα του δώσουμε τα 400 ευρώ του μήνα, θα του τα δώσουμε εκεί γύρω στις 15, άρα κάπου πρέπει να τα έχω στην άκρη. Από τα 400 έχω τα 250, μου λείπουν άλλα 150. Τέλος πάντων, να δω τώρα εκείνο το κατοστάρικο, μήπως το περάσω από εδώ εκεί, έστω να μαζέψω 3,5 και να του πω το άλλο 50 τον επόμενο μήνα. Είναι αυτά που σκέπτεστε πολλοί από εσάς που παρακολουθείτε τώρα την ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Ή λέτε, παιδιά, αύριο Παρασκευή πρέπει να πάω λαϊκή. Εκεί πέρα τώρα κανένα σαραντάρι θα μου φύγει. Άντε μήπως το κατεβάσω στα 30, να περισσέψω ένα δεκάρικο να δώσω στο παιδί που μεθαύριο Σάββατο θα βγει να πάει να πιει κανένα καφέ. Κάντε, ρε παιδί μου, τέτοιες σκέψεις, πώς θα αντιμετωπίσετε την καθημερινότητα?

0: Τα εκλογικά διλήμματα έθεσε από το Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεκδικώντας, όπως είπε, τρίτη τετραετία.
1: Winning a third term is hasn't been really done before. I do want to talk about the future, but I also remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile.
0: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Άλφα.
2: Εσύ ήσουν στο Σαν Φρανσίσκο, ενημέρωσες τους υπουργούς, είπες επιστρέφω από την Αμερική. Ποιους είδες εκεί, να πούμε ότι είδες και κανέναν? Τον μόνο που είδες είναι τον Νετανιάχου. Μεγάλη επιτυχία. Έμεινες καμιά βδομαδούλα, πληρωμένα όλα. Τι λες τώρα, όλα στο τσαμπέ. Εσύ χέρι στη τσέπη δεν έχεις βάλει ποτέ. Έτσι να πεις, ρε παιδί μου, α δώσω ένα δεκάρικο, ας πούμε, να πιω ένα καφέ. Α δώσω, α το πληρώσω από την τσέπη μου. Αυτά ποτέ. Η τσέπη δική σου είναι αποστηρωμένη. Λοιπόν, ήσουν στην Αμερική, μια χαρά ταξιδάκια, με Learjet, ή πως το λένε αυτό το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, αλίμονο τώρα. Είδες εκεί πέρα τους κολοσσούς του παγκόσμιου επιχειρήν. Καλές είναι όλες αυτές οι γνωριμίες. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Άσε να υπάρχουν. Λοιπόν, γιατί εκεί που πας κανείς δεν ξέρει τι λες. Πήγες λοιπόν τις ταξιδάρες, έβγαλες εκεί και μια ομιλία γραμμένη στον ΟΗΕ που κανείς δεν την πρόσεξε. Έφαγες και με τον Νετανιάχου, ήπιες ένα καφεδάκι, τα είπα ωραία και καλά. Γύρισες πίσω φρέσκος φρέσκος και όλα αυτά που εσύ σκέπτεστε, ο μεγάλος, αυτό που τον νοιάζει, σας είπαμε. Λέει, ρε παιδιά, μια χαρά είμαι, δεν με πήραν και τα χρόνια.
3: Δεν με πήραν και τα χρόνια, και ότι θα ήθελα να διεκδικήσω μια τρίτη τετραετία δεν σημαίνει ότι όλο μου το μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ντε και καλά πώς θα κερδίσω εκλογές στο 27.
2: Α, τι λες τώρα. Λες, παιδιά, δεν με πήραν και τα χρόνια, νέος είμαι ακόμα, δεν πάτησα καν τα 60. Λοιπόν, όλη η ζωή μπροστά μου είναι. Ας ακυβερνήσω μια τετραετία ακόμα, γιατί εδώ τώρα υπάρχει ψωμί. Αλλά προς Θεού, μην νομίζετε ότι θέλω να το πάω και πιο μακριά.
3: Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
2: Τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει, μην ανησυχείτε, παιδιά. Εγώ 4 χρονάκια θέλω ακόμα να είμαι στον κουβέρνο. Μου αρκούν. Τώρα βέβαια στη ζωή ποτέ μην λες ποτέ, δεν ξέρεις. Γιατί και τι θα κάνετε χωρίς εμένα. Ανακοίνωσες λοιπόν αυτά τα μέτρα χθες που δείξαν πράγματι ότι είσαι μες στην ενσυναίσθηση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τα προβλήματα του κόσμου.
4: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%.
5: Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
2: Γι' αυτό σας λέμε δεν υπάρχει σωτηρία. Ο μόνος που καταλαβαίνει τα προβλήματά σας είναι ο Μητσοτάκης, αλλά αυτό το λέει ο ένας στους 5. Φαντάσου τι γίνεται με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιβος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι σε αυτή την ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Σήμερα ένα βροχερό πρωινό του Οκτωβρίου. Να σας ευχηθούμε και καλόν μήνα και όλα τα καλά, αν και από ό,τι φαίνεται οι μέρες που είναι μπροστά μας, τουλάχιστον οικονομικώς, δεν θα είναι και τόσο εύκολες. Σας είπαμε στο πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής όλα όσα έγιναν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, προσθέτοντας και κάποια δικά μας, ας το πούμε έτσι, αυθαίρετα σχόλια. Επειδή όμως από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα εμείς τα λέμε όλα, έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη, μια σφαιρική ενημέρωση, πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα μέρος των λεχθέντων από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιαρακάκη και πρόεδρο του Eurogroup, αυτά τα οποία είπε στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Α και στον κύριο Σρόιτερ.
1: Δίζελ κίνησης, είδαμε τις διαφορές στην Αγγλία. Φαντάζομαι αυτό που βλέπουμε, συμφωνείτε ότι δεν λύνει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή?
2: Εγώ θα σας πω ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, από την περασμένη άνοιξη. Η Ευρώπη συνολικά, αν δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες, η χώρα μας είναι στις πρώτες τρεις χώρες της Ευρώπης στα συνολικά μέτρα στήριξης, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνησή της, και θα είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα. Οι πολίτες που μας βλέπουν δεν πρέπει να αισθανθούν ανασφάλεια. Το αποδεικνύει ο Πρωθυπουργός, το αποδεικνύει η κυβέρνηση καθημερινά. Σήμερα ανακοινώσαμε και άλλα μέτρα, όπως είδατε.
1: Θα πάμε
2: σε 120 δόσεις. Θα είμαστε δίπλα τους, παρακολουθώντας φυσικά και τις τιμές του πετρελαίου, πλέον ανά 15 ημέρες. Mm-hmm. Γιατί, όπως έχετε δει και εσείς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτές. Οπότε, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί να πω εδώ, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει χειμώνας, τι σημαίνει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Άρα, σε 15 μέρες από τώρα θα είμαστε εκεί, για να στηρίξουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης και να είμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια και σε κάθε επιχείρηση στη χώρα.
1: Φαντάζομαι αυτό θα τρέχει στην πορεία του χειμώνα, γιατί θα στηρίξετε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75. Εάν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα, θα πρέπει και αυτή η στήριξη να αλλάξει. Έτσι.
2: Μα εκ των πραγμάτων είναι έτσι. Αυτό είναι και το λογικό που το οποίο λέτε. Mm-hmm. Και η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες για να κάνει αυτές τις ενέργειες σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μιλήσαμε και για την πρωτοβουλία, άκουσα το ρεπορτάζ για την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα είναι από εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν αυτές τις δυνατότητες. Σας είπα πριν, έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Mm-hmm. Η ερώτησή σας είναι επαρκή. Εγώ θα σας πω ότι τα προβλήματα είναι πάντα μεγαλύτερα. Ο στόχος μας είναι όμως να είμαστε δίπλα. Τα μέτρα της ΔΕΘ ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ταυτοχρόνως. Άρα, σε κάθε βήμα, σε κάθε δυσκολία που θα υπάρχει, οι πολίτες να ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα τους.
0: Μιλάει και δεν λέει τίποτα. Κι όμως, ο κύριος Πιερακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς και πετυχημένους υπουργούς. Μέχρι τώρα έχει πετύχει να μην χρεώνεται κάτι, μηδενικό πολιτικό κόστος. Αλλά όταν τον ακούς κιόλας, δεν σου λέει ρε παιδί μου και τίποτα. Δηλαδή, στην πρώτη θητεία του Μητσοτάκη, στην πρώτη τετραετία, τον είχαν παρουσιάσει περίπου σαν έναν μάγο του ψηφιακού κόσμου, σαν δηλαδή αυτόν ο οποίος βγάζει ψηφιακούς λαγούς μέσα από το καπέλο. Και να εκείνο Πιερακάκης, και να το άλλο, και να το gov.gr. Δηλαδή όλη αυτή την παγκόσμια πρόοδο της τεχνολογίας, και στην Αφρική άμα πας τώρα μέσα στη ζούγκλα θα δεις ο κόσμος έχει κινητά τηλέφωνα με τα οποία μπορεί ας πούμε να κάνει ένα σωρό δουλειές, λέμε τώρα έτσι. Αυτό εδώ σας το παρουσίαζε σαν καθρεφτάκι, το οποίο το βλέπετε εσείς και αντικρίζετε το πρόσωπό σας μέσα. Έκανε και ένα σωρό ρουσφέτια με τα ΕΛΤΑ, τα οποία ήταν τότε υπό την στην αρμοδιότητά του ως υπουργός ψηφιακής πολιτικής, είχε τα ΕΛΤΑ. Όλο αυτό το χάλι των ΕΛΤΑ, το οποίο παρακολουθείται διαχρονικώς, είναι έντινη μέτρο, όχι αποκλειστικός, και αποτέλεσμα των επιλογών Πιερακάκη. Είχε βρει εκεί πέρα και μια εταιρεία η οποία νίκιαζε εργαζόμενους. Και να τα ρουσφέτια. Ο τεχνοκράτης. Τον ακούσατε και χθες πιθανώς στο δελτίο ειδήσεων του Α με τον κύριο Στρόιτερ να λέει, να λέει, να λέει. Και στην ουσία να μην λέει τίποτα. Βάλε λίγο ακόμα.
1: Μα από την Κομισιόν, κύριε Υπουργέ. Αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που ωραία ακούγεται, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει στην ουσία. Τι ζητάμε από την Ευρώπη να μας δώσει αυτή την ώρα.
2: Με μία φράση, ξέρετε, εγώ θα το έλεγα, επειδή λέγανε για το φόρο το προηγούμενο διάστημα. Δεν ζητάμε φόρο. Ζητάμε χώρο. Δηλαδή, έχουμε δώσει, όπως σας είπα πριν, 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Άκουσα και την αντιπολίτευση. Τα έξτρα έσοδα από το ΦΠΑ. Συνολικά τα έξτρα έσοδα από το ΦΠΑ φέτος, ξέρετε πόσα είναι. Αντίστοιχα, μάλλον λιγότερα, 950 εκατομμύρια είναι. Εμείς έχουμε δώσει 1 δις από την εκκίνησή της. Αλλά το 1 δις αυτό που έχουμε δώσει μετράει. Αν γίνει δεκτό το αίτημα του Πρωθυπουργού, θα έχουμε έξτρα χώρο, έξτρα δυνατότητες να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες πάνω από τα υφιστάμενα μέτρα, τα οποία, όπως έχετε δει, κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε και κάτι.
1: Περιμένουμε λοιπόν και σε αυτό το.

0: Για να καταλάβετε το μέγεθος του δουλέματος, ακούστε αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Mm-hmm. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
2: Διπλάσιο.
1: Πριν ο διπλάσιος.
0: Μετά τι παραμύθι είναι αυτό. Η Ευρώπη σας λέει πρέπει να έχετε φόρο 0,36 στην αντλία. Και εσείς έχετε 0,70. Άρα τι άδεια ζητάτε από την Ούρσουλα και διάφορα άλλα τέτοια παραμύθια για ηθαγενείς. Δηλαδή είναι τόσο χοντρό το δούλεμα.
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας σούπερ ληστρικός φόρος. Τα 100 ευρώ βενζίνης, σχεδόν τα 70 ευρώ επιστρέφουν στις τσέπες του κράτους.
0: Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τότε και η Ευρώπη σου λέει πρέπει να έχεις μέχρι τόσο και σε έχεις δύο φορές επάνω. Ωραία, τότε γιατί δεν τον μειώνεις? Και τι είναι αυτό πάλι το αφήγημα για την Ούρσουλα και διάφορα άλλα τέτοια? Βγήκανε λοιπόν χθες, σου λέει Μητσοτάκης θα παίξει όλα τα κανάλια από το Υπουργικό Συμβούλιο, βάλε και Πιερακάκη να κάνει μια τηλεοπτική εμφάνιση να τα φέρουμε τα πράγματα στα ίσα τους. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι μπορεί μεν ο Πιερακάκης να βγει και χθες ένα δελτίο μεγάλης τηλεθεάσεως όπως είναι αυτό του Α, αλλά ρε παιδί μου, δεν βλέπω μεγάλη αναπαραγωγή. Δηλαδή βγαίνει εκεί, τα λέει και μέχρι το σημείο αυτού. Σήμερα μόνο Μητσοτάκης παίζει. Δηλαδή τελικά τα λεγόμενα του Πιερακάκη φαίνεται δεν περνάνε και τόσο πολύ στον κόσμο. Τα λέει με έναν τρόπο, φαίνεται ο άνθρωπος ότι δεν έχει ζυμωθεί με κοινωνία. Είναι λιγάκι από πάνω προς τα κάτω. Τέλος πάντων, έτσι συνεχίστηκε χθες το δούλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Σήμερα το πρωί ένας πραγματικός αστέρας της επικοινωνίας, της πολιτικής, ένας άνθρωπος πολύ συμπαθής, ρε παιδί μου. Τον βλέπεις και λες, α, χαίρομαι να τον κοιτάω, έτσι. Έχει και μία φάτσα. Δεν το λέμε για τον άνθρωπο, καθένας έχει τη φάτσα του, σιγά δηλαδή. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για αυτό το γνήσιο τέκνο της γαλάζιας παράταξης, τον φανατικό νεοδημοκράτη από τα γενοφάσκια του, τον Γιώργο Φλωρίδη. Για βάλ τον πάλι στο Sky.
4: Ναι. Δεν ήταν μία επέμβαση στο χώρο η οποία κατακρίνονταν.
5: Όχι,
4: επειδή
5: είχε αυτή την έννοια, συγκάλυψη.
4: Μπράβο. Α, τώρα ήρθατε στην κρισιμότερη λέξη. Η έκτη.
6: Ναι, αλλά η παραπομπή γίνεται για αυτό που συζητάμε τώρα.
4: Ναι. Εγώ θα σας πω ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ έκανα μία αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μία συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση.
0: Ο Φλωρίδης παίζει στέρεο ζωντανά στο Sky σε βίντεο στον Αντένα, για βάλτον.
7: Αυτό έκανα. Και αν θέλετε, είμαι πολύ ήσυχος με τη συνείδησή μου για αυτό που έκανα, επειδή ο ελληνικός λαός κατάλαβε.
8: Γιατί είπατε ότι ήσασταν ελάχιστοι εκείνοι που δώσατε τη μάχη?
7: Γιατί είμαστε.
8: Οι άλλοι δεν το πίστευαν. Οι άλλοι συνάδελφοί σας από τη Νέα Δημοκρατία δεν πίστευαν στο ότι είναι αντιμέτωποι με μια συνωμοσία.
7: Αναφέρθηκα σε ένα γεγονός.
8: Όχι, όχι. Εσείς δεν τα λέτε τυχαία αυτά. Κάτι λέτε εδώ πέρα. Να το διευκρινίσετε παρακαλώ.
7: Αυτό που λέω.
8: Οι άλλοι είχαν κρυφτεί.
7: Αυτά που λέω, κύριε Παυλόπουλο, τα έχω πει εδώ και πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, και ο κόσμος ξέρει. Τη μάχη αυτή.
0: Σε βίντεο λοιπόν στον Αντένα ο Φλωρίδης.
7: Με τη συνδρομή των επιστημόνων της χώρας.
0: Από απόσπασμα της χθεσινής τηλεεμφανίσεώς του στο σχετικό κανάλι.
7: Εκείνων που με τις εκθέσεις τους, τις πραγματογνωμοσύνες τους, αποκάλυψαν.
0: Εν τω μεταξύ, Δεν του λέει και κανείς γιατί.
8: Τι λέει εδώ ο Θωρίδης? Και θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν παίρνεις, γιατί τώρα υποσχέθηκα στον Αρναούτογλου και το εννοώ, εμείς φέτος εδώ θα λέμε όλη την αλήθεια. Mm. Όποιου του αρέσει και όποιου δεν του αρέσει.
2: Ναι, ναι.
8: Ο Φλωρίδης, όταν τον πάρεις τηλέφωνο, το ξέρεις κι εσύ, πάντα σου απαντά.
2: Ναι.
8: Άμα είναι σε σύσκεψη, σου λέει θα σε πάρω σε λίγο, είμαι με κόσμο. Και στα δύσκολα και στα εύκολα.
2: Ναι.
8: Γιατί έχω κανένα δυο υπουργούς λοκάρι που ναι. τους τηλεφωνώ τρεις μέρες. Δεν
2: σκόμα.
8: Ξέρουνε γιατί τους τηλεφωνώ.
2: Ναι, ναι.
8: Μπορεί να είναι ανάγκη. Μπορεί να έχω κανένα σκά.
0: Τώρα ρε Βασίλη, λες τον πόνο σου τώρα. Γι' αυτό και από τηλεθέαση πάτε. Τέλος πάντων, μην πούμε τώρα τα δικά μας. Αυτά λέτε και στη συνέχεια στα μονοψήφια. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Φλωρίδης λοιπόν, στέρεο. Σε βίντεο τώρα στον Αντένα, σε ζωντανό στο Sky. Βάλ' τον ξανά.
4: Οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους
2: mm-hmm.
4: και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία η οποία
2: εξετάζεται. Οι συνωμοτές ποιοι είναι?
4: Οι πολιτικοί.
2: Ποιοι είναι αυτοί?
4: Όλοι αυτοί οι οποίοι, μισό λεπτό να σας πω, οι υπογραφές τους...
0: Συνωμοτές οι πολιτικοί, να δείτε ότι αυτό θα παίζει όλη μέρα
4: όλοι
0: σήμερα.
4: Όλοι αυτοί συνενώθηκαν. Και ζήτησα...
0: Είσαι ρε παιδί μου τελικά, δηλαδή είναι και ο νόμος περί τύπου τώρα, δεν μας αφήνει.
4: Για τα ξυλόλια.
6: Αυτό είναι πολιτική εκτίμηση ή έχετε στοιχεία ότι υπήρχε αυτό το οργανωμένο σχέδιο?
4: Μισό λεπτό. Όταν αποδεδειγμένα, πριν τις μεγάλες κινητοποιήσεις
2: mm-hmm.
4: που έγιναν από εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο, 50.000 λογαριασμοί στο διαδίκτυο ενεργοποιήθηκαν από χώρα του εξωτερικού. Με όλο αυτό το ψέμα.
2: Έχει καταγγελθεί.
4: Και αυτό πήγαινε βαθιά στο συνέστημα του κόσμου. Ξέρετε, η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συνέστημα επάνω και να πατήσεις.
0: Είσαι πολύ, δηλαδή δεν παίζεσαι με τίποτα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θα το γυρίσει τώρα ότι θα κάνει όλα αυτά ο Πούτιν. Α, δεν είδατε. Από τον Πούτιν, τα bots που έλεγε και ο Κυριάκος. Ο μεγάλος. Λοιπόν, τον βγάζουν τώρα κάθε πρωί στα κανάλια. Μια φάτσα η οποία, όπως έχουμε πει, αλλά αυτό είναι μια δική μας κρίση, ας πούμε ότι κάνουμε λάθος. Χθες στον Αντένα τον είχανε και με Skype και του είχαν ένα κοντινό στο πρόσωπο. Τον έβλεπες ρε παιδί μου και λες τώρα, εντάξει, ό,τι και να λέει αυτή η φάτσα, είναι ρε παιδί μου όπως είναι. Δεν έχει συνέστηση ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να βγαίνεις στην τηλεόραση. Για το καλό και το δικό σου. Και ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο Μητσοτάκης, τον Φλωρίδαρο, τον κατεβάζει υποψήφιο στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Εκεί δηλαδή που ήταν για δεκαετίες και έβγαινε βουλευτής ο Κώστας ο Καραμάλης. Τι να πει αυτή η έρμη, η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη? Τι να πει? Θα πηγαίνει δηλαδή ο Φλωρίδης τώρα και θα μιλάει στις τοπικές οργανώσεις? Βάλε λίγο πάλι Φλωρίδη.
4: Συγγνώμη, εγώ τώρα δεν θέλω να μπω στη δικαστική κρίση.
6: Όχι, να μην πείτε, αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Εσείς λέτε ότι δεν αλλοιώθηκε ούτε ο χώρος ούτε χάθηκε κάποιο στοιχείο.
2: Υπάρχει αποστήρωση του χώρου.
6: Αυτό είναι αντιφατικό όμως.
4: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι?
2: Στοιχεία συγκεκριμένα.
6: Αποδεικτικά στοιχεία.
2: Ναι, θα φανεί αυτό.
4: Με συγχωρείτε.
2: Θα φανεί αυτό.
6: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε, τι είναι το αποδεικτικό.
4: Μπορώ να υποθέσω
6: στοιχείο.
4: Ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. στο βούλευμα μέσα.
6: Εσείς το αμφισβητείτε αυτό το βούλευμα, το σκεπτικό του?
4: Όχι, όχι. Εγώ, προσέξτε. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι à la carte.
2: Μάλιστα.
4: Είναι διαρκής. Ωραία.
6: Άρα, επομένως,
4: όποιος
6: σκεπτικό,
4: αναφέρεται
6: το βασίζεται
4: βουλεύμα,
6: σε κάποιο έγγραφο άλλο.
4: Όποιος αναφέρεται
6: σε κάποια έρευνα, σε κάτι που λέτε ότι δεν
0: χάθηκε. Πάρτο, δεν έχει νόημα. Προσέξτε τώρα τι έχουν καταφέρει. Από τη μια, ένας χειμώνας με τα μέτρα που έχουν πάρει για τα καύσιμα, είναι φανερό ότι πρόκειται για χοντρή κοροϊδία. Δηλαδή, δούλεμα δικό σας ψηλό γάζι.
5: Η αμόλυβδη που αφορά και την πλειονότητα των διοκτητών οχημάτων μένει εκτός κρατικής επιδότησης με έκπτωση 10 λεπτά στο λίτρο, αλλά από τα δηληστήρια.
0: Εκτός κρατικής επιδότησης η βενζίνη. Όταν
9: 9 στα 10 αυτοκίνητα κινούνται με βενζίνη.
10: Ναι, αυτό
9: μέτρο είναι... για τη βενζίνη δεν έχουμε.
10: Όχι.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοίνωσαν χθες. Την ώρα που βγάζουν το Φλωρίδι να ασκεί την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα των τεμπών. Αν δεν παρατηρήσετε τις φάτσες, Φλωρίδης και Τριαντόπουλος είναι ίδιοι. Δηλαδή είναι ίδια κοψιά, ρε παιδί μου. Απλώς ο ένας έχει λιγότερα άσπρα μαλλιά ή καθόλου μαλλιά. Ο Τριαντόπουλος είναι πιο φουντωτός και είναι και νεότερος. Αν τους βάλεις δίπλα-δίπλα, το ίδιο μούνταβι είναι και οι δύο. Έτσι είναι οι άνθρωποι, δεν λέμε ότι φταίνε. Βλέπει λοιπόν τώρα ο τηλεθεατής, ο ψηφοφόρος, ο φορολογούμενος, αυτούς τους δύο τύπους από το πρωί μέχρι το βράδυ στη τηλεόραση. Τριαντόπουλο και Φλωρίδη. Αν τους δεις είναι σαν αδερφάκια. Και μετά θα σκεφτεί τι να πάει να ψηφίσει. Φανταστείτε λοιπόν το χειμώνα. Η φέτα να έχει πάει, δεν ξέρω κι εγώ στο πόσο, 27 ευρώ το κιλό. Το ειδικό δικαστήριο να δικάζει τον Τριαντόπουλο. Και να τα κοντινά πλάνα πάνω στο εδόλιο. Το Φλωρίδι να βγαίνει στις τηλεοράσεις. Και μην τυχόν γίνει και η άλλη, παραπεμφθεί και ο Κώστας Καραμαλής στο Αχιλλέος. Αλλά σου λέει ο Μητσοτάκης, παιδιά, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Και σε αυτούς που του λένε, κοίτα να δεις, μην είσαι επίμονος. Αναγνώρισε ότι έκανες τώρα, έπρεπε οι εκλογές να έχουν ήδη γίνει, έτσι όπως πάμε, όχι αυτοδυναμία, αλλά μην γίνει και καμιά στραβή. Υπό αυτές τις συνθήκες και εσωτερικό στην κυβέρνηση, ο μεγάλος έχει το τιμόνι του καράβιου. Τώρα, πού θα το πάει? Ας ελπίσουμε τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς που είναι γύρω-γύρω, κάποιοι έχουν και κάποιο μυαλό, μια εμπειρία, αν και τους έχει κάνει και πέρα, αλλά τέλος πάντων, μήπως τον ορμηνέψουν και κάπως φέρει τα πράγματα στα ίσα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να έχετε εσείς κάποια καθημερινότητα λιγότερο έτσι δύσκολη, αλλά σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο, με Φλωρίδη και Τριαντόπουλο, το πράγμα δεν φαίνεται να περπατάει επικοινωνιακός τουλάχιστον για την κυβερνόσα παράταξη.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έως και την Κυριακή έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε κόκκινο συναγερμό Χανιά και Ρέθυμνο που κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρέθυμνο, μάλιστα εστάλει μήνυμα από το 112. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών, με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 6 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με Αφγανό αξιωματούχο της επαρχίας Χελμάντ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: περισσότερα για το βούλευμα με την Μαρία Σιαμπάνου. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Παντελής Ζιβόντσης για τα μηνύματα του Πρωθυπουργού σχετικά με άστοχες δηλώσεις βουλευτών και υπουργών που έχουν δημιουργήσει πονοκέφαλο. Μαρία, να ξεκινήσουμε από σένα. Στο βούλευμα, λοιπόν, περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια το πώς ακριβώς έγινε η αλλίωση του τόπου, του δυστυχήματος. Ενώ αυτές οι εργασίες έγιναν, ενώ υπήρχαν σε εξέλιξη έρευνες και υπήρχαν ακόμα αγνοούμενοι.
1: Ναι, Ματίνα, και στο βούλευμα αυτό περιγράφεται ένα οργανωμένο σχέδιο αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος με στόχο να αποκριβούν κρίσιμα στοιχεία τα οποία θα απέδιδαν ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Σύμφωνα με το βούλευμα, λοιπόν, συντονιστικό ρόλο σε αυτές τις πράξεις περιγράφεται ότι είχε ο τότε υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μέχρι τις 2 Μαρτίου, λοιπόν, ορθώς έγιναν οι πρώτες ενέργειες και οι πρώτες πράξεις, δηλαδή να φτάσουν τα μηχανήματα τα οποία θα έπρεπε να συνδράμουν στην βοήθεια των ερευνών. Έπειτα από εκεί, δηλαδή μετά τις 3 Μαρτίου, όπως βλέπουμε και στο βούλευμα, εξυπηρετούσαν οι κινήσεις και οι πράξεις αυτό το οργανωμένο σχέδιο. Το σχέδιο, δηλαδή, ήταν να αποκρύψουν, σύμφωνα με το βούλευμα, κρίσιμα στοιχεία που θα απέδιδαν ευθύνες. Μάλιστα και στο σκεπτικό των δικαστών αναγράφεται ότι όλες αυτές οι πράξεις και οι κινήσεις έγιναν όσο ακόμη δεν είχαν βρεθεί όλες οι σωροί των θυμάτων και σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα υπάρχει αγνοούμενη επιβάτιδα, η Εριέτα Μόσκο.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέχνω.
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου, της κυρίας Σιαμπάνου, της Μαρίας, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open,

Μητσοτάκης ήταν το που λένε του Μητσοτάκη. Ήταν ένα είδος ταμεία, ο οποίος διαχειριζόταν όλα τα κονδύλια τα οποία πηγαίναν προς αποκατάσταση ζημιών, ύστερα κυρίως από φυσικές καταστροφές. Δηλαδή για τις πυρκαγιές στην Εύβοια ο Τριαντόπουλος κρατούσε το πουγγί και ασφαλώς τίποτα δεν έκανε χωρίς να ρωτάει τον μεγάλο. Ήτανε μία, θα έλεγε κανείς, επιλογή του ίδιου του Μητσοτάκη. Από αυτές τις επιλογές που ξέρετε, διαλέγει κάποιους που ξέρει ότι θα του είναι πιστή μέχρι την τελευταία ώρα και τους αναδεικνύει σε θέσεις οι οποίες κατά κάποιον τρόπο δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο να τις καταλάβουν αυτοί οι εκλεκτοί. Ο Τριαντόπουλος, όπως σας αναφέραμε και στη χθεσινή μας μετάδοση, το 2019 στις πρώτες εκλογές οι οποίες ανέδειξαν το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ήταν υποψήφιος στη Μαγνησία αλλά πάτωσε. Παρά το γεγονός ότι συνέβη κάτι τέτοιο, ο Μητσοτάκης τον πήρε και τον έκανε υφυπουργό. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στα κοινοβουλευτικά χρονικά της χώρας, δηλαδή σε μια εκλογική περιφέρεια να είναι κάποιος υποψήφιος βουλευτής να μην καταφέρει να εκλεγεί, να μείνει στην απέξω και την άλλη μέρα να γίνει υπουργός, ενώ αυτοί οι οποίοι πέτυχαν και έγιναν βουλευτές να είναι εκτός κυβερνητικού σχήματος. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Μπορεί κάποιος να είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, να μην έχει δοκιμαστεί δηλαδή στη λαϊκή ετοιμιγορία, αλλά αυτό συμβαίνει. Να έχει όμως κατέβει για βουλευτής, να μην έχει βγει και την άλλη μέρα να γίνει υπουργός, ενώ αυτοί οι οποίοι βγήκαν στην ίδια περιφέρεια να μην γίνουν, αυτό ξεπερνάει κάθε όριο πολιτικής, κοινοβουλευτικής, κομματικής φαντασίας. Τα λέμε όλα αυτά για να σας δείξουμε πόσο κολλητός του Μητσοτάκη ήταν ο Τριαντό. Απόδειξη δε ότι μετά τα Τέμπη, στις εκλογές οι οποίες επικολούθησαν, ο Τριαντό ως υφυπουργός κατέβηκε πάλι σαν βουλευτής και θριάμβευσε, βγήκε πρώτος. Δηλαδή από τις 5.000 σταυρούς που πήρε το 19 εκτινάχθηκε στις 21.000 σταυρούς. Περίπου τα λέμε τώρα. Κάτι τέτοιο, όσοι γνωρίζουν τα ισοκομματικά της Νούδου, δεν γίνεται αν δεν σε σπρώξει και ο μεγάλος. Όπερ σημαίνει, πέρα τώρα από το γεγονός ότι ο καθένας, όπως έχουμε πει επανειλημμένος, πηγαίνει μόνος του στο παραβάν και έχει την ευθύνη της ψήφου του, πράγμα όμως που σημαίνει ότι ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος του Μητσοτάκη, από αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι σπλήνα Κυριάκος. Τώρα ο Τριαντόπουλος θα κάτσει στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου σε μια διαδικασία μακράς διάρκειας η οποία θα βαδίζει παράλληλα με την προεκλογική περίοδο. Και εκεί πέρα, όταν είσαι κατηγορούμενος, ερωτάσαι. Θα κάνουν παράσταση και συγγενείς των θυμάτων, που καταλαβαίνετε, αυτοί θα τον πιάσουν και θα τον ξετινάξουν. Γιατί το ερώτημα είναι, από ποιον έπαιρνες την εντολή, με ποιον είχες απευθείας επικοινωνία. Τι θα πει εκεί? Βεβαίως η κατηγορία είναι πλημεληματικού χαρακτήρος και ακόμα και αν κριθεί ένοχος, αν θα μπει ή όχι στη στενή, δεν είναι και τόσο αυτονόητο, μάλλον θα την αποφύγει. Αλλά η πίεση θα είναι μεγάλη. Πόσο Βούδας, όπως παρουσιάζεται, θα παραμείνει?

0: Και αν κάποια στιγμή κατά την ακραματική διαδικασία του ξεφύγει και κάτι που θα δείχνει τον μεγάλο, γιατί είναι φανερό πια ότι όλα αυτά γίναν για να αποκριβεί κάτι. Εμείς δεν λέμε τα ξυλόλια και όλα τα σχετικά, αλλά το πιο απλό είναι ότι θέλαν άρον-άρον να κλείσει υπόθεση γιατί είχαν εκλογές μπροστά. Αλλά μπορεί να μην είναι μόνον αυτό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο Τριαντό είναι μια κινούμενη βόμβα. Μπορεί μεν, όπως είπαμε, ο ίδιος να είναι σφίγγα, να κάνει ό,τι ακριβώς του υποδεικνύουν και του λένε, θα έχει πάρει και τις σχετικές διαβεβαιώσεις, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει και ποιοι μπορούν να του πούνε, ρε Χριστάρα, Ιφηγένεια. Εντάξει, η Αυλίδα είναι και εκεί κοντά στα μέρη του, όχι και πολύ κοντά αλλά όχι και πολύ μακριά. Ιφηγένεια, Χριστάρα μου, γιατί δεν βγαίνεις να πεις την αλήθεια, αφού εσύ ήσουν ο πιστός και σε πετάξαν στα σκυλιά. Και τι σκυλιά, δεν μιλάμε τώρα για κανά κανείς, δεν μιλάμε για καναπέ σπιτιού και καναπέ, μιλάμε τώρα για ροτβάιλερ. Πώς τα λένε αυτά, για αγριόσκυλα, για τσομπανόσκυλα. Άρα μπορεί κάποιος να τον πλησιάσει και να του πει, Χριστάρα, μήπως πρέπει να ανοίξεις το στοματάκι σου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για να καταλάβετε τι πολιτική σκέψη έχουν, απλώς πρέπει να είναι πολύ σίγουρο ότι τα έχουν πιασμένα όλα. Αλλά και αυτό. Δηλαδή, τώρα ο Μητσοτάκης, αφού η υπόθεση αυτή θα εκδικάζεται παράλληλα με την προεκλογική εκστρατεία, είναι όμηρος του Τριαντόπουλου. Δηλαδή, αν ο Τριαντόπουλος βγει και πει στο δικαστήριο, κοιτάξτε να δείτε, τι μου τα λέτε όλα αυτά, εγώ εντολές εκτελούσα. Ποιος σου τις έδινε τις εντολές? Ο Πρωθυπουργός. Πότε σου τις έδωσε? Τότε. Τι σου είπε? Αυτό. Και να αρχίσουν και ζητώνται άρσης απορρίτου επικοινωνιών τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια που δεν πέρασαν και πάρα πολλά. Αν λοιπόν το ρωτήσει εκεί κανένας εισαγγελέας, κανένας δικαστής, κανένας συνήγορος, για πες μας, φίλε, από μόνος σου τα έκανες. Εσύ έκρινες. Ήσουνα υφυπουργός στον πρωθυπουργό. Μίλησες με τον πρωθυπουργό? Τι σου είπε? Τον ενημέρωσες ότι ο χώρος μπαζώνεται? Τι σου είπε? Εδώ μιλάμε για δικαστήριο, δεν είναι τώρα το ειρηνοδικείο της Αγιάς, του Βόλου. Δεν έχουμε τίποτα ούτε με την Αγία ούτε με τα ειρηνοδικεία, τα οποία άλλωστε έχουν καταργηθεί. Λοιπόν, εδώ μιλάμε ειδικό δικαστήριο, σε ένα θεσμό, σε ένα φορέα της δικαιοσύνης, ο οποίος έκρινε πρώην πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, και τον αθώο σε οριακά. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε δικαστές αρεοπαγίτες και συμβούλους επικρατείας, σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσουν. Καταλαβαίνετε που έχει μπλέξει ο μεγάλος. Και τώρα να έχεις και την αδερφή σου.
1: Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός απάντησε και στην Τώρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας υπουργών. Ενώ Σωτήρη Σταθόπουλε, καλησπέρα, συστάσεις έκανε και σε κυβερνητικά στελέχη.
2: Όπως είχαμε προβλέψει και από εδώ, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ναυτεμπορικής Παύλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έβαζε φρένο, και αυτός ήταν ο στόχος του, στα φάλτσα των υπουργών και των βουλευτών, αλλά θα απαντούσε και στην Τώρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας στην κυβέρνηση. Σήκωσε λοιπόν το γάντι ο Πρωθυπουργός και έστειλε μήνυμα ξεκάθαρο προς την Τώρα Μπακογιάννη, μπορούμε να δούμε και ποιο είναι, ότι ουσιαστικά ο ίδιος αποφασίζει και αξιολογεί για τις συμπεριφορές των υπουργών και των βουλευτών και στη συνέχεια, όπως είπε, ο ελληνικός λαός. την ίδια ώρα που έλεγε αυτό το μήνυμα, ενώ βλέπουμε τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε υπουργούς, προσοχή στο ύφος, να είστε μετρημένοι, ήταν η πρώτη σύσταση που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, και στο δεύτερο, το δεύτερο μήνυμά του ήταν να προβάλλετε όλη το κυβερνητικό έργο της κυβέρνησης. Μην κρύβεται κανένας, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς φαίνεται και όλοι βλέπουμε μόνο λίγα στελέχη της κυβέρνησης να βγαίνουν μπροστά και να στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Έλεγα νωρίτερα πως την ώρα που ο Πρωθυπουργός σήκωνε το γάντι που είχε πετάξει τώρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας, ο Κώστας Μπακογιάννης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στήριξε την πρώην Υπουργό, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι για τα περί αλαζονίας. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική του δήλωση, Παύλο.
1: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Οι καλοί συνάδελφοι, ο Σωτήρης, παλιός φίλος, από τα νιάτα τα δικά του. Γιατί εμείς όταν το γνωρίζαμε, εντάξει, πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, τώρα, ωραίο και αυτό. Να πετάει το γάντι τώρα, να το σηκώνει ο Κυριάκος τώρα. Τι γάντι είναι αυτό, είναι από αυτά τα γυναικεία, ξέρεις, τα μακρουλά που φτάνουν μέχρι την κλείδωση, ας πούμε. Είναι τίποτα, μήπως είναι γάντι του box. Γάντια λοιπόν. Πετάει ο ένας το γάντι στον άλλον. Ωραία πράγματα. Βγαίνει και ο Κωστάκης, ο οποίος τα έκανε και αυτός από κούπες στο Δήμο Αθηναίων. Κάτι τρέχει εκεί πέρα μέσα στην οικογένεια και είναι χαρακτηριστικό ότι όταν, ρε παιδί μου, μια πολιτική εξουσία σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα βεβαίως έτσι αρχίζει και διολυσθένει προς καθεστωτικές νοοτροπίες, τότε αρχίζουν και τα ενδοοικογενειακά. Εντάξει, Κάμελοτ.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη.
3: Και οικονομικά και πολιτικά. Πάμε στα οικονομικά πρώτα. Αυτό είναι μια πρώτη γεύση, το σημερινό πακέτο αυτών που θα έχουμε το επόμενο
4: διάστημα. Σωστά. Τα αναμέναμε, δεν υπήρξαν εκπλήξεις. 20 λεπτά η επιδότηση μέχρι και τις 10. Κυρίες Μπακογιάννη, ότι να εγκαταλείψουμε την αλαζονία και τα καλάμια, διότι αυτά δεν μας κάνουν κακό. Στη συνέχεια βγήκαν και άλλοι, είτε να επιβεβαιώσουν την κυρία Μπακογιάννη με αυτά που έλεγαν, είτε να προσθέσουν και αυτή τη δική τους απάντηση. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα απάντησε σε όλους αυτούς και εμέσως απάντησε και στην κυρία Μπακογιάννη, λέγοντας ότι είναι δική του ευθύνη να κρίνει και τους υπουργούς και τους βουλευτές. Άρα, τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, ωραία, καλό το αυτομαστίγωμα μέχρι τώρα, παιδιά, να μαζευτούμε λίγο, εγώ θα σας κρίνω, θα μας κρίνει όλους ο λαός στις εκλογές, αλλά πριν το λαό θα σας κρίνω εγώ, γιατί εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός, άρα εγώ θα λέω ποιος και τι. Τώρα, ο Πρωθυπουργός και σωστά είπε ότι το ύφος παίζει ρόλο, πώς λέμε μια δήλωση, όχι μόνο τι εννοούμε, αλλά και σε ποιο ύφος τη λέμε. Ναι. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί δημοσκόποι σωτήροι που λένε το κοινωνικό σώμα σε μια κυβέρνηση μπορεί να δικαιολογήσει μια καθυστέρηση, ένα λάθος μέτρο. Την ίηση όμως δεν την δικαιολογεί και το κούνημα του δαχτύλου.
3: Και έχει προκαλέσει και αίσθηση αυτή η παρέμβαση του Κώστα Μπακογιάννη εδώ στο στούντιο του Άξιο 24 πριν από λίγες ώρες.
4: Στο ίδιο μήκος κύματος με την Τώρα Μπακογιάννη και ο Κώστας Μπακογιάννης, στην ερώτηση αν υπάρχει αλαζονία ή όχι, η φράση αιχμηρή και ενδεικτική, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Βέβαια ο κ. Μπακογιάννης δεν είναι ούτε βουλευτής ούτε υπουργός, άρα ο κ. Μητσοτάκης δεν εμπίπτει στην αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην δήμαρχος της Αθήνας, είναι στην παράταξη. Κατά αυτή την έννοια και αυτός εμπίπτει στο ευρύτερο πλαίσιο της δήλωσης του Πρωθυπουργού, ότι εγώ είμαι αυτός που αξιολογώ. Μάλιστα. Στο κάτω-κάτω αυτός είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πέρα από ο Πρωθυπουργός.
0: Ο Δημήτρης Τάκης και ο Σωτήρης Ξενάκης, καλοί συνάδελφοι, σοβαροί άνθρωποι, ευπρεπείς. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και τόσο εύκολο στις μέρες αυτές να είσαι πολιτικός συντάκτης και να πρέπει και εσύ, ειδικά είναι σε χρόνια σε αυτή τη δουλειά, χρειάζεται να κρατάς και κάποιες ισορροπίες, ταυτόχρονα να ενημερώνεις και τον κόσμο. Δεν είναι και πάρα πολύ απλό. Πάμε για ένα διαλυματάκι στις 8:30.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
3: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς. Ωπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
4: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
5: Για δράση είσαι έτοιμος.
6: Με Argiland, ναι.
5: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
6: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
8: Αγαπάμε Ελλάδα.
9: Στηρίζουμε Ελλάδα.
8: Για όλους τους προορισμούς μας.
9: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
8: LANISADV.gr.
9: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Μέτρα ασπιρίνη χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι καταναλωτές. Την επιδότηση στα καύσιμα από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, τα οποία είναι μέτρα συγκράτησης παρά μείωσης των τιμών.
1: Φόρτιστε πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους.

0: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Η 12η ακριβότερη στην αμόλυβδη βενζίνη είναι η Ελλάδα. Στον κόσμο. Δηλαδή ρε παιδιά, όλες οι υπόλοιπες χώρες, πόσες είναι, καμιά 170, δεν επηρεάζονται αυτές από τον πόλεμο, μόνο εμείς επηρεαζόμαστε και έχουμε την 12η ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο.
0: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη.

0: Αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Mm-hmm. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
1: Διπλάσιο.
0: Πριν ο διπλάσιος.

0: σήμερα ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, ζητεί ευελιξία ώστε τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ να μπορούν να κατευθυνθούν στα καύσιμα με κάποιο τρόπο. Όλον αυτό τον καιρό δεν μας έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Ναι, μας το έλεγαν. Εδώ υπάρχουν δύο συζητήσεις. Η δημοσιονομική συζήτηση που αποδεικνύει ότι έχουμε πολύ υψηλά έσοδα από την ακρίβεια και δεν τα κάνουμε τίποτα. Στην πραγματικότητα, παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών λένε λιμνάζουν και αναγκαζόμαστε να αποπληρώνουμε το χρέος διαρκώς. Ας πάει και κάπου αλλού. Και η πολιτική συζήτηση. Ότι αυτή την κουβέντα θα μπορούσαμε να την έχουμε κάνει το 2022, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ουκρανία, να ζητήσουμε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε αυτά τα υπερέσοδα να τα στέλνουμε πάλι πίσω στην Αγγλία. Να μην λιμνάζουν και να πηγαίνουν στους ξένους δανειστές, αλλά να πηγαίνουν στους Έλληνες καταναλωτές που εδώ και 5 χρόνια σχεδόν στενάζουν με αυτές τις τιμές.
0: Αλέξανδρε, να το πω λίγο πιο καθαρά. Άρα όλο αυτό είναι σε ένα βαθμό επιλογή μας, εννοώ επιλογή της κυβέρνησης.
1: Είναι επιλογή η πολιτική. Το μείγμα πολιτικής είναι δική μας η ευθύνη.
2: Μη σας πουλάνε λοιπόν παραμύθια ότι η Ευρώπη και εκείνο τ' άλλο. Ακούσατε τον κύριο Κλώσσα και την κυρία Τζίμα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Mega Channel. Θα στείλει, λέει, επιστολή στην Ούρσουλα.
0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, ζητεί ευελιξία.

0: κάτι ακόμα, το οποίο σχετίζεται με το ζήτημα της ακρίβειας. Μόλις σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία επιστολή, με την οποία τη ζητώ να διερευνήσει και να παρέμβει για ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε πια να εντείνεται, που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν τη μεγάλη τους ισχύ για να τιμολογούν και να χρεώνουν μάλλον σε διαφορετικές τιμές τα ίδια προϊόντα εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πυρήνας αυτού του προβλήματος.
1: Το ίδιο παραμύθι σας έλεγε και τον Μάιο του 2024, καθώς πηγαίναμε προς τις εκλογές τις ευρωπαϊκές, με το γνωστό αποτέλεσμα. Και μάλιστα το απόσπασμα το οποίο τώρα σας μεταδώσαμε ήταν από μια ομιλία που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός στα Βρυλίσια, εδώ στο χωριό το δικό μου. Επιστολή και τότε, παιδιά, να σταματήσουν οι καταχρηστικές πρακτικές των πολυεθνικών. Και να τα κανάλια τότε για την επιστολή Μητσοτάκη. Και έσταξε η ουρά των πολυεθνικών για τις επιστολές σου. Αλλά τότε και τι δεν ελέγεται.
2: Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την κυρία Φόντερ Λάιεν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των διαφορών στις τιμές πώλησης βασικών καταναλωτικών προϊόντων, συμβάλλει στον συνολικό προβληματισμό για το μέλλον της ενιαίας αγοράς. Ο εκπρόσωπος τονίζει εξάλλου ότι η Κομισιόν παραμένει προσιλωμένη στην κατάργηση των αδικαιολόγητων ρυθμιστικών και μη φραγμών για να διασφαλίσει την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και σημειώνει πως η Κομισιόν, κατά τη συνήθη πρακτική της, θα απαντήσει στην επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ένα φέτο χρόνο, Νίκο.
1: Ρε, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Προσέξτε, αυτά γινόντουσαν το Μάιο του 24, είπαμε, πριν από τις ευρωεκλογές. Και τότε έστελνε επιστολές ο Μητσοτάκης, Dear Ursula κλπ. Τώρα με την Ursula είναι κολλητός εδώ πέρα. Έχει δώσει επιδότηση, επιχορήγηση, όπως θες πες το, δηλαδή δικά σας λεφτά στον άντρα της για να κάνετε μια επένδυση στην Κόρινθο και κάτι τέτοια ωραία. Πάντα εκατομμυριάκια. Λοιπόν, έστειλε και τότε την επιστολή για τις πολυεθνικές. Του είπαν, εντάξει ρε Κυριάκο, θα σου απαντήσουμε εν ευθέτω χρόνο.
3: Να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς κόσμο ο οποίος λέει, καλά, με συγχωρείς, έπρεπε ο Μητσοτάκης να στείλει επιστολή στη Φόντερ Λάιεν.
4: Να εξηγήσω, ναι, λοιπόν, γιατί αυτό το ζήτημα απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση και, ναι, γιατί τώρα. Τώρα, γιατί τώρα έχουμε ευρωεκλογές και γιατί τώρα θέλω να δεσμεύσω την επόμενη πρόοδο της Επιτροπής ότι αυτό θα είναι πρώτο θέμα προτεραιότητας. Νομίζω ότι έχουμε κάποια επιρροή, καθώς θέλω να θυμίσω ότι υπήρξε ο πρώτος που πρότεινα την κυρία Φόντερ Λάιεν για πρόεδρο της Επιτροπής και προφανώς θα ασκήσω την δυνατότητα επιρροής που έχω επάνω της, ώστε να προτάξω το ζήτημα, ναι, αυτό, με το οποίο, επειδή το έχω συζητήσει κατηδίαν, συμφωνεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παρέμβαση για να μην αδικούνται κυρίως οι μικρότερες αγορές.
5: Σας και απάντησε στην επιστολή.
4: Βεβαίως και απάντησε, και απάντησε και εκπρόσωπος ότι είναι ένα πραγματικό ζήτημα με το οποίο η Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί πιο σοβαρά.
1: Είδατε εσείς να έχει γίνει τίποτα από τις πρακτικές των πολυεθνικών? Ίσα-ίσα, σε αυτά τα πόσα χρόνια είναι, 2 χρόνια και, οι τιμές πήγαν στο Θεό. Θα πει κανείς πόλεμος. Εντάξει, πόλεμος μία, πόλεμος δύο. Οι επιστολές λοιπόν του Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα τελικά αποδεικνύονται, τουλάχιστον από τη μέχρι τότε πρακτική, άρση τελής.

0: Ένα ρεζερβουάρ από 50-60 λίτρα. Το συνολικό όφελος με αυτή την ανακοίνωση είναι 3 ευρώ στο γέμισμα. 3 ευρώ στο γέμισμα δεν μας σώζει. Σε ένα μεγάλο φορτηγό είναι ένα αντίστοιχα πολύ μικρό ποσό. Δεν θα αναχαιτήσει την ακρίβεια που σύμφωνα με την αγορά έρχεται. Από αύριο θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις αυξήσεις στα ράφια.
1: Αυτά έλεγονται χθες. Από αύριο, δηλαδή από σήμερα, θα αρχίσετε να βλέπετε τις αυξήσεις στα ράφια.

0: κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου, για να είμαστε ακριβέστεροι, φαίνεται ότι κατάλαβαν εγκαίρως από χθες το πρωί ότι το κλίμα στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν άστα να πάνε. Κατάλαβαν επίσης ότι όλα αυτά τα οποία εξηγέλθησαν και μάλιστα δια πρωθυπουργικών χιλίων είναι μούφες. Στην πλειοψηφία τους, εντάξει, όχι όλα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, πώς να ρεφάρουμε, τι να πούμε στον κόσμο. Μπορεί να ήρθαν και τίποτα focus groups, μετρήσεις, που να δείξαν ότι... Αλλά δεν χρειάζεται να πας και πολύ μακριά. Τι να τα κάνεις τα focus groups όταν έχεις τις δημοσκοπήσεις οι οποίες όσο αφορά στα μέτρα τα οποία κατά καιρούς εξαγγέλλονται. Εδώ πέρα γινόταν ολόκληρη προετοιμασία επικοινωνιακή και πολιτική ημερών ή να μη είπομεν εβδομάδων για τα μέτρα που θα ανακοίνωνε ο μεγάλος στη ΔΕΘ. Και το αποτέλεσμα ή το άστο να πάνε.
1: Πόσο θα λέγατε είναι το ερώτημα εδώ ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας. Ωφελούν πολύ, λέει μόλις το 2%.
0: Το 2% λέει μας ωφελούν πολύ.
1: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Και να δούμε τις απαντήσεις τώρα. Πολύ, λέει το 2%.
0: Έχει κολλημένει στο 2%. Σου λέει λοιπόν παιδιά, η Θεσσαλονίκη αποδείχθηκε τζούφια. Τώρα τα νέα μέτρα, τα χθεσινά, όταν λες τώρα ανακοινώνεις μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Και δεν κάνεις τίποτα για τη βενζίνη. Είναι δηλαδή σαν να λες, παιδιά, σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Μελιτζανοσαλάτα χωρίς μελιτζάνα. Οπότε σου λέει, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Άρον, χθες ο Πιερακάκης, όπως ακούσατε, σας μεταδώσαμε αποσπάσματα στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Στείλ τον και σήμερα πρωί-πρωί στην ΕΡΤ. Θα μου πεις τώρα ποιος βλέπει η ΕΡΤ. Λίγοι βλέπουν, αλλά μια αναπαραγωγή θα γίνει και σε τελική ανάλυση και που άλλου να πάει. Εντάξει, ήταν χθες τον Αλφα, δεν μπορεί να ξαναείνει. Θα μου πεις μένουν άλλα 3-4 κανάλια, μπορεί να ήταν κλεισμένες οι πρωινές εκπομπές. Στην ΕΡΤ κάνουμε ό,τι θέλουμε.
2: Στις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Θα πρέπει να μπούμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και να πάρουμε πρόσθετα μέτρα. Γι' αυτό και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει: θέλω έξτρα χώρο ευρωπαϊκά. Με βάση τον ευρωπαϊκό κανόνα, αν πειράζαμε κάτι έξτρα όπως η αντιπολίτευση ζητάει, η αντιπολίτευση δεν το λέει ότι η χώρα θα έμπαινε σε εποπτεία. Άρα, ξέρετε, πρέπει να είμαστε πέρα από το σύνθημα. Καλά είναι τα συνθήματα, αλλά τα συνθήματα δεν λείπουν τα προβλήματα του
3: πάρουμε. Πάντως στις 120, μισό, στις 120 δόσεις στην ουσία δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
2: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς. Εμείς μαζί τους μιλάμε. Αλλά η δουλειά η δικιά μας είναι να ακούμε την κοινωνία, να είμαστε σε όσμωση μαζί της και να παρεμβαίνουμε τη στιγμή κατά την οποία το κράτος μπορεί και τη στιγμή κατά την οποία αυτό έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση. Γιατί ταυτοχρόνως, ξέρετε, δεν θεωρώ ότι, όπως σας είπα και πριν, οι προτάσεις της αντιπολίτευσης είναι αυξημένης αξιοπιστίας. Άκουσα τώρα να κάνουν μια πρόταση για την Golden Visa. Για τα ζευγάρια που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και ψάχνουν στέγη, τα νέα ζευγάρια, το ζήτημα είναι τα σπίτια ανώ των 800.000 ευρώ.
0: Λέει διάφορα τέτοια ωραία. Μια χαρά, άνετος. Τον ακούς και λες τώρα, αμουλήσει αυτό το πρόβλημα. Σαν να είναι ρε παιδί μου και αυτός και ο άλλος ο Μητσοτάκης, σαν να είναι CEO κάποιας πολυεθνικής. Σαν να είναι διευθύνοντες σύμβουλοι σε κάποιο φαντ. Σαν να είναι κάπου ας πούμε σε έναν φορέα που ασχολείται με δευτερογενή προϊόντα τραπεζικά. Δηλαδή τους ακούς, πετάνε και κάθε τόσο μια παρόλα, ναι για την κοινωνία, για εκείνο τ' άλλο. Αλλά δεν σε πείθουν. Δηλαδή Ο Πιερακάκης θα μου το θυμηθείτε. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεφουσκώνει και αυτός. Για βάλτε τον λίγο πάλι.
2: Χτίστηκαν ακριβώς για να μπορώ εγώ ως Υπουργός Οικονομικών σήμερα να είμαι απέναντί σας και να σας απαντώ καταφατικά στην ερώτησή σας. Θα είμαστε δίπλα από τους πολίτες σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας. Απλώς να πω εδώ ότι υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
0: Ρε άνθρωπε, δηλαδή γιατί λέτε τέτοια ψέματα? Λέτε ζητάτε έξτρα, δηλαδή ξεφεύγει και από... Ζητάμε, λέει, έξτρα δημοσιονομικό χώρο. Μα σου λέει, βάλτε το πάλι.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Mm-hmm. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
5: Διπλάσιο.
4: Πριν ο διπλάσιος.
0: Μετά τι έξτρα χώρο λέτε, αφού εσείς τον βάλατε διπλάσιο? Δηλαδή σας είπαν, παιδιά, 0,36. Άντε άμα θες πήγαινε 0,37. Μα εσείς πήγατε 0,70. Τώρα τι ζητάτε, αφού μπορούσατε να το κάνετε από μόνοι σας, μπορείτε και τώρα. Για βάλε Πιερακάκη πάλι.
2: Προβλέψεις για πιο δύσκολα σενάρια με βάση τις δικές μας δυνατότητες. Εμείς έχουμε αποδείξει σε κάθε κρίση, όλα τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε αρκετά, η αλήθεια είναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Έχουμε αποδείξει ότι ανταποκρινόμαστε, έχουμε ευελιξία και έχουμε και προσαρμοστικότητα.
0: Εσύ από προσαρμοστικότητα, σε αυτό δεν μπορεί να στο αρνηθεί κανένας. Έγινες δεξιός σε ένα βράδυ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό πες δεν έχει σημασία.
6: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και...
0: Αφού είναι η 12η παγκοσμίως ακριβότερη στην αμόλυβδη, δηλαδή οι άλλες χώρες, γιατί είναι φτηνότερες? Παράγουνε βενζίνη οι ίδιες?

0: είπα, 9 στα 10 αυτοκίνητα κινούνται με βενζίνη.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Μέτρο για τη βενζίνη δεν έχουμε.
1: Όχι.
2: Μετά τι κάνατε? Εξαγγείλατε μέτρα για τα καύσιμα. Αλλά θα πείτε, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να! Σας αποσπυρώνεται βενζίνη. Μια και καλή, το λύσατε το πρόβλημα.

0: Θα θυμάστε ασφαλώς, φίλες και φίλοι, τι σας λέγαν τον Ιούλιο που μας πέρασε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες να μην έχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και στήριξη. Είμαστε δίπλα τους. Σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχείρηση.
0: Αυτά έλεγε και πριν από 3 μήνες στη συνέντευξη τύπου, η οποία είχε παραχωρηθεί τότε και στην οποία συνυπήρξε με τον Παπασταύρου και με τον Θοδωρή Κάκαρο. Εκεί πέρα λέγατε, παιδιά, θα τα κάνουμε όλα, θα αποτρέψουμε την εσχροκέρδεια.
2: Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρόκαυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.
0: Και η βενζίνη φτάνει στα 3 ευρώ. Και μάλιστα η εφαρμογή των μέτρων του καλοκαιριού θα ήταν άμεση.
3: Προωθείται ήδη από την κυβέρνηση μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, προκειμένου τα μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής.
0: Εκεί σας λέγαν και τι θα γίνει αν έχετε 2 αυτοκίνητα.
4: Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα.
0: Μπήκατε και σε τέτοιες λεπτομέρειες, πώς ήταν παλιά για τα μονάζιγα.

0: Βάλε και λίγο Θεοδωρικάκο.
1: Και ασφαλώς καλό, και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το πράξει.
0: Βεβαίως.
1: Την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς να εντείνει τους αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, όπως κάναμε τους τελευταίους 20 μήνες επιβάλλοντας πρόστιμα.
0: Αυτά σας λέγανε στην αρχή του καλοκαιριού και μετά βεβαίως έγιναν αυτά που έγιναν.

0: Μειώθηκαν οι χίλιοι τόσοι κωδικοί, αλλά οι τιμές ανέβηκαν.
1: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Μειώσατε καλοκαιριάτικα τις τιμές στις σάλτσες και στις αλυφές. Αρανά που παρατηρήθηκαν μετά τις μειώσεις και ανατιμήσεις, δεν προλαβαίνουμε το σχετικό ηχητικό. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή μέρα, βροχερός ο καιρός. Ραντεβού αύριο την Παρασκευή στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Αν και δεν είμαστε απλά μία παρέα, είμαστε οικογένεια. Το αντιλαμβανόμαστε και το αντιλαμβάνεστε και εσείς καθημερινά. Θυμηθείτε για παράδειγμα την πλάτη που έβαλε χθες ο Πάνος Πουρναράς όταν παρουσιάστηκαν παράσιτα στην επικοινωνία μας με τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Άμεσα έσπευσε να λύσει το πρόβλημα που ταλαιπωρούσε μας, εσάς και ένα κυβερνητικό στέλεχος. Αυτά να τα λέμε. Διότι δεν ενήργησε άμεσα επειδή ακολουθούσε η δική του εκπομπή. Το έκανε για εμάς. Έτσι δεν είναι? Εκείνη την ώρα ήρθε στο μυαλό μου η Μαρή Κάρμεν. Η ηλικιωμένη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα στην πατρίδα της για προσιτά ενίκια. Η στεγαστική κρίση στην Ισπανία είναι ανάλογη αυτής που ζούμε στην Ελλάδα. Η 87χρονη γυναίκα εκδιώχθηκε από το σπίτι στο οποίο έμενε από 17 ετών. Το είχε νοικιάσει ο πατέρας της το μακρινό 1956. Από το 1960 το μισθωτήριο είχε περάσει στο όνομά της. Πλήρωνε 500 ευρώ. Μέχρι που άλλαξε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Τα νέα αφεντικά απέτησαν ενίκιο 2.150 ευρώ, δηλαδή αύξηση 430%. Μετά από δικαστικές διαμάχες, οι ιδιοκτήτες μείωσαν τις απαιτήσεις τους στα 1.650 ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 230% σε σχέση με το ενίκιο που κατέβαλε η Μαρή Κάρμεν. Την περασμένη εβδομάδα, οι ιδιοκτήτες κέρδισαν τη δίκη και έκαναν έξωση στην ηλικιωμένη γυναίκα. Άμεσα ξεσηκώθηκε όλη η Ισπανία. Οι συμπατριώτες της βγήκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων. Ειδικά η Μαδρίτη μετατράπηκε σε μια ατελείωτη λαοθάλασσα διαμαρτυρόμενων. Το όνομα Μαρή Κάρμεν έγινε το δημοφιλέστερο σε όλη την Ισπανία. Η γενική κατακραυγή οδήγησε τους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος σε ολική αναδίπλωση. Συμφώνησαν με τη δικηγόρο της Μαρή Κάρμεν για την επιστροφή της τελευταία στο σπίτι της. Με καταβολή του τιμήματος που πλήρωνε έως τώρα. Αλλά η μεγάλη νίκη δεν ευνόησε μόνο την 87χρονη. Η κυβέρνηση της Ισπανίας υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση με την οποία απαγορεύει τις εξώσεις σε ευάλωτους ενοικιαστές μέχρι το 2030. Η τροπολογία λοιπόν ονομάστηκε Διάταγμα Μαρή Κάρμεν. Για να τιμηθεί η ηλικιωμένη γυναίκα που όρθωσε το αναστημά της απέναντι σε ισχυρούς επιχειρηματίες. Πρόκειται όμως για μια επικράτηση της κοινωνίας. Όλων των Ισπανών που βγήκαν στους δρόμους. Όλων εκείνων που αρνήθηκαν να υποταχθούν στη μοίρα τους. Από τη Μαδρίτη εστάλει ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Χωρίς αγώνα δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Αν δεν σηκωθούμε από τους καναπέδες, θα υποταχθούμε σε όσα αποφασίζουν οι άλλοι για εμάς. Εμείς ορίζουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι το μάθημα που πήραμε από τη Μαρή Κάρμεν και τους συμπατριώτες της. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αφοσιώσουμε και να αφομοιώσουμε στην Ελλάδα. Εδώ μία διαδήλωση μπορεί να εξελιχθεί σε σύγκρουση των μπαχαλάκηδων με τις αστυνομικές δυνάμεις για να απαξιωθούν τα αιτήματα της διαμαρτυρίας.

Περιμένω τα δικά σας σχόλια στο Viber του σταθμού του Ελλάδα FM 94,3 στο 69 39 943 943.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Ελπίζω ο Πάνος Πουρναράς εδώ στον ήχο να κάνει τα μαγικά του για να μην έχουμε κανένα ζήτημα, διότι μόλις τώρα θα έχουμε στην παρέα μας τον καθηγητή, τον κύριο Λάζα Εράτο. Τα πράγματα για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια μπερδεύονται όλο ένα και περισσότερο. Οι μεγαλύτεροι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις νομικές σχολές, ενώ ο Πάνος Λαζαράτος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθούν ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος, καθώς και για άλλες αξιόπινες πράξεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης για τα προγράμματα σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Εμείς λοιπόν θα αναζητήσουμε τις απαντήσεις στη συζήτησή μας με τον καθηγητή διοικητικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης διδάκτο στο Πανεπιστημίο του Τούπιγκεν. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαζαράτο, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, που είστε πάντα στη διάθεσή μας για να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Έσκασε σαν βόμβα, κύριε Λαζαράτου, η μηνυτήρια αναφορά σας. Ποιους βάζετε μάλλον στο κάδρο, θέλω να μου πείτε, την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, τα μέλη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Διοικήσης των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων, ή μήπως, κύριε καθηγητά, και οι τρεις πλευρές μπαίνουν στο κάδρο?
1: Μπαίνουν όλες οι πλευρές στο κάδρο, αλλά κακά τα ψέματα αναφέρονται στη μηνυτήρια αναφορά. Πρώτα απ' όλα, όπως πολύ σωστά το είπατε, δεν μιλάμε για κάτι που έχει γίνει, είναι τετελεσμένο για το όνομα του Θεού. Πρέπει να γίνει μια έρευνα.

0: αυτό είναι μια μορφή πίεση, πιστέψτε με, γιατί δεν αρκούν τα διοικητικά δικαστήρια σε ένα κράτος προκειμένου ένα τόσο σοβαρό θέμα να διερευνηθεί. Να διερευνηθεί, επαναλαμβάνω. Κυρίως στο κάδρο είναι η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, και το κύριο θέμα, για να μην μπερδεύουμε και τους ακροατές, είναι ότι όλα τα προγράμματα σπουδών, και αυτό είναι σοβαρό, αφορά και τα δημόσια πανεπιστήμια στο μέλλον κάποια στιγμή, όλα τα προγράμματα σπουδών πρέπει κάποιος να τα ελέγχει και κάποιος να τα πιστοποιεί. Αλλά όχι οποιοδήποτε, δεν μπορούμε να βγουν από το δρόμο κάποιον. Θα πρέπει να είναι κάποιος εμπειρογνώμονας, που όμως πρέπει να μπορεί ο καθένας να δηλώσει ότι θέλει να είναι εκεί. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένας κανονισμός, που τον προβλέπει ο νόμος μας, ένας κανονισμός πώς να επιλέγονται οι άνθρωποι. Αυτός ο κανονισμός δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν υπάρχει. Παρόλο που το προβλέπει ο νόμος, ένας κανονισμός με διαδικασία πώς θα. Ποιος θα μπαίνει στο Μητρό, πώς θα επιλέγεται και πώς θα επιλέγεται το ποιος θα πάει να ελέγξει κάθε πρόγραμμα, για να μην πηγαίνει ο καθένας. Σας θυμίζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακύρωσε το Ανατόλια, διότι είχε πάει μια κυρία με κάθε καλή πρόθεση, η οποία όμως βρισκόταν σε σύγκρουση συμφερόντων με τον πρόεδρο της ΕΘΑΕ, τον κύριο Μίτκα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί δεν υπάρχει κανένας κανονισμός. Για να μην προχωρήσουν λοιπόν, για να προφυλάξω και την ΕΘΑΕ και το Υπουργείο και όλους να εποπτεύσει σωστά, δεν μπορούν να πάνε άνθρωποι να πιστοποιήσουν και να ελέγξουν προγράμματα εκεί και ως έτυχε, τυχαία, επειδή τους παίρνει τηλέφωνο ο καθένας. Δεν γίνεται να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι η πατρίδα μας. Στο ζήτημα της παιδείας, ας ξεκινήσουμε λίγο από 5 πράγματα, μπας και δούμε κάποιο καλό.
1: Τα αυτό. Πιο βασικά λέτε, κύριε καθηγητά.
0: Νομίζω πως ναι, τα λέω, και θα τα λέω με όλο και πιο απλό τρόπο, για να φανεί πως δεν έχω καμία κακή πρόθεση απέναντι σε κανέναν, με το καλό να γίνει αυτό το πράγμα και να τα αποσύρουμε όλα, ούτε μηνύσεις, ούτε αναφορές, ούτε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και για το όνομα του Θεού, και ο Υπουργός είναι και εξαιρετική και προσπαθεί για να καταλάβει και να νιώσει. Υπάρχει όμως ένα θέμα κάποιας εποπτείας και της ΕΘΑΕ. Γι' αυτό και αναφέρεται, ίσως καταχρηστικά. Σε κάθε περίπτωση, περί αυτού πρόκειται.
1: Μάλιστα. Μας είχατε αναφέρει και σε προηγούμενη συζήτησή μας, κύριε Λαζαράτο, για τον οδηγό πιστοποίησης που δεν έφερε κάποια υπογραφή. Πώς μπορούν να πιστοποιούν κάποιοι χωρίς σαφή οδηγό?
0: Δεν μπορούν. Τι να το κάνουμε? Δεν είναι μόνο δεν φέρει υπογραφή, δεν φέρει χρονολογία, δεν έχει δημοσιευτεί. Είναι μια ανυπόστατη πράξη. Φανταστείτε τώρα. Πάμε να κάνουμε τη δουλειά με τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς Μητρό, χωρίς επιλογή, χωρίς δημοσιευμένο κανονισμό. Τι να πει και αυτό το δύσμηρο το Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και να προσπαθήσει, που λογικό είναι να προσπαθήσει να συμβουλέψει, αυτή είναι και η δουλειά, δεν είναι μόνο δικαστήριο, συμβουλεύει με κάποιο τρόπο και προληπτικά τη διοίκηση πώς να στα κάνει και με το σωστό τρόπο καλύπτει μερικά πράγματα όταν διορθώνονται. Υπάρχει και ο νόμος, λέει, σου δίνει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας να πει διορθώστε τα και ξαναελάτε. Δεν το αφήνουν και περιθώρια πλέον να τα διορθώσει όταν είναι τόσο λάθος, γιατί έχει μια παραδοσιακή νομολογία το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 1929. Δεν μπορεί με ανυπόστατες πράξεις να γίνονται τόσο σοβαρά πράγματα. Φτάνει τόσο εύκολο να διορθωθούν, αρκεί να πέσει λίγο ο εγωισμός, αν μου επιτρέπετε, όλων μας και των πολιτικών εν γέννη, για το όνομα του Θεού. Κάνουν το από την αρχή και σωστά. Σε 2 μήνες θα έχει τελειώσει. Δεν είναι φοβερό αυτό?
1: Μάλιστα, κύριε καθηγητά.
0: Γίνομαι αντιληπτός, μήπως δεν μιλάω αρκετά απλά? Νομίζω ότι μιλάω απλά.
1: Νομίζω ότι είστε απόλυτα κατανοητός. Υποθέτω όμως, κύριε καθηγητά, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι η έλλειψη υπογραφής και σαφώς βέβαια θεσμικού πλαισίου καθιστά τις σχετικές διαδικασίες ανυπόστατες και εκθέτει ουσιαστικά νομικά όσους εμπλέκονται και για την έκδοση αυτών των πράξεων.
0: Και κάνει εντύπωση. Τόσοι μορφωμένοι άνθρωποι πέρασαν σεμινάρια, το είδανε. Καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές νομικής, σπουδαίοι, ομότιμοι καθηγητές ιατρικής, εκείνοι τόσο μπορεί να μην ξέρουν από αυτό. Δεν είδαν, βλέπουν και σεμινάρια περνάνε για να πάνε ως εμπειρογνώμονες. Και τα σεμινάρια, που λέει αυτό ο ανυπόστατος κανονισμός, μαθαίνεις για το κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό δεν το πρόσεξε, δεν το είπε κανείς, να σας πω εγώ την αλήθεια. Το πρόσεξε. Και είπε, ρε παιδιά, δεν έχουμε πλαίσιο. Και ξέρετε τι, θα του απάντησαν πάνω κάτω, δεν έχουν σημασία τα λόγια. Δεν βαριέσαι, βρε αδερφέ. Ποιος θα τα δει αυτά? Να ξέρετε ότι αυτό έγινε. Δεν βαριέσαι, βρε αδερφέ, ποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Έτσι γίνεται σου πολλά παιδεία. Δεν είναι... Εγώ απλώς ένα διάλεξα, γιατί είναι πιο κοντά μου, καθηγητής είμαι κι εγώ. Θέλω κι εγώ να είμαι στο Μητρό, πάρα πολύ απλά, και το λέω δημόσια. Θέλω θα επιθυμούσα, δεν ξέρω αν είναι κακό αυτό, θα επιθυμούσα σαν καθηγητής της νομικής να είμαι κι εγώ στο Μητρώο, να μπορώ να δω κι εγώ, αν θέλουν τη γνώμη μου, μία από τις νομικές που πάνε να φτιαχτούν, του Νικόζια, να δω κι εγώ, δεν μπορώ να πω κι εγώ τη γνώμη μου, μήπως κι εγώ δεν μπορώ να είμαι εμπειρογνώμονας.
1: Μάλιστα, το
0: ακούμε. Για τα προγράμματα της νομικής, έστω σε ένα να με βάλουν.
1: Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο Νίκος Παπαϊωάννου, κύριε καθηγητά, μας είπε χθες εδώ στον Ελλάδα FM ότι ο νόμος Πιερακάκη ήταν συνταγματικός και κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Δεν κρίθηκαν αυτά τα πράγματα όμως.
1: Και επίσης, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, κύριε καθηγητά, και επίσης η πλημέλεια που αναφέρθηκε το ΣΤΕ ρυθμίστηκε. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό?
0: Ότι πρώτα απ' όλα δεν ρυθμίστηκε. Δεν ρυθμίστηκε σωστά. Αλλά υπάρχουν άλλες 100 πλημέλειες, τρεις από τις οποίες τις βασικότερες θα τις επισημαίνω, που δεν έχουν σχέση με αυτό το ζήτημα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να προφυλάξει τη χώρα, για να προφυλάξει, είχε άλλους 45 λόγους μπροστά του, που ήταν πολύ βασικοί. Είχε τα Μητρώα, είχε τον κανονισμό. Προληπτικά τους είπε για το πρώτο από αυτά, τα άλλα δεν τα είδε ως αλυσιτελή για να μην πέσει και σαν βόμβα μέσα στο κράτος, και τους είπε εμέσως κλείνοντας το στομάτι, παιδιά κοιτάξτε να το φτιάξετε όλο. Αφλώς δεν τους ακούει κανείς ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Με την ΕΛ, ξέρετε και κάτι άλλο με σχέδιο που θα σας το πω, δίνεται η εντύπωση σε όλους, επειδή το άκουσα και αυτό σου λέει, έγινε αυτό που είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είχε αφήσει η άλλα 40, δώσε και λίγη δημοσιότητα στο Λαζαράτο να ευχαριστηθεί και ας συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μα δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν ξέρω αν πάλι γίνομαι σαφής.
1: Και είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζετε και εσείς τη θέση σας.
0: Ελπίζω να γίνομαι σαφής.
1: Νομίζω ότι είστε σαφείς. Είπατε, κύριε Λαζαράτο, προηγουμένως ότι δεν έχετε κακό σκοπό. Δηλαδή, το κίνητρό σας είναι για να λύσετε κάποια ζητήματα.
0: Ακριβώς.
1: Ο υφυπουργός όμως. Μισό λεπτό. Ο υφυπουργός όμως μου είπε χθες εδώ ότι το βασικό ερώτημα αφορά στο κίνητρο όποιου προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα διερωτήθηκε, κύριε καθηγητά, εάν θέλει να τα βάλει με τα παιδιά. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν,
0: εγώ με τα παιδιά. Το αντίθετο ακριβώς. Προσπαθώ να προλάβω όσο πιο γρήγορα γίνεται, προκειμένου να γίνουν ολόκληρα προγράμματα. Τα περισσότερα δεν έχουν ξεκινήσει. Έτσι. Έρχονται 7 πανεπιστήμια να ξεκινήσουν. Ολόκληρα προγράμματα ιατρικής, νομικής, πάνω σε σαθρά πόδια, τα οποία μπορούν να ακυρωθούν όλα οποιαδήποτε στιγμή και να έχουν αξία και οι σπουδές τους και τα πτυχία τους. Αντιλαμβάνεστε, όταν θα φτιαχτούν σωστά αυτά τα πράγματα, πόσο μεγαλύτερη αξία θα έχει η διαδικασία, το πτυχίο αυτών των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, που μόνο καλό θα κάνουν στη χώρα μας τελικά, διότι θα ανεβάσουν και το δημόσιο πανεπιστήμιο και θα δουν να κοιτάξουν, να διορθωθούν και εκεί 5 κακά που υπάρχουν.
1: Μάλιστα, μοιάζει, κύριε καθηγητά, όλο αυτό το σκηνικό με όσα γίνονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε και τη ζωή του ο Γιώργος Μαζανάκης.
0: Αυτό δεν θα τολμούσα να το πω, αλλά σε μικρογραφία είναι κρυσταλλογραφία, που λέει και ο Ελίτης, από πολύ μικρά πράγματα, ξέρετε, στον κρύσταλλο και τα μικρά και το μεγάλο έχουν το ίδιο ακριβώς σχήμα. Ο Ελίτης γράφει κρυσταλλογραφίες που και ο ένας στίχος και ολόκληρο το ποίημα έχουν την ίδια δομή.
1: Επίσης θα συμπληρώσω, φαίνεται και το αληθινό από το ψεύτικο, κύριε καθηγητά.
0: Το αληθινό από το ψεύτικο διακρίνεται.
1: Διακρίνεται.
0: Αλλά πρέπει να κάνεις πολύ δρόμο για να μπορείς να δεις καθαρά.
1: Μάλιστα, ακούσαμε επίσης, κύριε Λαζαράτο, πολλούς Πριτάνης να σχολιάζουν για τους φετινούς εισαχθέντες στα δημόσια πανεπιστήμια που δεν πήγαν να εγγραφούν. Ποιο είναι, κατά τη δική σας άποψη, το πρόβλημα τελικά?
0: Δεν κατάλαβα το ερώτημα.
1: Ακούσαμε πάρα πολλούς Πριτάνης να σχολιάζουν για τους φετινούς εισαχθέντες στα δημόσια πανεπιστήμια που δεν πήγαν να εγγραφούν. Είναι στον αριθμό 400.
0: Δεν επιτρέπεται κατά νόμο να εγγραφούν.
1: Μιλάω για το δημόσιο.
0: Δεν πήγαν να εγγραφούν στο δημόσιο.
1: Στο δημόσιο. Πέρασαν λοιπόν κάποια παιδιά και στην ιατρική και δεν πήγαν. Είναι 400 στον αριθμό γενικότερα.
0: Γιατί το κάνανε αυτό? Δεν ξέρω το λόγο, το κίνητο πιθανόν για να εγγραφούν.
1: Είναι οικονομική συνήθως. Είναι οικονομική λόγη και προσπαθούν τώρα οι γονείς, αυτό από το ρεπορτάζ που έχουμε, να ίσως σκεφτούν το ιδιωτικό κομμάτι, διότι τα έξοδα είναι το ίδιο.
0: Να πληρώσουν περισσότερα. Α, κατάλαβα αυτό. Είναι τρομερό επιχείρημα αυτό. Πραγματικά δεν το λέω ειρωνικά. Ότι
1: ενώ πέρασαν στην ιατρική, τελικά αποφασίζουν
0: από τα δημόσια για να μεταφερθεί.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γίνονται για να μπορέσει ο λαός να πληρώνει λιγότερα χρήματα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, σας ομολόγω. Είναι εντυπωσιακό επιχείρημα. Και αυτό να το σκεφτούμε, λοιπόν.
1: Αυτό προκύπτει ουσιαστικά, διότι δεν είναι δυνατόν ένας μαθητής που περνάει και γίνεται φοιτητής στην ιατρική να μην κάνει την εγγραφή, διότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και ελπίζει στο ιδιωτικό.
0: Ναι, πολύ όμορφο. Αυτό το επιχείρημα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να έγιναν και για να ελαφρύνουν τους ανθρώπους οικονομικά. Όπου είναι λίγο παράξενο έτσι μεταξύ μας και αυτοί που μας ακούνε τώρα μπορεί και να γελάνε λίγο, δεν ξέρω. Εάν έγινε για αυτόν τον λόγο και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να στηριχθεί στην νομιμότητα για να γίνει σωστά.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι όλα μπορεί ίσως να συσχετίζονται μεταξύ τους, κύριε καθηγητά.
0: Γενικά σε αυτή τη ζωή όλα συσχετίζονται, αρκεί κανείς πάλι να έχει τη διάβγεια να το βλέπει.
1: Και κάπως λύνεται και το puzzle σιγά σιγά. Μετά από χρόνια έχουμε την παραπομπή κυβερνητικών στελεχών στο ειδικό δικαστήριο, κύριε Λαζαράτο. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, αλλάζει κάτι στη δικαιοσύνη, θεωρείτε?
0: Για να αλλάξει κάτι στη δικαιοσύνη γίνεται πολύ σιγά σιγά και από κάτω, και για να αλλάξει η δικαιοσύνη πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων. Θα σας πω κάτι, επειδή και το πρωί η γυναίκα μου με ρωτούσε, μα γίνονται, βλέπαμε την ταινία Σέρπικο. Και την τελείωσα σήμερα το πρωί άλλη μια φορά. Και μου λέει, έτσι ήταν πάντα ή τώρα είναι έτσι? Και της λέγω, στην αρχαία Αθήνα, όταν μπεις μέσα, αν πάτε στην αγορά και θα δείτε δεξιά το μουσείο, έχει τα σφαιρίδια, πώς διαλέγανε τους δικαστές. Τους διαλέγανε κάθε πρωί άλλους, γιατί μέχρι το μεσημέρι τα είχαν πιάσει όλοι. Οπότε λοιπόν, μπαίνανε 12 γινόταν το δικαστήριο. Και όπως γράφει ο Αριστοφάνης, αυτές τις 3 ώρες σχεδόν πάντοτε είχαν πουληθεί οι ένορκοι, οι μισοί δικαστές και όλη η υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε ότι η φύση των ανθρώπων είναι τέτοια που τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλάζουν πολύ σιγά σιγά και καμιά φορά, επειδή μιλάμε και περί δικαιοσύνης, θα δώσω μια διάλεξη μεθαύριο περί δικαιοσύνης. Μια μικρή αλλαγή μπορεί να γίνει από πολύ κάτω και με τον πιο ταπεινό τρόπο.
1: Μάλιστα. Είπατε ότι θα δώσετε μια διάλεξη. Υποθέτω ότι μιλάτε για την εκδήλωση της Δευτέρας, κύριε καθηγητά. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν θα υπάρξουν και άλλοι ομιλητές.
0: Είναι, όχι μόνο εγώ θα είμαι ομιλητής, αλλά επειδή είναι διάλεξη, σημαίνει ότι έχει διάλογο και έτσι αφού λίγο πω μερικά πράγματα σαν εισαγωγή και απευθύνομαι κυρίως προς τους φοιτητές μου, στη συνέχεια θα δεχτώ ερωτήσεις από δημοσιογράφους αν είναι εκεί και από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο έχει οποιαδήποτε απορία. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για να μην τα λέμε αποσπασματικά, να απαντήσω σε οποιαδήποτε απορία, στον βαθμό που γνωρίζω να απαντήσω.
1: Νομίζω ότι το κομμάτι το νομικό το γνωρίζετε και το διοικητικό ειδικά το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα πια. Κλείνοντας, πείτε μας, κύριε
0: καθηγητά.
1: Πρέπει
0: να κλείσω πραγματικά, γιατί 9 και 30 αρχίζει η αίθουσα.
1: Θα σας αποδεσμεύσω σε 2 λεπτά. Πείτε μας και για την εκδήλωση της Δευτέρας 19 του μήνα.
0: Μάλιστα, θα γίνει στο Caravel, θα είναι στις 5 η ώρα το απόγευμα. Είναι μια διάλεξη που θα δώσω και θα έρθουν και οι φοιτητές μου, τους έχω προσκαλέσει. Άλεξα μάλιστα τον όρο από μάθημα σε διάλεξη, μου το ζήτησαν από το Πανεπιστήμιο για να μην δίνεται η εντύπωση, η ουσία ότι κάνω μάθημα εκτός του Πανεπιστήμιου. Όμως ξέρετε, οι λέξεις έχουν ένα δικό τους βάρος. Πρώτα απ' όλα το μάθημα είναι κάτι που μαθαίνει κανένας, κάτι που μαθαίνεται. Κυρίως μαθαίνουμε εμείς που μιλάμε και λιγότερο αυτοί που ακούνε. Αλλά το διάλεξη τελικά είναι καλό, είναι πιο ακριβές που μου ζήτησαν, διότι ο διάλογος είναι που μας μαθαίνει. Κάθε διάλεξη πραγματική είναι μάθημα και κάθε μάθημα, αν θέλει να ονομάζεται έτσι, έχει διάλογο μέσα του και είναι διάλεξη. Έτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Θα γίνει λοιπόν αυτή η διάλεξη στις 5 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Μακεδονία. Στο Κάρβελ.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να σας αφήσω για να πάω να
1: σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
4: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ως πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υποδέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέπτυξε το πλάνο του για την ελληνική οικονομία και κυρίως για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, αλλά και για όσα απασχολούν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Απολίζου και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πόσο ρεαλιστικά θεωρείτε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, όσα σας είπε δηλαδή? Σας ρωτώ διότι πέρα από την εξαγγελία παροχών δεσμεύτηκε και για την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων.
1: Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο εδώ και 2 μήνες έχει στείλει πρόσκληση σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, με πρώτη στον Πρωθυπουργό, ώστε να έρθουν στο μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας που εκπροσωπεί πάνω από 200.000 επιχειρήσεις και να μας καταθέσουν τις απόψεις τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα έχει έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, εμείς αναμένουμε ότι σύντομα θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στην ουσία του ερωτήματός σας. Πρέπει να σας πω κάτι καλόπιστα. Μετά από 30 χρόνια στο επενδυτικό χώρο και πάνω από 40 χρόνια στον επαγγελματικό χώρο, στις επιχειρήσεις, πάντοτε συμφωνούμε με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Υπονοώντας αυτό που σας λέω, ότι κάποιος κρίνεται όταν είναι πρωθυπουργός, όταν κυβερνάει και όχι όταν είναι αντιπολίτευση. Άρα, με μια λέξη πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας, και πρέπει να λέω την αλήθεια, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης πριν, με είχε καλέσει και ήταν μεγάλη τιμή να του πω τις απόψεις πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες υιοθέτησε και τις οποίες και στη συνάντηση της Δευτέρας ασφαλώς και θα έλεγα ότι η σύγκληση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και βεβαίως αυτό μας ικανοποιεί, γιατί ο στόχος ο δικός μας, πρέπει να καταλάβουμε πάντα, είναι να βρίσκουμε συμμάχους στον αγώνα που δίνουμε. Άρα καθένας ο οποίος μας στηρίζει αυτή την προσπάθεια, βεβαίως εμείς θεωρούμε πολύ καλόπιστοι και καλοδεχούμενοι στις απόψεις του. Σε αυτή λοιπόν την λογική σας αναφέρω ότι το σύνολο των απόψεων που εκφραζόταν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα μεγάλο ποσοστό, ήμασταν κοντά. Τώρα πάμε στο δημοσιονομικό χώρο που αναφέρατε για τα μέτρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν θα μας το πω σε 10 δευτερόλεπτα. Ο δημοσιονομικός χώρος το καθορίζεις εσύ από μια πολιτική που έχεις συνολικά. Δηλαδή, εμείς που εκπροσωπούμε τις επιχειρήσεις, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρχει εκτροχιασμός, γιατί οι πρώτοι που πληρώσαμε τα μνημόνια είμαστε εμείς. Σας θυμίζω ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο σημείο να χρωστάνε πάνω από 450 εκατομμύρια, 450 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, από τα οποία θυμίζω ότι 250 δισεκατομμύρια λήξη πρόθεσμα. Άρα δεν θέλουμε να εκτροχιαστεί. Η ουσία όμως είναι ότι κάθε κυβέρνηση επιλέγει από ποιους θα παίρνει και σε ποιους θα δίνει. Παραδείγματος χάρη, οφείλω να σας το πω. Μιλάμε σήμερα για τη βενζίνη, το πετρέλαιο και την τιμή. Δεν λέει κανείς όμως τα δηληστήρια που δεν μπήκε πλαφόν έχουν 1,5 δισεκατομμύρια κέρδη το πρώτο εξάμηνο. Τα δύο δηληστήρια. Δεν λέει κανείς ότι στα αποτελέσματα των κερδών της περσινής χρονιάς 150 επιχειρήσεις είχαν κέρδη 20 δισεκατομμύρια και 450.000 επιχειρήσεις είχαν 10. Αν πάμε όμως στην αναλογία φόρων, θα διαπιστώσουμε ότι οι μικρομεσαίοι πληρώνουν 22% φόρο, όσο προβλέπει ο νόμος, ενώ οι πολυεθνικές πληρώνουν 5-7%, επειδή ευνοούνται από την νομοθεσία και μέσω δημιουργικών συλλαγών και offshore εταιριών που έχουν. Άρα, πρακτικά, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για δημοσιονομικό χώρο, ναι, αν θες, δεν βρίσκεις λεφτά, αν θες, βρίσκεις. Και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα το έχετε παρατηρήσει. Δεν βρίσκω λεφτά, αλλά όταν ζορίζομαι και φοβάμαι να χάσω τους ψήφους, βρίσκω. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, έχει σχέση με τη συνολική πολιτική μιας κυβέρνησης. Εγώ θυμίζω, ως γενική άποψη, έχουμε την εξής. Εμείς, ως μικρομεσαίοι, ζητάμε ισονομία και οικονομική δημοκρατία. Δηλαδή, να πληρώνουμε αναλογικά τον ίδιο φόρο, ανάλογα με τα κέρδη που έχουμε, και όταν δίνει λεφτά η πολιτεία να τα δίνει αναλογικά, ανάλογα με το ποσοστό που έχουμε καθένας στην εθνική οικονομία.
0: Νομίζω ότι είστε απόλυτος, αλλά δεν θα μπορούσα να μην θέσω και το ερώτημα στις εκλογές του 2019, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε επικοινωνιακά τη μεσαία τάξη και τη μικρομεσαία, βέβαια, επιχειρηματικότητα. Έπειτα λοιπόν από 7 χρόνια, εσείς ως πρόεδρος έχετε διαπιστώσει έμπρακτα τη συγκεκριμένη στήριξη?
1: Ασφαλώς και όχι. Νομίζω ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η κυβέρνηση η σημερινή, αυτό που κάνει, νομίζω είναι ηλίου φαϊνότερον, είναι ότι ευνοεί τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Η δημιουργία καρτέλ και ολιγοπολίων είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και είναι αποτέλεσμα αυτό που σας ανέφερα. Δηλαδή, όταν έχεις χαμηλή φορολογία, υπάρχουν και επιχειρήσεις πολυεθνικές που έχουν και μηδέν, να σας πω, όπως μια πλατφόρμα ταινιών. Όταν στα χρήματα τη ρευστότητα τη δίνεις, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, στο 2-3% των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και στους μικρομεσαίους δεν δίνει τίποτα. Όταν οι συστημικές τράπεζες κυρίως δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες. Όλα αυτά καθορίζουν αυτό που σας έλεγα την πολιτική, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η κυβέρνηση των ολιγοπολίων και των καρτέλ. Και το οποίο φαίνεται γιατί η δημιουργία τους έγινε ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζει. Δεν έγινε τυχαία το καρτέλ, είτε αφορά τα καύσιμα, είτε αφορά γενικά την ενέργεια, είτε αφορά τα τρόφιμα, την υγεία, τις επικοινωνίες. Αυτά δεν γίνανε μόνα τους. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών. Μάλιστα, προς επίδραση αυτών που σας λέω, και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Στουνάρας, έχει βγει και έχει καταγγείλει αυτή την πολιτική, η οποία πολιτική δεν βοηθάει και την οικονομία της χώρας συνολικά. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες, τόσο η Διεθνής, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στην Τράπεζα Ελλάδος, γιατί οι τέσσερις τιμικές τράπεζες στην Ελλάδα έχουν δώσει το μεγαλύτερο μέρος των δανείων σε πολύ λίγες επιχειρήσεις, ενώ δεν έχουν δώσει, έχουν δώσει ελάχιστες μικρές, με αποτέλεσμα να έχουν πάρει, όπως λέμε κοινώς, μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή δεν έχουν κάνει το αυτονόητο, τη διασπορά του κινδύνου. Και αυτό για να το εξηγήσουμε στον ακροατή σημαίνει ότι ένα δάνειο από αυτά να σκάσει θα έχει πρόβλημα αυτή η τράπεζα. Αυτό είναι και η απόδειξη αυτών που αναφέρω. Δηλαδή συνολικά η πολιτική, αν θέλετε, το οικονομικό σύστημα της χώρας μας ευνοεί στο να κλείσει μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων και να ευνοήσει κυρίως πολυεθνικές, οι οποίες δημιουργούν ολιγοπόλια σε πολλούς κλάδους της οικονομίας και μετέπειτα καρτέλ. Η λέξη καρτέλ δεν θα την εξηγήσουμε. Ποιος δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι δεν είναι λογικό να λες βάζω πλαφόν στο πρατήριο, στον έμπορο, αν δεν βάζεις στο δηληστήριο. Μα τα καύσιμα θα περάσουν από τα δηληστήρια. Και αν δεν βάλεις αυτό, τι νόημα έχουν όλα τα υπόλοιπα, πώς ακριβώς θα ελέγξεις την τιμή. Τι έχει συμβεί με την υπόθεση των τραπεζών, 30 χρόνια να είναι στον αναβαλλόμενο φόρο. Να δηλώνουν 5 δις, να μοιράζουν μέρισμα 3 δις και να μην πληρώνουν ένα ευρώ φόρο. Παράλογο. Γιατί είναι ιδιωτικές τράπεζες. Το ίδιο συμβαίνει, όπως λέτε, στα τρόφιμα. Αυτό το ανέκδοτο που έχετε ακούσει, ότι έχει βγει 2 φορές ο υπουργός και λέει ότι δήθεν εγώ ελέγχω τις τιμές, θα μειώσω τις τιμές. Έχετε κανένα μειωμένη τιμή. Γιατί ακριβώς δεν έγινε. Γιατί λέει η συμφωνία μας είναι οικία βουλής. Δηλαδή, άμα θες το κάνει, σημαίνει οικία βουλής. Και στην πραγματικότητα δεν έχει συμβεί. Όλα αυτά νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω, κυρία Πολύζου, είναι. Νομίζω ξέρετε από την εμπειρία σας ότι πλέον έχουμε μπει στην εποχή περισσότερο της επικοινωνίας παρά της πολιτικής. Αυτός που είναι ισχυρός προσπαθεί να περάσει μήνυμα ακόμη που δεν έχει καμία λογική στον κόσμο. Αυτό σημαίνει τώρα με το θέμα των 120 δόσεων. Εγώ πρώτα έχω βιώσει για πολλά χρόνια και ζήτησα τις 120 δόσεις. Ήμουν όμως αρκετά προσεκτικός γιατί καταλάβαινα ότι θα πάει στην πολιτική του 19 που δεν πήγε, ότι αν ένα δάνειο για παράδειγμα το 2014 που το πήρες, αν χρώστηκες που είναι το σωστό, στην ΑΔΕ ή στον ΕΦΚΑ 100.000 και τώρα έχουν γίνει 400 και 500 δόσεις να το κάνεις δεν θα βγουν. Το λογικό λοιπόν είναι να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο αυτό που χρώστηκε σε ένα λογικό τόκο. Τα υπόλοιπα τι είναι, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Πώς δημιουργηθήκανε, λόγω της σύμβεσης οικονομίας. Δηλαδή, όταν το ΑΕΠ της χώρας από τα 260 δις έγινε στα 165, δεν είναι λογικό ότι μειώθηκαν οι τζίροι, τα κέρδη, άρα είναι λογικό να γίνουν τα πρόστιμα. Όταν όμως αυτή την πολιτική την έχεις εφαρμόσει στις μεγάλες, δηλαδή δεν τους πήρες, δεν τους έβαλες ούτε πρόστιμο ούτε προσαυξήσεις και το κάνεις στους μικρούς, δεν έχεις στόχο να τις κλείσεις.
0: Νομίζω ότι δώσατε τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά που όλοι σκεφτόμαστε και αναρωτιόμαστε γιατί δεν λύνονται. Από την άλλη όμως, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, πώς να έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να σας συναντήσει με τέτοια δύσκολα ερωτήματα? Είναι δύσκολο και αυτό, γιατί είναι ακέραια ερωτήματα που αφορούν όλους και όλες μας.
1: Θέλω να σημαίνω το ρόλο μου, σας δω συγγνώμη. Είμαι πρόεδρος ενός θεσμικού οργάνου που κατά τον νόμο είναι σύμβουλος της πολιτείας και των μελών. Άρα είναι χρέος του να επικοινωνήσει μαζί μου, γιατί εγώ εκφράζω ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν αυτό που λέω ήταν σε αντίθεση με αυτό που λένε οι μικρομεσαίοι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα προέκυπτε. Πρέπει να σας πω ότι ό,τι λέω στο δημόσιο λόγο μου είναι αποτέλεσμα της κουβέντας που έχω κάθε μέρα με το σύνολο των κλάδων της οικονομίας, οι οποίοι είναι ακόμα, μιλάνε ακόμα πιο σκληρά. Άρα οφείλω, γι' αυτό με εκλέξατε σε αυτή τη θέση, για να τους εκφράζω. Παρ' όλα αυτά, να σας πω, στην ίδια κυβέρνηση, όταν ήταν αντιπολίτευση, για αυτά που λέω σήμερα, θεωρούσε ότι τα λέω πολύ σωστά. Δεν άλλαξα εγώ απόψεις. Αυτοί άλλαξαν πόστο. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι εγώ οφείλω, επαναλαμβάνω, να εκφράζω κάθε φορά τις αγωνίες, τα άγχη και βεβαίως να προσπαθώ να πείσω μια κυβέρνηση ότι οφείλει να στηρίξει το αυτό που λέει πάντα ραχουγαλιά της ελληνικής οικονομίας, γιατί φανταστείτε μια χώρα με κλεισμένο το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν έχει αποτελέσματα μόνο οικονομικά, έχει και κοινωνικά. Θα δείτε πολλές φαντάσματα, η χωριά φαντάσματα. Άρα είναι ένα θέμα που οφείλουμε να δώσουμε όλη τη μάχη.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ, κύριε Πρόεδρε, να μην θέσω και το ερώτημα με βάση την εμπειρία σας. Αν παρατηρήσατε, έλεγε, στον Αλέξη Τσίπρα που κυβέρνησε αυτή τη χώρα και στον είναι επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τελικά έχει μάθει από όσα συνέβησαν στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του?
1: Καταρχήν, νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο από τη Θεσσαλονίκη ακόμα, ότι η κύρια στροφή είναι που το έπαιγε στο λόγο του, ότι ποτέ δεν θα κάνω κάτι το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο τον εκτροχιασμό της οικονομικής πολιτικής ή, αν θέλετε, πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην οικονομία. Αυτό από μόνο του δείχνει, το λέω με έναν όσο μπορώ πιο γλυκό όρο, δηλαδή ότι έχω πλέον ό,τι κάνω θα είναι στα πλαίσια του συστήματος, χωρίς να εκτροχιαστεί κάτι. Και βεβαίως έχει μια προσεκτικότερη ματιά, γιατί υπήρξαν λάθη, νομίζω, σημαντικά στην περίοδο της κυβέρνησής του σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οικονομίας, που νομίζω σήμερα είναι με μια άλλη οπτική. Μπορώ να σας πω δε ότι στο σύνολο των απόψεών του παρατήρησα πολλές φορές ότι θα πρέπει τα όποια βήματα και οι όποιες παροχές να είναι προσεκτικές και να μην σε καμία περίπτωση δημιουργηθεί θέμα στην οικονομική πολιτική. Αξίζει τον κόπο να αναφέρω ότι, για παράδειγμα, σε μια ερώτηση που έκανε ένας συνάδελφος λέγοντας ότι αν ήταν στη θέση τη σήμερα, αν ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, θα έδινε τα χρήματα προκαταβολή για τα δάνεια του μέλλοντος, και απάντησε, και νομίζω ότι είναι σαφές το μήνυμα, ότι δεν είχες άλλη φιλοσοφία, άλλη πολιτική μπορείς να κάνεις, γιατί και εγώ είχα 37 δις, τα οποία λένε όλοι γιατί δεν τα μοίρασε, γιατί δεν μπορούσα λόγω των μνημονίων. Αυτό αποδεικνύει ότι πλέον μιλάμε για, το λέω καλόπιστα, για πιο συστημικό πολιτικό χώρο. Δηλαδή λειτουργεί στα πλαίσια του συστήματος αυτό της ελεύθερης οικονομίας της Ευρώπης, νομίζω ότι δείχνει μια άλλη ωριμότητα στον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, που είναι μια αλήθεια, δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος, παρά ότι σήμερα λέγεται ΕΛΑΣ. Έχει μια άλλη οπτική στον τρόπο αντιμετώπισης, ειδικά της οικονομίας.
0: Για να ενισχύσω αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε, στο ερώτημά μου τότε στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο, για όλα αυτά τα ζητήματα, μου απάντησε ακριβώς αυτό που λέτε κι εσείς, ότι είναι μια πολιτική μνημονιακή και δεν είναι επιλογή δική τους στο να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική, αλλά την επέβαλαν τα μνημόνια. Αλήθεια, με βάση όμως την εμπειρία σας, πόσες κάλπες πιστεύετε ότι θα στηθούν, κύριε Χατζηθεοδοσίου? Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι βρίσκεται πάντως πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.
1: Είναι ακατρέπα το προβλέψει αυτό. Πρώτον, δεν ξέρουμε ποιες πολιτικές δυνάμεις θα κατέβουν στις εκλογές. Έχουμε ακόμα δρόμο. Περιμένουμε άλλους δύο. Δεύτερον, δεν ξέρουμε ποια θα είναι, γιατί ξέρετε, καθοριστικό παράγοντα πάντα στις εκλογές παίζει το οικονομικό κλίμα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε και να κάνουμε μια προβολή ποια θα είναι η οικονομία της χώρας μας, παραδείγματος χάρη το Μάιο, ποια θα είναι η κατάσταση. Ξέρετε, ο πολίτης, ενώ παλιότερα ψήφισε με βάση ιδεολογικούς όρους, τώρα ψηφίζει με βάση την τσέπη, το πώς λέμε. Δηλαδή, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, αν μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις. Και βεβαίως εκεί, παράδειγμα, μια μικρομεσαία τάξη έχει αποδείξει πολλές φορές, και αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ότι λειτουργεί με βάση αυτό που νομίζω ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά της. Άρα είναι νωρίς. Και επιτρέψτε μου, για όλες τις προβλέψεις γίνεται νωρίς. Τώρα στην πολιτική κάθε μέρα αλλάζει, πόσο μάλλον ένα τόσο μεγάλο διάστημα, η φιλοσοφία του κόσμου, και αυτό το βλέπετε και στις έρευνες που γίνονται στα Γκάλοπ, όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές. Και επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δούμε και όταν μπουν στην πολιτική ζωή ένα με δύο κόμματα ακόμη που τα περιμένουμε. Μάλιστα. Δεν κάνουμε όπως δεν καταλαβαίνουμε ότι περιμένουν να μπουν, για το πόσο θα επηρεάσει, από πού θα πάρουν ψήφους, δηλαδή από ποιους θα αφαιρέσουν, για να μπορέσουν να πάρουν τα όποια ποσοστά εμφανιστούν. Άρα νομίζω ότι είναι πρόωρο. Αυτό μπορώ να σας πω είναι το εξής. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να σοβαρευτεί. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, αν με ρωτάτε, είμαι εναντίον των δεύτερων εκλογών. Δηλαδή, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, γιατί δεν ξέρω αν η χώρα αντέχει μεγάλο διάστημα κυβερνησίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι προτρέπω να κάνουν την οποιαδήποτε συνεργασία. Λέω ότι πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί η χώρα με τόσο έντονα οικονομικά προβλήματα, με τόσα έντονα εθνικά προβλήματα, δεν έχει την πολυτέλεια μεγάλου χρόνου κυβερνησίας.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Χατζηθεοδοσίου, και με μία προσωπική ερώτηση θέλω φυσικά να κλείσω. Εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε για την περιφέρεια Αττικής? Θα είστε δηλαδή υποψήφιος?
1: Αυτό δεν αλλάζει μια μέρα στην άλλη. Το έχω ανακοινώσει. Ασφαλώς και με ενδιαφέρει. Είναι μέσα σε αυτά που νομίζω έχω ανακοινώσει και που βεβαίως μετά τις εθνικές εκλογές θα είναι πολύ περισσότερες δραστηριότητες μου. Σε κάθε περίπτωση μπορώ να σας πω όμως κάτι που νομίζω νοιάζει τους ακροατές μας. Είτε ως πρόεδρος του Πολιτηρίου, είτε ως πρόεδρος της Περιφέρειας, οι απόψεις μου εδώ και 40 χρόνια είναι ίδιες. Δηλαδή, εκπροσωπώ πάντα αυτό που ονομάζουμε μη προνομιούχο, τον άνθρωπο ο οποίος καθημερινά παλεύει, αγωνίζεται για να μπορέσει αυτή η χώρα και να υπάρχει στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Αυτές θα είναι και οι απόψεις μου στην περιφέρεια, αν με βεβαίως με τιμήσει ο λαός.
0: Και αυτό είναι προς τιμή σας που 40 χρόνια τώρα έχετε πάντα στην πρώτη γραμμή όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολίτη.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: από την περασμένη εβδομάδα ταξιδεύουμε στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Δώσαμε έμφαση στην περιφερειακή ενότητα της Σάμου. Αρχικά με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, έπειτα με τον Δήμο Φούρνων Κορσεών και σήμερα θα πάμε μέχρι το Καρλόβαση για να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Θα αρχίσουμε, Δήμαρχε, από το πιο βέβαια πρόσφατο πρόβλημα των συμπολιτών σας και αναφέρομαι στους κινδύνους από την σύμπτυξη των μαθητών στο Λύκειο του Καρλοβασίου. Στείλατε και επιστολή, βέβαια, να πούμε στο Υπουργείο. Θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί και επίσης και τι σας λένε οι αρμόδιοι.
1: Μετά από παρέμβαση που έγινε από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Βασιλάκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές που είχαμε, στις 28 του μηνός, και τέθη το θέμα της σύμπτυξης των τμήματων στα σχολεία που θεωρούν εκπαιδευτική ότι είναι απαράδεκτο, γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και για λόγους ασφαλείας ακόμα τα παιδιά, κάναμε μια επιστολή με την οποία ζητάμε να αποσυμφορηθούν τα τμήματα αυτά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια στις διδακτικές ώρες. Απάντηση βέβαια ακόμα δεν πήραμε, γιατί είναι χθες στείλαμε την επιστολή. Πιστεύω σύντομα θα πάρουμε την απάντηση.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο σοβαρό βέβαια πρόβλημα αφορά στην οικονομική ζημιά που υπέστησαν αρκετοί συμπολίτες σας, κύριε Δήμαρχε, από την πυρκαγιά στο πλοίο Blue Carrier 2. Θα αποζημιωθούν αυτοί οι πληγέντες, θέλω να μου πείτε, και επίσης δεν μιλάμε για ένα κλάδο, αλλά για πολλούς. Θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Μετά από μια τουριστική σεζόν, η οποία καθομολογία ήταν πάρα πολύ καλή, για να μην γκρινιάζουμε συνέχεια, για όλους τους επαγγελματίες και για την οικονομία της Σάμου, αυτό ήταν ένα θλιβερό γεγονός που μας λύπησε όλους. Έχουμε κάνει μια παρέμβαση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για αυτό το ζήτημα, να δούμε τι σκέφτεται το Υπουργείο και πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν αφενός οι μεταφορείς στις περιουσίες τους, λόγω του ότι χάλασαν ενταλίκες πάρα πολλές, και αφετέρου την οικονομική ζημιά που υπέστη ο εμπορικός κόσμος της Σάμου με τα εμπορεύματα τα οποία καταστράφηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι θα σκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτό το ζήτημα για να μπορέσουμε να έχουμε μια ανακούφιση στους πληγέντες, γιατί όπως σας είπα καταλαβαίνετε ότι η Σάμος έχει πληγεί πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα και σε λίγο θα παρατηρηθούν και ελλείψεις, γιατί τα δρομολόγια είναι πάρα πολύ λίγα που έρχονται στη Σάμο και γι' αυτό έχει διαμαρτυρηθεί και το επιμελητήριο Σάμου.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτό. Πώς θα γίνεται λοιπόν από εδώ και πέρα η εκτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού και οι μεταφορές βεβαίως των προϊόντων? Διάβασα ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη πλοίου για τη γραμμή που θα πρέπει να υπάρχει.
1: Σε συνδυασμό και με τα καύσιμα τα οποία καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ υψηλά και τα δρομολόγια το χειμώνα που τα συμπυκνώνουν, η Σάμος πιστεύω ότι θα υποφέρει το χειμώνα, διότι δεν υπάρχουν δρομολόγια αφενός. Αφετέρου τα ναύλα είναι πάρα πολύ ψηλά και στα αεροπορικά εισιτήρια και στα ακτοπλοϊκά και έχουμε κάνει αρκετές παραστάσεις για αυτό το ζήτημα. Η Σάμος έχει εξαιρεθεί από τα δρομολόγια της Παραμεθωρίου και αρχίζουν από τυχείο και πάνω. Για αυτό το ζήτημα εδώ και 2 χρόνια παλεύουμε με το Υπουργείο να μπορέσουμε να έχουμε μια απάντηση. Δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση, διότι το να έρθει ένας από τον Πειραιά στην Σάμο θέλει κάπου 74-75 ευρώ, το να πάει στοιχείο θέλει 48. Δηλαδή μας έχουν εξαιρέσει τον νομό Σάμου και αυτό είναι για μας ένα μεγάλο ζήτημα, δεδομένου ότι καταλαβαίνετε ότι ανήκουμε και εμείς στην παραμεθωρία περιοχή και δικαιούται ο κόσμος να έχει μια ανακούφιση στα ναύλα.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Θα έπρεπε ήδη να σας έχουν απαντήσει, κύριε Δήμαρχε.
1: Δεν έχω πάρει απάντηση, δυστυχώς.
0: Εξακολουθείτε, κύριε Παπαθεοφάνους, να ζείτε την ίδια βέβαια ανησυχία με το 2015, όπως αναφέρατε, αν δεν κάνω λάθος, προδημήνου στον Θάνο Πλεύρη.
1: Είχαμε κάνει μια παράσταση στον κύριο Πλεύρη. Δεχθήκαμε αυτό που μας είπε, ότι όσοι έρχονται θα φεύγουν από τη Σάμο και δεν θα αυξηθεί ο πληθυσμός. Αφετέρου όμως ζητήσαμε και κάποια άλλα ζητήματα, συζητήσαμε αφενός το ιατρείο το οποίο υπάρχει στο ΚΙΤ και είναι εξοπλισμένο πλήρως να επανδρωθεί, διότι η υγεία στη Σάμο είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι η πρωτοβάθμια φροντίδα αυτών των ανθρώπων που πηγαίνει στο νοσοκομείο είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έχει πάρα πολλές ελλείψεις και σε γιατρούς ειδικά. Δεδομένου ότι επιβαρύνεται πάρα πολύ και θέσαμε το ζήτημα αυτό να επανδρωθεί αυτό το ιατρείο στο ΚΙΤ για να μπορέσει να ανακουφιστεί, και το νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα επίσης μας ζητήσαμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σοχ, δηλαδή μιας περιορισμένης εργασίας να μονιμοποιηθούν. Μας είπε ότι θα κάνει μια διακήρυξη από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα δώσει μόρια σε αυτούς που είναι ήδη και υπηρετούν. Και το τρίτο ζήτημα το οποίο δέχτηκε ήταν το θέμα να μην γίνει προφορσιακό κέντρο Σάμος, προκαικά όπως τα λένε.
0: Μάλιστα. Το ίδιο διάστημα είχατε εκφράσει και τις ενστάσεις σας, Δήμαρχε, για το χώρο ταξικό του τουρισμού. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε, σας άκουσαν από τα αρμόδια Υπουργεία ή θα ζήσετε και στη Σάμο ένα κύμα φυγής από το νησί?
1: Δεν νομίζω ότι μας άκουσαν και πεισμένουν και για τοπικά πολεμικά σχέδια τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη. Όπως επίσης ο χαρακτηρισμός των δρόμων, ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμη και δεν θα μπορούν να χτίσουν σε λίγο άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν και έχουν οικόπεδα. Είναι ζητήματα ανοιχτά στη Σάμο πάρα πολλά, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τα δει η πολιτεία, γιατί η υπογεννητικότητα, το μεταναστευτικό, η υγεία, η έλλειψη στέγης, το κόστος μεταφορικών, οι αγριόχειροι που έχουν προκαλέσει πάρα πολύ ζημιά στην πρωτογενή τομέα. Είναι ζητήματα ανοιχτά για τα οποία όλα αυτά εμείς ως Δήμος Δυτικής Σάμου, παρόλο που είμαστε μικρός, έχουμε ζητήσει να τα δουν οι αρμόδιοι για να μπορέσουν να ανακοφιστεί ο πληθυσμός.
0: Εδώ είμαστε, Δήμαρχε, να τα ξανασυζητήσουμε για να μας πείτε αν τελικά σας έχουν απαντήσει, αν έχετε πάρει κάποια απάντηση ή φυσικά αν θέλετε να τα ξανασυζητήσουμε μέχρι να εισακουστείτε, Δήμαρχε. Είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Να τα συζητήσουμε και να σας θέσω ένα ζήτημα ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να το δει. Περιμένουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για τα νησιά. Το περιμένουμε χρόνια, διότι αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στα νησιά μας.
0: Και είναι πολύ σοβαρό. Για να δούμε αν θα γίνει τελικά και να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς, να είστε καλά. Σήμερα. Και κάπως έτσι και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πρώτα Θεός, όπως λέω πάντα, Θεού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος. Εδώ θα είμαστε για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Μην ξεχνάτε και εσείς να βλέπετε τα πάντα με δεύτερη ματιά, ακόμα και με τους ανθρώπους σας που βρίσκεστε, τους συγγενείς σας, ακόμα και με τους συνεργάτες σας. Διότι ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά, το βλέπεις πιο καθαρά. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή,
6: η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή,
6: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έως και την Κυριακή. Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε κόκκινο συναγερμό Χανιά και Ρέθυμνο, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Έντονα καιρικά φαινόμενα. Στο Ρέθυμνο, μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών, με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει την διαχείριση των εργασιών για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 6 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με Αφγανό αξιωματούχο της επαρχίας Χελμάντ. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στην Εύβοια, καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: καλή εβδομάδα, καλό μήνα τον Νίκη.
1: Μαμπά, ορίμασε ο χρόνος, φτάσαμε στην πρώτη.
0: Έτσι λέω.
1: Ναι, αλλά για μένα δεν ορίμασε.
0: Και γιατί?
1: Διότι εγώ είμαι παλιεμερολογίτης.
0: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με απίστευτη, απαράδεκτη και πάλι κίνηση. Κύριε Πάνο, εγώ είμαι προληπτικός. Είμαι προληπτικός και δεν πληρώνω πρώτο μήνα, γιατί μετά λέει θα πληρώνω όλο το μήνα.
1: Οπότε, έτσι πάει.
0: Μη μου ζητήσει το νίκη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, άμα έρθει για τα νίκια, ναι, μην έρθει πρώτο του μήνα. Δεν, με τίποτα. Δεν. Πρώτη του μήνα, όλο το μήνα. Δεν πάει μόνο δηλαδή πρώτου χρόνου. Εγώ το έχω κάνει και μήνα-μήνα.
1: Ναι, εγώ το ξέρω αυτό συνήθως με το χρόνο πάει. Δηλαδή, ό,τι γίνει την πρώτη μέρα του χρόνου, μετά σε ακολουθεί. Συμβαίνει και στο μήνα. Δηλαδή,
0: άμα είναι να μην πληρώσω, θα βρω 3.000 πράγματα να σου πω. Λοιπόν, πρώτη του μήνα δεν πληρώνω. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα, άρα όπως καταλαβαίνετε, όλο το μήνα θα έχει τη σημερινή κίνηση. Έγινε και η καραμπόλα στο ποτάμι εκεί στην έξοδο.
1: Ναι, έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, ειδικά στον Κηφισό. Είχαμε και ένα τροχαίο μποτιλιάρισμα.
0: Μέχρι πριν ένα τέταρτο που ήρθα, πριν έρθω, ήταν κλειστή η δεξιά λωρίδα του Κηφισού εκεί στην καραμπόλα. Είναι 7-8 αυτοκίνητα ήταν.
1: Ναι.

0: Χανιά και Ρέθυμνο και μάλιστα έχουμε και απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυτά κύριε Γεωργιάδη, την καλημέρα μας. Ξεκινάει η εκπομπή, λοιπόν, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Εντάξει, καλά, άστα αυτά τα θεσμικά. Ναι. Λοιπόν, θέλω από εδώ και πέρα να είσαι μετρημένος.
0: Πάντα είμαι μετρημένος.
1: Ενιαίος.
0: Πάντα είμαι.
1: Και ακριβής.
0: Πάντα είμαι.
1: Δεν είσαι πάντα.
0: Πάντα είμαι. Είμαι αυτά τα τρία, είμαι εγώ.
1: Δεν είσαι, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αυτά τα είπε έχοντας και σένα στο μυαλό του. Δεν είχε μόνο τους υπουργούς του, είχε και σένα στο μυαλό του. Ναι. Θα είσαι λοιπόν από εδώ και πέρα μετρημένος, ενιαίος και ακριβής. Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά οι μπηχτές και το τράβηγμα του αυτιού από τον Μητσοτάκη δεν ήταν μόνο για υπουργούς και βουλευτές, ήταν και για την κυρία Μπακογιάννη. Η οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι μόνο εγώ αποφασίζω ποιος τι λέει και τι δεν λέει, ποιος κάνει και τι δεν κάνει.
1: Δηλαδή αν είναι αλαζόνες ή όχι. Καλά, ναι. Να σου πω, εν τω μεταξύ όπως το είπες δεν υπάρχει δίφραγκο ούτε για ταξί και μετά τις χθεσινές αναγγελίες του Πρωθυπουργού. Αλλά και αυτός δεν ήθελε να δώσει πολλά, γιατί πρώτη του μηνού που θα κάνει την εξειδίκευση ήδη ο πρωταθλητής, άμα πληρώσει πρώτη του μηνού θα πληρώνει όλο το μήνα, άστο, θα δώσει λίγα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ που λες και εσύ.
0: Ναι, μ' αρέσει η λέξη εν τω μεταξύ.
1: Ναι, ο κόσμος το έχει ντούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
0: Ποιο?
1: Ότι υπάρχει αλαζονία.
0: Το είπε και ο Μπακογιάννης αυτό.
1: Για τον Μπακογιάννη.
0: Ναι. Κλέβεις Μπακογιάννη.
1: Κλέβω Μπακογιάννη. Δηλαδή ο κόσμος το έχει ντούμπανο ότι είμαστε αλαζόνες και εμείς κρυφό καμάρι. Εκεί που είχε γέλιο ήταν μιλάει και για μένα. Δηλαδή ο πιο αλαζόνας δήμαρχος που πέρασε ποτέ δεν υπήρξε, ήταν ο κύριος. Αλλά. Που δεν ξέρουμε και αν θα κατέβει. Δεν το ξέρει το ίδιο.
0: Ούτε ο ίδιο το ξέρει. Ναι, πάντως.
1: Θα ρωτήσει την οικογένειά του.
0: Ενεργός ως προς την αντιπολίτευση στο Δήμο της Αθήνας είναι. Δηλαδή κάνει αντιπολίτευση στον Χάρη Δούκα.
1: Αυτό είναι η θέση του.
0: Είναι η θέση του.
1: Δεν
0: ναι.
1: Έχει φύγει, δεν έχει παρατηθεί.
0: Ναι,
1: είναι να θα ξαναμπεί το. Έχουμε λέει, θα ρωτήσει. Όταν λέει θα ρωτήσει την οικογένειά μου, εννοεί την τώρα.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή για όποια απόφαση παίρνει, ρωτάει την οικογένειά του.
1: Είναι μια σημαντική απόφαση.
0: Είναι σημαντική, εντάξει, βέβαια. Αλλά άμα έχει ο ίδιο την προσωπική φιλοδοξία και τη θέληση, τι δώσει παιδά. Άμα σου πει κάποιο άλλο όχι την οικογένεια, θα κάνει πίσω.
1: Δεν
0: καταλαβαίνω εγώ. Δεν είναι και λίγο προσωπικό αυτό.
1: Όχι, είναι θέμα και. Άμα ερωτήσει την τώρα, είναι θέμα εμπειρία.
0: Εντάξει τώρα. Και η εμπειρία αποκτάται. Δηλαδή, άμα δεν φας και τα μούτρα σου, άμα δεν πάρει την.
1: Πάφαγε τα μούτρα του πάλι.
0: Άμα δεν κάνει τι προσωπικέ σου επιλογέ, πώς θα αποκτήσει την εμπειρία,
1: δηλαδή. Τάφαγε τα μούτρα του πάλι.
0: Εμπειρία είναι και αυτό. Ξανά.
1: Άτσε να ρωτήσουμε την τώρα. Γι' αυτό είπε θα ρωτήσουν την οικογένειά μου.
0: Λοιπόν, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο τα μέτρα για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Το ένα είναι οι 120 δόσεις από 72. Το πρώτο σχόλιο μου, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι οι 120 δόσεις ότι είναι δύσκολο γιατί είναι δημοσιονομικά, δεν μπορούμε να το χωρέσουμε. Και τι έχει αλλάξει, δηλαδή τι άλλαξε στους αριθμούς ή στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.
1: Είδες πόσο λίγος είσαι.
0: Για πες μου.
1: Είδες, δηλαδή δεν παρακολουθείς, δηλαδή ναι. Άφησε την Ευελπίδων ο υπουργός για να πάει να μιλήσει γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ο υπουργός που έχει δουλειά στην Ευελπίδων. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Ναι, δεν είδες τι ναι. Είπε. Τώρα ορίμασε, είπε χθες στην συνέντευξη.
0: Τώρα ορίμασε.
1: Ναι, τώρα
0: ορίμασε. Ποιο ορίμασε.
1: Το για 120 δόσεις.
0: Οι συνθήκες.
1: Ναι, τώρα ορίμασε οι συνθήκες. Τώρα ορίμασε το. Αυτό, τώρα τις δίνουμε τις εκατοντάδες. Δηλαδή, λίγες εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ, ορίμασε. Φρούτο είναι και θα πέσει. Κάτσε να προλάβουμε πριν πέσει. Το ότι όλα τα επιμελητήρια και εδώ σε αυτή την εκπομπή είπαν ότι εμείς το 23 δώσαμε πάνω από 50% στο Μητσοτάκη. Ναι. Και τώρα μην το ξαναπεριμένει αυτό. Δεν το έχουμε. Τότε μας βοήθησε με την πανδημία και είπαμε να τον στηρίξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν το έχουμε ούτε που θα το δει ούτε από μακριά. Την ακούει την εκπομπή ο Πρωθυπουργός και αν όχι ο Πρωθυπουργός, τα φιλαράκια του εκεί, να τους πούμε συμβούλους, να τους πούμε.
0: Εσύ είναι σύμβουλοι.
1: Επιπληρώμη βεβαίως, και εγώ σε συμβουλεύω ως.
0: αλλά εγώ δεν σε πληρώνω.
1: Αλλά εσύ δεν με πληρώνεις. Ναι. Αυτό το κακό.
0: Λοιπόν, τα άλλα δύο μέτρα ήταν για την επιδότηση. Οκ, εντάξει, τα έχουμε σχολιάσει αυτά. Μετά είχαμε και τους services, το τέταρτο μέτρο. Λέει αυστηρότερο πλαίσιο για τους services. Το σχόλιο μου σε αυτό, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι αν δεν κάνω λάθος, από το 2024 είχαν θεσπιστεί κανόνες διαφάνειας προστασίας δανειοληπτών απέναντι στους services.
1: Λοιπόν,
0: και αυτό. Το ερώτημά μου ήταν αν ήταν ανεπαρκές το προηγούμενο πλαίσιο και αν ήταν ανεπαρκές γιατί είχε παρουσιαστεί ως επαρκή προστασία.
1: Λοιπόν, τους services που τους έφερε ο κ. Ναι. Τσίπρας και τους μεγαλούργους ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή τώρα θα τους βάλει φρένο.
0: Όχι.
1: Δεν ξέραμε και δεν λέγαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή και με

0: τους ειδικούς καλεσμένους μας ότι τα fans πολλές φορές όταν βρουν ακίνητο φιλέτο δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα στο να ρυθμίσω, δεν κάνουν τίποτα για να πάρουν το φιλέτο. Δηλαδή τώρα το έμαθα ο Πρωθυπουργός, αλλά η αλήθεια είναι τώρα ορίμασε.
1: Και αυτό ορίμασε τώρα.
0: Τώρα ορίμασε.
1: Άρα το προηγούμενο πλαίσιο ήταν ανεπαρκές.
0: Ήταν ανώριμο.
1: Ήταν ανώριμο.
0: Ήταν ανώριμο. Τώρα ορίμασε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και ξεκινήσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη.
0: Και θα τελειώσουμε με τον Πρωθυπουργό.
1: Έχω κι άλλη μια ερώτηση να κάνω.
0: Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
1: Είπαμε χθες για το Υπουργικό Συμβούλιο και έχω κι άλλο μια πορεία είναι αυτή. Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Λιτόχωρο Πιερίας. Είναι η εκδήλωση, αν θυμάσαι, αυτή που είχε αναβληθεί για τον Όλυμπο που ανακηρύχθηκε μνημείο της UNESCO και είχε αναβληθεί μια εκδήλωση και θα γίνει την Παρασκευή.
0: Χαιρετίσματα στο Γερολόγιο να δώσει. Είναι ο δήμαρχος εκεί.
1: Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Λιτόχωρο Πιερίας.
0: Ναι.
1: Έχει τρεις βουλευτές η Πιερία. Ναι. Ο ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Κουλκουδίνας.
0: Ναι.
1: Η ερώτησή μου είναι, εκεί στην περιοδία που θα κάνει και στις φωτογραφίες και στα βίντεο και στις συναντήσεις, ο κύριος Κουλκουδίνας ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Πιερίας θα είναι δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη?
0: Δηλαδή, άμα πάει στην Καρδίτσα, ο Τσιάρας δεν θα είναι.
1: Ο κύριος... αυτό είναι και αυτό θα ήταν μια πορεία.
0: Ναι, ωραία, θα είναι.
1: Είναι μια πορεία με αυτή.
0: Θα είναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι θες τώρα δηλαδή.
1: Δεν λέω αν πρέπει ή δεν πρέπει. Είναι μια πορεία. Λέω, θα είναι μετά από τον τόρο που σηκώθηκε ή δεν θα είναι. Ή θα τον κρύψει λίγο.
0: Δηλαδή,
1: αυτό
0: άμα φουσκώσουν τα ποτάμια, δεν θα πάρει τον υφυπουργό τηλέφωνο.
1: Θα τον πάρει τον υφυπουργό.
0: Άρα γιατί μένεις σε αυτόν τον κύριο που τώρα έκανε τα πάντα ο άνθρωπος για να τον μάθεις και τον έμαθες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και δεν πας στους άλλους. Δηλαδή ο κ. Τσιάρας που είναι και σοβαρός άνθρωπος, κατά τα άλλα, δηλαδή εκτός από αυτό, άμα πας στην Καρδίτσα θα είναι εκεί.
1: Εκεί θα είναι.
0: Στο Υπουργικό Συμβούλιο, άμα γίνει και βάλουν και υπουργούς, δεν θα είναι ο.
1: Ποιος?
0: Ο Ποταμίσιος.
1: Ο κύριος Στοχάρης, θα είναι ο κύριος Στοχάρης. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Άμα γίνει γιορτή στο σπίτι, δεν θα είναι Μπακογιάννη τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Ο Μπακογιάννης δεν θα είναι εκεί, ο πρώην δήμαρχος.
1: Άμα είναι, προφανώς.
0: Τότε γιατί απολύσεις μόνο για έναν άνθρωπο που έκανε τα πάντα για να τον εγνωρίσεις?
1: Εντάξει, γιατί άλλο όμως Μπακογιάννη, άλλο Κουλκουβίνα.
0: Άλλο Τσιάρας, άλλο.
1: Αυτό μπορεί να τον κρύψουμε πιο εύκολα.
0: Μπάστε.
1: Εν τω μεταξύ, χθες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι έστειλε και επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας πιο. Δηλαδή να μειωθούν έτσι ο κλοιός, ο δημοσιονομικός κλοιός δηλαδή για την, ο ευρωπαϊκός και έχω κι άλλο σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Ναι, τον Τζιτζικό θα μου πεις.
1: Ο Τζιτζικός θα πήγαινε μετά στον Τζιτζικώστα.
0: Α, θα πήγαινε μετά, ναι, ναι. Εγώ πήγα πριν.
1: Το πρώτο σχόλιο είναι ότι η επιστολή που θα στείλει είναι η τρίτη στα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Οι προηγούμενες δύο, τι αποτέλεσμα έφεραν?
0: Ναι, εγώ δεν θα πω σε αυτό και δεν θα σχολιάσω, διότι η Ούρσουλα έχει και δουλειές. Δεν θα ασχολείται με σένα συνέχεια. Έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Ο Τζιτζικώστας.
1: Στο Sky, χθες.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία τα είπε ο Τζιτζικώστας.
0: Ο οποίος είπε πολύ καθαρά και πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, πριν πω τι είπε, φιλοσδένδια.
1: Ορίστε.
0: Φιλοσδένδια λέω.
1: Μα αυτό είναι το. Η τελειωτική σκέψη που μπορεί να κάνουμε. Δηλαδή ξεκίνα το από
0: τι είπε. Η Ευρώπη μας αφήνει, όπως και όλα τα άλλα κράτη-μέλη, να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε σχέση με αυτή την ακρίβεια για να μπορέσουμε, όπως παραδείγματος χάρη ο ειδικός φόρος είναι να μην πέσουμε κάτω από το. Πρέπει να ζητήσουμε άδεια να πέσουμε κάτω από το κατώτατο. Δεν ζητάμε άδεια όταν δεν πέφτουμε κάτω από το κατώτατο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά τα είπε
1: ο κύριος Τζικώστας.
0: Ο οποίος δεν είναι ευρωβουλευτής δικός μου, δικό σου, του Πασόκ, του Τσίπρα ή κάποιου. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι του Κουτσούμπα.
1: Όχι, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιος είπες, είναι και φιλαράκι όμως.
0: Με το δένδια.
1: Με το δένδια. Ναι,
0: ναι, επίσης είναι ευρωβουλευτής, δηλαδή είναι εκεί στη Βουλή, δηλαδή είναι εκεί στην Ευρώπη. Είναι κοντά στην Ούρσουλα.
1: Ναι.
0: Και λέει η Ευρώπη δεν έχει θέμα αν δεν πέσουμε παραδείγματος χάρη στον ειδικό φόρο. Κάτω από το κατώτατο. Αφήνει όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ άκουσα και την κυρία Αποστολάκη του Πασόκ που έλεγε μία-μία τις χώρες που μείωσαν τον ειδικό φόρο.
1: Ναι.
0: Μία-μία τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν άκουσα κανέναν να πει ότι όχι, αυτές οι χώρες δεν το έκαναν. Κανένα. Διότι ούτε τώρα το έκανε ο Πρωθυπουργός. Περιμένει να οριμάσει. Μάλλον. Μήπως οριμάσει και αυτό πιο κοντά στις εκλογές. Μήπως δει ότι πέφτει κι άλλο. Διότι όσο και να κάνεις επισκέψεις στην Βόρεια Ελλάδα, αν η Βόρεια Ελλάδα έχει κάνει black, black θα μείνει. Και άρα... αν κρυώσει κιόλας, αν αρχίσει και κρυώνει. Γιατί περιμένουμε και το θέρμανση τώρα.
1: Εντάξει, θα βάλουν. Με ένα 65 θα βάλουν.
0: Γιατί
1: πετρέλαιο είναι... θέρμανση.
0: Και τι έγινε, με ένα 10 βάλανε πέρσι.
1: Ναι, με ένα 65.
0: Ναι, πέρα. Αλλά η αλήθεια είναι το, τον ίδιο μισθό παίρνανε πέρσι με φέτος.
1: Όχι. Α. Ο μισθός έχει μείνει ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Και συρρυκνώνεται συνεχώς από την ακρίβεια.
0: Εγώ θέλω να ξέρω αυτό το ένα δις παραπάνω που είπε ο πρωταθλητής υπουργός. Συν τα 2,2 της ΔΕΘ. Δηλαδή με λίγες εβδομάδες διαφορά. Δεν ξέραμε πριν λίγες εβδομάδες τι θα γίνει σήμερα. Και το μάθαμε χτες. Τα έχουν κοστολογήσει.
1: Και αυτά που.
0: Δεν μου απάντησες. Τα έχουν κοστολογήσει. Η κυβέρνηση τα έχει κοστολογήσει. Αυτά βγαίνει.
1: Ό,τι εφαρμόζεται βγαίνει.
0: Βγαίνω, μάνα μου.
1: Ό,τι εφαρμόζεται βγαίνει.
0: Και γιατί δεν έβγαινε πριν 3 εβδομάδες.
1: Που θα εφαρμοστεί, προφανώς και θα βγαίνει.
0: Πριν 3 εβδομάδες γιατί δεν έβγαινε.
1: Στην ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το είχαμε πει.
0: Τι είχαμε
1: πει. Ότι πώς γίνεται να ανακοινώνει μέτρα μετά τη ΔΕΘ.
0: Αφού είχε κουμπώσει. Αφού δεν πήγαινε άλλο. Είχα φτάσει στα βάνη, είπε. Ο ίδιος το είπε. Έχουμε φτάσει στα βάνη. Δεν ανέχει το κράτος άλλα.
1: Άρα σημαίνει ότι υπάρχει
0: δημοσιονομικό.
1: Σημαίνει ότι υπάρχει δημοσιονομικό.
0: Η Ευρώπη άδεια δεν μας έδωσε ακόμα. Τώρα ακόμα στέλνουμε επιστολές. Άδεια δεν μας έχει δώσει. Τον ειδικό φόρο δεν τον κατεβάζουμε γιατί. Πώς θα εισπράξουμε. Γιατί κοιτάξτε να δεις. Έχουμε και μια καριέρα μετά. Την Πρωθυπουργία στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε καλά παιδιά με την Ευρώπη. Να πληρώνουμε, να έχουμε να το λέμε για την καριέρα μας μετά. Έχουμε και μέλλον, δεν σταματάει επειδή δεν θα
1: καλά, εντάξει, η καριέρα ή μετά δεν απασχολεί όμως τον κόσμο εδώ. Τον κόσμο εδώ τον απασχολεί ότι είναι στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι ο ΕΦΟΚΟΥ τον πληρώνει. Άρα η αντιπολίτευση για τον ΕΦΟΚΟΥ έχει
0: ο
1: δίκιο.
0: Ο κόσμος
1: που λέει,
0: αποφασίζει.
1: Μειώστε.
0: Ο κόσμος αποφασίζει.
1: Όχι, αλλά.
0: Ο πρωθυπουργός αποφασίζει.
1: Ο κόσμος ψηφίζει.
0: Όταν θα πάει στις κάλπες.
1: Ο κόσμος ψηφίζει.
0: Όταν θα πάει στις κάλπες, αν ο κόσμος πάει στις κάλπες εδώ της Ελλάδας, μέσα από την Ελλάδα. Θα είναι πολύ διαφορετικά αν υπάρχει και κόσμος με επιστολικές εκτός Ελλάδος.
1: Ναι, δεν... αυτοί δεν ξέρουν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουν ενώ την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Άρα ψηφίζουν με άλλα κριτήρια. Άρα η αντιπολίτευση, κύριε Γεωργιάδη, έχει δίκιο για τον ΕΦΟΚΟΥ. Που λέει ότι γιατί δεν τον μειώνει η κυβέρνηση.
0: Γιατί δεν θέλει.
1: Γιατί δεν θέλει. Άρα το αφήγημα το ότι.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει και δεν επιτρέπεται βάσει ευρωπαϊκών κανόνων. Δεν ισχύει απόλυτα.
0: Εκτός αν έχει πάρει η Ούρσουλα τηλέφωνο τον πρωθυπουργό μας και του έχει πει δεν επιτρέπεται μόνο για σένα.
1: Α, αυτό ναι.
0: Προσωπική σχέση να έχουν, ρε παιδί μου. Δεν έχει μια προσωπική καλή σχέση με την Ούρσουλα που λέει τη λέω και μ' ακούει. Ναι. Το είχε πει στο παρελθόν.
1: Και να είναι οδηγία βάσει τηλεφώνου μόνο.
0: Ναι, όχι εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορεί να τα και στις 3 ώρα τη νύχτα.
1: Για να το σηκώσει κιόλας.
0: Για να το σηκώσει και ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, παίρνει η Ούρσουλα και εμείς δεν έχουμε δουλειές. Αυτή δεν διαβάζει τις επιστολές. Εμείς δεν έχουμε δουλειές. Πάρε τρεις να μιλήσω.
1: Πιστεύεις τις διαβάζει τις επιστολές που έχει στείλει ο Μητσοτάκης. Είναι η τρίτη αυτή.
0: Ναι, εντάξει. Καταϊδρωμένη.
1: Λοιπόν, έχουμε μία πρωτιά όμως. Να σου πω μία πρωτιά που έχουμε.
0: Έλα, πάμε.
1: Για μία έρευνα που έχει γίνει. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε άγχος, λέει, στους χώρους εργασίας με ποσοστό 49%. Τελευταία είναι η Δανία με 19%. Μπορώ να σου πω και τις ενδιάμεσες χώρες αν θες, αλλά το πρώτο και το τελευταίο νομίζω είναι αρκετό.
0: Καλημέρα Μανώλη, πρωί-πρωί, πρωινιάτικα. Λοιπόν, θα μπορούν να μπουν σίγουρα από ό,τι υπόθηκε μέχρι τώρα αυτοί που έχουν κάνει τις 72 δόσεις, που έχουν ρυθμίσει με 72 στις 120 και αυτό φαίνεται λογικά. Να πάρουμε τη φιλοθέα να τη ρωτήσουμε, μακριδάκι, ναι. Να είμαστε σίγουροι κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν αυτοί που έχουν μπει 24 στις 60 αν μπορούν να μπουν σε 120. Γιατί αυτό που δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμα θα γίνουν όλα αυτά. Γιατί υπόθηκε, ξέρεις, πολύ, έτσι, πολύ ψηλά, με πολύ πανηγύρια. Είναι ότι δεν είναι ποιοι θα μπουν. Είναι ποιοι δεν θα μπορούν να μπουν στις 120 δόσεις. Και φυσικά οι 120 δόσεις που πανηγυρίζουν και τα λοιπά, γιατί εδώ ήταν ο κύριος Χατζηδοδοσίου χτες, δεν είπε μόνο οι 120 δόσεις. Είπε να δούμε και τα πανωτόκια και τα παραπανωποντόκια και τα επιτόκια. Ένας που πήρε, χθες το είπε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ένας που πήρε λέει 100.000 στα μνημόνια, τώρα χρωστάει 350.000. Τα μνημόνια δεν τα αφαίρει ο επιχειρηματίας. Τα μνημόνια, την καταστροφή της χώρας, την παραλίγο, την καταστροφή της χώρας, δεν τα αφαίρει ο μικρομεσαίος, ούτε βιοτέχνης. Δεν τα αφαίρει αυτός. Τα έφερε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο Τσίπρας. Αυτοί τα φέρανε, αυτοί τα μεγαλούργησαν, αυτοί τα υπέγραψαν, αυτοί τα εφάρμοσαν. Δεν φταίει αυτός αν οι 100.000 τότε που είχε έχουν πάει 350 και να του λες ναι 120 και μπράβο που τουλάχιστον τώρα που ορίμασε όπως είπε και ο υπουργός. Έφυγε από την Ευελπίδα και είχε μια δουλίτσα, πετάχτηκε. Τώρα ορίμασε. πριν μια εβδομάδα δεν ήταν όριμο.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, την καλημέρα μας τον Γιώργο. Καλημέρα, λέει, από το Ηλιόλουστο Ήλιον. Ναι. Βρέχει έξω.
0: Πάντως, Ηλιόλουστο.
1: Ηλιόλουστο πάντως δεν είναι. Είμαι έξω από ένα βενζινάδικο και περιμένω ακόμα τα μέτρα της κυβέρνησης για την αμόλυβδη.
0: Περίμενε.
1: Περίμενε.
0: Μην βάζει και βενζίνη όμως. Ναι. Γιατί δεν στη δίνουν πίσω.
1: Τη βενζίνη.
0: Ναι, άμα είναι πιο ακριβή, πιο φτηνή, άμα τη βάλεις μέσα μετά δεν λες, δεν θέλω να ακριβή, πάρ' την πίσω.
1: Λοιπόν, είχαμε και μία τροπολογία την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, είναι για την ακρίβεια, για την προσωρινή μείωση του ΕΦΚΟΥ στην βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση όταν αυξάνεται η διεθνής τιμή του πετρελαίου, όπως αναφέρεται στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας.
0: Είπα και χτες ότι πλέον τα έσοδα του κράτους από την πτώση της βενζίνης, από την πτώση της κατανάλωσης βενζίνης, μην παρεξηγηθώ κιόλας, είμαστε 200 εκατομμύρια κάτω. Δηλαδή αυτά τα 200 δεν τον πειράζουν τον Πρωθυπουργό. Διότι δεν ακουμπάει αυτά που φοβάται να κουμπίσει ή αυτά που δεν θέλει να κουμπίσει. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Πουρναράς δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός. Εδώ είμαστε, είναι ο Πάνος ο Πουρναράς στο ένα μικρόφωνο.
1: Είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι.
0: Που μόλις πριν μισή ώρα ξεκίνησε.
1: Έχει ξεκινήσει, κάναμε τον πρόλογο.
0: Μόλις πριν μισή ώρα ξεκίνησε.
1: Ναι, κάναμε τον πρόλογο της επικαιρότητας.
0: Θα έχουμε και τον ποινικολόγο τον κύριο Πορτοκάλι μετά να μας πει τι γίνεται με το ειδικό αυτό δικαστήριο. Τι είναι, γιατί είναι ειδικό το δικαστήριο.
1: Μετά τις 11 στην πολιτική μας ζήτηση θα έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταμάτη.
0: Και μετά θα έχουμε την Χριστίνα Χαλιλοπούλου, διεθνολόγο Ελληνίδα Θήγκανη, η οποία θα μας πει για το σχολείο που έπεσε ξύλο. Τώρα, ποιος βάρεσε ποιον. Εγώ το μόνο που ξέρω ότι αυτό το σχολείο ήταν αυτό που είχε επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός.
1: Το ίδιο είναι.
0: Αυτό είναι. Με αυτήν τη δασκάλα μιλάει, με αυτήν τη διευθύντρια. Που του είπε είμαστε μαζί σου και αυτό δεν θυμάσαι. Με τα παιδάκια έξω, εμείς τα στηρίζουμε.
1: Ναι.
0: Που ήταν και ο δήμαρχος και κύριε δήμαρχε και
1: το θυμάμαι και... ότι είχε πάει αλλά ο πρωθυπουργός, αλλά δεν ήξερα ότι είναι αυτό.
0: Αυτό ήταν...
1: πάντων, η γυναίκα πάντως νοσηλεύεται, έτσι.
0: Ναι, αυτό το σχολείο πάντως ήταν. Αυτή ήταν που έλεγε μαζί μου ο πρωθυπουργέ. Εσείς 69-39-943-943, γιατί έχουμε και ψαρονεύρι.
1: Ναι.
0: Και επειδή τώρα μόλις ξεκίνησε η εκπομπή και μπορεί να ρασβαριέται, πάμε σε διάλειμμα για να έρθουμε μετά.
1: Πάμε σε διαλυματάκι, σε 2-3 λεπτάκια επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
5: υπερηφάνεια,
4: ανθρωπιά,
5: τόλμη,
4: πολιτισμό,
5: ιστορία,
4: φιλοξενία,
5: παράδοση.
4: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ένα λεπτάκι μετά τις 10:30.
1: Δεν φύγαμε, κύριε Πουνά.
0: Εγώ δεν σηκώθηκα.
1: Εγώ σηκώθηκα, αλλά δεν πήγα ούτε έξω. Αμφότεροι και οι δύο μείναμε μέσα σήμερα.
0: Εσύ σηκώθηκες και έκανες γύρω-γύρω το στούντιο. Για ποιο λόγο?
1: Λοιπόν, είχαμε χρυσοχοίδη κάτω από Νάντια. Ναι. Το Περιστέρι.
0: Κάτω από Νάντια. Α, ναι, είχε εκδήλωση ο χρυσοχοίδης, ναι, στο Περιστέρι.
1: Α, δεν τα παρακολουθείς αυτά που δεν τα παρακολουθείς.
0: Όχι, τα παρακολουθώ. Απλά εντάξει, δεν είχα σημειώσει τώρα να το πω.
1: Κάτω από Νάντια. Πολύ
0: σε
1: κατά,
0: κόσμο.
1: Πολύ
0: καλά, κατά, εντάξει. Μωρέ, ναι.
1: Και στο Περιστέρι, έτσι. Ναι. Και Πασόκος. Συγγνώμη, πρώην Πασόκος.
0: Όχι, πρώην Πασόκος. Νεοδημοκράτης.
1: Πρώην Πασόκος. Ναι. Και μας είπε για πατριωτισμό. Και μόλις είπε πατριωτισμό, θυμήθηκα τον Τσίπρα. Για το πατριωτικό αυτό, το 1 του 1 μείον 1 συν 2 συν αυτό που το είπε στην Θεσσαλονίκη και άρχισε να πέφτει δημοσκοπικά. Λοιπόν, επίσης έχουμε κι άλλα.
0: Πες τα.
1: Κύριος Κέρτσος. Εδώ ο κόσμος καίγεται, αυτός κοιτάει το Kids Wallet.
0: Kids Wallet, ναι. Και μάλιστα έχει υποθεί έτσι στη Νέα Δημοκρατία ότι καλά αυτό μας μάρανε. Δηλαδή.
1: Είναι καλό παιδί, αλλά δεν είναι φίλος μου. Είναι η ανάποδη της. Ναι. Δεν είπε είναι καλό, είναι καλό στη δουλειά του.
0: Είναι καλό στη δουλειά του, είπε. Δεν είναι φίλος μου, λέει.
1: Εγώ σου λέω ότι υπόθηκε στο συμβούλιο. Ναι. Υπόθηκε λοιπόν, είναι καλό παιδί, αλλά δεν είναι φίλος και δεν ξέρει και τι δουλειά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό υπόθηκε.
0: Αλήθεια είναι αυτό και ο Γεωργιάδης λέει. Και ο Μητσοτάκης μάλιστα ασχολήθηκε για 10 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό. Κάπου εκεί.
1: Πόσο θες να ασχοληθεί,
0: είχαμε ναι, λέω,
1: τώρα.
0: Λέω, είχε είχαμε, άλλα πράγματα για 10 δευτερόλεπτα είπα.
1: Είχαμε τώρα. Είχαμε Τζιτζικώστα. Είχαμε τώρα
0: και Τζιτζικώστα.
1: Και έχουμε και πρώην δήμαρχο.
0: Και Μπακογιάννη.
1: Ο κόσμος το έχει τούμπανο.
0: Ναι.
1: Και εμείς κρυφό καμάρι ότι είμαστε λαζόνες.

0: Λοιπόν, ο Τσίπρας πριν ξεκινήσει τις βόλτες του στην περιφέρεια και πάει βόλτες από εδώ, πέρασε και μια από την Κυψέλη. Τι βλέπεις στο σπίτι του?
1: Πήγε χθες την Κυψέλη, ναι. Μίλησε με ανθρώπους των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί ρογμές.
0: Γιατί τόσο καιρό δεν έχει πάει?
1: Γιατί τώρα έκρινε ότι είναι σωστό.
0: Τώρα έκρινε. Τι έκρινε ότι είναι σωστό τώρα? Δηλαδή τώρα σε λίγο πέφτουν, κάτσε να έχω περάσει, να έχω βγάλει μια φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, το είδαμε και σε τηλεοπτικό χτες να το πούμε. Κώστας Ζαχαριάδης για πρώτη φορά μαζί.
1: Πρώτη φορά αριστερά.
0: Πρώτη φορά αριστερά Κώστας Ζαχαριάδης. Ήταν μαζί, ήταν εκεί.
1: Τι εννοεί μαζί?
0: Ήταν εκεί. Πρώτη φορά εμφανίστηκε δίπλα στον Τσίπρα.
1: Α, ναι. Εντάξει.
0: Τώρα βέβαια.
1: Κοίτα,
0: μπορεί
1: Ζαχαριάδης
0: να μην ήταν δίπλα στον Τσίπρα επειδή πήγε ο Τσίπρας. Μπορεί να ήταν δίπλα στον Τσίπρα επειδή είναι εκεί, δίπλα, στην Αθήνα. Στην
1: μα
0: Ομαρχία.
1: Είναι γι' αυτό, αυτό
0: μπορεί να
1: πω.
0: Πήγε θεσμικά, λέω εγώ τώρα. Αλλά κοιτάξτε, παιδιά, παρατήστε καμιά έδρα. Θα πάρουν χαμπάρι, δηλαδή τόσο καιρό του κοροϊδεύουμε ότι είναι τυπικό παρατήστε την έδρα και λάτε. Θα το πάρουν χαμπάρι, το λέμε έτσι για να το πούμε. Και μετά λέω, δεν μπορώ να σα πάρω. Πέφτουμε δημοσκοπικά. Κάνουμε βόλτα στην περιφέρεια. Και γιατί κάνει βόλτα στην περιφέρεια ο Τσίπρας? Γιατί εκεί έχει Πασόκ. Και είναι κάτω από το Πασόκ. Αν το Πασόκ πλησιάζει, είναι στην περιφέρεια.
1: Τι είναι κάτω?
0: Κάτω από το Πασόκ.
1: Είναι... Α, είναι κάτω από το Πασόκ. Ναι, ναι.
0: Αν το Πασόκ πλησιάζει, είναι γιατί το Πασόκ είναι. Υπάρχει στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια
1: αλήθεια
0: δεν αυτό. Υπάρχει ο Τσίπρας.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ιθάκη. Γιατί δεν πήγε κιόλας. Το έχει υποσχεθεί. Λοιπόν,
1: μα το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ δεν είναι η περιφέρεια. Είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν έχει ποσοστό.
0: Και γι' αυτό κάνανε και τη σύσκεψη, την κρυφή που την ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Και μαζευτήκαν εκεί.
1: Αθήνα Θεσσαλονίκη έχει τρομερό πρόβλημα. Το Πασόκ είναι μονοψήφιο. Στην περιφέρεια, επειδή το Πασόκ είναι ένα κόμμα χρόνια και με συνδικαλισμό, με τοπική αυτοδιοίκηση, με έχει δικτυώσεις και έχει ποσοστά στην περιφέρεια.
0: Άρα λοιπόν πάμε πολύ εύκολα και λέμε: ο Τσίπρας δεν έχει περιφέρεια.
1: Ο Τσίπρας είναι το αντίθετο ακριβώς.
0: Φεύγει περιφέρεια. Το Πασόκ δεν έχει Αθήνα Θεσσαλονίκη και κάνει συσκέψεις και συζητάει και ξανασυζητάει ποιον, πού θα κατεβάσουμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, Πειραιά. Γιατί δεν έχουμε Αθήνα Θεσσαλονίκη,
1: Πειραιά.
0: Μα πολύ καλά τα πάμε. Θες να συνεχίσουμε ή θες να διαβάσουμε τίποτα πρωτοσέλιδα και να.
1: Μπορούμε τα πούμε, να τα διαβάσουμε να τα μετά. Στα γρήγορα, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Για να διαβάσουμε, τι λένε οι καλοί συνάδελφοι.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Με βαριά ατζέντα, ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προγραμματίζεται επίσκεψη του Βανς στις αρχές του 2027. Έρχεται ο Βανς λοιπόν. Ο Βανς λέει.
0: Ο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιο, ναι.
0: Ναι, ναι. Γιατί ποδοσφαιριστής είναι. Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Ο Ρούμπι ήταν και τρομερός μπασκεμπολίστας.
0: Α, μπασκεμπολίστας. Ναι, σε ποια ομάδα? Κάνε ρεπορτάζ, σε ποια ομάδα έρχεται, τι συμβόλαιο έχει κάνει, πόσα χρόνια. Δεν είναι σαν τους βουλευτές μας. Έχουμε συμβόλαια άμα έρχεται ο Ρούμπι ο μπασκεμπολίστας. Για τον μπασκεμπολίστα δεν μου μιλάγεις τόσο.
1: Όχι.
0: Α.
1: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει: μία τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. Υπουργικό τα μέτρα και τα μηνύματα. 120 δόσεις, στεγαστικά και καύσιμα. Μειώνει λέει για τα καύσιμα κατά 20 λεπτά την τιμή στην αντιλία. Όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Αλήθεια είναι αυτό, το είπαμε χθες εμείς.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι αλήθεια. Το εμείς περίμενε λίγο. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε και καλό μήνα. Επίσης, όταν το 70% των φορολογικών εσόδων είναι από μισθωτούς συνταξιούχους, γιατί να επιχορηγήσει τα καύσιμα? Δείτε το παράδειγμα με τα μακαρόνια. Κέρδισαν οι πλούσιοι που τρώνε πολύ. Με τα καύσιμα δεν κερδίζουν πάλι αυτοί που έχουν αυτοκίνητα 3, 4, 5, 6.000 κυβικά και τρώνε πολύ βενζίνη. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστος από την Αγία Παρασκευή.
1: Γεια σου, Χρήστο, από την Αγία Παρασκευή.
0: Πού έχει άδικο ο άνθρωπος?
1: Αλήθεια, δίκιο έχει.
0: Λοιπόν, εσύ τι λες, 5 λεπτά. Τον ειδικό φόρο δεν τον κατεβάζουμε. Και αν τον κατεβάσουμε, ξέρεις πότε θα τον κατεβάσουμε? Όταν δούμε τα ποσοστά να χάνουν και το 2 μπροστά. Πού δεν είναι πιθανό. Άρα, πού δεν είναι πιθανό.
1: Η εφημερίδα Απογευματινή λέει: ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης σε αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, λέει τα μέτρα από κάτω, τα έχουμε πει πολλές φορές. Νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα. Η εφημερίδα των συντακτών, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία, ενώ κοινωνία και οικονομία ασφικτιούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Η εφημερίδα Ρίζος, πας τις άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πλαφών στη τιμή των καυσίμων, στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διελιστηρίων. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Λέει τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές και πώς αποφεύθηκε μία 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, το αεροσκάφος έπεσε 14.000 πόδια, επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Τρομερό αυτό που έγινε, ήταν στην εταιρεία του Ισραήλ, την αεροπορική, την Fly Dubai, και διερευνάται το αν ήταν τσακωμός μεταξύ των δύο πιλότων ή αν πρόκειται για αεροπειρατεία. Για προσπάθεια αεροπειρατείας. Η εφημερίδα Μανιφέστο, 120 δόσεις σε φορεία και ταμεία, προστασία των πολιτών, καμπάνες τους servicers. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ, επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Η εφημερίδα Εσπρέσο, Φαντομάς Καλλιστιάρχης, τι και αν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς, διοργανωτής διαγωνισμών ομορφιάς β' διαλογής, παραμύθια σε προημερών, χορηγούς και κοπέλες. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί, προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διελιστήρια και παρόχους. Και από κάτω έχει έναν άνθρωπο που είναι σε ένα βενζινάδικο και κοιτάει το ταμπλό εκεί με τις τιμές των καυσίμων. Ο Γιώργος πώς είναι.
0: Ο Γιώργος δεν έχουν βγάλει.
1: Ο Γιώργος έχουν βάλει στην εφημερίδα πρωτοσέλιδο στο Ποντίκι. Λέει τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων. Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, φρένο στην ασυδοσία τραπεζών και σέρβισερς. Νέοι κανόνες υψώνουν ασπίδα προστασίας για οφειλέτες. Τέσσερις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακριβίας. Η εφημερίδα Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες, οι 120 δόσεις. Φρένο στην ασυδοσία των σέρβισερς με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Η εφημερίδα Ο Λόγος, τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές, ικανοποίηση της αγοράς για τις 120 δόσεις και έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ στο επίκεντρο η Κρήτη.

Η εφημερίδα Εστία λέει: απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Ελεύθερη ώρα θα σβήσουν τα φώτα, η προφητεία της Ρωσίδας Αγίας Μακαρίας. Η εφημερίδα Πολίτικα, λαντεπίθεση με 4+1 πρωτοβουλίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, σε απόγνωση, ο Μητσοτάκης τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, παγωμένη υποδοχή από πολίτες και αγορά.

0: Αυτά με τις εφημερίδες.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό, ναι, το Ποντίκι, η εφημερίδα.
0: Η εφημερίδα του Ποντίκι.
1: Που, ναι, μίλησε για καλάμια. Γράφει ότι είναι τα καλάμια της Μπακογιάννη.
0: Δεν γράφει τίποτα. Λέει μόνο για βουλευτές οι οποίοι δεν χρειάζεται να βάλουν βενζίνη. Ναι. Γιατί αν μετακινήσει με το καλάμι, δεν χρειάζεται να βάλει βενζίνη.
1: Ναι. Άρα τα καλάμια της Ντόρα, λέει.
0: Ναι, δεν αναφέρει αν είναι της Ντόρας.
1: Τα,
0: ναι,
1: καλάμια της Ντόρας ή του.
0: Η Ντόρα δεν έχει καλάμια.
1: Πρώην
0: η Ντόρα δεν έχει καλάμια.
1: Τα καλάμια που είπε η Ντόρα ή, ναι, τα καλάμια που έχει.
0: Μα ίσα-ίσα που η Ντόρα είναι υπέρ της βενζίνης. Γιατί είπε να ξεκαβαλικέψετε. Άρα δηλαδή κατεβείτε από τα καλάμια,
1: ναι,
0: και πάρετε
1: ωραία...
0: ξανά αυτοκίνητα.
1: Πάνω. Έχει ωραία θέα από εκεί ψηλά.
0: Από το καλάμι.
1: Έχει ωραία θέα. Γιατί να κατέβω.
0: Εντάξει, μπορεί να οδηγήσει φορτηγό, να ψηλά. Ένα, τώρα είναι ένα 4x4. Ένα SUV, να είσαι λίγο πιο υπερψωμένο.
1: Συγγνώμη, με τη
0: μία
1: με
0: σεντάν,
1: αυτά,
0: δηλαδή,
1: που έδωσε πάλι καλό, ότι δίνει, λέμε, δώσε και σε μένα μπάρμπα. Αλλά νομίζει ότι έκανε καμία αλλαγή ή θα κάνει καμία αλλαγή στην αγορά με αυτά που υπόθηκαν χτες.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Άντε και με τις 120 δόσεις που νόμιζε ότι είχε μυστικό και θα μας το κάνει, θα μας κάνει έκπληξη. Αλλά εντάξει, δεν μας έκανε και τόσο μεγάλη. Το έχω διαρρεύσει, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι θα έχει κάτι τέτοιο. Και αυτό δεν το έκανε καλά, γιατί δεν μιλάει για τόκους, δεν μιλάει για τέτοια θέματα. Δηλαδή, ακούσαμε όλα τα επιμελητήρια σε αυτή την εκπομπή, δεν μιλήσανε μόνο για τις 120 δόσεις, που βεβαίως και καλά έκανε και σε σωστή θέση και γραμμή είναι οι 120 δόσεις, αλλά είπαμε, όταν κάποιος στα μνημόνια που χρώσταγε 100.000, μετά τα μνημόνια χρωστάει 350, με τόκιους επί τόκια, πάνω τόκια, ξέρω, τόκια και ό,τι τόκια είναι, δεν φτάνουν μόνο οι 120 δόσεις με το επιτόκιο 5 κάμπτη, επιτόκιο των 24, ναι, δόσεων είναι. Θα μας τα εξηγήσει ο πρωταθλητής, γιατί σήμερα σε πρωινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ είπε ότι όλα θα γίνουν στον Οκτώβριο, θα ψηφιστούν τσακμπάμ.
0: Ναι. Εγώ συμφωνώ ότι καλά έκανε με τις 120 δόσεις, αλλά δεν κρίνεται μόνο η πολιτική αυτή καθ' αυτή. Κρίνεται και η πολιτική σταθερότητα ως προς το αφήγημα. Γιατί όταν κάποτε έλεγε ο Πρωθυπουργός, όχι κάποτε, πριν λίγο καιρό, ότι δεν βγαίνει και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, και έλεγε στην αντιπολίτευση γιατί το προτείνεται,
1: ναι,
0: ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός, ναι, χώρος, αυτό είναι.
1: Σου απάντησε. Όχι, σου
0: τι
1: απάντησε.
0: Όχι.
1: Έφυγε από την Ευελπίδων που είχε δουλίτσα ο υπουργός,
0: ναι,
1: και έδωσε χθες συνέλευση και είπε τώρα ορίμασε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Και να διαβάσουμε πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να διαβάσουμε και τον Γιώργο, ο οποίος λέει: θέλει τη βοήθειά της εκπομπής σας. Θέλω να βγω, να βρω, λογικά θα εννοεί, ένα χώρο και να δημιουργήσω το Μουσείο της Αντιλίας. Θα έχω δείγματα από αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνηση κλπ. Και θα μπορούσε να είναι και ιστορικό το μουσείο αυτό, Γιώργο. Μπορεί να έχει παράδειγμα και τιμές.
1: Όταν λες μουσείο, γιατί κοίτας εμένα, δεν έχουμε τόσο μεγάλο.
0: Όχι, σε κοίταξε επειδή είσαι απέναντί μου. Μην παρεξηγήσεις.
1: Με το που είπες τη λέξη μου, και θα παρεξηγηθώ σίγουρα μπορείς, και μέχρι εδώ.
0: Κύριε Γεωργιάδη, μπορείτε να αλλάξετε θέση, οπότε απαλλάσσεστε. Να κοιτάω το κενό απέναντι.
1: Και μικρόφωνο μπορώ αυτό να αλλάξω. Και σταθμό θα αλλάξω, με λες μουσείο. Λοιπόν, έχω πληροφορίες από την παραγωγή ότι μετά θα μου παίξει στο κόσμο στο Κιτούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
0: Του Μπακογιάννη.
1: Ναι.
0: Εννοείται, μα είναι hit αυτό, θα το παίξω μετά.
1: Όποιον Αθηναίο να ρωτήσεις γιατί έχασε ο Μπακογιάννης από το Βούκα, θα πει από λαζονία.
0: Καλά, εντάξει. Συσπυρώθηκαν όλοι από το αντιμπακογιάννης μέτωπο έχασε.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι οι άλλοι είπαν αντιμπακογιάννης. Δεν είπαν Δούκας, αντιμπακογιάννης είπαν.
1: Ναι. Εδώ τώρα, ναι, μιλάμε όμως ότι ο πρώην δήμαρχος, όταν πήγε στην πλατεία Βικτωρίας, το ξέρω από μέσα, δεν ήξερε που πέφτει.
0: Ναι, αυτό το πιστεύω. Αυτό.
1: Όχι, αλήθεια είναι. Και μάλιστα επειδή εγώ είμαι κοντά στην πλατεία Βικτωρίας και πήγα εκείνη την ημέρα που πήγε μαζί με τον Πρωθυπουργό, είπα και ξαναλέω, δεν γνώριζα ότι έμενα δίπλα στην Κόβεν Κάρτερ.
0: Ναι, οι εικόνες που είδα εγώ το είδα σε βιντεάκι. Εγώ το βιντεάκι
1: εγώ
0: και το βιντεάκι
1: εκεί
0: ήταν απίστευτο. Δηλαδή καθαρά όλα, περιποιημένα, μια τάξη, μια.
1: Άσπρα όλα.
0: Μια αλφαδιά, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα γιατί έχουμε και το. Είπαμε και ευελπίδων για τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Ναι.
1: Έφυγε από την Ευελπίδα και τις δουλίτσες που έχει και τα τηλέφωνα που κάνει εκεί με αστυνομικούς και τα λοιπά. Έφυγε για να μας πει ότι χθες σε συνέντευξη ότι τώρα ορίμασαν οι 120 δόσεις. Δεν είχαν οριμάσει πριν τρεις εβδομάδες. Πάμε όμως λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και φυσικά έχει σηκώσει πάλι σκόνη. Μη μου μιλάς για Φλωρίδη.
0: Δεν μιλάς.
1: Ας το Φλωρίδη κάτω.
0: Δεν αναφέρεγα καθόλου για Φλωρίδη.
1: Ήσουν έτοιμος.
0: Για ποιο μετά ήμουν έτοιμος.
1: Για τα μπάζα.
0: Όχι, για πιο μετά ήμουν έτοιμος.
1: Α, για πιο μετά ήσουν,
0: ναι, ναι.
1: Σε προλαμβάνω και για πιο, ναι, μετά. Λοιπόν, έχουμε ειδικό δικαστήριο. Οι ερωτήσεις θα τις κάνουμε, που θα κάνουμε, θα τις κάνουμε στον ποινικολόγο τον κύριο Πορτοκάλι. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πορτοκάλι.
1: Κύριε Πορτοκάλι, βλέπω το βούλευμα τεράστιο και έχω σημειώσει αλλίωσαν το χώρο χωρίς την άδεια των απαραίτητων αρχών. Δυσχέραναν το έργο της ανάκρισης. Έθεσαν σε κίνδυνο βασικά στοιχεία. Σωροί που υπήρχαν και μία μάλιστα δεν βρέθηκε ποτέ. Οι γονείς δεν έχουν κλάψει τίποτα από το παιδί τους να το δουν. Και επίσης έχω σημειώσει και είχαν αρμοδιότητα. Μιλάω για τον υφυπουργό και για τον περιφερειάρχη πρώην και οι δύο, οι οποίοι θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Αυτά, έτσι όπως τα ακούω εγώ, που δεν ξέρω δίκαιο, είναι πλημέλημα.
2: Είναι πλημέλημα, είναι παράβαση καθήκοντος. Το βούλευμα, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα θεωρεί ειδικές εκφάνσεις της παράβασης της υποχρέωσης που είχαν να αναφερθούν στον ανακριτή ή στον εισαγγελέα που είχε οριστεί κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ως υπεύθυνος για να δίνει εντολές για τη διεξαγωγή της ανάκρισης, και ουσιαστικά αυτοβούλως συνήλθαν και με αυτόν τον τρόπο παραβίασαν το υπηρεσιακό τους καθήκον, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας για τη διεξαγωγή της ανάκρισης. Δηλαδή το βούλευμα εκεί έχει εστιάσει. Αυτό είναι το αδίκημα το οποίο τους καταλογίζει και όλα τα υπόλοιπα είναι ειδικές εκφάσεις, δηλαδή τρόποι, υπαλλακτικοί τρόποι τέλεσης του αδικήματος, ναι, το οποίο αποβίβεται.
1: Όλο αυτό που σας διάβασα, που είναι όπως το, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, από το βούλευμα τα έχω πάρει, έτσι. Λοιπόν, δεν μπαίνει η σκέψη, με δόλο. Δηλαδή εγώ το έκανα εσκεμμένα. Δηλαδή εσκεμμένα μπάζωσα, εσκεμμένα χάλασα τα στοιχεία.
2: Δεν τελείται από αμέλεια, είναι αδίκημα δόλου, είναι αδίκημα σκοπού.
1: Και έχω και την αρμοδιότητα, είναι πολύ σημαντικό. Είχαν την αρμοδιότητα να τα κάνουν όλα αυτά.
2: Όλα αυτά είναι στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος παράβασης καθήκοντος.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πορτοκάλι.
2: Πείτε.
0: Ποιο το συγκεκριμένο υπηρεσιακό καθήκον που φέρεται να παραβιάστηκε, ποιο είναι, γιατί είναι αρκεί δηλαδή αυτή η διαπίστωση ότι υπήρξε παρέμβαση στον χώρο.
2: Το βούλευμα ότι παραβίασαν τις διατάξεις του άρθρου 251 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, ή ότι ενέργησαν πράξεις σε τόπο εγκλήματος χωρίς να έχουν τη συνένεση του αρμοδίου εισαγγελέα και του αρμοδίου ανακριτή.
0: Μάλιστα.
2: Όλα τα υπόλοιπα είναι οι πράξεις που συγκροτούν το αδίκημα. Είναι οι ειδικότεροι τρόποι με τους οποίους το τέλεσαν. Δηλαδή, τι έκανες, έστειλες τα μηχανήματα της εταιρείας παντρεμένος να κάνουν εργασίες. Πήρες εντολή, δεν πήρες. Έχεις παράβαση καθήκοντος. Πάς περιπτώσει, παράβαση καθήκοντος απαιτεί έναν υπάλληλο, άρα έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου. Απαιτεί πρόθεση παράβαση των καθήκοντων της υπηρεσίας και έχει και υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση. Δηλαδή, πέρα από την πρόθεση ότι ήθελες να το κάνεις και δεν έκανες απλά λάθος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, είχες και σκοπό να βλάψεις το κράτος ή κάποιον άλλον. Αυτά είναι τα στοιχεία του αδικήματος, αυτά περιγράφονται στο βούλευμα και, εν πάση περιπτώσει, αυτό έκρινε το συμβούλιο το δικαστικό ότι έχει τελεστεί.
1: Ξέρουμε ότι... και τι έγινε στη Βουλή και πώς παραπέμφθηκε και ο κύριος Τριαντόπουλος. Αλλά εγώ ρωτάω, οι δικαστές.
2: Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Οι δικαστές, αυτό το κομμάτι που λέγεται, γιατί εδώ τελειώνουμε, έτσι δεν είναι. Με αυτή τη δίκη δεν έχει παραπάνω, ό,τι αποφασίσουν.
2: Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ναι.
1: Πολύ ωραία. Οι δικαστές μπορούν να αλλάξουν το πλημέλημα, αν κρίνουν ότι αυτά που έγιναν τελικά έγιναν με δόλο, έγιναν εσκεμμένα, έγιναν για κάποιο τρόπο. Για ό,τι μπορούν οι δικαστές να αλλάξουν το πλημέλημα.
2: Το συγκεκριμένο αδίκημα. Δεν τελείται εξ αμελίας. Οπότε ο δόλος είναι δεδομένος.
1: Μάλιστα.
2: Το ζήτημα είναι αν μπορεί να γίνει άλλος νομικός χαρακτηρισμός και να υπαχθεί
1: αυτή είναι η ερώτηση που δεν έκανα σωστά.
2: Σε άλλη διάταξη.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως, αυτοί που μπορούν να μας το πούν, είναι αυτοί που έχουν γνώση της δικογραφίας. Ενδεχομένως συγγενείς των θυμάτων που έχουν πρόσβαση στη δικογραφία ή τα πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν γνώση της δικογραφίας, να έρθουν να μας πούν ότι δεν παραβίασε το άρθρο του 259 του ποινικού κώδικα της παράβασης καθήκοντος, αλλά κάποιο άλλο, το οποίο έχει κακουργηματική μορφή. Εν πάση περιπτώσει, γενικά να μιλήσω, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει παντού να βρίσκουμε κακουργήματα. Δεν είναι όλα κακουργήματα, έχουν και αδικήματα που είναι πλημελήματα. Εάν λοιπόν κάποιος που έχει γνώση της δικογραφίας μπορεί να μας πει ότι δεν συγκροτείται μόνο η παράβαση καθήκοντος, αλλά και κάποιο άλλο αδίκημα, ας το εισφέρει στο δημόσιο διάλογο. Αλλά με τα δεδομένα που είχε το Συμβούλιο στα χέρια του και αυτά τα ψήγματα που έχουμε διαβάσει όλοι τα site και έχουμε ακούσει τις ειδήσεις, αυτό το αδίκημα έκλεινε για τους συγκροτήτες.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ συμφωνώ ότι το δίκαιο δεν έχει σχέση πάντα με το δίκαιο, αλλά όταν εγώ, όταν εγώ πάω σε ένα χώρο που έχει γίνει ένα μεγάλο δυστύχημα και πάω και χαλάω για να μην βρει ο ανακριτής τίποτα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν υπόνοιες. Δεν το έκανα κατά λάθος. Έχω πάει και έχω πάρει πράγματα τα οποία ήταν του ανακριτή να τα δει. Δηλαδή, χωρίς την, χωρίς την άδεια του ανακριτή, χωρίς άδεια των αρχών που ήταν εκεί των ερευνητικών, βασικά στοιχεία τα χαλάω, εσκεμμένα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι άλλο από το παράβαση καθήκον του. Παράβαση καθήκον δεν έκανα καλά τη δουλειά μου.
2: Ναι. Γιατί είχα σκοπό να παραδώ τις διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας και δεν ενημέρωσα τον ανακριτή ή τον αρμόδιο εισαγγελέα. Και είχα σκοπό να προξενήσω ζημιά σε τρίτους. Αυτό είναι το αδίκημα.
1: Ναι.
2: Το ακριβώς λέμε. Πάντως, ούτε το συμβούλιο, το οποίο είχε τη δυνατότητα να πει ότι βλέπει κάποιο άλλο αδίκημα, δεν το γράφει. Σοβαροί άνθρωποι το συνέταξαν, ναι, έχοντας γνώση όλης δικογραφίας. Και όλοι όσοι έχουν ένομο συμφέρον να πούν μια κουβέντα για αυτή την ιστορία, δεν μας έχουν πει ότι παραβιάστηκε κάποιο άλλο συγκεκριμένο άνθρωπο του ποινικού κώδικα. Αυτή η αοριστία δεν βοηθάει στο συγκεκριμένο στάδιο. Όποιος έχει την γνώση και έχει και τη δυνατότητα οικονομικά, μπορεί να βγει μπροστά και να πει: όχι, κύριε, κάνατε λάθος. Υπάρχει και ένα άλλο αδίκημα το οποίο πρέπει να ερευνήσουμε. Δεν το ακούσαμε. Έγινε διαδικασία στη Βουλή. Έγινε διαδικασία στο Δικαστικό Συμβούλιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εισφερθεί. Από όσο έχω ακούσει κάποιο άλλο αδίκημα το τελευταίο.
0: Μάλιστα. Η εξέλιξη τώρα, η δικαστική πορεία για τον πρώην Περιφερειάρχη και τον κύριο Τριαντόπουλο, ποια είναι?
1: Δηλαδή πότε περίπου τη χρόνο,
2: λογικά,
1: αυτό το χρόνο, ναι.
2: Θα γίνει η κλήρωση των δικαστών οι οποίοι θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο. Αποτελείται από 6 μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και 7 μέλη του Αρείου Πάγου. Επίσης θα οριστούν και αναπληρωματικά μέλη. Και θα συγκροτηθεί μέσα σε 60 μέρες θα οριστεί και η δικάση μας. Εγώ θεωρώ ότι προς τα τέλη του έτους, δια αρχές του επόμενου, η υπόθεση θα δικαστεί. Ναι. Δηλαδή, έχουμε παρόμοια εμπειρία πρόσφατα με το δικαστήριο σε βάρος του κυρίου Παπά τότε για το περίφημο νομοσχέδιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
2: Ήταν, αν θυμάμαι καλά, το ίδιο αδίκημα και με την ίδια διαδικασία προχώρηση.
1: Μάλιστα.
2: Θα γίνει. Το δικαστήριο θα τελειώσει σε ένα εύλογο διάστημα. Δεν φαντάζομαι ότι θα κρατήσει μήνες η δίκη. Δεν είναι τόσο πολλά θεωρώ τα αποδεικτικά θέματα. Και θα έχουμε σύντομα μία απόφαση, η οποία είναι και η οριστική και αμετάκλητη απόφαση. Ό,τι κρυφεί είναι αυτό. Τώρα, για επίπεδο συμπληρωματικής δίωξης ή όχι, ενώ ότι δεν έχει επέλθει παραγραφή, ξαναλέω, όποιος έχει ένα
1: όποιος έχει ένα συμφέρον, αυτό ήταν. Μας καλύψατε την τελευταία ερώτηση.
2: Να το κινητοποιήσει σαφώς, ώστε αν υπάρχει και άλλα αδικήματα να βγουν μπροστά. Προς το παρόν, πάντως, με το υλικό που υπήρξε. Με τον τρόπο που κινήθηκε η δικογραφία, αυτό το αδίκημα έχει προκύψει.
1: Μάλιστα. Κύριε Πορτοκάλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω
2: και
1: ότι
0: καλύψατε
1: όποια απορία.
2: Αν και καλό μήνα.
1: Και επίσης, αν έχετε άλλη απορία, εσείς στο 6939-943-943 θα επικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Πορτοκάλη, αν χρειαστεί, να λύσουμε και άλλες δικές σας απορίες. Καλό μήνα και καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα κινητοποιημένο πλοίο στο λιμάνι Ηρακλείου. 777 επιβάτες βρίσκονται μέσα στο πλοίο.

0: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943, τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε γιατί είναι δεκάδες αυτή τη στιγμή. Αν έχετε και άλλες απορίες σε ό,τι λέμε, όπως παραδείγματος χάρη τώρα για το ειδικό δικαστήριο, εδώ είμαστε να επανέλθουμε. Προς το παρόν θα σηκωθούμε και θα φύγουμε, γιατί θα τον διώξω τον Μπουρνάρα. Έχω αθλητικές ειδήσεις, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω και Ελλάδα σήμερα.
1: Έχουμε αθλητικές. Παίζει η Ελλάδα σήμερα. Με την Ολλανδία σήμερα παίζουμε.
0: Όταν φτιάξανε το σπότ εδώ στο σταθμό, τον Μπουρνάρα είχαν. Δεν ξέρει από μπάλα.
1: Ξέρω μπάσκετ όμως. Αυτό το πες.
0: Εγώ δεν ξέρω και από τα δύο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί να πω τώρα, εσένα κατηγορώ. Μομφή εναντίον.
1: Εντάξει, είναι, θα το υποστούμε κι αυτό.
0: Είναι μια απάντηση που λες τη λέξη μουσείο και σηκώνεις το κεφάλι και με κοιτάς.
1: Αυτό. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και θα επανέλθουμε εδώ σε λίγα λεπτάκια.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Το 2-2 στην EuroLeague πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός που επικράτησε τη Βιλερμπάν με το επιβλητικό 102-79 στο Telecom Center Athens. MVP της αναμέτρησης με 19 πόντους, 2 rebounds και 3 assists στο Φρανσίσκο. Εμφάνιση καριέρας πραγματοποίησε ο Λευτέρης Ματζούκας με 16 πόντους, 6 rebounds και 1 assist. Μοιράσαμε το χρόνο, κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup PAOK που νίκησε 93-78 της Manresa στο PAOK Sports Arena στην πρεμιέρα. Με 23 πόντους, 5 rebounds και 2 assist, ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι αν στο τέλος η φανέλα δεν είναι γεμάτη αίμα και υδρότα, τόνισε ο Αντρέα Τρινκέρι. Κανείς δεν βλέπει την εθνική σαν υποχρέωση. Όλοι παίζουν στα όρια τους. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει μεγάλες νίκες και εντός έδρας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Μάθαμε από τα λάθη μας, δήλωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Σάλιακας θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ επιστρέφει στην δεκάδα και ο Κουρμπέλης. Φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Κοστούλας. Έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί από την εθνική ομάδα μετά και το περιστατικό με τον προπονητή Ζωάο Ζεσού στον αγώνα με την Νορβηγία. Ο Γιώργο κάνει λόγο για το οριστικό τέλος του CR7 με τα χρώματα της χώρας του. Στην Μπολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του σημερινού αγώνα με την Εβέρτους. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ να μειώσουμε τα λάθη σε σχέση με το Κάουνας. Η Βίρτους είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα με μεγάλη αθλητικότητα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Πιθανή η ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Από χθες έγινε διαθέσιμο το πακέτο των εισιτηρίων για τους αγώνες με Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 και Αστέρα Άκτορ στις 18 Οκτωβρίου. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες της ΑΕΚ μετά και το χθεσινό ρεπό. Στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα είναι ξανά διαθέσιμοι ο Ρώτα και ο Στρακώσα. Ωστόσο, το επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους η Σαμπ και Μπέιλι. Από χθες τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με τη Μαρσέη. Χωρίς διεξαγωγή φιλικού αγώνα διεξάγεται η προετοιμασία του ΠΑΟ. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Κοντά και ο Λουστόντο ανεβάζουν ρυθμούς. Για την άλλη αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, Μακάμπι Μπεσίκτας 93-109. Χωρίς τον Τζόσουα Κιμίχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εκτός και ο Νίκο Σλόντεμπεργκ λόγω ρήξης συνδέσμου στο δεξιά στράγαλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Κάτω, ο κόσμος το έχει. Του μπάνω και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές έχει, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
2: Επιστρέψαμε, αλλά ναι, τώρα έτσι όπως το έκανες. Ο κόσμος το κοιτούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να έχεις Σαμαρά. Να έχεις να έχεις Τζικώστα.
1: Ο Τζικώστας τι.
2: Να έχεις Δένδια.
1: Δένδια.
2: Και να έχεις και Ντόρα και να έχεις και Μπακογιάννη.
1: Κάτσε,
2: πούμε,
1: βρε παιδάκι μου.
2: Πρόβλημα στην κυβέρνηση.
1: Περίμε λίγο.
2: Είναι όλο μαζεμένο. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Καταρχάς ο Δένδια τι έχει πει.
2: Τίποτα.
1: Με αυτό. Άρα τύπου, ο Δένδια γιατί μπήκε σε αυτό το group.
2: Είναι φίλο του Τζικώστα.
1: Και τι. Ποινικοποιείται η φιλία, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε φίλους.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Δείξε μου το φίλο, θα σου πω ποιος είσαι.
1: Τώρα εντάξει.
2: Δεν είπε ο Γεωργιάδης ότι δεν είναι φίλος μου.
1: Ο Σκέψος.
2: Ναι. Έχει ξεκαθαρίσει
1: το θέση. Το είχε πει ότι δεν είναι φίλος.
2: Καλό στη δουλειά του.
1: Καλό στη δουλειά του, αλλά δεν είναι φίλος.
2: Ναι, αλλά έτσι όπως πάει τα πράγματα, θα λέμε ήταν καλό στη δουλειά του.
1: Ναι.
2: Πάντως δεν θα πάει αυτή η ομάδα μέχρι τις εκλογές από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούγεται. Δεν θα πάει σύσσωμη η ομάδα.
1: Δηλαδή.
2: Θα έχει αλλαγές, ρε παιδί μου, στην 11η.
1: Εντάξει.
2: Έχουμε δύο ορθολογικές κινήσεις.
1: Οι αλλαγές δεν είναι κάτι μεμπτό, είναι για το φρεσκάρισμα. Δηλαδή στο 60, όταν πάει στο 60, στο 70, δεν γίνεται μία αλλαγή στα χάβια να υπάρξει φρεσκάρισμα.
2: Και στο 90 για καθυστέρηση γίνεται.
1: Αυτό γίνεται. Ναι.
2: Ιωάννα, το είπαμε και προηγουμένως, από τις 72 στις 120 είναι σίγουρο. Αλλά από εκεί και πέρα για τις 60 ή για τις 24 δόσεις, το τι γίνεται όταν θα κάνει ο πρωταθλητής την εξειδίκευση. Και ρώτησα και χθες τον Αργύρη, αν θυμάσαι, ότι πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το αφήγημά της η κυβέρνηση, το ίδιο της αφήγημα, ότι είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης, ότι είμαστε με τα καλύτερα ταμεία, ότι έχουμε τα πάντα, ότι έχουμε υπερπλεονάσματα και όλη η άλλη Ευρώπη αρχίζει και μειώνει για να βοηθήσει τους πολίτες της, όλη η Ευρώπη σχεδόν, και εμείς είμαστε οι τελευταίοι που σκεφτόμαστε να το κάνουμε. Γιατί ακόμα δεν το κάναμε. Τα 5 λεπτά δηλαδή, δεν θα δούμε καμία διαφορά στην κάνουλα, στην Αγγλία.
1: Μα εκεί έγκυται η καλύτερότητά μας. Γιατί αν δεν μειώσουμε, πώς θα έχουμε το πλεώνασμα. Αν το μειώσουμε, πώς θα έχουμε το πλεώνασμα.
2: Ναι, 200 εκατομμύρια χάθηκαν επειδή δεν υπάρχει κατανάλωση. Δεν βάζει βενζίνη ο κόσμος. 200 εκατομμύρια είναι αυτά.
1: Να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε τώρα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη,

0: προσπαθούμε να το λύσουμε με όποιο τρόπο. Καλοδεχούμενο ότι έρχεται. Αλλά είναι λίγες εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ, όταν στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός είπε: είμαστε ταβάνι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν το άλλο το κομμάτι των μέτρων των εξαγγελίων που έγινε στη Θεσσαλονίκη και άλλο το κομμάτι των 122. Αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς και είναι πάρα πολύ θετικό μέτρο. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά έχει να κάνει με ορίμανση, έχει να κάνει με τις εταιρείες μας, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα στη λογική πώς δομείται μια οικονομία. Αυτό πρέπει να το πούμε και να είναι λίγο ξεκάθαρο. Τι εννοώ? Μια οικονομία έχει συγκεκριμένες δυναμικές. Με βάση τις δυναμικές της, με βάση προς που προχωράει, πώς μειώνεται η ανεργία, πώς δημιουργείται η ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, ταυτόχρονα αυτός είναι και ένας βαθμός δείκτης ορίμανσης οικονομίας. Οπότε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούν, παρόλο την κρίση που περνάμε όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας σε σχέση με το ενεργειακό, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο, το οποίο όσοι συμπολίτες μας είναι σε αυτή τη διαδικασία θα το εκμεταλλευτούν.
0: Σε θετική γραμμή είναι θετικό σε σχέση με το τι ζητάνε τα επιμελητήρια και οι επαγγελματίες, δεν είναι ακριβώς, διότι εδώ πρόεδρος επιμελητηρίου μας είπε: εγώ που χρώσταγα το 100.000 και στα μνημόνια που δεν τα έφερα εγώ πήγα 350 με τα πανωτόκια, θα έπρεπε να γίνει κάποια μείωση σε αυτά.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: σε θετική γραμμή αυτά... βεβαίως, σε θετική γραμμή και απέτηση όλων των επαγγελματιών να βοηθηθούν για να πληρώσουν και να ακουμπήσουν με κάποιο τρόπο τη συνέπεια.
1: Νομίζω ότι κάποιος μπορεί προφανώς να κριτικάρει και κυρίως για την πολίτευση σε ό,τι θέλει προφανώς.
0: Εγώ δεν μίλησα για την πολίτευση, μίλησα για τους επαγγελματίες.
1: Για την αντιπολίτευση από εκεί και πέρα όμως, και κάθε επαγγελματική ομάδα που διεκδικεί και δικαίως διεκδικεί ό,τι διεκδικεί. Από εκεί και πέρα όμως όλα έχουν να κάνουν με έναν βασικό παρανομαστή που αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Έτσι. Έχει να κάνει το πώς είναι η οικονομία, πώς αυτό δημιουργεί τη συγκεκριμένη δυναμική και πώς αυτό μπορεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή να υλοποιηθεί. Εγώ μένω, ξέρετε, θέλω πάντα να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Αυτή τη στιγμή χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη.
0: Σωστά.
1: Πραγματικά μια μεγάλη ανάσα στους ανθρώπους που είναι σε αυτή τη διαδικασία των προηγούμενων δόσεων και τώρα θα είναι στις 120 δόσεις. Οπότε αυτό ταυτόχρονα θα βοηθήσει και τους ίδιους προφανώς, έτσι, αλλά και την οικονομία, γιατί θα προχωράει ακόμα περισσότερο όλο αυτό που θέλει.
0: Και θα εισπράττει και το κράτος χρήματα που θα πληρώνει.
2: Ναι, μάλιστα. Κύριε Σταμάτη, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο αλαλούμ σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς? Γιατί άκουσα και τον κύριο Τζικώστα χθες να λέει ότι η Ευρώπη έχει δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να πάρουν μόνα τους μέτρα. Και αυτό είναι ενάντια στο κυβερνητικό αφήγημα μέχρι χθες.
0: Και ειδικά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αρκεί να μην πέσει από το κατώτατο.
1: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν δεν δίνει μέτρα χαλάρωσης, έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι δαπανών που κάθε χώρα μπορεί να χρησιμοποιεί. Εξού η χώρα μας δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια συγκεκριμένα δις από το υπερπλεώνασμα, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο δαπανών. Τι σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτοί είναι οι κανόνες. Σου λέει ότι αν θέλεις να κάνεις το οτιδήποτε με βάση το εθνικό σου δίκαιο και με βάση τη δική σου εθνική πολιτική, θα πρέπει αυτά τα χρήματα να τα βρεις από κάπου αλλού. Τα κάπου αλλού αυτά τα χρήματα, αγαπητοί μου, βρίσκονται μόνο από φόρους. Και εμείς φόρους δεν ξαναβάζουμε.
0: Ναι, εδώ δεν μιλάμε για το υπερπλεώνασμα όμως. Εδώ μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το
1: ναι,
0: οποίο,
1: αυτό
0: όμως η Ευρώπη το έχει κάνει.
1: Το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός, αρμοδιότερος εμού προφανώς, στη συνέντευξη του στο Bloomberg. Και γι' αυτό και έστειλε και την επιστολή. Γι' αυτό πρέπει να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό όμως δεν πρέπει να εμπίπτει στις δαπάνες. Άρα το ποσό το οποίο θα φύγει από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να καλυφθεί από δαπάνες.
2: Ρήτρα διαφυγής δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει νέους φόρους.
0: Άρα
1: οπότε,
0: λοιπόν...
1: αντιλαμβάνεστε ότι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία η χώρα μας, όντας μέσα στο ευρώ, μπορεί να κάνει. Από εκεί πέρα, όταν υπάρχει η ρήτρα διαφυγής, προφανώς εκεί τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να δαπανίσουν πολύ περισσότερα χρήματα. Γιατί αυτό
0: άρα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης που το έκαναν ήδη, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, είναι αρκετά, έχουν πάρει ήδη την άδεια. Εμείς γιατί καθυστερούμε?
1: Όχι, τα κράτη-μέλη δεν έχουν πάρει την άδεια. Απλώς έχουν άλλους μηχανισμούς στις δικές οικονομίες και το κάνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως αυτοί κρίνουν. Από εκεί πέρα, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ταβάνι δαπανών και ενίσχυσης συγκεκριμένων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων ύψους 2,3 δις που έγινε στην Διεθνή Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Οπότε με αυτό πορευόμαστε. Ξέρετε, το βασικό πράγμα που πρέπει να πούμε, όσο δύσκολα κάποια πράγματα είναι αυτή τη στιγμή, είναι ότι η χώρα έχει συγκεκριμένους περιορισμούς με βάση τη συμμετοχή της σε μια διεθνή συμμαχία. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Άρα ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, και πολύ σωστά πράττουν, δεν μπορούν να βάλουν τη χώρα σε μια νέα περιπέτεια, σε ένα νέο υπερδανισμό, σε νέα αύξηση φόρων. Όλα αυτά συνεπάγονται με αύξηση.

0: φόρων. Και όποιος λέει ότι θα δώσω 13ο, 14ο, 15ο μισθό, θα πρέπει να πει στους Έλληνες πολίτες από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα βρίσκονται μόνο από φόρους. Εμείς λοιπόν είμαστε η κυβέρνηση και θα είμαστε και η επόμενη κυβέρνηση, η οποία δεν θα φορολογεί τον Έλληνα, θα του δίνει τη δυνατότητα να βρει δουλειά, να μπορεί να αναπτυχθεί και προφανώς είτε σε παθογένειες, είτε σε λάθη, είτε σε πράγματα τα οποία προφανώς έχουν έρθει μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, η κυβέρνηση το χρονικό διάστημα που μπορεί και αξιολογεί με βάση την πορεία της οικονομίας, χωρίς αυτό να χτυπάει αλέρτ, κόκκινο, να το πω έτσι απλά, θα είναι δίπλα να στηρίζει όλους τους Έλληνες πολίτες.
1: Κύριε Σταμάτη, εγώ θα σα το πω, γιατί έτσι το νιώθω και νομίζω δεν είμαι μόνος μου. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει ο Υπουργός ότι τώρα ορίμασαν οι 120 δόσεις. Πριν τρεις εβδομάδες στη ΔΕΘ δεν είχαν οριμάσει και να μην το κρίνουμε ότι απλά είδε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα προεκλογικά, πλησιάζοντας μάλλον προς τις εκλογές, και λέει να δώσω και αυτό που ζητάνε όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να ορίμασε μέσα σε τρεις εβδομάδες. Πριν τρεις εβδομάδες είμαστε ταβάνι. Και σήμερα να λέει ο κ. Περακάκης ότι δώσαμε άλλο ένα δις από το ταβάνι που ήμασταν. Το καταλαβαίνετε, είναι η απορία όλων των πολιτών αυτή.
0: Κρίσης, από την έναρξη της κρίσης, το ποσό που έχει δεθεί είναι περίπου του 1 εκατομμυρίου. Για να δοθεί αυτό το ποσό, σημαίνει ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, στο σημείο που μπορεί η οικονομία και με βάση την οριμότητα της οικονομίας, η χώρα και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών είχε αυτά τα χρήματα να διαθέσει. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρετε, πάντα έχω μία άρνηση να δέχομαι το ότι οτιδήποτε κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να είναι προεκλογικό. Δηλαδή, επειδή είμαστε 7 μήνες πριν τις εκλογές, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, 15 μήνες πριν τις εκλογές, είναι προεκλογικό, ενώ όταν είναι ένα χρόνο είναι μέσα στο πρόγραμμα της κυβέρνησης, η κάθε κυβέρνηση.
1: Καλά, και οι περιοδίδες, τώρα μην μου πείτε ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι προεκλογικές περιοδίες πιο νωρίς.
0: Άλλο η προεκλογική περίοδο, μισό λεπτάκι. Άλλο οι περιοδίες, άλλο οι επαφές που προφανώς πρέπει να είναι καθημένες όπως είναι με τον πολίτη. Και άλλο μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Αυτό δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Έχει να κάνει ότι έχεις τη δυνατότητα τη συγκεκριμένη στιγμή να νομοθετήσεις ή να ενισχύσεις συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Δεν συνδέεται δηλαδή ότι τώρα θα το κάνω γιατί τώρα βλέπω κάτι άλλο, γιατί έρχονται εκλογές. Όχι, νομίζω ότι αυτή ήταν και μια πρακτική στο παρελθόν που μας οδήγησε και μας οδήγησε. Εδώ πρέπει να βλέπουμε την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι μια δύσκολη μέρα με βάση αυτά τα οποία συνδέουν γύρω μας. Είναι πρωτόγνωρο ότι αυτή τη στιγμή γίνονται ταυτόχρονα δύο πόλεμοι και αυτά οι πόλεμοι επηρεάζουν άμεσα και την Ευρώπη και τη χώρα μας. Και αντί να δούμε πώς μπορούμε μέσα από αυτό να βγούμε όσο γίνεται ευάλωτοι, χωρίς να διαταράξουμε ούτε την κοινωνική ηρεμία και γαλήνη, προφανώς μέσω της οικονομίας, ούτε να εξτροχιαστεί η οικονομία μας. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το πιστώνει το ίδιος Πρωθυπουργός. Ξέρετε, μια σοβαρότητα μιας κυβέρνησης και ενός Πρωθυπουργού φαίνεται σε αυτές τις ίδιες καταστάσεις. Αν πας στη διαδικασία του να λαϊκίσεις, να πεις πράγματα ή οτιδήποτε άλλο, επειδή έρχονται οι εκλογές, νομίζω ότι μόνο χαμένος θα είσαι. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχετε δει ότι ο Πρωθυπουργός δουλεύει πολύ συντονισμένα με την ομάδα του. Και ό,τι μπορεί να γίνει, γίνεται. Ό,τι δεν μπορεί να γίνει, δεν απορρίπτεται. Θα γίνεται τη χρονική στιγμή που επιτρέπει η οικονομία.
2: Σαφές.
0: Όταν μιλάμε πάντα βέβαια για χρήματα.
2: Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, γνωστοποίησε ότι έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με σκοπό να γίνουν οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί πιο ελαστικοί. Ελπιστείτε εσείς ότι θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα?
0: Νομίζω θα υπάρχει αποτέλεσμα, γιατί οι χώρες, κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, θα πιεστούν πάρα πολύ αυτό το χειμώνα. Και αν δεν δώσει την απόφαση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω θα υπάρχουν αντιδράσεις και από τον κόσμο. Και νομίζω ότι η επιστολή που έκανε ο Πρωθυπουργός για ακόμη μια φορά που πήρε μια πρωτοβουλία τέτοιου είδους, νομίζω ότι θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Το τι βαθμό θα έχει δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Απ' την άλλη όμως, ένας σοβαρός Πρωθυπουργός αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει να στείλει εκεί που πρέπει την επιστολή, να ενημερώσει, γιατί ταυτόχρονα και ο Πρωθυπουργός τι βλέπει? Βλέπει τις ανάγκες του κόσμου.
1: Πάμε τώρα στην Αλαζονία, στα καλάμια, στις δηλώσεις όλων όσων είπαν ότι εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, κίνηση έχει στους δρόμους, έχουμε λεφτά, πιο πριν είχαμε πει στις ταβέρνες είναι γεμάτες, έχουμε λεφτά, πιο πριν είχαμε πει όλα αυτά μέλη της κυβέρνησης, πιο πριν είχαμε πει διακοπές πήγατε, άρα έχουμε λεφτά. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά όμως και το καταλαβαίνετε αυτό. Και αυτή τη στιγμή, αν η Αλαζονία...
0: Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Θα σας πω την το ότι 30-50...
1: Και, συγγνώμη, και κακομύριδες τώρα και νοικοκυρέοι, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Καταρχήν, ό,τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, με όποιον μπορεί να ήταν αποδέκτης, νομίζω εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Απ' την άλλη, αυτό που πρέπει εμείς ως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη είμαστε, τα αξιώματα έρχονται και παρέρχονται, είναι να είμαστε, και πιστεύουμε σε μια ιδεολογία και σε ένα πρόγραμμα, είναι να είμαστε δίπλα στον πολίτη κάθε μέρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα στη χώρα. Είναι ένα λαϊκό κόμμα. Οι αναφορές του είναι στη μεσαία τάξη, τον άνθρωπο που δουλεύει για το μεροκάματο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να υπάρχουν, και μπράβο που υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πηγαίνουν διακοπές χειμώνα, καλοκαίρι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί να βελτιώσουμε την οικονομία και τη χώρα, ώστε να μπορούν όλοι να μπορούν να το κάνουν αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο καθένας μας πρέπει σεμνά και ταπεινά να κάνει αυτό που του έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός, που το έχουν αναθέσει οι πολίτες στον Πρωθυπουργό με την ψήφο του το 2023, και να κοιτάμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή του, την ποιότητα ζωή του, για τα παιδιά του, για τον ίδιο. Και αυτό νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία της πολιτικής. Από εκεί και πέρα, προφανώς μπορεί να υπάρχουν μέσα σε έναν εκρηκτικό, αν θέλετε, πολιτικό διάλογο, ενδεχομένως κάποιες άστοχες δηλώσεις.
1: Μαζεμένες, κύριε Σταμάτη, και μάλιστα η κατηγορία ήταν μαζεμένες εν απουσία του Πρωθυπουργού.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Τώρα το καταλαβαίνετε αυτό ότι αυτό δεν το λένε μόνο, δεν το λέει μόνο αντιπολίτευση. Τι συζητείτε στους δρόμους από τους ανθρώπους? Ότι έφυγε ο Πρωθυπουργός και μαζευτήκαν όλοι να πούνε τώρα τι θέλουν. Δεν σχεδόν θα το μάθαινε, θα μου απαντήσετε, αλλά.
0: Θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά. Αυτό που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία από το 2019 ήταν η επαφή της με τον πολίτη στα πραγματικά του προβλήματα, και αυτό που είχαμε πει, μια συμφωνία αλήθειας για την επόμενη μέρα. Αυτό από το 2019 μέχρι και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το τηρεί κατά γράμμα. Από εκεί και πέρα αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός είναι ο πρωθυπουργός, αυτός κρίνει όλους μας. Και στο τέλος μας κρίνει ο ελληνικός λαός, όχι μόνο σε εκλογές, μας κρίνει και τώρα που μιλάμε και αύριο και πριν, με δρόμο προς εκλογές. Σε αυτόν λογοδοτούμε.
1: Μάλιστα, ας κλείσουμε με αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
0: Θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Είναι 1η Οκτωβρίου, το είπαμε καλό μήνα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα τρίτης ηλικίας.
2: Ναι.
0: Η επόμενη πρόκληση της χώρας μας θα είναι αυτό. Οι πολιτικές που πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, και ξέρω ότι δουλεύει και ο Πρωθυπουργός και η ομάδα του γι' αυτό, για τη μακροχρόνια φροντίδα υγείας, με βάση και το προσδόκιμο ζωής και οι ανάγκες που θα προκύψουν γενικότερα για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Αυτό, να ξέρετε, εξηγείται πλέον και στην Ευρώπη, και γιατί συνδυάζεται και με το συνταξιδοτικό, και πώς οι νέοι με βάση την δημογραφική κατάρρευση μπαίνουν στις οικονομίες μας και το καθεξής. Είναι κάτι. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν κατάφεραν ή δεν επέλεξαν να έχουν στη ζωή τους παιδιά.
1: Καλά, αφήστε αυτό, και μερικοί που τα έχουν, καλύτερα να μην τα είχαν.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω, κάποιος κάπου μέσα στη γειτονιά μας, στην πολυκατοικία μας, μπορεί να είναι μοναχικός. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε και να ξαναδούμε κάποια πράγματα με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και μακάρι να δούμε τις δικές σας πρωτοβουλίες ως κυβέρνηση, καταρχάς εννοώ.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Μάλιστα, ωραία. Κύριε Σταμάτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλό μήνα να έχετε.
0: Γεια σας.
2: Ήταν ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Λοιπόν, στην Κρήτη υπάρχουν αρκετά προβλήματα από την κακοκαιρία. Αρκετές είναι οι περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.
1: Μυλοπόταμος.
2: Ναι. Και υπάρχουν προβλήματα και με την ηλεκτροδότηση, πέρα δηλαδή από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θυμίζω ότι σήμερα πολλά σχολεία στην Κρήτη παρέμειναν κλειστά.
1: 112 μη κυκλοφορείτε, ρε Θυμοχανιά. Ναι. Μην περπατάτε έξω. Και καλά είναι να το κάνετε, βρε παιδιά. Μια μέρα είναι, θα περάσει.
2: Ο Αποστόλης, Απόστολος, όχι Αποστόλης, μια χαρά το πάω. Το μόνο καλό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης είναι ότι συνθήσαμε να μην έχουμε λεφτά μετά τις 10 του μηνός.
1: Είναι δυνατόν να λες ότι δεν έχει λεφτά μετά τις 10 του μηνός? Ξέρεις που, με αριθμούς έτσι, ξέρεις που έχει φτάσει ο μισθός και που ήταν το 19, και ξέρεις που ήταν το 15, και ξέρεις, όπως είπε και η κυρία Βούλτεψη, όταν ήθελε να πει για την ακρίβεια, έφτασε, ξέρω εγώ, στον Καραϊσκάκη. Ξέρεις η ακρίβεια πώς ήταν πριν 40-50 χρόνια? Μετά τον πόλεμο, ξέρεις πόσο ακριβά ήταν? Άμα δεις ελληνικές ταινίες, έλεγε μια φραντζόλα ψωνί, 1 εκατομμύριο, έλεγε κανείς. Και διαμαρτύρεστε τώρα που τα έχουμε αυξήσει όλα. που γράφουμε αριθμούς και στους αριθμούς, όσοι ξέρετε μαθηματικά, είναι όλα τέλεια. Συμφωνείτε, κύριε Πάλο?
2: Συμφωνώ.
1: Όλα τέλεια. Μήπως είστε πολύ έξοδοι? Μήπως πάτε πολλές διακοπές στα νησιά σαν τον Μπρουναρά και μετά θέλετε να πάτε και διακοπές στο χωριό σας και μετά θέλετε να πάτε και στην ταβέρνα και μετά θέλετε να πάτε και από το και μετά θέλετε να πάτε και κινηματογράφο, θέλετε να πάτε και θέατρο, θέλετε να πάτε παντού δηλαδή. Μήπως είστε πολύ έξοδοι?
2: Τώρα που πες ταβέρνα, ψαρονέφρι.
1: Για το
2: τώρα. Ωραία, ψαρονέφρι. Στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρι και το όνομα τεπώνυμό σας στο 6939-943-943. Είναι το δώρο της εκπομπής, θα το κληρώσουμε αύριο. Ένα τραπέζι για 4 άτομα. Το ψαρονέφρι βρίσκεται στο Μαρούσι, για όσους δεν γνωρίζετε, για να ξέρετε και πού θα κοιμηθείτε.
1: Και το Σάββατο έχουν και πρεμιέρα στο live που γίνεται μέσα, δηλαδή διασκέδαση με τα φαγητού ή φαγητό με τα μουσικής.
2: Ο φούρνος σήμερα, λέει ο Αποστόλης, ανέβασε το ψωμί 20 λεπτά.
1: Τώρα να σου πω για τους φούρνους.
2: Οι οποίοι κλείνουν.
1: Θα κλείσουν.
2: Ναι.
1: Και είναι γραμμή αυτή. Είναι γραμμή.
2: Και τι, λόγω... θα παίρνουμε ψωμί από το σούπερ μάρκετ, παράδειγμα?
1: Κινέζικο.
2: Τι κινέζικο?
1: Κινέζικο ψωμί. Έχει σούπερ μάρκετ το οποίο που λέει κινέζικο ψωμί. Είναι. Επίσης, ήδη έχουν δημιουργηθεί κάποια μαγαζιά, να το πω έτσι, που πουλάνε και λένε φρέσκο ψωμί. Που δεν είναι φούρνοι, παίρνουν και το ζεσταίνουν. Αλλά λένε είναι φρέσκο ψωμί. Επίσης, ο φούρνος ο οποίος πρέπει να έχει ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο, γιατί ανοίγει στις 2-3 η ώρα για να αρχίσει να φτιάχνει, γιατί δεν φτιάχνει μόνο ψωμί, ό,τι άλλο φτιάχνει, και πουλάει μέχρι αργά τη νύχτα, δεν θα τα καταφέρει. Είναι απλό. Φούρνοι που το είχαμε πει, ότι είχαμε και την πρόεδρο από τη Θεσσαλονίκη, φούρνοι που ήταν από προπάπου, παππού, γιο, εγγονό κτλ., κλείνουν σήμερα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, έχω την αίσθηση.
2: Το ένα θα πεις, γιατί μετά θα πάμε στη διάλειμμα.
1: Πρώτον, έχω την αίσθηση ότι είναι δική μας συνήθεια που αλλάζει. Πάμε στο πρόγραμμα και τα παίρνουμε όλα. Και δεύτερον, ότι είναι γραμμή της κυβέρνησης να μην υπάρξουν μετρομεσαία αργότερα. Για καλό ή κακό δεν ξέρω.
2: Τα πρόλαβες. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Πήγα στην τράπεζα.
1: Πήγα
0: στην εφορία.
1: Πήγα
0: στο Τελωνίο.
1: Πήγα
0: στο Γιακουμίδη.
1: Πήγα
0: στο Υπουργείο.
1: Πήγα
0: στο Παπασίση.
1: Πήγα
0: στο Γεωργιάδη.
1: Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα.
0: Δεν πήγε. Και τι έκανε όλο το πρωί.
2: Έτσι θα λέω από εδώ και πέρα, κύριε Γεωργιάδη. Στο Γεωργιάδη δεν πήγα.
3: Ναι, συγγνώμη, για ποιο Γεωργιάδη μιλάω.
2: Για σένα θα λέω. Εγώ για σένα θα λέω.
3: Η μομφή είναι για μένα και
2: ναι,
3: όχι
2: ναι,
3: για τον
2: ναι,
3: υπουργό.
2: Ναι. Εγώ για σένα θα λέω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
3: Και θέλω να πω στην Εμμανουέλα, ναι. Από το βούλευμα που έφτασε, όσο έφτασε στα χέρια μου και όσο πολλά να τα διαβάσω, ναι, αλλίωσαν το χώρο χωρίς άδεια των ανακριτικών αρχών. Και μιλάμε για το ειδικό δικαστήριο και μιλάμε για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό, καταρχάς. Δυσχέρανε το έργο της ανάκρισης. Έθεσε σε κίνδυνο βασικά στοιχεία. Μία σωρό δεν βρέθηκε ποτέ. Στο τρίμηνο είχαν φύγει όλα. Δηλαδή, κάποιοι γονείς δεν βρήκαν κάτι να θάψουν. Και όλα αυτά, όπως το είπα και στον κύριο Πορτοκάλι, τον ποινικολόγο που είχαμε πριν. Είχαν την αρμοδιότητα να το κάνουν. Αυτό λοιπόν μας είπε ο κ. Πορτοκάλης είναι παράβαση καθήκοντος. Άρα πλημέλημα. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι μην μπλέκετε το δίκαιο με το δίκιο. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που αυτά τα δύο δεν συμφωνούν μεταξύ τους.
2: Λοιπόν, για την υπόθεση να πω ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, δρομολόγησε την έναρξη της διαδικασίας για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου στην υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου, το ενημέρωσε κατά την διάσκεψη των Προέδρων.

0: Και σε λίγο έχουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού για την άνοια που μας είπε και ο κ. Σταμάτης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου. Έτσι. Σε λίγο μιλάει και ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή.
1: Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει, αλλά δεν είναι επιμένω. Κάπου τώρα τέλος πάντων.
0: Δεν επιμένω. Λοιπόν, να αλλάξουμε τελείως θέμα και είναι, έχει να κάνει με τα σχολεία, έχει να κάνει με τα παιδιά μας, έχει να κάνει με όλα τα παιδιά και είδαμε τι έγινε στο σχολείο που προσφάτως είχε επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός.
1: Στα Νανιώσια.
0: Ναι, και λέγαμε καταρχάς ο Πρωθυπουργός έμαθε που είναι τα Νανιώσια. Θυμάσαι που το έλεγα εγώ.
1: Το λέγαμε.
0: Έμαθε που είναι ο Πρωθυπουργός τα Νανιώσια. Δηλαδή είναι μια καλή αρχή για να διορθωθούν τα πράγματα. Τα πράγματα όμως δεν ήταν ιδιαίτερα καλά. Στη κυρία Χαριλοπούλου, δικηγόρος, διεθνολόγος και Ελληνίδα Αθήγκανη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Χαριλοπούλου, καλή σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε, και καλό μήνα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σε μια κουβέντα που κάναμε εμείς χτες, είπαμε ότι προσπαθείτε τα παιδιά να τα στείλετε σχολείο, να μάθουν γράμματα, να αλλάξουν μια νοοτροπία, να μπουν στην κοινωνία κανονικά. Όλο αυτό που έγινε όμως προχτές. Εγώ θα έλεγα ότι αποτρέπει τα παιδιά να πάνε εκεί.
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Εμείς καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια να πείσουμε τα παιδιά μας ότι πρέπει να συνεχίσουν το σχολείο, να πιστούν οι γονείς ότι τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν, γιατί καλώς ή κακώς, κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι στη τσιγκάνικη κοινότητα η εκπαίδευση δεν είναι προτεραιότητα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εμείς κάνουμε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μείνουν αυτά τα παιδιά στο σχολείο. Όταν όμως συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, που εγώ θα το χαρακτήριζα κακοποιητικό αυτό το περιστατικό, δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως και δεν πρέπει να αντιδράσεις έτσι ως γονιός, γιατί χάνεις και το δίκιο σου. Αλλά μερικές φορές, όταν, αν δεν ξέρω και δεν έχω κάνει και το, δεν έχω ολοκληρώσει το ρεπορτάζ και ούτε και είμαι αστυνομικός, αν η δασκάλα ή η διευθύντρια τα χτύπησε ή δεν χτύπησε τα παιδιά. Το θέμα είναι όμως ότι τους φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα και αυτό δυστυχώς για αυτήν δημοσιοποιήθηκε.
2: Μιλάμε τώρα για παιδιά 4 και 5 ετών.
1: Ναι, ακριβώς. Νηπιαγωγείο.
0: Τι μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, τι μπορούν να κάνουν, σίγουρα δεν θα είναι καλά παιδιά. Όπως όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία φεύγουν από το σπίτι, πάνε σχολείο και κάνουν κάτι παραπάνω.
2: Με να σας πω κάτι, από ό,τι τελικά πληροφορήθηκα, η ζημιά όλη ήταν ότι πήρε για μία καρέκλα και ζωγράφισαν οι κυρομπογιές. Αλίμονο, αν αυτό...
0: Και θα σας κόψω τα χέρια όπως ακούστηκε.
2: Και ναι, και ακούστηκαν κι άλλα, τα οποία δεν είναι στην δική μου παιδεία για να τα να παράξω, αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι ξέρουμε γίνεται έρευνα, εγώ δεν θα το παίξω δικαστής, δεν χρειάζεται δηλαδή να διαλέξω ποια βία είναι χειρότερη και ποια καταδικάζω. Σίγουρα αν όμως θα έλεγα ότι ο ενήλικας δεν πρέπει να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό τελικά διδάσκει. Εμείς τα παιδιά μας θέλουμε να τα στείλουμε ως Έλληνες πολίτες και απευθύνομαι γενικά ως Ελληνίδα μητέρα, γιατί έχω ασχοληθεί, τα παιδιά μου εντάξει τώρα βέβαια έχουν μεγαλώσει, αλλά... ήμουν και πρόεδρος σε σύλλογο γονέων και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Τα παιδιά μας, όλοι οι γονείς, τα στέλνουν στο σχολείο για να μάθουν γράμματα, για να είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου η αγωγή, το ήθος, οι αρχές είναι δεδομένα. Εγώ δεν είδα τίποτα από αυτά στη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού.
1: Και μαθαίνεις...
2: εγώ να έχω υψηλές προσδοκίες.
1: Κυρία Χαλοπούλου, πέρα από γράμματα, μαθαίνεις και συμπεριφορά μέσα από τη συμπεριφορά των αυτών που σε εκπαιδεύουν. Έτσι.
0: Και ποιος θα σε διδάξει αν αυτός που σε εκπαιδεύει συμπεριφέρεται έτσι.
2: Ειδικά όταν είσαι σε μια περιοχή.
0: Και συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο και θα συνεχίσετε αμέσως. Έχοντας εδώ στην εκπομπή και ο Πάνος και εγώ καταδικάσει την αντίδραση των γονέων.
2: Εννοείται. Δεν απαντούμε σε περιστατικό βίας με βία, αλίμονο. Αν αυτός ο γονιός είχε δίκιο, σίγουρα με αυτή του την πράξη το έχασε. Αλλά θέλω να πω ότι σε αυτές τις περιοχές που το μεγαλύτερο ποσοστό των γονιών είναι αναλφάβητοι, αυτά τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και περισσότερη φροντίδα. Περισσότερη
0: ναι, γιατί δεν έχουν να διαβάσουμε μαζί στο σπίτι, όπως κάνουν όλα τα παιδιά. Προσπαθούν τα παιδάκια μόνα τους να φέρουν σε αποτέλεσμα αυτό που οθούν οι γονείς σε αγράμματα τα παιδιά τους για να γίνει μια αλλαγή. Μια αλλαγή στα δεδομένα.
2: Και εμείς κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε αυτούς τους γονείς λοιπόν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να παραμείνουν. Διότι όταν αυτά τα παιδιά παραμείνουν και ολοκληρώσουν τη σχολική φοίτηση, σημαίνει ότι έχουμε καταπολεμήσει τους πρόωρους γάμους, σημαίνει ότι έχουμε καταπολεμήσει την παραβατικότητα, διότι έχουν αποκτήσει εργαλεία και εφόδια για να μπορέσουν να αναζητήσουν μια εργασία. Όταν λοιπόν η σχολική φοίτηση διακόπτεται από πολύ νωρίς, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία και ανέφερα απλά αναπαράγονται, είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Τώρα βεβαίως, εγώ διαβάζω και τη δήλωση τώρα του πατέρα. Λέει, θόλωσα, έκανα λάθος, αλλά άμα χτυπήσουν το δικό σας παιδί, τι θα κάνετε?
2: Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα λοιπόν, με αφορμή αυτό το περιστατικό, και το έχω συζητήσει με φίλους και γνωστούς έξω από την τσιγκάνικη κοινότητα, ανθρώπους μορφωμένους, κοινωνικά ενταγμένους πλήρως, θα σας πω ότι και οι ίδιοι έχουν παράπονα από εκπαιδευτικούς που θέλουν να κάνουν παράπονα, έχουν κάνει ή έχουν απευθυνθεί στην πρωτοβάθμια διεύθυνση. Και όμως τα προβλήματα δεν λύνονται, και στο περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε, είπε ο πατέρας και η μητέρα ότι πήγανε να ζητήσουν να ανοίξει η πόρτα να πάρουν το παιδί που έκλαιγε. Όταν βλέπεις ότι το παιδί σου κλαίει και σπαράζει και δεν σου ανοίγει την πόρτα να πάρεις το παιδί σου να το αγκαλιάσεις, η μητέρα, από όσο άκουσα, γιατί έβγαλε ένα βίντεο και η ίδια, είπε ότι παρακαλούσε και της έλεγε, άνοιξέ μου να μπω να πάρω το παιδί μου, δώσ' μου το παιδί μου γιατί μου κλαίει. Και της έλεγε ότι όχι, θα περιμένεις 12-12.30 ώρα που θα ανοίξει η πόρτα. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου. Και κάποια στιγμή της λέει και η μητέρα ότι είναι αναγκάσεις να ανέβω τα κάγκελα και σε πιάσω από το μαλλί. Θα μου πεις, έπρεπε αυτήν την σκέψη της να την κάνει πράξη? Όχι. Αλλά όταν εσείς ή εγώ ή οποιοδήποτε θέλει να πάρει το παιδί του το οποίο σπαράζει γιατί έχει γίνει αποδέκτης μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς, πόσο θα το αντέξετε να βλέπετε το παιδί σας να σφαράζει και να μην σας το δίνουν?
0: Αυτό σας είπα και εγώ προηγουμένως, ότι ως γονείς δεν ξέρουμε τελικά πώς θα αντιδρούσαμε αν μαθαίναμε ή αν βλέπαμε ότι χτυπούσαν το παιδί μας. Δηλαδή αυτό δεν έχει να κάνει με μια κοινότητα που θα αντιδράσει, έτσι, έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Δηλαδή αν χτυπήσουν το παιδί σου ή αν δεις έναν άνθρωπο να χτυπάει ένα παιδί στο δρόμο, τι θα κάνεις?
2: Ναι. Βέβαια, να βάλουμε και κάτι άλλο στο τραπέζι της συζήτησης.
0: Βεβαίως.
2: Δεν θα ήθελα αυτό το περιστατικό να γενικευτεί για ακόμα μία φορά, όπως έχει γενικευτεί το θέμα της παραβατικότητας, ότι προέρχεται όλη η παραβατικότητα της Ελλάδας από αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα. Ας μην βιαστούμε να το γενικεύσουμε και σε αυτήν την περίπτωση. Όπως άλλωστε δεν θα το κάναμε και για όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεν θα λέγαμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ακατάλληλοι μόνο και μόνο επειδή η συμπεριφορά της συγκεκριμένης ήταν αυτή που ήταν.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαριλόπουλου, δεν ξέρω πάνω εσείς ή κάτι
1: όχι,
0: άλλο.
1: Εντάξει,
0: αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, γιατί νομίζω ότι αυτό που τελειώσαμε, που κλείσαμε, ναι, δεν είναι όλοι κακοί και δεν είναι όλοι καλοί. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είπατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, που αγράμματοι γονείς πιέζουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο για να αλλάξει η δική τους ζωή, και εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω.
2: Και το σχολείο πρέπει να είναι το μέρος όπου ένα παιδί νιώθει ασφάλεια, και θα πρέπει να είναι το μέρος όπου από τη φύση του, γιατί είναι παιδί, εκεί ανήκει. Και θα πρέπει να ανήκει ισότιμα, όπως κάθε άλλο Ελληνόπουλο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, μήπως η συγκεκριμένη δασκάλα, επειδή πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί και ήταν αγκαλιές και φιλιά, μήπως πήρε λίγο τα πάνω της και έκανε λάθος στην αντιμετώπιση. πρέπει να πούμε είχαν αστείο για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
2: Εντάξει, ας πούμε ότι μπορεί να ευθύνεται ίσως και αυτό, ή να ήταν απλά μια κακή μέρα.
0: Ας μείνουμε εκεί.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Χαλιλοπούλου.
2: Να είστε καλά, εγώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Από σήμερα αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας, είναι οι χειμερινές ώρες, ισχύουν μέχρι Τετάρτη 31 Μαρτίου. Να σας πω.
0: Τι ώρα πρέπει να κοιμάμαι για να μην ξυπνάς.
1: 3.30 με 5.30 από σήμερα και 10 με 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας.
0: Καλά πες το.
1: 3.30, 3.30 με 5.30.
0: Δεν με παίρνει τηλέφωνο και.
1: Ναι, και 10 με 7.30. Εγώ πρόκειται τώρα, είδες τώρα πόσο μπροστά είμαι.
0: 10 με 7
1: εγώ, και μισή. Εγώ που έρχομαι 7 παράδειγμα, 7 και κάτι. Και δεν ανοίγω φώτα. Είδες πόσο στο mood είμαι.
0: Καλά, εσύ δεν ανοίγεις τα φώτα γιατί είσαι στο mood. Μην ανάβετε τα φώτα να κάνετε οικονομία.
1: Είμαι και σε αυτό, ναι. Είμαι Ούρσουλα. Είμαι Ευρωπαϊκή εντολή.
0: Είσαι από εκεί. Αλλά στις 4 η ώρα το πρωί ξύπνα τύπο Τραμπ. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Να έπαιρνε τον Πρωθυπουργό να το.
1: Ήταν σημαντικό έτσι.
0: Ναι, να έπαιρνε τον Πρωθυπουργό εκείνη την ώρα. Όχι εμένα. Να με ξυπνήσεις. Λοιπόν, Μάικ, καλημέρα. Θα διαβάσω εγώ το μήνυμά σου. Συγγνώμη, ρε, εσείς, το θα σου κόψω τα χέρια θεωρείτε βία. Μας δουλεύετε. Πουθενά δεν αποδεικνύεται ότι χτύπησε τα παιδιά η κυρία για την οποία δεν είχε ακουστεί ποτέ και τίποτα. Έχετε μεγαλώσει σε περιβάλλοντα χώρο με πολύ χειρότερα πράγματα. Εγώ πρόλαβα τη βέργα, ας πούμε. Κι εγώ. Συγκρίνετε τις εποχές μας με αυτά. Είστε γονείς. Θέλετε παιδιά να μεγαλώνουν μη μου άπτου. Εγώ πήγα τα παιδιά μου στη Λεόντιο και παρακαλούσα ναι να είναι αυστηροί με τα παιδιά. Έχουν γίνει ανεδοί και εσείς σιγοντάρετε, ρωτάει. Ποιους, τους τσιγκάνους, Μιχάλης. Μάλιστα. Και μετά απορείται για την παιδική βία. Άκουσε με, Μιχάλη. Βέργα πρόλαβα κι εγώ. Έτσι. Τι σημαίνει, όταν καλεί, ότι ο φόβος είναι αυτός που πρέπει να κάνει τα παιδιά. Να μην μιλάνε. Τα παιδιά είναι παιδιά. Είναι όλα παιδιά. Δεν αλλάζει κάτι. Ούτε η φυλή, ούτε το χρώμα. Είναι όλα παιδιά. Και ως παιδιά θα κάνουν και κάτι παραπάνω. Τώρα, το αν θα σου κόψω τα χέρια θεωρείται βία. Αν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ωραίο. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι βία. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν το ξέρω. Δεν είμαι αστυνομία. Ούτε δικαστής. Αυτό θα ακουστεί. Επίσης, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις εσύ. Εάν οποιοδήποτε έκανε το δικό σου παιδί, που δεν το εύχομαι προς Θεού, για κανένα παιδί, να αισθανθεί τρελή ανασφάλεια, ή αν το χτύπαγε, ή αν περπατούσε στον δρόμο και βλέπεις έναν ξένο να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα άλλο, σε ένα ξένο παιδί, εσύ που είσαι γονιός, θα αντιδρούσες ή όχι? Όχι, Μίλτο, καλημέρα, καλό μήνα. Όχι, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τις τηλεπωλήσεις, ούτε με τα fans, ούτε με τίποτα. Αυτοί παίρνουν ό,τι ώρα θέλουν.
1: Καλά, έχουν. Τι εννοείς δεν έχουν?
0: Δεν έχουν ό,τι ώρα θέλουν να παίρνουν τηλέφωνο.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει. Στο κινητό δεν μπορούν να πάρουν σε σταθερό. Στο κινητό παίρνουν ό,τι ώρα θέλουν. Ψάχτω να το δεις.
1: Δεν ισχύουν ώρες κοινής ησυχίας στο κινητό. Δηλαδή, από μία εταιρεία. Μπορείς να πάρεις τις 4 η ώρα, 3.30.
0: Ό,τι ώρα θέλει.
1: Σε παίρνουν, απλά δεν.
0: Και δεν έχουν και καμία ποινή παρόλες καταγγελίες. Κλείς το κινητό σου, λέει, άμα θες να κοιμηθείς και αν είναι ώρες κοινής ησυχίας. Στο σταθερό δεν μπορούν να σε πάρουν.

0: Και φυσικά μιλάω και στο θέμα των, για το θέμα των παιδιών, και το λέω πάρα πολύ απλά. Είναι το ότι ναι, δεν πρέπει να έχουμε καμία κακή μεταχείριση στα παιδιά. Ούτε να γυρίσουμε στην εποχή της Βέργας, ούτε να γυρίσουμε στην εποχή του φοβάμαι το δάσκαλο, ούτε να είμαστε το ότι ξέρεις κάτι, αν ο δάσκαλος κάνει παρατήρηση στο παιδί, να πάει ο γονιός να τον τραβάει από το γιαγά. Γιατί παρατήρησε το παιδί μου, ή γιατί δεν του βάλες καλό βαθμό, ενώ τα άλλα πήραν καλό βαθμό. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια μέση. Μια μέση κατάσταση.
1: Βέβαια και αυτό που λέει ο Μάικ, σαν έτσι αφήγημα γενικότερο, τι σου λέει, ότι θα έπρεπε να υπάρχει όμως και μια σχετική πειθαρχία στα παιδιά. Δηλαδή, σαν σκέψη αυτό που λέει, προφανώς και είναι σωστό, έτσι.
0: Ναι, εδώ που συνεχίζει και λέει, ναι, θέλω αυστηρούς δασκάλους. Εγώ δεν θέλω αυστηρούς δασκάλους, γιατί δεν είναι η αυστηρότητα που παίρνει, που κάνει την εκτίμηση και το σεβασμό.
1: Αλλά χρειάζεται μια αυστηρότητα.
0: Ναι, με ένα όριο.
1: Εντάξει.
0: Με ένα όριο. Δεν φυσικά όχι να μην μαλώνεις το παιδί, αλλά εντάξει.
1: Τώρα... κανόνες στα παιδιά και σχετική αυστηρότητα από δασκάλους, είτε αν πάνε να κάνουν ένα άθλημα, είτε σε ό,τι άλλο εξωσχολικό, υπάρχει προφανώς. Υπάρχουν κανόνες, αυστηρότητα, πειθαρχία, υπάρχουν αυτά. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτό, εννοώ.
0: Και στο σχολείο. Και στο σχολείο. Και όταν μιλάμε για παιδιά δημοτικού και νηπιαγωγείου περισσότερο, για παιδιά νηπιαγωγείου, εντάξει. Και θα ζωγραφίσουν και θα παίξουν και θα κάνουν και κάτι παραπάνω, όλα τα παιδιά.
1: Ναι, δεν το θεωρώ αυτό, δεν το θεωρώ εγώ.
0: Άρα ο δάσκαλος, θα πρέπει να έχει την ηρεμία για να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα. Και να συγκρίνω τις εποχές μας. Ναι, αν είμαστε κοντά για τη Βέργα εσύ, Βέργα εγώ, ποιες είναι οι εποχές μας, τι καλό ήταν. Εγώ το δάσκαλο δεν το σεβόμουν, το φοβόμουν. Εντάξει. Είναι καλό. Δεν είχα κανένα σεβασμό. Τον φοβόμουν απλά. Φοβόμουν ότι ό,τι και να κάνω θα βγάλει τη Βέργα. Δηλαδή αυτό είναι το ωραίο. Να φοβόμαστε, να φοβούνται τα παιδιά. Βεβαίως και συμφωνώ, όχι στο άλλο άκρο. Δηλαδή μια μέση λύση δεν μπορεί να μην υπάρχει, κάπου πρέπει να υπάρχει. Να πούμε και καλημέρα στη Μαρία που θέλει ψαρονέφρη.

0: Και για να κλείσω και μπορώ να το συζητήσουμε πάλι αύριο, γιατί πηγαίνουμε προς το τέλος. Ναι, ήταν άλλες εποχές. Δεν είναι ότι έχει αντριλίκη ή δεν έχει αντριλίκη. Εγώ σου έκανα μια ερώτηση. Αν περπατάς στον δρόμο και δεις κάποιον να βαράει ένα άλλο παιδί, το δικό σου. Ένα άλλο παιδί, άστο το δικό σου, θα σου πούλεγα και εγώ πώς θα αντιδράσω. Ένα άλλο παιδί να βαράει κάποιο στον δρόμο, ένα άλλο παιδί, μικρό. Και του νηπία αγωγείου. Θα περνούσες γελώντας, θα περνούσες και θα έλεγες τι να κάνουμε τώρα, δικό του να το κάνει τι θέλει.
1: Καλά, δεν λέει όμως για ξυλοδαρμό, λέει απλά για αυστηρότητα μιλάει.
0: Η αυστηρότητα έχει να κάνει όμως, πρέπει να μαλάμε και καλά Έλληνα, τα μάθημα να μαλλιάνε τα
1: συμφωνώ,
0: παιδιά.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Εγώ είπα απλά για κανόνες και αυστηρότητα. Έτσι.
0: Να διαχειρίζονται καταστάσεις και το πώς θα μαλώσεις ένα παιδί δεν είναι ούτε καν που δεν είναι βέβαια βία, αλλά δεν, θα σου κόψω τα χέρια μα ξανά ζωγραφείς την καρέκλα.
1: Ναι, αυτό είναι λάθος, αλλά μέχρι και το μάλωμα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέγονται παιδαγωγοί. Ναι. Σύμφωνα με τον Μιχάλη και θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί του. Αλλά μην τα μπλέκουμε όλα. Μην τα κάνουμε όλα αχταρμά.
1: Και το παράδειγμα που λες για τον άγνωστο σε ένα δρόμο δεν έχει σχέση με το σχολείο όμως.
0: Δεν έχει σχέση πάνω.
1: Γιατί στο δρόμο προφανώς και δεν θες ούτε καν να σου μιλήσει στο παιδί, να του μιλήσει καν.
0: Ναι.
1: Από τον εκπαιδευτικό όμως μπορεί να νιώθεις και ότι έχει και την υποχρέωση ότι πρέπει να του μιλήσει και να το βάλει κανόνες και να το μαλώσει σε εισαγωγικά έτσι.
0: Με ποιο τρόπο, να το μαλώσει, όχι να το μαλώσει. Ναι. Και να το μαλώσει και να το βαθμολογήσει σε σχέση με αυτό που κάνει όταν μεγαλώσει και να τα κάνει ναι. Όλα σωστά, αλλά με τρόπο που
1: μα
0: το προφανώς, παιδί,
1: προφανώς,
0: το παιδί
1: αυτό λέμε, ναι.
0: Θα σεβαστεί αυτόν που έχει απέναντί.
1: Αυτό λέμε, όχι με φόβο, λοιπόν, όχι με φόβο αυτό λέμε.
0: Επίσης έχω απέτηση από τους δασκάλους, γιατί γι' αυτό πήγανε σε αυτή τη δουλειά, να έχουν υπομονή με τα παιδιά.
1: Προφανώς,
0: γιατί είναι παιδιά.
1: Σωστό είναι και αυτό, σωστό είναι και αυτό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε εντάξει με την Πανσίνη.
1: Τι λύθηκε. το όλησε ο Γιώργος. Ο Γιώργος που κοιτάει, συνεχίζει να κοιτάει τις τιμές της βενζίνης ή έχει φύγει.
0: Εκεί είναι ακόμα, θα έχει στείλει μήνυμα. Δεν βαριέται ο Γιώργος. Είναι εκεί και περιμένει να πέσει.
1: Μάλιστα. Θα περιμένεις πολύ, Γιώργο.
0: Πρόσεχε, μην χτυπήσει αν πέσει. Λοιπόν, έχει λυθεί το θέμα της βενζίνης.
1: Ναι.
0: Δώσαμε πάλι ένα δις μετά τη ΔΕΘ για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο ταβάνι το πήραμε, γιατί είχαμε φτάσει στα βάνη στη ΔΕΘ.
1: Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.
0: Οι 120 δόσεις δεν είναι σε σχέση με αυτό που ζητάει η αντιπολίτευση, ούτε σε σχέση με αυτό που ζητάνε οι επιχειρηματίες. Είναι επειδή τώρα ορίμασε. Το είπε ο Υπουργός. Χθες. Τώρα ορίμασαν οι 120 δόσεις. Πριν τρεις εβδομάδες ήταν ανώριμες ακόμα. Συγγνώμη, εσύ από την Καλαμάτα δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Έχει τελειώσει την Καλαμάτα.
1: Ναι. Κάτι έχουμε.
0: Οι ελιές δεν είναι ότι σε μία εβδομάδα πριν, δύο εβδομάδες πριν είναι ανώριμες και μετά από δύο-τρεις εβδομάδες
1: δεν τις μαζεύεις. Δεν τις μαζεύεις όποτε θες μες στον χρόνο, υπάρχει συγκεκριμένη περίοδο.
0: Συγκεκριμένη περίοδο. Ναι. Λοιπόν, τώρα ορίμασαν παιδιά, το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος μέσα στις δουλειές του σε σχέση ευελπίδων Υπουργείου. Και τηλέφωνα σε αστυνομικού.
1: Και πρόσεξε, πρέπει να τις μαζέψεις και πριν παρέλθει αυτός ο χρόνος. Και μετά θα πέσουν. Δηλαδή δεν είναι ότι από τότε και μετά από ό,τι θες. Είναι από τότε μέχρι τότε.
0: Πριν έρθει ο χειμώνας, πριν έρθουν εκλογές, πριν κρυώσουμε. Πρέπει να είναι όταν πρέπει. Ορίστε, ο Καλαματιανός που μας λέει για τις ελιές και εσείς λέτε τώρα ότι ορίμασε. Το είπε ο Υπουργός. Τέλος.
1: Σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε.
0: Για να ολοκληρώσουμε, ναι. Κύριε Μπουρναρά, θα πρέπει να πάρεις μερικά πράγματα τα οποία θα τα μάθεις.
1: Παρακαλώ.
0: Με αυστηρό χαρακτήρα θα πέσει ξύλο μετά.
1: Ορίστε, ξαναπέστε το για
0: λοιπόν,
1: να το πιάσω.
0: Θα πρέπει
1: καλά.
0: Να μην χαργεντίζεσαι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είσαι μετρημένος.
1: Ναι.
0: Να πρέπει να είσαι ενιαίος και ακριβής.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Και να μην.
0: Και μετά θα σε κρίνω μόνο εγώ.
1: Και να ξεκαβαλικέψω.
0: Όχι, εκεί κάτσε, εκεί έχει ωραία θέα.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, και μετά θα σε κρίνω μόνο εγώ. Ο Πρωθυπουργός. Νάτος ο Πρωθυπουργός. Δεν τον κατεμισά σχολείο που πρώτη φορά ανακάλυψε τα νολιώσα, δεν ήξερε που είναι και πέσε ξύλο και είναι χαμός.
1: Στον υπηαγωγείο είχε πάει σίγουρα.
0: Εκεί σε αυτό, αυτή η διευθύντρια εκεί, αυτή η παιδαγωγός που του έλεγε κύριε Πρωθυπουργέ, είμαστε μαζί σας, χάρομαι εδώ, κύριε Δήμαρχε που τον αγκάλιασε.
1: Μάλιστα.
0: Τον κύριο παππού που είχε πάει εκεί, τον αγκάλιασε, τον φίλησε, μας βοηθάτε και είμαστε μαζί σας, χαμός με τα παιδάκια εκεί, τι ωραία που είναι. Πήγε ο Πρωθυπουργός και έπεσε ξύλο. Προσέχει που πηγαίνει.
1: Έχουμε και απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Πάτρας. Έχουν σπεύσει στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και έχει δοθεί εντολή εκένωσης του δικαστικού μεγάρου.
0: Γιάννη, δεν έχουμε γνώση. Θα σου πούμε αύριο αν οι 60 δόσεις μπαίνουν σε 120. 72 μέχρι τώρα, από ό,τι έχουμε μάθει, μπαίνουν. Αυτά.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, αποχωρούμε. Κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν για το τελευταίο δίωρο με
0: στα μικρόφωνα. Ο Πάνος ο Πουρναράς τώρα μόλις σηκώνεται, ναι, και φεύγει. Εκπομπή μας Θεού 112, προσέχτε και στην Κρήτη, μην κυκλοφορείτε άσκοπα, επιτρέποντος, και ο Μπίμπι άμα θέλει.
1: Και Ντόναλντ Τραμπ.
0: Καλά, ναι, εντάξει, άστον αυτό να είναι.
1: Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10.
0: Λοιπόν, και εσείς, ναι μεν Γιώργος Ιωάννου, αλλά κλείστε τα ραδιόφωνα. Ναι. Ή εμείς ή κανείς.
1: Σωστό.
0: Προσέχετε στους δρόμους, ε.
1: Για χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Πάτρας. Στο σημείο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δόθηκε και εντολή εκένωσης του δικαστικού μεγάρου. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά είναι τα σχολεία σε πολλές περιοχές του νησιού. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων και απαγορευτικού απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών, με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέρος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Σε ίσχυ από σήμερα οι χειμερινές ώρες κινήσεις ησυχίας, με ισχύ έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου. Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κινήσεις ησυχίας διαμορφώνονται από 3.30 έως 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 6 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με Αφγανό αξιωματούχο της επαρχίας Χελμάντ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά επιρροτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδρία Ναπούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας, τα μηνύματα όλων σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Να ενημερώσουμε φυσικά ότι υπάρχει διαθέσιμο και το προφίλ μου στο Facebook ώστε να στέλνετε μηνύματα, George IW με λατινικούς χαρακτήρες. Το βρίσκετε, στέλνετε και πιάνουμε για την κουβεντούλα μας. Είμαστε λίγο στον απόϊχο της χθεσινής νίκης του Παναθηναϊκού. Εύκολη νίκη, το έλεγα και χθες. Αλίμονο αν χρειάζεται στάρ αυτή η ομάδα τώρα για να νικήσει τη Βιλερμπάν. Και παράλληλα είμαστε και λίγο στις επάλξεις για το απόψινό, για δύο απόψινούς αγώνες. Την Ελλάδα που αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο μεγάλο μάτς της ημέρας στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Πολώνια στην Παλαντόζα.

με κίνδυνο να χτυπήσει με το κεφάλι στον πάγκο. Να πέσει πάνω στον Ομπράντοβιτς, να πέσει πάνω στα LED, δεν ξέρω, στο staff του σέρβου coach. Γενικότερα θα μπορούσε να έχει χτυπήσει, θα μπορούσε να έχει υπάρξει κάποιο άσχημο, κάποιο απρόοπτο. Δεν έγινε αυτό ευτυχώς, αλλά και μόνο η θέληση που δείχνει εκείνη τη στιγμή ο Μωραΐτης να βουτήξει, να σώσει την κατοχή και που καταλήγει η όλη συνθήκη. Η μπάλα πάει στο Ρογκαβόπουλο, αυτός τροφοδοτεί τον Καλετζάκη και αυτός χωρίς να βλέπει ψώνει για το Λεσόρ και δημιουργείται μια φάση NBA. Εντάξει, είναι, αυτό το έχει κερδίσει ο Μπράντοβιτς, τη διάθεση των παικτών να παίξουν για τον προπονητή. Τη διάθεση των παικτών να λυσάξουν μέσα στο παρκέ, να τα δώσουν όλα. Κάτι το οποίο το είχε χάσει την περσινή σεζόν ο coach Αταμάν. Χθες τον είδαμε, βασικά τον είχαμε δει και στο Super Cup λίγο έξαλλο τον Ομπράντοβιτς, αλλά χθες τον είδαμε να παίρνει μια απόχρωση από το μελιτζανί χρώμα που έχουμε συνηθίσει να παίρνει όταν τα έχωσε στον Λευτέρη Ματζούκα. Δεν βγήκε πάντως, δεν τον χάλασε το Ματζούκα αυτά τα σχολιανά που άκουσε, γιατί αμέσως μετά από αυτά κατέληξε να κάνει ρεκόρ καριέρας. Σκόραρε, έδειξε πράγματα. Τον έχει βελτιώσει πάρα πολύ και ο Μπράντοβιτς πιθανότατα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που δήλωσε και μετά στην Νόβα ο Ματζούκας είναι ότι ο Μπράντοβιτς είναι δίκαιος. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι στον περσινό Παναθηναϊκό δεν το βλέπαμε με τον Αταμάν. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Δείχνει ο Μπράντοβιτς ότι όπως θα είσαι στην προπόνηση, αν είσαι καλός στην προπόνηση, θα παίξεις και στο παιχνίδι. Κάτι που πέρσι δεν ίσχυε, γιατί εντάξει, αν λεγόσουν ας πούμε το Λιόπουλος, όσο καλός και να ήσουν στην προπόνηση, να παίξεις δεν υπήρχε περίπτωση. Θα παίζεις ζήτημα 1-1,5 λεπτό και μετά μπορεί να σε έβαζε ξανά στο τέλος. Γιατί υπήρχαν παίχτες που από ό,τι φαίνεται το όνομά τους βάραινε περισσότερο το πίσω μέρος της φανέλας από τον μπροστινό. Τύπου Kendrick Nunn, TJ Shorts, Τσέντιος Μαν και λοιποί. Και ένα Έτζελ Χέις Ντέιβις εννοείται. Μάλλον το νούμερο που είχαν στα συμβόλαιά τους έπαιζε περισσότερο ρόλο από το αποτέλεσμα που θα έφερνε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό και βλέπαμε μέτριες εμφανίσεις από την ομάδα του Παναθηναϊκού που η χρονιά εκείνη είχε το αποκορύφωμα να μείνουν εκτός Final Four. Και στο τέλος να μείνουν μόνο με την κούπα του κυπέλου Ελλάδος σαν απολογισμό. Είναι αυτό που λέμε, κοιμόμαστε με τις επιλογές, ξυπνάμε με τις συνέπειες. Ο coach ο Μπράντοβιτς δείχνει ότι εμπιστεύεται τους παίχτες του. Θα το δούμε φυσικά. Είναι και λίγο ελαίο των τραυματισμών τώρα. Παρόλα αυτά, δεν θα μπω στη διαδικασία να συζητήσουμε προφανώς για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν, νίκη που ήρθε με 5 τραυματίες. Και αυτό γιατί αλίμονο αν χρειάζεται 5 στάρ ο Παναθηναϊκός, 5 βασικούς παίχτες, αν μπορούν να θεωρηθούν βασικοί ως Λούκας με τον Φαλ, για να νικήσει τη Βιλερμπάν. Μια Βιλερμπάν που αντί να είναι θα μπορούσε να τους χρειάζεται με τη Βιλερμπάν έτσι όπως την περιμέναμε στην αρχή του καλοκαιριού, έτσι. Με τον επενδυτή, με τον budget των 60 εκατομμυρίων ευρώ κλπ. Τη Βιλερμπάν που είδαμε στο τέλος του καλοκαιριού που έκανε βουτιά κανονικότατη, δεν τη χρειάζεται νομίζω ούτε ο Παναθηναϊκός, δεν χρειάζεται στάρο ο Παναθηναϊκός για να την κερδίσει. Και νομίζω ότι εκτός από τον Παναθηναϊκό δεν χρειάζεται στάρ και καμία ομάδα για να την κερδίσει. Αντιθέτως χρειάζεται απλώς μία απλή σοβαρότητα.

Με αφορμή το μήνυμα της Αποστολίας, η οποία λέει Θεσσαλονίκη Αποστολία, Γαβρίνα, θέλω να δώσω σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους καλό μήνα, γεμάτο υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα, όχι κακές και αντιπαλότητες. 100% μαζί σου, Αποστολία, σε αυτό. Συμφωνώ. Καλό μήνα να ευχηθούμε, εννοείται, σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε. Να δούμε τις ομάδες τις ελληνικές να παίζουν καλή μπάλα, καλό μπάσκετ, να τα δούμε όλα, να το χαρούμε και να δούμε ωραίο θέαμα, να έχουμε υγεία και πολλές και πολλά χαμόγελα. Don't take me for granted. I'll tell you when you're gone. Η αλήθεια είναι ότι έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, έδειξε πράγματα. Ήταν ανώτερος, έπαιξε την άμυνά του. Δεν χρειάζεται να λέμε δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, καθώς εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χθες η διαφορά χτίστηκε από νωρίς και μετά το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν τυπική διαδικασία. Ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε αυτό. Πάμε τώρα σιγά σιγά στα παιχνίδια. Νομίζω πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στο παιχνίδι της Εθνικής θα πάμε, ναι. Θα δώσουμε προτεραιότητα στο παιχνίδι της Εθνικής. Είναι λογικό, γιατί είναι η Εθνική Ελλάδος, είναι η επίσημη αγαπημένη. Πρέπει να δούμε λίγο το τι συμβαίνει στο παιχνίδι της Εθνικής μας, που αντιμετωπίζει την Ολλανδία.

Η Εθνική Ελλάδος λοιπόν που έρχεται με φόρα από το 2-2, από τα δύο μεγάλα διπλά σε Σερβία και Γερμανία, ειδικά αυτό στη Γερμανία ήταν απίστευτο, ήταν ρυφηφή κανονικό, θα υποδεχτεί στην Τούμπα την Ολλανδία τους Οράνιε, οι οποίοι θα αγωνιστούν χωρίς τον Χάκπο, χωρίς τον Μάλεν. Θα δούμε και την ενδεκάδα της εθνικής μας, την πιθανή μάλλον ενδεκάδα της να ξεκινήσουμε με την Ελλάδα, με την εθνική μας εννοείται. Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, εκεί μπορεί να μπει ο Ανδρούτσος, Καρέτσας που και πάλι είναι ερωτηματικό, μπορεί να μπει ο Τετέι, Κοστούλας, Τζόλης, Παυλίδης. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα της εθνικής μας ομάδας. Πάμε να δούμε και την Ολλανδία. Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Ακέ, Φαντάικ, Φαντεβέν, Φέρμαν, Χράβενμπεργκ, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Φαμπόμελ και Μέρντικ. Ο Μάρκο Γκουίντα είναι ο διαιτητής.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Ο Μιχάλης μας στέλνει καλημέρα ρε φίλε, πια Βιλερμπάν φέτος ο Πάο, ένα σοβαρό μάτσα έδωσε και το έχασε. Μη μου πεις για τουρνουά, εκεί φέρνει του χεριού του. Και πάλι καλημέρα. Καλησπέρα φίλε Μιχάλη, κοίταξε να δεις. Προφανώς δεν περιμένουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό στα μάτς με Πάρη και Βιλερμπάν. Για όνομα του Θεού, δύο από τις πιο ανίσχυρες ομάδες Euroleague είναι. Έτσι, αυτό είπα κιόλας ότι αλίμονο αν χρειάζεται τους, επειδή άκουγα διάφορο ότι έχει απουσίες ο Παναθηναϊκός για το μάτς με τη Βιλερμπάν και εγώ είμαι σε φάση, okay, ναι, έχει απουσίες, αλίμονο αν τις χρειάζεται κιόλας, αν χρειάζεται πλήρες το ρόστερ του για να κερδίσει τη Βιλερμπάν. Ποια Βιλερμπάν? Αυτό το κάτι σαν Βιλερμπάν που εμφανίζεται μετά την κατάρρευση στην οικονομική. Άλλη Βιλερμπάν ήταν να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός θεωρητικά χθες. Άλλη Βιλερμπάν θα αντιμετώπιζε μάλλον στην αρχή του καλοκαιριού και άλλη Βιλερμπάν αντιμετώπισε εν τέλει. Ποια Βιλερμπάν, όντως. Σε αυτό συμφωνώ. Θα πρέπει να τον δούμε στα πιο σοβαρά μάτς. Όταν θα έρθει η ώρα να παίξει με τη Φενέρ, να παίξει τα ντέρμπι της Ελλάδας, εννοείται με Ολυμπιακό Πάο Κάρι, όταν θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν θα παίξει με τη Ζαλγκύρης, γιατί την ξέχασα, κακώς την ξεχνάω. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα σοβαρά, επί της ουσίας, όντως, σε αυτό συμφωνώ. Εκεί θα δούμε τα πραγματικά κυβικά ίσως του Παναθηναϊκού. Το καλό είναι ότι μαζεύει καλά κουκιά. Εκεί που δηλαδή μια ομάδα θα κάνει μια ήττα η οποία απαγορεύεται να γίνει, μια ήττα εκτός προγράμματος, με καμιά Βιλερμπάν, με καμιά Παρή, ο Παναθηναϊκός παίρνει νίκες. Το ίδιο φυσικά το κάνει και ο Ολυμπιακός που μαζεύει πολύ καλά κουκιά, έτσι. Και δεν μιλάω για την Μπασκόνια, μιλάω για Τζαλγκύρης. Που κέρδισε μέσα στην Τζαλγκύρης ο Ολυμπιακός, που είναι αυτό που λέμε μαζεύει καλά κουκιά, καθώς πήρε νίκη σε μια έδρα που πάρα πολύ πιθανόν δεν ξέρω αν θα περάσει κι άλλη ομάδα. Οριακά εγώ λέω ότι άλλη μία ομάδα, στην καλύτερη άλλες δύο ομάδες μπορεί να περάσουν από τη Ζαλγκύριο Αρίνα. Και οριακά, και αν γίνει κι αυτό, έτσι, αν θα περάσουν κι αυτές.

Θα επιστρέψουμε λίγο στην Εθνική. Θέλω να δω και άλλες πιθανές ενδεκάδες για το παιχνίδι στα ελληνικά μέσα, γιατί θέλω όντως να δούμε τις πιθανές τους, την πιθανή ενδεκάδα που θα κατεβάσει η εθνική μας ομάδα. Ας δούμε λοιπόν λίγο τους σίγουρους, τουλάχιστον αυτά που διαβάζω εδώ. Τζολάκης, Σάλιακας, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος. Για πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε. Κουρμπέλης, Ζαφίρης ή Ανδρούτσος. Τζόλης, σίγουρα δεν νομίζω να βγει από την ενδεκάδα. Παυλίδης εννοείται. Ο Καρέτσας είναι φαβορή. Εντάξει, εκεί μπορεί να μπει ο Μασούρας, θα δούμε, ή ο Τετέι. Το τελευταίο δίλημα για τον παίχτη κοντά στον Παυλίδη είναι Κοστούλας ή Ιωαννίδης. Υπάρχει και ένας Τετέι μαζί, όπως έχουμε πει. Εντάξει, η αλήθεια είναι, ξέρουμε σε τι μήκος κύματος θα κινηθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παρ' όλα αυτά, θα τα δούμε και τα υπόλοιπα, εννοείται, θα δούμε και άλλα.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι παίζει με την. Πάμε να συνεχίσουμε. Άλλη μία πιθανή ενδεκάδα, ο Τζολάκης. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ίδιες ενδεκάδες μέχρι τώρα. Εντάξει, υπάρχει και ένας Τσάπρας, ο οποίος δεν νομίζω όμως να ξεκινήσει. Και αυτό γιατί πήρε θέση του τραυματία Βαγιανίδη. Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε άλλη πιθανή ενδεκάδα από ό,τι βλέπω, γιατί όλες ίδιες μένουν. Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει και για την πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής, να το δούμε λίγο. Ελλάδα πιθανή ενδεκάδα 4-4-2, Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Τζόλης, Ανδρούτσος και Ζαφύρης στο κέντρο. Μάλιστα, εκεί βάζω και ένα κουρμπέλι Διαμαντή στην εξίσωση σίγουρα. Δουβίκας και Παυλίδης, και ο Δουβίκας υπάρχει, εννοείται. Εγώ έτσι το βλέπω, εννοείται, φίλε Διαμαντή. Κρατάω βέβαια επιφύλαξη, εντάξει, για τη θέση του φορ και και στο φορ και στο κέντρο. Εντάξει, αλήθεια είναι η τετράδα της άμυνας και το τέρμα είναι τα πιο σίγουρα.

Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο. Έχουμε να συνεχίσουμε για την Εθνική και έχουμε να συνεχίσουμε φυσικά και με τον Ολυμπιακό, τον Μπασκετικό, που παίζει απόψε στην Παλαντόζα με τη Virtus Bologna.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Arbiland, ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
10: τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Στην Ηλιάδης Auto Group η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε μια είδηση για τον Προμηθέα, ο οποίος πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του Anthony Sarms. Οπα,

Λοιπόν, στο μεταξύ η Ελλάδα έχει δώσει, η ΕΠΟ μάλλον έχει δώσει οδηγίες προς φιλάθλους. Χρήσιμες οδηγίες λοιπόν για τους φιλάθλους. Η ΕΠΟ έχει για τους 25.000 και πλέον φίλους εθνικής που θα κατακλείσουν την Τούμπα. Οι θύρες του γηπέδου ανοίγουν στις 7 και 4. Εντάξει, τα πιο κλασικά τα γνωρίζουμε. Απαγορεύονται τα λέιζερ, το άναμα και η χρήση πυρσών, φωτοβολίδων, καπνογόνων και κάθε είδους πυροτεχνικού υλικού και λοιπά και λοιπά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε δει αρκετές φορές αυτά.

Θα πάμε σιγά σιγά ξανά στο μπάσκετ, καθώς δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον Ολυμπιακό, θα πούμε και για την νίκη του ΠΑΟΚ τη χθεσινή. Ο ΠΑΟΚ άντεξε και κατάφερε να νικήσει την Μανρέσα. Η Μανρέσα η οποία τον δυσκόλεψε για 3 δεκάλεπτα, ωστόσο στο τέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να πάρει διαφορά, κέρδισε με 15 πόντους διαφορά τους Ισπανούς. Έδειξε γιατί θεωρείται φαβορή για το φετινό EuroCup. Μια ομάδα η οποία, όπως ανέφερα και χθες στο μαγκαζίνο με τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου, δεν είναι επεξεγέλασε, είναι μια ομάδα η οποία έχει δυσκολέψει, έχει κερδίσει πάρα πολλές ομάδες από εκεί που δεν το περιμένει καμία. Μάλιστα, στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ πέτυχε 35 πόντους και έφαγε 22. Αρκεί απλά να αναφέρουμε αυτό.

Πρώτο σκόρερ να αναφέρουμε για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Τσέντι Οσμάν με 23 πόντους. Στους 20 ο Ταϊρή. Μετά δύο παίχτες ο Νότα και ο Άλεν για την Μανρέσα 16 και 15 πόντους αντίστοιχα. Ο Καλάθης με 13 πόντους. Ο Χάτζινς με 9. Ο Φώστερ με 8. Ο Αλεξάνδερ με 7. Και πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα, πηγαίνει στην Παλαντόζα να παίξει με την Virtus Bologna. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ περίεργο, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί ναι, μεν η Bologna είναι μια ομάδα η οποία δεν γεμίζει πλέον το μάτι σε κανέναν, δεν έχει καμία σχέση με την Κίντερ Bologna που έχουμε συνηθίσει και βλέπαμε. Είναι όμως μια ομάδα που σίγουρα δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Είναι μια ομάδα που παίζει καλή άμυνα, παίζει σκληρή άμυνα, είναι αθλητική, πολύ αθλητική ομάδα. Ο Ολυμπιακός σήμερα αγωνίζεται, τα έχει τα γνωστά, χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Διαθέσιμος βέβαια ο Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση, τουλάχιστον αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες.

Η Virtus, η οποία βέβαια είναι σε πολύ περίεργη κατάσταση, όπως είπαμε, δεν έχει κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα 78-68 από την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Έχασε το ιταλικό ντέρμπι με την Αρμάνι Μιλάνο με μπάζερ μπίτερ του Ντέβον Χόλ 87-85. Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού πρέπει να ανακάμψει, ωστόσο τα πρώτα δείγματα που αφήνει σίγουρα δεν είναι θετικά, και ένα παιχνίδι με τον κάτοχο της EuroLeague, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Επιστρέφει ο Κόρι Τζόσεφ, όπως είπαμε, για τον Ολυμπιακό που χάσει το παιχνίδι με Τζαλγκίρης. Ο Ολυμπιακός που έρχεται από ένα πάρα πολύ δύσκολο διπλό, σε μια έδρα την οποία έχουμε αναφέρει πάρα πολύ ότι δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από εκεί, δεν θα φύγουν πολλές ομάδες με το ροζ φύλλο αγώνα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει συντριπτικά καλύτερη παράδοση σε σχέση με τη Virtus, δηλαδή στα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν δώσει 12 παιχνίδια στην εποχή της EuroLeague, από το 2000 και μετά δηλαδή. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 12 φορές με τη Virtus Bologna και έχει κερδίσει τις 11. Τη σεζόν 2023-24 και συγκεκριμένα 19 Δεκεμβρίου του 2023 ήρθε η μοναδική ήττα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Μπολόνια με σκορ 69-67. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι γενικότερα ο Ολυμπιακός με τη Virtus έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Την έχει κερδίσει μέχρι και με σαραντάρες, από όσο θυμάμαι, με κάτι συν 40 φεύγα, και φυσικά κάτι αποτελέσματα 20 πλάς και λοιπά. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε ότι η Κάρλος Περούγκα, Ήλια Μπελόσεβιτς και Ντένις Χάτζιτς θα διευθύνουν την αναμέτρηση των πυρεωτών.

Για τους Ερυθρόλευκους, το απόψινό παιχνίδι πρέπει να αναφέρουμε ότι αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία να πάρουν 3 διπλά στο ξεκίνημα της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός που έχει ζητήσει να παίξει περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια στον πρώτο γύρο λόγω των αγώνων του, λόγω μάλλον της μη χρησιμοποίησης του ΣΕΦ και της μετακόμισης του προσωρινά στη Σαν Λαρίνα λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός που παίζει λοιπόν 3 μαζεμένα εκτός έδρας, άμα κάνει το 3-3 μαζεύει πάρα πολύ καλά κουκιά, γιατί μετά θα έχει αρκετά εντός, οπότε θα έχει την ευκαιρία να πάρει αρκετές νίκες, έχοντας ως στόχο να βρεθεί στην εξάδα, να βρεθεί μάλλον στην τετράδα για το πλεονέκτημα έδρας και πιθανότατα να πάρει και την πρώτη θέση πάλι. Φυσικά είναι πολύ ρευστά τα πράγματα για να πάμε σε κάτι τέτοιο. Βέβαια η πρόβλεψη που είχαμε κάνει και στην εκπομπή της Κυριακής πριν την πρώτη αγωνιστική ήταν πως ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα τερματίσουν στην πρώτη διάδα, και η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν θα αλλάξω αυτή την πρόβλεψη σε καμία περίπτωση. Οι δύο ομάδες δείχνουν ξεκάθαρες διαθέσεις να το πάνε μέχρι το τέλος.

Θα πάω τώρα λίγο στο χθεσινό παιχνίδι της EuroLeague, στο δεύτερο χθεσινό παιχνίδι της EuroLeague, γιατί για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Θα πάμε στο παιχνίδι της Maccabi Tel Aviv με την Besiktas, μια Maccabi που και αυτή δεν δείχνει καθόλου καλά δείγματα στο ξεκίνημα, κάθε άλλο παρά καλό ξεκίνημα μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει. Στο Alexander Nikolic Hall, στην γνωστή και ως Χάλα Πιονίρ που έπαιξε, που παίζει η Maccabi Tel Aviv στη Σερβία, ιτήθηκε 109-93 από την Besiktas, την νεοφώτιστη Besiktas, την ομάδα που πήρε το εισιτήριο της Μπούργκ ουσιαστικά για το, από το EuroCup, λόγω ότι η Μπούργκ δεν κατέβηκε στη EuroLeague.

Γενικά είχαμε δύο κατοστάρες χθες. Μία τον Παναθηναϊκό, μία την Μπεσίκτας. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε και τα απόψινά παιχνίδια της EuroLeague, τα υπόλοιπα, πέρα από το Virtus Bologna Ολυμπιακός, που είναι στις 9.30. Στις 7 η ώρα η Χάποελ Τελαβίβ υποδέχεται στην Σόφια και την Αρίνα 88-88 τη Real Madrid, σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για να παρακολουθήσει κανείς. Μετά στις 9 η ώρα άλλο ένα παιχνίδι στην Stark Arena, στην Beogradska Arena μάλλον. Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Ανατολού Εφές. Και στην Adidas Arena στο Παρίσι, η Παρί υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στερεύει τώρα την προσοχή του, ο Παναθηναϊκός Άκτορ, στο παιχνίδι με την Maccabi Tel Aviv αύριο στο Telecom Center Athens. Έχει 5 απουσίες, το έχουμε πει. Οι κλασικές απουσίες, Χουάντσο, Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκας Κεφάλ. Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν αύριο είναι Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χουσεγίν Τσελίκ. Αυτοί θα σφυρίξουν αύριο στο Telecom Center την αναμέτρηση του τριφυλιού με τη Maccabi Tel Aviv.

Στο μεταξύ, η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ στην Greek Basket League με τους Vicos Falcons θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόσμο μετά από σχετική ανακοίνωση και του Τριφυλιού. Έπειτα από την απόφαση του αθλητικού δικαστή, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει κόσμο. Αναφέρουμε λίγο αναλυτικά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι η αναμέτρηση απέναντι στους Vicos Falcons 4 Δεκάτου και ώρα 1 στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Greek Basket League θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών έπειτα από σχετική απόφαση του αθλητικού δικαστή. Αυτό είναι η ανακοίνωση.

Θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Κωνσταντής Τζολάκης και η εμφανίση του τόσο με τη Χάλος και με την εθνική μας ομάδα δεν περνούν για πολύ απαρατήρητες. Από την άποψη ότι σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα ο πρώην goalkeeper του Ολυμπιακού και νυν της Χάλ βρίσκεται στα ραντάρ της Λίβερπουλ και της Τότεναμ, σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα. Συγκεκριμένα μέσω από πρόσφατο δημοσίευμα του Team Talk. Όπως γράφεται από το Team Talk, δεν είναι μόνο οι Liverpool και Tottenham που τον έχουν στα ραντάρ τους. Την εξέλιξή του παρακολουθούν τόσο η Paris Saint-Germain όσο και η Real Madrid της.

πάμε και σε μια είδηση επί του πιεστηρίου, γιατί έχουμε δημοσίευμα της Μάρκα που αναφέρει πως η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για τη δημιουργία franchise στην EuroLeague, περιμένοντας φυσικά για τις εξελίξεις στις συζητήσεις της διοργάνωσης με το NBA Europe. Θυμίζω ότι στις 5 Οκτωβρίου θα υπάρξει συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague στο Κόμο.

Να αναφέρουμε λίγο ότι δεν είναι μόνο μία αίτηση. Δεν είναι μόνο η αίτηση της ΚΑΕΑΡΙΣ, είναι και η αίτηση τόσο της ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ, της Μπεσίκτας και της ΖΕΝΙΤ Αγίας Πετρούπολης που έχουν κάνει, που έχουν προσπαθήσει να πάρουν franchise, που προστίθενται ουσιαστικά σε αυτές που ήδη είχαν κάνει αίτηση, έτσι. Υπάρχουν αρκετά πράγματα λοιπόν σχετικά με την EuroLeague και εξελίξεις και με το NBA που αναμένουμε να τα μάθουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ή μάλλον ήμασταν μαζί από τους 12. Τώρα η ώρα είναι 1:04. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν Νίκος Κατσάτσος, Ανδρέα Ναπούλιου και Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί αυτό μας έχει μείνει. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Απαπα, ποια τύχη με φέρνει πάντα μία και ένα πρώτο λεπτό. Πρέπει να μπαίνω πιο γρήγορα. Λοιπόν, ξεκινά τώρα κυρίες και κύριοι το μαγκαζίνο του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως και τις 2. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος, όπως έμαθα και το επιθετό του, είναι χαρακτηριστικό, δεν το ξεχνάς, και η Ανδρία Ναπούλου. Στο 6939-943-943, λοιπόν, εδώ βλέπω τι έχετε στείλει. Εξακολουθείτε και για μας. Παρέα μας και σήμερα, αυτή την μέρα που περιμένουμε πώς και πώς θα φτάσει 10 παρατέταρτο και να δούμε την εθνική με την Ολλανδία, είναι η στοιχηματική εταιρεία Inter Veteran. Και χωρίς άλλες εισαγωγές, πάμε να ξεκινήσουμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ωραία, Nations League για την Εθνική Ελλάδα που κοντράρεται με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Σάλιακας θα ξεκινήσει στο δεξιάκρο της άμυνας, ενώ επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κουρμπέλης. Φανέλα Βασεκού διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η Καϊάρης κατέθεσε φάκελο για δημιουργία franchise στην EuroLeague, ενώ περιμένει και τις συναντήσεις με το NBA Europe, σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Το 3-3 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Παλαντόζα. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόσεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση, εκτός ο Μελουτίνοφ Τζάμπολ στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στην αυριανή αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens στρέφονται στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τη χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν. Εκτός η Χουάντσο, Νάνχες Ντέιβις, Φάλκες Λούκας, η Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χιουσεγίν Τσελίκ θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Πιθανή ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του μήνα, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει και στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Από χθες έγινε διαθέσιμο το πακέτο των εισιτηρίων για τους αγώνες με Μπόρατς Μπανιαλούκα στις 15 και Στέρα Άκτορ στις 18 Οκτωβρίου. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες της ΑΕΚ μετά και το χθεσινό ρεπό. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρώτα από την επόμενη εβδομάδα. Επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή του Σισά και Μπέιλι. Από χθες έδειξαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια με την Μαρσέη. Χωρίς διεξαγωγή φιλικού αγώνα διεξάγεται η προετοιμασία του ΠΑΟ. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Κώστα και Ελοστούντο ανεβάζουν ρυθμούς. Έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, απορρεί από την εθνική ομάδα μετά και το περιστατικό με τον προπονητή Ζωάο Ζεσού στον αγώνα με την Νορβηγία. Ο Τζόγκο κάνει λόγο για το οριστικό τέλος του Ρονάλντο με τα χρώματα της χώρας του. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για τη League A στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Σερβία, Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία. Ενώ στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, στις 7 Χάπολ, Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας, Ανατολού Εφές και Παρί, Ζαλγκίρις, Κάουνας.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Ως απλός φιλάθλος θα πω εθνικάρα ομαδάρα. Αυτή η εθνικάρα λοιπόν 10 παρατέταρτο αγωνίζεται με την Ολλανδία. Έχει πάρει φόρα. Αυτό είναι και επικίνδυνο και ακίνδυνο. Λοιπόν, θα κάνει και σήμερα βέβαια την περιγραφή ο Γιώργος Λίκλης, τον οποίο και ακούμε από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μία νέα μεγάλη αγωνιστική πρόκληση για την Γαλανόλευκη. Παρακολούθησες προφανώς ολοκληρωτικά την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν ελέγχθη κάτι που θα μας κάνει σοφότερους, αλλά τι είναι το σημαντικότερο που μπορείς να κρατήσεις δημοσιογραφικά? Δεν σε ακούμε καλά.
1: Τώρα
0: καλύτερα, βέβαια με κάποια παράσιτα, αλλά ακούμε τι λες.
1: Δεν έχει καλό, δηλαδή κάπως έτσι είναι, να κρυφθώ.
0: Να μιλήσουμε ξανά, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ή διαφορετικά.
1: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, θα δούμε αν και θα συνεχιστεί.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι για τη συνέντευξη τύπου, βασικά καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, για την συνέντευξη τύπου, χθες ο Γιοβάνοβιτς μας είπε κάτι διαφορετικό, δηλαδή ότι υπολογίζει πλέον, γιατί τρώγοντας ανοίγεται η όρεξη, την διοργάνωση, γιατί είναι πρώτος στη βαθμολογία. Μας είχε αφήσει πριν το παιχνίδι με τη Σερβία, γιατί είχε γίνει έτσι, ότι θα άλλαζε την πρόκριση με οποιαδήποτε διάκριση από τον Nations League. Άλλαζε. Ναι, αλλά τώρα είναι πρώτος στη βαθμολογία. Και ξέρει πολύ καλά ότι αν σε αυτά τα δύο μάτς δεν χάσει, παίζει εντός έδρας, βγάζει σοβαρές υποψηφιότητες για να μπορέσει να είναι στην πρώτη διάδα. Αυτό σημαίνει ότι το Nations League δεν τελειώνει με αυτούς τους τέσσερις αγώνες. Συνεχίζεται στο Final Eight και στο Final Four αργότερα. Δηλαδή περνάμε σε άλλες χρονιές με το Nations League. Οπότε η Εθνική θα έχει ένα επιπλέον βάρος σε περίπτωση που περάσει στις δύο πρώτες θέσεις μαζί με το βάρος των προβληματικών. Αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω? Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, ακούσαμε και τον Τσάβη, ο οποίος υπολογίζει πάρα πολύ την εθνική μας ομάδα.

0: αισθάνεσαι ότι με δύο παιχνίδια εντός και ένα εκτός η Εθνική έχει ένα σοβαρό λόγο να ελπίζει ακόμα και στην πρωτιά, καταλήγοντας την πρώτη θέση του πρώτου γύρου. Αυτά τα λέω όλα για τα μαθηματικά. Τα ουσιαστικά είναι άλλα όμως.
1: Για τον Τσάβη πάντως, εάν μπορώ να προσθέσω κάτι, είναι ότι είπε δεν μπορούμε να φοβόμαστε την Ελλάδα, έτσι, όμως τη σεβόμαστε. Αυτό βέβαια το οποίο θα έλεγε κάθε προπονητής έξυπνος και πώς το λένε, politically correct.
0: Η αλήθεια είναι τώρα μία, ότι η ομάδα της Ολλανδίας έρχεται με πολλές απουσίες. Έχει 6 αριθμό. Ενώ η Ελλάδα έχει ουσιαστικά 4. Με τις 3 να είναι ενημερωμένες από πριν τις κλήσεις. Θέλω να πω ότι η εθνική ομάδα ήξερε ότι δεν θα έχει βάλει τον Κωνσταντίνο και τον Ρώτα, της πρόκειψε ο Βαγιανίδης.
1: Ναι. Ο οποίος απεγκλωβίστηκε νομίζω κιόλας και γύρισε στην Πορτογαλία.
0: Στη Λισαβόνα. Ναι. Η Ελλάδα δεν είναι έτσι. Η Ολλανδία δεν είναι έτσι. Δεν παίζει ο Χάπο, από ό,τι ξέρω. Δεν παίζει ο Φαν Χέκε, το στόπερ. Έχει προβλήματα ο Μπρόμπεϊ, ο προσθετικός, δεν αγωνιστεί. Ο Χεντράουντα, ο στόπερ, δεν είναι διαθέσιμος. Δεν έχει κληθεί. Ήταν ο Κάουτ, δηλαδή, ο Ντε Γιόνγκ, ο Κλάιφ, ο Μάρετς. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι η μισή ομάδα έξω.
1: Τι καλά.
0: Οπότε εμείς υποτίθεται ότι έχουμε τις λιγότερες απουσίες, παρότι έχουμε σημαντικές. Το ζητούμενο όμως είναι αν αυτή η εθνική έχει αποκτήσει νοοτροπία. Και τι σημαίνει νοοτροπία? Νοοτροπία σημαίνει ότι θα βάλω το οποιοδήποτε συμφέρον της εθνικής ομάδας πάνω από το συμφέρον το δικό μου. Για τον κάθε ποδοσφαιριστή ισχύει αυτό. Τι θέλω να πω? Ότι η εθνική ομάδα μπορεί να χάνει ένα 0 και να πέσει με 10 παίκτες. Και ο Τζόλης, ο Παυλίδης και ο Καρέσας και ποιος δεν θα να δικούν τη νίκη. Αυτό είναι χαρτί. Αλλά δεν θα διεκδικήσουν τη νίκη.
1: Άλλαξε λίγο πάλι, σε παρακαλώ πολύ, Γιώργο. Πήγαινε πιο κοντά ή αυτό που έκανε τόσο ωραία πριν.
0: Θα διεκδικήσουν τη νίκη της Καρδάς. Τον εθνικής μας. Δηλαδή, θα βάλουν κάτω από την το καλό.
1: Γιώργο, με ακούς? Γιώργο, με ακούς?
0: Εγώ σας ακούω.
1: Έχει πάλι προβλήματα η γραμμή. Ακούγονται παράσιτα και μπουκώματα. Πριν σε ακούγαμε καλά, μπορείς να επανέλθεις?
0: Τώρα δεν ακούγομαι καλά?
1: Τώρα ακούγεσαι καλά, ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι το σήμα της περιοχής εδώ τώρα. Θέλω να πω ότι η νοοτροπία φαίνεται ότι άλλαξε μετά το κάζο των προκριματικών του ΠΑΡ. Φαίνεται ότι άλλαξε και δεν πανηγυρίζουμε ως παίκτες, ως ομάδα, όσο πανηγυρίζαμε τέτοιου είδους νίκες. Δηλαδή είχαμε νικήσει μέσα στο Χάμπεν Πάρκ και περάσαμε στο τελικά του Μουντιάλ. Δεν περάσαμε στο τελικά του Μουντιάλ. Τώρα κερδίσαμε τη Γερμανία εκτός έδρας για πρώτη φορά στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Δεν πανηγυρίζουμε. Έτσι προχωράμε. Έτσι μπορούμε να φτάσουμε μακρύτερα. Να σεβόμαστε αντιπάλους, ναι. Να μην αλλάζει ο κόσμος επειδή νικήσαμε, γιατί έτσι διακυπωρεί ο κίνδυνος να μην κερδίσουμε ένα άλλο μάτς. Λοιπόν, τον ίσως λέει και όταν αναλαμβάνω, είναι ένας ενδιαφέρον η οποία χρησιμοποιείται ενδεχομένως και από τους αντιπάλους μας. Από τη Γερμανία, από την Ολλανδία, από τη Σερβία. Έχει βάλει πολλά καινούργια πρόσωπα η Σερβία. Η Ολλανδία προσπαθεί με καινούριο προπονητή να φτιάξει τακτικές. Η Γερμανία έχει ο Κλοπ καλή 40 άτομα. Χρησιμοποιούν το Nations League για να κάνουν πράγματα. Δεν πάνε σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων από το Nations League. Τώρα, με τη βασική δεκάδα, δηλαδή η δεκάδα με τον Σάλια καδεξιά στη θέση του Βαγιανίδη, οι υπόλοιποι μένουν οι ίδιοι στην άμυνα, Τσολάκης δηλαδή, Τσενίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος. Ζαφίρι Κουρμπέλ θα προτιμήσω στα αμυντικά χαφ και θα βάλω τον Κουστούλα πίσω από τον Παυλίδη, αριστερά τον Τζόλι και δεξιά τον Καρέτσα. Έχει δημιουργηθεί θέμα με την έννοια ή και τον τώρα που γίνεται ότι έστειλε έτοιμα η Ντόρτμουντ και τον Καρέτσα κλπ. Βλέπω να ξεκινάει γιατί έτοιμα είναι.
1: Ναι, το είπες και το εξήγησες και χθες πολύ ωραία. Βέβαια, καταλαβαίνει κανείς το ιδιαίτερο του σημερινού αγώνα, γιατί τα Ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης γράφουν πηχιαία «Καλώς ήρθατε στην κόλαση».
0: Ναι, για την Τούμπα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, Τούμπα είναι. Ξέρεις, Ο Καρέτσας παίζει για πρώτη φορά στην Τουμπά. Ήμουνα με τον μπαμπά του χθες, το Βάιο. Mm-hmm.

0: μιλήσαμε αρκετά για το. Έχει και έναν άλλο γιο που παίζει στη Βέστερλο, 15 χρονών. Είναι ΠΑΟΚτζής. Ωραία. Και ο μπαμπάς και ο γιος κατ' επέκταση και θα παίξει για πρώτη φορά στην Τούμπα, όχι όμως ως παίκτης του ΠΑΟΚ, ως παίκτης της Εθνικής. Ο ΠΑΟΚ έχει ισχυρό στοιχείο και στην ομάδα, να το πούμε διαφορετικά. Ο πρόεδρος προέρχεται από τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Υπό την Ομοσπονδία. Λοιπόν, ο Ιωαννίδη ήρθε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Στο Ηρακλή ήταν. Έχει Ζαφύρι. Έχει ο Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντιδιάκος λείπουν. Είναι ο Καρέτας, είναι ο Τζόλης που ήταν από τον ΠΑΟΚ. Ο Παυλίδης από τη Βόρεια Ελλάδα. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει το βορειοελλαδίτικο στοιχείο εδώ σε αυτή την ομάδα. Λοιπόν. Και σίγουρα η Τούμπα κατάμεστη τώρα κόλαση. Κόλαση δεν θα είναι. Θα είναι όμως ένα παιχνίδι εθνικής που δεν έχουμε δει φέτος και θα ψάξω να βρω. Όλη χρονιά δεν έχει παιχνίδι στο λεκανοπέδιο, έτσι. Για την εθνική ομάδα. Όλη η χρονιά του 26. Και δεν θα έχει. Το 26 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που η εθνική δεν έπαιξε στο λεκανοπέδιο.
1: Ναι. Στο πλαίσιο αυτό της αποκέντρωσης, της έμφασης στην επαρχία που καλά κάνει και συμβαίνει, αλλά όπως τόνισες και εσύ χθες, ένα τέτοιο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο θα ήταν ένα τυγκαρισμένο στάδιο με πολλές χιλιάδες θέσεις παραπάνω από τη Τούμπα.
0: Και το ένα και το άλλο. Και της Γερμανίας που θα ήταν.
1: Ναι, ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τον Παυλίδη, δήλωσε η ομάδα είναι ήρεμη. Εσύ τι αντιλαμβάνεσαι αυτές τις μέρες? Είναι αυτό. Ήρεμη, είναι τσιτωμένη?
0: Αυτό.
1: Είναι ήρεμη.
0: Δεν κάναμε τίποτα στη Γερμανία. Κερδίσαμε. Okay. Αυτό είναι. Το πόσο μεγάλη νίκη είναι η ιστορία θα το δείξει από την, από την έννοια της επανάληψης. Δηλαδή πόσο συχνά μπορούμε να νικάμε στη Γερμανία.
1: Όπως το λες.
0: Ναι. Αυτό θα το δείξει η ιστορία. Αλλά αυτοί το έχουν κλάβει, εντάξει, κερδίσαν τη Γερμανία. Okay.
1: Γιώργο, λοιπόν, θα κρατήσεις ό,τι έκανες ακριβώς με Σερβία και Γερμανία. Τα γούρια σου δεν ξέρω, θα επαναλάβεις ντυσίματα όλα.
0: Μη φοβάσαι,
1: θα χτενιστείς το ίδιο.
0: Οι δημοσιογράφοι πώς είχαν τοποθετηθεί στο Augsburg θα τοποθετηθούν και στην Τούμπα.
1: Έτσι λοιπόν, δεν θέλω καμία παρέκκληση. Ωραία, έγινε άντε καλή περιγραφή. Μακάρι να φωνάζεις πάλι. Λοιπόν, έγινε Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο coach της Εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Άλλο είναι μια πρόκληση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας. Η χαρά που πήρανε από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολύ έντονα συναισθήματα και άξιζε κάθε sprint, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
1: Ακούμε και τον Ευαγγέλη Παυλίδη τώρα.
4: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας βγαίνει σε καλό. Και όπως είπες, μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε κατά κάποιο τρόπο και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά. Και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος ήρθε για τα μπασκετικά. Ευχάριστα ως επιτοπλίστων και ευχάριστα αναμενόμενα. Πάντως είχαμε και αυτή την είδηση της τελευταίας στιγμής που την προτάξαμε και όλο στο Δελτίο Ειδήσεων σχετικά με τον Άρη. Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα Ζέτα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Μάλιστα, είχαμε αίτημα του Άρη προκειμένου να γίνει franchise στην Euroleague. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η Μάρκα. Έχουμε πει κιόλας ότι από του χρόνου θα υπάρξει αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 ομάδες.
0: Γιατί είμαι χαζή και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει το
1: ναι,
0: ίδιο.
1: Ναι. Συγκεκριμένα έχουν καταθέσει 11 ομάδες αίτηση για 8 θέσεις. Όταν λέω 8 θέσεις, υπάρχουν και ομάδες που έχουν καταθέσει αίτηση, οι οποίες ήδη συμμετέχουν στη EuroLeague. Π.χ. η Παρί, η Μπεσίκτας, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν. Γενικότερα βλέπω υπάρχει και η Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης που έχει θέση, και εδώ μπαίνουν και άλλα ερωτήματα που ζήτησε να συμμετέχει στη διαδικασία, διότι οι ρώσικες ομάδες απέχουν αυτή τη στιγμή. Έχουν αποβληθεί από την διοργάνωση.
0: Okay.
1: Μήπως θα έχουμε και τέτοια, μήπως έχουμε και καμία μεγάλη επιστροφή.
0: Καλά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Εντάξει.
1: Απλά να θυμίσω ότι υπάρχει και μια ομάδα μέλος στη EuroLeague, η οποία συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις κλπ. Mm-hmm. Αλλά δεν αγωνίζεται. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
0: Μάλιστα.
1: Μια από τις μεγαλύτερες ομάδες.
0: Ωραία. Μακάρι να υλοποιηθεί και του Άρη αυτό το αίτημα. Πάμε στα ευχάριστα του Παναθηναϊκού. Χτες, εγώ να σου πω την αλήθεια, έβλεπα κανένα ημίχρονο. Μετά, όταν είδα την ευρύτητα της διαφοράς, είδα άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν σφαίρα χθες.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε χθες.
0: Τι λέγαμε χθες?
1: Ότι αν είναι λίγο σοβαρός ο Παναθηναϊκός, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Αυτή η ομάδα της Βιλερμπάν δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιμέναμε, ακριβώς αυτό έγινε κιόλας.
0: Ήταν σαρωτικό, το 102-79 το αναδεικνύει αυτό που λέμε.
1: Και πολύ χαλαρά, και πολύ χαλαρά έπαιξε στο τέλος ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, χαλαρά. Ναι, με το Μωραΐτη να κάνει μπλονζόν και που κόντουσε να πέσει πάνω στον Ομπράντοβιτς για να σώσει μια κατοχή που εν τέλει καταλήγει στην ωραιότερη φάση του αγώνα. Με ένα απίστευτο αλλιού που θύμισε NBA. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία φάση.
0: Έχουμε πει πολλές φορές για το Ματζούκα και τι τάψαλε ο.
1: Είδαμε τον Ομπράντοβιτς να παίρνει αυτό το ωραίο το μελιτζάνι,
0: ναι,
1: το χρώμα.
0: Ναι, αμέσως τον καταλαβαίνεις ότι ήταν εκνευρισμένος.
1: Αλλά μάλλον δεν του κάτσε και άσχημα.
0: Μια χαρά, ναι, έκανε ρεκόρ.
1: 16 πόντους, κλασικά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, θυμάσαι που λέγαμε για τις απουσίες, αλίμονο αν χρειαζόταν του στάρ ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει τη Βιλερμπάν. Θυμάσαι που το συζητούσαμε γι' αυτό.
0: Ωραία, αποθεωτική και η υποδοχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ως συνήθως αυτό το έκανε και γραπτά.
1: Εντάξει, είπε για τον Ομπράντοβιτς, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τα λόγια του, δεν τα έχω και μπροστά μου.
0: Θα θυμάμαι ακριβώς, γιατί σας τα έχω βάλει εδώ, πρόσεχε ναι. Τι θα πεις εδώ.
1: Μάλιστα. Με Ζότς δεν έχεις απλά σε τακτική τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε διαχείριση αστέρων τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε μετάδοση ψυχολογίας τον καλύτερο. Δεν έχεις οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ τον καλύτερο. Έχεις αυτόν που ούτε καν φαντάζεται τα διάφορα ποντίκια να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί με δύο λέξεις σας όλους. Φτάνει.
0: Ωραία.
1: Φτάνει,
0: λοιπόν,
1: γιατί
0: φτάνει και
1: είναι ο κλασικός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έτσι. Αυτός που έχουμε μάθει.
0: Πάμε για Ολυμπιακό.
1: Πάμε στον Ολυμπιακό. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος πάει σήμερα στην Παλαντόζα, στην Μπολόνια. Δεν είναι το κλασικό γήπεδο της Μπολόνια, της Βίρτους. Είναι νομίζω το παλιό.
0: Okay,
1: ένα δεύτερο γήπεδο. Τέλος πάντων, 9:30 παίζει με την Βίρτους. Διαθέσιμος ο Τζόζεφ, που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός ο Μιλουτίνοφ, Βίρτους που έχει ξεκινήσει τη EuroLeague με κάθε άλλο παρά σοβαρό ξεκίνημα. Έχει 0-2.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από το Κάουνας, οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα διπλό του Ολυμπιακού σήμερα. Είναι φαβορή εννοείται ο Ολυμπιακός. Φυσικά δεν είναι για υποτίμηση. Η Βίρτους έχει μια πολύ αθλητική ομάδα, με πολύ σκληρή άμυνα. Οπότε είναι πιθανό να δούμε τον Ολυμπιακό να ζορίζεται επιθετικά. Βέβαια.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Κρατάμε αστερίσκους, έτσι, τα πάντα.
0: Λοιπόν,
1: θα τα δούμε όλα σε 9:30.
0: Okay, θα δούμε και για τον ΠΑΟΚ. Όπως τι έκανα, ξέχασα να πασάρουμε δηλώσεις για την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Οπότε πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε στην τηλεόραση της Νόβα. Καταρχάς, ο Μπράντοβιτς.
2: Let's be focused for next game.
3: Καλησπέρα. Γενικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι.
2: καταλάβαμε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παίκτες του αντιπάλου, έχοντας δει τον πρώτο αγώνα στην Ευρωλίγκα που κέρδισαν εναντίον της Μακάμπη, αγώνες από το Super Cup, από το γαλλικό πρωτάθλημα. Κάναμε γενικά πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δώσαμε πολλά φάουλ για τρεις βολές, πολλά φάουλ στο τρίποντο. Κατά τα άλλα, όμως, ήμασταν στο σωστό επίπεδο. Προσπάθησα να μοιράσω το χρόνο μεταξύ των παικτών, καθώς την Παρασκευή ακολουθεί ο αγώνας με τη Μακάμπη, αλλά και πάλι καλή δουλειά και συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Πρώτον, όλοι οι παίκτες που βρίσκονται εδώ βοηθούν, όλοι τους αξίζουν να παίζουν, πόσο μάλλον όταν είναι συγκεντρωμένοι, όταν δουλεύουν σωστά και το κάνουν έτσι αυτό πιο εύκολο για μένα. Μάλιστα, έχουμε και τον αγώνα της Παρασκευής που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Σήμερα μόνο ο Ματίας Λεσόρ και ο Λευτέρης Ματζούκας ξεπέρασαν τα 20 λεπτά σε αγωνιστική χρήση και σίγουρα πρέπει να τους συγχαρούμε. Το αξίζουν να παίζουν. Είναι μια μακρά σεζόν έτσι κι αλλιώς. Μην ξεχνάμε πως έχουμε πέρα από τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πλέον όμως έχει γίνει και κανονικότητα.
0: Ακούμε Νίκο Ρογκαβόπουλο.
3: Η ενέργεια είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα παίξαμε σοβαρά από το πρώτο λεπτό και νομίζω ότι δεν δώσαμε κάποιο περιθώριο στην ΑΣΒΕΛ να το πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Πολύ καλή εμφάνιση και ξεκουράσαμε κιόλα όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε φρέσκοι και το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα είναι απαιτητικές. Είναι πάρα πολύ λεπτομερή η κάθε του εξήγηση, το κάθε τι που ζητάει. Από εκεί και πέρα εμείς καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό και νομίζω όλα τα παιδιά έχουν τρομερή διάθεση και κίνητρο να είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Είναι κορυφαίος, είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ και ευχαριστιόμαστε και εμείς πολύ την καθημερινότητα γιατί πραγματικά θέλει από εμάς το καλύτερο και το δείχνει εμπράκτος και προσπαθεί για όλους να είμαστε όλοι στο 100%. Νομίζω δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, ό,τι και να είναι εντός εκτός έδρας, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα με όλες τις ομάδες. Άμα δεν έρθεις προετοιμασμένος, κινδυνεύεις. Και συνεχίζουμε να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα, να γυρίσουν και τα παιδιά που λείπουν γιατί είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικοί για μας και σιγά σιγά να είμαστε όλοι μαζί.
0: Και ο Λευτέρης Ματζούκας που λέγαμε προηγουμένως που τ' άκουσε και έκανε ρεκόρ καριέρας.
4: Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που έχω αρχίσει να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να κερδίζει η ομάδα, στην ομάδα που είσαι να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε τέλος πάντων στο παρκέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο κλπ. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Ο coach ό,τι μου λέει προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ. Ξαναλέω για την ομάδα να κερδίσει και να πετύχει τους στόχους. Αυτό που έχω ξεχωρίσει εγώ προσωπικά με τον coach είναι ότι είναι πραγματικά δίκαιος και δεν το λέω επειδή παίζω εγώ ή ξέρω εγώ αύριο μπορεί να μην παίξω. Όπως είπα, η ομάδα έχει τεράστιο ταλέντο. Είναι ότι αυτός που πραγματικά πιστεύει ότι θα του κάνει τη δουλειά μες στο γήπεδο και αυτός που δουλεύει σκληρά, θέλει να βοηθήσει την ομάδα κλπ. Θα παίξει. Δηλαδή αυτό που αξίζει ο καθένας θα το πάρει. Και ήταν από την πρώτη συζήτηση που έκανα μαζί του. Ήταν το κύριο ας πούμε, θέμα που συζητήσαμε. Και πραγματικά ο άνθρωπος ό,τι λέει το κάνει.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε λοιπόν της Μανρέσα, δεν το είδε το παιχνίδι, είδαμε τα στιγμιότυπα, 93-78, Θεσσαλονίκη έτσι.
1: Ακριβώς Ζέτα, για 3 δεκάλεπτα ζορίστηκε ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα, είχαμε πει κιόλας ότι θα δυσκολευτεί και πέσαμε μέσα, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Μανρέσα, είναι από την Ισπανία, δεν χρειάζεται να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες και μόνο αυτό αρκεί. Νίκησε 93-78, τη σπίθα για τους ασπρόμαυρους την άναψε ο Ταϊρή, ο οποίος ήταν και αυτός εξαιρετικός μαζί με τον Οσμάν. 20 πόντους ο Ταϊρή, 23 ο Οσμάν, ο οποίος χρειάστηκε να παίξει 34 λεπτά. Παραλίγο double-double από τον Νίκ Καλάθη, 13 πόντους, 9 rebound, 5 assist.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετική εμφάνιση, όργωνε ο Γαλάθης, έκοβε κέραβε, κλασικός Νίκ. Γενικότερα έδειξε ο ΠΑΟΚ γιατί είναι φαβορή στο EuroCup. Αναμένουμε περισσότερα φυσικά από την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι.
0: Ναι, αλλά so far so good. Λοιπόν, μια και είπες για Τρινκέρι, έχεις τίποτα άλλο να ολοκληρώσουμε?
1: Α, να πούμε ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αφήξεις. Θα έχουμε μία άφηξη και καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Την άφηξη του Ντονάτας Μοτιεγιούνας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο Λιθουανός σέντερ. Σήμερα τον αναμένουμε να δούμε. Ήταν χθες, σήμερα θα γινόταν.
0: Χθες
1: δεν ήρθε. Σήμερα όμως θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Για
0: ωραία.
1: Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη χθεσινή κυριαρχία του ΠΑΟΚ.
5: We didn't have the right tension, mental tension to play, and basically that's the story of the game.
6: Νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Το σημαντικό όμως για μας είναι ότι κερδίσαμε. Περίμενα ακριβώς έτσι να έρθουν τα πράγματα. Μετά από παιχνίδια που δώσαμε με πολύ σημαντικούς αντιπάλους και ομάδες της Ευρωλίγκα, ουσιαστικά επιστρέψαμε στην πραγματικότητα και εδώ που ουσιαστικά ανήκουμε. Όμως ίσως είναι καλό μερικές φορές να κερδίζεις όταν δεν παίζεις καλά. Και επειδή θα είναι μια μεγάλη χρονιά, θα έρθουν και άλλες τέτοιες βραδιές, οπότε πολλά μπορεί να μας δώσει το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε δύο παίκτες, όλοι οι παίκτες ήθελαν και έκαναν προσπάθεια για να κερδίσει η ομάδα, ίσως όχι όμως με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Είχαμε όμως δύο παίκτες, τον Ρακουάν Γκρέι που έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα, ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο, και τον Μπριν Ταϊρή που με τους πόντους του, κυρίως στην τέταρτη περίοδο, μας βοήθησαν για να πάρουμε την νίκη. Και αυτή κάπως έτσι ήταν η ιστορία του αγώνα.
0: Λοιπόν, με αυτά και με άλλα η ώρα έφτασε 1:32. Θα κάνουμε τώρα break για διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε πάρα πολύ σύντομα, έχοντας στη συντροφιά μας, την παρέα μας, όπως κάθε μέρα, τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Μην ξεχνάς, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
7: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
8: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
9: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
12: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, πήγε 1:36 και 37 τώρα. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερνετ in Ελλάδα Sports 94,3, μέρος δεύτερο, παρεούλα έως τις 2 χονδρικά, με την Ιντερνετ μαζί.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό μέσω Κώστα Σαμοθράκη. Αρκεί να πούμε ότι είναι, όπως λέμε αυτές τις μέρες, έτσι λίγα τα πράγματα που έχει να παραθέσει κάθε ΠΑΕ. Να δούμε τώρα και ο Ολυμπιακός αν έχει κάτι νεότερο. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός φάτα έχει είδηση. Τέλος πάντων, όχι τίποτα σημαντικό, απλά το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο, Ζέτα, στο ποιος θα είναι ο ρόλος του Νταβίτ Κουστέρ στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Ακόμα δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση, βέβαια. Ο Κουστέρ αυτές τις μέρες παρακολουθεί τις προπονήσεις μαζί με τον Κορδόν της πρώτης ομάδας. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι το πιθανότερο είναι να αναλάβει κάποιο πόσο στην ποδοσφαιρική ομάδα και όχι στις ακαδημίες. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό ο Κουστέρ ήταν στις ακαδημίες της Βαλένθια. Mm-hmm. Αλλά ο ίδιος λέει, επειδή έχει βγάλει και το δίπλωμα FIFA Pro, ότι θέλει να ακολουθήσει προπονητική καριέρα. Mm-hmm. Οπότε δίπλα στον Κορδόν και δίπλα στον Ιμανόλ, προφανώς mm-hmm. έχει να μάθει πολλά, με βλέψεις πάντα για το μέλλον του, και γι' αυτό το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να έχει κάποιο πόστο στην ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα φύγει κάποιος?
1: Όχι, όχι, όχι. Αν μπορεί να πούμε, να είναι ο Αντί Κοβάσεβιτς.
0: Ναι, οκ.
1: Στη θέση του Κοβάσεβιτς. Δηλαδή ένα σύνδεσμος ανάμεσα στην διοίκηση και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δίπλα στον Κορδόν. Ο Κορδόν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Mm-hmm. Ο Κορδόν ήθελε να το φέρει και πριν τρία χρόνια, όταν είχε έρθει στον Ολυμπιακό για λίγους μήνες, αλλά λόγω οικογενειακού προβλήματος δεν μπόρεσε να συνεχίσει, επέστρεψε στην Ισπανία. Πάλι είχε σκοπό να τον φέρει στον Ολυμπιακό, είχε γίνει μια συζήτηση, δεν προχώρησε. Τώρα όμως φαίνεται ότι υπήρχαν καλύτερες προϋποθέσεις, mm-hmm, γι' αυτό και ήρθε ο Κουστέρ. Mm-hmm. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος. Το άλλο που θέλω να σου πω, και έχει ενδιαφέρον νομίζω, στον Ολυμπιακό και κοιτάρει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πορεία του Τζολάκη. Mm. Να μου πεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός, εκτός από τα 20 εκατομμύρια περίπου που πήρε από τη ΧΑΛ, έχει δικαιώματα για 20% στο ενδεχόμενο να πουληθεί ο Τζολάκης. Και ήδη αυτή τη στιγμή από την Αγγλία υπάρχουν πληροφορίες ότι η Λίβερπουλ και η Manchester United κοιτάνε τον Έλληνα goalkeeper, mm-hmm, αλλά και η Real Madrid. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνει μια τέτοια μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια, mm-hmm, mm-hmm, μιλάμε για Premier League τώρα, έτσι, mm-hmm, ο Ολυμπιακός θα έχει να βάλει στο ταμείο του αρκετά χρήματα. Έτσι, το ενδιαφέρον, η ιστορία Τζολάκη δεν έχει τελειώσει για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως το βλέπω εγώ, mm-hmm, για τον απούστατο λόγο ότι τρίβουν τα χέρια τους στον Ολυμπιακό, για τον απούστατο λόγο ότι συνεχίζει, mm-hmm, να ανεβάζει την αξία του, mm-hmm, και στο μέλλον να πάρει μια μεταγραφή.
0: Ακριβώς αυτό που είπες, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και στην ΧΑΛ αγωνιζόμενος
1: και στην εθνική ομάδα.
0: Και στην εθνική ομάδα
1: και στα δύο παιχνίδια Ζέτα, ναι, ήταν από τους κορυφαίους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή περισσότερο από τη ΧΑΛ, mm, οι εμφανίσεις του στην εθνική ομάδα είναι αυτοί που του δίνουν πόντους. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε αυτό το ενδεχόμενο, αν η ΧΑΛ αποφασίσει να τον πουλήσει, ο Ολυμπιακός θα έχει να πάρει και από εκεί ένα μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Άρα, επειδή κάποιοι κακολόγησαν την απόφαση του Τζολάκη να πάει σε μια ομάδα μέτρια, η οποία λέγανε ότι θα προσπαθήσει να αποφύγει τον υποβιβασμό, αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι τώρα, mm-hmm, mm-hmm, τελικά ήταν σωστή η απόφαση. Mm-hmm. Όταν το βρει στην Premier League, mm-hmm, σε κοιτάει όλος ο κόσμος. Σε παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Πολύ απλά. Οπότε βλέπουμε ήδη ότι πολύ νωρίς βέβαια είναι για τέτοια συμπεράσματα, αλλά οι εμφανίσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι οι ομάδες αρχίζουν και ενδιαφέρονται. Δείχνουν ότι έχουν το βλέμμα του στραμμένο στον Έλληνα goalkeeper. Και αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί διατηρεί το 20% το ενδεχόμενο να πάρει μια μεταγραφή.
0: Ωραία. Έχεις καθόλου γνώση και ρεπορτάζ για το πώς πάνε τα εισιτήρια που βγήκαν από χθες για τη Μαρσέη?
1: Νομίζω θα πουληθούν και τα 3.500. Να, το θέμα είναι που περιμένουμε να δούμε μια τρίτη σύσκεψη που θα γίνει τη ΣΟΕΦΑ με τους δύο συλλόγους, να δούμε πώς, γιατί το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου από την UEFA, πώς, με ποιο τρόπο θα αποφευχθούν επεισόδια. Γιατί είναι γνωστό ότι η οπαδοί της Μαρσίγ δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, το είπαμε, το συζητήσαμε και χθες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, οπότε και λέμε ότι είναι με την ΑΕΚ. Και το συσχετισμό τους με την ΑΕΚ επίσης.
1: Ναι, με τους οπαδούς της ΑΕΚ, ναι, αδελφοποιημένοι κτλ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν ένα παιχνίδι που θα κρέμει κινδύνους και αυτό προσπαθούν και οι δύο σύλλογοι και η UEFA να περιορίσουν τους κινδύνους ώστε να μην γίνουν επεισόδια. Ο Ολυμπιακός κατά 3.500 εισιτήρια θα τα διαθέσει από ό,τι μέχρι στιγμής να ξέρω. Όπως και με τον Παναθηναϊκό, βέβαια, έχουν μείνει περίπου 100 εισιτήρια για να γίνει sold out το πρώτο παιχνίδι. Άμα και μπουστοχούν στο πρωτάθλημα στις 11 Οκτωβρίου.
0: Κώστα Σαμοθράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, σε καλό, σε καλά, ζητά μου, καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και επειδή είμαι συνέχεια στην επαγγελματική τσίτα, δεν μου κόψε να σας πω καλό μήνα έτσι. Μπήκε Οκτώβριος, 1 Οκτωβρίου. Καλό μήνα, μέσιασε το φθινόπωρο, κρύο κάνει ουσιαστικά, σαν ψιλοχειμώνας. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι και αυτό για πολλούς λόγους. Ωραία, λοιπόν, δεν σας είπα καλό μήνα και δεν είπα και σε κανένα ρεπόρτερ. Τι χαζή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ΑΕΚ και να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μάριε, καλό μεσημέρι. Να, λοιπόν, καλό μήνα. Είπα στο μισό της εκπομπής. Για να πούμε τι συμβαίνει. Τίποτα, έμαθα για την ώρα που θα είναι το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Δεν ξέρω τι άλλο.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Mm-hmm. Καλό μήνα. Σας ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Εντάξει, κυρίως για τους τραυματίες υπάρχει έτσι μια τελευταία ενημέρωση ότι ο Ρώτα θα είναι έτοιμος στο μάτς με τον Όφη. Από Δευτέρα θα μπει σε full πρόγραμμα προπονήσεων μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Όσον αφορά το Στρακώσα, καλώς έχω δει των πραγμάτων, θα μπει και αυτός στις προπονήσεις από εβδομάδα, πιθανότητα από τη Δευτέρα κιόλας. Και πλέον τον μπαλάκι πέφτει στον Μάρκο Νίκολιτς για το ποιον θα προτιμήσει στο μάτς με τον Όφη. Αν θα είναι δηλαδή ο Στρακώσα ή ο Μπρινιόλι. Και ανάλογα την απόφασή του θα φανεί και ποιος θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει και στο μάτς με τη Σαχτάρ. Ερωτηματικό η ετοιμότητα του Βάργα. Δύσκολο να παίξει με τους κριτικούς. Δίνει τη μεγάλη μάχη το ιατρικό επιτελείο μαζί με τον Μαγιάρο επιθετικό να είναι έτοιμο στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Μην ξεχνάμε ότι ταλαιπωρείται από μία θλάση. Για να βγάλει θλάση ένας οργανισμός έχει ταλαιπωρηθεί, έχει κουραστεί. Γι' αυτό οι άνθρωποι της ΑΕΚ το πάνε συντηρητικά για να μην δημιουργηθεί κάτι χειρότερο. Όσον αφορά την παραμονή της ΑΕΚ στην Αγγλία, φαίνεται, επειδή είπαμε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΑΕΚ ψάχνει προπονητικό κέντρο για το που θα κάνει προπονήσεις στο διάστημα της παραμονής της, φαίνεται πως η περίπτωση της Λέστερ, του προπονητικού της Λέστερ, απομακρύνεται. Καθώς θεώρησαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ πως δεν είναι η ενδεδειγμένη πόλη για τη διαμονή της ομάδας, είχαν αναφέρει ότι πέραν της Λέστερ εξετάζεται και το προπονητικό της Μπρέντφορντ. Έχουν δηλαδή, υπάρχει μια επικοινωνία των ανθρώπων της ΑΕΚ με την αγγλική ομάδα. Υπάρχει ένα καλό παρελθόν από τη μεταγραφή του Στρακώσια στην ΑΕΚ που το 2024. Έχει υπάρξει και ένα φιλικό παιχνίδι, γιατί είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων, το Φεβρουάριο του 26 με την ΚΑΠΑ 19 των δύο ομάδων για τη ΑΕΚ με την Μπρέντφορντ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια χημεία. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει και συμφωνία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Είναι πιο κοντά βέβαια το προπονητικό της Μπρέντφορντ με το Στάμφορντ Μπριτζ, που θα δώσει το παιχνίδι η ΑΕΚ με την Σαχτάρ, είναι περίπου μισή ώρα, σε σχέση με το Έτιχαντ, που είναι σχεδόν 4 ώρες.
0: Με τη Manchester, μάλιστα. Ωραία. Ωραία, αυτό, εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, έτσι, δεν έχει φτάσει στο ΝΚΑΗ, οπότε φαντάζομαι οι συζητήσεις κάπου θα ευοδοθούν. Ωραία, Μάριε, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να ακούσουμε τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Παραμένουμε στα στενά ειδησιογραφικά και ολίγα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον Κρίστιανσεν. Πότε αναμένεται και αν αναμένεται να είναι έτοιμος για το ντέρμπι, ας πούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ζετά μου, και σε εσένα και στους φίλους.
0: Και καλό μήνα. Ναι. Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα, βεβαίως. Ναι. Πρώτη του μήνα.
0: Ωραία,
1: σήμερα,
0: το
1: πολύ
0: συνέχεια.
1: Σωστά. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό, αν θέλεις, και από τον Κρίστιανσεν. Ουσιαστικά ο Δανός, όπως είπες, αριστερός μπακ, έχει ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα και ακολουθεί πλέον όλο το πρόγραμμα των προπονήσεων. Βγάζει δηλαδή αυτό που λέμε όλο το πρόγραμμα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάτι ενδιαφέρον που έχει να πούμε με τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι για τον όρο που υπάρχει στο συμβόλαιό του σχετικά με την οψιόν αγοράς που έχει βάλει ο Παναθηναϊκός, που ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο όρος αναφορά τη συμμετοχή για τουλάχιστον 45 λεπτά στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού. Δηλαδή στα μισά παιχνίδια που θα δώσει σε όλη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, ο Κρίστιανσεν να έχει τουλάχιστον 45 λεπτά συμμετοχή. Αυτός είναι ο όρος ο οποίος έχουν βάλει οι πράσινοι για τον Κρίστιανσεν, διότι υπενθυμίζω ότι όταν το καλοκαίρι γινόντουσαν οι διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά η Λέστερ τότε τι ήθελε, να πουλήσει τον παίκτη στο Παναθηναϊκό. Ο Κρίστιανσεν ήταν μια επιλογή νήστρουπ 100%, γιατί τον γνωρίζει, έχουν δουλέψει μαζί ξανά στο παρελθόν στην Κοπεχάγη. Αλλά αυτό που πέτυχε τότε ο Κοτσόλης ήταν να πετύχει μια συμφωνία, διότι γνώριζε την πολύ κακή περσινή σεζόν του παίκτη με τους τραυματισμούς, οπότε ήθελε με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πληρώσει άδικα χρήματα, οπότε προχώρησε στον δανεισμό του, δεν αγόρασε τον παίκτη και έχει βάλει αυτόν τον όρο έτσι ώστε να αποδείξει ο Κρίστιανσεν στην πράξη Ζέτα ότι μπορεί να ανταποκριθεί και αξίζει ο Παναθηναϊκός να δώσει αυτό το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ του χρόνου πλέον το καλοκαίρι για να τον κάνει δικό του.
0: Έχουμε καμία αίσθηση, και κάτι άλλο έχεις να πεις προφανώς. Έχουμε καμία αίσθηση ωστόσο σχετικά με τα εισιτήρια αυτά που από χτες τέθηκαν σε κυκλοφορία για Μπάνια Λούκα και για Αστέρα Άκτορ. Προχωράει αυτό το πακέτο?
1: Προχωράει και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, διότι ξέρεις, έχουν βάλει τώρα και αυτό το κόμπο πακέτο ουσιαστικά με τιμές που ξεκινούν από τα 30 ευρώ. Από τα 25 ουσιαστικά, απλά πάντα υπάρχει υπάρχουν και αυτά τα 5 ευρώ προς ενίσχυση του ερασιτέχνη, αυτό το 5 ευρώ. Ουσιαστικά τι γίνεται, έχουν βάλει τιμές στην ΠΑΕ με στόχο τους ανθρώπους που θα πάνε να παρακολουθήσουν το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης να έχουν πρόσβαση και στο αμέσως επόμενο, αυτή τη φορά με την Μπόρατς Λούκα στο ΆΚΑ. Είναι κάτι ωραίο σαν ιδέα. Έχει σκοπό να γεμίσει το ΆΚΑ με φίλους του Παναθηναϊκού. Και εντάξει, σίγουρα όταν μπορείς να πετύχεις μια προνομιακή τιμή, με συγχωρείτε, σίγουρα ο κόσμος θα το ψάξει πολύ παραπάνω σχετικά με τα παιχνίδια και θεωρώ ότι θα έχει και αρκετό κόσμο στο ΆΚΑ. Τώρα, μιας και είμαστε σε κλίμα ΆΚΑ, να πω και μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, η οποία νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Είχαμε αλλαγή του Κλωτάπητα στο ΆΚΑ.
0: Okay.
1: Και αυτό δεν είχε να κάνει με την μεγάλη συναυλία που έκανε.
0: Μήπως αυτό το προκάλεσε.
1: Όχι. Να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη συναυλία της Άνω Βύση. Ουσιαστικά ο Κλωτάπητας που είχε τώρα, μέχρι τώρα το ΆΚΑ, ήταν αυτός που χρησιμοποιείται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες και είναι διαφορετικός από αυτό που χρειάζεται ένα γήπεδο όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες, δηλαδή μπαίνουμε στην εποχή του χειμώνα. Γι' αυτό γίνεται και η μετάβαση στο λεγόμενο χειμερινό χλωοτάπητα, ο οποίος μπορεί σίγουρα να ανταποκριθεί καλύτερα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και στην αυξημένη υγρασία και γενικότερα συνθήκες που έχουμε το χειμώνα, δηλαδή κρύο, βροχή, υγρασία σε αυτό. Οπότε έχουν ξεκινήσει, ήδη έχουν μπει τα μηχανήματα στο ΆΚΑ, έχει αφαιρεθεί σε ένα πολύ μεγάλο μέρος το παλιός Κλωτάπητας και είμαστε τώρα στη διαδικασία στις επόμενες μέρες να τοποθετηθεί ο νέος. Το είχε προγραμματίσει αυτό ήδη ο Παναθηναϊκός, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξει διακοπή για τις εθνικές ομάδες, οπότε έπεσε πάνω σε αυτό το διάστημα και μετά την συναυλία που έκανε η Άννα Βύση για να μπορέσει να προχωρήσει στην αλλαγή του Κλωτάπητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν χτες παρόντες στην προπόνηση.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και καλό μήνα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Χθες το γήπεδο της Τούμπας που φιλοξενεί την εθνική μας ομάδα έκανε την τελευταία της προπόνηση εκεί και είχε αρκετό άρωμα ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν την προπόνηση. Μεταξύ αυτών ήταν ο Γιαννούλης, ο Πέλκας, ο Χατζηδιάκος, mm-hmm. αλλά και ο Τάισον μαζί mm-hmm. με τον Βιερίνια mm-hmm. Ήταν εκεί πέρα και παρακολούθησαν την προπόνηση. Είχαν κάποιες συνομιλίες με κάποιους συμπαίκτες τους. Γενικότερα είχε πολύ έντονο ασπρόμαυρο στοιχείο, με τον Βιερίνια να έχει αρκετές συνομιλίες με τον Δημήτρη Σαλπιγίδη, ενώ ο Πέλκας μαζί με τον Βιερίνια μιλούσε και με τον Μάκη Γεγκάτση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Και γενικότερα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναβρεθούν οι παλιοί συμπαίκτες ξανά όλοι μαζί και να συζητήσουν και να προετοιμάσουν ουσιαστικά τους διεθνείς για το μεγάλο παιχνίδι το οποίο είναι σήμερα.
0: Ωραία, όπως είπαμε, χωρίς διεξαγωγή κάποιου φιλικού εξελίσσεται η προετοιμασία της ομάδας. Κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε?
1: Όσον αφορά τις ανανεώσεις, να πούμε ότι για την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί που το είχαμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι αλήθεια ότι οι επαφές των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τις οριστικές εξελίξεις. Καθώς, όπως έχουμε αναφέρει, η απόσταση των δύο πλευρών δεν είναι μεγάλη. Ο ΠΑΟΚ πιστεύει στον Τσιφτσί και το αποδεικνύει έμπρακτα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Στέλιο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη τώρα και ακούμε Κωνσταντίνο Τσίψιο. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Λοιπόν, έχουμε τίποτα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιες ειδήσεις σχετικά με το ποδοσφαιρικό Άρη. Αρχικά στα αγωνιστικά και στα προπονητικά, καθώς ο Άρης προετοιμάζεται για την επανέναρξη, η οποία αργεί ακόμη, αλλά έχει χρόνο να δουλέψει κάποια πράγματα. Είχε κάποιες απουσίες και κάποια προβληματάκια τη χθεσινή ημέρα. Ο Νοάφα Τιγκά έκανε ατομικό πρόγραμμα και ακολουθεί λίγο έτσι πιο συντηρητικό πρόγραμμα λόγω μιας επέμβασης που έκανε στο δάχτυλο του δεξιού του χεριού. Ο Αλφαρέλα ήταν στους πόντες και ακολούθησε εκείνος ατομικό πρόγραμμα χθες, καθώς αντιμετώπιζε ίωση. Και φυσικά τρέχουν και κάποια άλλα ανοιχτά ζητήματα σχετικά με παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στο ρόστερ, γίνεται το ξεσκαρτάρισμα και εκείνος οι οποίοι θα έρθουν στο ρόστερ σύντομα, γιατί προέκυψε μια είδηση τις τελευταίες ώρες σχετικά με τον Μόντσου, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην μεξικανική Χουαρές, η οποία αυτή την περίοδο διανύει το πρωτάθλημα της Απερτούρα και ουσιαστικά ολοκληρώνεται σιγά σιγά οι υποχρεώσεις του Ισπανού. Τον Νοέμβριο ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του Ισπανός, έχοντας βέβαια παίξει μόλις 5 παιχνιδιά ως βασικός φέτος. Δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Και όπως όλα δείχνουν και όπως δήλωσε σε πρόσφατη δήλωσή του σε μέσο της Θεσσαλονίκης, ότι μάλλον θα επιστρέψει τον Άρη τον Γενάρη.
0: Τι λες.
1: Οπότε θα υπολογίζεται και αυτός, όπως όλα δείχνουν, καθώς η Χουαρές έχει δώσει ήδη 500 χιλιάρικα περίπου για το δανεισμό του παίκτη και αν θέλει να τον κάνει δικό της πρέπει να καταβάλει ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια για τον buyout του παίκτη, κάτι το οποίο υπάρχουν συνθήκες μοιάζει απαγορευτικό.
0: Οκ. Εντάξει. Έγινε. Κωνσταντίνε, αυτά και αναμένουμε τα άλλα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, άντε μου, καλό μεσημέρι. Για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.

0: Πάμε εκεί δίπλα, εκεί στον Ηρακλή. Πάμε, πιάσαμε όλη τη Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Τι νέα έχουμε? Καλό μήνα κιόλας, καλό μήνα. Τι νέα έχουμε?
1: Αυτό, μπήκε ο Οκτώβριος.
0: Ωραίο!
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι πέρα από το να σημειώσουμε ότι σήμερα είναι γενέθλια του Βάλτερ Ματσάρη. Γίνεται 65 ετών.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα μικρό στοιχείο για τον τεχνικό του Ηρακλή, ο οποίος συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις στην Μίκρα, προσπαθώντας να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του. Φαντάζομαι ότι στη σημερινή προπόνηση θα υπάρχει και έτσι ένα μικρό happening, αν μπορώ να το πω έτσι,
0: από τον προπόνηση. Τούρτες, happy birthday, πραγματάκια, ναι. Ωραία, ωραία.
1: Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος συνεχίζει και αυτός στην προετοιμασία. Ο Γιωάν Ρος, ο οποίος εξακολουθεί να απουσιάζει με τις υποχρεώσεις αποκριματικά του Κόπα Αφρικα. Χθες αγωνίστηκε άλλα 90 λεπτά σε αναμέτρηση με την Μαυριτανία. Τα πήγε επίσης πάρα πολύ καλά, από ό,τι λέει το report του Ηρακλή. Αναμένεται και αυτός μετά το φιλικό με τον, το αποχαιρετιστήριο φιλικό με τον, του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής στις 6 Οκτωβρίου, να επιστρέψει και αυτό σιγά σιγά στην Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, οι οποίες ακολουθούν 5 μέρες αργότερα την άφηξή του με τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Ένα σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι στην ψηφοφορία που έγινε για τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του μήνα Σεπτέμβρη, ο Αθανασιάδης είναι αυτός ο οποίος αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής. Συγκέντρωσε ένα ποσοστό πάνω από 12% στις προτιμήσεις των φιλάθλων, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τον goalkeeper του Ηρακλή, ο οποίος είχε σημαντική συμβολή στις μέχρι τώρα αναμετρήσεις με σημαντικές επεμβάσεις, και ένα θετικό στοιχείο που δείχνει ότι δικαίως επέλεξε τον Ηρακλή για να συνεχίσει την καριέρα του. Άλλωστε είναι δηλωμένος οπαδός, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ηρακλή πριν μεταπηδήσει στις υπόλοιπες ομάδες. Ένα ικανοποιητικό στοιχείο αυτό και στα χέρια του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος βλέπει ένα goalkeeper να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και να έχει λύσει τουλάχιστον το θέμα του ζητήματος κάτω από τα δοκάρια.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία, Θωμά, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Δύο και δύο, όχι δύο και ένα, δύο και δύο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσοτς, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Παραμένετε εδώ μαζί μας, ο Πάνος Πουρναράς τώρα με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, στη συνέχεια σύνδεση με τον Λίμπερο για αυτή την πολύ ιδιαίτερη ώρα που ανοίγει πολλά μάτια και πολλά αυτιά, 2 με 3. Ενώ στη συνέχεια ο Δέμης Παλιούρας θα σας μετατρέψει στους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, εμείς δεν θα τα πούμε αύριο, διότι θα βρίσκομαι για ένα διεθνές συνέδριο στην αρχαία Ολυμπία. Το ραντεβού μας είναι για την Δευτέρα. Ελπίζουμε να είμαστε καλά και εσείς να είστε καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μαζί μας Ιντερβέντεν. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή,
7: η εκπομπή μας.
8: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή,
7: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
8: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Την ίδια ώρα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο του καιρού. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση ενώ κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο νοσοκομείο Ζευγάρι, που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στο Μηλοπόταμο, μέχρι τις 6 το απόγευμα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου Σεραφίνα και Λαύριο. Αρχίζει η διαδικασία για το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κατά την ενημέρωση της διάσκεψης των Προέδρων. Ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι έχει ήδη αποστείλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία που βρίσκεται στη Βουλή, συνοδευόμενη από επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

0: την ανάγκη να στηριχθούν ασθενείς που πάσχουν από άνοια, όπως και οι συγγενείς τους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι. Είναι το πρώτο πρότυπο κέντρο για την άνοια και τις συναφείς διαταραχές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΑΝ λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Σε ισχύ από σήμερα οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας με ισχύ έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου. Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά επιρροτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το

0: γιατί είχαμε κάνει κουβέντα για τις τιμές των εισιτηρίων που είχαν κάποιες πλατφόρμες με αντί για 20 ευρώ τα πουλούσαν πριν βγουν τα εισιτήρια, πριν ανοίξει η πλατφόρμα και κλείσει σε χρόνο τετέ με την αναμονή των 100.000 και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που βλέπαν κάτι τιμές 150-160 ευρώ κτλ. Που μπορούσες να τα προκλήσεις,
1: προαγοράσεις
0: κτλ. Ξανά τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, γιατί έχει πολύ υπονοούμενο η φάση αυτή. Αυτοί που πήραν εισιτήρια, που κατάφεραν και έκλεισαν τα εισιτήρια μέσω της κανονικής οδού, να το πω έτσι,
1: πάμε
0: τα πουλάνε τώρα του 20άρικου, ας πούμε, τα πουλάνε 150.
1: Πάνω.
0: Κάποιοι. Μαυραγωρίτες. Ξέρω εγώ πώς λένε αυτούς.
1: Έξυπνους.
0: Έξυπνους.
1: Ναι.
0: Η απατεωνιά δηλαδή είναι ξυπνάδα.
1: Τι απατεωνιά.
0: Απατεωνιά.
1: Έχω αγοράσει εγώ αυτό εδώ το κινητό 100 ευρώ. Και το βάζω να το πουλήσω 300. Αν εσύ το αγοράσεις, εγώ φταίω.
0: Συγκρίσιμα το κινητό με το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Ονομαστικά δεν είναι.
1: Οκ. Okay.
0: Και το κινητό είναι ονομαστικά.
1: Ναι. Δηλαδή, αν εγώ αγοράσω ένα μπλουζάκι 10 ευρώ και στο πουλήσω 100, φταίω εγώ που στο πουλάω 100.
0: Όχι, όχι.
1: Εσύ φταίς που το αγοράσεις.
0: Δεν είσαι απαταιώνας τότε, ναι.
1: Βέβαια.
0: Είναι θέμα marketing.
1: Εκμεταλλεύομαι μια περίσταση. Έτσι το λέω.
0: Την πασκέτα τη φτιάξανε ή ακόμα παντεύονται.
1: Ψάχνουν από το Ποσειδόνιο μια να φέρουν. Το κορυφαίο μήνυμα χτες που έστειλαν εδώ την ώρα του αγώνα με εκείνες
0: τις
1: διακοπές. Τις διακοπές είναι θέλετε και Ευρωλίγκα, βρε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλετε και Ευρωλίγκα. Ναι, ναι. Και ένας άλλος που έστειλε στη σελίδα του Λίμπερο που έγραφε ότι καλά τόσα λεφτά πέφτουν και τα λοιπά. Ένα κιούμπ δεν μπορούσαν να βάλουν.
1: Αυτό το με τα φωτιστικά υπήρχε το στρόγγυλο. Με τα προβολάκια που
0: δεν το παρατήρησα.
1: Εγώ δεν μπορούσα να θυμηθώ αν υπήρχε. Αλλά προφανώς δεν υπήρχε γιατί είχε μπει το Cube εκεί πέρα.
0: Δεν το, ναι, το Cube ήταν.
1: Τώρα έχει μπει μια κυκλική έτσι. Ράβδος λέγεται. Είχες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν, ξέρω.
0: Δεν πάντων, το είδα, δεν το είδα τι είναι.
1: Ένα κυκλικό ρε παιδί
0: δεν
1: μου.
0: Το
1: μεταλλικό πράγμα που γύρω-γύρω είχε προβολάκια ρε παιδί μου και ναι. Αναβοσβήνανε, κουνιόντουσαν.
0: Είναι ωραίο αυτό. Η σκοτίδα πριν ναι. Όταν παρουσιάζει τη ομάδα και τα λοιπά.
1: Άλλη
0: στα
1: αθμόσφαιρα.
0: Πρότυπα του NBA και όλα αυτά τα ωραία.
1: Αθμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Και το ερώτημα παραμένει αν η μπασκέτα χάλασε από το κάρφωμα του Gray που έβαλε το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ή χάλασε από τα άστοχα τρίποντα και των δύο ομάδων. Ψηφίστε.
0: Έχω μηνυματάρα που ξεκινάει η εκπομπή και θα ανοίξουμε γραμμές μετά από αυτό
1: ναι,
0: το μήνυμα.
1: Ωραία.
0: Οπότε ετοιμαστείτε 2,87 και 3 οχτάρια.
1: Ναι.
0: Ρε Ιβάν, πάνε πάρ τους καμιά μπασκέτα τους φουκαράδες. Λοιπόν, μετά από αυτό το μήνυμα θα είναι ο μπούσουλας της εκπομπής σήμερα. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. 2,87 και 3 οχτάρια μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Είναι το, πώς το λένε, αυτό θα είναι το θέμα της εκπομπής. Το μήνυμα του φίλου.
1: Τέλειο.
0: Ακροατή, τέλει. Του προκλητικού φίλου ακροατή που δεν θα πω ποιος είναι, γιατί είναι και αδυναμία της εκπομπής γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις κάτι, θες να πεις κάτι, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε μια πολύ ωραία ανάλυση που βλέπω στο δημοσίευμα της Μάρκα.
1: Από αυτό θα ξεκινήσεις, από
0: στο
1: αυτό.
0: Τέλος.
1: Τι μάρκα είναι η Μάρκα.
0: Μάρκα είναι ισπανική.
1: Mm.
0: Ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το βρήκα. Μια πολύ ωραία ανάλυση και θέλω να το πιάσουμε λέξη-λέξη για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Είναι ένα δημοσίευμα της Μάρκα. Να θυμίσω ότι στις 5, σήμερα τι είναι, μία καλό μήνα είπαμε, ο Θεός να μας έχει καλά, να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα γίνονται και έρχονται. 1 Οκτωβρίου χωρίς το μη είπαμε,
1: ναι.
0: Έτσι, το μη ήταν στο Σεπτέμβριο και έρχεται μετά και στο Νοέμβριο. Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριος.
0: Ναι, αυτό δεν είναι Δεκέμβριος.
1: Αυτό με τα γράμματα στους μήνες μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτά τα ωραία είναι με τα μύδια. Σ' αρέσουν τα μύδια γενικά. Τα καλά τα μύδια.
0: Άρρωστο σημείο
1: ναι,
0: τα μύδια εγώ.
1: Τα καλά τα μύδια. Ναι, τέλος πάντων, τώρα σκέφτηκα κάτι άσχημο. Τα καλά τα μύδια είναι, λέει, τους μήνες που δεν έχει ρο. Δηλαδή, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.
0: Ναι.
1: Αυτό το τετράμινο είναι τα καλύτερα μύδια, τα μεγαλύτερα.
0: Αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Αν και είχαμε μια απώλεια από μύδια τώρα τελευταία. Τέλος πάντων.
0: Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στην Ευρωλίγκα ξεκινάει το θέμα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Στις 4, στις 5 μάλλον και στις 6
1: ναι.
0: Οκτωβρίου στο Κόμο.

0: ναι.
1: Στη Λίμνη εκεί, όσοι έχουν πάει, εγώ δεν έχω πάει, εκεί Φλωρεντία, Λίμνη, Κόμο και τα λοιπά, λένε ότι είναι μαγευτικό το τοπίο. Θα γίνει γενική συνέλευση της Ευρωλίγκας και θα πάρθουν και αποφάσεις. Θα τεθούν κάποια θέματα. Το πιο σημαντικό είναι αν θα δεχθούν την πρόταση από το NBA για να αλλάξει η ιδιοκτησία, να γίνει μεγαλομέτωχος το NBA στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτό έχει σχέση με το NBA Europe που λέγανε.
1: Αυτό έχει σχέση με το NBA. Κράτη, ναι, το NBA. Μην πας τα υπόλοιπα. Όταν NBA... λέμε NBA, κάθεσε προσοχή.
0: Ναι.
1: Προσοχή.
0: Okay.
1: Λοιπόν, γενική συνέλευση. Θα ασχοληθεί και με την πρόταση, αλλά και με το τι θα γίνει με τις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μπουν στην Ευρωλίγκα κτλ. Λοιπόν, έχουν κατατεθεί συνολικά 24 προτάσεις από συλλόγους και επενδυτικά σχήματα. Αυτό λίγο με μπερδεύει, okay, πάω παρακάτω. Η διαδικασία είναι πλέον στο τελικό στάδιο. 11 υποψηφιότητες διεκδικούν 8 διαθέσιμες θέσεις.
0: Ναι.
1: Σαν τις τηλεοπτικές άδειες του κινητού.
0: Χαμός που είχε γίνει.
1: Το τραγέλαφο που είχε κάνει ο Τσίπρας. Λοιπόν, οι 11 υποψήφοι, οι ομάδες δηλαδή που έχουν υποβάλει αίτηση είναι η Βαλένθια. Η Βαλένθια δεν είναι στην Ευρωλίγα.
0: Είναι. Α, όχι. Κακώς το είπαμε τόσο σιγουριά.
1: Η Παρή.
0: Η Παρή είναι.
1: Α, και τι υποψήφιες είναι αυτές. Τι αίτηση για να μπουν.
0: Ξέρω.
1: Εγώ αυτό το. Η Βίρτους Μπολόνια, η Χαποέλ Τελαβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ, η Νάπολη, Ντουμπάι Basketball Club, London Lions. London Lions. Έκανε τώρα στην Αγγλία.
0: Αυτή την ομάδα χθες που έβλεπα τα αποτελέσματα.
1: Ήταν Towers αυτή, έγιναν Lions.
0: Χθες εγώ που έλεγα τα αποτελέσματα εκείνη την ώρα του EuroCup, την είπα London Towers.
1: Ναι. Και η Maxima Roma. Αυτή ποια είναι? Αυτή είναι η παλιά, η Μεσατζέρο. Που είχε, φέρει, που είχε κάνει πάταγο πριν 150 χρόνια, που είχε φέρει το νούμερο 1 τον draft, τον Ντάνι Φέρι. Τότε θυμάστε? Έναν, ένα γλυκό αγόρι. Ένα γλυκό λευκό αγόρι.
0: Μεσατζέρο.
1: Μεσατζέρο, ναι. Ενδιαφέρον έχουν εκφράσει, λέει, και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, Άρης, Μπεσίκτας, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Για τη ρωσική ομάδα, λέει, πάντως η υποψηφιότητα συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του δημοσιεύματος, λέει, της Μάρκα, αφορά τα κριτήρια για τα οποία θα γίνει η επιλογή, η τελική επιλογή. Το οικονομικό σκέλος θα έχει σαφώς σημαντικό ρόλο. Όμως δεν αναμένεται να αποτελέσει το μοναδικό κριτήριο. Η Ευρωλίγκα θέλει να δημιουργήσει ένα μοντέλο με μακροπρόθεσμη προοπτική και γι' αυτό οι υποψήφοι περνούν από μια νέα λεπτομερή διαδικασία μέσω της οποίας εξετάζονται όλα τα στοιχεία κάθε πρότασης. Πρώτο στην αξιολόγηση βρίσκεται το αγωνιστικό προφίλ. Θα εξεταστούν η ιστορία του συλλόγου, κάθε συλλόγου,
0: ναι,
1: η αγωνιστική του πορεία, η οργάνωση, τα αποτελέσματα και κυρίως η δυνατότητά του να παραμείνει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και η αξιοπιστία των συλλόγων τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Η Ευρωλίγκα αναζητά συνεργάτες που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθερά μέλη ενός ενιαίου οργανισμού και να ενισχύσουν συνολικά το μπραντ της διοργάνωσης. Ένας ακόμη παράγοντας που θα εξεταστεί είναι η δυναμική της, της αγοράς, στην οποία δραστηριοποιείται κάθε υποψήφιος. Η πόλη, ο πληθυσμός, η οικονομική δυναμική, η προσέλκυση φιλάθλων και χορηγών, αλλά και η δυνατότητα επέκτασης της Ευρωλίγκας σε νέες αγορές θα παίξουν ρόλο στις τελικές αποφάσεις. Η Μάρκα, λέει, αναφέρει χαρακτηριστικά παράδειγμα το Λονδίνο λόγω της δυνατότητας εισόδου της διοργάνωσης σε μια τεράστια αγορά, ενώ παράλληλα επισημαίνει τη μεγάλη μπασκετική παράδοση χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η βάση των φιλάθλων. Η προσέλευση στα γήπεδα, η εμπορική απήχηση, η δυνατότητα προσέλκυσης χορηγών και το ενδιαφέρον που μπορεί να δημιουργήσει ένα σύλλογος πέρα από τα όρια της πόλης που θεωρούνται σημαντικά στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι οι 11 δεσμευτικές προσφορές φτάνουν συνολικά περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ωραίο νούμερο, Το ποσό θα μπορούσε να αγγίξει ακόμα και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ φυσικά, εφόσον υπάρξουν νέες προτάσεις ή βελτιώσεις στις υπάρχουσες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Μάρκα, το αναφέρει το ρεπορτάζ φυσικά της ισπανικής εφημερίδας, ξέρω εγώ, site του, πλέον τη εφημερίδα, δεν προτίθεται, λέει, να επιλέξει απλώς τους πλειοδότες. Το οικονομικό τίμημα θα εξεταστεί σε συνδυασμό με τη συνολική ποιότητα, την βιωσιμότητα και την προοπτική κάθε πρότασης. Έτσι, η τελική αξιολόγηση θα προκύψει από έναν συνδυασμό αγωνιστικών, οικονομικών και εμπορικών δεδομένων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αγοράς, της δυναμικής των φιλάθλων και των προοπτικών ανάπτυξης. Αυτά όλα θα γίνουν στη Γενική Συνέλευση 5 και 6 Οκτωβρίου.
0: Αν δεχτεί η Ευρωλίγκα την αγορά από το NBA, θα γίνει αυτή η ζήτηση. Και με αυτά τα κριτήρια που διάβασες,
1: κάποια... Τι νοείς αν δεχτεί?
0: Αυτά, ρε παιδί μου, θα γίνουν αν όντως το NBA αγοράσει την Ευρωλίγκα. Δεν είναι σίγουρο ακόμα.
1: Όχι.
0: Α, μπράβο. Αν λοιπόν...
1: Όχι, το όχι πάει σε αυτό που λες.
0: Είναι σίγουρο?
1: Όχι, δεν έχει σχέση με την, αν θα την αγοράσει.
0: Θα το
1: όχι.
0: Κάνει από μόνη της, δηλαδή, ναι, η Ευρωλίγκα, ναι, αυτό. Ναι. Okay.
1: Μα είναι... Ποιος θέλει να μπει,
0: ναι,
1: θα τον ξεψαχνίσουμε, να τον κάνουμε μια αξονική, ξέρω εγώ, ναι, μαγνητική, οτιδήποτε.
0: Το NBA όμως θέλει να κάνει κάτι,
1: άλλο είναι εκείνο,
0: κάτι
1: εκείνο...
0: πιο κλειστό θέλει να κάνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή θέλει να κάνει ένα πρωτάθλημα με 12 ομάδες, 14. Η Ευρωλίγκα πάει να το κάνει τώρα με 28.
1: Θα δούμε. Στιγμή.
0: Πάντως με αυτά τα κριτήρια που διάβασες, δεν τα πληρούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όλα. Δηλαδή αν βάλουν κριτήριο την πόλη... Δεν έχει πολλές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ και ο Άρης σε αυτό το κριτήριο.
1: Εγώ,
0: δυναμική
1: ξέρω,
0: του κόσμου, οκ. Okay, αλλά τώρα συγκρίνεις τώρα τη Θεσσαλονίκη με το Λονδίνο, με καλά, τους London Lions, ναι, δεν υπάρχει σύγκριση. Okay,
1: okay. Αυτό γιατί με τη Ρώμη.
0: Με τη,
1: τέλος,
0: ναι,
1: πάντων.
0: Okay.
1: Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι αυτός ο εντός εισαγωγικών όρος που υπάρχει, που λέει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Okay.
1: Αν πάρω τα δικά μας τα γράμματα εδώ πέρα και μην πάω σε άλλα γράμματα, ξένα.
0: Ναι.
1: Εδώ σήμερα ένας ιδιοκτήτης είναι, αύριο δεν είναι. Αυτό, γι' αυτό πώς θα...
0: Πώς θα εγγυηθεί κάποιος, ναι, ότι αυτός ο Ζαγόρας είναι, θα είναι ιδιοκτήτης αυτής της ομάδας για 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ποιος θα εγγυάται?
1: Που ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι ο Ζαγόρας που έχει την ομάδα Λίμπερο,
0: ναι,
1: που είναι και στο Μιλάνο, mm, έχει μια μαγαζάρα και στο Μιλάνο, σε κεντρικό δρόμο, τον έστειλε ένας φίλος εχθές,
0: ναι,
1: και ήταν πολύ ωραίο. Λίμπερο Μιλάνο, λέει.
0: Oh.
1: Ναι, ναι, ναι. Με ρούχα είναι, νομίζω, με κάτι. Τέλος πάντων. Mm. Που ξέρει, ας πούμε, που θα ξέρει η Ευρωλίγκα, θα τον δεσμεύσει το Ζαγόρα με κάτι, ας πούμε.
0: Προφανώς.
1: Ότι κοίταξε, είσαι εδώ τώρα και για τα επόμενα πέντε χρόνια,
0: χρόνια
1: θα είσαι σίγουρα τουλάχιστον, mm, πέντε χρόνια.
0: Αλλιώς θα πληρώσεις τα τόσο ρήτρα.
1: Mm. Και αν αυτός πέσει έξω, ας πούμε, και φαλήρισει, γίνει μια στραβή, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τέλος πάντων, τώρα, ναι, αυτά είναι όλα υποθετικά σενάρια. Θα δούμε τι γίνεται 5 και 6.
0: Mm.
1: Στις 5 και στις 6 Οκτωβρίου και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αφού έχουμε κάτι χειροπιαστό να πούμε. Τώρα, mm, θεωρία μπορεί να πει ο καθένας. Επίσης, μιας και μιλάμε Ευρωλίγκα, έχω κρατημένο κάτι που ήθελα να το πω τη Δευτέρα, mm, που μου έκανε τεράστια εντύπωση για το που πάνε τα πράγματα να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, είναι μια είδηση η οποία δεν πήρε και πολύ μεγάλη έκταση γιατί την πήρε χαμπάρι κανένα σχεδόν. Λέει, κάτσε να το ανοίξω το δικό μου στο πρόγραμμα περιήγησης, γιατί τα άλλα θέλουν πολλά για να μην με παρακολουθούν. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε πως οι διαιτητές των αναμετρήσεων της διοργάνωσης θα προκύπτουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το λέω για τους δικούς μας εδώ στην ΚΕΔ, Λανουά, άκου.
0: Ιδέες τώρα.
1: Το μέτρο μάλιστα εφαρμόστηκε και στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ το ίδιο θα συμβαίνει και στο EuroCup. Αξίζει να σημειωθεί πως για να προκύψουν οι διαιτητές θα εφαρμόζονται 14 διαφορετικά κριτήρια και θα βρίσκονται οι πιο κατάλληλοι διαιτητές. Και μάλιστα υπήρξε και ανακοίνωση της Ευρωλίγκας. Mm. Η Ευρωλίγκα Basketball, ξέρω εγώ, ανακοινώνει με ικανοποίηση την εισαγωγή ενός νέου συστήματος ορισμού διαιτητών, το οποίο θα καθορίζει τις διαιτητικές τριάδες για κάθε αγωνιστική τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στο EuroCup. Αυτό που παίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: EuroCup, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνολογίας εχμής, τεχνητής νοημοσύνης, εχμής είναι, επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από το τμήμα διαιτησίας της Ευρωλίγκας, συμπεριλαμβανομένων της ιεραρχίας των διαιτητών, του προγράμματος της διοργάνωσης, των προηγούμενων ορισμών, του φόρτου εργασίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε αγώνα. Αναλύοντας...
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεστη Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Δεύτερο ημίωρο στον Λίπερο 107,4. Είστε συντονισμένοι. Ακούτε την εκπομπή Πέναλτι όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, αυτή την ώρα από τις 2 μέχρι τις 4 και στην Αθήνα μέσω του Ελλάδα Sports 94,3. Ας ακούσουν αυτή την πληροφορία, δηλαδή την κρατήσεις λίγο, θα κάνεις αναμονή κοινού. Μια δημοσίευση που υπάρχει σε ένα site μόνο. Εγώ το έχω δει αλλού.
1: Ναι, σε ένα προς το παρόν.
0: Ας ακούσουν εκεί στην Αθήνα.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν το βλέπει.
0: Ναι. Έχω και μία ακόμη, αλλά πάμε στο αυτό που θες εσύ.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ο παλμός της Εθνικής Ελλάδας χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη. Η Intersport σε συνεργασία με την Adidas σε περιμένουν στο Mediterranean Cosmos με μια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Ζήσε τα πιο δυνατά football challenges, κάνε face painting στα χρώματα της Εθνικής και τύπωσε τη δική σου φανέλα. Μη χάσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 6 με 9 το βράδυ, τον Εμίλιο Οικονομίδη live στο χώρο. Για ένα μοναδικό quiz για την Εθνική. Μπες στο παιχνίδι στο Mediterranean Cosmos.
0: Ο Μάρκος γράφει για το διαιτή που πέρασε, έτσι να πούμε, για τον κόκκινο, λέει. Ότι πέρασε τα τεστ.
1: Από τους τρεις.
0: Από τη Χαλκιδική, ποιος είναι.
1: Από τους τρεις, ο κόκκινος.
0: Μάρκος, είναι... τι λέει καμιά λεπτομέρεια για τον κόκκινο.
1: Ναι.
0: Να μάθουμε. Που λες ότι πέρασε τα τεστ έτσι λίγο πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Άρα ήταν γρήγορο, δηλαδή, και πέρασε τα τεστ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: εχθές
0: είχε μια παρουσία στο Πάουκ Σπορτς Αρίνα του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης δίπλα στους ανθρώπους του Πάουκ για μία ακόμη φορά η οποία συζητήθηκε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι θέλουν, τι δεν θέλουν, ποια είναι η σχέση και τι ακριβώς γίνεται. Γιατί μερικά μου πάνε κόντρα. Εγώ προς το παρόν παρακολουθώ τι γίνεται μεταξύ των τεσσάρων.
1: Κόντρα γιατί?
0: Κρατάω αυτό κόντρα γιατί αν λένε ότι. Στην Αθήνα λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι με τον Πάο και ο Ολυμπιακός είναι με τον Άρη. Λοιπόν, εγώ τα ακούω, τα έχω σε μια άκρη, αλλά και okay, παρακολουθώ τι γίνεται. Μπορώ να καταλάβω. Αυτό που δεν μου βγαίνει είναι ότι αν υπάρχει το Παναθηναϊκός Πάοκ, ας πούμε, αγκαλιές και φιλιά και καλή σχέση, όπως λένε στην Αθήνα.
1: Πού κολλάει ο κύριος
0: δεν μου χωράει ο λιόλιος μέσα σε αυτό. Απ' την άλλη όμως ο ΠΑΟΚ επειδή είναι πλέον πάρα πολύ δυνατός, η χειραψία με Παναθηναϊκό κάνει, ακούει και αυτός του Παναθηναϊκού που τον μαλώνει για κάποια πράγματα, ας πούμε τον ΠΑΟΚ, που όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό βέβαια κάνουν τα παγόνια, αλλά όταν παίζει με τον Ολυμπιακό τον μαλώνουν τον ΠΑΟΚ γενικότερα ή παίρνουν τη θέση του, το μέρος του. Το ακούω γιατί και με αφορμή την παρουσία του κυρίου Λιόλιου εχθές υπήρχε μια αναφορά, ας πούμε, ότι πάλι αυτός εκεί δίπλα στους διοικούντες του ΠΑΟΚ και δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται.
1: Τι δουλειά έχεις
0: αλλά με αυτόν. Το αφήνω γιατί τα παρακολουθώ και δεν επηρεάζομαι εγώ από κανένα, ας πούμε, και από κανένα ρεπορτάζ. Απλά εγώ τα παρακολουθώ, τα βάζω στην άκρη και φεύγω μετά από αυτό γιατί το έχω κρατημένο, δεν τα αφήνω. Και ακούω αυτό που θα μου πεις τώρα που γράφτηκε σε ένα site μόνο. Δεν ξέρω τι site είναι αυτό. Δεν ξέρω τι site, δεν υπονοώ κάτι. Δεν το ήξερα εγώ αυτό το site. Μου κάνει εντύπωση ότι το αναφέρει μόνο αυτό και λέει κάτι το οποίο. Πριν από καιρό το συζητούσαμε εδώ στην εκπομπή και είπα εγώ σε κάποια φάση ότι έχω μία, γνωρίζω κάτι που δεν είναι επιβεβαιωμένο βέβαια από κάτω πλευρές, ότι πάει να πάρει ο κύριος Μιστακίδης ένα συγκεκριμένο χώρο στη Θεσσαλονίκη για να φτιάξει γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, καινούριο. Το οποίο γήπεδο καινούριο γήπεδο μάλλον για τον ΠΑΟΚ, το λέω εδώ και χρόνια ότι χρειάζεται ένα καινούριο γήπεδο ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και θα το πω βλέποντας και το χθεσινό παιχνίδι, ότι θέλει καινούριο, όπου είχαμε και μια διαφοροποίηση.
1: Τι διαφοροποίηση?
0: Τι διαφοροποίηση? Είχε τα ακουστικά σου?
1: Είχα.
0: Τι δεν είχε? Τι συζητούσαμε χθες το μεσημέρι?
1: Για τον εκφωνητή.
0: Τι έχουμε συζητήσει 100 φορές μέχρι τώρα?
1: Για τον εκφωνητή. Ότι άλλαξε.
0: Τον άκουγες?
1: Ναι.
0: Πόσο συχνά?
1: Δεν εντόπισα διαφορά.
0: Δεν εντόπισε διαφορά.
1: Όχι.
0: Εγώ εντόπισα.
1: Ναι, πιο μεγάλη, λίγο ήταν.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Αλλά πάμε παρακάτω. Είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται γήπεδο.
1: Όχι ότι έχω δει και πολλά μάτς μπάσκετ, ναι. Να σου πω την αλήθεια.
0: Πριν από καιρό, βλέποντας τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, είπα ότι χρειάζεται ένα ψηλό.
1: Ναι.
0: Με το Μοντεγιούνας τι γίνεται?
1: Αν δεν κάνω λάθος, έρχεται σήμερα.
0: Έρχεται.
1: Ναι, εκτός αν έχασε καμιά πτήση όπως παίχτη τη Μανρέσα.
0: Ναι. Πάμε όμως στο θέμα το δικό σου.
1: Και έρθει κανένας άλλος.
0: Πάμε στο θέμα το δικό σου. Αυτό που. Γιατί... Το site δηλαδή, να διαβάσει. Αυτό λέει... που περιμένει καρτερικά να το αναφέρει στον κόσμο.
1: Και δεν λέει να φύγει και ο Μωρούγη, γιατί είναι από τους κορυφαίους στα μάτια του.
0: Χθες ήταν τη ματσάρα έκανε ο Μωρούγη. Ο 042 όμως ωραίος είναι και έστειλε μήνυμα πώς μας φάνηκε ο Μωρούγη χθες.
1: Λοιπόν, το site είναι το Power Game και γράφει. Μια κίνηση.
0: .gr.
1: Ναι, powergame.gr, ναι. Μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη μέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με επιχειρηματικούς κύκλους της πόλης που μίλησαν στο powergame.gr.
0: Α.
1: Ο Τέλης Μιστακίδης, όχι ο κύριος, λάθος εδώ. Έτσι δεν είναι. Δεν έπρεπε να
0: λέει. Ο άνθρωπος είναι Αριστοτέλης Μιστακίδης. Μην ξεκολλάτε από το Τέλης και το κάνετε δικό σας σαν να παίζετε σφαλιάρες όλοι. Είναι Αριστοτέλης. Έχει ένα τέλειο ονοματεπώνυμο, κυρίως το όνομά του. Μην προσπαθείτε να το φέρετε πιο κοντά σας και να τον προσφωνείτε με αυτόν τον τρόπο. Σεβαστείτε λίγο το θεσμό τουλάχιστον.
1: Και έπρεπε να λέει και ο κύριος έστω. Τέλος πάντων, έχει αποκτήσει την έκταση όπου λειτουργούσε μέχρι πρώτην στο Magic Park με στόχο εκεί να δημιουργηθεί το νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εφόσον το συγκεκριμένο σχέδιο προχωρήσει, θα πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αθλητικές επενδύσεις των τελευταίων ετών στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο σχεδιασμός του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προβλέπει την κατασκευή νέου ιδιόκτητου γηπέδου χωρητικότητας τουλάχιστον 12.000 θέσεων.
0: Ναι.
1: Η επιλογή της συγκεκριμένης έκτασης συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου αθλητικού προορισμού που θα μπορεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες της ομάδας όσο και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται μια πιθανή μελλοντική σταθερή παρουσία στην EuroLeague. Προηγήθηκε το οριστικό κλείσιμο του Magic Park, ενός από τους πλέον γνωστούς χώρους αναψυχής στη Θεσσαλονίκη. Το Luna Park είχε βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπο με αυξημένες δυσκολίες σε επίπεδο αδειοδότησης, σε μια περίοδο κατά την οποία το θεσμικό πλαίσιο για τα πάρκα αναψυχής έχει γίνει σημαντικά αυστηρότερο.
0: Ναι.
1: Το νέο γήπεδο στο σχεδιασμό για την Ευρωλίγκ. Ναι, το νέο γήπεδο στο σχεδιασμό καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για την EuroLeague. Θα καλύπτει. Η πληροφορία για την απόκτηση της έκτασης από τον Τέλη Μιστακίδη έρχεται σε μια περίοδο όπου η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επιδιώκει να αναβαθμίσει συνολικά το αγωνιστικό και επιχειρηματικό της μέγεθος.
0: Ωραία, ναι, αυτά με τα σάλτσες, με τα...
1: Η προέγκριση του φακέλου της ομάδας για συμμετοχή στο νέο franchise στη EuroLeague με δεκαετή ορίζοντα έχει ήδη ενισχύσει τη συζήτηση για τη δημιουργία νέου γηπέδου. Η οικονομική δέσμευση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μόνο ένα μέρος του ευρύτερου σχεδίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συνολική επένδυση που επιδιώκει ο κύριος Μιστακίδης μπορεί να φτάσει ως και τα 300 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, αλλά το γράφει.
1: Τέτοιο. Ναι. Ένα τέτοιο...
0: Και το 80 δεν είναι 80, είναι παραπάνω.
1: Ναι. Οκ, okay, σε εντάξει, αυτό το πλαίσιο του ενδεχόμενου.
0: Άρα εδώ λέει ότι, δεν λέει ότι 100%,
1: ναι.
0: Γιατί ο τίτλος είναι πιαζάρικος. Απέκτησε, λέει.
1: Mm.
0: Αλλά επειδή και το προπονητικό είναι δίπλα. Είναι κοντά,
1: ναι.
0: Το που ετοιμάζει το φουσκωτό. Αυτό δεν θα είναι φουσκωτό, να το πω. Θα είναι κανονικό γήπεδο ή αυτό τουλάχιστον που έχει την πρόθεση να κατασκευάσει για τον για τον ΠΑΟΚ ο κ. Μιστακίδης.
1: Ναι.
0: Αυτά προς το παρόν. Τα βάζουμε στην άκρη, τα κρατάμε και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Πάντως και στον ποδοσφαιρικό και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ υπάρχει ένας οργασμός κινήσεων, διαβουλεύσεων όλο αυτό το διάστημα που στο τέλος της βραδιάς, παρά τις κόντρες που δημιουργούνται στα social media, στο τέλος της βραδιάς εγώ τα πετάω όλα αυτά στην άκρη. Εντελώς, πώς παίρνεις δηλαδή, κάνεις τη φτιαριά με την κοπριά και την πετάς στην άκρη αυτούς που θέλουν να δημιουργούν εδώ οικογενειακές διαμάχες, γιατί έτσι γουστάρουν ή γιατί έτσι παίρνουν ζωή. Τα πετάω όλα αυτά λοιπόν με την κοπριά από πριν από το στάβλο το διπλανό και κρατάω ότι όλο αυτό είναι δημιουργικό για έναν σύλλογο που είναι που είναι, τέλος πάντων, βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση επιχειρηματική που δεν έχει ξαναζήσει και ξαναδεί στο παρελθόν. Με δύο τεράστιους στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο φούτμπολ πρέπει να λέμε. Που λέμε μπάσκετ πρέπει να λέμε φούτμπολ. Στο σύλλογο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε αυτό. Όσοι θέλουν να παίξουν με αυτούς τους δύο τεράστιους επιχειρηματίες και να τους να δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα, καλά να κάνουν να παίξουν, αλλά να παίξουν στο δωμάτιό τους.
1: Ναι, και είναι και κάποιοι που ανησυχούν ότι όλος αυτός ο οργασμός που περιέγραψες γίνεται μια χρονιά προεκλογική. Αυτό κάποιους λίγο τους προβληματίζει.
0: Ναι. Μαζί με τα Lego, τα Playmobil που έχουν, που είναι και της μόδας τελευταία.
1: Ο χαμός γίνεται.
0: Να παίξουν μπαλακί. Προς το παρόν πάμε στο μπάσκετ. Συνεχίζουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ
1: σήμερα. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με τον άνθρωπο.
0: Γιατί εκεί που μιλάμε για μπάσκετ μου βάζεις και ένα ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Βάζω μια πινελιά ποδοσφαίρου. Αλλά
0: φουτμπαλέρα.
1: Αυτός που είδε τον Ομορού ήταν ο κορυφαίος χθες και γενικά τον ΠΑΟΚ.
0: Το και περιέγραψε κιόλας.
1: Ναι, και το περιέγραψε είναι ο Στέλιος Στεριάδης.
0: Το κάρφωμα που περιγράφει ο Στέλιος
1: το
0: έκανε. Από τη γραμμή της προσωπικής είναι γκρέμισε. Να γίνει τρέιλερ.
1: Μα γκρέμισε την μπασκέτα. Γεια σου Στέλιο. Τώρα σε ακούμε. Γεια σου Στέλιο, δεν πάτησα το κουμπί.
3: Εντάξει, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Με υγεία.
3: Ο Μωρούγη, εντάξει, πάει να κάνει ένα upgrade ο ΠΑΟΚ ακόμα στο ρόστερ. Άλλο στυλ βέβαια ο Μωτιαγιούνας που έρχεται σήμερα από ό,τι φαίνεται και άλλο στυλ ο Μωρούγη.
0: Έρχεται.
3: Mm-hmm. Όπως επίσης αχνοφαίνεται και μια ακόμα αλλαγή εκεί κατά τον Νοέμβριο, λένε αυτοί που γνωρίζουν. Όπως λέει και ο Βασίλης Κουντής, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ.
1: Να.
0: Δεν πρόλαβα τόση ώρα που μιλάτε για φούτμπολ, δεν μπόρεσα να πω κάτι που ήθελα για τον Ταϊρή, που κάποιοι τον γνώρισαν χθες τον Ταϊρή. Αλλά τέλος πάντων θα βρω χρόνο να πω αύριο.
3: Ο Ταϊρή, ο οποίος είναι ο παίκτης που έφαγε τα πιο πολλά μπινελίκια από τον Τρινκέρι χθες και ήταν αυτός που πήρε το παιχνίδι ουσιαστικά.
1: Εν τω μεταξύ, τα τρελά του τα έκανε κάθε φορά που τον έβριζε.
0: Τον εξέρεσε τον Τρινκέρι χθες ο Ταϊρή, ρωτάει ο 163.
3: Ο Τρινκέρι μετά το. Μάλλον ο Ταϊρή μετά το μάτς είπε, ο Τρινκέρι μου είπε μπες και άλλαξε το μάτς εσύ.
0: Αυτό λέω. Γιατί είδε ότι δεν πήγαιναν αλλιώς τα γράμματα.
3: Και το έκανε, και το έκανε. Βέβαια, ο Ταϊρή, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο φαίνεται ένα πολύ προσαρμόσιμο, γιατί δεν έχει το ρόλο που είχε πέρσι. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό στον Ταϊρή. Είναι άλλο να παίρνεις 30 μπάλες και άλλο να πάρεις 10. Δεν είναι το ίδιο. Και άλλο να έχεις 30 λεπτά στο παιχνίδι και άλλο να έχεις 15-20. Αλλά όπως και να έχει, χθες ήταν μια σημαντική νίκη σε ένα μάτς που φάνηκε να στραβώνει και πάλι καλά που ήταν ο Γκρέι που με το κάρφωμά του εκεί έφερε αυτό το.
0: Ναι. Έκανε αυτή η διακοπή. Παλιά γινόταν με μανούρες αυτές οι διακοπές. Όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, υπήρχαν προπονητές που λέγανε κάνει μια μανούρα.
1: Τεχνητή ένταση.
0: Ναι.
1: Ή τεχνική ένταση.
3: Τεχνητή.
1: Έτσι, εντάξει.
3: Ναι.
0: Έχω να πω για τον Ταϊρή, αλλά τώρα θα ακούσουμε το Στέλιο. Έχω να πω αρκετά.
3: Κάνουμε κουβέντα και το χθεσινό παιχνίδι. Πάντως, σχετικά με αυτό που λέγατε λίγο πριν, ξέρεις, είναι μερικά πράγματα
0: που έχω και αδυναμία φυσικά, γι' αυτό και γι' αυτό είμαι λίγο μαζεμένος, φρενάριστος.
1: Για πες.
3: Όχι. Σχετικά με αυτό που διάβαζε λίγο πριν ο Κωνσταντίνος, είναι αυτό που λέμε η επιτομή του ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτός που το γράψε κρυφό καμάρι. Δηλαδή.
1: Έτσι γίνεται συνήθως.
3: Δεν υπάρχει δηλαδή Θεσσαλονίκη να κυκλοφορείς κάπου, ειδικά σε ΣΤΕΚΕΠΑ οξύδικα, και να μην το έχεις ακούσει αυτό που γράφτηκε ως πολύ μεγάλη και περισπούδα στην πληροφορία, ας πούμε. Είναι μάλιστα κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει προκριθεί για να γίνει ως ανακοίνωση όταν γίνουν τα εγγένεια του προπονητικού από τον κύριο Μιστακίδη. Όπως επίσης οι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στη EuroLeague. Αναφέρουν ότι στη συνάντηση που έγινε στο Abu Dhabi πρόσφατα οι κύριοι της EuroLeague Bueno και οι υπόλοιποι είδαν κάποια χαρτιά που τους έδειξε ο κύριος Μιστακίδης. Χαρτιά με κάποια νούμερα πάνω, ρε παιδί μου, όχι χαρτιά με έκθεση.
1: Ή με ψώνια από το σούπερ μάρκετ.
3: Ναι, είδα κάποια χαρτιά με κάποια ποσά πάνω και είχαμε εκεί, φέραν τα φορεία μέσα στα γραφεία στο Abu Dhabi. Επίσης να πω ότι αυτό το ποσό που είναι 80 δεν είναι 80, είναι 90 εκατομμύρια. Και είναι ένα ποσό το οποίο δίνεται σε δόσεις. Επειδή λέμε γιατί ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο κάνει μεταγραφές και δίνει με δόσεις κτλ. Όπως όλες οι ομάδες στη γη.
1: Παντού είναι έτσι.
3: Παντού. Έτσι λοιπόν και αυτό το ποσό δεν είναι ένα ποσό μπράβο θα το βγάλει ο κ. Μιστακίδης, θα το δώσει 90 εκατομμύρια. Είναι ένα ποσό που δίνεται από όλες τις ομάδες σε δόσεις προς τη EuroLeague. Για να γίνουν μέρος του franchise. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θα βρει τρόπο να κερδίσει. Απλά τώρα με το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ, όταν δεν θα υπάρχει κάποιο, ένα καλό ομαδικό παιχνίδι, θα σηκώνει κάποιο το χεράκι και θα λέει σήμερα θα το πάρω εγώ το παιχνίδι. Εχθές σηκώσει το χέρι του Ταϊρή. Αν και η αλήθεια για μένα MVP χθες και το είπαμε Κωνσταντίνο και συμφωνήσαμε είναι ο Καλάθης.
1: Ναι. Ναι.
3: Δηλαδή, βλέποντας τον Καλάθη αυτή την ηλικία, δηλαδή πριν από 10 χρόνια στα καλά του, τι μπορεί να έκανε αυτός ο άνθρωπος στο γήπεδο.
1: Μόνο που
0: ο Καλάθης είναι μια αξιόπιστη παρουσία στον ΠΑΟΚ, καταπληκτική. Δηλαδή το μυαλό του εκεί που, λες, που βλέπεις, νομίζεις ότι κολλάει, τουρμπίζει. Έστω και στο τελευταίο δευτερόλεπτο τουρμπίζει. Είναι σε μια ηλικία που για αυτό που τον πήρε ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά αν δεν υπάρχουν τα θηρία που για μένα το κυριότερο είναι ο Ταϊρή και όχι ο Όσμαν, ο ΠΑΟΚ θα δυσκολεύεται. Με τον τρόπο που μέχρι τώρα διαχειρίζεται την ομάδα ο Τρικέρι.
3: Απλά πάνω σε αυτό που λέει Γιώργο, και το είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορεί ο Όσμαν να παίζει σε κάθε ματς 30 λεπτά. Δεν γίνεται.
0: Δεν είναι τότε ο χρόνος μόνο, Στέλιο, που πολύ σωστά λες. Είναι και ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ που περιμένουν ή ψάχνουν όλοι τον Όσμαν. Δεν γίνεται. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει, βέβαια ήταν και τραυματίας, είχε πρόβλημα τραυματισμού ο Ταϊρή, αλλά πρέπει να δημιουργήσει ένα δεύτερο σημείο αναφοράς, γιατί το να μαρκάρεις τον Όσμαν είναι εύκολο όταν είναι το μοναδικό εργαλείο του ΠΑΟΚ με απειλής προς το καλάθι του αντιπάλου.
3: Γι' αυτό και...
0: Αυτό έγινε χθες με τον Ταϊρή, αλλά για να πάρει ο ΠΑΟΚ τη διαφορά, ήταν μια ακόμη βεβαίωση αυτού που συζητάμε, ότι όταν θες να κάνεις ένα ξέσπασμα, όπως έκανε και με τον Παναθηναϊκό, όπως έκανε και με τον Ολυμπιακό, με τον Ορθόδοξο μπάσκετ, αλλά αυτό τελικά τον βοήθησε, όπως έκανε και χθες, αν δεν μπουν τα τρίποντα, δεν γίνεται δουλίτσα.
3: Και αν δεν παίξει άμυνα κιόλας, έτσι, γιατί εγώ νομίζω ότι χθες ξεκίνησε όταν άρχισε να παίζει ξύλο ο Γκρέι στην άμυνα. Ο οποίος επιθετικά μπορεί να μην με ξέρει το κάρφο με εκείνο που άλλαξε τη ροή του αγώνα, έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο Γκρέι. Όταν έσφιξε ο ΠΑΟΚ γενικά την άμυνά του, απλά έτυχε, συνδυάστηκε και με τα σούτ του Ταϊρή, τα μεγάλα σούτ που έβαλε ο Ταϊρή. Κυρίως όμως από την άμυνα, όπως είπε και ο Τρινκέρι πολύ εύκολα με το τέλος του αγώνα, αν η φανέλα μετά το παιχνίδι δεν είναι ματωμένη και υδρωμένη, θα κερδίσουμε λιγότερα παιχνίδια από αυτό που περιμένουμε.
0: Τρικέρι έπαιζε με τη Μαρέσα, έτσι. Δεν έπαιζε έπαιζε με τη Μαρέσα, αλλά χρειάστηκε αυτό το ξέσπασμα. Χρειάστηκε να σουτάρει ο Ταϊρή, να ευστοχήσει ο Ταϊρή, να παρασύρει την ομάδα ο Ταϊρή, που είναι για μένα θα έπρεπε να είναι το πρώτο σημείο αναφοράς του ΠΑΟ και όχι το δεύτερο, ώστε να βοηθιέται και το δεύτερο σημείο αναφοράς περισσότερο. Όταν νιώθεις την απειλή από έναν παίκτη ο οποίος σουτάρει πάρα πολύ καλά και διεισδύει ακόμη καλύτερα που λέει ο λόγος, άρα αυτόματα σημαίνει ότι συγκλίνει η άμυνα πάνω του και μένουν οι υπόλοιποι ελεύθεροι.
3: Απλά ξαναλέω ότι με το ρόστερ που έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ, στο επίπεδο που έχει φτάσει πλέον, με τις κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι, όταν και στο ξεκίνημα, ειδικά που ακόμα ψάχνουν το ΠΑΟΚ, είναι φανερό αυτό και είναι μια καινούργια ομάδα.
0: Και ο Άρης ψάχνει. Πολύ.
3: Εννοείται. Όταν η ομάδα δεν θα ρολάρει, θα υπάρχει κάποιος που θα σηκώνει το χέρι και θα λέει: εγώ θα πάω την ομάδα στην νίκη. Επίσης, μια τάκα που κρατάω και είναι πάρα πολύ σημαντική μετά το τέλος του αγώνα, συνέντευξη τύπου Τρινκέρι, είπε κάτι το οποίο δεν το έχω ακούσει να το λένε πολλοί προπονητές. Είπε ότι πρέπει εγώ ως προπονητής να βρω τον τρόπο και να δώσω κίνητρο να παίζουμε όταν φεύγουμε από τα μάτς με τις ομάδες της EuroLeague. Όταν φεύγουμε από τα μάτια του.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Με στόχο το 3-3 στο Nations League, η εθνική ομάδα φιλοξενεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Στην αρχή ενδεκάδα θα βρίσκονται Σάλιακας και Κουρμπέλης. Φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Κοστούλας, έντρα στις 10 παρατέρα. Το περιγράφει για το Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Το 3-3 στην EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στην αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens στρέφονται στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά την χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν. Εκτός η Χουάν Τσονάν, Χέις Ντέιβις, Φάλκες Λούκας, η Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χουσεγίν Τσελίκ θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για δημιουργία franchise στην EuroLeague ενώ περιμένει και τις συζητήσεις με το NBA Europe σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Πιθανή η ένταξη του Christiansen στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Νέος Χλωοτάπητας αναμένεται να μπει στο ΆΚΑ. Δεν θα μείνει στο Λέστερ η ΑΕΚ για τους αγώνες με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Πιθανότερο μέρος αυτή τη στιγμή είναι το Μπρέντφορντ. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα. Επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους οι Σαμ και Μπέιλι. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπουν στο χειρουργείο η Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Κώστα και Λουστόντου ανεβάζουν ρυθμούς. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιά στη Λετωνία για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του Euro Under 21. Σέντρα στις 6 τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ουαλία-Νορβηγία. Στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague στις 7, Χαποέλ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτη στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγίρις Κάουνας. Ο Στέφανο Τσιπάς επικράτησε 2-1 του Αργεντινού Τόμας Μάρτιν Ετζεβερή και προκρίθηκε στη φάση των 16 του τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα, ο Μονεγάσκος Βαλεντίν Βασερό, νούμερο 18 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερ Βέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερ Βέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε.

Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι σας θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943.

Η εθνική μας ομάδα σήμερα λοιπόν υποδέχεται την Ολλανδία μετά τις δύο νίκες που έκανε εκτός έδρας κόντρα σε Σερβία και Γερμανία αντίστοιχα για την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλανόλευκη θέλει να πάρει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα. Προφανώς μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Είναι ένας αγώνας που είμαστε το απόλυτο outsider θα έλεγα. Αλλά αν η εθνική βγάλει αυτή την εικόνα όπως έβγαλε και με τους Σέρβους και με τους Γερμανούς, έχει καλές πιθανότητες για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στους Ουράνιε. Ένα παιχνίδι το οποίο θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη και από τους Γερμανούς που παίξαμε πριν από 4 ημέρες. Μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ταλέντο. Στο παιχνίδι με την Γερμανία ήταν καλύτερη, σοφάρισε όμως το τέλος. Στο παιχνίδι με τη Σερβία κατάφερε για αυτή όπως και εμείς να πάρουν το διπλό με το ίδιο σκορ 2-1 και κέρδισαν και αυτοί τους Σέρβους. Αυτή τη στιγμή είμαστε οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Η Ελλάδα είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Ολλανδία είναι δεύτερη με 4 βαθμούς. Σε περίπτωση νίκης θα ξεφύγουμε αρκετά, δηλαδή θα πάμε στο σύν 5 από τη δεύτερη θέση και από την τρίτη πιθανότητα, γιατί η Γερμανία παίζει την ίδια ώρα με τη Σερβία και είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την νίκη. Πάντως δεν αναμένεται να κάνει ιδιαίτερες αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με την άμυνα να μην αλλάζει, με εξαίρεση τον Σάλιακα, ο οποίος θα επιστρέψει στο δεξί άκρο της άμυνας μετά τον τραυματισμό του Βαγιανίδη. Οπότε ο Σάλιακας θα είναι δεξιά, Μαυροπάνος Ρέτσος στα στόπερ, αριστερά ο Τσιμίκας, θερματοφύλακας φυσικά ο Κωνσταντής Τζολάκης που τα έχει πάει εξαιρετικά και στα δύο παιχνίδια και είχε σπουδαίες επεμβάσεις και κόντρα στους Σέρβους αλλά και κόντρα στους Γερμανούς. Στα χαφ θα επιστρέψει ο Κουρμπέλης και μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ανδρούτσος ή ο Ζαφίρης στο πλάι του Κουρμπέλη. Με τον Τζόλι να είναι σίγουρα αριστερά, τον Παυλίδη να παίρνει μία από τις δύο θέσεις στην επίθεση. Και ερωτηματικό είναι οι άλλες δύο θέσεις. Ποιος θα παίξει δηλαδή μαζί με τον Παυλίδη στην επίθεση και ποιος θα παίξει στα δεξιά, καθώς η Ντόρμουντ έχει ζητήσει την ειδική μεταχείριση και διαχείριση του Καρέτσα. Οπότε

Ο Ιβανιοβάνοβιτς, προφανώς άμα ο Καρέτσας είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί βασικός, θα πρέπει να παίξει ο Καρέτσας, καθώς είναι από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές τους οποίους έχουμε. Από εκεί και πέρα, ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι θα περιμένουμε τους Ολλανδούς, θα τους δώσουμε την μπάλα, αλλά το έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, δεν θα το κάνουμε στο βαθμό που έγινε με τη Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο, όπου δεν μπορούσαμε να βγούμε μετά την σέντρα και ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε στο πρώτο ημίχρονο κάποιες πάσες ώστε να προωθήσουμε το παιχνίδι και ήμασταν μόνο άμυνα, άμυνα, άμυνα. Καλή και η άμυνα, τα είχαμε πάει εξαιρετικά, αλλά όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα με ποιότητα και για πολλή ώρα είναι γύρω-γύρω από την περιοχή, δεν θα αργήσει να σου κάνει και την ζημιά. Δεν το θέλουμε αυτό. Και νομίζω ότι πλέον, πέρα από την ηρεμία που υπάρχει στην ομάδα που μας μετέφερε και ο Γιώργος Λίγκρης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη κοντά στην εθνική ομάδα και φυσικά το βράδυ θα βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας για την περιγραφή της αναμέτρησης, υπάρχει πλέον και μια αυτοπεποίθηση. Και είναι λογικό και επόμενο να υπάρχει όταν η εθνική και παίζει καλά και δείχνει κιόλας ότι δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της εθνική ομάδα. Δεν θεωρώ ότι θα παρασυρθεί όπως πολλοί φίλοι εδώ έχουν πει ότι δεν θα πρέπει να παρασυρθεί η Γαλανόλευκη από τον κόσμο. Δεν θα πάει να παίξει Γιούργια φουλ επίθεση. Έχει το πλάνο στο μυαλό της εθνική ομάδα, ειδικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φυσικά, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα δείξει στους παίκτες το τι ακριβώς θέλει και το πώς θέλει να αντιμετωπίσουμε την Ολλανδία, και νομίζω ότι θα χτυπήσουμε στην κόντρα και είναι κάτι το οποίο έχουμε τους παίκτες να το κάνουμε. Να δούμε και αν θα παίξει ο Κοστούλας βασικός και θα επιστρέψει, καθώς ξεπέρασε πλήρως αυτό το χτύπημα που είχε στο πόδι, ότι είχε κάνει ράματα μετά τον αγώνα με την Σερβία, κατά τη διάρκεια μάλλον του αγώνα με τη Σερβία έχει τραυματιστεί και μετά τον αγώνα έκανε κάποια ράματα. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν το βράδυ 10 παρατέταρτο. Φυσικά θα ακούσετε τον αγώνα ραδιοφωνικά από το ραδιόφωνο μας στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση του Γιώργου Λίγκρη. Από εκεί και πέρα πάμε και στα μπασκετικά. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Βιλερμπάν. Ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Από την αρχή του παιχνιδιού, αν την πρώτη κιόλας περίοδο, ο Παναθηναϊκός πήρε διψήφιες διαφορές και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Έπαιξε και καλή άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που δέχτηκε μόλις 34 πόντους, όταν και είχε ξεφύγει πλέον η διαφορά ακόμα και στους 20 πλάς πόντους. Οπότε στη συνέχεια χαλάρωσε και λίγο η άμυνά του. Καταπληκτικός, πραγματικά καταπληκτικός, Λευτέρης Ματζούκας, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε 16 πόντους, δεν πέτυχε κάποιο καλά στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας 4 στα 5 τρίποντα στο πρώτο μέρος. Είχε και 2 άστοχα στην συνέχεια για να ολοκληρώσει το παιχνίδι με το 4 στα 7. Φυσικά ο Φρανσίσκο, ο οποίος δείχνει ότι έχει μπει με το καλημέρα στην ομάδα και κάνει ακριβώς αυτό που θέλει ο Τζέλικο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα είχε 5 διψήφιους αρχικά ο Παναθηναϊκός, με τον Γκραντ, με τον Λεσόρ, τον Γκαβόπουλο. Ο Γιαμπουσέλ έπαιξε στο 4 λόγω και των απουσιών. Να θυμίσω, δεν έπαιζε ο Χουάντσο, δεν έπαιζε και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Και το λέω αυτό γιατί ρωτήθηκε ο Τζέλικο Μπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης για τη θέση του Γιαμπουσέλ και είπε ο Μπράντοβιτς το αναμενόμενο. Ότι ο Γιαμπουσέλ είναι τεσάρι, δεν είναι πεντάρι όπως ας πούμε πολλοί τον είχαν παρουσιάσει όταν ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε. Είναι ένα καθαρό τεσάρι το οποίο βέβαια μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις και στο 3 και στο 5 λόγω περισσότερο του μεγέθους του. Τώρα θα το δούμε και στο 5 τον Γιαμπουσέλ. Αυτή τη στιγμή όμως ο Παναθηναϊκός έχει 2 σέντερ, τον Λεσόρ και τον Μουσταφά Φαλ. Και θα τον δούμε φυσικά και στην πορεία όταν θα επιστρέψουν και τα άλλα τεσσάρια του Παναθηναίκου, ώστε να μπορέσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να τους χωρέσει όλους. Σε ένα ακόμη παιχνίδι, όπως έγινε και την πρώτη αγωνιστική, ο Ζέλικο μοίρασε απολύτως τους χρόνους. Πάλι ο Ματζούκας, όπως και στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Παρή, ήταν αυτός ο οποίος έπαιξε τα περισσότερα λεπτά, 22,5 λεπτά, και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν, 11 στο σύνολο, με εξαίρεση το Μωραΐτη, αγωνίστηκαν από 17 λεπτά και μέχρι 20. Και ο Μωραΐτης αγωνίστηκε 10,5 λεπτά, έδωσε και αυτούς κάποιες βοήθειες, χωρίς να βέβαια να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Η διαχείριση του Τζέλικο Μπράντοβιτς νομίζω ότι είναι υποδειγματική μέχρι στιγμής. Το πώς θέλει να παίρνει πράγματα από τους παίκτες του, ας πούμε, είδαμε με τον Ματζούκα, είναι χαρακτηριστική η φάση στο πρώτο ημίχρονο, στην πρώτη περίοδο μάλλον, όπου φωνάζει στον Ελευθέρη Ματζούκα και στην συνέχεια ο Ματζούκας παίζει με άλλη αυτοπεποίθηση και παίρνει τα σουτ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης όταν πιάνει την μπάλα και εκτελεί, δηλαδή χωρίς τρίπλα. Και το έδειξε και χθες, καθώς όλα τα τρίποτα τα οποία πέτυχε, αν δεν ξεχνάω κάτι,
ήταν κατά αυτόν τον τρόπο.

0: Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός στρέφεται πλέον στην αυριανή αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα με τη Virtus στην Μπολόνια. Ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, το τρίτο στην σειρά. Ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο φαβορί, είναι καλύτερη ομάδα από την Virtus Μπολόνια. Η Virtus η οποία μετράει δύο ήττες τις πρώτες δύο αγωνιστικές, 87-85 στο ιταλικό ντέρμπι από την Αρμάνι Μιλάνο και 78-68 χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία την κέρδισε και η Φενερμπαχτσέ. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Virtus Μπολόνια. Ο Ολυμπιακός είναι το τρίτο σερί εκτός, αλλά είναι το μεγάλο φαβορί και πιστεύω ότι το βράδυ θα καταφέρει να κερδίσει την αναμέτρηση και να κάνει το 3-3. Όσον αφορά τις απουσίες, ισχύουν τα ίδια ό,τι ίσχυαν και προχθές. Καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει εκτός και επιστρέφει, βέβαια ο Κόρι Τζόσεφ θα είναι διαθέσιμος μάλλον, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση και τον ταλαιπωρούσαν. 9.30 είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού κόντρα στην Virtus Μπολόνια. Να συνεχίσουμε λίγο μπασκετικά και να πούμε πως και ο ΠΑΟΚ χθες δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να επικρατήσει τις Μανρέσα 93-78 και λέω δυσκολεύτηκε γιατί μέχρι τις αρχές της τέταρτης περίοδου οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ κοντά στο σκορ και εκεί κατάφερε ο ΠΑΟΚ να ξεφύγει με ένα σερί που έκανε στην αρχή της τελευταίας περίοδου 14-0 να κάνει το 56-56-70-56 και κάπου εκεί να κλειδώσει την νίκη στη χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στη Μανρέσα. Μια αναμέτρηση η οποία μάλιστα διακόπηκε στην τρίτη περίοδο λόγω του ότι υπήρχε θέμα με το ύψος της μπασκέτας όπου έκανε επίθεση ο ΠΑΟΚ μετά από ένα κάρφωμα το οποίο έκανε ο Γκρέι και υπήρχε αυτό το θεματάκι, υπήρχε μια καθυστέρηση. Οι δύο ομάδες συνέχισαν κανονικά την αναμέτρηση και ο ΠΑΟ κατάφερε να επικρατήσει 93-78 μπαίνοντας με το δεξί. Να πούμε πως ο ΠΑΟ, για όσους δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί το EuroCup, στον πρώτο γύρο είναι 8 ομάδες στον όμιλο. Θα προκριθούν οι πρώτοι 4, 14 αγωνιστικές, 7 παιχνίδια εντός, 7 παιχνίδια εκτός. Και οι πρώτες 4 ομάδες προκρίνονται στην φάση των 16, καθώς είναι 4 τα γκρουπ τα οποία υπάρχουν. Επίσης μετά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει καταθέσει αυτός τον φάκελό του για την ένταξή του στην Ευρωλίγκα, το ίδιο έκανε και ο Άρης, με την Μάρκα σήμερα να υποστηρίζει ότι υπάρχουν 8 κενές θέσεις και έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει έτοιμα 11 ομάδες, οπότε θα πρέπει η Ευρωλίγκα, η οποία είναι υπεύθυνη γι' αυτό, να διαλέξει τις ομάδες όπου επιθυμεί η ίδια και φυσικά αυτό θα κριθεί με βάση όχι προτιμήσεων, με βάση τους φάκελους τους οποίους έχει καταθέσει κάθε ομάδα. Πάμε γρήγορα και στα υπόλοιπα, στα ποδοσφαιρικά για τις ομάδες. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, η οποία έχει αλλαγή πλάνων, δεν θα μείνει στο Λέστερ για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα να μείνει στο Μπρέντφορντ, θα το δούμε βέβαια αυτό, δεν είναι κάτι που έχει κλειδώσει. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ θεώρησαν ότι δεν είναι η καλύτερη επιλογή τελικά το Λέστερ και άλλαξαν τα πλάνα της Ένωσης. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι και χθες. Ο Βάργα δεν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι όταν θα ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα σε 10 μέρες. Τρέχει να προλάβει τον αγώνα με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Από εκεί και πέρα ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό αναμένεται να είναι στην αποστολή. Δεν νομίζω ότι θα παίξει γιατί μιλάμε για ένα ντέρμπι αιωνίων, αλλά είναι ένα βήμα να είναι στην αποστολή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου στο Φαλερικό γήπεδο, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στον Ολυμπιακό να πούμε ότι ο Νταβίτ Φουστέρ αναμένεται να βρίσκεται στο επιτελείο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Αυτός είναι ο ρόλος ο οποίος πιθανότητα θα έχει ο πρώην Ισπανός ποδοσφαιριστής των Ερυθρολεύκων. Χειρουργείο θα μπουν την άλλη εβδομάδα Τάχα Άλλη και Παυλέγκα για τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω πως και οι δύο παίκτες θα επιστρέψουν μετά το τέλος του χρόνου, δηλαδή στις αρχές του 2027. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και για την Εθνική Ελπίδων, η οποία σήμερα παίζει αγώνα για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του Euro Under 21. Η Εθνική Ελπίδων, η οποία θέλει να κάνει το 2-2 στις αγωνιστικές τις οποίες μένουν, ώστε να διεκδικήσει φυσικά την πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή την χάνουμε στην ισοβαθμία. Δεν νομίζω βέβαια πως θα τα καταφέρουμε να πάρουμε την πρώτη θέση, καθώς και η Γερμανία πιθανότητα θα κερδίσει τον έναν αγώνα που τη έχει μείνει κόντρα στην Γεωργία. Εντός έδρας παίζουν οι Γερμανοί. Όμως να θυμίσω πως περνάει ο καλύτερος δεύτερος. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει στον αγώνα της Ιταλίας με την Πολωνία στις 5 Οκτωβρίου, όπου δεν θέλουμε να κερδίσουν οι Ιταλοί. Εμείς θα κάνουμε το 2-2 και να περάσουμε ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων. Να θυμίσω πως η εθνική μας αυτή τη στιγμή, η Ελπίδων πάντα, σε 8 αγώνες είχε 7 νίκες και μόλις μία ήττα. Η ήττα είναι από την Γερμανία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου είχαμε ιτηθεί 2-0 και τους είχαμε κερδίσει φυσικά 3-2 στην Γερμανία. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Ο αγώνας σήμερα είναι με τη Λετωνία 6 ώρα για την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Στην R2 Sport μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Για να μην το ξεχάσω, αν μα ακούει ο Βασίλης από τα Μέγαρα, το συμπαθώ ιδιαίτερα. Βασίλη, δεν τζίμπησα με αυτό που μου είπες με τον Νοταρά, εντάξει, κάτι είπες ότι ήταν μουσουλμάνος.
0: Ναι, που δεν ισχύει προφανώς, έτσι.
1: Ναι, πήγε να με πειράξει, αλλά δεν τζίμπησα.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι πήγε να σε πειράξει, απλά θεωρώ ότι έκανε λάθος.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Δεν ήταν λάθος, το ξέρει καλά, απλώς λέει για να τσιγλίσω τον κύριο Γιώργο, καταλαβες. Δεν το είπε κακοπροαίρετα, καταλαβες.
0: Εσύ
1: είπες ότι δεν ήταν σωστό, βεβαίως δεν είναι σωστό, αλλά πιστεύω ότι επειδή τον έχω καταλάβει άνθρωπος είναι και για τα εθνικά θέματα κτλ, θέλω να πιστεύω ότι δεν ζήτησα πάντως Βασιλάκη, εντάξει, σε συμπαθώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι σας έλεγα, όσα παιχνίδια θα έχει αποτυχία, αν έχει, να μην έχει ποτέ, μη δώσει τέτοιο πρόβλημα στην ΑΕΚ, εξ ολοκλήρου την ευθύνη τη φέρνει ο προπονητής.
0: Και ποιο πράγμα?
1: Το ότι δεν παίζει ο Βάργας σε δύο παιχνίδια. Θυμάσαι τι σου έλεγα? Ήθελες 7 να φτάσεις 8-9 και τον άφησες μέσα από τον πρώτο σκόρερ να τραυματιστεί. Τώρα τι έχεις να κάνεις κύριε? Τι έχεις να κάνεις κύριε Νίκολιτς? Για πες μου, πού το τώρα με το πρώτο παιχνίδι, το κρίσιμο παιχνίδι? Όταν σας τα λέω εγώ, μετά με λέτε εμένα αντί Νικολιτσίδη.
0: Κύριε Γιώργο, έχω την εντύπωση, χωρίς τώρα να είμαι βέβαιος, ότι προσπαθείτε να βρείτε κάτι για να προστάψετε στο Μάρκο Νίκολιτς. Θα το εξετάσω και το επόμενο διάστημα αν είναι αυτό, αλλά αυτή είναι η εντύπωση που δίνετε. Κύριε Γιώργο, το έπρεπε να πει. Δεν ήξερε ο Νίκολιτς ότι θα τραυματιστεί ο Βάρντ.
1: Ναι, αλλά το ρισκάρεις κύριε. Το ρισκάρι, έχει έναν παίκτη, μπορεί να στραβοπατήσει και να πάθει χιλιάστου ρομιγέννητο άνθρωπο.
0: Και αυτό μπορεί να περπατάει στον δρόμο και να πάθει που λέει ο λόγο, κύριε Γιώργο. Τώρα, άμα είναι να συμβεί, αυτό θα συμβεί. Δεν έχει να κάνει με τον δρόμο.
1: Μα δεν ήταν στον δρόμο, ήταν στο γήπεδο. Με το γήπεδο, δηλαδή σε πείραζε να τον κρατήσει, να τον ξεκουράσει, να τον πάρει στον πάγο να καθίσει. 7-1 κερδά, κύριε. Σε ρωτώ, είναι λογική αυτή. Σε ρωτώ να μου πει, δεν ήταν ένα παίκτη που αναπληρώνεται. Είναι ένα παίκτη
0: χωράρι. Δεν διαφωνώ, κύριε Γιώργο. Πάρα πολύ καλό παίκτη είναι ο Βάργα και πολύτιμο για το παιχνίδι τη ΑΕΚ, ειδικά με τον τρόπο που παίζει.
1: Επειδή είναι λοιπόν.
0: Αλλά ο Βάργα είχε παίξει πριν από 4 μέρες, είχε μπει αλλαγή στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Μετά έπαιξε με τον Πασαραϊκό βασικό, έπαιξε ένα ημίχρονο και στι αρχέ του δευτέρου ημίχρονου τραυματίστηκε. Δεν μπορούσε ο Νίκολιτς να σκεφτεί ότι θα τραυματιστεί ο Βάργα. Αυτό μπορεί να ισχύει και για του άλλου 10 που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Τι να κάνει,
1: δεν είναι Βάργα. Οι 10 οι άλλοι δεν είναι Βάργας. Ο Βάργας είναι πολύτιμο εργαλείο αυτή τη στιγμή. Το πρώτο εργαλείο είναι μαζί με τον Γιώβιτς. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή το ρισκάρεις? Γιατί να το ρισκάρεις, σε ρωτώ. Πας για πρόκριση, πας να κάνεις 7-1 για δραστηρίε. Πόσες θέλει να βάλεις, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Πάρ' το τώρα στο κεφάλι, έχε τον. Βρες άλλον τώρα να παίξει τη θέση του. Άσε δε Θέμη. Ορισμένα πράγματα.
0: Δηλαδή, κύριε Γιώργο, δεν είναι medium ο Νικόλιτς. Δεν μπορεί να.
1: Μα δεν χρειάζεται να είναι medium. Απλή λογική. Ναι. Προστατεύεις έναν παιχταρά που έχεις μπροστά, ένα εργαλείο. Θα τον προστατεύσεις, κύριε. Δεν είπαμε ότι 100%. Ορίστε που έτυχε η περίπτωση και έπεσε στην περίπτωση. Γιατί να τον χάσεις? Για ποιο λόγο να τον βάζεις μέχρι τα, να παίξει όλο το παιχνίδι? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν θα τον έβαζε να παίξει όλο το παιχνίδι, κύριε Γιώργο. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου τραυματίστηκε. Δηλαδή, άμα τραυματιζόταν στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου, θα λέγατε γιατί τον έβγαλε στο 30.
1: Έγινε η ζημιά όμως. Για μένα μετράει ότι έγινε η ζημιά.
0: Μετά τις προφήτες, κύριε Γιώργο, εντάξει.
1: Δεν τον έχω, κύριε. Δεν είναι τώρα ένας παίκτης που μπορεί να τον αναπληρώσει. Δεν υπάρχει. Θα μου πει, μπορεί και να παίζει και να μην κάνει εργαλείο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, κάτσε και λοιπόν, μην συνεχίσω. Λοιπόν, αυτά τώρα όλα πληρώνονται. Όλα αυτά πληρώνονται. Έχει ένα κόστος. Δεν μπορείς τώρα να το ρισκάρεις. Απλώς το λέω γιατί το ξανάπα και το είπα πριν γίνει, γιατί δεν ήταν βέβαιο. Τον έχασε σε δύο παιχνίδια. Τον έχασε ένα παιχνίδι. Για ένα το σημερινό, δύο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε, επειδή δεν μπόρεσα να πάρω χθες και άκουσα την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ο Billy by Taxis, εντάξει, κάποιες στιγμές, εντάξει, μπορεί να υπερβάλλει λίγο κτλ. Αλλά, για κοιτάξτε λίγο, κάποιος κύριος είναι από το Μενίδη, ο οποίος σε τρεις εκπομπές λέει αυτά που έχει να πει για τον Ολυμπιακό, εντάξει, και μετά καταλήγει πάντα να σου κάνει μάθημα και να σου λέει ότι αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναβγούνε. Από πού και σπου.
0: Κύριε έχει... Γιώργο, μείνετε στη γραμμή να πάει διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε δύο λεπτά, εντάξει.
1: Περιμένω.
0: Για πάμε διαφημίσεις.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι υποδείξεις, εμείς δεν έχουμε κανένα ρόλο να υποδεικνύουμε ποιος πρέπει να κοπεί και ποιος όχι.
0: Ναι, αυτό το ότι έγινε βέβαια, κύριε Γιώργο, είναι άσχετο με αυτό που λέτε, γιατί δεν κόπηκε γι' αυτό, είναι για μια συγκεκριμένη έκφραση που χρησιμοποίησε, δεν ανακάλεσε, δεν ζήτησε. Συγγνώμη, οπότε...
1: Το κατάλαβα αυτό, αλλά εξίσου και... Το να στοχοποιείς δύο άτομα κάθε σε τρεις απανωτές εκπομπές, επειδή το παρακολούθησα, αυτό είναι σωστό?
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι σωστό, προφανώς και δεν είναι σωστό.
1: Ναι, από πού και σου, δηλαδή ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο Α, ο Β, ο οποίος θα κάνει υπόλοιψη αν πρέπει να κοπεί όχι. Είναι αλλουνού αρμοδιότητα. Αυτές οι υποδείξεις δείχνουν μια αλαζονία και την αλαζονία την έχουν πολλοί. Και δεν είναι μόνο αυτός, αλλά ως επιτοπλίστων, εντάξει, έχει μια αλαζονία, έχει μια αγάπη για τον Ολυμπιακό, έχει οτιδήποτε έχει να πει, αλλά διακρίνω μια αλαζονία. Η αλαζονία όριστε πληρώνεται κάποια στιγμή, αλλά οι υποδείξεις τέτοιου είδους δημιουργούν θέματα. Δεν μπορεί. Και για αυτή την περίπτωση, τη στιγμή που ο άλλος δεν σε προκαλεί προσωπικά εσένα, όταν λες, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι δύο, πρέπει να κοπούν. Όχι. Όχι, κύριε Θέμη μου. Δεν ξέρω αν έχω άδικο.
0: Δεν λέω ότι είναι άδικο, κύριε Γιώργο, προφανώς, αλλά δεν έγινε κάποια υπόδειξη προφανώς.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Δεν είναι άλλο παπά.
0: Ευαγγέλιο. Να κλείσουμε αυτό, κύριε Γιώργο, να πάω στην επόμενη γραμμή.
1: Μπορεί να πάω σε εκπτώσει, εντάξει.
0: Θα τα πούμε, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα έχουμε.
1: Ζητώ συγγνώμη για τις καθυστέρησες.
0: Όλα καλά, δεν είναι καμία καθυστέρηση. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Σπορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να ευχαριστήσω την κυρία Αντριάννα που είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά και να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά την εκπομπή που κάνεις, κύριε Θέμη. Δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν οι ακροατές υπόλοιποι, αλλά εγώ δεν έχω κανένα παράπονο και ευχαριστώ και τον σταθμό για την καλή ραδιοφωνική συντροφιά.
0: Να είστε λοιπόν, καλά, κύριε Νεόφυτε.
2: Εχθές άκουσα τον κύριο Σάκη που το συμπαθώ και όπως βλέπετε εγώ ποτέ δεν κατηγορώ ούτε ακροατή ούτε ομάδες. Δεν το κάνει ποτέ μου. Πάνω από 10 χρόνια μιλάω σε ραδιοφωνικές εκπομπές, ποτέ μου δεν το έχω κάνει. Λοιπόν, να πω στον κύριο Σάκη που έκανε παράπονα ότι εγώ για το Παναθηναϊκό δεν λέω τίποτα. Και μάλλον από ό,τι κατάλαβε, συμπαθώ τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, έτσι κατάλαβε. Να του υπενθυμίσω, όταν είπα ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερη ομάδα στο μπάσκετ, που ήταν ο κύριος Σάκης. Όταν είπα, άμα ζούσε ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός θα είχε 10 ευρωπαϊκά, που ήταν ο κύριος Σάκης. Όταν είπα, μέχρι το 99 ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ομάδα από τις ελληνικές, που έδινε βαθμούς στην Ευρώπη για την Ελλάδα. Πάλι έλειπε. Τέλος πάντων, δεν το κατηγορώ και όπως ξέρει, τη στιγμή που δεν λέω γι' αυτό να άσκουμε σκουβέντες, σημαίνει ότι το συμπαθώ. Πάμε τώρα για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ χθες που παίζε με την Ισπανικιά...
0: Με την Μανρέσα.
2: Δεν πάβει, ναι, παρόλο που αυτό η όνομα δεν είναι τεράστιο όνομα η ομάδα, δεν πάβει όμως να είναι Ισπανικιά. Και άμα δεν τις υπολογίσεις, μπορείς να χάσεις από οποιαδήποτε ομάδα τους Ισπανούς.
0: Εννοείται.
2: Έτσι. Ο ΠΑΟΚ το ξεκίνησε, δεν το πήρε στα σοβαρά και όταν είδε τα σκούρα, άρχισε και έπαιζε πολύ πιο σοβαρά. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησα.
0: Ναι, το είδα.
2: Ναι. Και όσο για το
0: πολύ σοβαρά. Απλά δεν πήγε καλά, κύριε Νεόφυτη. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τώρα πήγε μια πρεμιέρα σοβαρά. Ήταν ένα παιχνίδι όπου και η άλλη ομάδα έπαιξε καλά, γιατί δεν παίζει μόνο μια ομάδα, παίζουν
2: όσο
0: και οι δύο.
2: Για τον...
0: και μετά ανέβησε.
2: Όσο για τον Ολυμπιακό έχω πει ότι είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και πρέπει να παραδεχόμαστε και να μην είμαστε με παροπίδες άμα θέλουμε να λεγόμαστε σωστοί φύλαθλοι και όχι να μιλάμε φανατισμό. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας που μιλάει φανατικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραδεχτεί κάτι. Τώρα να πω για την εθνική, πιστεύω ότι οι Ολλανδοί είναι ικανοί να φάνε 3 αλλά να βάλουν και 4. Παίζουν τέτοιο σύστημα, είναι το ποδόσφαιρό τους. Και γι' αυτό και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στην Ολλανδία πιο πολύ έχουν βγει πρώτο σκόρε. Αυτοί κοιτάνε την επίθεση, δεν κοιτάνε πολύ την άμυνα.
0: Ναι, επιθετικό ποδοσφαιρό αυτό που πρεσβεύει η Ολλανδία.
2: Αλλά θα πάρουν και μια γεύση σήμερα από τη Τούμπα και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Να πω τα χαιρετίσματά μου στην αποστολή από Σπάτα, στον Κώστα από το Γάλλιο, στον κύριο Γιώργο που μίλησε πριν από τον Χολαργό και πήγαν από τον Χάσαμε, μήπως ο άνθρωπος έχει αρρωστήσει, όχι, από ό,τι καλά, καλά να είναι και να είναι πάντα καλά. Και στον κύριο Θανάση και σε όλους τους υπόλοιπους. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, καλησπέρα, καλό μήνα. Εύχομαι καλό μήνα. Επίσης, Γιάννη, όπως και σε όλους, εύχομαι καλό μήνα. Γνωρίζουμε μήπως τι παίζεται με NBA και EuroLeague, αγορά και ποιο ποσοστό. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Καλή επιτυχία να πούμε και πάλι φυσικά στην εθνική μας ομάδα. Όσον αφορά το NBA και την EuroLeague, το NBA Europe έχει στοχεύσει περισσότερο σε ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ομάδες οι οποίες είναι μεγάλες ποδοσφαιρικά, όπως ας πούμε η Μπαρτσελόνα, η Παρίς Σεν Ζερμέν κλπ. Και κάτι τέτοιο θέλει να κάνει το NBA Europe. Με την Ευρωλίγκα, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, θεωρώ πως δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες ειδικά έχουν κλειστό συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να φύγουν. Ακόμα και ομάδες οι οποίες τελείωναν τα συμβόλαιά τους, είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι τα ανανέωσαν, δηλαδή πέρσι και πρόπερσι. Και φυσικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, καθώς παραμονεύει το NBA Europe. Είναι ακόμα σε συζητήσεις, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να πεις ότι είναι αυτό και θα γίνει με αυτές τις ομάδες. Είναι κάτι το οποίο σκέφτονται και περισσότερο λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στην Ευρωλίγκα, η οποία φυσικά θέλει να διατηρήσει το προϊόν της όπως είναι αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ο Κώστας λέει: Το σημερινό μάτς είναι πολύ δύσκολο. Μην το πάθουμε όπως το 80 που πήγαμε τους Ιταλούς στη Λεωφόρο μετά την νίκη επί της Δανίας 0-1 και χάσαμε εύκολα 2-0, λέει ο Κώστας. Πάντως, ρε παιδιά, ακόμα για να ιτηθούμε σήμερα δεν είναι καθόλου απίθανο, έτσι. Δηλαδή, το πιο πιθανό, κακά τα ψέματα, είναι να χάσουμε καθόλου είμαστε στο outsider. Από εκεί και πέρα, ό,τι πάρουμε σήμερα θα είναι σημαντικό. Δηλαδή, ακόμα και μια ισοπαλία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Μην ξεχνάμε πριν από μια εβδομάδα, όταν δεν είχαμε παίξει ακόμα με τους Σέρβους, οι συζητήσεις που κάναμε ήταν ότι εντάξει, πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τη Σερβία. Και από εκεί και πέρα, αν πάρουμε κάτι με Γερμανία και Ολλανδία, θα είναι η χαρά μας. Και τώρα έχουμε αρχίσει και έχουμε ένα. Και λογικό είναι, γιατί δεν γίνεται να στοχεύεις χαμηλά. Ψηλά στοχεύεις, οπότε η εθνική μας μετά το 2-2 που έχει κάνει και με 2 εκτός έδρας νίκες, δηλαδή μένουν 4 παιχνίδια. Και τα 3 είναι εντός. Στοχεύουμε φυσικά στις 2 πρώτες θέσεις και την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και φυσικά να είμαστε στους ισχυρούς στην κλήρωση στις αρχές Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του επόμενου Euro. Θα πρέπει πάντως να μην πετάμε στα σύννεφα, παιχνίδι με παιχνίδι, και αυτό πιστεύω ότι θα το κάνει η εθνική μας ομάδα. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει τη γιορτή Θεσσαλονίκη, θέλω να πω σε όλους τους φίλους του ραδιοφώνου να χαμηλώσουν τους τόνους, πάνω απ' όλα υγεία, τύχη, χαρές. Σε όλους είμαστε φιλαράκια, όλοι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε. Απλά μας χωρίζει ένα χρώμα ομάδος, τίποτε δηλαδή. Σε όλα τα άλλα είμαστε μια γροθιά. Πέστε μου, ακροατές, τα λέω σωστά. Περιμένω απάντηση, λέει η αποστολή. Σωστά τα λες πάντως, αποστολή, αν ρωτάς εμένα. Θέλω να πω σε όλους τους πιστούς φίλους του καλύτερου αθλητικού ραδιοφώνου, με τους καλύτερους δημοσιογράφους, με καλύτερο την αδυναμία μου. Τον παλιούρα, καλό μήνα, γεμάτες υγεία, τύχη, χαρές, μακριά από αντιπαλότητες, κακίες, μίση, μονάχα αγάπη. Επίσης θέλω να δώσω φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη, κύριο Θανάση. Φιλιά σε όλους, λέει η αποστολία. Να σε καλά, αποστολία. Και καλό απόγευμα και καλό μήνα φυσικά σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, αγόρι μου, τι κάνεις, Κώστας από Νέα Ιωνία.
0: Καλησπέρα, γεια σου, κύριε Κώστα.
3: Να σου εξομολογηθώ, αγόρι μου, ότι ακούω την εκπομπή σου, ειδικά για σένα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Έχω βαρεθεί, σου μιλάω ειλικρινά, να ακούω μεγάλους ανθρώπους να τους βάζει μυαλό το εγγόνι τους που είσαι εσύ, που έχεις ένα ωραίο λόγο, μια ωραία σκέψη, και να σε χαίρονται οι γονείς σου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα, να είστε καλά.
3: Τώρα θα έρθω σε ένα θέμα που με πονάει πολύ και δεν θέλω να το ξανακούσω.
0: Ναι.
3: Άκουσα προχθές τον κύριο που δεν έλεγε συγγνώμη. Εντάξει, εγώ δεν το κρίνω αυτό, δικαίωμά του είναι. Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Όταν βγαίνει ένας και κατηγορεί και λέει αυτό το γήπεδο του Παναθηναϊκού κλέψανε και το ο Δούκας, έκλεψε ο Αλαφούζος, τα λεφτά του λαού, έκλεψε ο Μητσοτάκης. Αυτές οι συζητήσεις που δεν έχεις αποδείξεις δεν είναι ρουφιανιά.
0: Δεν είναι ρουφιανιά, απλά άμα αύριο μεθαύριο σε καλέσει κάποιος θα πρέπει να το αποδείξει ότι γι' αυτό και γι' αυτό έκλεψαν.
3: Αλλά όταν σχολιάζεις κάτι που δεν το ξέρεις και λες είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει στην ιστορία της Ελλάδος, για μένα είναι ρουφιανιά.
0: Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι δεν είναι ακριβώς ρουφιανιά. Είναι ένας σχολιασμός ο οποίος δεν έχει βάση. Και αν έχει βάση, αύριο μεθαύριο, αν κάποιος σε καλέσει, θα πρέπει να το αποδείξει. Αλλιώς μπορεί να κατηγορηθεί για συκοφαντική δυσφήμιση.
3: Ύστερα, ακούς πράγματα. Επαινεί τον Ολυμπιακό και κατακρίνει την εθνική.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν έβαλε τον Τασούλα και έβαλε τον Παυλίδη. Γιατί δεν έβαλε το. Πώς το λένε το παιδί, το Σάλιακα. Και έβαλε στον τάδε, εν πάση περιπτώσει. Ο προπονητής θα ξέρει αυτά, τα ξέρουμε εμείς. Δηλαδή, κατηγορούν την εθνική ομάδα. Παίρνει ένας άλλος από ένα άλλο μέρος που ξέρει, που λέει ότι ξέρει από ποδόσφαιρα και ξέρω εγώ τι. Έπρεπε να παίξει με τρία οχτάρια, λέει. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά, τώρα μεγάλοι άνθρωποι να λένε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν το κρίνεις σωστό εσύ.
0: Θα μου πεις, ο καθένας έχει τη γνώμη,
3: τώρα... γνώμη του, ναι. Είναι,
0: είναι η γνώμη του.
3: Μπράβο.
0: Είναι ό, άλλο η γνώμη και άλλο να λες κάτι ότι ισχύει ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ισχύει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
3: Εγώ το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτοί που βγαίνουν, αν θέλουν, να λένε καλά πράγματα για τα παιδιά τα δικά μας που έχουν μεγάλη αξία. Βλέπετε έχουν φύγει όλοι οι επιστήμονες και έχουν μεταναστεύσει. Μεταναστεύουν και τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές. Να φτιάξουμε ακαδημίες, να μείνουν εδώ. Ο κύριος Μαρινάκης έχει δώσει εκατομμύρια, η ΑΕΚ τα ίδια εκατομμύρια, Παναθηναϊκός τα ίδια εκατομμύρια και έχουν φέρει λεγεωνάριους εδώ. 1,5 εκατομμύριο ένας, 2 εκατομμύρια. Πού τα δίνει δε αυτά τα λεφτά. Πού τα δίνει δε αυτοί, όλοι κουτσί είναι αυτοί, κοιτάνε το μισθό θα πάρουν. Πού τα δίνετε αυτά τα λεφτά.
0: Εντάξει, έτσι είναι πλέον το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κύριε Κώστα, λογικό είναι.
3: Ναι, αυτό λογικό είναι, αλλά κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν σήμερα ποδοσφαιριστές που αγαπάνε το όνομα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Όχι, είναι ελάχιστοι, είναι μετρημένοι.
3: Μπράβο, Ολυμπιακός. Δεν είναι αυτή η Λεγιονάριος, ούτε η ΑΕΚ είναι η Λεγιονάριος. Είναι το όνομα. Το οποίο αυτό πιστεύουμε. Ναι. Όχι να κατηγοράς τώρα τα δικά μας τα παιδιά γιατί δεν έβαλε το Σάλιακα ή γιατί δεν έβαλε να πούμε τον Παυλίδη. Γιατί δεν έβαλε. Όχι, ρε παιδιά, δεν λένε αυτά τα πράγματα. Μειώνεται τα παιδιά της εθνικής. Ο άλλος έλεγε, τον έβαλε αλλαγή, τον έκανε αλλαγή και έβαλε τον γκολ και δεν πανηγύρισε γιατί έβριζε τον προπονητή από μέσα. Ψυχολόγος είναι ο κύριος αυτός.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Λοιπόν, και θα πω ένα τελευταίο, οι παλιοί το ξέρουν, τα μεγαλύτερα παλικάρια που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο σαν δυνατά παιδιά ήταν ο Γιώργος Σιδέρης και ο Τάσος ο Βασιλείου. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
3: Και στον κύριο Γιώργο θα πω κάτι. Αυτό που είχε για τον Νίκολιτς, εγώ το είχα πει εδώ και 2 εβδομάδες μετά το παιχνίδι, ότι εγώ αν θα ήμουν πρόεδρος της ΑΕΚ θα τον είχα διώξει την άλλη μέρα αυτόν.
0: Ποιο τον Νίκολιτς?
3: Τον Νίκολιτς.
0: Είστε λίγο υπερβολικός εδώ, κύριε Κώστα, νομίζω.
3: Να σου πω, αγόρι μου, γιατί. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Αγγλία, ούτε Γερμανία να έχουν ένα στόχο και να έχουν ένα προγραμματισμό. Εδώ ράνε στον αέρα. Πού τον αφήνεις μέσα τον καλύτερο σου παίκτη, ρε.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να διώξεις έναν προπονητή επειδή τραυματίστηκε ένας παίκτης. Σου μιλάμε για τον Νίκολιτς, ο οποίος την πρώτη του χρονιά, μέσα σε ένα χρόνο, πήρε μια ομάδα, την έκανε πρωταθλήτρια και την έχει βγάλει και στους ομίλους, στον όμιλο του Champions League.
3: Κοίταξε να δεις. Είδες και εσύ πως πέφτεις στην παγίδα.
0: Δεν είναι παγίδα, αυτά είναι τα γεγονότα.
3: Αν Ολυμπιακός που ήταν πεσμένος, έφερνε 2 αποτελέσματα τελευταία καλά, η ΑΕΚ το είχε χάσει το πρωτάθλημα.
0: Καλά, με το αν όμως δεν μπορούμε να κάνουμε.
3: Όχι, το αν ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πεσμένος, ούτε προπονητής έφταιγε, ούτε τίποτα. Έχασε και 2-3 γκολ. Αν έπαιρνε εκείνο το παιχνίδι, είχε πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ θα το έπαιρνε. Να τα λέμε όπως είναι.
0: Ναι,
3: τα
0: αλλά ξαναλέμε το αν δεν γίνεται κουβέντα.
3: Ναι, το
0: η ΑΕΚ το πήρε και σχετικά δηλαδή, άνετα κιόλας.
3: Ρε αγόρι μου, το κάναμε ήρωα γιατί οι άλλοι ήταν πεσμένες οι ομάδες. Το κάναμε ήρωα. Εγώ το συγχάθηκα όταν δεν έκανα αλλαγή αυτό το παιδί. Νικάσε, εξυγκόλμαζε. Τι περιμένεις. Ο Μιτιλίμπα έτσι που τον βρίσκουν και τον κάνουν. Πόσα εκατομμύρια έφερε στον Ολυμπιακό, μπορείς να πεις.
0: Ναι, αλλά με την ίδια λογική και ο Μεντιλίμπαρ είχε κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Ελκαμπή. Που τον είχε βάλει αλλαγή στο 6-0 με την ΑΕΚ, τον βάζει στο 5-0 μέσα και ο Ελκαμπή τραυματίζεται και μένει 1,5 μήνα έξω.
3: Εντάξει,
0: τότε. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός, να διώξει τον Μεντιλίμπαρ μετά την νίκη 6-0 επί της ΑΕΚ.
3: Και εδώ που τα λέμε, ο μόνος που αξίζει μέσα στον Ολυμπιακό είναι αυτό το παιδί.
0: Ναι, θα το ζούμε και τους υπόλοιπους στην πορεία. Να δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε. Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
3: Και να σε χαίρω τη γονή σου, αγόρι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Έτσι, γιατί εσύ βάζεις μυαλό σε εμάς.
0: Να είστε καλά.
3: Εμείς έχουμε τα μυαλά τα ξεπερασμένα με τα μίση, με τον αυταρχισμό. Δηλαδή τους ακούω εγώ τώρα που παίρνουν τηλέφωνα και λένε πράγματα ανούσια. Τσακώνονται μεταξύ τους μεγάλοι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εσύ μικρός. Παλιά τα χρόνια τα δικά μας. Ξέρεις τι ξύλο έπεφτε στα γήπεδα.
0: Μετά μεταφέρθηκε εκτός, κύριε Κώστα.
3: Εγώ όταν ήμουν Απόλλων, εγώ είμαι απολωνιστής. Όταν έπαιρνα Απόλλων στο Θεσσαλονίκη, τρώγανε ξύλο από τα αποδυτήρια. Και έμπαινε ο Βασίλειο μπροστά, ο Τάς και λέει εγώ μπροστά. Και όταν βλέπανε τον Τάσο πηγαίνανε στα πλάγια. Το ίδιο όταν ήταν στην ΑΕΚ ο Τάσος. Το ίδιο και ο Σιδέρης ο Γιώργης, γι' αυτό όλα τα παλικάρια. Πού να υπάρχουν τέτοια παιδιά τώρα. Όλοι λεγεωνάροι είναι, όλοι να τους συγχαίνεσαι που τους βλέπεις. Και τους υποστηρίζουμε όλοι και λέμε εκείνη και εκεί, πού τα παιδιά τα δικά μας. Βλέπεις αυτό τον Κοστούλα που έβγαλε ο Ολυμπιακός και το χαίρεσε. 18 χρόνο παιδάκι να πω.
0: Ναι, εντάξει, είναι θαύμα της φύσης ο Κοστούλας.
3: Ε?
0: Τα προσόντα που έχει σε τόσο μικρή ηλικία, τέτοιο σώμα 25 που είχε τα 18 του, δεν το βρίσκει συχνά. Είναι αυτό, πολύ σπάνιο.
3: Με συγχωρείς, αυτό το παλικάρι, εγώ που το είδα μια φορά, δεν είναι τυχαίο να το δω άλλο. Ένας φίλης το λένε, ένα παιδί.
0: Ο φίλης, ναι.
3: Αυτό το παιδί δεν είναι ταλέντο.
0: Είναι, εννοείται πως είναι ταλέντο. Και πιστεύω θα παίξει και
3: πόσα
0: σε καλό επίπεδο.
3: Όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου, παίζουν σε ομάδες αλφαεθνικής, να πω. Όλα τα παιδιά από τις ακαδημίες. Ναι. Της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, παιδιά που πετάνε να. Γιατί δεν τα προχωράνε αυτά τα παιδιά.
0: Γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια είχε κάνει καλύτερη δουλειά μαζί με τον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες. Ναι, γι' αυτό έβγαλε και παιδιά. Γιατί επένδυσε στις ακαδημίες.
3: Συγχαρητήρια στον πρόεδρο.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλό απόγευμα.
3: Να είστε καλά, καλό
0: απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς να πω χαιρετισμού στον κύριο Γιώργο. Και στην Αποστολία και βέβαια και στους υπόλοιπους ακροάτες. Πάμε τώρα με τον κύριο Γιώργο, επειδή έθεσε το ερώτημα σχετικά με τον Νικηταρά. Πράγματι η απάντησή μου έχει δύο σχέδια. Πρώτον, ναι, ήθελα να τον πειράξω τον κύριο Γιώργο. Και το δεύτερο είναι ότι πράγματι όπως το είπες εσύ, είχα την εντύπωση ότι ήταν μουσουλμάνος ο θρήσκευμα. Εδώ και 30-40 χρόνια. Κάπου το είχα ακούσει, τέλος πάντων. Μπορεί να είχα μπερδευτεί και όλα, δεν ξέρω. Πάντως είχα αυτή την εντύπωση. Διευκρινίστηκε ότι ήταν χριστιανός, τέλος.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και βέβαια στην εποχή, εκείνη την εποχή, εμένα δεν με παραξάνευε γιατί υπήρχαν πάρα πολλά τέτοιες έτσι καταστάσεις. Παράδειγμα, ένας ο οποίος ήταν μουσουλμάνος και ήταν και αξιωματικός στον Οθωμανικό στρατό. Και μετά αγωνιστής στην Επανάσταση του 1821, βέβαια κάτω στην Κρήτη, ένας Κουρκούλης. Όπως παράδειγμα μουσουλμάνος, ο πλαρχηγός ήταν και πάνω στη Θράκη, ένας Πομάκος Γκέκας, αν θυμάμαι καλά. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις, γι' αυτό δεν με παρεξάνεψε. Όπως και πολλοί χριστιανοί είχαν γίνει μουσουλμάνοι, όπως παράδειγμα ο Πύρος, ο Ναύαρχος του Βυζαντινού Στόλου, αμέσως μετά την άλωση. Αυτό το Πύρι Ρέις που λέμε το σεισμογραφικό έχει το όνομά του. Πύρος Ναύαρχος, δηλαδή Πύρος Ρέις Ναύαρχος. Έτσι, ο οποίος έγινε μουσουλμάνος και μπήκε υπό τον διαταγόν του Σουλτάνου τότε. Όπως παράδειγμα και ο Μπαρμπαρόσα, ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο πειρατής, ο οποίος ήταν χριστιανός από τη Μυτιλίνη, έγινε μουσουλμάνος, είναι θεωρείται και ο ιδρυτής του κράτους του Αλγερίου, πέθανε με τιμές και θαύτηκε με τιμές μουσουλμάνο και παράδοση λέει ότι επειδή μπορούσε να αναπαυθεί η ψυχή του, ο Σουλτάνος διέταξε να τον ψάλει και χριστιανός παπάς για να ηρεμήσει η ψυχή του, έτσι λέει η παράδοση. Υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά τέτοια πράγματα και αυτό εντάξει είχα μπερδευτεί. Αλλά τα ανέφερα λιγάκι ιστορικά επειδή μου αρέσει και η ιστορία. Να δίνω έτσι το ερέθισμα σε κάποιους φίλους να τα ψάχνουν, να τα βρίσκουν. Καλό είναι να μαθαίνουμε.
0: Όσο ζούμε μαθαίνουμε, Βασίλη.
4: Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κώστα, επειδή τον άκουγα προηγουμένως, τον προηγούμενο ακροατή, ότι άλλο η ρουφιανία και άλλο αυτό που παράδειγμα μπορεί να λέει ο Χάρης. Ο Χάρης, για παράδειγμα, μπορεί να είναι συκοφάντης, να συκοφαντεί τον Αλαφούζο ή τον Παναθηναϊκό ή να τον δυσφημεί. Άλλο αυτό το πράγμα και άλλο η ρουφιανιά.
0: Ναι, η ρουφιανιά είναι κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και να πω και να του πω και κάτι. Επειδή λέει παράδειγμα γιατί κάνουμε κριτική στο Γιωβάνοβιτς. Εσύ γιατί κάνεις, κύριε Κώστα, κριτική στο Μαρινάκη που φέρνει ξένους παίχτες?
0: Όχι, δεν είπε για τον Γιωβάνοβιτς. Είπε ότι να υποστηρίζουμε την εθνική ομάδα. Θα κάνουμε
4: ναι,
0: την
4: ναι,
0: κριτική
4: να υποστηρίζουμε.
0: Μας.
4: Όχι, είπε και
0: αλλά
4: το άλλο.
0: Δεν
4: είπε,
0: γίνεται με
4: το... και λέμε να βάλεις το. Γιατί δεν βάζεις παράδειγμα που λέω εγώ το Δουβίκα και βάζεις παράδειγμα τον Ιωαννίδη.
0: Ναι,
4: και
0: αλλά από τη στιγμή που μπαίνει ο Ιωαννίδης, εκείνη την ώρα πρέπει να υποστηρίξουν τον Ιωαννίδη. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαστε μόνοι μας σε μια γκρίνια. Αυτό θα ήθελε να πει, πιστεύω, ο κύριος Κώστας νωρίτερα.
4: Εντάξει, αυτό ήθελε να πει.
0: Ότι αλλά δηλαδή, ας πούμε, παίζει παράδειγμα ο. Παράδειγμα σου λέω τώρα, έτσι. Ο Κοστούλας βασικός με τη Σερβία. Κερδίζουμε. Και λένε κάποιοι, ξέρω εγώ, γιατί έπαιξε ο Κοστούλας από τη μία πλευρά. Μετά
4: βγαίνουν οι άλλοι. Από τη στιγμή που μπαίνει μέσα.
0: Ναι, βγαίνουν οι άλλοι μισοί, που λέει ο λόγος, αυτοί που κάνουν τις κριτικές σε εισαγωγή, που δεν είναι κριτική αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και λένε γιατί έβαλε αλλαγή τον Ιωαννίδη. Μα μπορεί ο Ιωαννίδης όντως να μην ήταν ο καλύτερος παίκτης του γήπεδου. Αλλά βάλαμε δύο γκολ όταν μπήκε ο Ιωαννίδης μέσα. Μπορεί να μην συμμετείχε καν στα γκολ. Αλλά κερδίσαμε. Δηλαδή τι πρέπει να βρούμε να πούμε, γιατί έκανε ο ένας και γιατί έκανε ο άλλος. Δηλαδή που να χάναμε κιόλας.
4: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Δηλαδή και εγώ και θεωρώ και ότι με τη Γερμανία, θεωρώ ότι έπρεπε να μπει ο Δουβίκας για να τον επιβραβεύσει για τον γκολ του. Αλλά μπήκε ο Ιωαννίδης. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή κερδίσαμε μέσα στη Γερμανία και το πρώτο πράγμα.
4: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέμε κουβέντα πάνω.
0: Αυτό λέω. Ότι και αλλά... το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι γιατί δεν έπαιξε ο ένας και δεν έπαιξε ο άλλος ενώ κερδίσαμε.
4: Αλλά παράδειγμα, πάντα εγώ προσπαθώ δηλαδή όταν λέω και κάνω κριτική, δεν ξέρω πώς με έχει χαρακτηρίσει, προσπαθώ να βρω το ακόμα καλύτερο από το καλό που έχουμε παράδειγμα. Είναι τέτοια η φτιάξη μου, έτσι, με έχω τελειομανία, ναι. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά σε ό,τι με οτιδήποτε ασχολούμαι. Έχω αυτό τη λόξα, τελειομανία, θέλω να γίνει, έκανα αυτό, είναι καλό, ναι, το επόμενο θέλω να είναι καλύτερο. Είμαι τέτοιος τύπος. Γι' αυτό έχω και αυτή την κριτική, έτσι, φύση, πώς να το πω τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, τελειώσαμε και με τον κύριο Κώστα, πάμε στην Εθνική. Στην Εθνική πιστεύω και εγώ ότι θα κατεβάσει την παράδειγμα στην άμυνα όπως το είπες, δηλαδή Τζολάκη, Σάλιαγκα, Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο, γιατί πάει καλά. Πιστεύω ότι θα βάλει το Κουρμπέλι. Τώρα, λόγω Τούμπας να ξαναβάλει τον Ζαφίρη, αλλά δεν ξέρω, επειδή θα είναι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, μήπως επιβαρυνθεί πολύ.
0: Ναι. Αυτό σκέφτεται. Να κάνει κάποιο ρωτήσιο, ας πούμε, να παίξει ο Κουρμπέλης μαζί με τον Ανδρούτσο, παράδειγμα. Λέω.
4: Μαζί με τον Ανδρούτσο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και τον Κοστούλα να μην το βάλει και να κάνει αυτό το κόλπο που έκανε. Δηλαδή να βάλει τον Παυλίδη σε ρόλο ψεύτο εννιαροδεκαριού, να το πω έτσι.
0: Ναι.
4: Όπως έπαιξε με τη Γερμανία.
0: Ναι.
4: Αριστερά Τζόλι.
0: Ναι.
4: Να βάλει μπροστά και να έχει μπροστά και δεξιά Τετέι με παράδειγμα με Ιωαννίδη.
0: Και ποιος θα παίξει η δεξιά ο Τετέι?
4: Ή να παίξει παράδειγμα δεξιά ο Τετέι ή και ο Ιωαννίδης.
0: Ναι.
4: Μην σου φαίνεται παράξενο, τον
0: ναι,
4: έβαλε.
0: Δεν μου φαίνεται παράξενο, γιατί και με το Τετέι τον έχει χρησιμοποιήσει κατά κύριο λόγο πολλές φορές αριστερό έξτρεμ ο Γιωβάνοβιτς, οπότε δεν θα μου φάνει παράλογο.
4: Όχι αριστερά δεν θα ήθελα, γιατί.
0: Όχι, δεν θα τον βάλει αριστερά, δεν θα βγει ο Τζόλ στη θέση του, αλλά το θέλω να πω ότι τον έχει χρησιμοποιήσει αριστερά, οπότε ίσως θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και δεξιά. Βασίλη, αν δεν έχει ολοκληρώσει, μην είναι λίγο στη γραμμή να πάω διαφημίσει και να επιστρέψουμε σε λιγάκι.
4: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι ο Σωτήρης Ηλεϊδόπουλος αποτελεί παρελθόν από την Ρίο ΑΒΕ, όπως ανακοίνωσε η πορτογαλική ομάδα πριν από λίγα λεπτά. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Την ίδια ώρα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο του καιρού. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο νοσοκομείο Ζευγάρι, που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στο Μιλοπόταμο. Μέχρι τις 6 το απόγευμα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνε και Λαύριο. Αρχίζει η διαδικασία για το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Κατά την ενημέρωση της διάσκεψης των Προέδρων, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι έχει ήδη αποστείλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία που βρίσκεται στη Βουλή. Την ανάγκη να στηριχθούν ασθενείς που πάσχουν από άνοια, όπως και οι συγγενείς τους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι. Είναι το πρώτο πρότυπο κέντρο για την άνοια και τις συναφείς διαταραχές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τροπολογίες για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στέγη κατέθεσε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τα μονοπόλια θησαυρίζουν ενώ το κράτος κερδίζει έσοδα από την ακρίβεια μέσω του ΦΠΑ. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα και για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά. Σε ισχύ από σήμερα οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας με ισχύ ως την Τετάρτη 31 Μαρτίου. Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά υπερωτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στην γραμμή.
1: Έλα, Βασίλη.
2: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τώρα για την εθνική που θα κατεβάσει ο Γιοβάνοβιτς, έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα δικά μας, ας το πούμε, σχόλια, επισημάνσεις.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι, από ό,τι έτσι σκεφτόμουν τώρα, έχει πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή, έχει και το Μασούρα. Ναι. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Μασούρας είναι καλός. Γιατί γυρνάει πίσω, βοηθάει στην άμυνα. Με γνώμονα ότι ο προπονητής του Ντόρτμουντ ζήτησε από τον Γιοβάνοβιτς να κάνει καλύτερη διαχείριση του Καρέτσα λόγω του προβλήματος υγείας που είχε.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε, πιστεύω ότι θα δούμε πάλι ένα παιχνίδι ίδιο με το παιχνίδι που είδαμε στη Γερμανία από πλευρά της Εθνικής Ελλάδος. Να τους παίξουμε ανοιχτά και τέτοια τους Ολλανδούς, πολύ φοβάμαι ότι θα εισπράξουμε τριάρα. Οπότε θα πάμε πάλι στο ίδιο μοτίβο, πιστεύω. Και με πρώτο αποτέλεσμα, πιστεύω, το Χ, θα έχουμε πάλι νίκη.
1: Μακάρι.
2: Έχω γνώμονα, εντάξει, έχουν παίξει και άλλες φορές νομίζω με τους Ολλανδούς, αλλά τώρα τελευταία βλέπω τον Ολυμπιακό... πάει κερδίζει στην Ολλανδία.
1: Εντάξει, άλλο οι Ολλανδικές ομάδες και άλλο οι Ολλανδοί ποδοσφαιριστές, βέβαια. Έτσι, γιατί άμα δούμε την 11η της Εθνικής Ολλανδίας, δεν είναι πολλοί αυτοί που παίζουν σε Ολλανδικές ομάδες.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Οι περισσότεροι παίζουν στην Premier League και σε μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Αλλά εντάξει, με γνώμονα ότι κάπου ξέρω εγώ, ας πάρουμε και το παιχνίδι. Εντάξει, ήσουν αγέννητος τότε, του 88-89, πότε ήταν τότε με τον Καρασαβίδη. Που έκανε χατρίκ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
2: Με την Ελπίδων. Ας πιάσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Να κάνουμε το 3-3. Δεν θα είναι κακό. Θα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Καλά, προφανώς. Εννοείται.
2: Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να πάει και τον Κοστούλα δεξί εξτρέμ. Άλλωστε ο Κοστούλας ξεκίνησε την καριέρα του, να το πούμε, στον Ολυμπιακό. Ως δεξί εξτρέμ στο παιχνίδι με τον Άρη. Που έκλεψε την μπάλα και σκόραρε. Γιατί όταν τον είχε πάλι κανένα δύο φορές σε center forward, δεν τραβάγε με τίποτα.
1: Όχι. Δεν είχε παίξει δεξί εξτρέμ, είχε παίξει πίσω τον επιθετικό σε εκείνο το μάτς.
2: Δεν ήταν δεξί εξτρέμ.
1: Όχι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτή είναι εντύπωση είχα. Πάλι θα δούμε. Θα δούμε το Γιοβάνοβιτς τι θα κάνει, τι θα σκεφτεί. Και να πω και μία κουβέντα που άκουσα, τελειώνοντας, μία κουβέντα που άκουσα από έναν πολιτικό συντάκτη, όπου είπε το εξής. Το Κάουνας, προχτές, υποκρίθηκε με σεβασμό σε μια πολύ καλή ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, μ' άρεσε πολύ και το μεταφέρω.
1: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Έγινε, γεια.
1: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Χαίρετε.
3: Καλό μήνα.
1: Επίσης, καλό μήνα.
3: Είμαι ο Κώστας από Ήλιον.
1: Γεια σου Κώστα.
3: Καλά είσαι?
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Μια χαρά κι εγώ, εντάξει. Λίγο το δόντι μου.
1: Περαστικά εύχομαι να
3: είναι. Εντάξει, έχουμε και την ηλικία μας και τώρα τα δόντια.
1: Ναι,
3: δεν είναι ένα, τρία και... είναι που είναι, που με ενοχλούν, τέλος πάντων.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είναι και δύσκολη υπόθεση τα δόντια τώρα.
3: Και εγώ, γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, είναι.
3: Δεν μου λες, Θέμη, αν ανοίξουμε μαζί μια συζήτηση που δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
1: Ναι.
3: Και με ρωτήσεις, ξέρω εγώ, Κώστα, τι επάγγελμα κάνεις και πόσο καιρό το κάνεις.
1: Ναι.
3: Και σου πω, είμαι αυτό, κάνω αυτό το επάγγελμα και το κάνω τώρα τελευταία.
1: Ναι.
3: Εσύ τι θα υποθέσεις με το τώρα τελευταία?
1: Τι εννοείς, τι θα υποθέσω τώρα?
3: Ναι, πόσο καιρό δηλαδή θα υπολογίσεις με το μυαλό σου?
1: Αναλόγως για την ηλικία. Άμα είναι ένα παιδί νέο, μπορεί να είναι κάποιους μήνες. Άμα είναι ένας άνθρωπος μεγαλύτερος ηλικία, μπορεί να είναι.
3: Δεν με κατάλαβες τι σου λέω. Όταν σου πω ότι τώρα τελευταία κάνω αυτό το επάγγελμα.
1: Αυτό λέω, αυτό απαντάω.
3: Εσύ τι θα πεις?
1: Άμα είναι ένα παιδί το οποίο είναι μικρότερης ηλικίας, μπορεί να σκεφτώ κάποιους μήνες. Άμα είναι ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να είναι τα τελευταία, ας πούμε, 1, 2, 3 χρόνια.
3: Παραδείγμα. Α, ωραία. Όχι 15 όμως.
1: Τώρα τελευταία δεν είναι 15 χρόνια.
3: Α, μπράβο. Γιατί κάποιος βγήκε λοιπόν προχτές και είπε ότι έλεγα ασυναρτησίες. Λοιπόν, γιατί κάποιος είπε ότι ασχολείστε, λέει, με τη σπιδιάρα. Τώρα τελευταία, λέει, που πάτε καλά. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι τα τελευταία 15 χρόνια πάει καλά.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια πάει καλά, αλλά δεν θα ασχολείται.
3: Είναι γεγονός αυτό. Είναι καταγεγραμμένο από τις Ευρωλίγες, από τα κύπελα, από τα πρωταθλήματα.
1: Ναι,
3: δεν είναι δικές μου κουβέντες.
1: Αλλά λέω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν ασχολείται 15 χρόνια με τον μπάσκετ.
3: Ναι, όχι. Γιατί εκείνος ο κύριος, λοιπόν, είπε ότι τώρα τελευταία ασχολείστε, λέει, με τη σπιριάρα.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και ο άλλος βγήκε να μου πει ότι έλεγα συναρτησίες κιόλας. Ότι το τώρα τελευταία

0: Λοιπόν, πάει το θέμα αυτό. Είναι μήπως ασυναρτησίες ότι το 77, το 1977, εγώ είμαι 66 χρονών και πάω στα 67. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι έχασε 110-62 στο Καλλιμάρμαρο, στο κύπελο ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό.
1: 110-68, είναι αλήθεια.
0: 110, συγγνώμη. 110-68, 42 πόντους.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Είναι γεγονός. Είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.
0: Είναι γεγονός ότι το 1975 πιάστηκε για δωροδοκία ο Παναθηναϊκός με το Χαλιαμπάλια και τον Νικολούδη. Μεσολάβησε ο Ροκίδης μέσω του συγχωρεμένου του Ματζαβελάκη για να δώσει κάποια χρήματα για να έχουν μειωμένη απόδοση στο παιχνίδι Ηρακλής Παναθηναϊκός, που συγκεκριμένα σε εκείνο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1. Είναι καταγεγραμμένο αυτό?
1: Ναι, δεν ξέρω αν είχε όντως... Αν ήταν οριστική η απόφαση ότι ήταν δωροδοκία.
0: Η οριστική απόφαση ήταν να πέσει ο Παναθηναϊκός και ο συγχωρεμένος πρόεδρος, ο Γιώργος Ανδριανόπουλος του Ολυμπιακού, ψήφισε υπέρ του Παναθηναϊκού να μην πέσει.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έμεινε στην κατηγορία. Ψάξε και δες το.
1: Ναι, φυσικά
0: δεν είναι. Ψάξε και δες το. Με 2-1 ψήφους έμεινε ο Παναθηναϊκός στην κατηγορία.
1: Ναι, σωστά.
0: Αλλιώς θα είχε πέσει στη τρίτη, δεύτερη εθνική. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Συμφωνώ ότι ο Παναθηναϊκός σε όλη την ιστορία του μπάσκετ είναι η καλύτερη ομάδα, έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά το παραδέχομαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά να παραδέχονται και εκείνοι και όταν κάνουν ένα σφάλμα να ζητάνε συγγνώμη. Γιατί την πρώτη φορά είπε ότι εγώ συγγνώμη ζητάω μόνο από το Θεό και από τις γονείς μου που έχουν συγχωρεθεί. Να είναι καλά να τους θυμάται,
1: ναι,
0: οι γονείς
1: του. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Και τη δεύτερη φορά που το ξαναείπες ότι για να μιλήσουμε πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη, εγώ λέει συγγνώμη ζητάω μόνο από Παναθηναϊκούς πήγε να πει. Και το κόψε.
1: Κώστα, δεν ξέρω τι πήγε να πει.
0: Στο λέω εγώ τι πήγε να πει.
1: Εδώ τι πήγε να πει.
0: Το λέω εγώ τι πήγε να πει.
1: Μόνο
0: από παν. Είπε και το κόψε. Και είπε μόνο από τους γονείς μου και από το Θεό.
1: Όχι, είπε
0: πάλι
1: από το Θεό και μετά είπε από τους γονείς.
0: Δεν έχει σημασία. Όπως σου είπε και ο κύριος Δήμος, ο Τσαπαλιάρης, μπορούσε να πει ανακαλώ.
1: Ναι, αυτό θα ήταν αποδεκτό.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω όταν είσαι κύριος, σωστός, όταν έχεις πει κάτι δημόσια στο ραδιόφωνο και δεν είναι καφενειακή κουβέντα να κάθεσαι με ένα άτομο και να του πεις μια κουβέντα και να του πεις και συγγνώμη μετά, οι δυο σας θα το ξέρετε. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει ακροαματικότητα και έπρεπε να πει έστω ανακαλώ αυτό που είπα. Δεν είναι κακό και εγώ έχω ζητήσει σε πολλούς ανθρώπους συγγνώμη. Δηλαδή, άμα θα κάνω λάθος, είναι καλύτερο να επιμένω όχι. Χειρότερος γίνομαι, όχι καλύτερος. Δεν ρίχνεις τον εγωισμό σου με το να πεις συγγνώμη σε κάποιον όταν έχεις κάνει λάθος.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εγωισμού. Το θέμα είναι κατανόηση του λάθους και... ζητά συγγνώμη για να...
0: Λέω και πάλι, Θέμη, και εγώ εγωισμός. Μπορεί να σου πω μια κουβέντα και να μου πεις, ξέρεις κάτι, Κώστα, αυτό που είπες δεν ήταν σωστό.
1: Ναι, είναι άλλο,
0: και
1: μπορεί
0: με το Κώστα, που θα το...
1: Εγώ δεν είπα στον Μπιλ άμα έχει λάθος ή άμα έχει...
0: Ναι, σωστό. Όχι, είπες
1: μπορεί
0: ότι αυτή
1: η κουβέντα,
0: ήταν εγώ η κουβέντα άκουσα που τι είπες. Ναι.

0: είπες ότι αυτή η κουβέντα που είπες δεν ήταν πρέπουσα να ακουστεί στο ραδιόφωνο.
1: Σωστά.
0: Αυτό δεν είπες.
1: Σωστά, ναι, αυτό λέω.
0: Μπράβο. Κοίταξε να δεις. Σου είπα και πάλι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Κανείς δεν είναι αυτός που... δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει κάνει λάθος και σφάλμα. Και όταν του πει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι κύριε, με έφυξες, πρέπει να του πει ναι, συγγνώμη, σε έφυξα. Είπα αυτή την κουβέντα, δεν έπρεπε να την πω. Και ειδικά επειδή είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία, εσύ βέβαια είσαι πιο μικρός και μιλάς όπως είπε και ο Κώστας από το Ηράκλειο, ήτανε.
1: Από την Νέα Ιωνία.
0: Νέα Ιωνία, ωραία. Σου είπε μιλάς σαν όριμος άνθρωπος. Και είναι αλήθεια αυτό. Σέβεσαι τον ακροατή που σε σέβεται και μιλάς πάρα πολύ ευγενικά.
1: Ναι, και έτσι πρέπει.
0: Και εγώ έτσι πρέπει. Δεν έχει σημασία αν εγώ έχω τα διπλάσια και χρόνια σου, ναι. Και εγώ για να με σεβαστείς εσύ πρέπει να σε σεβαστώ κι εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται αυτό.
0: Τι πά να πει? Ότι επειδή είσαι μικρός δηλαδή πρέπει εγώ να σε βρίζω και εσύ να μου μιλάς με το σεις και με το σας? Δεν γίνεται.
1: Και προφανώς και όχι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό καλό είναι όσοι βγαίνουμε λοιπόν στο ραδιόφωνο αυτό και καθόμαστε και λέμε μια κουβέντα, όπως και ο Κώστας από τη Νέα Ιωνία που είπες, λέει για το χάρη, ότι λέει γιατί έβαλες εκείνον και δεν έβαλες εκείνον. Εντάξει ρε φίλε, τι γνώμη του είπε στο φινάλε? Δεν είπε ότι ξέρεις κάτι, θα πάρω και θα κάνω μήνυ στο Γιωβάνοβιτς γιατί δεν έβαλα αυτόν.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια αυτό δεν υφίσατε κιόλας έτσι.
0: Ναι, ξέρεις τι θέλω να σου πω, Θέμη. Ότι βγαίνουμε στο ραδιόφωνο για να πούμε μία γνώμη που έχουμε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εάν είναι ο καθένας να σχολιάζει τη γνώμη τη δική μου, έχω αυτή τη γνώμη.
1: Ναι.
0: Λέω, αν κάθεσαι να σχολιάσεις εσύ τη γνώμη μου, εγώ τη γνώμη σου, θα είναι λάθος νομίζω.
1: Όχι, μπορούμε να διαφωνήσουμε, απλά να διαφωνήσουμε επιχειρήματα και φυσικά οι γνώμοι...
0: Και κλείνω με αυτό για να μην σε κουράσω και παραπάνω τον κόσμο. Λοιπόν, το Βασίλη από τα Μέγαρα φαίνεται ότι είναι ένα συγκροτημένο άτομο, ένα καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Το λέω και παιδί γιατί είναι στην ηλικία μου, ναι, περίπου. Λοιπόν, το μόνο λάθος που έχει κάνει... Μια μέρα λοιπόν βγήκε, όχι σε σένα, στο σταθμό και είπε την Κίκα, την είπε Σούλα Κίκα. Δεν ξέρω, μπορεί να του ξέφυγε, να μην το θυμότανε και είπε, ενώ λέγεται Βούλα Κίκα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Okay,
0: πιστεύω ναι, να μην το πάρει στραβά.
1: Όχι, καλά, μια...
0: Αν κάτσει θα το θυμηθεί,
1: δεν,
0: γιατί
1: δεν το ξέρω, γιατί δεν
0: ξέρω ότι θυμάται και ασχολείται. Είχε πει Σούλα Γκίκα. Και μάλιστα σε ένα παιδί που κάνει ραδιόφωνο κάθε Σάββατο. Δεν ξέρω, είναι και κάτι με μουσική ασχολείται?
1: Όχι, όχι, είναι λογικά για τον Νίκο τον Κατσάτσο λέτε? Όχι,
0: όχι, είναι και τραγουδιστής.
1: Α, ο Γιώργος ο Τσουράκης, μήπως.
0: Αυτός πρέπει να είναι, ναι.
1: Μπορεί. Τραγουδάει κιόλας. Κύριε Κώστα, να κλείσουμε με αυτό, να περάσω και στην επόμενη
0: γραμμή. Είχε πει ότι τη λέγανε Σούλα Γκίκα, ενώ τη λέγανε Βούλα Γκίκα. Βέβαια αυτό είχε γίνει πριν περίπου 10-15 μέρες, γιατί το παιδί βγαίνει μόνο νομίζω Σαββάτο.
1: Ναι, τα σου κουκάτα κύριε Λόγο.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχεις και καλή συνέχεια.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Θέμη, γεια σου.
1: Γεια σου, Σάκη.
2: Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλά, εσύ?
2: Όχι, με τον κύριο Κώστα. Όλο για τον κύριο Κώστα για τον Ολυμπιακό. Έλεγα, αλλά εντάξει, μπερδεύτηκε για τον Παναθηναϊκό, και δεν πειράζει.
1: Τι έλεγε?
2: Τι είδες εχθές στον μπάσκετ την Πανάθα, κατοστάρες?
1: Πολύ καλά πήγε ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν. Πολύ καλύτερη ομάδα, δεν υπήρχε κανένα.
2: Ο Μπράντοβιτς είναι το φαΐ τους. Δεν μου λες κάτι, γιατί δεν είναι καλό στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Καταρχιδικά αυτούς εμάς που παίζουν τώρα, ποιος έχει πάρει τα πιο πολλά τρόπαια?
1: Η Ρεάλ.
2: Πρώτη, δεύτερη.
1: Μακάμπι.
2: Παίζουν τώρα. Τρίτος,
1: ο Παναθηναϊκός.
2: τέταρτος.
1: Μετά είναι σε ισοβαθμία, έχει πέντε νομίζω. Πάντως ο Ολυμπιακός ακολουθεί με τέσσερα.
2: Α, έχει πάει εκεί ο Ολυμπιακός, ανεβαίνει σιγά σιγά. Έχει πάει εκεί, εντάξει.
1: Ναι, ναι, έχω κάνει λάθος, sorry. Η Τσέσκα έχει 8, όχι ναι. Η Μακάμπη. Η Μακάμπη είναι μετά με 6 που την έχει περάσει ο Παναθηναϊκός πρόπερση, ναι.
2: Ναι.
1: Και μετά είναι η Βαρέζε με 5 και ο Ολυμπιακός με 4.
2: Ο Ολυμπιακός είναι στην πέμπτη θέση.
1: Ναι.
2: Ανεβαίνει σιγά σιγά, θα
1: ανέβει. Έκτη θέση.
2: Έκτη θέση.
1: Ναι.
2: Στην Ευρωλίγκα.
1: Στην Ευρωλίγκα.
2: Δηλαδή έκτος από αυτούς παίζουν τώρα.
1: Όχι, αυτοί δεν παίζουν όλοι τώρα. Η Βαρέζε δεν παίζει τώρα, ας πούμε. Η Βαρέζε είχε πάρει 5 τη δεκαετία του 70.
2: Εντάξει, από τότε.
1: Ούτε η Τσέσκα παίζει τώρα λόγω Ρωσίας τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, για πες μου κάτι, τι βλέπεις σήμερα εκεί. Το βλέπω για πολύ χι το παιχνιδάκι.
1: Μια χαρά είναι το χι. Δύσκολο παιχνίδι, δεν ξέρω, απρόβλεπτο. Η Ολλανδοί είναι προφανώς καλύτερη ομάδα με πολλή ποιότητα και παίκτες οι οποίοι είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Είναι καλύτερη ποιοτικά ομάδα από εμάς, δεν το συζητάμε, αλλά εμείς έχουμε την δυνατότητα και τη δυναμική για να τους κάνουμε τη ζημιά. Τώρα πρέπει να βρεθεί και ο Τζολάκης όπως και τις προηγούμενες δύο φορές σε καλή μέρα, γιατί χρειάζεται τροματοφύλακά σου. Όπως και η άμυνα, όπως έπαιξε με την Γερμανία κατά κύριο λόγο.
2: Τετέι, θα βάλει γκολ, τετέι.
1: Άμα αν παίξει, μακάρι να βάλει γκολ.
2: Δεν θα παίξει, υπάρχει άλλο να παίξει ο τετέι, μα παίξει, δεν του πάρει όλου. Του Ολλανδούς θα τον κυνηγάνε. Λογικά θα παίξει δεξιά, θα τον βάλει δεξιά πίσω από τον τέτοιο.
1: Μπορεί να τον βάλει και δεξιά.
2: Να τον βάλει, είναι το παιχνίδι αυτό σοβαρό. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θέση που να παίξει τώρα. Άμα θα την κυμενική τώρα.
1: Ναι, βέβαια ο Τετέι κανονικά δεν είναι δεξιά εξτρέμ, είναι center forward, έτσι.
2: Παίζει και εκεί, παίζει τον Ιωάννη, τον βάζει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Κατά κύριο λόγο αριστερά έχει παίξει, όχι δεξιά, για να μπορέσει να συγκλίνει κιόλας και να παίρνει ενέργειες, αλλά ναι. Θα το δούμε, είναι γρίφος το δεξιάκρο, αν δεν παίξει ο Καρέτσας, θα δούμε.
2: Ωραία, να σκάλει. Λοιπόν, δύο δευτερόλεπτα για τον κύριο Κώστα. Κύριο Κώστα, για σένα ειδικά. Καταγεγραμμένο, είσαι η μοναδική ομάδα που έχει πέσει στη δεύτερη κατηγορία. Έπρεπε να έχει αλλάξει ομάδα.
1: Για πού λες τώρα.
2: Με τον μπάσκετ, για τον κύριο Κώστα. Καταγεγραμμένο.
1: Όταν εννοείς η μοναδική ομάδα που έχει πέσει δεύτερη κατηγορία, τι εννοείς.
2: Έχει πέσει και να λέγεται μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, δηλαδή οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα πόσες είναι.
2: Είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι πρώτη Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Σε πρωταθλήματα, σε κύπελα, σε...
1: Ναι, λέω. Σάκη, πάμε παρακάτω. Πρώτη, ναι, λέω. Ναι.
2: Είναι δεύτερος. Εκεί είναι ο Ολυμπιακός. Δεν έχει πολύ Ολυμπιακός. Δεν λένε ότι είναι δεύτερη ομάδα.
1: Ωραία.
2: Εκεί. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει πέσει κατηγορία.
1: Έχει πέσει νομίζω ο ΠΑΟΚ κατηγορία, ναι.
2: Έχει πέσει.
1: Έχει πέσει ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
2: Εντάξει, μια ομάδα η οποία πέφτει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια άλλη ομάδα. Δεν την υπολογίζω εγώ, δεν τη λέω μεγάλη ομάδα εγώ. Έχω μια άποψη δικιά μου και εγώ προσωπική άποψη. Δεν την υπολογίζω να πέσει. Η ομάδα τη χτυπάς. Άμα κάνει καλύτερη ομάδα, αν τη χτυπήσει στον Παναθηναϊκό, τότε δεν χτυπιόταν. Όταν φέρανε για να που λέει τους παιχταράδες, εντάξει δεν υπήρχε όχι ομάδα, δεν υπήρχε μπάσκετ. Το μπάσκετ το έφερε σούπα. Ο Γκάλι στην Ελλάδα το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα τους κάνουμε άγγιγμα και όλοι οι δημοσιογράφοι και όλοι τα αθλητικά κανάλια και αυτά πρέπει να λένε πρώτα στον μπάσκετ, εννοώ, έτσι, το επαναλαμβάνω. Πρώτα ναι. Ο και μετά τα υπόλοιπα.
1: Ναι, λοιπόν, βέβαια, σου ξαναλέω αρχικά ναι. Όσον αφορά πούμε, τον ΠΑΟΚ που είπες, ο ΠΑΟΚ ναι. Αγωνιστικά δεν έχει πέσει, αλλά έχει ξεκινήσει από τη δεύτερη κατηγορία.
2: Α, όχι, εντάξει,
1: ο Ολυμπιακός δεν έπεσε αγωνιστικά, να σου θυμίσω. Έπεσε με δική του απόφαση, έτσι.
2: Έγινε.
1: Δεν έπεσε αγωνιστικά.
2: Για μένα αγωνιστικά έπεσε.
1: Καλά, και για μένα μπορεί να είμαι στον Άρη αυτή τη στιγμή.
2: Δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα. Αγωνιστικά έπεσε. Ένα σύγκεντρο δώσει 300 εκατομμύρια.
1: Σάκη, για να μην μπερδεύω, ξέρεις τι είπα να πει, πέφτω αγωνιστικά. Σημαίνει ότι είμαι στις δύο ομάδες που κάνουν τις λιγότερες νίκες.
2: Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω και πέφτω, ρε φίλε, για ένα χρόνο δύο. Έτσι πέφτω. Ναι. Δεν μπορώ να πάρω παίκτες, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να κάνω team, δεν έχω
1: προπονητικό. Σάκη, αυτά που λες, το ξέρεις ότι έχεις πει 10 πράγματα τώρα, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Θα τα πάρουμε ένα-ένα.
2: Γιατί
1: σου απαντήσω, ναι. Πρώτον, αγωνιστικά σημαίνει ότι είναι 14 ομάδες, οι δύο ομάδες που κάνουν τις λιγότερες νίκες πέφτουν. Αυτό πάει να πει αγωνιστικά.
2: Όχι, πρώτον. Εγώ το
1: δεύτερον, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να. Τι εννοείς, Ρεσάκη, αυτό είναι το αγωνιστικά. Άλλο το τι εννοείς. Εγώ μπορεί να εννοώ την πόρτα να τη λέω καρέκλα. Τι πάει να πει, είναι καρέκλα.
2: Δύο λεπτά, έναν θα κάνει διάλογο. Έπεσε με την ιδεολογία ότι αδικείται από τη διαιτησία. Έπεσε.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό με λογικό που σου λέω, δεν είναι. Ένα-ένα.
1: Οκ, αυτό έγινε.
2: Τι έγινε, γιατί ούτε στο τι έγινε. Ούτε στο τι έγινε, δηλαδή, όταν έχει άλλο το είχε φέρει τώρα τον Γουίλγκινς 400 εκατομμύρια.
1: Πού κολλάει ο Γουίλγκινς μετά από 22 χρόνια, πες ο Ολυμπιακός τον Γουίλγκινς. Πού κολλάει ο Γουίλγκινς. 23 χρόνια. Τι?
2: Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Είναι αυτά και καταγεγραμμένα. Ναι.
1: Πού κολλάει ο Ντομινίκ Γουίλκινς με τον υποβασμό του Ολυμπιακού 23 χρόνια μετά.
2: Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις πως το εννοώ και όλοι το καταλαβαίνουν.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνουμε, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ο Παναθηναϊκός έφερνε παιχταράδες και φέρνει παιχταράδες.
1: Ναι, δεν είπε κανένα αντίθετο. Πού κολλάει με τον υποβασμό του Ολυμπιακού, αυτό το θέλω.
2: Και γιατί έπεσε, δεν μου απαντάς γιατί έπεσε.
1: Εσύ δεν απάντησες μόνος, σου είπα. Ο Ολυμπιακός έπεσε γιατί θεωρούταν ότι αδικείται τη διαιτησία και επέλεξε να μην συνεχίσει το πρωτάθλημα.
2: Άλλο σε ρωτάω τώρα. Θα μου απαντήσεις συγκεκριμένα. Έπεσε ποτέ στον Παναθηναϊκό που μας είχε αδικήσει ο Ολυμπιακός. Έτσι λέμε και εμείς, θα δείξει.
1: Ναι, αλλά δεν είχε πάρει την απόφαση.
2: Βγήκε καταγεγραμμένα, βγήκε στο ξαναπήκε, δεν ξέρω ποτέ. Βγήκε ο Κατσαφέρης και είπε 10 χρόνια ήμουν διαιτητής και μου είχαν πει άλλο σφυρίξει τον Ολυμπιακό, θα φύγω νύχτα.
1: Ωραία και.
2: Τι και. Έφυγε ο Παναθηναϊκός. Αντέξαμε εκεί.
1: Ναι, τώρα θα συζητήσουμε και τον μπάσκετ ή για το ποδόσφαιρο.
2: Όχι, για το ποδόσφαιρο εννοώ.
1: Δεν γίνεται να τα κάνουμε αυταρμά, πρέπει να πάρουμε ένα θεματάκι να το αναλύσουμε.
2: Ναι, αυτό είναι άθλημα και το ποδόσφαιρο είναι άθλημα.
1: Ωραία, και το πόλο είναι άθλημα. Τι πάει να πει αυτό, να το βάλουμε για αυτό στην κουβέντα. Και ο Στίβος άθλημα είναι να το βάλουμε για αυτό στην κουβέντα.
2: Άμα υπήρχε το σκάμα ένα μέτρο και τα λούν ήταν 1,5, τι να λέει τώρα. Θέλω να καταλήξω, καταλαβαίνεις πως εννοώ και πιο πολύ. Έχεις ακροατές οι οποίοι είναι πανέξυπνοι, άπαντες.
1: Ναι.
2: Με καλό ακροατήριο. Άλλο το να έχουμε διαφορά. Αλλά θα τα ακούνε όπως μας λένε καταγεγραμμένα, θα λέμε και εμείς τα καταγεγραμμένα. Τι να πούμε τώρα για τον Κωνσταντά που είχα φέρει τότε τον Πρωτάφους και τους Πεχταράδες και δεν είχε πληρώσει να φτάσουμε εκεί τώρα, με την Εθνική Τράπεζα της Κρήτης. Τι να πούμε τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πούμε για τον Ορλογιάννη που πήρε ένα πρωτάθλημα και στα 15 που ήταν ο Ορλογιάννης πήρανε όλες τις ομάδες. Δηλαδή αυτά τα βγάζουμε. Τι να πούμε εμείς.
1: Έγινε Σάκη να κλείσουμε αυτό να πάω διαφημίσεις.
2: Ναι, ναι, να κλείσουμε λοιπόν. Να σε
1: κλείσουμε
2: τον Μπίλι, στον άλλο το φίλο, το Σωτήρι και σε όλο τον κόσμο.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια, Σάκη. Για πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της, για το τελευταίο μάλλον ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Αντών λέει: Καλημέρα, Θέμη. Όλοι εμείς που σε ακούμε έχουμε παιδιά στην ηλικία σου. Πρέπει να μιλάμε με σεβασμό για σένα, όπως μιλάμε στα παιδιά μας. Λέει: Είσαι πολύ καλός. Λέει ο Αντών: Να είσαι καλά, Αντών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να χαίρεσαι και τα παιδάκια σου, φίλε. Να είσαι καλά. Ο Μάνος λέει: Θέμη, κανονικά οι φίλαθλοι που αγαπούν το ποδόσφαιρο μέχρι την Κυριακή πρέπει να ασχολούνται μόνο με την Εθνική Ομάδα Ελλάδος. Αυτό μόνο το συμβόλαιο μπορεί να το αναφέρει. Και κανείς δεν έχει δει το συμβόλαιο. Άρα, αυτό λέει 4 και 8. Μάνο, θύμισε μου τι λέγαμε εκείνη την ώρα. Και μας έστειλε αυτό το μήνυμα. Οι Έλληνες φίλαθλοι δεν θέλουν να αλλάξουν. Σήμερα παίζει Εθνική Ελλάδος και ασχολούνται για άλλα. Σωστό, αλλά τι σχέση έχει, λέει σήμερα. Λέει ο Μάνος. Σίγουρα προτεραιότητα πρέπει να είναι η εθνική ομάδα, ειδικά αυτές τις μέρες όπου δεν έχουμε και αγωνιστική δράση στις ομάδες, αλλά μόνο με την εθνική, και πρέπει όλοι να είμαστε στο πλευρό της εθνικής ομάδας. Ο Χρήστος λέει: Γραφείο παραπάνω για καταγγελιών έχει γίνει εκπομπή. Πριν τον Αύγουστο είχε πει πως θα αλλάξουν πολλά στην εκπομπή, δυστυχώς αλλάζει, λέει, προς το χειρότερο. Ο άλλος παίρνει, λέει, να πουλήσει ειρωνία και τον αφήνεις. Έχουν ξεφύγει με την ανοχή σου, Θέμη, πως να το αλλάξει, λέει, αυτό φιλικά στο λέω, χαιρετισμούς από Φλόριντα. Χρήστο, δεν μπορώ εγώ να ελέγξω τι θα πει ο καθένας, φίλε. Δηλαδή, μπορώ να ελέγξω το να μιλήσουμε αθλητικά. Τώρα, αν παράδειγμα ο Σάκης που διαφωνούσε με αυτά που έλεγε, δεν το απαντούσα, θα λέγατε αντίστοιχα, γιατί το απαντάς και τον αφήνεις. Οπότε δεν πρέπει να το απαντήσω. Τι να πω, τώρα μπορώ να ελέγξω το τι θα πει ο καθένας. Από τη στιγμή που δεν προκαλεί και δεν βρίζει κάποιος, δεν μπορώ να του πω δεν μ' αρέσει η απόψή σου ή θεωρώ ότι λες ασυναρτησίες, οπότε σε κλείνω. Αυτό δεν είναι και δημοκρατία, έτσι. Γι' αυτό υπάρχει η κουβέντα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα επόμενα μηνύματα και στις επόμενες γραμμές, να πούμε ότι τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών ο Βόλος για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Σούνγκρεν στη Σουηδία πέρσι. Πολλοί θα τις θυμάστε αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Σούνγκρεν, ο οποίος είχε πει στα αποδυτήρια πριν το μάτς, μας είπαν: Σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα και σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι. Είχε αναφέρει σε podcast στην πατρίδα του ο Σούντγκρεν, αν και στη συνέχεια είχε ανακαλέσει ο πρώην παίκτης του Βόλου. Αφορά το μάτς Βόλος Πανσεραϊκός 3-0 και στη συνέχεια Πανσεραϊκός Βόλος 3-0 τη σεζόν 2024-2025. Έκανε δηλώσεις γι' αυτό ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε ότι μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή Διοντολογίας που με εξέπληξε, καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έολη. Βέβαια, είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίσταται διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Έτσι, ξαφνικά λοιπόν, θυμήθηκα να τιμωρήσω την ομάδα του Βόλου για δίθεν παράπτωμα που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν από 2 χρόνια. Δεν ανησυχώ ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι οι δικαστές με ήθος, αξία και κεραιότητα δεν μπορούν παρά να θωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επουδενή ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη, λέει ο Αχιλλέας Μπέος. Ενώ αντίστοιχα τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών ο Πανσεραϊκός, ο οποίος συμμετέχει φέτος στο πρωτάθλημα της Super League 2 ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Η επαθλία, η οποία ολοκλήρωσε την έρευνά της, έστειλε τα σχετικά πορίσματα και στη συνέχεια η υπόθεση οδηγήθηκε στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία αποφάσισε το μείον 3 στον Βόλο και το μείον 4 στον Λεβαδιακό, στον Πανσεραϊκό. Επίσης, να πούμε ότι ανακατασκευάζεται ο Χλεοτάπητας στο γήπεδο του ΆΚΑ όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Αυτά λοιπόν από τελευταίες ειδήσεις. Πάμε να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα ακόμα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν. Μάλιστα. Κώστα, το βλέπω το μήνυμά σου. Παιδιά, προσβλητικά μηνύματα ή μηνύματα που χρησιμοποιούν ύβρις δεν τα διαβάζονται, έτσι σας το ξεκαθαρίζω. Ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, αλλά με ωραίο τρόπο. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, καλημέρα και καλό μήνα. Πιο γνωστός. Μπαρμπαρός θα είναι αυτός από τους πειρατές της Καραϊβικής. Αν είναι για το Βασίλη, το μήνυμα νωρίτερα που μιλάγαμε. Κύριε Κώστα από το Ήλιο, είναι άγκυρη αυτή η συζήτηση που κάνει τώρα, γιατί έχει κοπεί ο άνθρωπος αυτός. Ο Θέμης ξέρει καλύτερα τι θα κάνει και δεν μένουμε σε έναν ακροατή. Ακούνε χιλιάδες άνθρωποι εδώ πέρα και δεν έχεις άδικο στο που λες, Γιάννη. Τον Σάκη θα τον βγάζει διαφημίσεις, λέει, να κρατάει το ενδιαφέρον στον κόσμο. Έχει σημαντικά πράγματα να πει, λέει ο Γιάννης. Ο Αποστόλης λέει: Άκουσα το δελτίο ότι από σήμερα ισχύει το νέο ωράριο κοινής ησυχίας. Από τις 10 το βράδυ θα μπορώ να πανηγυρίσω γκολ της Εθνικής. Λέει ο Αποστόλης από το Για να το βάλουμε στο πρώτο τέταρτο, το πανηγυρίζει κανονικά, Αποστόλη. Αν το βάλουμε το 16ο λεπτό και έπειτα, όπου θα έχει περάσει στις 10, κάνεις νοηματική, πανηγυρίζει ψιθυριστά και πάει λέγοντας. Έτσι, δεν θέλω να χαλάσουμε και το ωράριο. Σήμερα πρώτη μέρα. Χαίρετε, χαίρετε και καλό μήνα σε όλους, λέει. Αποστόλη Σέγιο, φίλε, αυτό με τον Ηρακλή είναι παλιό. Υπάρχουν και πιο φρέσκα. Ολυμπιακός να σώσει το Παναθηναϊκό από επιβιβασμό. Άστι Παναθηναϊκή είναι στα πανηγύρια το 1932 και κάποιοι μικροί το 1900, 71. Σάκης, καλό στα μαθηματικά. Στο επόμενο επεισόδιο να μας πει στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα, λέει ο Αποστόλης. Εντάξει, υπήρχε και άλλη περίπτωση πριν από μια δεκαετία, ναι, αλλά αυτό είχε να κάνει περισσότερο με την άδεια που δεν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Θανάσης λέει, δεν λέει, να σε καλά Θανάση. Πάμε στην, να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Θεοδωρή.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Το Θεό. Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι η τρίτη φορά που η Αντριάννα με βάζει μετά από το Σάκη και ξεχνάω το τι θέλω να πω εγώ.
0: Λες να συμβαίνει επίτηδες.
1: Την άλλη φορά μου είπε στο τηλέφωνο με τον Κοστούλα. Τώρα δεν κατάλαβα Χριστό. Τέλος πάντων.
0: Λες να τα ρυθμίζει η Αντριάννα, ε.
1: Θα ρωτήσω την Αντριάννα λοιπόν αν είναι πριν από μένα ο Σάκη την επόμενη φορά. Και ή θα το αλλάξει στο τροπάριο ή θα παίρνω πρώτος, δεν ξέρω τι γίνεται ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν να μας πεις όσα θυμάσαι.
1: Εγώ λοιπόν θα αρχίσω με ιστορία για τον μπάσκετ, αλλά όχι με αυτή την ιστορία που λένε όλοι λοιπόν. Όταν το 81 άρχισα να παίζω μπάσκετ εκεί στο Γάλλιο, ακούγαμε για ονόματα όπως ο Τζόρνταν, ο Νίλ και τα λοιπά και δεν είχαμε ιδέα του τι συμβαίνει. Όταν υπήρχαν τότε τα δύο κανάλια, η ΕΡΤ και μετά 84-85, δεν θυμάμαι πότε, άνοιξε το Μέγα και το Αντένα, περιμέναμε πώς και πώς το βράδυ, μήπως δείξει κανένα, γιατί η Αθλητική Κυριακή έβαζε στο τέλος, στα μεσάνυχτα, λίγο για ελληνικό μπάσκετ και έβαζε και λίγο αμερικάνικο, ξέρεις, είχε φτάσει η ώρα μία για να δούμε κάτι από αμερικάνικο μπάσκετ. Λοιπόν, όταν αρχίσανε και φέρνανε τις πρώτες βιντεοκασέτες από την Αμερική και μας δείχνανε εκεί πώς παίζουν και τα λοιπά, είχαμε μείνει εκστασιασμένοι, πρόκειται για άλλο πλανήτη πραγματικά, όχι άλλη ήπειρο, άλλο πλανήτη να.
0: Όπως τα λες.
1: Λοιπόν, γιατί δεν λέω τώρα αυτή την ιστορία. Έβλεπα προχτές λοιπόν το μπάσκετ που είχαμε πει, είχαμε και μια τέτοια, θα πάει καλά ή όχι Ολυμπιακός, τελικά τέλος καλό, όλα καλά, θα το πούμε παρακάτω γι' αυτό. Και ξαφνικά βλέπω τον Σαγκίλ Ονίλ μέσα στο γήπεδο. Το είδες?
0: Ναι, τον είδα. Ναι. Έφυγε μάλιστα στο ημίχρονο κιόλας, έτσι. Έκανε και κάποιε χιουμοριστικές δηλώσεις ο Βεζένκοφ και λέει τι δεν του άρεσε, λέει, έφυγε στο ημίχρονο.
1: Και λέω ρε φίλε τώρα Ολυμπιακός. Αλλά αν ήμουν στο Κάουνας, δεν ξέρω να με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί, αλλά το είδαλμά μου θα πήγαινα να το χαιρετήσω ρε φίλε και θα έφυγε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, πώς να στο πω, είδα τον Ονίλ και παθαπλάκα να.
0: Ναι, και εγώ δεν το περίμενα, ας πούμε, την αλήθεια. Δηλαδή, και τώρα, εγώ έλεπα το παιχνίδι στην τηλεόραση και δίνει τον Ονίλ και λέω, τι γίνεται τώρα, τι δουλειά έχει ο Ονίλ.
1: Ναι, για ποιο λόγο τώρα ήταν εκεί, δεν ξέρω τι αντιπροσωπεύει στο NBA, τι παιχνίδι αυτός, ότι δεν το ξέρω. Αλλά όταν είδα τον Ονίλ, λέω, δεν είναι δυνατόν. Ολυμπιακός και Ονίλ, ας πούμε, έτσι.
0: Ιδίως σου αγάπες.
1: Ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, να σου πω, στα γρήγορα, δούλεψα ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Ολόκληρο καλοκαίρι, γιατί δουλεύω από πιτσιρικά στο γενάκι στο Παναθηναϊκό. Και μάζεσα λεφτά και πήγα και πήρα κάτι παπούτσα, τα Air Nike, τα Jordan. Μπουτάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πήγα να βάλω μπρος στη μηχανή και μου έκοψε η μανιβέλα τον πάτο, τι κλάμα έκανα να πούμε και τα λοιπά. Δεν λέγεται.
0: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ε.
1: Δεν πήγε ρε φαιμί, όχι. Ίσα που πήγα στο σχολείο να δείξω τα παπούτσια μου, ότι ήμουν επτάμενος να πούμε και μετά πάνω τα παπούτσια, τέλος πάντων. Λοιπόν, τελικά τα κάστανα και είναι πάντα στον Ολυμπιακό, τα βγάζει από τη φωτιά ρε φίλο Φουρνιένα.
0: Ναι, απλά όταν το παιχνίδι πηγαίνει στο τέλος και είναι στο όριο, δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ και τα κάνει αυτό στην υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν πολλά.
1: Και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά αυτό. Δηλαδή δεν είπα ότι κάποιο δεν ήταν καλό.
0: Όχι, δεν έχει δουλειά τώρα. Δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο. Εννοείται πω ήταν κι άλλοι καλοί. Και για να φτάσει ένα ντέρμι να πάει σε ένα τέτοιο σημείο, κάποιοι θα είναι καλοί, κάποιοι θα είναι λιγότερο καλοί κλπ. Αλλά στο τέλο είναι στο πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να
0: θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια ήταν η κύρια συζήτηση τότε για τον Ολυμπιακό. Ότι όταν πηγαίνει ένα μάτσα στο τέλο, δεν είχε έναν παίχτη να βγει μπροστά και να πάρει τις αποφάσεις. Τώρα έχει παίχτες ο Ολυμπιακός και ειδικά έχει αυτόν τον ένα το συγκεκριμένο, τον Φουρνιέ, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις σε αυτό το κομμάτι, μην παρεξηγηθώ, θυμίζει Βασίλη Σπανούλη, όπου μπορεί να είναι ας πούμε μέτριος ή κακός κατά τη διάρκεια του αγώνα και στα τελευταία λεπτά να είναι λες και δεν έχει συμβεί τίποτα, να μην τον νοιάζει τίποτα, να είναι εντελώς άνιωθος και να πάει να πάρει το μάτς. Επειδή το έχει ξαναγίνει.
1: Σε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό λοιπόν, και όχι μόνο στον Ολυμπιακό, και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον Παναθηναϊκό. Είδα λοιπόν το μάτι του Παναθηναϊκού και είδα μια κίνηση που μου άρεσε πάρα πολύ, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι ο Ματζούκας. Κάποια δόση μπήκε και ήταν χαμένος και τον καλεί ο Μπράντοβιτς κοντά, κάτι του λέει και ξαναμπήκε το παιδί πάλι στο παιχνίδι, ρε φίλε. Άλλος άνθρωπος.
0: Ναι, από ό,τι είπανε τουλάχιστον οι ρεπόρτερ στη μετάδοση, συγγνώμη, σε διακόπτω, είπαν ότι να μην αφήνει τις ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες, δηλαδή να μην διστάζει να πάρει το σουτ. Και στη συνέχεια το έκανε.
1: Δεν ξέρω τι του είπε, αλλά ξέρω ότι τα χέρια του ανοίξανε και τα τρίποντα μπαίνανε, ρε φίλε, το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, 16 πόντους έβαλε ο Ματζούκας, έτσι. Και, είναι και δεν είναι τυχαίο ότι δεύτερο παιχνίδι είναι ο παίκτης που παίζει τα περισσότερα λεπτά στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό.
1: Που έχει τώρα, δηλαδή, σου πάμε, άμα βλέπουμε και λέμε αυτά που βλέπουμε, όλα καλά. Τώρα να λέμε αερολογίες, τι να λέμε, ας πούμε. Τέλος πάντων. Και θέλω να σου πω και κάτι σαν παράπονο. Όχι από τη δικιά σου εκπομπή. Χθες λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, μετά που στενά είχα πει στο ακουστικό ενώ δούλευα, γιατί πέφτεις πάντα την ώρα που κάνω διάλειμμα. Και άκουσα λοιπόν που μιλάγανε, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τον κύριο μετά από σένα. Και είπανε λοιπόν για το παιδάκι που πέθανε με έναν άντρο που συζητάγανε στο Βόλιο. Και είπε λοιπόν ο δημοσιογράφος σας ότι το παιδί θέλησε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και όχι να μπλέξει με ουσίες και μηχανάκια. Ξέρεις τη μεγάλη μου αγάπη για τα μηχανάκια και θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα.
0: Άλλο εσείς, άλλο μηχανάκι, έτσι.
1: Ναι, ναι, κάτι άλλο προφανώς ήθελε να πει. Και εγώ με τα μηχανάκια, επειδή είναι όλη μου η ζωή και όχι εμένα, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, έχω γνωρίσει απίστευτο κόσμο και συνεχίζω, ας πούμε έτσι. Τώρα προφανώς ήθελε να πει, δεν ξέρω, έχει μείνει στη δεκαετία του 80 ο συνάδελφός σου που τα είχαν συνδυάσει με κλοπές, με καμικάζ, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά ήταν λίγο άτομο θέμα μου αυτή η κουβέντα.
0: Σεβαστώ τον παράπονο σου, Θοδωρή.
1: Αυτά ρε θέμα, να σε καλά, Θοδωρή, χαρούμενο. Να πάει καλά η εθνική και όλες οι ομάδες στο μπάσκετ. Πάλι θα ξενυχτήσουμε σήμερα και θα παγώσουμε τον Ολυμπιακό να δούμε την εθνική. Και θα το ξαναδούμε τα μεσάρια.
0: Οπότε τα βάζεις εσύ μετά και τα βλέπεις.
1: Ναι, αυτό κάνει.
0: Μου το έχεις πει, ναι. Άντε, καλό ξενύχτη λοιπόν. Εύχομαι και θα τα πούμε.
1: Να είστε καλά λοιπόν όλοι οι ακροατές και εσύ με υγεία θέλω.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια σου. Χάρηκα που τα πάμε. Καλό μήνα κιόλας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλό.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ.
2: Καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να πω στο Σάκη κάτι ερώτηση για τις Ευρωλίγκες και τα λοιπά, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
2: Περισσότερο σαν Ευρωλίγκα τα τελευταία 30 χρόνια περίπου με τους Λούς και κάτι, η ομάδα που θεωρείται ότι είναι η πρώτη σε τίτλους είναι ο Παναθηναϊκός σαν Ευρωλίγκα,
0: Ναι, αν το πάρουμε σαν Ευρωλίγκα, ναι.
2: Ευρωλίγκα, το ξεκαθαρίζω έτσι, σε τίτλους, τη χάνει να είναι ο Παναθηναϊκός, έχει 6 τίτλους σαν Ευρωλίγκα, γιατί ο ένας δεν είναι Ευρωλίγκα.
0: Για το 2002 μιλάς.
2: Ναι. Αν αυτό, δεύτερον, τη γνώμη μου θα πω, γιατί το λένε πάρα πολλοί φίλοι και γενικώς το λέμε και στις βαρές και στις καφενεία και στα λοιπά, ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα το έφτιαξε ο Γκάλης, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Η γνώμη μου είναι ότι ο Γκάλης έκανε επαγγελματικό το μπάσκετ στην Ελλάδα, γιατί μπάσκετ υπήρχε και πριν τον Γκάλη.
0: Ναι, υπήρχε, απλά ο Γκάλης έδωσε αυτό το ένασμα σε πάρα πολλά νέα παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε επαγγελματικό, ας το πούμε αυτό. Ο άνθρωπος ήρθε και έφερε κυριολεκτικά τον επαγγελματισμό.
0: Ναι.
2: Στο ελληνικό μπάσκετ, σε συνδυασμό φυσικά και με τον Γιαννάκη, που αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί και ο Παναγιώτης βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ο Γιαννάκης.
0: Εννοείται.
2: Τώρα, χτες για το παιχνίδι, επειδή τυχνάμε μέσα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, είχα να στο πω έτσι πολύ απλά, να γουστάρω, να βλέπω τον Παναθηναϊκό από τον πάγκο και μπροστά, δηλαδή από το team του πάγκου, προπονητές, πες σε staff, πες τα όλα, το πόσο, δηλαδή μου θύμισε κάποιες άλλες εποχές, γιατί λόγω της ηλικίας έχω ζήσει και κάποιες άλλες εποχές.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς μιλά για την εποχή του Μπράντοβιτς, που ήταν για 15 χρόνια.
2: Ναι. Και γουστάρα περιόριστα, εμένα μου αρέσει το μπάσκετ, γουστάρα περιόριστα αυτό που είδα. Γουστάρα περιόριστα στα 3 λεπτά περίπου πριν τελειώσει το παιχνίδι να είσαι 27 πόντους, 26 μπροστά και να κάνει ένα λάθος ο Μωραήτης και να γυρίζει ο Μπράντοβιτς στον πάγκο και να πετάει τον πάγκο στον αέρα από τα νεύρα. Καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι.
0: Ναι, καλά. Ο Μπράντοβιτς γενικότερα πάντα ήταν ένας προπονητής ο οποίος ακόμη και 50 πόντους να κέρδιζε η ομάδα του. Ήθελε το τέλειο, έτσι. Και γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλος προπονητής, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.
2: Κατά τη γνώμη μου είναι ο κορυφαίος, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Για μένα είναι αυτό και βάση, μετά είναι...
0: Βάση τίτλων είναι σίγουρο ο κορυφαίος.
2: Ναι.
0: Ναι. Επίσης, μιας και αναφέρεις αυτό, είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια συνεχίζει να παίζει το βίντεο του Μπράντοβιτς. Από εκείνο το ξέρω που είχε κάνει το 2009.
2: Με το σφύριγμα.
0: Με την Procom, όπου ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει άνετα. Και άμα δεν έχει δει κάποιος το παιχνίδι και βλέπει και το βίντεο, σου λέει πρέπει να χάσει ο Παναθηναϊκός 30 πόντους. Και έχει κάνει ένα ξέσπασμα που το οποίο μην χωνεύει τη μέχρι σήμερα.
2: Θέλω να σου θυμίσω τι παίχτες είχε τότε.
0: Ναι.
2: Το 9. Δηλαδή,
0: και μιλάμε για τη χρονιά που πήρε την Ευρωλίγκα, έτσι.
2: Ναι, και με τι παίχτες, έτσι. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Για μένα εκείνη η ομάδα δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Άποψή μου πάντα, ενώ σαν προσωπικότητες παίχτων κτλ. Ήταν ένα άλλο level, γιατί οι περισσότεροι ήταν και στο ζενής τους ηλικιακά, έτσι.
0: Ακριβώς όπως
2: ήταν πραγματικά πολύ ψηλά. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ, έστω και κατά ανάγκη, ότι δίνει χρόνο στα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, και εύχομαι αυτό να έχει αποτέλεσμα καλύτερο και για την εθνική.
0: Θα διαφωνήσω μερικώς εδώ μαζί σου. Σε τι θα διαφωνήσω, στο κατά ανάγκη. Ο ίδιος ο Μπράντοβιτς έχει δείξει ότι δεν κολλάει να βάλει νέα παιδιά αντί κάποιων παιχτών που είναι προσωπικότητα, το πω έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ματζούκας με τις εμφανίσεις που κάνει και όταν γυρίσουν όλοι, πάλι θα παίζει.
2: Κοίτα, ο Ματζούκας είναι, είναι η εξαίρεση, αν θες τη γνώμη μου. Είναι εξαίρεση και ειλικρινά σου μιλάω, εύχομαι το παιδί, γιατί πραγματικά είχε όλο το ταλέντο. Είναι πολύ μικρός ακόμα, έχει πολύ χρόνο μπροστά του, αν σκεφτείς. Οι προπονητές λένε ότι ένας αθλητής μπάσκετ 27 με 32 είναι στο ζενίθ του.
0: Σωστά.
2: Αυτοί που είναι επιστήμονες, έτσι,
0: ναι.
2: του χώρου. 27 λέει με 32 είναι στο ζενίθ τους. Λοιπόν, μακάρι το παιδί έχει την ηλικία άνετα να δουλέψει, ώστε σε αυτές τις ηλικίες πια να είναι ίσως για μένα ένα τεσάρι που θα είναι για πάρα πολλά χρόνια κολόνα στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Μιλά για τον Ματιούκα, έτσι.
0: Ναι. Επίσης ο Ματζούκας στη γενιά του θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο, έτσι, με διαφορά.
2: Ταλέντο, βέβαια. Όπως και ο Μωραήτης, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, γιατί είναι του 97. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 97 ή 98. Ο Μωραήτης στη γενιά του θεωρείται το καλύτερο playmaker που υπήρχε εκείνη την εποχή στη γενιά του στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ο Μωραήτης έχει περάσει από όλες τις εθνικές ομάδες, τις μικρές, έτσι.
0: Ναι.
2: Να μην...
0: Ναι, και ο Ματζούκας τότε όταν τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στον Προμηθέα, είχε γίνει και μάχη, εισαγωγικά μάχη, για το ποιος θα πάρει τον παίκτη δηλαδή, με τον Ολυμπιακό τότε, γιατί ήταν όντως το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του. Και είναι ακόμη μικρός, έτσι, είναι μόλις 23. Δεν είναι μεγάλος.
2: Βέβαια. Αυτό το λέω γιατί εντάξει, τον πήρε 18 χρονών νομίζω. 18 χρονών νομίζω.
0: Ναι, 18 χρονών.
2: Ή 18 χρονών. Και επειδή ακούω πολλούς φίλους και λέει, γι' αυτό σου είπα προηγούμενος, παιδιά, μπάσκετ. Και δεν το λέω εγώ, το λένε επιστήμονες του χώρου. Μπάσκετ, ένας αθλητής δεν θες 25, δεν θες 27. Από τα 25 και μετά, εκτός και είναι φαινόμενο ο άλλος, εντάξει, δεν μιλάμε για το φαινόμενο. Συνήθως εκεί γύρω στα 25 αρχίζουν και ανεβαίνουν στην κορφή τους αυτοί οι οποίοι αξίζουν. Όσο δεν για τους ψηλούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, μιλάω για τα μεγάλα κορμιά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Τα μεγάλα κορμιά συνήθως σου λέει παίζουν και μπορεί να σου βγει και στα 28 και στα 30 μπορεί να σου βγει ένας ψηλός.
0: Ναι, και το έχουμε δει να γίνεται αυτό.
2: Ναι, γιατί είναι η θέση. Γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι. Μιχάλη, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό για να περάσω σε μια τελευταία
2: γραμμή. Δεν έχω και να σε ενοχλούσα άλλο.
0: Δεν ενοχλούσα
2: άλλο.
0: Να σε καλά,
2: Μιχάλη. Εύχομαι καλό μήνα, να έχουμε με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα με υγεία, καλό μήνα, φίλε. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό μήνα.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την εθνική πρώτα, να πω καλή επιτυχία.
0: Γιώργος είσαι, έτσι.
3: Ναι, εγώ. Ακούγομαι βαθιά.
0: Όχι, μια χαρά ακούγεις.
3: Εσένα δεν σε ακούω.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα.
3: Τώρα ναι, σε πιο κοντά.
0: Ωραία.
3: Θα πω καλή επιτυχία στην Εθνική και θα πω ότι αυτή τη στιγμή στην Εθνική παίζουν από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες, Τσιμίκας, Σάλιακας, Ρέτσος, Ανδρούτσος 4, Τσολάκης 5, Ντόι 6, Μουζακίτης 7, Κοστούλας 8, σωστά.
0: Ναι.
3: Ακαδημίες, ε.
0: Ναι, βέβαια ο Τσιμίκας είχε ξεκινήσει στο Πανσεραϊκό. Ο Τσιμίκας είχε ξεκινήσει λέω στις Σέρες και στη συνέχεια τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά ναι.
3: Ποιος?
0: Είχε ξεκινήσει τις Σέρες, λέει ο Τσιμίκας, και μετά τον πήρε ο Ολυμπιακός. Σε πιο
3: προχωρημένη ηλικία. Από τις Ακαδημίες, ναι, στις Σέρες είναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 στην Εθνική Ελλάδος. Πάμε στην Ελπίδων. Κώστας Κοστούλας, Σπάνης Μπακούλας, Παπακανέλος 3, Πλεχμονίδης 4 και τερματοφύλακας ο Τσοπανίδης 5. Αυτή είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Τώρα αυτοί αδρώνουν και την Εθνική Ελλάδος και την Ελπίδων. Δεν θα σου πάω τώρα να σου πω ονόματα του νέου και τι παίζουν. Όσοι παίζουν εκεί. Πάμε στο μπάσκετ. Παιδιά, δεν ασχολούμαστε στο μπάσκετ τα τελευταία 5 χρόνια. Έχετε κάνει λάθος. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Έχει παίξει 5 Final Four, έχει πάρει μια Ευρωλίγκα, έχει πάρει 4 πρωταθλήματα στα 5, έχει πάρει 4 Super Cup και έχει πάρει και 3 κύπελα. Μην μπερδευόσαι. Το Ολυμπιακός έχει αναγεννηθεί από το 1991 με Σοκράτη Κόκαλη και το Γιώργο το Σαλονίκη σαν αντιπρόεδρο, φέρνοντας τον Ιωαννίδη και το Πάσπαλε. Αυτοί στήσανε τη βάση και το μεγάλο Ολυμπιακό και ερχόμενος μετά άλλοι παίχτες. Πήρανε Αγγελόπουλη, μπήκανε το 4 και από το 9 ήταν συνειδιοκτήτες μέχρι το 9 και μετά από εκεί την έχουν αναλάβει την ομάδα. Οι Αγγελόπουλοι είναι πλεοκτήτες. Εδώ και 25 χρόνια έχουν καράβια ο Γιώργος και ο αυτός. Και τα λεφτά είναι από όχι δουλειές με τις κυβερνήσεις όπως κάνει η οικογένεια Γιαννακόπουλου. Λοιπόν, μην μπερδευόσαστε και λέει βάλανε 300 κάνανε και αυτοί έχουν βάλει 500.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, ένα άλλο τώρα για το ποδόσφαιρο που ξέχασα, είπε κάποιος εκεί ακροατής, εδώ πάνω αυτός λέει ότι του κατέβει. Λέει γιατί η Τράπεζα Κρήτης από το 2022 βγήκε απόφαση υπέρ της Τράπεζας Κρήτης πήγε στο Άριο Πάγο και βγήκαν 11 εκατομμύρια τα οποία έχουν πληρωθεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Λοιπόν, μην μπερδευόσαι, ο Ολυμπιακός δεν χρωστάει τίποτα, έχουν πληρωθεί όλα. Είναι ο κύριος πληρώνων. Ο Μαρινάκης έχει πληρώσει 80 εκατομμύρια χρήματα και 11 από την Τράπεζα 90. Γύρω στα 50 το Ρέντι, 42 ήταν το 18 που έκανε τα ανακοίνηση και άλλα 5-6 δεν ξέρω παραπάνω τώρα με κάτι καινούριες εγκαταστάσεις και αυτά. Και φτιάχνει και ένα γήπεδο 250 εκατομμυρίων. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο. Ο ακροατής αυτός που μας είπε Ρουφιάνου στους Ολυμπιακούς έχει πει συγγνώμη, Θέμη.
0: Άκουσες τη λέξη Ολυμπιακούς.
3: Ορίστε.
0: Άκουσες τη λέξη Ολυμπιακούς.
3: Έχει ανακαλέσει.
0: Άκουσες τη λέξη Ολυμπιακούς.
3: Ναι, είπε αυτή. Πριν το κλείσεις, τι είπε. Το θυμάσαι.
0: Επειδή το ξανά
3: πέσει. Είναι η πρώτη στη Ρουφιανιά. Ο Χάρης είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι πανιόνιος.
0: Τι σχέση έχει, ρε Γιώργο, τι είναι αυτά που λες.
3: Εννοεί όλο το σύνολο των Ολυμπιακών.
0: Είσαι σοβαρός τώρα, αυτά τα λες σοβαρά. Ήθελες να τα πεις.
3: Γιατί, τι είπε αυτή.
0: Δεν αναφέρθηκε πουθενά η λέξη Ολυμπιακός. Πουθενά όμως. Δεν αναφέρθηκε καν κάτι κοντά στον Ολυμπιακό.
3: Το αυτή το είπε.
0: Όχι, είπε, ξέρετε μόνο. Αυτό είπε.
3: Ορίστε.
0: Ξέρετε μόνο, λέει, και είπε, ξέρετε μόνο για Ρουφιανιά. Αυτό είπε. Δεν ανέφερε πουθενά.
3: Εννοεί το κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Χάρης είναι Ολυμπιακός.
0: Εσύ από πού το έβγαλες αυτό το συμπέρασμα. Και επειδή είναι Ολυμπιακός και μπορεί να είναι και ψηλός. Τι πάνε να πει, εννοεί όλους τους ψηλούς.
3: Τι είπατε, ο Χάρης.
0: Μπορεί να είναι και ψηλός, ρε παιδί μου. Τι εννοεί όλους τους ψηλούς. Ποιους Ολυμπιακούς, ρε Γιώργο. Είμαστε σοβαροί τώρα. Τι είναι αυτά που λέμε.
3: Ναι. Δεν μας πιάνει εμάς τους Ολυμπιακούς.
0: Όχι,
3: δεν ακούω. Για άλλα λίγο πιο κοντά. Δεν σ' ακούω.
0: Δεν πάει πιο κοντά, το φάω το μικρόφωνο.
3: Ναι. Τι είπες, ότι εμάς.
0: Ναι, λέω, πού κολλάνε οι Ολυμπιακοί.
3: Γιατί ο Χάρης είναι, πανιόνιος, ατρόμητος.
0: Δεν κολλάει πουθενά η ομάδα, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς.
3: Δεν κολλάει πουθενά η ομάδα, αυτό που είπε.
0: Εννοείται πως όχι. Όχι απλά όχι. Εννοείται πως όχι.
3: Επειδή το έχει ξαναπεί αυτό,
0: ναι.
3: Και ψάχνουμε τώρα, είναι κάποιος που έχει γράψει, το έχει ξαναπεί αυτή την κουβέντα και υπόθηκε δεν ήσουν εσύ, ήταν άλλος.
0: Ναι.
3: Από την αλήθεια, να με ειλικρινείς, έχει μπει στο δαθμό σας. Επειδή σκόψατε και τον. Πώς το λένε, που κόψε ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
3: Έκοψε το Παναθηναϊκό, πώς το λένε που έβγαινε.
0: Τον Άλκη, ναι.
3: Τον Άλκη έκοψε και τον Γιώργο επειδή παραφερθήκανε και αυτός παραφέρθηκε. Έχει πει συγγνώμη και τον αφήνεται και βγαίνει. Συγγνώμη, αυτός βγαίνει στο σταθμό και μιλάει ακόμα.
0: Ποιος βγαίνει.
3: Ορίστε.
0: Για ποιον λες τώρα.
3: Ξέρεις γιατί το λέω.
0: Για ποιον λες, για ποιον λες. Για ποιον λες.
3: Αυτός που είπε αυτή τη λέξη, το Χάρη, ξέρεις, δεν χρειάζεται πια το όνομά του.
0: Το είπα, τον άκουσα ξαναγεί στο σταθμό.
3: Ε?
0: Τον άκουσα ξαναγεί στο σταθμό. Δεν θα απολογηθούμε κιόλας που είναι αλήθεια, αλλά βγήκε χθες.
3: Δεν έχω ακούσει το άλλο μέρος, λέω,
0: βγήκε χθες. Να σου απαντήσω. Βγήκε χθες, λέω, και του είπα ότι αν δεν ανακαλέσει ή δεν ζητήσει συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Γιατί
3: δεν άκουσα, συγγνώμη, χθες δεν άκουσα, σοβαρά τώρα. Ναι. Δεν άκουσα.
0: Ωραία, και αυτό δεν ζήτησε συγγνώμη.
3: Ρωτάω, βγαίνει, γι' αυτό δεν ρωτάω.
0: Και σου απαντάω. Βγήκε χθες, δεν ζήτησε συγγνώμη.
3: Δεν άκουσα, ειλικρινά σου μιλάω τώρα, θα σου έλεγα ότι εντάξει, δεν θα το έλεγα καν. Ρωτάω, γι' αυτό σε ρωτάω σοβαρά τώρα.
0: Ναι, όχι, αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν ανακάλυψε, οπότε τίποτα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, και να.
3: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά.
3: Άντε, να σε καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαβάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Θανάση, να σε καλά. Ο Τζον, να σε καλά, Τζον, και εσύ. Παιδιά, δεν τα διαβάζω μηνύματα, δεν έχω και το χρόνο τώρα να τα προσαρμόσω αναλόγως. Ο Τάσος λέει καλησπέρα, καλό μήνα Θέμη. Ευτυχώς που υπάρχει και ο φίλος Σάκης, λέει, και μας κάνει λίγο να γελάμε, λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη. Ο Τάκης λέει Θέμη, καλησπέρα, καλό μήνα. Επειδή έχω βαρεθεί με τους προπονητές του πληκτρολογίου και ραδιοφωνικών εκπομπών, έχω να πω ένα: είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίζουν καλύτερα από έναν προπονητή και τους συνεργάτες την κατάσταση των παιχτών τους, τα εργομετρικά τους, την κούραση που μπορεί να έχουν ακόμη και την ψυχολογική τους κατάσταση? Ερωτώ εγώ. Ας σταματήσουμε λοιπόν αυτό το παραμύθι, ας τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και μετά να κρίνουμε και αυτό με επιείκεια, λέει ο. Φίλος ο Τάκης. Βέβαια, Τάκη, και αυτοί οι άνθρωποι λάθη κάνουν, έτσι. Σε κάθε δουλειά γίνονται λάθη. Οπότε προφανώς υπάρχει και κριτική όταν ο κόσμος ασχολείται και αγαπάει την ομάδα, είτε αυτή είναι εθνική ομάδα, είτε είναι κάποιος σύλλογος. Ο Ανδρέας λέει: Θέμη, κλείσε όλους αυτούς τους τοξικούς, γιατί τους έχει ανάγκη ο σταθμός, δεν αντέχονται οι τύποι. Εσύ, λέει και ο άλλος. Ναι, ντροπιάζεται εμάς σαν φίλους του Παναθηναϊκού. Να σε καλά, Ανδρέα. Ο Σωτήρης λέει: Σάκαρε, αφού μας πήγε στον Ντομινίκ και όλα είναι καταγεγραμμένα, δεν μας είπες για τον Γιαννούλη που πιάστηκε το παρισμένος και είπε ότι εγώ έπαιρνα ότι μου έδινε η ομάδα, μάλλον τα ξέχασες, λέει ο Σωτήρης. Ο Κώστας λέει: Αυτή η αντιπαράθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι ωραία. Όλοι είχαν κάνει αμαρτίες και ο Παναθηναϊκός είχε φέρει τον Χουάν Ραμόν Ρότσα ως μπουμπλή. Ειρήνη ημίν. Ειρήνη ημίν, θα πω κι εγώ, Κώστα, και συμφωνώ μαζί σου. Ο Μάνος λέει: Άρα κανείς δεν ξέρει τίποτα για τον Καρέτσα. Ο Γρηγόρης λέει: Άρεσε και τα έχει μπερδέψει λίγο. Πριν λίγο μας είχε πει ότι ο Ντόρση είναι παίκτης του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Τώρα συνδέσει τον υποβασμό του Ολυμπιακού με τον Ντομινίκ Βίλκινς. Άντε καλά, κρασιά, λέει. Ο Θέμη, καλησπέρα, λέει ο Λευτέρης. Ο Σάκης μου θύμισε τον πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ. Να σε καλά. Καλό μήνα, Λευτέρη. Ο Γιώργος λέει: Ρώτησε τον γιατί πέσανε στο πόλο και στο βόλο γυναικών. Ο Τσιμ λέει: Θέμη, συγγνώμη, αλλά ο Σάκης τα έχει όλα σε ένα μπλέντερ και ό,τι βγάλει, λέει. Με τον Βίλκινς στο πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός με 35 διαφορά. Ο Βάη Χάνθ, ο Πανελλήνιος, τι έφεραν στο τάβλιο. Κασναφέρης είχε και για τον Μίτσου που πήγε στα αποδυτήρια. Είχε πήγε για τον Μίτσου που είχε πάει στα αποδυτήρια, αλλά μάλλον πήγε για κατούριμα εκείνη την ώρα. Top blender, όλα τα λογικά θέλει να γράψει ο Τζιμ. Να είσαι καλά, Τζιμ. Ναι. Μιχάλη, να είσαι καλά. Είναι και μεγάλο το μήνυμα τώρα. Ιστερόγραφο, θα διαβάσω το ιστερόγραφο που είναι πιο ήρεμο. Λέει: Έχω πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει χιούμορ ανά τα χρόνια για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σαν τη ομάδα σου. Ο συγκεκριμένος καθημερινός ακροατής, συνομιλητής σου, δεν έχει και ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει. Λέει: Καλή συνέχεια και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Τόλι, να είσαι καλά. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Όσους δεν διαβάσατε τα μηνύματα, μπορείτε να μου τα στείλετε και πάλι αύριο. Καλό απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 και καλή επιτυχία φυσικά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αλλά και στον Ολυμπιακό το βράδυ που αντιμετωπίζει την Virtus Bologna. Να είστε καλά.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
6: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210. Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Με στόχο το 3-3 στο Nations League, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου φιλοξενεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Στην αρχική ενδεκάδα θα βρίσκονται Σάλιακας και Κουρμπέλης, φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Το 3-3 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ σε 9.30 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην αυριανή αναμέτρηση με την Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens στρέφονται στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τη χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν. Εκτός η Χουάντσο, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας. Επικίνδυνη ομάδα η Maccabi, σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε το χρόνο, δήλωσε στη Media Day των Πρασίνων ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για τη δημιουργία franchise στην EuroLeague, ενώ περιμένει και τις συζητήσεις με το NBA Europe, σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος επέστρεψε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας ρόλο προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου. Πιθανή ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Τριφυλιού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωτάπητα στο ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι. Απομακρύνεται η προοπτική του Λέστερ για την ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, με το Μπρέντφορντ να είναι το πιθανότερο μέρος για την παραμονή της Ένωσης. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα, επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργκα. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους η Σα και Μπέιλι. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικές επεμβάσεις των Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται και ο Γιαννούλης. Ανεβάζουν ρυθμούς η Ντιέγκο Κώστα και Λουστόντο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε στο Βόλο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο για υπόθεση που αφορά την αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό και ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Ντάνιελ Σούντγκρεν. Είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασαι διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Είμαι σίγουρος ότι οι δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Θεσσαλικής ομάδας Αχιλλέας Μπέος. Με αφαίρεση 4 βαθμών τιμωρήθηκε και ο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Η υπόθεση στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης το μήνυμα της ομάδας των Σερών. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιά στη Λετωνία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Euro κάτω των 21. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την Α κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο παίζουν Γερμανία, Σερβία, Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία. Στο απόψινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague στις 7, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές. Και στις 10 παρατέταρτο, Παρίζ Αλγύρης Κάουνας. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ντάνιελ Τάις εν ώψη Παναθηναϊκού, με τον Γερμανό Σέντερ να είναι εξαιρετικά αμφίβολος λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δήμο Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε και πάλι σήμερα εδώ. Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλός μήνας να έχουμε. Είναι ο μήνας των ισχυρών αποφάσεων περί των οικονομικών, πώς θα βγει ο χειμώνας, πώς θα ζεσταθεί
1: το κοκαλάκι,
0: το κοκαλάκι μας,
1: που είπε κάποτε μία.
0: Και αν θα το πληρώσουμε αυτό σε χρυσάφι ή θα πέσουμε στα μαλακά. Έχουμε να στείλουμε τις καλύτερες ευχές μας εκεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για τη μεγάλη καταστροφή από τις πλημμύρες. Άνοιξαν οι ουρανοί και έχουμε και ένα νεκρό κτηνοτρόφο. Τα καιρικά είναι πάρα πολύ άσχημα αυτόν τον καιρό. Μέχρι την Κυριακή αποδεικνύεται ότι έχει αλλάξει το κλίμα και πάμε από τη μια άκρη στην άλλη, από τη πολύ ζέστη στις καταστροφικές πλημμύρες, στους ανέμους, γενικότερα άσχημες καιρικές συνθήκες που δημιουργούν και προβλήματα στους ανθρώπους.
1: Οκτώβρης λοιπόν, Δημοσθένη, όπως είπαμε, για να δούμε λίγα για αυτό το μήνα που μας ήρθε πριν από λίγες ώρες. Οκτώβριος πήρε το όνομά του από το λατινικό αριθμητικό 8, επειδή ήταν ο 8ος μήνας στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στην αρχαία Ελλάδα η περίοδος αυτή ονομαζόταν πιανεψιών με ύψιλον, και ήταν ο 4ος μήνας του Αττικού ημερολογίου. Τα πιανέψια, που πήρε και το όνομά του ο μήνας εκείνος, είναι από τη λέξη πίανος και έψο. Πίανος είναι τα κουκιά και έψο είναι βράζο, ψήνο. Τι έκαναν μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν του Απόλλωνα οι αρχαίοι Αθηναίοι, βράζοντας κουκιά. Εδώ πρέπει να πούμε ότι τα κουκιά αποτελούσαν βασική τροφή των προγόνων μας. Ο μήνας λοιπόν Οκτώβρης όμως σχετίζεται και με μεγάλες στιγμές της σύγχρονης, της πολύ σύγχρονης, της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Έχουμε 26 Οκτωβρίου 1912, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό, μετά από 482 χρόνια οθωμανικής σκλαβιάς. Η Θεσσαλονίκη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1430, πολύ νωρίτερα από ότι έπεσε η πόλη. Μετά έχουμε 28 Οκτωβρίου 1940. Είναι το μεγάλο όχι που θα γιορτάσουν οι Πανέλληνες σε αυτόν τον μήνα. Επίσης, στις 12 Οκτωβρίου 1944, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής αποχωρούν από την Αθήνα και η πρωτεύουσα κηρύσσεται και πάλι ελεύθερη μετά από 1264 μερόνυχτα μαύρης σκλαβιάς. Και μια εβδομάδα μετά, στις 18 Οκτωβρίου 1944, η Γαλανόλευκη κυματίζει και πάλι στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με τον ελληνικό όρκο «Έρι εις το διηνεκές», ήθε να υψώνεται εκεί για πάντα. Αυτά για τον Οκτώβριο μήνα.
0: Γιώργο, να ευχηθούμε να του ζήσει του Γιώργου του Κότσιρα, του Υφυπουργού Μεταφορών. Γέννησε η γυναίκα του χτες, την Τρίτη μάλλον. Γέννησε ένα αγοράκι.
1: Να ζήσουν όλα τα παιδάκια, αγοράκια ή κοριτσάκια που γεννήθηκαν πρόσφατα.
0: Να του ζήσει. Να ζήσει και να ευτυχήσει. Εγώ τώρα θέλω να κάνω δύο αποκαλύψεις, τις οποίες θα τις ονομάσω, όχι αποκαλύψεις, εκτιμήσεις.

εξετάζεται άλλο σημείο για να γίνει το γήπεδο, το οποίο θα είναι και οριστικά στην ιδιοκτησία του Ολυμπιακού. Δεύτερη αποκάλυψη, παύλα εκτίμηση. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επάνωδος του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Ο Νταβίτ Φουστέρ, περίπου νομίζω 43-44 ετών τώρα, σκοπός του είναι η προπονητική και η επιστροφή του, πιστεύω ότι συνδυάζεται με την τακτική που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης να βγάζει προπονητές, νέους προπονητές. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή μετά την αποχώρηση του Ιμανόλ, ο Νταβίτ Φουστέρ θα προοριστεί, μάλλον προορίζεται για επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού. Θυμηθείτε το, είναι 1η Οκτωβρίου 2026. Αποκαλύπτω, παύλα, όπως είπαμε, εκτιμώ. Για να μην μου πείτε αύριο ότι δεν ήταν έτσι. Η ιστορία όλη στον Ολυμπιακό, όπως γνωρίζετε, είναι πάντα να απευθύνεται σε νέους προπονητές και εκεί εστιάζω εγώ και αυτά που εκτιμώ και γνωρίζω, ότι θα είναι, παίρνει σειρά για επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού ο Νταβίτ Φουστέρ, ένας παίκτης κόσμημα κατά την περίοδο που έπαιζε στον Ολυμπιακό χωρίς προβλήματα. Θυμάστε εκείνον τον αγώνα σε εκείνο το παγωμένο το γήπεδο με τον γκολ του Φουστέρ που προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Ήταν γενικότερα ένας παίκτης που δεν δημιούργησε προβλήματα. Πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Ακούω εδώ και καιρό έναν δικηγόρο ονόματι Θεοδωρόπουλος. Τον ακούω, τον παρακολουθώ, είναι TikToker, είναι μέσα στα πράγματα και, στις εξελίξεις. Γενικώς έχει αποκαλύψει, έχει κάνει κάποιες αποκαλύψεις και κάποιες νίκες. Έχει κερδίσει κάποια δικαστήρια και γενικώς την παρακολουθώ την περίπτωσή του. Χτες κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο TikTok που τον παρουσιάζει κακοποιητή του ίδιου του παιδιού, του γιού του. Έχει ξεχαστεί από ό,τι λέει το βίντεο, έχει ξεχαστεί στο live, ανοιχτό το live και ο ήχος και φαίνεται, ακούγεται μάλλον, να κακοποιεί λεκτικά το παιδί του, αλλά και από ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι αναρτήσαν αυτά τα βίντεο, ότι το χαστοκίζει κιόλας. Ήταν μια συζήτηση του κύριου Θεοδωρόπουλου, της γυναίκας του, οπότε ο κύριος Θεοδωρόπουλος μετά από μήνυση, δεν ξέρω ποιος του την έκανε, συνελήφθη, πέρασε στην εισαγγελία. Ο εισαγγελέας βέβαια θεώρησε καλό κατ' εκείνον να μην κρατηθεί και να γίνει τακτική διαδικασία όπως την ορίζει ο νόμος. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος λέει ότι είναι προϊόν AI το συγκεκριμένο βίντεο. Εμείς δεν είμαστε κριτές για να δούμε αν είναι AI ή αν είναι AI. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι όταν βγαίνουμε κριτές των πάντων,

0: και όταν εκτιθόμεθα θα πρέπει να προσέχουμε την ζωή μας, τις ενέργειές μας και γενικότερα τις συμπεριφορές μας. Χάνει, αν είναι αληθινά αυτό το βίντεο, χάνει όλο το δίκιο τόσο καιρό που προσπαθούσε να μας πείσει ότι είναι ένας από τους καλούς δικηγόρους, ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένας οικογενειάρχης. Νομίζω ότι έχει 4 παιδιά, γιατί έτσι κάτι είπε ότι έχω 4 αγόρια. Και εγώ δεν έχω να πω κάτι για αυτό το γεγονός, θετικό ή αρνητικό. Θα εξελιχθεί στην διαδικασία τη νομική, εάν είχε δίκιο ή άδικο, εάν πράγματι κακοποίησε το παιδί του λεκτικά ή με χαστούκια σωματικά. Πάντως, για μένα, άνθρωπος ο οποίος χτυπάει παιδί ή γυναίκα, για μένα του κόβω το χέρι. Είναι απαράδεκτο 2026 να υπάρχουν άνθρωποι που κακοποιούν με λόγια ή έργα παιδιά ή γυναίκες. Για μένα ο νόμος πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρός, να αυστηροποιηθεί. Και μάλιστα, ποια είναι η αυστηροποίηση? Να μην υπάρχει η διαδικασία προφυλάκηση ή μη, από την ώρα που θα αποδειχθεί, μέσα, κατευθείαν. Δεν λέω τίποτε άλλο, μέσα. Και δεν περνάνε καλά οι κακοποιητές μέσα στη φυλακή. Είναι η μεγαλύτερη τους τιμωρία. Αυτά θα δούμε την εξέλιξη, όπως ενημερώσαμε για το τι έγινε. Όταν θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία, θα δούμε αν ήταν πράγματι AI το βίντεο ή ήταν αληθινό. Χαιρετίζω την επιστροφή των 48 ιερών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία που επέστρεψαν στην Ελλάδα. Τα 48 κοιμήλια προέρχονται από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Οικοσιφηνίασης, την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, και είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι σήμερα εκτίθονταν και φυλάζονταν στο Μουσείο της Ιστορίας της Βουλγαρίας. Χαιρετίζουμε λοιπόν οτιδήποτε που είναι ελληνικό την επιστροφή του και θα είμαστε αρρωγοί στην επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνος.
1: Των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Τα γλυπτά του Παρθενώνα που εκλάπησαν από τον Έλγιν και έχουν γίνει τόσα χρόνια ενέργειες να επανέλθουν στο φυσικό τους χώρο, εκεί που υπήρχαν. Για μένα τα πάντα που ανήκουν σε κάθε χώρα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους, είτε λέγεται Αίγυπτος, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται οποιαδήποτε χώρα που έχουν κλαπεί και βρίσκονται παρανόμως εκεί. Αυτά από εμένα σε πρώτη ανάγνωση. Τα τηλέφωνά μας μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-220-5943, 215-215-5943 και να μας στείλετε και στο Viber 6939-943-943. Σε ακούμε, Γιώργο. Έχεις κάτι?
1: Ναι, σήμερα βρισκόμαστε και πάλι στον αστερισμό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Ας απολαύσουμε το βράδυ τα Ελληνόπουλα, εκείνα που αποπνέουν υγεία, αυτοπεποίθηση και περηφάνεια όταν τα βλέπουμε. Τα παιδιά που μας συγκινούν όταν ψάλλουν τον εθνικό μας ύμνο, αγκαλιασμένοι με μάτια βουρκωμένα. Αυτά τα παιδιά θα απολαύσουμε το βράδυ, θα τα χειροκροτήσουμε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα έρθει στον αγωνιστικό χώρο. Ευχόμαστε να τελειώσουν με υγεία τα παιδιά, υγιή και αρτιμελή, και ναι, ο καλύτερος το βράδυ να κερδίσει.
0: Δεν ενδιαφέρει ο αθλητισμός. Δεν είναι η νίκη. Ο αθλητισμός είναι η συμμετοχή. Το εφ' αγωνίζεστε. Δηλαδή πες ότι έχει μια άσχημη σήμερα εξέλιξη ο αγώνας. Θα αναιρέσουμε όλα αυτά τα πανηγύρια που κάναμε όταν κερδίσαμε π.χ. τη Σερβία ή την Γερμανία, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Όλα είναι και η νίκη και η ήττα και η ισοπαλία. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Εγώ ξεκινάω από το Χ της Ελλάδος και μπορώ να πάω και στον Άσο. Θα είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι Θεσσαλονικείς φίλαθλοι τιμούν την εθνική και συνέρευσαν κατά χιλιάδες για να προμηθευτούν τα εισιτήρια. Ας το καταλάβει λοιπόν, ας το καταλάβουν οι υπεύθυνοι της ΕΠΟ ότι η εθνική Ελλάδος μαζεύει τους Έλληνες, τους κάνει μια γροθιά και ας επενδύσουν στην εθνική ομάδα και να σταματήσουν τις κόντρες αυτές που λένε ο παίχτης, αυτοί είναι οι παίχτες του Ολυμπιακού, αυτοί είναι οι παίχτες του Παναθηναϊκού, αυτοί είναι οι παίχτες της ΑΕΠ. Είναι οι Έλληνες παίχτες. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Όλοι παίζουν για την Ελλάδα. Δεν παίζουν ούτε για τις ομάδες τους, ούτε για τα συμβόλαιά τους, ούτε για τίποτα άλλο εκτός από την Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβουν οι φίλαθλοι ότι αυτοί που παίζουν αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα. Τιμούν με την παρουσία τους την Ελλάδα. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Ακούμε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνουμε, καλά?
0: Πολύ καλά.
2: Περιμένουμε να δούμε το συγκρίνο το σπίτι. Δύσκολο θα είναι. Διότι και χώρο να μας τους δώσεις αυτούς. Εκείνη είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Τέτοιου είδους μεγέθη, καταλάβατε.
0: Τίποτα δεν είναι εύκολο στον αθλητισμό.
2: Να δώσουμε λέει χώρους. Τους χώρους τους θέλουν μόνοι τους, άμα είναι ομάδα δύσκολη. Τέλος πάντων, να δούμε τα υπόλοιπα. Είχα πάρει και στο ΦΕΜ πριν. Είπα ότι καλό θα είναι οι αξιότιμοι συνακροατές να μην υποδεικνύουν στον παρουσιαστή αν πρέπει να τον κλείσει ή όχι. Δεν έχουν καμιά δουλειά αυτοί. Αυτοί απλώς ακούνε. Καταλάβατε.
0: Μπορεί να έχουν την ένστασή τους, αλλά δεν μπορεί να την επιβάλλουν.
2: Μπορεί να βγαίνουν.
0: Η ένσταση είναι δικαίωμα καθενός.
2: Δεν μπορεί να βγαίνουν επί καθημερινής βάσης, διότι είναι πρόκληση και να αναφέρεται σε ορισμένα άτομα, τα οποία συνέχεια λένε αυτό γι' αυτό. Αυτά είχα να πω.
0: Εντάξει, σας ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η δικαίωμα του κάθε ακροατή ή του κάθε συμμετέχοντα σε μία συζήτηση είναι η θέση του, δικαίωμά του. Αρκεί η θέση αυτή να μην περιέχει ύβρις, να μην περιέχει χαρακτηρισμούς, να μην περιέχει οτιδήποτε που κάνει τον συνακροατή να νιώθει άσχημα. Άλλη μόνο, δεν θα απαγορεύσουμε σε κάποιον να έχει γνώμη ότι η ομάδα του είναι καλύτερη από κάποια άλλη. Δεν θα απαγορεύσουμε σε κάποιον να πει ότι η ομάδα του θα πάρει το πρωτάθλημα, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Άλλη μόνο. Ακόμα και ψέματα μπορεί να πει κάποιος που έχει το μικρόφωνο. Και για αυτά που θα πει, κρίνεται. Εμείς δεν θα τον κόψουμε επειδή λέει ψέματα. Δικαίωμά του, πέστε ψέματα. Πέστε ότι πέρυσι το πρωτάθλημα το πήρε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Δεν ξέρετε εσείς αν το πήρε ο Παναθηναϊκός ή το πήρε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή,
6: η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή,
6: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στην περιοχή της Θήβας μετά τις 4 Γιώργο έγινε σεισμός της τάξης 3,7 Ρίχτερ, κάτι που είχε γίνει και το εχθές 39 στα 4 Ρίχτερ. Δεν ξέρω εκεί πέρα, το γυροφέρνει γύρω-γύρω ο σεισμός, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ήταν 9,3 χιλιόμετρα το ιστιακό βάθος και έγινε και σεισμός και στην Αθήνα. Έχουμε... Παρακαλώ.
1: Γεια σας και καλό μήνα, Βασίλης από Μέγαρα.
2: Αμήν. Καλησπέρα, καλό μήνα, Βασίλη.
1: Να ρωτήσω τώρα, η Θήβα εκεί πέρα εντάσσεται στο ρήγμα της Αταλάτης, να κάνουμε και το σεισμολόγο τώρα. Γεια στους Αλκιονίδες από εδώ, τώρα που να ξέρετε κι εσείς.
0: Νομίζω ότι είναι από εδώ, από την από εδώ πλευρά.
1: Από τις Αλκιονίδες.
0: Ναι, ναι, νομίζω.
1: Ξέρετε, οι Αλκιονίδες έχουν ένα... στατιστικό, μία περίοδος περίπου 40 ετών.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1981 που έκανε στα Μέγαρα το σεισμό έχει περάσει αυτή η περίοδος. Και εγώ το φοβάμαι εδώ που τα λέμε. Γιατί κάνει πολύ δυνατούς και καιρούς σεισμούς. Έτσι, τότε το 81 είχε σοπεδώ στα Μέγαρα, στην κυριολεξία.
2: Ναι, ναι, και πολλές άλλες περιοχές.
1: Δεν άκουσα?
2: Και πολλές άλλες περιοχές, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το πατρικό της μητέρας μου που ήταν έτσι ένα παλιό αρχοντικό ισοπεδώθηκε. Γκρέμισε όλο το πετρόκτιστο με κεραμίδια, ξέρετε τα παλιά τα... Τέλος πάντων, πάνω στο θέμα της ΣΥΤΑΣ, να ξεκινήσω καταρχάς ιστορικά. Ο μόνος άχαστος, να το πω έτσι, ήταν ο Διαγόρας. Σωστά το λέω, κύριε Καραπεσίνη?
2: Ναι.
1: Στο Παγκράτιο και, και στην Πυκμαχία. Ήταν ο μόνος που δεν είχε χάσει ποτέ αγώνα. Από εκεί και πέρα λοιπόν η ΙΤΑ είναι μέσα στο πρόγραμμα και πάω τώρα στο ποδόσφαιρο και η ΙΤΑ πρέπει να έρχεται γιατί μας προσγειώνει και μας κάνει να διορθώσουμε τα λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αφενός ούτε ιτοπαθείς ούτε να συνηθίζουμε στην ΙΤΑ, αλλά πρέπει όμως και την ΙΤΑ να τη δεχόμαστε. Και αυτό το λέω μόνο τώρα για την Εθνική Ελλάδος, όπου σήμερα απόψε περιμένω ότι το πολύ ισοπαλία θα τους κερδίσουμε. Έχουμε πάρει φόρα, όπως με το Euro, να το πω έτσι. Και ξέρετε τι γίνεται, είναι πολύ κοντά οι αγώνες. Και η ομάδα έχει πάρει, ας το πούμε, όπως το είπα, φόρα. Και πιστεύω θα παίξουμε με ενθουσιασμό, θα έχουμε και την υποστήριξη της Τούμπας και παίζοντας έτσι συνετά, μαζεμένα και τέτοια, θα το πάρουμε και αυτό το παιχνίδι. Εγώ το πιστεύω. Και περισσότερο πήρα απόψε για τον Γκούρι, έτσι, γιατί είχαμε μιλήσει το Σάββατο το βράδυ, αν θυμάστε, κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και ας έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε τους Γερμανούς και όλα αυτά.
0: Από το στόμα σου και στο Γιωβάνο τη Σταυτή.
1: Όχι στο Γιωβάνο τη Σταυτή και στα πόδια του,
0: γιατί
1: του Παυλίδη.
0: Αυτό θα στήσει την ομάδα. Από εκεί ξεκινάμε. Τιμούμε τον προπονητή καταρχάς. Ο προπονητής θα στήσει την ομάδα. Αν τη στήσει καλά. Γιατί παίζει ρόλο το στήσιμο της ομάδας.
1: Ακριβώς. Και ο Ιωαννίδης, παράδειγμα, εάν παίξει, να μην χάσει το άχαστο πάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής και το σχολιάζετε αφού κλείσω.
0: Ναι.
1: Για την πρώτη εκτίμησή σας, για το γήπεδο του Ολυμπιακού, πού πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει? Γιατί εντάξει, εγώ δεν ξέρω την περιοχή εκεί πέρα, αλλά...
0: Οι πληροφορίες μου λένε ότι δόθηκε εντολή για να βολιδοσκοπηθεί ο χώρος του Ρέντι. Ο χώρος του Ρέντι είναι ένας τεράστιος χώρος και είναι πολύ πιο εύκολες οι διαδικασίες για να στηθεί ένα γήπεδο 55-60 χιλιάδων θέσεων.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Δεν ξέρω την περιοχή εκεί πέρα, έτσι. Έχω πολλά χρόνια, ναι, τέλος πάντων. Δεν είναι κοντά στο Βοτανικό αυτό?
0: Τι σημασία έχει? Και δίπλα, ναι. Και ο ΠΑΟΚ είναι δίπλα στον Άρη.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι. Τι είναι.
1: Θα μου πείτε, γίνεται ένα είδος αυτή η περιοχή αθλητικού δρόμενων κέντρων.
0: Και το ΆΚΑ ήταν δίπλα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα σχεδόν. Έπαιζε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Παίζαν. Τι θα γίνει, θα σκοτωθούμε? Μα λίμον να ξεκινάνε επιχειρηματίες να μην κάνουν τις επενδύσεις του επειδή ο ένας είναι κοντά στον άλλο.
1: Πάντως εμένα. Εγώ θα ήθελα το Καραϊσκάκι, έτσι, για λόγους ιστορικούς, επειδή...
0: Το Καραϊσκάκι δεν το γκρεμίζει κανένας, θα μείνει το Καραϊσκάκι.
1: Αλλά θα γίνει ερείπιο όμως.
0: Γιατί να. Άστο, η Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Ναι, δεν πρόκειται.
0: Η Ολυμπιακή Επιτροπή, γιατί το Καραϊσκάκης έχει πάρα πολλά έξοδα. Πάρα πολλά έξοδα. Να ξέρετε. Το Καραϊσκάκης, επειδή από κάτω είναι το νερό του Φαλήρου, έχει τρομερά έξοδα τα οποία δεν φαίνονται.
1: Α, βγαίνει η θάλασσα πάνω.
0: Είναι η θάλασσα, δίπλα είναι η θάλασσα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Αυτά τα έργα θέλουν συνεχή συντήρηση.
1: Δεν σταματάνε. Κατάλαβα.
0: Να φανταστείτε, θα σας πω μόνο τούτο. Στη Μιχαλακοπούλου υπήρχε ο Ηλισσός ποταμός. Όταν έγινε το μεγάλο κτίριο της του Υπουργείου Βιομηχανίας, στο οποίο στεγάστηκε νομίζω πρώτος ο Σιμίτης, επί εποχή Σιμίτη, και έφυγε μετά το Υπουργείο Βιομηχανίας, αυτό ανήκε στην τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα, είχε γίνει για την Εθνική Τράπεζα αυτό το κτίριο, και έφυγε, νοικιάστηκε κάποια στιγμή από το Υπουργείο και τελείως έφυγε. Εγκαταστάθηκε ο ΔΟΛ. Μετά τη χρεοκοπία όμως του ΔΟΛ, από κάτω πέρναγε ο Ηλισσός. Δούλευαν αντιλίες 24 ώρες 24 ώρο.
1: Εγώ τίχαινε να, έχω επιχείρηση εκεί.
0: Είχε ο ΔΟΛ, είχε πάρει ένα ραδιοφωνικό σταθμό, είχε τις εφημερίδες εκεί, είχε τα περιοδικά του, ήταν όλα στεγασμένα εκεί. Στα υπόγεια υπήρχε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Όταν χρεοκόπησε αυτή η κατάσταση και έκλεισαν, και η ΔΕΗ κάποια στιγμή έκοψε το ρεύμα λόγω συσσωρευμένων χρεών, τεράστιων χρεών προς τη ΔΕΗ, τα νερά έφτασαν μέχρι το ισόγειο.
1: Κατάλαβα.
0: Γιατί αυτό ήταν κάτω, περίπου τα 4-5
1: μέτρα.
0: Όχι, 4-5 πατώματα κάτω. Γιατί υπήρχαν, το είχε φτιάξει η Εθνική Τράπεζα και είχε τα θησαυροφυλάκια της εκεί, είχε υποτιθέμενα να πάει τα κεντρικά θησαυροφυλάκια εκεί. Ήταν πολύ, πολύ οργανωμένο.
2: Θηρίδες και τα λοιπά.
0: Θηρίδες, τεράστιο. Τεράστιο όλο αυτό το τετράγωνο που ήταν το.
2: Είναι στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Παπαδιαμαντοπούλου. Στα Ηλίσια.
0: Ναι.
2: Περιοχή Χίλτον, λίγο πιο πάνω από το Χίλτον.
0: Και το έκοψαν και σε 2 ή 3 μέρες τα νερά έφτασαν στο ισόγειο. Έτσι χάλασαν όλα τα μηχανήματα που ήταν μέχρι το ισόγειο του ραδιοφωνικού σταθμού, κάποια εκτυπωτήρια, κάτι είχαν γενικά. Είχε πολύ, πολύ υλικό κάτω.
1: Κατάλαβα.
0: Για μία μέρα. Φανταστείτε τώρα το κήπεδο Καραϊσκάκη που το νερό ουσιαστικά είναι έτσι να σκάψεις, είναι η θάλασσα.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Και είναι και φάλμηρο, έτσι είναι που τα τρώει όλα το αλάτι.
0: Μα βλέπετε εκεί μπροστά στο ΣΕΦ υπάρχει ένα στρογγυλό που είναι σαν λίμνη, που είναι θαλασσινό νερό. Το Καραϊσκάκη είναι λίγο πιο χαμηλά.
1: Ναι,
0: το Καραϊσκάκη
1: ναι.
0: Είναι λίγο πιο χαμηλά από ότι είναι εκεί το ΣΕΦ.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι τρομερά τα έξοδα συντήρησης. Και εγώ απόρρισα στην αρχή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη που ήθελε και θέλει να κάνει το γήπεδο εκεί, σε ένα χώρο που ούτε δικός του είναι, του Ολυμπιακού, ούτε είναι κατ' εμένα καλό να γκρεμίσει το ένα που υπάρχει ήδη τώρα και είναι μέσα στα καλύτερα της Ελλάδος, για να πάει να φτιάξει ένα άλλο. Γι' αυτό έμαθα ότι συζητείται, δόθηκε εντολή και βολιδοσκοπούνται πώς μπορεί να γίνει το γήπεδο του Ολυμπιακού σε άλλη περιοχή, σε άλλο χώρο.
1: Να σας πω αυτό και εκείνο. Τα 250 εκατομμύρια για την ανακαίνιση του Καραϊσκάκη και εγώ τα βρήκα υπερβολικά.
0: Είναι
1: και
0: πάρα
1: το σκέφτηκα
0: πολλά.
1: Και εγώ αυτό που λέτε.
0: Γιατί χρειάζεται τρομερές θεμελιώσεις για να μπορέσεις να σηκώσεις την από πάνω κερκίδα.
1: Ακριβώς, και λέω δεν πάει να φτιάξει ένα κάπου αλλού και να το συγκεκριμένο και λιγότερα.
0: Του Παναθηναϊκού το γήπεδο δεν θα ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Που είχε πόσα εκατομμύρια μόνο από κομιδί σκουπιδιών.
2: Μπάζα.
0: Λοιπόν, πόσα εκατομμύρια κυβικά μπάζα έβγαλαν από εκεί.
2: Τόνοι, χιλιάδες τόνοι.
1: Ακριβώς. Τουλάχιστον καθαρίζουν οι περιοχές.
0: Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο. Έχουμε τηλέφωνο. Να πάμε και στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
3: Και καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
3: Σας λέω με τα μικρά ονόματα γιατί με τα πίθετα. Μπερδεύω.
0: Καλά κάνεις,
3: Νεόφυτος από Μενίδη.
0: Γεια σου, Νεόφυτε.
2: Καλώς τον, ναι.
3: Συγχαρητήρια για την πολύ καλή εκπομπή που κάνετε. Λοιπόν, να πω τώρα κι εγώ για την Εθνική, να έχει καλή επιτυχία. Η Εθνική Ελλάδος είναι όλων των Ελλήνων, ακόμα και των Ελλήνων του εξωτερικού.
2: Σωστό.
3: Όλοι, και πρέπει ό,τι και αποτέλεσμα να φέρει αυτή η ομάδα, που μέχρι τώρα τα πάει πολύ, πολύ καλά και έδειξε πόσο μεγάλο επίπεδο αρχίζουμε και κάνουμε στην Εθνική Ελλάδος, να τη χειροκροτήσουμε ό,τι και αποτέλεσμα να φέρει.
2: Με πήρε, γιατί... νεόφυτε, τώρα που είπες στο εξωτερικό θέλω να το πω, με πήρε πριν δύο ώρες φίλος μου από το Μόντρεαλ του Καναδά. Έχουν ναι. κανονίσει οι Έλληνες εκεί το βράδυ σε ένα μεγάλο ρέστοραν ελληνικής ιδιοκτησίας με μεγάλες οθόνες τηλεοράσεως κτλ. Και μου λέει θα είναι περίπου 500 άτομα το βράδυ εκεί, Έλληνες του Μόντρεαλ, για να δούνε την Εθνική Ελλάδος.
3: Ναι, αυτό κύριε Γιώργο συμβαίνει όπου υπάρχει ελληνισμός.
2: Ναι.
3: Πάντα μας υποστηρίζουν ακόμα και από τις ομάδες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τη ΣΑΚ, τώρα όσοι πάνε έξω. Πάντα μαζεύονται πάρα πολλοί Ελλήνες.
2: Ε, καλά, μπροστά, δηλαδή, μπροστά στο εθνόσημο όλα τα άλλα είναι πανιά.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Και αυτό είναι πολύ καλό για τις ομάδες μας, γιατί εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για να μπορούμε να πάμε σε αυτές τις χώρες και είναι πολύ καλό για τους Έλληνες του εξωτερικού που υποστηρίζουν αυτές τις ομάδες, γιατί μας ανεβάζουν και ψυχολογικά. Έτσι.
2: Βέβαια.
3: Και ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά από
2: ωραία,
3: την ψυχολογία.
2: Κύριε. Μπράβο, κύριε.
3: Να πω και... γι' αυτό που είπατε κύριε Δημοσθένη και κύριο Γιώργο για το δικηγόρο τον κύριο Θεοδωρακόπουλο, δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που κανένας δεν τιμωρείται. Εγώ δεν λέω φταίει 100% αυτός ο δικηγόρος, αυτό το είδα και εγώ που είπατε στο κινητό που το δείξατε. Mm. Αλλά δυστυχώς αυτή τη χώρα κανένας δεν τιμωρείται όπως πρέπει να τιμωρηθεί. Και θα σας πω και ένα τελευταίο να μην καθυστερώ την εκπομπή. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ για την κυρία Παπασπύρου, όπως θυμόσαστε, που της έριξε μία το υγρό στο πρόσωπο.
2: Ναι.
3: Και αυτή η γυναίκα έκανε πάνω από 20 χειρίες και γλίτωσε από θαύμα. Και την άκουσα προχθές να λέει ότι αυτή είναι αμετανόητη, θα αποφυλακιστεί και αυτή η γυναίκα δεν νιώθει καμία ασφάλεια γιατί νομίζω ότι θα της το ξανακάνει.
2: Ναι,
3: κατάλαβες.
2: Ναι, ναι,
3: η νόμη μας δυστυχώς είναι για πολύ γέλιο. Δυστυχώς. Αυτά είχα να πω. Καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε κύριε Νόφιτε.
0: Πρέπει να είμαστε πάντως όλοι με την εθνική ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο προπονητής. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε με την εθνική ομάδα. Φανταστείτε ότι στη Γερμανία έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να, μέσα από τα social media να κατηγορούν την εθνική τους ομάδα ότι οι παίκτες δεν είναι αρκετά λευκοί. Αρχίζει τώρα αυτή η γερμανικότητα, προφανώς της άριας φυλής, της χιτλερικής ναζιστικής περίοδου. Και φανταστείτε τώρα έναν καινούριο προπονητή όπως είναι ο Κλοπ στην εθνική ομάδα της Γερμανίας που κάθισε για πρώτη φορά, να έχει να αντιμετωπίσει εκτός από το κακό αποτέλεσμα που είχε με την Ελλάδα, να έχει να αντιμετωπίσει και αυτούς τους ανόητους. Αν είναι αρκετά λευκοί ή μαύροι οι ποδοσφαιριστές. Είναι μια ανοησία που έχει ξεκινήσει μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν καταλαβαίνουν ότι ο αθλητισμός δεν έχει χρώμα. Ο αθλητισμός δεν έχει χρώμα. Είτε είναι λευκός, είτε είναι μαύρος, είτε είναι κίτρινος, είτε όποιο χρώμα και να έχει. Εμείς βλέπουμε τον αθλητή. Γι' αυτό έτσι θα βλέπουμε και την Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεν έχει μη λευκούς αθλητάς. Έχει. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα τους στήσουμε στον τοίχο, γιατί θα στήσουμε στον τοίχο...
2: Και τι να κάνουμε που είναι πιο Έλληνες και από τους Έλληνες αυτοί. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Πρέπει να γίνονται όλοι, να γίνονται σεβαστοί. Με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι απαξιώνονται εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους. Αν δεν μας αρέσει το δέρμα του καθενός, ας κάνουμε ομάδες τότε τέτοιες. Ας πάμε σε apartheid και ας πάμε σε...
2: Εδώ πρέπει να θυμόμαστε και τους παππούδες μας, Δημοσθένη. Ο παππούς Ισοκράτης
0: ναι, ναι.
2: το έχει πει πριν από κάτι χιλιάδες χρόνια. Έλληνες ή συν ή της ημετέρας παιδείας μετέχοντες. Όποιος ενστερνίζεται τα ιδεώδη, τα ελληνικά, είναι Έλληνας, δακρύζει με την ελληνική σημαία, φέρει το εθνόσημο στο στήθος, είναι Έλληνας κανονικός. Ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας, καταγωγής κλπ.
0: Μάλιστα. Έχουμε γραμμή?
4: Όχι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μασσαλία, μία αντιμέτωπος με τη Μαρσέη για την δεύτερη αγωνιστική του League Phase του Europa League. Ωστόσο, η εικόνα στο Βιλοντρόμ θα είναι διαφορετική από τις άλλες φορές. Όπως έκαναν γνωστό οι Μασσαλοί με ανακοίνωσή τους στα πλαίσια του Ροζ Οκτωβρίου και τη συμμετοχή που έχει η πόλη σε καμπάνιες κατά του καρκίνου του μαστού, η έδρα τους θα είναι Ροζ όλο τον Οκτώβρη. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι στις 15 Οκτωβρίου που είναι προγραμματισμένη η σέντρα θα παίξουν σε ένα διαφορετικό τοπίο από άλλες φορές. Σε αυτό αναμένεται να δώσουν το παρόν και να στηρίξουν την ομάδα του Αλγουαθίλ περίπου 3.500 οπαδοί των Πειραιωτών. Είναι μεγάλος αγώνας αυτός με τη Μαρσέιγ και ωραία αυτή η πρωτοβουλία της Μαρσέιγ για τον καρκίνο του μαστού. Είναι ο καρκίνος που ταλαιπωρεί τις περισσότερες γυναίκες μαζί με τον καρκίνο των οθικών ή της μήτρας, του κόλπου της μήτρας. Δεν σχολιάσαμε τον αγώνα το χτεσινό του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός εχθές πέρασε ένα εύκολο βράδυ στο Telecom Center. Βέβαια, η Βιλερμπάν δεν είναι μια ομάδα που θα μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα, είναι πάρα πολύ αδύνατη ομάδα. Νομίζω ότι στους 37 αγώνες θα έχει 37 κατά την άποψή μου ήττες. Νομίζω θα τερματίσει τελευταία. Αλλά σημασία δεν έχει η Βιλερμπάν, σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε και αυτό το εμπόδιο και πάμε τώρα για τον επόμενο αγώνα. Μου κάνει εντύπωση η επιστροφή επίσης για τον Παναθηναϊκό του Σοφοκλή Πιλάβιου. Δεν ξέρω τι κάνει τον κύριο Αλαφούζο, τι τον κάνει να αποφασίζει αυτές τις επιστροφές. Ο κύριος Πιλάβιος πέρασε από τον Παναθηναϊκό όχι ιδιαίτερα επιτυχημένα και δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτό το οργανόγραμμα του κλαμπ πώς κολλάει ο Σοφοκλής Πιλάβιος. Είναι ένας δικηγόρος, ένας 60χρονος δικηγόρος και να αναλάβει το ρόλο του προσωπικού συμβούλου. Ξέρει ο κύριος Πιλάβιος από ποδόσφαιρο?
2: Ξέρει από νομικά, είναι εξέχον δικηγόρος.
0: Άρα εκεί όταν τον παίρνει ο Γιάννης Αλαφούζος ως προσωπικό σύμβουλο, σε τι, στα νομικά?
2: Προφανέστατα στα νομικά, γιατί όχι?
0: Γιατί εγώ θα ήθελα δίπλα του έναν αμιγός γνώστη ποδοσφαιρικών θεμάτων που να αντιλαμβάνεται τι πάει να πει ποδόσφαιρο, να ξέρει το ποδόσφαιρο. Πάση περιπτώσει, ήταν και νομικός σύμβουλος νομίζω της ΠΑΕ από το 2000 έως το 2004, τότε που πήρε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του πρωτάθλημα. Όχι, το 10 πήρε το τελευταίο, ναι. Το πρώτο τελευταίο ήταν επί εποχής Κώστα Καραμαλή, τότε ήταν, έτσι δεν είναι, που πήρε το πρώτο τελευταίο του πρωτάθλημα. Έχει διατελέσει και πρόεδρος της ΕΠΟ ο κύριος Πιλάβιος την τριετία 9 με 12. Όχι, δεν είπαμε το 9, κύριε Κατσάτσο, μη βιάζεσαι, είπαμε το 4. Το 2004, όταν πήρε το πρώτο πρωτάθλημα μετά από πολύ καιρό. Πάμε λοιπόν. Έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο, κύριε Γιώργο?
2: Όχι, σε αναμονή του βραδινού αγώνα με την εθνικάρα μας.
0: Ναι, η εθνική είναι από τις καλύτερες περιόδους, διανύει την καλύτερη της περίοδο, τα καλύτερα πιστεύω ταλέντα που μπορούν που έχουν παρουσιαστεί. Αν δεν είχαμε και την ατυχία του Κωνσταντέλια, πιστεύω ότι σήμερα θα είμαστε πιο δεν θα είμαστε τόσο εγκρατείς, θα είμαστε πιο δυναμικά τασόμενοι υπέρ της νίκης της εθνικής. Δεν έχει να φοβηθεί για μένα τίποτα η εθνική ομάδα της Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία. 11 παίζουν, 11 παίζουμε. Το ταλέντο ξεχυλίζει στην Ελλάδα. Αν μας πάνε και λίγο καλά τα πράγματα, γιατί πάντα είναι κάτι να σε πάει καλά, έτσι δεν είναι. Η Εθνική έχει και ταλέντο, έχει και δύναμη, θα έχει και την... θα έχει και το γεμάτο γήπεδο.
2: Βέβαια.
0: Είναι αυτή η Εθνική που έχει κάνει τους Έλληνες να αγαπήσουν ξανά το ποδόσφαιρο και την Εθνική.
2: Τις πρώτες 3 ώρες πριν από λίγες μέρες έγιναν sold out με την πόλη των εισιτηρίων στην Τούμπα.
0: Μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω ποιος θα το πληρώσει αυτό, έγινε μια συναυλία στο Ολυμπιακό στάδιο που από ό,τι έμαθα ο Χλωτάπητας έγινε κουρέλι από τις βαριές κατασκευές, τα μηχανήματα κτλ. Είχε γίνει μια προσπάθεια από τον Γιάννη τον Αλαφούζο να αλλαχθεί ο Χλωτάπητας και είχε αλλαχτεί την προηγούμενη ή την τελευταία περίοδο, δεν θυμάμαι. Είχαν δοθεί πολλά χρήματα, 300.000, 200.000, δεν ξέρω για να... Και τώρα μαθαίνω ότι ξανανακατασκευάζεται ο Χλωτάπητας και θα είναι... και θα είναι έτοιμος μέσα σε 3 ημέρες. Καλές είναι αυτές οι συναυλίες, καλά είναι τα χρήματα που αποφέρουν, αλλά τα γήπεδα δυστυχώς δεν μπορούν να έχουν αυτές τις επιβάρυνσεις. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο και μάλιστα σε μια περίοδο τώρα που είναι... δύσκολη, γιατί έρχονται και βροχές, έρχονται και κρύα, δεν ξέρω πως θα ξαναεπανέλθει στην καλή κατάσταση που ήταν. Έμαθα έγινε αφαίρεση το επιφανειακό στρώμα, αποσυμπιέσαν το έδαφος γιατί είχε πατηθεί πάρα πολύ και έβαλαν άμμο και εδαφοβελτιωτικά για να διαμορφώσουν την επιφάνεια. Φτάσανε 22 φορτηγά, έμαθα, με τον καινούριο Χλωτάπητα.
2: Σε 72 ώρες θα είναι έτοιμος ο Χλωτάπητας.
0: Ναι, το ζήτημα είναι πόσο ο Χλωτάπητας αυτός θα έχει πιάσει. Πόσο θα έχει κολλήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί τέτοιοι Χλωτάπητες, αν γίνονται αγώνες και ξεκολλήσουν, είναι η αιτία που γίνονται πάρα πολλά προβλήματα στους ποδοσφαιριστές, από χιαστούς μέχρι... μηνίσκους μέχρι πολλά πράγματα. Ξεκολλάει ο Χλωτάπητας, κολλάει το πόδι μέσα και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Τον αγώνα θα τον μεταδώσει ο Γιώργος Ολίγκρης. Ο Γιώργος Ολίγκρης που ακολουθεί την εθνική ομάδα ως απεσταλμένος του Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί την εθνική ομάδα. Τον έχετε ακούσει στους 2 προηγούμενους αγώνες και στα ρεπορτάζ που μας δίνει καθημερινά. Ο Γιώργος Ολίγκρης, και δεν ξέρω αν σήμερα θα είναι κοντά του και ο Μάνος Σταραμόπουλος, γιατί στους προηγούμενους αγώνες κοντά στον Γιώργο Ολίγκρη ήταν και ο Μάνος Σταραμόπουλος, ένας ιδιαίτερα καλός ρεπόρτερ και δημοσιογράφος, μέλος πολλών ομοσπονδιών και...
2: είναι ένας Ευρωπαίος δημοσιογράφος. Ο Μάνος.
0: Είναι τιμή μας που τον είχαμε εδώ και μας έδινε τα ρεπορτάζ του και τις συμβουλές του. Εγώ θέλω να επισημάνω κάτι. Προσέξτε όλοι αυτά που γράφετε στα social media. Προσέξτε όλοι πώς συμπεριφέρεστε μέσα στα social media. Μην θεωρείτε ότι τα social media έχουν ανωνυμία. Μπορείτε από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθείτε κατηγορούμενοι. Μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να το φυσάτε και να μην κρυώνει. Δεν είναι. Βλέπω κάποιους βρίζουν, χειδεολογούν, μιλάνε άσχημα για κάποιους. Βλέπω κάποιους να ξεπερνάνε τα όρια τους. Αυτή η μόδα, νομίζετε ότι όταν βγείτε στα social media και θα σας δουν 10, 20, 30, 50, 1000, 10.000, 20.000 ότι ανέβηκε τον πόη σας, ότι γίνατε καλύτεροι. Πολλές φορές τα social media είναι η κατάρα του ανθρώπου, πιστεύω. Δημιουργούν πολλά προβλήματα. Είδες τι σου έγραψα, είδες τι μου έγραψε, είδες εκείνο, είδες το άλλο και ασχολείστε με τα social media και δεν ασχολείστε με τα προβλήματα τα καθημερινά. Δεν ασχολείστε να δείτε ότι σε λίγες ώρες μέχρι τις 15 του μήνα που θα ανακοινωθεί το πετρέλαιο πόσο θα έχει, μπορεί να μην έχετε χρήματα να ζεσταθείτε, μπορεί να μην έχετε χρήματα να πάρετε τα απαραίτητα για να φάτε. Ασχολείστε τώρα τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, γιατί το είπε αυτό, γιατί είπε το άλλο. Δέστε να λύσουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, δέστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε αυτή τη ρημάδα, την Ευρώπη που μας έχει καταδανήσει και μας έχει καταδυναστεύσει και μετά να δούμε όλα τα άλλα. Δέστε να εργαστείτε, να βγάλετε τα προστοζήν, να μεγαλώσουμε τις δουλειές για να μικρύνουμε την ανεργία. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το σημείο θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 5. Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος.
2: Μιας και είπες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Δημοσθένη.
0: Ολοκλήρωσε για να κλείσουμε.
2: Τα social media που λέμε. Να έχουν υπόψη οι ακροατές ότι τα περισσότερα που ανεβαίνουν εκεί είναι ψευδή, είναι ανυπόστατα και εν πολλής κατευθυνόμενα για γύρους δύο λόγους. Αυτά από μένα.
0: Άρα να μην τα παίρνουμε πάντα στα σοβαρά αυτά που γράφονται. Να μην παίρνουμε πάντα ότι αυτό είναι αληθές. Βάλτε το μυαλό σας κάτω και να δείτε και μετά να αντιγράψετε ή να το κάνετε προώθηση. Μην προωθείτε παλιανθρωπιές. Μην προωθείτε πράγματα που δεν τα έχετε εσείς. Δεν ξέρετε ότι είναι αληθινά. Θα βρεθείτε στην ίδια θέση με αυτόν που τα έγραψε. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα να έχετε. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα μας. Μακάρι να έχουμε τη νίκη το βράδυ και να πανηγυρίσουμε. Να πανηγυρίσουμε και το βράδυ να ξεσαλώσουμε μετά τις 12 με τον, στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου να βγείτε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όπως και να κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα που παίζει. Πού παίζει ο Ολυμπιακός σήμερα? Στο Μιλάνο. Στην Μπολόνια παίζει με τη Βίρτους Μπολόνια. Καλό σας απόγευμα. Να είστε όλοι καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.
6: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Με στόχο του 3-3 στο Nations League, η εθνική ομάδα φιλοξενεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Στην αρχική εντεκάδα θα βρίσκονται Σάγια Κασεκουρμπέλης, Φανέλα Βασκού διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Λετωνία στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του Euro K21. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL2 Sport. Το 3-3 στην EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόσεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στην αυριανή αναμέτρηση με τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens στρέφονται στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τη χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν. Εκτός η Χουάντσον, Νάνχεις, Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας. Επικίνδυνη ομάδα η Maccabi, σημαντικό να προσπαθήσουμε να μοιράσουμε χρόνο, δήλωσε στη Media Day των Πρασίνων ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για δημιουργία franchise στη EuroLeague, ενώ περιμένει και τις συζητήσεις με το NBA Europe σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος επέστρεψε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας ρόλο προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου. Πιθανή ένταξη του Κρίστιαν Σεν στην αποστολή του Τριφυγιού για το παιχνίδι της 18... για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωτάπητα στο ΆΚΑ προχωρούν οι πράσινοι. Απομακρύνεται η προοπτική του Λέστερ για την ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με Σακτάρ και Manchester City για το Champions League, με το Brentford να είναι το πιθανότερο μέρος για την παραμονή της Ένωσης. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρώτα από την επόμενη εβδομάδα. Επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα. Όσο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανούλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους οι Σάκε Μπέιλι. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικές επεμβάσεις των Τάχα, Άλλη και Παυλέγκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Ανεβάζουν ρυθμούς οι Ντιέγκο Κώστα και Λουστόντο. Η Επιτροπή Διοντολογίας επέβαλε στον Βόλο ποινή αφαίρεση 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο για υπόθεση που αφορά την αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό και ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Ντάνιελ Σούντγκρεν. Είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασε διαφόρων ειδών δίωξης όταν τολμάς
10: να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Είμαι σίγουρος ότι δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθώσουν την ομάδα του Βόλου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Θεσσαλικής ομάδας Αχιλλέας Μπέος. Με αφαίρεση 4 βαθμών, τιμωρήθηκε και ο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Η υπόθεση στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης στο μήνυμα της ομάδας των Σερών. Λίβερπουλ και Τότεναμ παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν πως Ρεάλ Μαδρίτης και Παρίσι Ζερμέν τον έχουν βάλει στο στόχαστρό τους από όταν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο παίζουν Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία και Ουαλία-Νορβηγία. Στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, στις 7 Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζάλγκυρης Κάουνας. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβίβ με τον Ντάνιελ Τάις εν όψη Παναθηναϊκού, με τον Γερμανό Σέντερ να είναι εξαιρετικά αμφίβολος λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όταν σε καλεί ο αδερφός Energy, δεν γίνεται να μην απαντήσεις. Έτσι δεν είναι, Θανάση μου. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Καλό μήνα πρώτα απ' όλα. Σήμερα είναι 5η, 1η του Οκτώβρη. Οκτώβρης χωρίς μη, ε. Πώς λέμε Σεπτέμβριος, δεν λέμε Οκτώβριος, Οκτώβριος, έτσι. Να τα λέμε αυτά.

Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης.

Σήμερα είναι η μέρα της εθνικής μας ομάδας. Στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα υποδέχεται την Ολλανδία. Όπως έλεγε και ο Δήμος νωρίτερα, ο Γιώργος Λίγκρης είναι ο μέτρ των περιγραφών της εθνικής μας για το σταθμό μας. Τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ της εθνικής άλλωστε. Από τις 9 για 4 pre-game με Βασίλη Γερασίμου. Γι' αυτό λοιπόν εσείς δεν έχετε παρά να είστε εδώ συντονισμένοι στο 943 Interveten Sports.

Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Άντερ 21, η εθνική μας προηγείται ήδη της Λετωνίας με 1-0, φίλες και φίλοι. Στο 11ο λεπτό βρισκόμαστε.

Να σας πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα να δω ποιος πέτυχε τον γκολ. Η εθνική μας που σε αυτό το κάλυπτο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, παίζει στη Λιβαδιά, στο γήπεδο της Λιβαδιάς.

Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943.

Καλησπέρα στο φίλο τον Άρη. Άρη, ό,τι θες ρωτάς. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698 45 21 821 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Πλούσιο ρεπορτάζ. Όλη η αθλητική επικαιρότητα και σήμερα στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να σας πω στις 10 παρατέταρτο για τον Asian Link, για το πρώτο γκρουπ Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ελλάδα-Ολλανδία, Ουαλία-Νορβηγία. Για το δεύτερο γκρουπ Ιρλανδία-Αυστρία, Ισραήλ-Κόσοβο. Όλα αυτά την ίδια ώρα, στις 10 παρατέταρτο. Για το τέταρτο γκρουπ Αζερμπαϊτζάν-Λίχτενστάιν, Μάλτα, Γιβραλτάρ. Το πρώτο μάτς είναι στις 7, το δεύτερο στις 10 παρατέταρτο. Στις 7 έχουμε ένα μάτς για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, για τα προγραμματικά. Η Γουινέα υποδέχεται την Κένια. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς που προανέφερα θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ενώ σήμερα έχουμε και μάτς για την Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι. Στις 7 Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 Τζάμπολ στο Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές. Στις 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγίρις Κάουνας.

Δεύτερο γκολ για την εθνική μας, φίλες και φίλοι, με τον Κοστούλα μετά από κόρνερ. Με κεφαλιά ο Κοστούλας κάνει το 2-0. Ο Αλμύρας ήταν ο πρώτος που σκόραρε για την εθνική μας ομάδα. Οπότε σιγά σιγά η εθνική παίρνει κεφάλι στο σκορ. 2-0 την Λετωνία στο 18ο λεπτό. Το μάτς αυτό γίνεται στη Λιβαδιά για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21. Στις 9.30 λοιπόν η Βίρτους Μπολόνια αποδέχει τον Ολυμπιακό. Το μάτς αυτό θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ. Ζωντανή μετάδοση από τον Γιώργο Ιωάννου. Και φυσικά μην ξεχνάτε στις 10 παρατέταρτο από την Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης για το μάτς της εθνικής μας με την Ολλανδία. Και στις 10 παρατέταρτο έχει ένα μάτς ακόμα για την Ευρωλίγκα. Η Παρή αποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Για τα προκριματικά, συγγνώμη, του Euro Under 21, πέρα από το μάτι της εθνικής μας, αυτό είναι σε εξέλιξη. Έχει ένα μάτι στις 7 Βόρεια Μακεδονία Μαυροβούνιο, ένα στις 7.30 Αρμενία Ιταλία, ένα στις 8 Ουγγαρία Λιθουανία, ένα στις 9.15 Άγιος Μαρίνος Ισπανία και στις 10.15 Βόρεια Ιρλανδία Γεωργία.

Καλησπέρα Σάκη και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην εθνική μας και στον Ολυμπιακό. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλησπέρα και καλό μήνα σε εσένα και σε όλη την όμορφη παρέα σου, ειδικά στο παιδί με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Γεια σου, Θανάση. Καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά μας, λέει φίλη μας η Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στη φίλη την Ελένη. Καλησπέρα και στον Παντελή στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Επίσης στο φίλο τον Μάριο στο Γκίζη. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Λάζαρο στου Ζωγράφου.

Σήμερα το μεσημέρι ο Μάκης Αγγελόπουλος είχε για όλα τα ανοιχτά μέτωπα της ΑΕΚ συζήτηση με δημοσιογράφους. Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης λοιπόν αναφέρθηκε εκτενώς στο μέλλον της ομάδας, στις εξελίξεις γύρω από το NBA Europe, στη συμφωνία για τη Σανέλ Αρίνα και την προσωρινή παρουσία του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο, αλλά και στην προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την οικονομική εξυγίαση της ΠΑΕ. Μίλησε και για το ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησιακού μοντέλου, το ενδιαφέρον επενδυτών από το εξωτερικό, τις προτάσεις που έχουν φτάσει για παίκτες της ομάδας, αλλά και την προσωπική του σχέση με τον αείμνηστο Δημήτρη Χατζηχρήστο.

Για το διάστημα παρουσίας του Ολυμπιακού στο γήπεδο, είπε ότι το συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει είναι μέχρι μέσα ή τέλος Ιανουαρίου, με δικαίωμα επέκτασης συν 2 και συν 2 μήνες. Επίσης, είπε ότι υπάρχουν 50-50 οι πιθανότητες για την άδεια του NBA Europe. Επίσης, είπε ότι για την Αθήνα έχουν κατατεθεί 3 με 4 προσφορές.

Επίσης είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Υπάρχουν πάρα πολλά fans, λέει. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στα σπορ. Είπε ότι η ΑΕΚ έχει αδικηθεί από τα media.

για την προσπάθεια να βρει επενδυτή, για τον Δημήτρη Χατζηχρήστο τον έμεινες ότι είχε πολύ καλή σχέση και ότι κάθε Πέμπτη τρώγανε παρέα. Μου λείπει πάρα πολύ, λέει, το να συζητάμε. Σίγουρα το παδικό κίνημα έχει χάσει. Έχουμε περάσει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο μαζί. Υπήρχαν και τέλος είπε ότι υπήρξαν προτάσεις για Φλιόνι, Μπάρτλεϊ και Μπράουν, οι οποίες απορρίφθησαν. Ο Παναθηναϊκός ανακατασκευάζει το κλωτάπιτα του ΆΚΑ. Μέσα σε 72 ώρες θα είναι έτοιμος. Ύστερα από την μεγάλη συνευλία της Άννας Βύση καταστράφηκε, όπως καταλαβαίνετε.

Αφαίρεση 3 βαθμών και πρόσημο στο Βόλο για χειραγώγηση αγώνα με φόντο τις δηλώσεις του Σούγκρεν. Είχαμε αντίδραση από τον κύριο Μπέο. Θα πούμε μετά το διάλειμμα. Πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διάλειμμα για την εκπομπή μας. Και εμείς θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Sports on air live μέχρι και τις 9 και απόψε. Με το Σάγκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την έφυνα είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Όλα τα μηνύματα σας εννοείται τα διαβάζω. Και φυσικά μας βοηθάτε κι εσείς με τις απόψεις σας, με τις ερωτήσεις σας, στην κουβέντα που κάνουμε με τον εκάστοτε ρεπόρτερ που είναι στον αέρα.

Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Καλησπέρα και σε όλους που ακούνε. Και καλό μήνα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας και στον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Η Εθνική μας στο 27ο λεπτό δέχτηκε τέρμα. 2-1 προηγείται της Λετωνία. Μάλλον ναι, της Λετωνίας. Εθνική Ελλάδος, Εθνική Λετωνίας 2-1. Στο 30ο λεπτό βρισκόμαστε. Στο γήπεδο της Λιβαδιάς γίνεται το μάτς αυτό. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21. Πάμε στους μεγάλους τώρα, στην εθνική μας. Υπάρχει πίστη, υπάρχει πάθος. Και αυτό γιατί έχουν έρθει ήδη δύο διπλά, σε Βελιγράδι και στη Γερμανία. Υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κάνει το 3-3. Και η ισοπαλία με τέτοιες ομάδες δεν θα είναι και άσχημο αποτέλεσμα, θα πω εγώ. Μακάρι με αυτή την κεκτημένη ταχύτητα που έχει, και μετά τα δύο διπλά η Εθνική, να πάρει το πολυτοπόθετο άσο που λέμε, να κερδίσει δηλαδή την Ολλανδία. Και μακάρι να γίνει αυτό για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση και συνάμα βέβαια την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro. Πιθανότατα και την παραμονή της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι. Και θα έρθει ακόμη και πιο κοντά στην πρόκληση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά ιστορικά. Τώρα, τι να σας πω εγώ για την ποιότητα της Ολλανδίας. Είναι μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες, λόγω για τις ποιότητες των παικτών που έχει, το στυλ παιχνιδιού, της ταχύτητας. Αυτά τα είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που σας λέω τώρα, έτσι. Έχει μια απουσία από ό,τι βλέπω του Κόντι Χάκπο, η Ολλανδία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν νομίζω να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Είδατε που λέμε ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Κάποιες θα γίνουν, και το λέω αυτό γιατί ας πούμε ο Βαγιανίδης αποχώρησε από το μάτς στη Γερμανία. Είχε ένα μικρό τραυματισμό. Τη θέση θα πάρει ο Σάλιακας. Οπότε ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Πιθανόν, πιθανή δεκάδα λέμε έτσι. Ο Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος και Σάλιαγκας η τετράδα στην άμυνα. Να θυμίσω ότι στη θέση του Βαγιανίδη κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας για πρώτη φορά στην καριέρα του. Στον άξονα τώρα θα επιστρέψει από ό,τι φαίνεται ο σκόρερ της μεγάλης νίκης στη Γερμανία, ο Κουρμπέλης. Ο Ανδρούτσος έχει σημαντικές πιθανότητες να παίξει αυτός και να μείνει στον πάγκο Ζαφίρης. Ο Τζόλης θα είναι αριστερά, ο Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα ο Καρέτσας ίσως να μην ξεκινήσει κιόλας. Αν ξεκινήσει θα παίξει δεξιά. Διεκδικεί θέση ο Τετέι, αλλά και ο Μασούρας. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, πίσω από τον Παυλίδη θα είναι ο Μπάμπης Κοστούλας, που ξεπέρασε το πρόβλημα που αποκόμισε κόντρα στη Σερβία. Είναι κανονικά έτοιμος 100%. Στα υπόψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται βέβαια και ο Φώτης Ιωαννίδης, που κι αυτός έχει τις δικές του πιθανότητες. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα. Απλά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τρέχω 4ο λεπτό, παραμένει το 2-1 υπέρ της εθνικής μας. Καλησπέρα να πω στο Βασίλη και την Μαρία εκεί στη Λιβαδιά. Μας ακούτε βιωτή αυτιότητα Φωκίδας μέσα από το ράδιο Ένωσης 97,3. Καλησπέρα από και στην Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

Να σας πω και την δεκάδα της εθνικής μας. Ξεκίνησε με Μοναστηρλή, Κοστούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρα, Μπακούλα, Γκούμα, Πνευμονίδη, Παπακανέλο και Μύθου. Τσοπανίδης, Φίλων, Καλοσκάμης, Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Χατζίδης, Μπρέκου, Πολυκράτης και Κάτρης είναι στον Πάγκο για την εθνική μας. Η εθνική μας που μετά την νίκη κόντρα στη Γεωργία την προηγούμενη γωνιστική, η Ελπίδων, μιλάμε για την Ελπίδων τώρα έτσι, ελπίζει ακόμη και στην πρώτη θέση του ομίλου, που αν γίνει αυτό ισοδυναμεί με απευθείας εισιτήριο στην τελική φάση του Euro 2027. Βρισκόμαστε το 36ο λεπτό, Ελλάδα-Λετωνία, παραμένει το 2-1.

0: Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στο Μάριο Μαντσάκο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πριν να σας πω ότι στο 37ο λεπτό πέτυχε το τρίτο γκολ η εθνική μας. 3-1 προηγείται της Λετωνίας στην Λιβαδιά. Θα πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον Μάριο να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε υποδέχουμε με γκολ, φίλε, για την εθνική μας. Γεια σου, Μάριε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη. Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Μακάρι με γκολ να ξεκινήσει και η εθνική αδρών το βράδυ.
0: Μακάρι να φτάσει στο 31 το λεπτό που είναι η μικρή τώρα και να είναι 3-1, ας πούμε, έτσι.
2: Μακάρι,
0: μακάρι. Καλά θα είναι.
2: Καλά θα, όνειρο θα είναι, όχι μόνο καλά.
0: Τα αγοράζεις,
2: Το αγορά με κλειστά μάτια. Είναι εύκολο, βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να είναι κάτω η μπάλα. Παίζουμε με ένα πολύ δυνατό και καλό αντίπαλο. Και δεν σημαίνει επειδή κερδίσαμε τη Γερμανία, φίλε, ότι πάμε να πάρουμε το παγκόσμιο. Θέλει.
2: Όχι, εντάξει.
0: Βέβαια, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή, γιατί δεν είναι τέτοιο στυλ ο Γιωβάνοβιτς και πιστεύω ότι εντάξει, τα πανηγύρια λογικό είναι να χαρούν όλοι. Κερδίσαμε τη Γερμανία, όλα αυτά. Αλλά θέλει ειδική διαχείριση όλο αυτό. Έτσι νομίζω.
2: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, τι έχει η ΑΕΚ?
2: Κοίταξε να δεις, είναι αυτό που λέω ότι θα πρέπει ο κόσμος να κάνει και υπομονή λόγω των εθνικών ομάδων, διότι οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο.
0: Ισχύει αυτό που λες.
2: Ναι, μία είδηση που μπορούμε να πούμε είναι ότι για την παραμονή της ΑΕΚ στην Αγγλία και τους αγώνες με τις Σαχτάρ στο Λονδίνο και τη Manchester City, ότι θυμάσαι που λέγαμε για το προπονητικό κέντρο, ποιο μπορεί να χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ
0: για την
2: παραμονή στο νησί. Φαίνεται ότι πάμε προς ναυάγιο με τη Λέστερ, διότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ θεώρησαν πως δεν είναι ενδεδειγμένοι για τη διαμονή της ομάδας πόλη για τόσες μέρες. Είχαμε πει, αν θυμάσαι, ότι συζητάει και με την Μπρέντφορντ. Είναι μια ομάδα που έχει καλές σχέσεις η ΑΕΚ, δηλαδή υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Θυμίζω τη μεταγραφή του Στρακώσα, ο οποίος το 2022 πήγε στην αγγλική ομάδα και το καλοκαίρι του 24 ήρθε στην ΑΕΚ. Υπήρχε ένα πολύ σπουδαίο φιλικό παιχνίδι το Φλεβάρι του 26 μεταξύ της ΑΕΚ K19 και του αντίστοιχου τμήματος της αγγλικής ομάδας. Άρα υπάρχει μια επικοινωνία. Τώρα δεν ξέρω αν μιλάει και με οι άνθρωποι της ΑΕΚ και με άλλες αγγλικές ομάδες. Σίγουρα όμως τις επόμενες μέρες θα μάθουμε που θα καθίσει η μπίλια. Γιατί η ΑΕΚ θα μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία. Θυμίζω έχει ζητήσει αναβολή του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο στις 17 Οκτωβρίου. Μένει η επίσημη ανακοίνωση της Super League, η οποία δεν θα αργήσει και αυτή. Να πούμε επίσης ότι η ΑΕΚ θα μείνει και το βράδυ της Τρίτης στο Manchester μετά το παιχνίδι με τη City και θα επιστρέψει την επόμενη μέρα. Γιατί με τη Σαχτάρ παίζει Τετάρτη, με τη Manchester City παίζει Τρίτη. Θα έχει τα έχουμε αναφέρει ότι εγώ πιστεύω ότι ο αριθμός θα ξεπεράσει και τις 10.000. 13 του μήνα θα γίνει και ένα πάρτι, έτσι θα το πω, από την Original Λονδίνου σε ώρα και μέρος που θα ανακοινωθεί σύντομα για όσους ταξιδιώτες βρεθούν στην Αγγλία. Για τον κόσμο της ΑΕΚ θα είναι αυτό το πάρτι.
0: Ποιος θα είναι ο DJ, ρε φίλε?
2: Ως καλωσόρισμα. Γενικότερα δεν ξέρω ποιος θα είναι ο DJ. Μακάρι να ήταν ο Σάκης Μπουζούνης. Δεν θα είναι ο Σάκης Μπουζούνης. Τώρα καταλαβαίνω.
0: Δεν πιάνει μία ο Σάκης Μπουζούνης μπροστά στους Άγγλους DJ, ρε φίλε.
2: Πού να δει τώρα. Τώρα εκεί καταλαβαίνεις.
0: Να πάει ο Σάκης, ας πούμε, και να παίξει και όπως θα παίρνουν τις τροφές στην Αγγλία,
2: Μακάρι να βρουν ένα Σάκη, να ακούσουμε και κανένα δημοτικό, νησιώτικο, λαϊκό,
0: ναι,
2: για να τους τρελάνουμε.
0: Πατροπαράδοτο, έτσι. Ωραίες είναι αυτές οι εκδηλώσεις. Καλά
2: τώρα,
0: είναι αυτά.
2: Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο, ναι, ωραίες είναι αυτές οι εκδηλώσεις, γιατί συσπηρώνεται και ο κόσμος, αρέσει και στους Έλληνες του εξωτερικού, ξέρεις, παίρνουν τα πάνω τους.
0: Έτσι.
2: Γιατί θυμούνται και την πατρίδα.
0: Εντάξει, όταν μυρίζει κάτι από
2: Λονδίνου, έτσι αλλιώς, τους original, είναι πάρα μα πάρα πολύ ενεργό. Είναι πολύ δυνατό κλαμπ στο εξωτερικό. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις που χθες είχαν ρεπό. Στο μέτωπο των τραυματιών, ο Ρότα θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφη. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα θα μπει και στις προπονήσεις από Δευτέρα, εφόσον όλα πάνε καλά, για να φουλάρει τις μηχανές. Το ίδιο και ο Στρακώσα, και αυτός από την επόμενη εβδομάδα, βάζοντας μάλιστα και ευχάριστο πονοκέφαλο στο Μάρκο Νίκολιτς για το αν θα πάρει ξανά τα γάντια βασικού στο παιχνίδι με τους Κρητικούς το Σάββατο στις 10 Οκτώβρη στην Νέα Φιλαδέλφια ή αν συνεχίσει ο Μπρινιόλι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όποιος από τους δύο ξεκινήσει βασικός, νομίζω θα είναι βασικός και στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Εκτός και αν έχει κάνει κάποια ξεκάθαρη συζήτηση, κάποια κουβέντα ο Νίκολιτς με τους τερματοφύλακές του και έχει πει ότι ο Στρακώσα θα είναι ο πρώτος και ο Μπρινιόλι θα είναι ο δεύτερος. Πάντως, μιλάμε για δύο εισάξιους τερματοφύλακες και καλά παιδιά, αλλά και,
0: και καλή σχέση μεταξύ τους
2: έχουν, άνθρωποι οι οποίοι ακούν, κατανοούν, καλή σχέση μεταξύ τους. Έχουν και αυτό τον ποδοσφαιρικό όμορφο εγωισμό που λέω εγώ, αλλά όταν παίρνει αποφάσεις ο Νίκολιτς τη σέβονται απολύτως.
0: Πιο πολλές πιθανότητες ποιον βλέπει,
2: να πούμε ποιον ότι βλέπεις ακόμα εσύ δεν να είναι ξεκινάει έτοιμος.
0: Δεν ξέρω, με ακούς?
2: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω, ναι, σε ακούω.
0: Ωραία.
2: Εσύ με ακούς?
0: Εγώ σε ακούω μια χαρά, ναι, απλά νόμιζα ότι έχουμε μια καθυστέρηση
2: εγώ
0: στην επικοινωνία.
2: Τέλος πάντων, για
0: πες μου.
2: Όχι, μια χαρά σε ακούω. Το θέμα είναι το πόσο καλά και 100% θα είναι έτοιμος ο Στρακώσα. Αν δηλαδή είναι ο Στρακώσα έτοιμος, μπορεί να τον βάλει βασικό. Εκτός κι αν στηριχθεί, είναι πραγματικά ερώτημα, δεν μπορώ να σου έχω μια ξεκάθαρη απάντηση, εκτός κι αν στηριχθεί στις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Μπρινιόλι σε αυτά τα παιχνίδια που έπαιξε. Γιατί όντως ο Μπρινιόλι ήταν MVP της ΑΕΚ σε τρία μάτς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν.
2: Τώρα για τον Βάρκα να πούμε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Θα είναι για προσπαθεί το ιατρικό team μαζί με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να τον ετοιμάσουν στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά με Σαχτάρ και Manchester City. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος για το match με τον Όφη. Αν είναι και μπορέσουν να το δώσουν έστω λίγο χρόνο συμμετοχής, καλό θα είναι. Απλά δεν πρέπει να πάρουν κάποιο ρίσκο.
0: Μάλιστα. Ποδοσφαιρικά δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι. Έτσι.
2: Κάτι άλλο όχι. Έχεις
0: άποψη, γιατί ρωτάει και ένας φίλος, αν έχεις διαβάσει τις δηλώσεις του κυρίου Αγγελόπουλου?
2: Κοίταξε, και εγώ τώρα τις διαβάζω σιγά σιγά.
0: Ναι, πριν λίγο βγήκαν.
2: Έκανε λόγο, ήταν λογικό να ερωτηθεί για τη σύμβαση. Ναι, για τη σύμβαση που υποχρεώνει την ΑΕΚ να δώσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Γιατί και η ΑΕΚ μπορεί να χρειαστεί να παίξει στο ΣΕΦ, αν και εφόσον το ζητήσει. Γιατί ανήκουν στο ΣΕΦ αυτά τα δύο γήπεδα.
0: Ακριβώς. Αυτό, φίλε, το έχουμε αναλύσει με το Σωτήρη εδώ στην εκπομπή.
2: Κάτω στο Φάληρο.
0: Ναι, αρκετές φορές το έχουμε πει. Το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα. Και ο Σωτήρης είπε αυτό που είπε ο Αγγελόπουλος εδώ και όταν βγήκε η είδηση αυτή. Και βλέπεις ότι τελικά έτσι είναι. Γιατί αν χρειαστεί, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Ή στο Φάληρο ή στο Ολυμπιακό Στάδιο η ΑΕΚ να παίξει.
2: Ακριβώς. Επίσης είπε ότι υπήρξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για την ΑΕΚ την άνοιξη από επενδυτές. Αναφέρθηκε στο ρόστερ για την ελληνοποίηση του Λεκαβίσιου. Εντάξει, και εγώ σιγά σιγά τα διαβάζω για να δω, γιατί έχει πει ωραία και σημαντικά πράγματα για τις αντιδράσεις των οργανωμένων. Άνθρωποι, οι επενδυτές μάλλον έχουν αυξηθεί που θέλουν την ΑΕΚ, που ενδιαφέρονται για την ΑΕΚ. Θέλω να πιστεύω ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Σίγουρα και εμένα με πείραξε, όπως και πάρα πολύ κόσμο, που ο Ολυμπιακός θα έρθει στα Λιώσια, λόγω της αντιπαλότητας που υπάρχει με τον Ολυμπιακό, όχι για την ομάδα, με τον κόσμο, με τους φιλάθλους. Αλλά δεν ξέρουμε τι λένε τα μικρά γράμματα. Αν δηλαδή δημιουργηθεί κάτι, φαντάζομαι θα έχει δικλείδες ασφαλείας
0: καλά, σίγουρα.
2: Η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο.
2: Αν υπάρχει τέτοιο θέμα και είναι και η κυβέρνηση στη μέση, καταλαβαίνεις ότι δύσκολο ήταν να αρνηθεί ο Μάκης Αγγελόπουλος. Εγώ αυτό γνωρίζω.
0: Από τη στιγμή, φίλε, που δεν είναι ιδιόκτητο το γήπεδο, δεν ήταν στο χέρι του, πιστεύω εγώ.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Έχουμε κάτι άλλο, Μάριε?
2: Όχι, Σάκη, με αυτά.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, είχαμε όντως μια μικρή καθυστέρηση, οπότε κατάλαβα, με τον Μάριο Μαντσάκο στην επικοινωνία μας. Δεν πειράζει, τα είπαμε όλα. Ήταν μαζί μας λοιπόν ο Μάριος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 10 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7.

DJ Σάκης λέγεται, μυαλά στα κάγκελα. Θα γίνει της επιχρήμασης του. Γεια σου ρε Γεωργία. Κάντο εικόνα βρε Γεωργία, να πάμε στην Αγγλία εκεί πέρα ας πούμε, για να βάλουμε και τις τροφές, για να βάλουμε και τερλέγκα, για να βάλουμε και Γιάννη Βασιλείου και καψάλι, ξέρω εγώ, Γιώτα Γρίβα, να γίνει ένας πανικός, να τρελαθούν οι Άγγλοι.

Η Γενική Συνέλευση, φίλες και φίλοι της Ευρωλίγας, θα γίνει στο Κόμο 5-6 Οκτωβρίου. Δεν θα κληθεί να αποφασίσει μόνο επί της πρότασης του NBA για πιθανή συνεργασία ή εξαγορά, αλλά και για το ποιες ομάδες προορίζονται να πάρουν θέση στη νέα διοργάνωση. Η Μάρκα λοιπόν σήμερα σε δημοσίευμά της αναφέρει πως έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 24 προτάσεις από ομάδες και επενδυτές, ενώ στην τελική φάση επιλογής έχουν περάσει 11 ομάδες που θα διεκδικήσουν 8 θέσεις. Οι πιο πρόσφατες ομάδες που εξέφρασαν ενδιαφέρον μέσω πρότασης είναι ο Άρης, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Η υποψηφιότητα βέβαια της τελευταίας εξαρτάται από τη λήξη του πολέμου εκεί στην Ουκρανία. Πλέον οι 13 σύλλογοι της Ευρωλίγκας, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μπασκόνια, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ανατολού, Φενέρ, Αρμάνι Μιλάνο, Μακάμπι Τελαβίβ, Ζαλγίρις Κάουνας, Μπάγερν, Βιλερμπάν, Τσέσκα Μόσχας θα επιλέξουν 8 ομάδες ανάμεσα στις 11 υποψηφιότητες που έχουν ήδη περάσει το αρχικό στάδιο επιλογής, αναφέρει η Μάρκα, δεν τα λέω εγώ αυτά. Τώρα, οι ομάδες που έχουν κάνει αίτηση είναι Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Παρί, Χάπολ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, ΠΑΟΚ, Νάπολη, Ντουμπάι, Λόντον Λάιονς και Μάξιμα Ρώμα. Επίσης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον Χάπολ Ιερουσαλήμ, Άρης Μπεσίκτας και Ζενίτ. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει επίσης ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται πίσω από κάθε υποψηφιότητα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι πόροι, η σταθερότητα και η πραγματική οικονομική υφαιρεγγιότητα του εγχειρήματος θα τεθούν υπό εξέταση. Η Ευρωλίγκα λοιπόν επιθυμεί να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια για τα σχήματα που φιλοδοξούν να γίνουν μέτοχοι και να διασφαλίσει ότι διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική στήριξη για τη διατήρηση επενδύσεων πολλών εκατομμυρίων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά και η φήμη της κάθε ομάδας αποτελεί έναν ακόμα καθοριστικό παράγοντα. Ο οργανισμός θα εξετάσει ακόμα την ιστορία, τη θεσμική αξιοπιστία, τη συμπεριφορά και την εικόνα κάθε συλλόγου μέσα και έξω από το γήπεδο. Θα πρέπει να είναι και πολύ αξιόπιστη ως ομάδα. Άλλο ένα βασικό στοιχείο είναι για κάθε υποψηφιότητα η πόλη, ο πληθυσμός της, οι οικονομικές της προοπτικές, η ικανότητα προσέλκυσης φιλάθλων και χορηγών, καθώς και η δυνατότητα ανοίγματος σε νέες εποχές. Αυτά θα αποτελέσουν κρίσιμες παραμέτρους, έτσι. Π.χ. το Λονδίνο αντιπροσωπεύει μια στρατηγική ευκαιρία για μια αγορά που δεν έχει ακόμα κατακτηθεί στο μπάσκετ, εννοώ. Ενώ Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία διαθέτουν πόλεις με πλούσια μπασκετική παράδοση. Επίσης, καθοριστική σημασία θα είναι η βάση των φιλάθλων και ο αντίκτυπος στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, θα δούμε τι θα ανακοινωθεί μετά την Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, στο ιδηλιακό σκηνικό της λίμνης Κόμου στην Ιταλία. Λοιπόν, τέλος για το πρώτο μέρος εκπομπής. Πάμε σε ένα διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι και τις 9 που θα είμαστε εδώ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με στόχο το 3-3 στο Nations League, η εθνική ομάδα φιλοξενεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Στην αρχική δεκάδα θα βρίσκονται Σάγιακας και Κουρμπέλης, Φανέλα Βασκούδη εκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, ο Γιώργος Λίγκρης. Για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΣΚΑΠΑ 21, η Εθνική Ελπίδων νικάει 3-1 της Λετωνίας στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς στο ημίχρονο. Το 3-3 θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στην EuroLeague που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση, εκτός παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ σε 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου.

0: Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός. Θα τον εξυπηρετούσα. Αυτό που πρεσβεύουμε οι πρόσφυγες δημιουργοί μας είναι μια κουλτούρα που κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Η επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος έγινε λάθος, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου που έδωσε. Το μεσημέρι ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, παράλληλα αποκάλυψε ότι υπήρχε ενδιαφέρον για την πώληση σε επενδυτικά funds. Στην αυριανή αναμέτρηση με τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens, στρέφονται στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τη χθεσινή νίκη επί της Villarban. Εκτός Ιχουάντσο, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φάλκες, Λούκας. Επικίνδυνη ομάδα η Maccabi, σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο, δήλωσε στη Media Day των Πρασίνων ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΚΑΕ ΑΡΙΣ κατέθεσε φάκελο για δημιουργία franchise στη EuroLeague, ενώ περιμένει και τις συζητήσεις με το NBA Europe, σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος επέστρεψε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας ρόλο προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου. Πιθανή ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Τριφυγιού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωτάπητα στο ΆΚΑ προχωρούν οι πράσινοι. Απομακρύνεται η προοπτική του Λέστερ για την ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με Σακτάρ και Manchester City για το Champions League. Με το Brentford να είναι το πιθανότερο μέρος για την παραμονή της Ένωσης. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα. Εκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Ντάβιτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους Ισά και Μπέιλι. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικές επεμβάσεις των Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Ανεβάζουν ρυθμούς η Ντιέγκο Κώστα και Ελουστόντο. Η Επιτροπή Διοντολογίας επέβαλε στον Βόλο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο για υπόθεση που αφορά την αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό και ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Ντάνιελ Σούντγκρεν. Είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασε διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Είμαι σίγουρος ότι οι δικαστές με ήθος αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να θωρώσουν την ομάδα του Βόλου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Θεσσαλικής ομάδας Αχιλλέας Μπέος. Με αφαίρεση 4 βαθμών τιμωρήθηκε και ο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Διοντολογίας. Η υπόθεση στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης, το μήνυμα της ομάδας των Σερών. Λίβερπουλ και Τότεναμ παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως Ρεάλ Μαδρίτης και Παρίς Σεντζερμέν τον έχουν βάλει στα ραντάρ τους από όταν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο αγωνίζονται Γερμανία, Σερβία, Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία. Στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Παρίς Ζάλγκιρις Κάουνας. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ντάνιελ Τάις εν ώψη του Παναθηναϊκού με τον Γερμανό Σέντερ να είναι εξαιρετικά αμφίβολος λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι εσείς. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί μας βέβαια και ο Νίκος Κατσάτσος, που έχει και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων.

Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Ο φίλος ο Τόλης λέει: «Γεια σου φίλε Σάκη, σε σένα και την παρέα σου στο στούντιο. Ποια η γνώμη σου για την τιμωρία του Βόλου και των Σερών και επίσης θέλω πρόβλεψη για την Εθνική». Τι γνώμη να πω εγώ, αφού ο Παντσαραϊκός τιμωρήθηκε από την Επιτροπή Διοντολογίας με ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών και 3 βαθμοί αφαίρεθηκαν από το Βόλο. Η υπόθεση αφορά, καλέ μου φίλε, τα παιχνίδια Βόλος Παντσαραϊκός και Παντσαραϊκός Βόλος για τα play-offs στη Super League την περασμένη σεζόν, μάλλον τη σεζόν 24-25, τα οποία είχαν βρεθεί στο επίκεντρο μετά τις δημόσιες καταγγελίες του Σούτκρεν περί χειραγώγησης των δύο αναμετρήσεων. Μετά τα πήρε πίσω βέβαια. Η ΕΠΑΘΛΑ ολοκλήρωσε την έρευνά της, απέστειλε τα σχετικά πορίσματα προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διερεύνηση. Σε πειθαρχικότερο επίπεδο, η υπόθεση οδηγήθηκε στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία αποφάσισε τις συγκεκριμένες κυρώσεις. Εγώ τι να σχολιάσω τώρα, τι να ξέρω δηλαδή, τι έχει γίνει και αν έχει γίνει και τα αυτά που είπε ο Σούγκρεν. Όπως όχι μόνο εγώ, εσύ και ο καθένας από εμάς. Αυτοί που έχουν τα γένια, λένε στο χωριό μου, έχουν και τα χτένια. Έτσι νομίζω, δεν υπάρχει σχολιασμό σε αυτό. Τώρα για την Εθνική θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν η Εθνική μας τη δούμε να παίζει όπως με τη Γερμανία, δεν τη φοβάμαι καθόλου. Αρκεί να παρουσιαστεί έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ελπίζω να πάρει έστω και το Χ. Γιατί καλό αποτέλεσμα θα είναι και το Χ όταν παίζει απέναντι στους Ολλανδούς. Μακάρι βέβαια να πάρει την νίκη, έτσι. Ο φίλος ο Μανώλης λέει: «Ο Τερλέγκας και η Γιώτα Γρίβα έχουν περισσότερα ευρωπαϊκά από τους Άγγλους, φίλε». Αυτό είπα και εγώ. Συμφωνώ απόλυτα. Βάλε και το Γιάννη τον Καψάλη, το φίλο μου, μέσα σε αυτούς. Καλό μήνα στους ακροατές σας, αλλά και στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Λέει: «Φίλοι μας, είναι και από τη Λευκάδα».

Τώρα με κάνεις κοκκινίζω ρε Νίκη, λες Σάκη, εσύ που έχεις του κόσμου τη χαρά, κάνεις τις μέρες μας να μοιάζουν φωτεινές, πιο ζωντανές, πιο μαγικές. Με την απόδοσή σου όλα γίνονται γιορτή, Σάκη. Η παρουσία σου είναι αληθινή πηγή χαράς. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκη από τη Λευκάδα, καλό μήνα κιόλας, σε ευχαριστούμε. Έχεις καλλιτεχνική πλευρά.

Βρισκόμαστε στο 52ο λεπτό στη Λιβαδιά. Ελλάδα-Λετωνία παραμένει το 3-1, όπως ήταν από το πρώτο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. Δύο γκολ ο Αλμυράς εκεί και ένα ο Κοστούλας. Ο Αλμύρας, συγγνώμη, το βάφτισε το παιδί. Ένα μάτς είναι σε εξέλιξη για το τέταρτο γκρουπ για τον Asios Link. Αζερβαϊτζάν Λίχτενστάιν είναι στο 0-0 στο 12ο λεπτό, φίλες και φίλοι.

0: Φίλες και φίλοι, συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για Ολυμπιακό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, Αγγί μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Παρακολουθείς Εθνική Ελπίδων?
2: Ναι, το έβλεπα. Στο πρώτο ημίχρονο το έβλεπα.
0: Παραμένει το 3-1, να πω στους φίλους. Μάλλον πέτυχε τέταρτο γκολ μόλις η εθνική μας. 4-1 είναι. Mm-hmm. Απλά επειδή με μιλούσα, δεν είδα το σκόρ, θα το πω σε λίγο. Βρισκόμαστε στο 56ο λεπτό. 4-1. Απέναντι στη Λετωνία. Το μάτς γίνεται στη Λιβαδιά. Να θυμίσω για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Το έβλεπα γιατί παίζουν πέντε παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, όντως.
2: Στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, μάλλον, γιατί ο Κώστας ο Κουστούλας είναι στον Όφη. Ο Καλογερόπουλος φύγε στην Ιρεβέργη.
0: Ο Κουστούλας πέτυχε και ένα γκολ. Δύο Αλμυράς, τα τρία από τα τέσσερα. Θα δούμε και το, να δω και το, και το άλλο τέρμα ποιος το πέτυχε. Και θα το πω στους φίλους. Πάμε στα δικά μας. Υπάρχει κάτι έτσι νέο, καινούριο, φρέσκο που μπορούμε να
2: τα
0: πούμε?
2: Τα δικά μας, απλά να πω για την εθνική ομάδα ότι το βρέθηκε με πολύ ευχαριστημένος αν έρθει να έχει το παιχνίδι.
0: Αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα.
2: Αυτή είναι, σε έχω ακούσει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Θα είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Αν κερδίσουμε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Μιλάμε για μεγάλη άνοδο. Έχει, δηλαδή 3-3 άμα γίνει θα είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Αλλά η πρώτη μου εκτίμηση είναι ότι με ένα 0-1-1 θα είναι ό,τι καλύτερο για να συνεχίσουμε. Γιατί οι Ολλανδοί έχουν καλή ομάδα και ας έχουν απουσίες.
0: Δεν το συζητάμε. Αν δούμε την εθνική, φίλε, να μπει στο μάτς όπως μπήκε με τους Γερμανούς, μάλλον όπως έπαιξε με τους Γερμανούς, έχει πιθανότητες να πάρει αποτέλεσμα στην Ολλανδία.
2: Εντάξει, ναι, προφανώς θα παίξουν ρόλο και η ενδεκάδα που θα παρατάξει το...
0: ναι.
2: Ο Γιωβάνοβιτς, πολλά πράγματα θα παίξουν
0: σε
2: ρόλο.
0: Σε τι κατάσταση θα βρεθούν κάποιοι παίκτες, όλα
2: τα
0: βραδιά.
2: Γιατί
0: όλα
2: τώρα υπάρχουν κάποιοι που θα παίξουν τρία μέχρι συνεχόμενα μέσα σε μια εβδομάδα, ρε φίλε. Ναι, δεν είναι εύκολο ο οργανισμός να τα επεξελίξει.
0: Ειδικά η άμυνά μας, ο Ρέτσος ο Μαυροπάνος που δεν θα αλλάξει, φαντάζομαι. Τα παιδιά αυτά θα παίξουν τρία σερί μάτς.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και θα δεχτούν και πολύ πίεση.
2: Και ο Παυλίδης,
0: ναι.
2: Παίζει με την Μπενφίκα συνέχεια παιχνίδια. Και ο Τζόλης. Τέλος πάντων, υπάρχει προπονητής, πολύ αξιόλογος, που ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτό το ρόστερ. Κοίταξε να δεις, από πλευράς Ολυμπιακού, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Να σου πω μόνο ότι όλοι έχουν πέσει επάνω στον Μπέιλι. Τη Δευτέρα, τώρα θα έχει ρεμπό τριήμερο, τη Δευτέρα θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, τη Δευτέρα θα φανεί αν μπει μαζί με όλη την ομάδα, μπει σε κανονικούς ρυθμούς δηλαδή, πάει καλά μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από το ιατρικό επιτελείο. Αν μπει από Δευτέρα κανονικά θα είναι στη διάθεση του προπονητή για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την μεθεπόμενη Κυριακή. Σου έλεγα προχωρήσουμε μαζί το συζητάγαμε νομίζω ότι έχει αγωνία ο Ιμανούς σχετικά με τους Στόμπερ. Γιατί
0: ναι, ναι, μαζί το λέγαμε.
2: Μαζί το λέγαμε. Γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος που έχει ανεβάσει το Ρέντι αυτές τις μέρες τρία παιδιά από την ΓΑΜΑ 19, τον Τανούλη, τον Κοντζαμανίδη και τον Αβραμούλη. Ο Αβραμούλη είναι πιο μικρός, 18 χρονών, οι οποίοι είναι Στόμπερ και οι τρεις, που δείχνει ότι θέλει να είναι προετοιμασμένος για μάλλον ενδεχόμενο. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι για τα παιχνίδια του Κουπέλη υπάρχει πρόβλημα. Ο Κουτογούλας είναι ένα μήνα εκτός με θλάση, οπότε μένει μόνο ο Φίλης που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια Κυπέλλου. Είναι και ο Μπακούλας, αλλά ο Μπακούλας δεν μπορεί να κατεβάσει Μπακούλα και Φίλη στο κέντρο, εννοείται. Οπότε είναι ένα πρόβλημα να δούμε αν μήπως θα αλλάξει θερματοφύλακα. Δύσκολο το βλέπω να αφήσει τον Πόποβιτς εκτός Κυπέλλου, δεν παίζει εδώ στο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα με τους νέους στα παιχνίδια Κυπέλλου με αυτόν τον τραυματισμό του Κουτσογούλα που έπαιζε δεξί μπακ. Οπότε ψάχνει να βρει λύσεις ο προπονητής για το πώς θα αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Και καλά κάνει, λέω, εδώ που τα λέμε.
2: Ναι, λέμε κάτι πρέπει να κάνει. Και τέλος, να δούμε, περιμένουμε την ανακοίνωση από τον Ολυμπιακού για την επιστροφή Φουστέρ.
0: Και ποιο ρόλο θα έχει.

0: Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι εσύ.
1: Το μόνο που ξέρω είναι ότι οι ενδείξεις που υπάρχουν από το Ρέντι είναι ότι θα είναι κοντά στην ποδοσφαιρική ομάδα, τη μεγάλη. Και όχι για τις ακαδημίες, γιατί ο Φουστέρ, ο οποίος έχει και δίπλωμα του Παπρό, θέλει να γίνει προπονητής. Και ήταν στις ακαδημίες της Βαλένθια. Αλλά τώρα πλέον φαίνεται στο μυαλό του, στα 44 του, να είναι πιο έντονα να ακολουθήσει την προπονητική. Γι' αυτό είναι και κοντά στον Κορδόν, γι' αυτό θα είναι και κοντά στον Ιμανόλ, με τον οποίο έχουν πολύ καλές σχέσεις. Και φαίνεται ότι θα είναι κοντά στην ποδοσφαιρική ομάδα, παρακολουθούνται όλοι αυτές τις μέρες, δύο μέρες τώρα, τις προπονήσεις, μίλησε Μακετούς, είναι η αδυναμία του Κορδόν, αυτός τον έφερε, είναι προσωπική του επιλογή, όπως ήθελε να το φέρει και το 23 όταν είχε έρθει για λίγους μήνες ο Κορδόν στον Ολυμπιακό, αλλά τελικά επέστρεψε στην Ισπανία γιατί είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα. Τον είχε και πέφτει στην... αν θυμάμαι, στη Μαγιόρκα, δεν θυμάμαι που τον είχε ποδοσφαιριστεί, στη Βιγιαρεάλ ήταν, τον είχε ποδοσφαιριστεί πριν έρθει στον Ολυμπιακό, οπότε τον ξέρει καλά, έχουν πολύ καλές σχέσεις. Να δούμε λοιπόν τι πόσο θα αναλάβει στον Ολυμπιακό. Ακόμα επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την επιστροφή του Φουστέρ δεν υπάρχει.
0: Να πούμε για, στο φίλο το Δημήτρη που ρωτάει ότι ο Κουτσογούλας υπέστη βαριά θλάση με την Εθνική Ελπίδων.
1: Ένα μήνα θα μείνει
0: και περίπου
1: εκτός.
0: Ένα μήνα θα είναι έξω, ναι.
1: Ναι, και αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί στα αποθήκια κυπέλου έπαιζε ο Κουτσογούλας εξιμπακ και ο Φίλης, αυτό είναι το καλό, το project του Ολυμπιακού, ο Χρήστος ο Φίλης πάει πολύ καλά και το προπονητή αρέσει πολύ, ήταν ο δεύτερος, στα χαφ. Στα χάφη υπάρχει και ο Μπακούλας, αλλά δεν μπορείς να πας να πεις, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό, με τον Φίλη και τον Μπακούλα στα χάφη, προφανώς.
0: Λογικό είναι αυτό που λες, ναι.
1: Πρέπει να ψάξει να βρει κάποια άλλη λύση, ή στο κέντρο της άμυνας, με κάποια από τα παιδιά που είναι από την ΚΑΠΑ 19, γι' αυτό έχει πάρει, όπως σου είπα, τρεις πρώτες στόπερ και προπονούνται με την πρώτη ομάδα, τουλάχιστον αυτές τις μέρες που υπάρχουν απουσίες. Λόγω των εθνικών ομάδων, από Δευτέρα, Τρίτη, θα αισθάνεται λίγο πιο άνετα ο προπονητής, θα επιστρέψουν πολύ και οι Έλληνες διεθνείς, εκτός από τον Μουέρτα και τον Κοντσάλης, οι οποίοι δυστυχώς θα επιστρέψουν στην Ελλάδα το νωρίτερο την Πέμπτη, γιατί την Τετάρτη ξημερώματα παίζουν αγώνες. Αν και ο Κοντσάλης εχθές στο Μεξικό, σε ένα παιχνίδι φιλικό, δεν έπαιξε καθόλου, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Οπότε να περιμένει και τους διεθνείς, να γυρίσει και ο Κάρμο από την Αγγόλα, ο Πέντερσεν από την Νορβηγία. Ο Πέντερσεν στα δύο παιχνίδια της Νορβηγίας δεν έχει παίξει καθόλου. Και μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, εντύπωση όντως, ναι, ισχύει αυτό.
1: Ναι. Φαίνεται ο προπονητής του βλέπει ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και πραγματικά μέχρι τώρα, ας πούμε, δεν έχει δείξει τα αναμενόμενα που περίμεναν. Περιμένουμε να γυρίσουν και οι διεθνείς και να μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αλλά και με τη Μαρσέη, έτσι.
0: Ναι, που πήρε 3.500 εισιτήρια και ο
1: Ολυμπιακός. Έχει προμηθευτεί 3.500 εισιτήρια, νομίζω θα εξαντληθούν όλα. Είναι και φθηνά άλλωστε από ό,τι είδα. Και προφανώς και τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό λίγα έχουν απομείνει καμιά εκατοστή. Το Καραϊσκάκι την μεθεπόμενη Κυριακή θα είναι sold out.
0: Μάλιστα, δεν βλέπω κάτι άλλο. Νομίζω τα είπαμε όλα, φίλε.
1: Και λέει, αυτά μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, έχουμε και αύριο.
0: Έχουμε και αύριο, βέβαια.
1: Νομίζω ότι ήταν Παρασκευή σήμερα.
0: Κοίτα, πάντα είσαι μπροστά, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι
1: αυτή. Είμαι μπροστά. Είμαι πολύ πίσω γενικώ αυτέ τι μέρε.
0: Λοιπόν, καλησπέρα έχει από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά.
1: Να είναι καλά ο Αλέξανδρος, να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Έγινε υγεία. Κώστα μου, θα τα πούμε πάλι αύριο, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλό βράδυ φίλε, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, καλό βράδυ. Κώστας Αμαθράκης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 24-25 λεπτά μετά τις 7. Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3. 65ο λεπτό. Παραμένει το 4-1 για την εθνική μας.

Το τέταρτο γκολ της εθνικής μας το πέτυχε ο Κοστούλας. Δεύτερο γκολ και για τον Κοστούλα. Μετά από σέντρα του Μπρέγκου. Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου πέτυχε το δεύτερο γκολ ο Κοστούλας. Απέναντι στην Λετωνία, φίλες και φίλοι, το μάτς που γίνεται στη Λιβαδιά.

Οπότε έχουμε δύο γκολ ο Αλμίδας, δύο γκολ ο Κοστούλας εκεί. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

31 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνη συνοργάνωση της παραγωγής. Μαζί μας και ο Νίκος Κατσάτσος με την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Και στην παραγωγή. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Εβδομικοστό δεύτερο λεπτό στη Λιβαδιά, Ελλάδα-Λετωνία 4-1 παραμένει. Στη Λιβαδιά που βρίσκεται και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, παρακολουθεί από κοντά το μάτς της Εθνικής Ελπίδων με τη Λετωνία. Βέβαια δεν μπορεί να δει τους δικούς του, τραυματίας ο Κοντούρης, ο Κάτρες είναι στον πάγκο.

καλησπέρα στην Βέτα, στο Αγρίνιο, στον Κώστα. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Μάγδα. Καλησπέρα στο Σωτήρη, στο φίλο

Να σας πω ότι οι Ολλανδοί προπονήθηκαν σήμερα στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Άρης και φυσικά ευχαρίστησαν τους ανθρώπους του Άρη για την άψογη φιλοξενία. Εκεί ήταν και ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είδα φωτογραφίες με τον Τσάβι Ερνάντες αλλά και τον Ρουντ Φαν Νίστελ Ρόι, τον συνεργάτη του, και ο team manager του Άρη, ο Γιώργος Κουκουλιά.

Να σας πω πως καταργήθηκε το Super Cup Ιταλίας με τη μορφή του Final Four που είχε τα τρία τελευταία χρόνια. Πριν από λίγο η Ιταλική Λίγκα ανακοίνωσε πως επιστρέφει η μονή αναμέτρηση. Και μάλιστα ο σπουδαίος αυτός αγώνας θα κρίνει τον τίτλο, θα γίνει επί Ιταλικού εδάφους και όχι στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας όπως έγινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έτσι λοιπόν στις 22 Δεκεμβρίου στο Σαν Σίρο η Νταμπλούχα Ίντερ θα μονομαχήσει με τη φιναλίστ του κυπέλλου Λάτσιο. Αλλά να σας πω ότι δεν έγιναν επίσημα γνωστοί οι λόγοι που ο αγώνας δεν θα γίνει στη χώρα της Μέσης Ανατολής. Τα ρεπορτάζ πάντως από την Ιταλία τονίζουν ότι έπαιξε ρόλο γι' αυτό, για αυτή την απόφαση, η συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση στις χώρες κοντά στη Σαουδική Αραβία.

Εδώ ο φίλος ο Μανώλης από την Κρήτη λέει: μεγάλη κακοκαιρία, πολύ νερό στην Κρήτη. Όντως, φίλες και φίλοι, σφοδρές βροχοπτώσεις από την Τετάρτη στην Κρήτη είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 82χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Φερτά υλικά από τον Ψιλορίτη προκάλεσαν καταστροφές σε χωριά του Μιλοποτάμου, ενώ τα ποτάμια και οι χύμαροι σε πολλές περιοχές του νησιού είτε υπερχείλησαν είτε βρίσκονται στο όριο, προκαλώντας ανησυχία βέβαια στους κατοίκους. Στις Καρίνες τώρα επικρατεί θλίψη για το θάνατο του 82χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος είχε φύγει για το ποιμνιοστάσιο του την ώρα που ξεκινούσε η κακοκαιρία και δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλο το βράδυ της Τετάρτης. Ήταν γνωστός σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καθώς επί σειρά ετών ήταν κοινοτάρχης στις Καρίνες. Και βλέπετε, όσοι είστε από υπαρχία καταλαβαίνετε το δέσιμο που έχουν οι κτηνοτρόφοι με τα ζωντανά τους, γιατί τα έχουν σαν παιδιά τους, έτσι. Κινδύνεψε ο άνθρωπος με την ίδια του τη ζωή, τελικά την έχασε 82 ετών, έφυγε να πάει στα ζωντανά του παρόλο που ήταν τόσο μεγάλη κακοκαιρία. Πάρα πολλές ζημιές πάντως και υλικές. Έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια, ειδικά στα Ζωγιανά. Και πολλοί κάτοικοι έχουν βέβαια υποστεί ζημιές χιλιάδων ευρώ.

Τώρα, οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τις επόμενες δύο ημέρες, αν και τα φαινόμενα σιγά σιγά αρχίζουν να εξασθενούν. Από το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο θα έρθει ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα φέρει περισσότερες ισχυρές βροχοπτώσεις. Και λογικό είναι οι νέες βροχές αυτές να επιβαρύνουν περαιτέρω τις περιοχές στις οποίες ήδη παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, φίλες και φίλοι, όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Δεν αποκλείεται πάντως το συνολικό ύψος βροχής, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, να ξεπεράσει τα 500 χιλιοστά σε κάποιες περιοχές.

0: Μπήκαμε στο 80 λεπτό, φίλες και φίλοι. Παραμένει το 4-1 στην Λιβαδιά. Μπροστά η εθνική μας. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ.
2: Καλησπέρα σας, κυρία.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
2: Είμαστε καλά. Είμαι καλά και σε αγαπώ, που λέγεται αυτό το τραγούδι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι. Σε αντιγύηση. Mm-hmm. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Και εμείς κάνουμε ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Βρίσκουμε ειδησούλες, περισσότερες από αυτές είναι, αφορούν το εξωαγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι, πάντα έτσι.
2: Αλλά εντάξει, έχει πραγματάκι.
0: Λοιπόν, είπα και νωρίτερα, το πω και τώρα, για τους φίλους που ακούνε τώρα, που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, ότι ο κύριος Νίστρου πήγε στη Λιβαδιά να παρακολουθήσει την Εθνική Ελπίδων. Βέβαια, δεν θα δει τους δικούς του, γιατί ο Κάτρης είναι στον πάγκο και ο Κοντούρης βέβαια είναι τραυματίας.
2: Μετά τον τραυματισμό.
0: Εγώ θα πω τώρα, αν μας ακούει, δεν μας ακούει βέβαια. Ναι. Ωραία η πόλη Λιβαδιά. Φαντάζομαι όταν πήγε θα έπιε ένα καφεδάκι, μετά θα πήγε στο γήπεδο, μετά μπορεί να πάει να φάει κανένα σουβλάκι, ξέρω, και να γυρίσει. Για σαν εκδρομούλα. Να παντρέψει δηλαδή αυτό που ήθελε να κάνει, να δει την εθνική μας και να γυρίσει και να περάσει και όμορφα κιόλας.
2: Μπα, εγώ σαν και πιστεύω αφορμή εψαχνονίσου να πάει στη Λιβαδιά. Εντάξει, γιατί έχουν πολύ ωραία μέρη στην Ελλάδα, έχει και φοβερά σουβλάκια. Εντάξει, βρήκε αφορμή.
0: Τα πάντρεψε, έτσι, μπράβο, τα πάντρεψε και τα δύο.
2: Ωραία. Τώρα πιο Κάτρι, τώρα παραμύθια.
0: Λες και δεν τον ξέρει το Κάτρι.
2: Λες και δεν τον ξέρει, εκεί περίμενα τον στη Λιβαδιά.
0: Σωστά, σωστά.
2: Πάντως πέρα από την πλάκα, πείτε, συζητήσαμε και λίγο off air αυτό το κομμάτι. Δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Νίστρουπ για τους νέους και όχι μόνο στην Εθνική και γενικότερα και στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Πάντα όποτε μπορεί είναι εκεί και παρακολουθεί. Έχει μεγάλη τρέλα με την καλή έννοια να βλέπει τους νέους ποδοσφαιριστές στα φυτώρια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, το θέμα... σίγουρα είναι πολύ... Μπράβο, το θέμα είναι να βγει και κάποιος από εκεί στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Αφού το κάνει αυτό, σημαίνει ότι κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του, φαντάζομαι. Έτσι. Και μην ξεχνάς, εσύ το ξέρεις πολύ καλά από το ρεπορτάζ που κάνεις, ότι γίνεται πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες, έτσι, με τόσους ανθρώπους που... όπως είναι ο Φίσας, ο διευθυντής, δηλαδή έχει ένα πολύ καλό team από τους καλύτερους ο Παναθηναϊκός φέτος και έχει και, όπως, και πολλά ταλέντα, έτσι.
2: Έτσι, όπως και έλεγες εσύ πριν λίγες μέρες που το συζητούσαμε πάλι και για τη συνέντευξη του Φίσα που το συζητήσαμε, έλεγε και ο ίδιος ότι τους τελευταίους 17 μήνες ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο λειτουργίας των ακαδημιών προς το καλύτερο, έτσι, με σκοπό να αναδειχθούν παιδιά με το DNA του Παναθηναϊκού. Αυτή ήταν δηλαδή η φιλοσοφία που έλειπε τα τελευταία χρόνια, ενώ παλαιότερα το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπήρχε σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο Παναθηναϊκός έβγαζε από την Παιανία, τότε ήταν το απόλυτο φυτώριο και έβγαζε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που ήταν και είχαν στελεχώσει τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και την Εθνική Ελλάδος. Μετά αυτό κάποια στιγμή εξαφανίστηκε, ο Παναθηναϊκός πέρασε και τα δικά του, τις δικές του δυσκολίες, κάποια στιγμή έμεινε και χωρίς προπονητικό κέντρο, μέχρι να πάει στο Κοροπή, μέχρι να... πλέον το Γιώργος Καλαφάτης, μέχρι να χτίσει και τα νέα γήπεδα, να το φέρει σε στάνταρ επίπεδου Παναθηναϊκού. Όλα αυτά ήταν μια διαδικασία η οποία πέρασε και τώρα πλέον μετά, αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι σωστά δίνει και το ανάλογο βάρος εκεί, έτσι. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε αυτό που είπες, αν θα ανοίξει κάποιο παιδί μέσα στον επόμενο καιρό.
0: Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σε ρωτήσω, έχεις πάει φαντάρος?
2: Εννοείται, φίλε.
0: Ξέρεις τι σημαίνει ο παλιός είναι αλλιώς, έτσι?
2: Εννοείται, βεβαίως.
0: Λοιπόν, τώρα μας έβαλε τα γυαλιά ο ένας και μοναδικός, ο μεγάλος Μάνος Σταραμόπουλος. Διότι τι λέει ο φίλος μου ο Μάνος? Καλά αυτά που λέτε, παιδιά. Αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο Μάνος. Από εδώ και κάτω του Μάνου. Μήπως ήθελε να δει και άλλους ποδοσφαιριστές? Ωραίος ο Μάνος.
2: Ωραίος ο Μάνος. Δεν ξέρω αν είναι καθιστός, πάντως μιλάει ορθά.
0: Τώρα πρέπει να είναι καθιστός και μιλάει ορθός ο Μάνος.
2: Και μιλάει ορθά. Ναι, πράγματι. Για να κάνει σκάουτ δεν είναι. Ναι. Είναι πολύ σωστά το θέτει, γιατί σίγουρα βλέπει και άλλους παίκτες της Εθνικής Νέων και όχι μόνο, έτσι. Γενικότερα, ο Νίστρουπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ένας από τους λόγους που ήρθε στον Παναθηναϊκό ήταν επειδή στην Κοπεχάγη είχε καταφέρει να εξελίξει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, είναι κάτι
0: αυτό
2: το οποίο το έχει στο ρεπερτόριο.
0: Ακριβώς.
2: Άρα δεν μας κάνει καθόλου, περίεργο και το γεγονός ότι πάει και παρακολουθεί νέους ποδοσφαιριστές. Έτσι.
0: Λοιπόν, και μου έδωσε μια καλή ιδέα ο Μάνος. Λοιπόν, Μάνο, εμείς δεν θα πάμε να δούμε ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν θέλει ο Χρήστος να έρθει. Θα κανονίσουμε εδώ. Θα μου πεις δεν μπορέσουμε να βρεθούμε εδώ στην Αθήνα, αλλά θα το κάνουμε. Να πάμε Λιβαδιά και να περάσουμε όμορφα μια μέρα. Ξέρω ότι χαμογελάει ο Μάνος τώρα και λέει ναι από μέσα του.
2: Ναι. Να αφήσουμε το σκάουτ για αυτούς που μπορούν και αντέχουν.
0: Ακριβώς, και εμείς να πάμε εκεί που τα καταφέρνουμε καλύτερα.
2: Έτσι,
0: να σου πω, έχω κάνει καλό σκάουτινγκ εκεί, να ξέρεις. Τα γνωρίζω.
2: Εντάξει, ναι, το γνωρίζω ότι κάνει καλό σκάουτινγκ σε όλα αυτά τα μέρη.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε και σε.
2: Έλα, πες μου, δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Νομίζω ότι το κλείσουμε αυτό το θέμα. Και
2: ναι, ναι, βεβαίως. Να...
0: Μετά τη μεγάλη συναυλία της Βύση, λογικό ήταν να γινόταν λίγο χαμός με το χορτάρι. Και εκεί λοιπόν αλλάζει μέσα σε 72 ώρες, θα μπει καινούριο, ο χειμερινός που λέμε Χλωτάπητας, και θα, λογικά θα είναι έτοιμος.
2: Έτσι, με fast track, ναι. Διαδικασία.
0: Καλά, αυτό ήταν οργανωμένο, δεν γίνεται σε μια μέρα όλο αυτό.
2: Ήταν οργανωμένο και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Και δουλεύουν 24 ώρου βάρδιες, 30 εργαζόμενοι από ό,τι είδα.
2: Ναι, ναι, αφού ξυλώσαν απευθείας τον παλιό Χλωτάπητα για να μπει απευθείας ο νέος, ο οποίος έχει έρθει έτοιμος σε κομμάτια από την Ολλανδία.
0: Και με μεγαλύτερες διαστάσεις. Ναι, 22 φορτικά ψυγεία από ό,τι διάβασα, με μεγαλύτερες διαστάσεις. Για να είναι πιο εύκολο και στην τοποθέτηση, γενικότερα είναι πιο καλύτερα, έτσι από ό,τι λένε. Εντάξει, εγώ δεν το γνωρίζω το θέμα, αλλά λογικό είναι.
2: Σε σχέση με... πάντως αυτό,
0: ναι, αυτό λένε. Ναι.
2: Ότι είναι πιο εύκολη και η τοποθέτηση, έτσι, με μεγαλύτερα κομμάτια. Πάντως, να πούμε, αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, ότι η αλλαγή του Χλωτάπητα θα γινόταν έτσι και αλλιώς, πέρα από τη συναυλία της Αναφίσης, διότι ο Χλωτάπητας που θα μπει έχει χαρακτηριστικά, είναι ο χειμερινός Χλωτάπητας που λέμε, να το πούμε πλέον έτσι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα τελευταία. Ο Χλωτάπητας λοιπόν αυτός μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στις καιρικές συνθήκες του χειμώνα, δηλαδή στην περισσότερη βροχή, υγρασία, κρύο, όλο αυτό το μίξ. Λοιπόν μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός για τους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, εννοείται και των άλλων ομάδων που θα επισκέπτεται το ΆΚΑ, αλλά σίγουρα επειδή είχαν προνοήσει και γνώριζαν την ημερομηνία της συναυλίας και μετά από αυτό που λες, μετά από τόσο πολύ κόσμο που πάτησε τον Χλωτάπητα, ήταν αδύνατο δηλαδή να συνεχίσει και μετά.
0: Αφού να φανταστείς και το χώμα αλλάχτηκε, ρε παιδί μου, και η βάση κάτω.
2: Σωστά.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, έπεσε νέα άμμο.
0: Ναι, γιατί είχε πατήσει πάρα πολύ. Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Ήταν
0: 95.000
2: Ήταν το αδιαφόρητο.
0: Να πούμε ότι
2: πήρε και κόσμος παραπάνω από αυτούς που χώραγε. Πήγε κόσμος παραπάνω από αυτό που χώραγε το ίδιο το ΆΚΑ. Εντάξει, είναι και αυτό. Μια άλλη ιστορία, δεν μας αφορά,
0: θα
2: αλλά
0: θα συζητήσουμε άλλη μέρα. 8.000 τετραγωνικά μέτρα ο Χλωτάπητας με ειδική παραγγελία στην Ολλανδία. Έτσι εκεί καλλιεργήθηκε. Γι' αυτό λέω, είχε προνοήσει ο Παναθηναϊκός, δεν έγινε τελευταία στιγμή όλο αυτό.
2: Όχι, είχε προνοήσει για πολύ καιρό πριν. Οπότε έτσι ακριβώς θα γίνει και η αλλαγή.
0: Λοιπόν, επόμενο, είχαμε επιστροφή Πιλάβιου.
2: Είχαμε επιστροφή Πιλάβιου, Σοφοκλής Πιλάβιος, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του Γιάννη Αλαφούζου. Αν θυμάσαι, λίγο καιρό πριν μας είχε απασχολήσει ξανά το ίδιο όνομα.
0: Ναι.
2: Αλλά τότε ο γάμος δεν έγινε. Έγινε τώρα ο γάμος. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Επειδή οι περισσότεροι έχουν ακούσει ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι είναι σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου. Είναι και θα παραμείνει. Οι δύο αυτοί άντρες έχουν διαφορετικούς ρόλους. Δεν πατάει ο ένας
0: στα χωράφια του άλλου.
2: Στα χωράφια του άλλου, ακριβώς. Έχουν τελείως διαφορετικούς ρόλους. Ο Μπαλντίνι είναι περισσότερο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, σε ό,τι έχει να κάνει εντός των τεσσάρων γραμμών και έξω στις μεταγραφές, στις κινήσεις του κλαμπ. Τώρα ο Σοφοκλής Πιλάβιος αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, εκτελώντας πλέον καθήκοντα συμβούλου, αλλά ουσιαστικά περισσότερο πηγαίνει προς το νομικό κομμάτι.
0: Ναι, για οτιδήποτε υποθέσεις έχει ο σύλλογος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, γιατί είναι ένας πολύ καλός νομικός ο κύριος Πιλάβιος. Άλλωστε, και να πούμε ότι έχει ξαναυπηρετήσει το σύλλογο του Παναθηναϊκού σε διάφορες θέσεις, όπως την τετραετία 2000-2004, που ήταν νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ. Λοιπόν, οπότε εντάξει, θεωρώ ότι από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε αυτή η αναδιοργάνωση της ΠΑΕ. Θεωρώ ότι είναι σε σωστό δρόμο αυτά που κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος μέχρι τώρα.
2: Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου. Εντάξει, ο Σοφοκλής Πιλάβιος είναι νομικός με εξειδίκευση όμως.
0: Ακριβώς.
2: Στα αθλητικά ζητήματα.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι. Και όπως είπες, έχει συνδέσει ήδη το όνομά του με τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά έρχεται ξανά. Εντάξει, απλά να πούμε ότι με την ανάληψη του συγκεκριμένου ρόλου, ο Γιάννης Αλαφούζος προσθέτει έναν έμπειρο συνεργάτη στο επιτελείο του που θα μπορέσει να τον βοηθήσει σε όλα αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε λίγο πριν, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες όμως, ξαναλέω, χωρίς να ενοχλεί σε καμία περίπτωση το οργανόραμα που προϋπήρχε ήδη με τον Φράγκο Μπαλντίνι και τον ρόλο που είχε. Ο καθένας στον τομέα του, θα υπάρχει απόλυτη συνεργασία όλων. και ο καθένας θα έχει τις δικές του αρμοδιότητες έτσι για να μην μπλέκει περισσότερο το πράγμα. Απλά αυτό όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο Αλαφούζος είναι αυτό που λέγαμε Σάκη μου και φίλοι, ότι πλέον ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σε όλα τα μέτωπα να δει μέχρι και τη λεπτομέρεια. Τι έβλεπε τώρα ο Γιάννης Αλαφούζος, ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι μπορεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς να χρειαστεί έναν άνθρωπο, ένα σύμβουλο που σε μια δύσκολη στιγμή θα τον βοηθήσει, θα είναι εκεί. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο επέλεξε τον κύριο Πιλάβη, ο οποίος άμεσα θα αναλάβει και τα συγκεκριμένα χρέη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και λίγο στα αγωνιστικά. Θέλω να μου πεις αν προλαβαίνει ο Ταμπόρδα, γιατί ρωτάνε και οι φίλοι για το μάτς με τον Ολυμπιακό, και τι γίνεται με τον Κοντούρη. Βέβαια, είπαμε ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό. Περίπου 10 μέρες θα μείνει εκτός.
2: 10 μέρες ήταν η αρχική εκτίμηση. Τώρα εντάξει, έχουν περάσει και κάποιες μέρες, σίγουρα θα μιλάμε για λιγότερο διάστημα. Δύο μέρες πάνω, δύο μέρες κάτω, ξέρεις αυτά. Όταν είναι τα ιατρικά θέματα,
0: καλά, ναι,
2: μπορεί να κάπως έτσι να αλλάξει. Οπότε αυτό είναι το διάστημα που αναμένεται να λείψει συνολικά ο Κοντούρης. Τώρα για τον Ταμπόρδα που με ρώτησες. Οι εξελίξεις είναι ευχάριστες, να σου πω, γιατί ο παίκτης συνεχίζει να ανεβάζει σταδιακά ρυθμό και ένταση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε γίνει από την ώρα που είχε τον τραυματισμό του, έτσι, οπότε η επανένταξή του θα γίνει προσεκτικά και χωρίς περιττό ρίσκο, με στόχο να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι αρχής γενομένης 11 του Οκτώβρη, την επανέναρξη του πρωταθλήματος Super League και το match κόντρα στον Ολυμπιακό, το ελληνικό El Clásico που λέμε, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τώρα νομίζω ότι 99% θα πω ότι ο Ταμπόρδα θα είναι διαθέσιμος. Βέβαια, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε Σάκη αν θα δοκιμάσει ο Νίστρο να τον ξεκινήσει στην εντεκάδα ή θα προτιμήσει να τον προφυλάξει. Διαθέσιμος θα είναι κανονικά στην αποστολή, αλλά να τον χρησιμοποιήσει εάν και εφόσον χρειαστεί. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι φέτος ο Παναθηναϊκός, όπως έχουμε ξαναπεί και έχουμε αναλύσει, έχει επιλογές, έχει βάθος στο ρόστερ, έχει παίκτες που μπορούν να μπουν και να κάνουν τη διαφορά. Ο Ταμπόρδα σίγουρα είναι ένας από αυτούς. Όλο αυτό την καλή πορεία του Παναθηναϊκού σε πολύ μεγάλο βαθμό πιστώνεται πάνω στον Ταμπόρδα. Έχει κουβαλήσει απίστευτα μεγάλο φορτίο και έχει βοηθήσει απίστευτα στην καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Όμως νομίζω ότι ακόμα και αυτός, για να μπορέσει να προστατευτεί, μπορεί να μπει κάποιος άλλος, είτε αυτός είναι ο Γιάνγκος, είτε αυτός είναι ο Ναΐ,
0: είτε ένα ακόμα κοπελίτρι,
2: να παίξει με extreme καθαρέμου, ακριβώς, που θα του δώσουν κάτι παραπάνω.
0: Μια ανατελεία να πούμε ότι πετυχαίνει δεύτερο γκολ η Λετωνία, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στη Λιβαδιά, Ελλάδα-Λετωνία 4-2. Και ξανά επιστρέφουμε σε σένα. Δεν ξέρω αγωνιστικά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε. Αυτό που θα πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει 9 αγώνες σε 28 μέρες. Δηλαδή, με το που ξεκινάει, που ξεκινάνε πάλι υποχρεώσεις, ξεκινάει ένα δύσκολο πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Το πρόγραμμα είναι κάτι παραπάνω από δύσκολο, Σάκη, έτσι όπως ακριβώς το περιγράφεις. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως έχει έρθει το πράγμα και έτσι όπως έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, ήδη ήταν δύσκολο από την αρχή. Θέλω να πω ότι το πρώτο crash test το πέρασε από την αρχή, από τα πρώτα προκριματικά.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Με την πλάτη στον τοίχο έδειξε θετικά στοιχεία, ότι στην αρχή μιλάω τώρα, έτσι χωρίς ακόμα και καλό ποδόσφαιρο κάποιες φορές, όμως έκανε τη δουλειά. Άρα τώρα μπαίνει ξανά στην μάχη με το πρόγραμμα αυτό που είπες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι θα δίνει παιχνίδια για πρωτάθλημα Ευρώπη εν αλλάξ και μετά έχει έρθει να προσθεθεί και εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη τελικά στο κύπελο, οπότε θα μιλάμε για αγωνιστικές οι οποίες
0: non-stop.
2: Θα είναι non-stop και ανοιχτά σε όλα τα μέτωπα και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός πραγματικά να δίνει μάχες παντού, τόσο για να κρατηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόσο για να μπει με το δεξί στην League Phase που σίγουρα είναι ένας ακόμα μεγάλος στόχος στο να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και να περάσει την επόμενη φάση και φυσικά το κύπελο Ελλάδας που δεν μπορεί να μην θεωρείται για κάποιους από το Big Four σαν στόχος κατάκτησης, έτσι και για τον Παναθηναϊκό λοιπόν, οπότε και αυτός θέλει να είναι και στο κύπελο εκεί. Τώρα, επειδή συζητούσαμε κάτι χθες για τον Γιάκουσιτς και γενικότερα όλο το ρόστερ του Παναθηναϊκού, εδώ να πω κάτι. Ο Νίστρουπ έχει αυτή τη στιγμή την ευλογία να έχει το πιο γεμάτο ρόστερ του Παναθηναϊκού
0: τα τελευταία
2: πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ισχύει.
2: Έτσι. Οπότε ο προπονητής έχει το υλικό, το έμψυχο υλικό για να μπορέσει να δουλέψει σωστά, να γίνει rotation. Και εδώ, σε αυτό, ερχόμαστε να απαντήσουμε με αυτόν τον τρόπο με τα παιχνίδια αυτά που είναι πολλά και είναι συνεχόμενα, στους φίλους που απορούν πώς και πότε θα παίξουν ο Λουζά, ο Γιάγουσιτς, ο Ράστοντερ, ο Πελίστρι περισσότερο. Εδώ η Ρόδος λοιπόν που λέμε, και θα ξεκινήσουν.
0: Κανείς δεν περισσεύει, φίλε.
2: Ακριβώς, δεν περισσεύει κανείς. Ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και θέλει να είναι, να είναι μπροστάρι στην προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα, νομίζω ότι πρέπει να έχεις και τους παίκτες και το υλικό για να το κάνεις, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φιλικό δεν έχει προγραμματιστεί κάτι.
2: Πέρα από τους νεαρούς με την τάπα 19, ναι. Σάκη, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον μέχρι τώρα
0: όχι, δεν υπάρχει.
2: Υπήρξε μια σκέψη να γίνει ένα φιλικό είτε με νέους άλλης ομάδας, ακόμα και Super League 2 είτε Super League, κάποια ομάδα που έχει διακοπεί. Από Super League 2 εννοώ με κάποιους νέους, παράδειγμα, γιατί Super League 2 συνεχίζεται
0: το πρόγραμμα.
2: Ναι, ή ακόμα και με κάποια ομάδα του εξωτερικού. Την τωρινή στιγμή φαίνεται να μην προχωράει αυτό το ζήτημα. Φαίνεται θα πηγαίνουμε μόνο σε μάτς με τους νέους και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα προχωρήσει. Το κρατάμε χαμηλά, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Κρίσκεσαι κανονικά, βγάζει το πρόγραμμα, έτσι.
2: Κανονικά από την Κυριακή. Από την Κυριακή και μετά έχει μπει κανονικά για αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος περιμένουμε να τον ξεκλειδώσει ο Νίστρουπ, να κάνει το restart, όπως είπαμε. Και για να πούμε και αν δεν έχεις κάτι άλλο να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, δεν έχουμε χρόνο ούτως ή άλλως. 30
2: δευτερόλεπτα. Για τον Κρίστιανσεν, ναι, κάτι τελευταίο που έχει ενδιαφέρον. Ο ειδικός όρος που υπάρχει στο συμβόλαιό του λέει το εξής. Για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς, η οποία ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει ο παίκτης να συμπληρώσει 45 λεπτές συμμετοχές στο 50% των αγώνων στο σύνολο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, στα μισά τουλάχιστον παιχνίδια που θα δώσει στο σύνολο ο Παναθηναϊκός, ο Κρίστιανσεν πρέπει να έχει στα μισά από αυτά 45 λεπτές συμμετοχές minimum για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, Σάκη.
0: Για να δούμε αν θα τα προλάβει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Καλό απόγευμα. Γεια.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, τέλος για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Νίκος Κατσάτος είναι έτοιμος. Να σας πω τελικό Ελλάδα Λετωνία 4-2. Έληξε το μάτς Λιβάδια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με στόχο το 3 στα 3 στο Nations League, η εθνική ομάδα φιλοξενεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Στην αρχική δεκάδα θα βρίσκονται Σάγιακας και Κουρμπέλης. Φανελαβασκού διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε 4-2 της Λετωνίας στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του Euro K21. Τα γκολ για την Ελλάδα σημείωσαν η Αλμύρας στο 5 και το 37 και ο Κοστούλας στο 17 και το 53. Για τους Λετωνούς μείωσε στο 28 ο Πατρίκεβιτς και ο Λούζοφς στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Επόμενος αγώνας στο Belfast την 3η 6 Οκτωβρίου εναντίον της Βορείου Ιρλανδίας. Το 3 στα 3 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Στην 12η των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση, εκτός παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ σε 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός. Θα τον εξυπηρετούσα. Αυτό που πρεσβεύουμε, οι πρόσφυγες δημιουργοί μας, είναι μια κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Η επικοινωνική διαχείριση του εν λόγω θέματος έγινε λάθος, δήλωσε σε συνέντευξη που έδωσε το μεσημέρι ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος. Στην αυριανή αναμέτρηση με την Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens, στρέφοντας τον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τη χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν, εκτός η Χουάντσον, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φάλκες, Λούκας. Επικίνδυνη ομάδα η Maccabi. Σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο, δήλωσε στη Media Day των Πρασίνων ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Η ΚΑΕΑΡΙΣ κατέθεσε φάκελο για δημιουργία franchise στη EuroLeague, ενώ περιμένει και τις συζητήσεις με το NBA Europe σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος επέστρεψε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναλαμβάνοντας ρόλο προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου. Πιθανή ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Τριφυγιού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωτάπητα στο ΆΚΑ προχωρούν οι πράσινοι. Απομακρύνεται η προοπτική του Λέστερ για την ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με την Σακτάρ και την Manchester City για το Champions League, με τον Brentford να είναι το πιθανότερο μέρος για την παραμονή της Ένωσης. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα. Επανεκτιμάται η κατάσταση των Θωμά 300 και Μπαρνάμπας Βάργα. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους Ισά και Μπέιλι. Η Επιτροπή Διοντολογίας επέβαλε στον Βόλο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο για υπόθεση που αφορά την αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό και ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Ντάνιελ Σούντγκρεν. Είναι σύνηθες φαινόμενο να εφίσταται διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Είμαι σίγουρος ότι δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθώσουν την ομάδα του Βόλου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Θεσσαλικής ομάδας Αχιλλέας Μπέος. Με αφαίρεση 4 βαθμών τιμωρήθηκε ο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Διοντολογίας. Η υπόθεση στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης στο μήνυμα της ομάδας των Σερών. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο παίζουν Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία και Ουαλία-Νορβηγία. Στο απόψινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 63-43 στο ημίχρονο. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο, Πάρι Ζάλγκιρις Κάουνας. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ντάνιελ Τάις εν ώψη Παναθηναϊκού με τον Γερμανό Σέντερ να είναι εξαιρετικά αμφίβολος λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο. Το Athens Open επιστρέφει στο καλεντάρι της Women's Tennis Association το 2027 έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή 1,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε. Τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. 8 λεπτά μετά τις 8. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είστε σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Στην παραγωγή είναι και ο Νίκος Κατσάτσος, αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Πεντηκοστό λεπτό, Αζερμπαϊτζάν, Λίχτενστάιν 0-0 για το τέταρτο γκρουπ για τον Asios Link. Σε αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε το μάτς

0: Συνέχεια, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι? Η Θεσσαλονίκη σε ρυθμούς εθνικής, έτσι, χαμός.
2: Σε ρυθμούς εθνικής, ναι, ναι, γενικότερα. Και τις δύο μέρες από χθες είναι σε ρυθμούς εθνικής.
0: Και θα είναι μέχρι και την Κυριακή το βράδυ.
2: Μέχρι την Κυριακή, ναι, ναι. Φιλοξενεί την Εθνική, μεγάλες ημέρες και για τη Θεσσαλονίκη και για την Τούμπα, με δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια που είναι ευχάριστο να την βλέπουμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη την Εθνική.
0: Μάλιστα, καλά, λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε για τον ΠΑΟΚ και την ομάδα?
2: Θα σας μιλήσω για το χθεσινό, για τη χθεσινή προπόνηση της Εθνικής, όπου είχε έντονο ασπρόμαυρο στοιχείο.
0: Α, για πες.
2: Καθώς στην προπόνηση βρέθηκε ο Αντελίνο Βιερίνια, που παρακολούθησε την προπόνηση και μίλησε με τον Δημήτρη Σαλπικίδη και με αρκετούς διεθνείς. Ήταν και ο Τάισον, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση. Είναι και τι παίκτες του ΠΑΟΚ που δεν είναι στην εθνική ομάδα, δεν τους έχει καλέσει ο Γιωβάνοβιτς, είτε γιατί είναι τραυματίες, είτε γιατί δεν στις τωρινές κλήσεις. Ήταν ο Δημήτρης Πέλκας, ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης, οι οποίοι και αυτοί είχαν αρκετές επαφές με τους Έλληνες διεθνείς, προκειμένου να μιλήσουν και για να πούνε τα νέα τους, καθώς γνωρίζετε και είναι φίλοι, αλλά και για να προετοιμαστούν για τα μεγάλα παιχνίδια τα οποία έρχονται στην Θεσσαλονίκη. Και ειδικά το παιχνίδι με την Ολλανδία είναι σε λίγη ώρα. Οπότε είχε έντονο ενδιαφέρον, κυρίως γιατί υπάρχει αυτή η φιλία. Ήταν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της ΕΠΟ, Μάκης Γιαγκάτσης, ο οποίος επέστρεψε στην Τούμπα πολλά χρόνια στην διοίκηση της ΠΑΕΠΑ. Οπότε είχε έντονο ασπρόμαυρο στοιχείο η χθεσινή προπόνηση της εθνικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Στα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ έχουμε και με την πορεία των τραυματισμών. Τι γίνεται, φίλε?
2: Με την πορεία των τραυματισμών αναμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δοκιμάσει τόσο ο Ντεσπότοφ όσο και ο Γιαννούλης, όπου τους περιμένουμε να επιστρέψουν στις προπονήσεις και να είναι στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στόχος είναι να είναι διαθέσιμη για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Θα το δούμε αυτό πώς θα κυλήσει. Από εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ συνεχίζουν τον προγραμματισμό τους όσον αφορά τις ανανεώσεις των συμβολέων και νομίζω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και όσον αφορά την ανανέωση του συμβολέου του Τσισίου, που έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είναι πολύ μεγάλη, οπότε νομίζω ότι θα κλείσει σχετικά εύκολα. Ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, έχουμε πει και για τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς αλλά και για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, αλλά είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Καθώς αυτό το καλοκαίρι υπάρχουν 16 συμβόλαια σε εκκρεμότητα για τον Δικέφαλο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται ένας απαραίτητος προγραμματισμός για τους παίκτες, όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει και για τα επόμενα χρόνια.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Δύο λόγια για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
2: Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ χθες ξεκίνησε με το δεξί, είναι αλήθεια.
0: Ναι, ιδανικά ξεκίνησε το EuroCup.
2: Ναι, ιδανικά ξεκίνησε το EuroCup. Στα τρία πρώτα δεκάλεπτα θεωρώ ότι έκανε και λίγο τη ζωή του δύσκολη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχαμε και την καθυστέρηση 20 λεπτών με την μπασκέτα. Okay. Και ουσιαστικά στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ταϊρή, ο οποίος ενώ είχε δύο πόντους, μετά το πήρε πάνω του και ουσιαστικά καθάρισε την μπουγάδα, αν μπορούμε να το πούμε, για τον Δικέφαλο και τον οδήγησε εύκολα στην νίκη, στην πρώτη επίσημη νίκη του ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ταϊρή. Και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει πηγαίνοντας και το πρωτάθλημα στη Μύκονο για την πρεμιέρα της DPL του πρωταθλήματος μπάσκετ.
0: Ναι, να πούμε ότι ο Ταϊρή πέτυχε 19 πόντους σε 10 αγωνιστικά λεπτά, ενώ είχε

0: το αποτέλεσμα και εφόσον ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με τον καιρό θα βρίσκει φόρμα, θα βρίσκει ρυθμό και η εικόνα του θα βελτιώνεται. Άλλωστε το έχει παραδεχτεί και ο προπονητής του συλλόγου πως θέλει χρόνο για να ανεβάσει επίπεδο, για να βελτιώσει την εικόνα του και κάθε φορά θα πρέπει να γίνεται καλύτερος.
1: Ακριβώς, και πρέπει να επισημάνουμε κλείνοντας, φίλε, την εκπληκτική ατμόσφαιρα που είχε το Παλατάκι χθες.
0: Εκπληκτική ατμόσφαιρα, ναι. Νομίζω ότι όλη η σεζόν έτσι θα πάει φέτος. Καθώς έχει 6.000 διαρκείας ήδη το Pauk Sports Arena, προχωράει περίπου 8.000 κόσμο, οπότε είναι δεδομένο ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο και γενικότερα υπάρχει ένας ενθουσιασμός, καθώς ο Pauk μετά από αρκετά χρόνια, μετά από τη δεκαετία του 90, επιστρέφει και επιστρέφει πολύ δυναμικά για να πρωταγωνιστήσει.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας που αγωνίζεται στην Τούμπα στις 10 παρα τέταρτο και θα τα πούμε αύριο, Στέλιο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια στο Στέλιο Παπαντονίου. Ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 17 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρς 94,3. Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων και θα ολοκληρώσουμε μένοντας στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Θωμά Καλέση να μιλήσουμε για τα θέματα του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Σπόρς 94,3.
0: Καλησπέρα, Θωμά.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Μίλαγα και νωρίτερα και με το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και λέγαμε ότι είναι η Θεσσαλονίκη. Έχει φορές τα γιορτινά, ρε παιδί μου, λόγω του αγώνα της Εθνικής, το σημερινό, αλλά και της Κυριακής, έτσι.
2: Έχει πάρα πολύ ωραία, έτσι, πάρα πολύ ωραίες εικόνες από Θεσσαλονίκη.
0: Εικόνες, ναι, ναι.
2: Πάρα, ναι, ο κόσμος μετέχει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το παιχνίδι δηλαδή είναι sold out. Πριν από κάνα μισάωρο περίπου τουλάχιστον πέρασε και η αποστολή από κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Οπότε επικράτησε...
0: Θα αποθεώθηκε, φαντάζομαι.
2: Ναι, ένας πανικός. Σε γενικές γραμμές, ναι, η Θεσσαλονίκη πλέον κινείται στους ρυθμούς της εθνικής ομάδας. Και πολλά χρόνια ούτως ή άλλως να αγωνιστεί εδώ.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Η ομάδα σε επίσημους αγώνες και είναι και δύο πολύ σημαντικοί αγώνες αυτοί που θα δώσει εδώ.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε είναι και λίγο δικαιολογημένο.
0: Να κινηθούμε εμείς σε ρυθμούς Ηρακλή.
2: Στον αντίποδα βέβαια δεν υπάρχει πλήρη ησυχία στο κομμάτι των ποδοσφαιρικών ομάδων και ειδικότερα στο Ηρακλή γενικό. Δεν υπάρχει έτσι κάτι το συγκλονιστικό, είναι ότι συνεχίζονται κανονικά οι προπονήσεις.
0: Χωρίς απρόβλητα, φαντάζομαι.
2: Χωρίς απρόπτα, χωρίς κανένα έτσι, απρόπτο που της τελευταίας στιγμής που να δημιουργεί πονοκέφαλο στον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος Βάλτερ Ματσάρη σήμερα έχει και τα γενέθλιά του.
0: Πολύχρονος, υγεία να
2: προσθέσουμε. Ακριβώς, 65 χρονών, ο τεχνικός του Ηρακλή, θα το γιορτάσει, το γιορτάσει μάλλον στο γήπεδο, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει κάτι που να τον ζορίζει αυτή την εποχή. Προσπαθεί μέσα από καθημερινές προπονήσεις να βρει τους τρόπους εκείνους έτσι ώστε η ομάδα του να παρουσιάσει.

0: εξελιχθεί ακόμη καλύτερη στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Μοναδικός ποδοσφαιριστής που απουσιάζει αυτή την εποχή είναι ο Γιώναν Ρος, ο οποίος βρίσκεται με την εθνική Μπενίν και ακολουθεί τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Ναι, και φαντάζομαι αυτός θα είναι προβληματισμός του Ματσάρη, με την έννοια ότι αγωνίζεται, έχει συνεχόμενα παιχνίδια, μετά έχει μεγάλο ταξίδι να επιστρέψει, αρκετές ώρες ταλαιπωρίας, και ξεκινάει ο Γολγοθάς εισαγωγικά του Ηρακλή μετά, με Λεβαδιακό στις 11 του Οκτώβρη και τα υπόλοιπα παιχνίδια, έτσι.
0: Ακριβώς, αλλά είναι και ένα γεγονός πάντως ότι θα είναι σε αγωνιστικούς ρυθμούς, δηλαδή θα έχει παίξει ήδη 2,90 λεπτά γεμάτα με την εθνική του, το χθεσινό κιόλας κόντρα στην Μαυριτανία ήταν και νικηφόρο για την ομάδα του. Έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία, όπως αναφέρει το report τουλάχιστον της ομάδας, σε αυτά τα παιχνίδια που αγωνίστηκε, και μένει και ένα ακόμη φιλικό, αρκετά μακριά βέβαια, στον Buenos Aires, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Αργεντινής στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση, προτού πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Θεσσαλονίκη και να ενσωματωθεί στους κανονικούς ρυθμούς της προπόνησης. Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο δηλαδή, ο Ρος ούτως ή άλλως είχε καπαρώσει θέση βασικού εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα από την αναμέτρηση με το Βόλο για το πρωτάθλημα, και στη συνέχεια δεν έχει χάσει ούτε λεπτό από τις αναμετρήσεις της ομάδας. Οπότε είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, αρκεί να μην υπάρχει κανένα πρόοπτο της τελευταίας στιγμής και έχουμε κανένα τραυματισμό από εκεί που δεν το περιμένει κανείς.
1: Θα πεταχτείς Buenos Aires να δεις το μάτς, όχι?
0: Θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Μια χαρά, ταξίδι θα ήταν, φίλε. Ναι.
0: Καθόλου άσχημα, είναι ένα από τα όνειρά μου να πάω στη Λατινική Αμερική.
1: Μακάρι να το καταφέρεις, φίλε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι και λίγο, ξέρεις, και στον αντίποδα με όλα αυτά που έχουν γίνει με τον Ρονάλντο, είναι καλό να αποχαιρετήσεις έναν ποδοσφαιριστή έτσι όπως πρέπει να τον αποχαιρετήσεις.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Σωστό.
1: Γιατί πάντα η τελευταία εικόνα τέλος πάντων μένει. Ακριβώς. Αυτό που έγινε με τον Ρονάλντο δεν ήταν καθόλου έτσι. Τι να πω, δεν ήταν όμορφο, δεν ήταν ωραίο. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε και με τον προπονητή του, με την ομοσπονδία, και αυτός νευρίασε, έφυγε. Δεν είναι ωραίο για έναν τέτοιο παίκτη, ας πούμε, να σταματάει. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα σταματήσει από την εθνική του.
0: Ακριβώς. Και μιας και συζητάμε για αποχαιρετισμούς, να πούμε ότι και εμείς έχουμε αποχαιρετήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον μεγάλο Βασίλη Χατζηπαναγή, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.
1: Καλά, ναι.
0: Των τελευταίων πολλών ετών στην Ελλάδα. Αλλά ουδέποτε έγινε ένα αποχαιρετιστήριο όντως παιχνίδι, το οποίο θα πραγματικά θα φύγει ο Βασίλης Χατζηπαναγής από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχε γίνει το 91 όταν και κρέμασε τα παπούτσια του ένα φιλικό με μια ομάδα επιλέκτων τότε του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά νομίζω ότι ο Βασίλης Χατζηπαναγής άξιζε πολλά περισσότερα για το τελευταίο του παιχνίδι.
1: Κοίτα, ποτέ δεν είναι αργά πάντως. Τώρα που έχει επιστρέψει ο Ηρακλής, δίνουμε μια ιδέα για τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Θα ήταν ό,τι καλύτερο έτσι να τιμηθεί, πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω.
0: Είναι πολύ σημαντικό να τον πλησιάσει και ο Ηρακλής και να μπορέσει να του δώσει οτιδήποτε μπορεί να του δώσει σε αυτή την περίοδο. Γιατί εντάξει, έχουν περάσει και τα χρόνια, αλλά είναι ζωντανός θρύλος.
1: Πάντως είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν ξέρω, Θεσσαλονίκη βρίσκεται.
0: Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει αποσυρθεί. Εντάξει, είχε στους επαγγελματικούς χώρους, στους οποίους κινήθηκε αμέσως μετά το ποδόσφαιρο, δεν βοηθήθηκε ιδιαίτερα στο να παραμείνει στο προσκήνιο. Ήταν και λίγο πικραμένος έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα γενικότερα, από τη στάση γενικότερα. Όχι μόνο του Ηρακλή, γενικότερα του ποδοσφαίρου. Οπότε έχει αποσυρθεί το τελευταίο διάστημα. Δεν εμφανίζεται γενικώς ούτε σε εκδηλώσεις.
1: Ναι, ούτε σε συνεντεύξεις, τίποτα, δεν βλέπω κάτι.
0: Ούτε σε συνεντεύξεις. Καλά, τις συνεντεύξεις δεν τις ήθελε ούτως ή άλλως. Δεν τις προτιμούσε. Αλλά είναι κρίμα να μένει ένας τέτοιος άνθρωπος και να μην δίνει τα φώτα του στους νέους ποδοσφαιριστές και στις ακαδημίες εν προκειμένου. Όπως και ο Σάββας Κουφίδης, όπως και όλοι όσοι αγωνίστηκαν σε εκείνη τη μαγική ομάδα της δεκαετίας του 80. Είναι κρίμα να μένουν μακριά από αυτό που πάει να δημιουργηθεί ξανά στον Ηρακλή, και είναι και ιδιαίτερα ελπιδοφόρο.
1: Πολύ σωστά. Φίλε, να σε αφήσω να αποσυρθείς κι εσύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα σήμερα και θα τα πούμε πάλι αύριο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, ίσως το μόνο έτσι που μπορούμε να προσθέσουμε είναι το ενθαρρυντικό, το γεγονός ότι στην ψηφοφορία που γίνεται για τον καλύτερο παίκτη του μήνα το μήνα Σεπτέμβριο από τους οπαδούς των ομάδων της Super League. Ο Γιώργος Αθανασιάδης κατέλαβε την τρίτη θέση.
1: Μπράβο.
0: Πράγμα πολύ σημαντικό για τον goalkeeper του Ηρακλή, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα εξαιρετικές εμφανίσεις και συγκέντρωσε ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 12% και συναγωνίστηκε με τον Τετέι και τον Γιώβιτς, εντάξει, ποδοσφαιριστές οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ τις ομάδες τους να βρίσκονται στις θέσεις που βρίσκονται. Οπότε είναι ένα σημαντικό και ένα κίνητρο για τον goalkeeper του Ηρακλή να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό.
1: Και ζήλο. Πολύ καλός τερματοφύλακας, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Πολύ καλός τερματοφύλακας, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ηρακλή. Τις χρονιές που έπεσε αργάστηκε σε άλλες ομάδες, αλλά φέτος ακόμα και με χαμηλότερη προσφορά που του έγινε από τον Ηρακλή, προτίμησε να αφήσει τον Άρη και να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του και ανταμείβεται γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Θωμάς Καλές, φίλες και φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, με το ρεπορτάζ του Ηρακλή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χαποέλ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης 70-67. Μάζεψε τη διαφορά η Ρεάλ 3 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου για την Ευρωλίγκα το μάτς αυτό. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ σε λίγο με Σωτήρη Γεωργίου. Αζερβαϊτζάν Λιχτενστάιν παραμένει το 0-0 στο 61 λεπτό για μάτς του τετάρτου γκρουπ στο Nation Link. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα τελευταίο σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Και μετά το Σωτήρι θα παντρέψουμε και λίγο μουσική με αθλητισμό. Μείνετε εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 8.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Sports On Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής και ο Νίκος Κατσάτος στην παραγωγή. 6-9-39-9-43-9-43, πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 6-98-45-21-8-21.

Καλό μήνα στους φίλους μου, Κώστα Σαμοθράκη και Σωτήρη Γεωργίου. Έχω και δύο ερωτήσεις για το Σωτήρη. Ποια η δωδεκάδα του Ολυμπιακού στην Πολώνια και ποιανού θέση θα πάρει ο Ζόζεφ? Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Σε λίγο θα έχουμε Σωτήρη, θα του το μεταφέρω, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε.

Καλησπέρα, Σάκη. Κώστας από το Εγάλεο. Κουράγιο στην όμορφη Κρήτη να είναι ο τελευταίος που χάνει τη ζωή του. Το δράμα αυτό το έχουμε ζήσει με το χειρότερο τρόπο στην Μάνδρα που μένω. Καλή τύχη στην εθνική μας, αλλά και στο τζολάκι μας, λέει ο φίλος εδώ, ο Κώστας από το Εγάλεο. Είμαι περίεργος, λέει, να δω την Πορτογαλία χωρίς τον κύριο των 970 γκολ. Θα το ψάξω μετά την εθνικάρα μας. Μάλιστα. Γεια σου, Κώστα.

Λοιπόν, η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι Μοντέρο, Φουρνιέ, Μάκι Ντάιερ, Γουόρντ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον, Βεζέκοφ, Ετζάι και Τζόζεφ. Δεν είναι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει επανέλθει πλήρως από τον τραυματισμό του. Ενώ μια αλλαγή γίνεται σε σύγκριση με το μάτς κόντρα στους Λιθουανούς, είναι η προσθήκη του Ζόζεφ αντί του Νίκου Πλώτα. 9:30 το μάτς. Γιώργος Ιωάννου θα είναι στη μετάδοση, μην το ξεχνάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8, 9.43 Τερβέτεν Sports. Τώρα θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Πριν όμως να σας πω, λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Χάπορ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 74-75. Ήταν αρκετά πίσω η Ρεάλ και πέρασε και έναν πόντο. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, 29-20 το πρώτο δεκάλεπτο, 34-23 και 17-32. Το γύρισε η Ρεάλ, ήταν αρκετά πίσω.
1: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πολύ ασταθείς, αν και καλές ομάδες, έχουν πάρα πολλά down στην απόδοσή τους. Οπότε δεν έχουν ξεκινήσει και δύο καλά. Η Ρεάλ με δύο ήττες, η Χάπορ με μια νίκη στον Αστέρα που κι αυτός είναι προβληματικός ακόμα. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε τέτοια, είναι λογικό λέει, να έχουμε τέτοιες διακυμάνσεις του παιχνιδικές. Ντέρμπι περιμέναμε, ντέρμπι έχουμε.
0: Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα από τον Ολυμπιακό μάλλον?
1: Ο Ολυμπιακός έχει ένα μάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει. Κανονικά εύκολο είναι, γιατί η Βίτους είναι μια μέτρια ομάδα. Με τον Μούγκλου στον πάγκο όμως προσπαθεί να παίξει καλή άμυνα και προσπαθεί να αλλάξει στυλ, αλλά δεν έχει καλό ούτε ακριβό ρόστερ. Είναι ομάδα που δεν έχει στόχους και πλημμυρίες. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια ομάδα με εμπειρία, με δυνατή έδρα και πρέπει να παίξει χωρίς άγχος. Είναι πιο φρέσκια και ο Ολυμπιακός έχει κούραση από το πέμπτο μάτι που θα δώσει 8 μέρες. Έχει έξω και τον Μιλουντίνοφ και γενικότερα έτσι συνέχεια με μια βαλίτσα στο χέρι και με ταξίδια. Όλα αυτά επηρεάζουν, ειδικά όταν είσαι φαβορί και όταν μόνο να χάσεις εσύ έχεις και όχι ο αντίπαλος. Γι' αυτό και το παιχνίδι δεν είναι τόσο εύκολο που φαίνεται. Βεβαίως ο Ολυμπιακός είναι φαβορί και θα πρέπει λογικά να κερδίσει για να κεφαλοποιήσει και την μεγάλη νίκη στο Κάουνας, γιατί ο στόχος του Ολυμπιακού ήταν το 3-3 στην αρχή με ένα ερωτηματικό στο Κάουνας. Κέρδισε στο Κάουνας, θα είναι κρίμα για τον Ολυμπιακό να χάσει το σημερινό παιχνίδι. Δεν είναι τόσο εύκολο, πιστεύω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, αρκεί να είναι σοβαρός, συγκεντρωμένος, να έχει υπομονή στην επίθεση και κυρίως να κάνει καλό rotation για να βγάλει το παιχνίδι από πλευράς ενέργειας, όπου επαναλαμβάνω ο Ολυμπιακός και στο Κάουνας πήγε με 10 παίκτες και έδινε το πέμπτο μάτς 8 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και δύσκολο παιχνίδι.
0: Να απαντήσουμε και στο φίλο τον Αλέξα από τον Πειραιά ότι ο Τζόζεφ πήρε τη θέση του Πλώτα.
1: Ναι, άρα θα έχει 11 σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λίγα λόγια για ΠΑΟΚ, για Παναθηναϊκό.
1: Ας πούμε, δεν θα σοβαρός, συγκεντρωμένος. Σημασία είπαμε θα κερδίσει εύκολα.
0: Όπως διάβασες το παιχνίδι, έτσι πήγε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, σπάνια να αλλάξει κάτι. Αν και εντάξει, πλέον δεν είναι όπως παλιά, γιατί υπάρχει και προσπαθών των παιχτών κτλ. Αλλά νομίζω ότι γενικά μας όπως θα διαβάζουμε πάντα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός, ήταν συγκεντρωμένος, είχε διάρκεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Πλουραλισμός, δεν έπαιξε κανείς πάνω από 22 λεπτά αυτά που λέγαμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι μοιράζεται ο χρόνος.
0: Αυτό είναι ναι, έπαιξε πάρα... για τα Ελληνόπουλα χθες, έτσι, γενικά για καλά πήγαν.
1: Με πρόλαψε ότι παίζουν και τα Ελληνόπουλα, κάτι το οποίο με τον άτομο δεν θα νιώθει. Δηλαδή με τον άτομο θα βλέπεις παίκτες πάλι με 30 λεπτά, 35 λεπτά. Και δεν θα είχαμε την εικόνα αυτή να παίζουν και οι Έλληνες παίκτες πολλή ώρα. Ο Μπράντοβιτς δίνει χρόνο, γιατί θέλει να στείλει και το μήνυμα άλλωστε ότι παίζουν παίκτες πάνω απ' όλα που τα δίνουν όλα στην άμυνα.
0: Ναι, γιατί στις δηλώσεις του φίλε, συγγνώμη, σε διακόπτω, είπε ότι ο Ματζούκας δουλεύει και αξίζει να παίζει. Σαν να λέει και στους άλλους, δουλέψτε για να παίξετε. Τόσο απλό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός γενικά στα δύο μάτια αυτά που ήταν εύκολα και έχει και ένα εύκολο με τη Μακάμπη αύριο, ας είναι πιο όνομα, έχει δείξει ότι κερδίζει πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε τους Έλληνες παίκτες οι οποίοι παίζουν, δεν θα έπαιζαν με τον Άταμαν. Βλέπουμε παίκτες οι οποίοι θα έπαιζαν 30-35 λεπτά, θα είχαν επιβάρηση, τώρα παίζουν 20-22. Επίσης ο Λοκαβόβλος και ο Ματζούκας που θυμίζουν Σέρβους με το σουτ που έχουν, θα έχουν τις ευκαιρίες του Νομπράντοβιτς, ο οποίος θέλει τέτοιους παίκτες και μπορεί να καθιερωθούν σε υψηλό επίπεδο. Ακόμα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν γενικότερα σε ένα βαρετό παιχνίδι αρκετά σοβαρός και μάλιστα η πεντάδα με Γκραντ και Καλαϊτζάκη στα γκάρτ έδειξε ότι θέλει πάνω απ' όλα την άμυνα. Ο Μπράντοβιτς άλλωστε ανάγκησε τη Βιλερμπάν σε 1-6 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και σε 5 λάθη. Από εκεί καθάρισε το μάτι. Είχε και το σημαντικό 13-26 τρίποντα. Το μεγάλο κέρδος θα έλεγα ήταν τα 4-5 τρίποντα με 16 πόντους του Ματζούκα στο πρώτο ημίχρονο που δείχνει να κερδίζει πράγματα. Από το Ματζούκα ο Μπράντοβιτς και να θέτει υποψηφιότητα να είναι στη 12 πλέον, ακόμα και όταν επιστρέψουν οι πολλοί απόντες. Και επίσης σημαντικό και τα 13 θετικά ριμπά που πήρε, αλλά και η 5 του Καλατζάκη μαζί με την άμυνα. Στα 17 λεπτά. Οι Έλληνες παίκτες θα είχαν χρόνο και ας ήταν πλήρως ο Παναθηναϊκός, πιστεύω θα είχαν χρόνο, γιατί ο Μπράντοβιτς θέλει να στείλει το μήνυμα ότι πάνω απ' όλα θα παίζουν αυτοί που παίζουν άμυνα και όχι αν είσαι όνομα.
0: Πάντως ο Πάρκερ στο ημίχρονο φοβήθηκε όταν η Πάρκερ μη διασυρθεί η ομάδα του και είπε ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος είπε ότι μας έδειξε τι σημαίνει το κορυφαίο επίπεδο.
1: Εντάξει, η Βιλερμπάν ας κοιτάξει που ξεκίνησε να παίξει με 30 εκατομμύρια μπάτζετ και δεν έχει ομάδα ούτε για το Euro. Για το ομάδα για το Euro που καλή είναι. Για παραπάνω δεν είναι.
0: Με το δεξί και ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, έτσι, χθες.
1: Έχαμε στο διάρκεια, έχανε ο ΠΑΟΚ να μιλήσαμε, σου είπα θα κερδίσει.
0: Ναι, έχανε στο ημίχρονο, ναι.
1: Ναι, και έλυσε εύκολα 15 πόντους όπως κλάρισε. Εντάξει, το επίπεδο των ομάδων αυτών είναι πολύ ψηλότερο από αυτές που έχουμε στην Ευρωλίγκα. Από αυτές τις επόμενες από τους EuroCup και είναι και ψηλότερο από πολλές, αν όχι ψηλότερο, κοντά στο ίδιο και πίσω και παραπάνω από αρκετές του EuroCup. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι δύο ομάδες μας είναι φαβοροί. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Καθαίρεσε και ο Άρης αίτηση για το Φρασάιτ να πάρει δηλαδή και αυτός ένα συμβόλαιο, δικαιούται. Νομίζω και θα έρθουμε, πιστεύω, τέσσερις ομάδες στην επόμενη Ευρωλίγκα των 24 ομάδων. Εκτός και αν έχουμε σύμπραξη με το NBA και πάμε σε 30, όπου εκεί θα μπει και η Άκη.
0: Και μια τελευταία ερώτηση από τον φίλο τον Νίκο για τον Γιαμπουσέλη. Αν θεωρείς ότι μπορεί να βοηθήσει το 5.
1: Εντάξει, θα βοηθήσει. Ο Μπράτοβιτς καθιέρωσε τον Μπατίστα από 3-5 σιγά σιγά. Γιατί να μην το καθιέρωσε και το Γιαμπουσέλε. Θέλουν χρόνο όμως όλα αυτά, δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Ο Γιαμπουσέλε ακόμα δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο. Και ακόμα βέβαια ο Παναθηναϊκός το 5 δεν μπορεί να κρίνουμε αν έχει θέμα ή όχι, γιατί δεν έχει παίξει με σοβαρούς αντιπάλους. Ούτε αύριο είναι σοβαρός αντίπαλος. Το επόμενο μάτι του Παναθηναϊκού είναι κριτήριο με τη Φενέρ που και αυτή δεν έχει πεντάρια βέβαια, αλλά είναι πολύ δυνατός αντίπαλος. Οπότε εκεί θα είναι ένα κριτήριο για τον Παναθηναϊκό γενικότερα το παιχνίδι με τη Φενέρ που είναι το πιο δύσκολο από τα 8 μάτς που έχει. Και τα 7 πρώτα που έχει στο ΆΚΑ στις πρώτες προγραμματικές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Σωτήρη μου, νομίζω δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
1: Όχι, έχει.
0: Αν θες, ναι, είναι. Μπράβο, ναι, δύο μάτς στην ουσία. Γιατί το 1 είναι σε εξέλιξη, 77-75 είναι 8 λεπτά πριν από το τέλος στο Χάπελ Ρεάλ. Στις 9.30 Βίρτους Μπορώνει Ολυμπιακός, όπως σας είπα. Νωρίτερα στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές.
1: Είναι σημαντικό μάτς αυτό για τον Αστέρα που έχει δύο ήττες ήδη στο γήπεδο του. Και από Ζάλγκυρης και Χάπολ, και αν χάσει και σήμερα θα έχει θέμα και ο Ναβάρο, πιστεύω, στον πάγκο που είναι επαφασβήτης ήδη. Η Έφεση έχει την νίκη στη Ρεάλ, έχει χάσει τη Βαρκελόνη από 15, ασταθής ομάδα, καλύτερη από πέρυσι, ανοιχτό παιχνίδι, πιστεύω ότι μπορεί να του πάρει ο Αστέρας για να... εκτός και αν έχουμε αλλαγή το προχωρητή εκεί πέρα. Το άλλο μάτι είναι το Παρί...
0: Παρί Ζαλγκύρης, 14, ναι.
1: Που εδώ πιστεύω ότι είναι σοβαρή, είναι καλύτερη ομάδα σαφώς και η Παρί έχει απογοητεύσει μέχρι στιγμής, οπότε νομίζω ότι η Ζαλγκύρης θα κερδίσει εύκολα εδώ σχετικά.
0: Μάλιστα. Καλό βράδυ, φίλε. Θα τα πούμε αύριο για το μάτς του Παναθηναϊκού. Να είσαι καλά, εσύ. Καλό βράδυ. Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, με την ανάλυση του στα μάτς για τον ΠΑΟΚ. Μιλήσαμε για Ολυμπιακό, αλλά και για Παναθηναϊκό και γενικότερα για μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

17 λεπτά πριν από το τέλος, πριν από τις 9, φίλες και φίλοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να δούμε την ενδεκάδα της εθνικής μας για τη μάχη με την Ολλανδία. Με τρεις αλλαγές παρατάσσει τη Γαλάνο Λευκή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η μία είναι αναγκαστική και μιλάμε για τον Βαγιανίδη. Θα παίξει ο Σάλιαγκας αντί του τραυματία Βαγιανίδη. Οι άλλες δύο είναι ο Κουρμπέλης που πέτυχε για τον γκολ στη Γερμανία, παίρνει τη θέση του Ζαφίρη στα χαφ. Και ο Φώτης Ιωαννίδης, σας το είπαμε και στην αρχή ότι διεκδικεί θέση, παίρνει τη θέση του Τετέι στην επίθεση. Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Σάλιαγκας, Μαυροπάνος, Ρέτσο, Τσιμίκας, η τετράδα στην άμυνα. Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, μεσαία γραμμή. Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης στην επίθεση. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μασούρας, Δουβίκας, Κοστούλας, Τετέι, Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Κυριακόπουλος και Μουζακίτης στον πάγκο.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Λίγκρη στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα. Μένουμε Θεσσαλονίκη, να σας πούμε πως στην τελική ευθεία μπαίνει και η μεταγραφή του Ντονάτας Μοτεγιούνας στον ΠΑΟΚ. Σήμερα το απόγευμα ήρθε στη Θεσσαλονίκη, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είχε μια πρώτη συνάντηση με ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Αύριο αναμένεται να περάσει από τα ιατρικά, εργομετρικά και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά. Ο παίκτης αυτός, ο Μοτεγιούνας, θα προσθέσει εμπειρία και ποιότητα στη θέση 5, δίπλα στους Αλεξάνδερ, ο Μουρούγη και τον Μουρ. Και θα είναι και πιο άνετος, φαντάζομαι, ο Αντρέα Τρινκέρι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη στη Θεσσαλονίκη με τον Γιώργο Λίγκρη, να μας πει και τις ενδεκάδες. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο, η Βάρη Γεβάνεβιτς έχει και στήξει την δεκάδα του. Τζολάκης, Τάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας στη άμυνα, αναμενόμενοι. Κουρμπέλης με Ανδρούτσο και όχι Κουρμπέλης με Ζαφύρη, τα αμυντικά χαφ, και θα είναι όντως ο Καρέκας, όντως ο Τζόλης, όντως ο Ιωαννίδης, όντως μάλλον ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης πίσω τον Παυλίδη. Εδώ δεν τον περιμέναμε, περιμέναμε τα πιντετέ η Κοστούλα, ξεκινάει ο Ιωαννίδης, ο οποίος είχε παίξει και στα δύο προηγούμενα μάτια. Μετά. Λοιπόν, αυτή είναι η εντεκάδα της Ελλάδος. Τώρα, η εντεκάδα του Τσάβη κατεβαίνει με Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, τον Τίμπερ, τον Φαντάικ, τον Φαντεφέν, τον Φέρμαν, τον Τίλ και τον Τίμπερ, ενώ ο Σάμερβιλ, ο Φαμπόμελ και ο Μέντικ Ζάλκμαρ θα είναι οι επιθετικοί, οι 30 μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά στα κοιμούν.
0: Κατάμε στις η Τούμπα, σου εύχομαι καλή μετάδοση και καλή επιτυχία στην εθνική μας, Γιώργο.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, κάναμε την πρώτη μας σύνδεση με την Τούμπα. Γιώργος Λίγκρης είναι ήδη έτοιμος για να περιγράψει το μάτς. Βέβαια, το μάτς ξεκινάει περίπου σε μία ωρίτσα. Είναι 9 παρά 12. Στις 10 παρά 4 έχουμε σέντρα στην Τούμπα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα μας. Είπαμε, περιγράφει ο Γιώργος Λίγκρης. Να είστε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Άλλο ένα μάτς που θα μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ στο σταθμό μας. Στις 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ Γιώργος Ιωάννου θα είναι στη μετάδοση.

Με τρεις αλλαγές λοιπόν, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η μία καλά είναι αναγκαστική, ο Σάλια Καστατή του Βαγιανίδη. Ο παίκτης που πέτυχε τον γκολ στη Γερμανία, ο Κουρμπέλης, παίρνει τη θέση του Ζαφίρη στα χαφ. Και ο Ιωαννίδης παίρνει τη θέση του Τετέη στην επίθεση.

Πάμε πιο κάτω από τη Θεσσαλονίκη στο Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βόλος θα προσφύγει κατά της πρωτόδικης απόφασης για την τιμωρία, λέω. Και μια είδηση που βγαίνει είναι ότι ο Αχιλλέας Μπέος έκανε δηλώσεις σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της Μαγνησίας και είπε ότι οι διαδικασίες να παραχωρήσει τις μετοχές του Βόλου είναι σε τελικό στάδιο, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Αχιλλέας Μπέος. Είναι δύο οι ενδιαφερόμενοι και σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις. Ίσως μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου να έχουν πέσει και οι υπογραφές. Για να δούμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. 5 λεπτά πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι, Χάποελ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, 82-78. Να θυμίσω, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού στις 9 το Τζάμπλ, σε 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγίρις Κάουνας. Αυτά για την Ευρωλίγκα. Πάμε τώρα για το Nations Link. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για το τέταρτο γκρουπ Αζερμπαϊτζάν Λίχτενστάιν 0-0. Άλλο ένα μάτς για το ίδιο γκρουπ στις 10 παρατέταρτο Μάλτα Γιβλαρτάρ. Για το δεύτερο γκρουπ την ίδια ώρα Ιρλανδία Αυστραλία και Ισραήλ Κόσοβο. Για το πρώτο γκρουπ που είναι και η εθνική μας στις 10 παρατέταρτο Γερμανία Σερβία, Δανία Πορτογαλία, Ελλάδα Ολλανδία και Ουαλία, Νορβηγία.

Να σας πω πως αρκετή ώρα πριν τη σέντρα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, δεκάδες φίλοι των Ουράνιε έκαναν τη βόλτα τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τραγουδώντας συνθήματα και δίνοντας έτσι το δικό τους πορτοκαλί, θα έλεγα, τόνο στη σημερινή μέρα. Πολλοί εξ αυτών κινήθηκαν οργανωμένα προς το στάδιο, ξεκινώντας την πορεία τους από το Λευκό Πύργο.

Να θυμίσω ότι η Εθνική Ελπίδων K21 κέρδισε 4-2 στη Λιβαδιά. Την αντίστοιχη της Λετωνίας. Δύο γκολ από τον Αλμύρα και δύο από τον Κοστούλα. Η εθνική μας σημείωσε τη δεύτερη διαδοχική νίκη μετά την τριάρευη της Γεωργίας. Η ομάδα του Ταουσιάνη έφτασε στους 24 βαθμούς, όσο έχει και η Γερμανία, η οποία όμως έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων.

σιγά σιγά φίλες και φίλοι πάμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα έρθει ο Βασίλης Γερασίμου, ο οποίος θα σας πάει μέχρι και τις 2. Φυσικά θα παρακολουθήσετε μαζί του, θα δίνει μικρόφωνο και στην Τούμπα αλλά και στον Γιώργο Ιωάννου για το μάτς του Ολυμπιακού στο μπάσκετ απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.

Σιγά σιγά θα πρέπει να παραδώσουμε σκετάλη. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτές τις 3 ώρες. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους ρεπόρτερες που ήταν μαζί μας. Θα μείνετε εδώ εσείς συντονισμένοι στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3 για τους δύο αγώνες που σας προείπα, και του Ολυμπιακού αλλά και το μάτς της εθνικής μας. Περιγράφει ο Γιώργος Λίγκρης από το γήπεδο της Τούμπας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας, να τα πάει καλά απόψε, και εύχομαι και το ελπίζω δηλαδή, αν δούμε μια εθνική όπως την είδαμε απέναντι στους Γερμανούς, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Για αυτό το μάτς εμείς θα τα πούμε αύριο, θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6, να είστε εδώ συντονισμένοι. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Κουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Στην παραγωγή ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, στην οργάνωση παραγωγής ήταν η Έφη. Ο Νίκος ήταν και είναι στα δελτία ειδήσεων, το αθλητικό δελτίο ειδήσεων μάλλον. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης, και φυσικά για άλλη μια φορά να πω καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
6: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
6: Πότε?
7: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
6: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
7: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα. 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με στόχο το 3-3 στο Nations League, η εθνική ομάδα φιλοξενεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Τζολάκη, Σάγιακα, Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο, Κουρμπέλη, Ανδρούσο, Καρέτσα, Τζόλη, Ιωαννίδη και Παυλίδη απαρτίζουν την βασική ενδεκάδα τη Γαλανόλευκη. Σέντρα στι 10 παρατέταρτο, περιγράφει τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργο Λίγκρη. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε 4-2 της Λετωνίας στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του EuroCup 21. Τα γκολ για την Ελλάδα σημείωσαν η Αλμύρας στο 5 και το 37 και ο Κοστούλας στο 17 και το 53. Για τους Λετωνούς μείωσε στο 28 ο Πατρίκεβετς και ο Λούζοβοτς στις καθυστερήσεις. Επόμενος αγώνας στο Belfast την 3η 6 Οκτωβρίου εναντίον της Βορείου Ιρλανδίας. Το 3-3 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Στη δωδεκάδα της αναμέτρησης ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός θα μείνει ο Νίκολας Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ σε 9.30 η ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στην Ελλάδα έφτασε ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παρότι ο Ολυμπιακός είναι ο αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός. Θα τον εξυπηρετούσα. Αυτό που πρεσβεύουμε, οι πρόσφυγες δημιουργοί μας, είναι μια κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Η επικοινωνιακή διαχείριση στον λόγο ζήτημα έγινε λάθος, δήλωσε σε συνέντευξη που έδωσε το μεσημέρι ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση συγχώνευσης από το NBA προς τη EuroLeague. Στην αυριανή αναμέτρηση με την Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens στρέφονται στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τη χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν. Εκτός η Χουάντσο, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φάλκες, Λούκας. Επικίνδυνη ομάδα η Maccabi, σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο, δήλωσε στη Media Day των Πρασίνων ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για δημιουργία franchise στη EuroLeague ενώ περιμένει και τις συζητήσεις με το NBA Europe σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος επέστρεψε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναλαμβάνοντας ρόλο προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου. Πιθανή η ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Τριφυγίου για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωτάπητα στο ΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι. Απομακρύνεται η προοπτική του Λέστερ για την ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με τη Σακτάρ Ντονέτσκ και την Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, με το Μπρέντφορντ να είναι το πιθανότερο μέρος για την παραμονή της Ένωσης. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα. Επανεκτιμάται η κατάσταση των Στυρακόσα και Βάργα. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους Ισά και Μπέιλι. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικές επεμβάσεις των Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Ανεβάζουν ρυθμούς οι Ντιόγκο Κώστα και Ελουστόντο για τον ΠΑΟΚ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε στον Βόλο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο για υπόθεση που αφορά την αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό και ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Ντάνιελ Σούντγκρεν. Είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασε διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Είμαι σίγουρος ότι δικαστές με ήθος αξία και ακαιρότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της αλλικής ομάδας Αχιλέας Μπέος. Με αφαίρεση 4 βαθμών τιμωρήθηκε ο Κέο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Η υπόθεση στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης στο μήνυμα της ομάδας των Σερών. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία, στις 10 παρτάρτο παίζουν Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία και Ουαλία-Νορβηγία. Στο απόψινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 89-81 σε εξέλιξη στην τέταρτη περίοδο. Αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Ανατολού Εφές, ενώ στις 10 παρατέταρτο το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον αγώνα ανάμεσα στην Παρή και τη Ζάλγκυρης Κάουνας. Το Athens Open επιστρέφει στο καλεντάρι της Women's Tennis Association το 2027 έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 8 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Πέμπτης, με βροχούλα έξω, όχι πολύ αλλά βροχούλα. Γεμάτη βραδιά σήμερα, θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Καλό μήνα και πάλι σε όλη την παρέα, 1η Οκτωβρίου. Με σημαντικά μάτς σήμερα, ένα για τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Virtus Bologna. Στην Πολόνια το μάτς ξεκινάει 9.30, θα το έχουμε εδώ με τον Γιώργο Ιωάννου. Και 15 λεπτά αργότερα, 10 παρατέρατο στην Τούμπα, στην κατάμεση Τούμπα, το μεγάλο μάτς της εθνικής μας, τρίτο μάτς για το Nations League με την Ολλανδία, στις 10 παρατέρατο σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη.

Λοιπόν, να πούμε τι είχαμε πριν πάμε, γιατί σε λίγο θα πάμε στο Γιώργο Ιωάννου για τον αγώνα Virtus Bologna με τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε βέβαια, βάση θα δώσουμε περισσότερο στο παιχνίδι της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο με την Ολλανδία και θα πηγαίνουμε και στο Γιώργο Ιωάννου να μας λέει τα παιχνιδάκια, πώς πάει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τη Virtus. Πάμε να δούμε μερικά παιχνίδια που έχουμε τελικά αποτελέσματα, έτσι τα πιο σημαντικά μάτς. Είχαμε την εθνική μας Under 21 με Ελλάδα-Λετωνία 4-2.

Ένα παιχνίδι για τα που έκανε μεγάλη γκέλα. Ήταν μεγάλη έκπληξη βάσει αποδόσεων. Αζερμπαϊτζάν Λιχτενστάιν 0-0. 9 παρακαλώ. Το Χ πλήρωσε. Ήταν ο Άσος το 1-0-8 και έφερε Χ το Αζερμπαϊτζάν με το Λιχτενστάιν. Ένα παιχνίδι από τα προκριματικά για την Αφρική, κυπέλλου Εθνών Αφρικής, Γουινέα με την Κένια 1-0. Πάμε πάλι στους Άντερ 21, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο 1-1, Αρμενία, Ιταλία είναι 0-0 στο 76 και εδώ σπάει το διπλό που ήταν 1-0-2 παρακαλώ, το Χ πληρώνει 12. Στα 75 βρισκόμαστε, παραμένει το 0-0. Πάμε Champions League γυναικών, θα παιχνίδια σε εξέλιξη. Αυστρία, Βιέννης, Ίντερ 1-0. Κέγγε, Σερβέτ 3-1. Πάμε πάλι Ουγγαρία, Λιθουανία, Άντερ 21 1-1. Είναι ημίχρονο.

Λοιπόν, στο μπασκετάκι τώρα έχουμε ένα παιχνιδάκι Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ, που η Ρεάλ θα κάνει τρίτη ήττα συνεχόμενη. Μια Ρεάλ η οποία ξεκίνησε με περισσότερα όνειρα και φιλοδοξίες τη φετινή Ευρωλίγκα και έχει 3-3 ήττες βέβαια. Χάνει από την Χάπολ Τελ Αβίβ του Ηλία, του Ιτούδη μάλλον, Ηλία νομίζω, 102-94 και ακόμα θέλει λίγα δευτερόλεπτα, 6 δευτερόλεπτα, άρα το μάτς τελειώνει και το ροζ φυλαγόνα το παίρνει η Χάπολ Τελ Αβίβ, η ομάδα από το Ισραήλ που θυμίζουμε δεν παίζει καν στο γήπεδό της, παίζει σε ουδέτερο γήπεδο. Η Ρεάλ όμως δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά, 3 ήττες σε 3 μάτς. Άλλα παιχνιδάκια δεν έχουμε σε εξέλιξη. Μετά ξεκινάνε όλα. Ξεκινάει και ένα μάτς 10 παρατέταρτο. Για όσους έχετε ενδιαφέρον, Μπαστιά Ορλεάν για τη β' κατηγορία της Γαλλίας. Και 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ελλάδα-Ολλανδία, Ιρλανδία-Αυστρία, Ισραήλ-Κόσοβο, Μάλτα με τον Γιβραλτάρ. Είναι full πρόγραμμα. Ουαλία-Νορβηγία. Αυτά είναι 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα έχουμε και ένα μάτς για τα πιτσιρίκια, Under 21. Είναι η Βόρεια Ιρλανδία με την Γεωργία.

Λοιπόν, για το είπα μασιτάκι, τέταρτη περίοδο, 9,6 δευτερόλεπτα. Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης 102-96. Έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη. Στην πρώτη περίοδο, Ερυθρός Αστέρας με την Ανατολού. Θέλει ακόμα περίπου 2 λεπτά να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Είναι 14-16 μπροστά η Ανατολού. 9.30 ώρα είπαμε Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγκίρις. Είναι λίγα τα παιχνίδια σήμερα. Αύριο Παρασκευή τα περισσότερα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την άλλη ομάδα από το Ισραήλ, την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Λοιπόν, Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή εδώ. Μαυροπάνος Ρέτσος στο δίδυμο του κέντρου, της άμυνας και του Σάλιακα και Τσιμίκα στα άκρα. Ο Κουρμπέντζης με τον Ανδρούτσο συνθέτει το δίδυμο της μεσαίας γραμμής με τους Καρέτσα και Τζόλι στα άκρα της επίθεσης. Ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη θα είναι στην κορφή της επίθεσης. Αναλυτικά πάλι, μια φορά το λέω. Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Τζόλις, Παυλίδης και Ιωαννίδης. Σχέση με το μάτς με τους Γερμανούς στη Γερμανία, μετά το 0-1 της νίκης που κάναμε στο Augsburg, έχουμε τον Κουρμπέλη να είναι βασικός ο σκόρερ στη Γερμανία. Έχουμε τον Σάλιακα να παίζει, που δεν έπαιξε στη Γερμανία, βασικός τουλάχιστον. Και έχουμε και τον Ιωαννίδη στη θέση. Ναι, και τον Ιωαννίδη. Αυτές τις αλλαγές έχουμε σε σχέση με το παιχνίδι με την Γερμανία. Τα νέα πρόσωπα είναι ο Σάλιακας, ο Κουρμπέλης και ο Ιωαννίδης. Να πούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας.

Λοιπόν, τελειώνει το μάτς. Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Νίκη για τη Χάπολ, άλλη ήττα. Και άλλη μια ήττα για τη Ρεάλ. Είπαμε 3-3 με ήττες πάντα. Με μεγάλο σκορ, 200 πόντους μπήκανε. Τελικά η Χάπολ Τελαβίβ κατάφερε και πήρε το μάτς 102-98. Έχουμε τέλος πρώτης περιόδου στο παιχνίδι στο Βελιγράδι. Αστέρας με την Εφές Ανατολού. Είναι 19-21 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Καλησπέρα και από μένα, Μπιλάρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Ελλάδα Sports. Ευχαριστούμε για την συντροφιά. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη, που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλό μήνα, Γιώργο, στα το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Στάθη, μια καλησπέρα που μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Ήταν το μάτς όσο μπόρεσα είδα, φιλαράκο, Χάποελ, που έπαιξε φοβερό πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας διαφορά μέχρι και 20 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, 19-20 πόντους ήταν διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο έπαθαν ένα γενικό blackout οι Ισραηλινοί και κατάφεραν οι Ισπανοί να περάσουν μπροστά κιόλας στο σκορ. Μετά που έχαναν 20 πόντους, πέρασαν και μπροστά. Α, και πάλι μετά η Χάποελ πήρε τα πάνω της και πέρασε με τον Eliza Bryant. Αυτός ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Χάποελ. Πέρασαν μπροστά και πάλι πήραν διαφορά και πήραν τελικά τη νίκη με 102-98. Είπαμε, η Real Madrid, η οποία ξεκίνησε πολύ πολύ άσχημα τη φετινή Ευρωλίγκα, 3 ήττες στα 3 πρώτα μάτς. Το παιχνίδι έγινε στη Σόφια, εκεί παίζουν οι Ισραηλινοί, οι Μακάμπι, γιατί δεν μπορούν να παίξουν στο Ισραήλ.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα γελεπτάκι, θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να προλάβουμε τα μάτς που ξεκινάνε στις 9.30. Το μάτς που ξεκινάει του Ολυμπιακού. Να είμαστε εκεί με το τζάμπολ, το πρώτο τζάμπολ. Να είμαστε εκεί με τον Γιώργο Ιωάννου. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι λοιπόν σε 2-3 λεπτάκια και επανερχόμαστε με σύνδεση με τον Γιώργο Ιωάννου και το παιχνίδι Virtus Bologna Ολυμπιακός. Είπαμε σήμερα η μέρα είναι πιο πολύ ποδοσφαιρική, το καταλαβαίνετε, παίζει η εθνική μας με την Ολλανδία. Βάση περισσότερο θα δώσουμε στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς και λιγότερο με το μπάσκετ. Βέβαια και με το μπάσκετ θα ασχοληθούμε, θα έχουμε συνδέσει με τον Γιώργο Ιωάννου, αλλά καταλαβαίνετε πιο πολύ θα πάμε στο Γιώργο Λίγκρι και στο παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία. Τώρα άμα η Εθνική με την Ολλανδία είναι στο ημίχρονο 5-0 υπέρ της Εθνικής μας, θα πάμε πιο πολύ μετά στο μπάσκετ. Μακάρι,

0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε με Γιώργο Ιωάννου να μας πει τα πρώτα έτσι στοιχεία πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού Virtus Bologna Ολυμπιακός. Τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 26 λεπτά μετά τις 9. Να πούμε ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη στο μπασκετάκι. Είναι 27-28. Χέρι-χέρι πηγαίνουν οι ομάδες Αστέρας με την ΕΦΕΣ Ανατολού. Και εμείς πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Ιωάννου. Βλέπω ότι είναι η παρουσίαση των ομάδων. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει το μάτς Virtus Bologna Ολυμπιακό. Να μας πει με τα πρώτα στοιχεία από τον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Virtus Bologna Ολυμπιακός εδώ στην Πάλα Ντόζα. Έχει γεμίσει το γήπεδο ως ένα βαθμό. Πρέπει να πούμε λοιπόν στο μικρό Μάντισον, όπως το χαρακτηρίζουν. Το χαρακτηρίζουν σαν την μικρή έκδοση του Madison Square Garden, την Μέκα του Αμερικανικού μπάσκετ. Ολοκληρώθηκε πριν από πολύ λίγο η παρουσίαση της Virtus Bologna, τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στην κανονική περίοδο. Μια Virtus Bologna η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που ξεκινάει, να αναφέρουμε μάλλον στις 12 που ξεκινάνε το παιχνίδι, που έχουν, ναι, που θα έχουν μάλλον οι δύο ομάδες το παιχνίδι. Για τον Ολυμπιακό, Μακιντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Εντζάι, Τζόζεφ, Ντάνσον, Χολ, Τζόνς και Φουρνιέ. Επιστρέφει ο Κόρι Τζόζεφ λοιπόν στην 12η του Ολυμπιακού. Μετά την αναμέτρηση της τρίτης, την οποία δεν συμμετείχε λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Πάμε και στην 12η της Βίρτους, η οποία δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, μπορούμε να πούμε. Μπέλο, Φρέιζιερ, Καρ, Μουρ, Έντουαρντ, Μπαλντάτσο, Άλστον, ο πρώην ερυθρόλευκος Ντάνιελ Χάκετ, ο Φεράρι, περιμένουμε και πολλά από αυτόν στο μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Διαρά, Κλίντβαν και Διού. Είναι η 12 της Virtus.
0: Μια χαρά. Γιώργιάζω ότι σε σχέση... Α, πες.
1: Μακιντάιρ. Καταρχάς θα πούμε πεντάδο Ολυμπιακού. Ναι. Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Ντόντα Χολ. Ναι. Αυτή είναι η πέντε που ξεκινάνε για τον Ολυμπιακό και για την Virtus. Καρ, Μουρ, Έντουαρντ, Άλστον και Διαρά.
0: Λοιπόν, Γιώργο, πριν ξεκινήσει το μάτς, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι θεωρητικά πάντα το απόλυτο φαβορί, είναι να πάρει μια εύκολη, σχετικά εύκολη νίκη, νομίζω, με την Virtus Bologna. Πώς σου φάνηκε, φίλε, η τρίτη ήττα της Ρεάλ?
1: Η τρίτη ήττα της Ρεάλ με πιάνει λίγο αδιάβαστο.
0: Έχασε 102-98.
1: 0-3.
0: Ναι, 0-3 με προπονητή τη Βατσιβαλένθια, ο οποίος έκανε παπάδες πέρυσι, φέτος έχει ξεκινήσει με 0-3.
1: Μάλιστα. Κοίταξε να δεις, η Ρεάλ, και την έχω τοποθετήσει και στις προβλέψεις μου πολύ ψηλά.
0: Ναι, όλος ο κόσμος.
1: Δηλαδή φίλε, για τετράδα, μου κάνει εντύπωση.
0: Γιατί πήρε και καλούς παίκτες, πήρε προπονητή που ήταν πάρα πολύ καλός πέρυσι με τη Βαλένθια, τον είδαμε, και ξεκινάει με 3-3 ήττες.
1: Αλήθεια είναι αυτή και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο από τη Ρεάλ. Να αναφέρουμε επίσης, Βασίλη, με την ευκαιρία, μιας και τους βλέπω τους διευθυντές, Κάρλος Περούγκα, Ήλια Μπελόσεβιτς και ο Ντένις Χάτζης, οι τρεις διαιτητές.
0: Όλα έτοιμα δηλαδή,
1: Ακριβώς όλα έτοιμα, με την ερυθρόλευκη εμφάνιση.
0: Γιώργο, θα είσαι συνεχώς στον αέρα. Βέβαια, το πιο πολύ η ώρα μας θα πάει στην Εθνική, το καταλαβαίνεις, με την Ολλανδία, αλλά θα είσαι
1: εννοείται, πάντα
0: στον αέρα για να ενημερώνεις.
1: Εννοείται, με την ευκαιρία να δώσουμε και τις... πώς θα το πω, κάθε ευχή στην εθνική μας ομάδα να μπορέσει να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απόψε με την Ολλανδία.
0: Να θεωρήσεις ότι έχεις μια τηλεόραση δίπλα σου να βλέπεις και το εθνική, ή ένα λάπτοπ, μια τηλεόραση κάπως,
1: ό,τι μπορούμε, αν και η αλήθεια είναι η προσοχή μας θα είναι εδώ.
0: Ναι, εντάξει, λογικό. Λοιπόν,
1: Μπέρνς Μπολόνια Ολυμπιακός, λοιπόν, σχεδόν όλα έτοιμα για τον τζάμπολ. Οι δύο ομάδες έχουν πάει στο παρκέ. Η Βίρτους αγωνίζεται με την μαύρη εμφάνιση, ο Ολυμπιακός με την ερυθρόλευκη που είσαι περισσότερο λευκό, εδώ που τα λέμε. Όλα έτοιμα λοιπόν, αναμένουμε μόνο το τζάμπολ της αναμέτρησης στην Πάλα Ντόζα. Δεν είναι το παραδοσιακό γήπεδο της Βίρτους, μάλλον η κανονική έδρα της Βίρτους, γιατί η Βίρτους αγωνίζεται σε άλλο γήπεδο συνήθως. Η Πάλα Ντόζα λοιπόν, το μικρό Μάντισον, όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Την μπάλα στον αέρα, ξεκινάμε με την πρώτη επίθεση. Σε καταλήγει η ευκαιρία του Ολυμπιακού, περιέργως. Και λέω περιέργως, το τζάμπολ το κέρδισαν οι Ιταλοί. Παρ' όλα αυτά, πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Τόντα Χολ να δίνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Ντόρσεϊ. Αυτό 45 μοίρες. Παίρνει κάποια βήματα πίσω. Παίρνει και σκρίνει στα δεξιά από τον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ. Βεζένκοφ εκτελεί για 45-03. Με το πρώτο τρίποντο από τον Σάσα Βεζένκοφ. Τον MVP της περσινής EuroLeague. Ο Καρ έδωσε μια πάσα. Ένα σούτ 3 πόντων από τους Ιταλούς, άστοχο το rebound, θα το πάρει κάποιος από τους Έλληνες, όχι. Σούτ 3 πόντων τώρα από τον Καρ, εύστοχο 3-3 μετά το επιθετικό rebound του πήρε ο Άλτον. Μακιντάιρ για τον Βεζένκο. Μακιντάιρ πήρε screen. Ο Χολ, λάθος πάσα του Μακιντάιρ, έχασε ο Γουόρτ την μπάλα, πήρε ο Καρ. Νέο σου 3 πόντων από τους Ιταλούς, άστοχο, Βεζένκοφ παίρνει το rebound. Ξεκινάνε οι Ιταλοί με 3 προσπάθειες, 46-75, μία προσπάθεια έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Έχασε την μπάλα, όμως ο Ντόρσεϊ και ένα εύκολο κάρφωμα για τους Ιταλούς. Από τον Γουέντελ Μουρ για το 5-3, 5 μαζεμένοι πόντοι από τους Ιταλούς. Βάζουν την ελληνική ομάδα πίσω στο σκορ. Ο Ντόρσεϊ. Αλλά και λίγο με τον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ. Παίρνει ένα screen και έχουμε... Τι έχουμε. Τρίποντο. Τρίποντο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Για μια στιγμή, όχι. Συγγνώμη, για δύο ήταν το σουτ. Για δύο ήταν 5-5. Για μια στιγμή νόμιζα ότι ακούστηκε σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Εν τέλει... ο Ολυμπιακός σοφαρίζει. Ένα σουτ για δύο, πολύ δύσκολο από τον Αλιούντι Αρά. Δίνει προβάδισμα 2 πόντων, 7-5 στην Βίρτους. Τη γνωστή και ως Κίντερ Πολόνια, Βασίλη και φίλοι ακροατές. Την έχουμε γνωρίσει έτσι.
0: Τη θυμάμαι εγώ σε τελικό με την ΑΕΚ την Κίντερ Πολόνια. Παλιά στο...
1: Σαπόρτα.
0: Ναι, Σαπόρτα. Στο όχι, πριν γίνει η Ευρωλίγκα. Με τον Ιωαννή προπονητή, δεν το θυμάσαι. Με την Κίντερ Πολόνια στη Βαρκελόνη. Ήμασταν μέσα.
1: Στο μεταξύ εντυπωσιακή φάση αλεϊού κάρφωμα από τον Αλιούντι Αρά για το 9-7. 9-7 η Βίρτους παίρνει προβάδισμα ξανά. Ήξος ο Καρ κάρφωσε τον Διαρά.
0: Τότε δεν ήταν Ευρωλίγκα Γιώργο, δεν υπήρχε τότε Ευρωλίγκα.
1: Ήταν στη συνεργασία με τη FIFA.
0: Ναι, και ήταν η ΑΕΚ, πήγε τελικό με τον Ιωαννίδη προπονητή στον πάγκο, το συγχωρεμένο τον Γιάννη Ιωαννίδη. Με Αλεξάνδερ, με Κακιούζη, με τα παιδιά αυτά τότε.
1: Μεγάλη ομάδα εκείνη της ΑΕΚ. Ο Ντόρσεϊ στο μεταξύ εκτελεί για 3 και βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό 19. Από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που απαντάει αμέσως με σούτ από 45 μοίρες. Λέει από τον Καρ μπροστά η Βίρτους 11-10.
0: 11-10 Γιώργο σε
1: λίγο.
0: Ναι, και πολύ μεγάλο σκορ.
1: Πάρα πολύ μεγάλο σκορ για αρχή.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε στα 6-45 για την πρώτη περίοδο.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτά για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, έτσι.
0: 21 πόντους.
1: Βεζένκοφ. Έδωσε τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δύο βολές κερδίζει. Ο Τάισον Γουόρντ το πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση είναι. 5 δευτερόλεπτα μέναν και όλοι για την επίθεση του Ολυμπιακού την ώρα που κέρδισε το φάουλ. Ο Γουόρντ το χέρισε τον Αλιούντι Αρά. Βασίλη και φίλοι ακροατές, με την ευκαιρία να πούμε την αναφέραμε ως Κίντερ Μπολόνια, την Βιρτούς, ωστόσο να πούμε ότι υπάρχει άλλη ομάδα από την Ιταλία και συγκεκριμένα από την Μπολόνια. Στο μεταξύ ο Γόρντα στοχή στην πρώτη βολή και αναφέραμε στην Φορτιντούντο Μπολόνια, η οποία βέβαια είναι στην απόλυτη αφάνεια.
0: Ναι,
1: πλέον.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Στην ουσία δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει πια.
1: Έχουμε πολλά χρόνια να ακούσουμε για αυτήν. Ο Tyson Ward ευστοχή στη δεύτερη βολή, 11 όλα λοιπόν, ισοπαλία στην Παλαντόζα. Ο Καρ θέλει να θα δώσει μια πάσα. Η προσπάθεια τώρα από τον Έντουαρντ, Καλάφι, ο Μουρ. Ο Μουρ, ο Έντουαρντ δεν έκανε λάθος, ο Έντουαρντ για το 13-11. Βεζένκοφ τελειώνει τη φάση άμεσα, απάντηση 13 όλα. Ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Άστοχη προσπάθεια από τη Virtus Rebound, ο Tyson Ward. Πήγανε με ένα lay-up από τον Edward, αν ήταν σωστά, οι Ιταλοί να εφηδιάσουν. Βεζένκοφ για 3. 5 μαζεμένοι πόντοι από τον Σάσα Βεζένκοφ. Βάζουν μπροστά τον Ολυμπιακό από τη γωνία. Ο MVP της περσίνης EuroLeague ήταν ήδη στους 10 πόντους. Κάρφωμα την άλλη πλευρά από τον Διαρά που μειώνει 16-15 και time out. Καλεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να βοηθήσει, για να ξυπνήσει μάλλον τους παίκτες του στο αμυντικό κομμάτι. Καθώς εκεί είναι ο Ολυμπιακός.
0: Πάντως Γιώργο, αν είσαι ουδέτερος, δηλαδή δεν υποστηρίζεις, δεν είσαι Ιταλός και δεν υποστηρίζεις τη Virtus Bologna ή δεν είσαι Έλληνας Ολυμπιακός για την ομάδα σου, ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ πολύ γεμάτο, δηλαδή χαίρεσαι να το βλέπεις. Δεν υπάρχουν άμυνες καθόλου.
1: Το βλέπεις πολύ ευχάριστα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχουν άμυνες καθόλου.
1: Ένα παιχνίδι βασικά που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και All-Star Game, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, δηλαδή,
1: με τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι παίκτες, έτσι.
0: Ναι, όλο συνέχεια γρήγορες επιθέσεις, σαν να παίζεις όπως το NBA, δηλαδή στα 10 δευτερόλεπτα γίνεται επίθεση, στα 8, στα 9 δευτερόλεπτα.
1: Εννοείται. Ενώ υπάρχει time out, πρέπει να σου πω, Βασίλη, ότι αν αυτή τη στιγμή πεις, αν βάλεις μάλλον κάτι και το δει, και δεν σου πει κάποιος, δεν γνωρίζεις ότι είναι Ευρωλίγκα, τρίτη αγωνιστική, παιχνίδι με σημασία, με μια κάποια σημασία. Θα νομίζω ότι έχουν χωριστεί απλώς δύο ομάδες, δύο παρέες.
0: Και παίζουν μπάσκετ, ναι.
1: Δύο ομάδες επιλεκτών και παίζουν απλώς για να το χαρούν. Ένα τύπο All-Star Game.
0: Ναι. Να σου πω και εγώ το παιχνίδι στο άλλο μάτς που γίνεται στο Βελιγράδι. Αστέρας Ανατολού 33-31 και ακόμα θέλει 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μάχη έχουμε εδώ.
1: Ματάρα. Ματάρα με την ΕΦΕΣ να θεωρείται και outsider, πρέπει να σου πω. Κάτι που λίγο τη ξενίζει κόσμο, γιατί η ΕΦΕΣ έχει ξεκινήσει με δύο νίκες και ο Αστέρας με δύο ήττες. Προχωράμε. Επιστρέψαμε από το time out, την μπάλα στην κατοχή του Ολυμπιακού 16-15. Μπροστά η ελληνική ομάδα. Μακιντάιρ πήρε ένα screen. Μακιντάιρ έχει την επιλογή του Βεζέγκοφ, δίνει τον χώρο όμως. Ντόρσεϊ εκτελεί και πάλι για τρεις. Εύστοχος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δεύτερο τρίποντο. Από τον γκάρτ του Ολυμπιακού 19-15. Έχει μαζεμένη πόντι από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στους τριών πόντων από τους Ιταλούς μέσα. 19-18. Με τον Μάρκους Κάρ έχουμε φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό της Βίρτους, 19-18 Ολυμπιακός στου δρόμου τα μισά για το πρώτο δεκάλεπτο. Στα 4:59 για την ακρίβεια. Ο Κάρ εκτέλεσε για τρεις, εντυπωσιακό ξεκίνημα στο παιχνίδι πραγματικά. Ο Κάρ πηγαίνει στον πάγκο. 19-18 Ολυμπιακός τώρα με τον Ντόρσε επεκτελεί από τα 7.5. Η μπάλα μετά από αναπήδηση πέφτει στο καλάθι. 22-18 απίστευτο ξεκίνημα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει 3-3 τρίποντα. Ένα lay-up τώρα από την Virtus, 20-22 με δεξί lay-up του Άλσον. Οι Ιταλοί έχουν μπει και αυτοί πολύ καλά στην επιδεστή τους, 22-20. Ο Tyson Ward θέλει να πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται, πολύ κακό το τελείωμά του. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό, βγήκε από χέρι παίκτη της Virtus, λένε οι διαιτητές. Πιθανώς να είναι, αν είδε στο Κλίντλαν, ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε μπει στην προσπάθεια. Ο Μουρ πήγε στον πάγκο, ο Μακιντάιρ έδωσε την πάση στο Βεζέγκο. Αυτός για τον Ντόρσεϊ. Θα τελειώσει ο χρόνος, ο Ντόρσεϊ έδωσε την πάση στο Μακιντάιρ μπρος πίσω. Πάτε στο πίσω μέρος του γηπέδου ο Μακιντάιρ. Και εν τέλει η κατοχή καταλήγει στους Ιταλούς. Στην επαναφορά για την Virtus. Σιγά σιγά τώρα ο Φρέιζερ έδωσε μια πάσα. Κάρφωμα από την Virtus για το 22-22 από τον Διού, που πήρε την μπάλα στο ζωγραφιστό του Ολυμπιακού και δεν είχε κανένα πρόβλημα, ήταν και μόνος εξάλλου για να γαρφώσει. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ ψάχνει χώρο, εκτελεί για τρεις, άστοχος. Το rebound, προσπάθησε να σώσει την κατοχή ο Γουόρ, την μπάλα καταλήγει στους παίχτες της Βίρτους που τρέχουνε. Το lay-up καλάθι από τον Ντέρικ Άλσον για άλλο ένα προβάδισμα του 24-22. 6-0 σερία από τους Ιταλούς. Τάιλερ Ντόρσεϊ, τεχνικόρο Ντόρσεϊ. Είναι φανερό ότι θέλει ο ίδιος να πάρει την επίθεση. Βεζένκοφ, step back και εκτέλεση για τρεις, όχι. Την παραβρήκε στο μπροστινό μέρος του Στεφάν και αυτό έχει από 45 μοίρες του Σάσα. Στα 3 και 14. Σουτ τριών πόντων από 45 μοίρες για την Βίρτους.
0: Λοιπόν, σε διακόπτουμε Γιώργο να πάμε να ακούσουμε εθνικό ύμνο Ολλανδίας πρώτα και εθνικής μετά. Πάμε.

Λοιπόν, ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της Ολλανδίας. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα και το δικό μας εθνικό ύμνο. Σε λιγάκι θα ακούσουμε τον δικό μας εθνικό ύμνο και σε 3-4 λεπτά ξεκινάει η σέντρα για το μάτς Ολλανδία με την εθνική μας.

Λοιπόν, εθνικό ύμνο σε ένα ολόκληρο γήπεδο στο πόδι για τον εθνικό ύμνο τη εθνική ομάδα. Ρίγο, συγκίνηση, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο Γιώργο Λίκη. Πάμε να πάρουμε μια εικόνα τι γίνεται στο παιχνίδι Βίρτς Μπολόνια Ολυμπιακός. Γιώργο. Γιώργο. Δεν μας ακούει ο Σουιάνου. Το ξαναπάρουμε τηλεφωνάκι. Μάλλον έχει πέσει η γραμμούλα. Θα πάμε σε λίγο στον Γιώργο Λίκη να πούμε τα μάτς. Ο Ολυμπιακός το μάτς είναι στο 27-25 μπροστά η Βίρτους Μπολόνια. Θέλουμε ακόμα 2 και 13 να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Μεγάλο σκορ. Και Αναστέρας Ανατολού είναι στο 37-36 λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Αυτά τα δύο μάτς είναι σε εξέλιξη. Λίγο θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα και στον Γιώργο Λίγκρη για τον αγώνα της εθνικής μας με την Ολλανδία. Σε λίγο θα πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Τούμπα, πάμε Εθνική Ολλανδίας, Εθνική Ελλάδας, Εθνική Ελλάδας, Εθνική Ολλανδίας. Γιώργος Λίκης, έτοιμος, πανέτοιμος για τον αγώνα. Γιώργαρα μου, καλή επιτυχία. Καλησπέρα. Όλα καλά, φίλε, όλα καλά. Εσύ?
1: Έχεις παίξει κάτι?
0: Έχω παίξει ένα χίδι, διπλή ευκαιρία.
1: Μπράβο, ρε αγόρι μου, μπράβο, αγόρι μου. Να

0: όλα πρίμα, να πάνε όλα καλά, να κάνουμε το σταυρό μας, να παραμείνουμε στην πρώτη θέση. Λοιπόν, θα έχουμε στο σχόλιο και το σχέδιο του Παπαντονίου εδώ τον Νίκο Δεσπότη, τον Θεσσαλονικέα. Θα τον έχουμε και σε μια άλλη γραμμή για να μπορέσει να κάνει και αυτό το σχόλιο του, για να μην μου φύγει τίποτα, όχι τίποτα άλλο. Θα
1: τα
0: έχουμε όλα.
1: Τα πάντα, λοιπόν, τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, το μάτι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Λέω γρήγορα, γρήγορα τις συνθήκες μας. Σολάκης Μαυροπάνος, είναι ο Ρέτσος, είναι ο Κουρμπέλης, είναι ο Ιωαννίδης, είναι ο Τζόλης, είναι ο Παυλίδης, είναι ο Αδρούτσος, είναι ο Σάλιακας, είναι ο Καρέτσας και ο Τσιμίκας. Έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Φερμπρούχεν, Φαντάικ, Τίμπερ, Ντάμφρις, Αστρέντς, Φέρμαν, Κέις, Τίμπερ, Άμερς, Μέρτιξ και Φαμπόμερ. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας στο μάτι ξεκίνησε πολύ από τον Τσολάκη, πλάγι ό,τι και την εθνική προσωπική ήταν από τα αριστερά. Είμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου, η Ολλανδία είναι στην δεύτερη θέση. Το απόλυτο η εθνική μας θα γυρίσει μπάλα στον Καρέτσα. Καρέτσας κάνει το κοντρόλο και κινήσει τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος πάλι στον Καρέτσα. Καρέτσας προσποιείται ότι θα κάνει πάσα, γυρνά την μπάλα πίσω. Εκεί όπου κινείται, τρίτος Σάγιακας και δίνει την μπάλα στον Τσιμίκα. Τσιμίκα στο ωραία παλιά για τον Ιωαννίδη, για διαμαρτύρονται για offside. Οι Ολλανδοί παίζεται, λέει ο υπόπτης. Και τώρα θα δείξει το offside. Έτσι λοιπόν, ο Τσάβη όρθιος. Μπήκαμε δυνατά, Βασίλη.
1: Πολύ δυνατά, πολύ δυνατά, πολύ δυνατά μπήκαμε και μακάρι να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά μας, οι διεθνείς μας.
0: Για να δούμε. Ακούω, έχουμε καλό ήχο, Βασίλη.
1: Ναι, ακούμαστε μια χαρά, μια χαρά Γιώργο, μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, οι Ολλανδοί τώρα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, από τα δεξιά πίσω ο Ντάμφρις, για τους Ολλανδούς, ο ένας Τίμπερ, ο Τζουλίεν Πέρτη μαζί με τον Βαν Ντάικ στα στόπερ, υπάρχει άλλος Τίμπερ στην Τσάβη. Και από τα αριστερά παίζει ο Βάντερ Φεν. Τώρα η μπάλα έχει γυρίσει στον Τιλ. Ο Τιλ γυρνά την μπάλα πίσω στον Βάντερ Φεν. Ψάχνει για στήριγμα. Κατεβαίνει πιο χαμηλά και ο Φέρμαν βάζει και ο Τίμπερ. Οι Έλληνες πιέζουν ψηλά. Ο Τζόλις πιέζει ψηλά. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω ο Σάμερβιλ. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να κάνουν παιχνίδι. Ο Κουμπέρις κλέβει. Νέο κλέψιμο όμως και από τους Ολλανδούς που θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση. Το πλάγιο είναι για την εθνική μας.
2: Βασίλη μου, βεβαίως, τέλος ως περιόδου στην Παλαντόζα, Βίρτς Μπολόνια, Ολυμπιακός 33-30.
1: Ωραία, είσαι στην γραμμούλα πάντα. Γιώργος Λίγκες και πάλι. Γιώργο.
0: Οι Ολλανδοί προσπαθούν να πάγουν το παιχνίδι, το ισορροπήσουν, κρατούν μπάλα. Η μπάλα όμως δεν περνά στο μισό της εθνικής μας. Μένει στο μισό των Ολλανδών με τον Φαντάιν, τα στόπερ, τον Τίπερ και τον Φαντάιν να αλλάζουν την μπάλα με τον Φερμπρούχεν. Οι Έλληνες μένουν ψηλά για να πιέσουν, αλλά δεν θα κάνουν επιθετική άμυνα. Θα περιμένουν λίγο πιο κάτω από το κέντρο για να διεκδικήσουν την μπάλα από τους Ολλανδούς όπως επιτίθεται. Οι Ολλανδοί τώρα θέλουν να αναπτυχθούν τώρα ο Καρέτσας μαζί με τον Παυλίδη και τον Τζόλι στην πίεση. Η μπάλα δεν θα πέρασε από το Σάλιακα. Το πλάγιο όμως είναι για τους Ολλανδούς που ανέβηκαν, πήραν μέτρα. Τώρα βγαίνει ο Κουρμπέλης να προλάβει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραίο Μαυροπάνος. Από εμάς είναι ο Σάλιακας. Ο Παυλίδης με το κεφάλι προσπάθησε να βρει τον Τζόλι. Έκανε λάθος μεταβίβαση, πήρε ο Τίμπερ. Και οι Ολλανδοί θέλουν να ξαναβγούν μπροστά. Έξυπνα ο Τσιμίκας άφησε την μπάλα. Το πλάγιο ότι είναι για την ελληνική μας ομάδα. Ξαναπέρνουμε την κατοχή χωρίς να απειληθούμε. Και πάει πρίμα το παιχνίδι στο πρώτο πεντάλεπτο. Δίνω λίγο μικρόφωνο στον Στέλιο τον Μαγαντονίου να μας κάνει ένα μικρό σχόλιο για, για το πώς μπήκε η εθνική μας.
3: Καλησπέρα και από μένα στους φίλους ακροατές του Ελλάδα Sport. Η εθνική ομάδα η οποία σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα να έχει μπει πιο δυνατά από την Ολλανδία. Νομίζω ότι είναι και το boost το οποίο δίνει και η έδρα της Τούμπας, η εθνική ομάδα που μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει στο γήπεδο της Τούμπας και, και στην Θεσσαλονίκη. Μια εθνική ομάδα που δείχνει ότι έχει και τα... Βγαίνει μπροστά η εθνική μας με τον Καρέτσα. Καρέτσα στα δεξιά προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβεται από τους Ολλανδούς. Επιμένει η εθνική μας. Σουτ!
0: Ήταν η καλή στιγμή για την εθνική μας με τον Σάλιακα. Όμως παραμένουμε πολύ καλά στο παιχνίδι και προσπαθούμε με τον Τζόλι τώρα να αναπτυχθούμε από τα αριστερά. Ο Σάλιακας είχε πάρει το ριμπάν. Την μπάλα θα περάσει out από τη κέντρα του. Μπορεί να είναι και όχι. Βρήκε στο σημείο του κόρνερ και κατέληξε out τελικά η μπάλα. Ήταν η καλή στιγμή για την εθνική μας με τον Καρέτσα που προσπάθησε να πάρει εύκολα Φαντάκι. Πήρε την μπάλα από τον Καρέτσα, όμως τη μεταβίβαση ο Σάλιακας μεσολάβησε, έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε παράλληλα. Δεν μπόρεσε να

0: Εσύ δεν βρήκε τα κάρτα του Φερμπρούχεν. Απ' την άλλη πλευρά πρόλαβε ο Τζόλης, έκανε τη σέντρα χωρίς όμως κατάληξη. Και καλή και την εθνική μας που έχει μπει, όπως μας είπε και ο Στέλιος πριν από λίγο, καλύτερα στο παιχνίδι. Ενώ διανύουμε το 6ο λεπτό και θα πάμε για το 7ο. Η εθνική μένει ψηλά για να πιέσει τώρα. Οι Ολλανδοί παραλίγο να κάνουν το λάθος. Έγινε η κόντρα, πρόλαβαν την τελευταία στιγμή και απομάθηναν με τον Κίμπερ. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα εκεί ο Αδρούτσος ήταν. Τώρα θέλουν να εκδοθούν οι Ολλανδοί και βγαίνουν μπροστά με προϋποθέσεις. Το σούτ είναι στην περιοχή, η κόντρα του Μαυροπάνου, το σούτ που έκανε ο Τιλ και τώρα θέλει να βγει ο Σάντρα, θα υπάρχει φάουλ. Να του πει όχι, παίζεται. Παίζεται λέει ο διευθυντής του αγώνα. Θα σημειώσω ότι ο διευθυντής του αγώνα είναι ο Γκουίντα ο Ιταλός, ο οποίος δεν είναι φάουλ. Ο Σάντρα καθίζει στην περιοχή, η μπάλα θα περάσει. Ο Σάλιακας θα παραχωρήσει κόρνερ, παρότι οι Ολλανδοί δεν ακολούθησαν, ο Σάλιακας δεν το είδε. Ο Γκουίντα ζητά συγγνώμη στο Σάλιακα, γιατί δεν το είδε το φάουλ που έγινε και για αυτόν τον λόγο απολογήθηκε στον Έλληνα διεθνή αυτή τη στιγμή. Κόρνερ για τους Ολλανδούς, οι οποίοι επαναλαμβάνω δεν έχουν γίνει αθλητικοί, είναι το πρώτο σήμερα που κερδίζουν. Ένα κόρνερ το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αν ο Σάλιακας έβλεπε ότι οι Ολλανδοί δεν ακολουθούν, αλλά χωρίς να θέλει να ρισκάρει, αφού δεν είδε, πέταξε την μπάλα με το κεφάλι κόρνερ. Κόρνερ για την Ολλανδία, είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το... Ο Σίλ είναι. Εκτελεί στο πρώτο το κάνει μπάλα, δεν θα περάσει. Κανένας δεν έχει δει, out δίνει ο Τουίτα. Κανένας δεν είδε την μπάλα που κατέθεσε out. Την μπάλα χτύπησε προφανώς και στον Τίμπερ, το στόπερ που είχε αναπτυχθεί, ο Καρέσας κρατά μπάλα, εδώ σπρώχνεται, προσποιείται, πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού, εκεί όπου κινείται ο Τσιμίκας, Τσιμίκας για τον Τουρμπέλη, Τουρμπέλη για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος γυρνά την μπάλα πίσω στον Τσολάκη και αυτό στο Μαυροπάνο. Οι Ολλανδοί μένουν ψηλά για να πιέσουν. Παίρνει μέτρα και ο Μέντικ, θα πιέσει και από την άλλη μεριά και ο Σάμερβιτ. Βαθιά μπαλιά αναγκάζεται ο Ρέτσος, εδώ υπάρχει φάουλ που φαρτάει. Δεν δίνει τίποτα, δείτε πάνω στον Ιωαννίδη, ο οποίος έπεσε πάνω στο Φαντάι. Ο Γκουίντα είδε, είχε προσωπική άποψη, δεν έδωσε τίποτα. Ο Φερμπρούχεν περιμένει το Φαντάι να πάει σχεδόν περπατώντας να πάρει την μπάλα. Η εθνική επιλέγει να μην πιέσει στην περιοχή τους Ολλανδούς και τώρα να κάνει αναπτυγμένη πίεση από τα 15 μέτρα, τα 10 μέτρα του κέντρου και κάτω. Η μπάλα πέρασε στο πλάι στο Φιλ. Ο Τιλ πίσω στον Φαν Ντάικ. Ο Φαν Ντάικ δεξιότερα εκεί που κινείται ο Ντάμφρις. Έρχεται και ο Φέρμαν δεξιά μαζί με τον Ντάμφρις. Κατεβαίνει και ο Τιλ. Οι Ολλανδοί πήραν τα μέτρα που ήθελαν στο γήπεδο και τώρα η εθνική είναι σε θέση άμυνας. Στο δικό της μισό αμήνεται. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν να πάρουν μέτρα σιγά σιγά με πάρα πολλές αλλαγές μπάλας στο χώρο του κέντρου, την μπάλα έχει φτάσει πάλι πίσω, τον Φαν Ντάικ. Παραμένει χαμηλά ο Τζόλης πάνω στον Σάμερβιλ. Έκλεψαν οι διεθνείς μας, όμως οι Ολλανδοί ανέκτησαν και τώρα έχει συμπληρωθεί το σουτ, θα γίνει εύκολη υπόθεση για τον Τζολάκη να μακάρει την μπάλα. Μια εκπληκτική προσπάθεια που έγινε από τον Σάμερβιλ, που συνέχινε από τα δεξιά όπου βρίσκεται, θα κάνει το σουτ με το αριστερό, την μπάλα εύκολα στα χέρια του Έλληνα γκολκίπερ, ο οποίος απομακρύνει τώρα, εκεί όμως που δεν βρίσκεται κανένας. Τρέχει ο Καρέτσας, ο Φαν Ντάικ θα αφήσει τον Βερμπρούχεν να ελέγξει την μπάλα χωρίς να την μπλοκάρει μέσα στην περιοχή του και τώρα θα ζητήσει μπάλα. Πάλι οι Ολλανδοί θα προσπαθήσουν με τον γνωστό τους τρόπο, τον ανώδυνο θα έλεγα, με πάρα πολλές πάσες να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Οι Έλληνες μένουν πάλι ψηλά για να εμποδίσουν αυτή την ανάπτυξη των Ολλανδών που προσπαθούν τα αριστερά τώρα με τον Φιλ. Ο Τιλ πίσω την μπάλα στον Φαντερφέν και αυτός ακόμα και πίσω στον Φερμπρούχεν. Οι διευθυντές έμειναν ψηλά τώρα, ο Ιωαννίδης θα πέσει πάλι στον Φερμπρούχεν, ο Δερμακάς να κάνει βολέ και τώρα παραλίγο να γίνει το λάθος και ο Τσιμίκα για να πιέσει, παραχώρησε πλάγιο out από τα δεξιά και όπως αμήνονται οι Ολλανδοί το έχουν κερδίσει. Ο Τσάβι είναι λίγο εκνευρισμένος. Σίγουρα η εικόνα είναι ισορροπημένη από ένα λεπτό και από πέμπτο λεπτό και ύστερα. Παρ' όλα αυτά πατάμε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, κερδίζουμε πάλι την μπάλα. Μαυροπάνος τώρα με Σάγιακα έχει και τον Ρέτσο αριστερά του. Μαυροπάνος ρισκάρει, θα παίξει με τον Καρέτσα, αυτός έκανε το κοντρόλ που θέλει να βρει με τη μία τον Παυλίδη ή τον Ιωαννίδη, αυτός δεν μπόρεσε. Ο δυνατά, ο Ρέτσος, αντρικά, παλικαρίσια, λεβέντικα, πήρε την κεφαλιά, όμως οι Ολλανδοί έχουν την κατοχή της μπάλας. Βρισκόμαστε στο 11ο λεπτό, το σκορ βέβαια δεν υπάρχει, είμαστε χωρίς σκορ στο παιχνίδι, στο 0-0, αλλαγή παιχνιδιού, εκεί που κινείται ο Φαμ Μούμελ, γύρισε την μπάλα πίσω, έπεσε σάλια κασπάνω του, άφησε δηλαδή το χώρο της αμυντικής του ισορροπίας και πήγε πάνω στον παίκτη που έχει λόγω θέση στον έλεγχο. Ο Τιρ τώρα έχει συγκλίνει μαζί με τον Φέρμαν, ο Φέρμαν αλλάξε την μπάλα, με τον Ντάμπρις και τον Σάμερ Βιλαντανιστιά. Οι Ολλανδοί τώρα αλλάζουν με τον Φαντάικ. Είμαστε σε θέση άμυνας. Οι Ολλανδοί έχουν πάρει πάλι με τον γνωστό ανώδυνο τρόπο σιγά σιγά τα μέτρα και προσπαθούμε τον Φαμπόμελ να μπουν στην περιοχή. Φαμπόμελ κάνει την μπάλα ο Αντρούτσος σε καλή θέση. Έγινε η μπάλα μέσα στην περιοχή. Παραλίγο Σάμερ Βιλ να προλάβει. Όμως έβρισκε την μπάλα από την πολύ ωραία μεταβίβαση λόμπα από τον Φέρμαν στα καρή της εθνικής μας. Ο Φέρμαν έκανε την μεταβίβαση, ο Σάμερ Βιλ δεν προλάβε. Την μπάλα κατέληξε out. Ο Τσολάκης θα ζήτησε και το Μαυροπάνο για να κάνει βολέ. Το βολέ κάτω από το χώρο της έδρας ο Ντάμπρις πήρε εύκολα. Όμως την μπάλα την έστειλε προς το κέντρο. Υπήρχε φάουλ που έκανε ο Φέρμαν πάνω στον Παυλίδη. Ο Κουρμπέλης πήρε και έδεσε τον Τζόλι. Τζόλι θέλει να μην βρει εκεί. Τζόλι κινείται, θα κάνει το σουτ. Ο Τζόλις κάνει το 1-0 με ατομική προσπάθεια τα αριστερά. Τον άφησε τον Φερμπρούχεν και στο 13ο λεπτό η εθνική μας ανοίγει το σκορ. Ακούστε το, Ελλάδα Ολλανδία 1-0. Πάμε για ένα μικρό σχόλιο από τον Στέλιο για να μας περιγράψει και αυτό που είδα και μπορεί να μην είδα καλά και εγώ. Ο Τζόλι με μια ατομική προσπάθεια έκανε αυτό το οποίο ξέρει.
1: Γιώργο, πάνω, Γιώργο σε διακόπτω, Στέλιο, μάλλον το γκολ έχει ακυρωθεί.
2: Έχει ακυρωθεί το...
1: Κάτι γράφει ότι πέρα το πήρε, δεν ξέρω γιατί όμως.
0: Και το γκολ έχει ακυρωθεί, ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Όχι, δεν ξέρουμε. Α, όχι, ναι.
0: Ξέρουμε.
1: Περνάει κάτω από τα πόδια του Ιω.
0: Όλη η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Παύλου.
1: Κρίμα. Κρίμα. Άφησε την μπάλα Παυλίδη να περάσει κάτω από τα πόδια. Ναι, τα ακύρωσε.
0: Επηρεάζει,
1: εντάξει. Σωστή απόφαση. Δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο, Γιώργο, πάμε στο επόμενο.
0: Πάντως η εικόνα της εθνικής μας για αυτά το πρώτο τέταρτο είναι καλύτερη και από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δεν είχαμε πει, όπως θυμάσαι, Βασίλη, καλά και στο παιχνίδι με την
1: Σερβία,
0: ούτε και στο Άουξμπουργκ.
1: Ναι, σωστό.
0: Είχαμε εικόνα καλή. Αυτή η εικόνα της εθνικής, τουλάχιστον για το πρώτο τέταρτο του αγώνα, τώρα μπαίνουμε στο 15 λεπτό, είναι η καλύτερη που συναντάμε. Βεβαίως και είναι και το πρώτο παιχνίδι που παίζουμε εντός έδρας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και ασφαλώς παίζει ρόλο ένα κατάμεστο γήπεδο. Ακούστε τους. Ωραία παλιά του Καρέτσα και τον Τζόλι. Ο Τζόλις έχει κοντά του τον Ντάμπρις. Θα τον ταλαιπωρήσει πάλι. Τζόλις γύρισε την μπάλα το πλασέ. Από τον Ιωαννίδη δεύτερο σουτ. Από τον Παυλίδη. Την μπάλα κατέβησε κόρνερ. Η ομάδα απειλήσε πρώτα με τον Ιωαννίδη και στην συνέχεια με τον Τσιμίκα.
1: Με τον Ανδρούτσο.
0: Νομίζω πως ήταν ο Τσιμίκας με το νούμερο 21 που κατέβησε.
1: Α, γιατί μας έδειξε τον Ανδρούτσο.
0: Θα δω το replay. Με το πρώτο σουτ, η πρώτη απειλή είναι από τον Ανδρούτσο, η δεύτερη είναι από τον Τσιμίκα.
1: Σωστό Γιώργο.
0: Η δεύτερη από τον Τσιμίκα που ήταν η πρώτη επειδή από τον Ανδρούτσο. Βέβαια θα ήταν εκτός έργο να πήγαινε η μπάλα. Έχει πέσει ο Καρέτσας κατώ. Όχι, ο
1: Τζόλις είναι. Και πιάνει το πρόσωπό του πίσω στο πάνω ψηλά στο πόδι πίσω. Ελπίζουμε.
0: Αυτό είναι άσχημο.
1: Κρίμα γιατί βλέπω και τις αντιδράσεις του. Μάλλον κάποιο τράβηγμα, κάτι πρέπει να είναι να δούμε. Μακάρι να μην είναι τίποτα.
0: Να είναι χτύπημα.
1: Δεν ξέρω. Μακάρι να μην είναι πάντως κάτι, αλλά πιάνει το πρόσωπό του απογοητευμένος πάρα πολύ φαίνεται.
0: Σοβαρότερη απώλεια που θα μπορούσε να έχει.
1: Ναι. Στιγμή. Γιώργο, σε αφήνουμε για μισό λεπτό να πάμε στον Γιώργο Ιωάννου. Στο όνομα τόσο να μας πει πώς πάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους. Γιώργο.
3: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα πράγματα έχουν λίγο διαφοροποιηθεί. Ο Ολυμπιακός προηγείται 43-37. Δέχτηκε τώρα ένα goal foul. έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση του στην άμυνα. Η επίθεση του μένει αρκετά καλή. Ενώ τώρα μόλις ο Διαρά εκέλεγε την πληρωματική του βολή, την οποία χάνει. Μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτό το ανέβασμα της απόδοσης, κυρίως από την πρώτη περίοδο. Τον άνε κοντά Ολυμπιακός ήταν ο Τάιλερ Τζόρση που 5 στα 5 τρίποτα.
1: Ωραία Γιώργο, ωραία, ωραία. Σας αφήνουμε. Πάμε πάλι στον Γιώργο Λίγκεν. Γιώργο, αναγκαστική αλλαγή από ό,τι βλέπω. Μασούρας στη θέση του Τζόλι.
2: Κεφαλιά του Μαυροπάνου από το κόρνερ που κερδίσαμε. Έχουμε νέο κόρνερ από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά ο Τζόλι θέλει να ξαναμπεί.
1: Πάντως το Μασούρα τον έχει έτοιμο στο... και του δίνει οδηγίες ο προπονητής για να μπει μέσα στον αγώνα τώρα. Να δούμε. Μακάρι να είναι όλα καλά και να ξαναμπεί ο Τζόλης.
2: Όχι. Μια στιγμή, γιατί ο Τζόλης θέλει να ξαναμπεί. Η εθνική πιέζει, προσπάθησε και ο Ρέτσος επανέφερε. Αλλά υπάρχει και ο Σάιτς πάλι. Αλλά εντάξει, έχει βγει μπάλα στο κόρνερ. Νομίζω πως θα γίνει η αλλαγή. Και θα γίνει τώρα η αλλαγή. Ο Τζόλης θέλει να ξαναμπεί. Όχι, τον αφήνει. Έχει μια συνομιλία με τον... Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ξαντίζεται για... ίσως να είναι ξαντισμένος γιατί έχει βοφή αλλαγή. Μπαίνει ο Τζόλης τραγωσή στον χώρο. Είναι σημαντική στιγμή, εδώ οι Ολλανδοί προσπάθησαν να έχουν την κατοικία μπάλα στον και κόρνερ. Γιατί κόρνερ είναι το καλοκουρμπέλ.
1: Γιώργο, να σου πω πάντως σε replay που μας έδειξε η τηλεόραση, είναι καθαρή φθε offside ο Παυλίδης με τις γραμμές.
2: Ναι. Το είδα και εγώ σε replay αυτό. Υπάρχει corner για την ομάδα της Ολλανδίας, αλλά ο Τζόλης θα περάσει και θα μας το πόρι θα γίνει αλλαγή. Ο Παυλίδης δεν σου σημαντικό πλήγμα για την εθνική μας στο 18ο λεπτό.
1: Κρίμα, κρίμα.
2: Εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα πηγαίνει, εγώ κοιτάω το Τζόλι που πηγαίνει και μου κερδίσει κόρνερ η Ολλανδή. Ο κόρνερ εκτελέστηκε, πάρα στην περιοχή. Έκοψε ο Ρέτσος. Μένει ψηλά η εθνική μας ομάδα και τώρα θα βγει για να πιέσει. Πρέπει ο Καρέτσας να πιέσει πίσω. Εκεί που κινεί το Τίμπερ. Ο Τίμπερ το χαμ. Αυτός έκανε αμυντική ισορροπία, τώρα θα γυρίσει και το back, το center back. Εντάξει, και μια συνομιλία με τον... δεν θέλαμε να το ρισκάρει.
1: Πάντως φάνηκε Γιώργο από την αρχή που έπεσε κάτω ο Τζόλης ότι είχε θεματάκι γιατί αυτά... ναι, οι μορφασμοί που έκανε φάνηκαν ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να τον κάνει να συνεχίσει το μάτς.
2: Εντάξει, καλό είναι να προστατεύονται οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, σωστό.
2: Οι αλλαγές να γίνονται άμεσα. Να μην ρισκάρονται,
1: έτσι.
2: Δεν υπάρχει λόγος για αυτοθυσίες και τέτοια πράγματα γιατί υπάρχει και μαθέκι την Κυριακή και σε κάτω της γραφής δεν χαίρεται και πολύ άρση να άρμα αυτό που είδε σήμερα, ε.
1: Ναι, εντάξει, λογικό Γιώργο μου, λογικό.
2: Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Σάλιακας, θα ήθελε πολύ ο Φαμπόπελ να εκτελέσει φλαγιο out, αλλά δεν του κάνει τη χάρη που ήταν, έδωσε φάουλ. Σας έστρεψε τον Σάλιακα για να πει πάνω στην μπάλα, να κερδίσει τον πλάγιο. Η αλήθεια είναι πως ο Τζόλης έχει πει και ένα κόλπο και γιατί ο Παυλίδης επηρέαζε την τροχιά της μπάλας, την παρουσία του.
1: Γιώργο, μέχρι να ξεκινήσει πάλι με τον Τζολάκη το ελεύθερο, να σου πω γκολ έχουμε από την Πορτογαλία. Δανία-Πορτογαλία 0-1, Ουαλία-Νορβηγία 0-1.
2: Μάλιστα. Ωραία. Η εθνική μας ομάδα με το γέμισμα και το φάουλ που εκτέλεσε ο Τζολάκης έδωσε και πάλι την μπάλα πίσω σε Βερμπρούκη και ο Παυλίδης με κεφαλιά. Και τώρα ο Φαντάικ προσπαθεί να οργανώσει από το χώρο της άμυνας το παιχνίδι των Ολλανδών. Ραντί με τον Τίμπερ. Ο Φαντάικ κρατάει πίσω ως τρίτο τον Βάντερφεν. Και τώρα η παλιά περνάει στον Ντάμφρις, προσπάθησε τον Μετακινάκη να τροφοδοτήσει. Θα ήθελε βέβαια να τροφοδοτήσει. Ο Φέρμαν τον Ντάμφρις δεν πέρασε μπάλα ποτέ. Οπότε τώρα τα... έχουμε εμείς την κατοχή της μπάλας. Έχουμε επανάληψη του πλαγίου out από, τον Γκουίντα. Ο Κουρμπέλης τρέχει να υποδεχτεί μπάλα. Είναι κοντά εκεί και ο Ανδρούτσος. Ο Τσιμίκας περιμένει τον Ρέτσο να έρθει πιο κοντά και θα παίξει παράλληλα από την αριστερή πλευρά προσπαθώντας
0: να δεν υπάρχει φάουλ τελευταία. Τα πόσα φάουλ, η μπάλα πέρασε. Ο Παυλίδης θα χάσει εύκολα την μπάλα από τον Σαντάι. Αλλά υπάρχουν φάουλ που γίνανε στην αρχή της φάσης. Τώρα Σιμίκας προσπαθεί για την κεφαλιά να την πάρει. Ο Ανδρίτσος πρόλαβε και έτσι το πλάγι out. Ο Ανδρίτσος φεύγει στο πλάγι out, αφήνει τον Τσιμίκα να το εκτελέσει. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 21ο λεπτό και ο Τσιμίκας στην αριστερά εκτελεί πλάγι out για την εθνική μας ομάδα. Και νέο φάουλ. Το δίνει αυτή τη φορά ο Μπουίντα. Μάλιστα ο Φέρμαν πάει στον Ιωαννίδη, στον Παυλίδη και του δίνει το χέρι. Εντάξει, κάποιος θα δοθεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί το ίδιο βιολί. Ο Ιωαννίδης το κέρδισε. Του κράτησε το χέρι, μόνο που δεν το γύρισε. Κράτησε φανέλα. Τι άλλο να κάνει, τα βλέπεις, πρέπει να τα φέρω και σε replay, Βασίλη.
1: Ναι, και του λέει ο Ιωαννίδης, γιατί τρίτη φορά που το κάνει με τη φανέλα.
0: Δεν
1: δηλαδή...
0: πέρασε για το Μασούρα, όχι, δεν πέρασε μάλλον. Δεν υπάρχει offside, μπαλά όμως είναι στο πλάγι out για τους Ολλανδούς.
1: Τρίτη φορά του λέει, το έκανε δηλαδή μια κάρτα να δώσεις.
0: Εδώ τρομάξαμε να στηρίξει το πάρε.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, η μπάλα πέρασε, ο Ρέτσος ελέγχει και να την μπάλα πίσω σε Τζολάκη. Αυτός θα τη διώξει με τη μία. Ο Φαντάικ προσπάθησε για την κεφαλιά, η μπάλα στο πλάι. Εύκολα ντάμπλησε, τόπισε θα έλεγα τον Μασούρα. Απομάκρυνε όμως και αυτός για να πάει μπάλα στο Τζολάκη. Το παιχνίδι έχει χαλάσει λιγάκι, δεν έχει ρυθμό. Έχει και να παραλάβω για ακόμη μια φορά από το 18 λεπτό η εθνική μας ομάδα έχει αναγκαστεί να κάνει αλλαγή τον Τζόλι για πρόβλημα στο δεξιό πίσω μοιραίο. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα έβαλε το Μασούρα, ο Ιωαννής πέρασε. Ο Ιωαννής περιοχή, ο Ιωαννής πατάρει κόλ! Κόλ από τον Ιωαννής, αφού δεν το θέλετε με τη μία, πάρτε το με τη δεύτερη. Ο Ιωαννής λοιπόν αφή για τον Τζόλι από τα αριστερά ξεχύθηκε και κατάφερε με το δεξί πόδι να στείλει την μπάλα στα δίκια του Βερμπρούχη στράφοντας στο 23ο λεπτό το Ελλάδα Ολλανδία 1-0.
1: Γιώργο μου,
0: είμαστε καλύτεροι και προηγούμαστε.
1: Γιώργο μου, και είναι και πολύ ωραίο πλασέ, δηλαδή αν το δεις στο replay είναι φοβερό πλασέ που κάνει ο Ιωαννίδης.
0: Το πρώτο πράγμα που θα κάνω, Βασιλιάκη μου, έχω ένα μόνιτορ δίπλα μου, περιμένω να μου το δείξουν.
1: Ναι, ναι, όχι, φοβερό, φοβερό πλασέ. Δεν υπάρχει offside πουθενά.
0: Να δω τη φάση στην αρχή θέλω. Ο Παυλίδης έχει πάρει νομίζω την κεφαλιά.
1: Κάτσε γιατί είναι, θα πάει στο βάρλο.
0: Ο Μασούρας
1: είναι.
0: Βέβαια, ο Μασούρας στην κεφαλιά, ο Τζόλι στο πλασέ με το δεξί. Δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης στον Φερμπρούχεν. Μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ δίπλα στο
1: κεφάλι. Φοβερό, φοβερό γκολ. Πολύ ωραίο.
0: Ελλάδα, Ολλανδία, 1-0 κύριε. Και πάμε, έχουμε συνέχεια.
1: Ο Τσαβαλιάρης χθες το βράδυ μου είπε άσο, να ξέρεις.
0: Το είπε.
1: Ναι, το είπε.
0: Το έχεις παίξει κιόλας.
1: Ένα χίδι πιο ευκαιρία, ναι.
0: Τώρα για να το χάσουμε θα βάλουμε δύο γκολ οι Ολλανδοί.
1: Ασφάλεια, θα βάλουμε άλλο ένα τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε με το 1-0. Η Ελλάδα το δικαιούται στο γκολ. Είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο.
1: Και δεν έχουμε απειληθεί ουσιαστικά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Ο Ιωαννίδης που είχε καιρό να πετυχηθεί για την εθνική, νομίζω πως η τελευταία φορά που έχει σκοράρει είναι στο εντός έδρας παιχνίδι με την Βόρειο Ιρλανδία στο Καρεσκάκι, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, θα το κοιτάξει τώρα ο Στέλιος. Σε ένα πολύ ωραίο πλασέ και εκείνο με το αριστερό στο γάμα, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Με την Βόρειο Ιρλανδία νομίζω πως είναι το τελευταίο του γκολ στο Καρεσκάκι. Εδώ έχουμε κάρτα. Δεν δόθηκε η κάρτα, δόθηκε το φάουλ. Εδώ μπορούσαμε να είχαμε μία κάρτα πάνω στον Ανδρούτσο που μπήκε πολύ ωραία, έκλεψε την μπάλα. Αλλά δεν δόθηκε στον Ντάμφρις η κάρτα. Πολύ δυναμικός ο Ανδρούτσος, μπήκε μπροστά.
1: Πεντακάθαρη κάρτα Γιώργο,
0: πεντακάθαρη δεν λες τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να βγάλει τη φανέλα ο Ανδρούτσος, να του τη δώσει. Αφού τη θέλει τόσο πολύ, θα τη δώσει.
1: Εντάξει.
0: Ο Ντάμφρις είναι αυτός, Βασίλη.
1: Ναι,
0: τον Ανδρούτσο.
1: Ναι.
0: Του παίρνει την μπάλα και του τραβάει τη φανέλα.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: το έκανε ο Ανδρούτσος ο Ντάμφρις.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ντάμφρις ο Ανδρούτσος.
1: Σωστό,
0: το
1: ναι. Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Λοιπόν, το τελευταίο γκολ είναι στο Ελλάδα-Βουλγαρία, στο φιλικό, σε επίσημο έλεγα. Στο 4-0 μου είπε ο Βασίλης, ο Σπέγιος. Στο 4-0 με την Βουλγαρία στο Παγκρίτιο. Αλλά νομίζω πως το τελευταίο επίσημο είναι με την Βόρεια Ιρλανδία. αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Καρέτσα θέλει να περάσει, κάνει φάουλ, δίνεται ο Φαμπόμελ και αμαρτύρεται. Ναι, είναι με την χώρα Ιρλανδία, στο Ελλάδα Ιρλανδία, Νότια Ιρλανδία, έιρε. Το δεύτερο γκολ της Ελλάδος το έχει πετύχει ο Ιωαννίδης. Το τελευταίο τρεψίσιμο γκολ ήταν το 2025 και 4, έχει περάσει 2 χρόνια. Πέρσι ήταν το, έχει πετύχει το 24 το πρώτο τελευταίο και σε φιλικό παιχνίδι το 25 στο Παγκρίτιο με τη Βουλγαρία.
1: Γιώργο, ισοφαρίζουν οι Δανείοι 1-1 της Πορτογάλους, γκολ για την Ιρλανδία με την Αυστρία 1-0. Ουαλία Νορβηγία 0-1, δεν έχουμε κάποιο γκολ. Η Γερμανία παραμένει το 0-0 με τη Σερβία στο 27ο λεπτό.
0: Πάμε σε ένα σύντομο σχόλιο από τον Στέλιο τον Παπαντονίου και επιστρέφουμε.
4: Μια εθνική η οποία έχει βγάλει μια αυτοπεποίθηση στο αγωνιστικό χώρο, μια εθνική ομάδα η οποία την μπουστάρει και το γήπεδο αλλά και τα αποτελέσματα τα οποία έχει φέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Α, και φαίνεται μέσα στο αγωνιστικό χώρο ότι δεν φοβάται να κοιτάξει θέση την Ολλανδία, δεν μένει σε ένα παθητικό παιχνίδι, προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, προσπαθεί να δημιουργήσει και να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή, έτσι όπως έκανε και στη φάση με τον Φώτη Ιωαννίδη και προηγήθηκε με 1-0. Και νομίζω ότι πλέον ουσιαστικά η ομάδα έχει το αγωνιστικό πλάνο να περιμένει και να χτυπάει την κατάλληλη στιγμή και να δείχνει πως δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία από τις ομάδες τις οποίες αντιμετωπίζει. Γιώργο.
0: Εγώ να σου πω, φίλε Βασίλη, ότι η εθνική ομάδα μέσα σε τρεις μέρες έπαιξε με την Γερμανία, τη Μουντιαλική Γερμανία, και τώρα παίζει με τη Μουντιαλική Ολλανδία που αποκλείστηκε στα δύο τελευταία Μουντιάλ στα πέναλτι, στον ημιτελικό στο ένα με την Ολλανδία, με την Αργεντινή, και το άλλο του Μαρόκο.
1: Έτσι, οπότε, σωστό, σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Αυτές τις ομάδες αντιμετωπίζει η εθνική. Και μάλιστα σε αυτόν τον αγώνα τώρα εδώ που παίζουμε έχασε τον ακριβότερο της ποδοσφαιριστή και κατάφερε να σκοράρει και να προηγείται, ναι, χωρίς να έχει απειληθεί και το κοντέρ γράφει στο μισάωρο του αγώνα.
1: Έτσι.
0: Η εθνική ομάδα η οποία δεν έχει αφήσει τους αραβούς να μπουν στην περιοχή. Δεν έχουν απειλήσει την
1: δηλαδή. Καθόλου, καθόλου. Γιώργο, σε διακόπτω για λίγο να πάμε το ημίχρονο στην Πολόνια. Βρίσκει την Πολόνια Ολυμπιακός. Γιώργο Ιωάννου, μόνο ημίχρονο, σε παρακαλώ.
3: Έλα, Βασίλη μου, στην Παλαντόζα. Εδώ βρίσκει Πολόνια Ολυμπιακός. Το ημίχρονο 49-50.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Τα λέμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε πάλι στο Γιώργο Λίκρη. Γιώργο.
0: Λοιπόν, μένει ένα χοντρικά τεταρτάκι. Είμαστε στο 21ο λεπτό για να τελειώσει το ημίχρονο. Η εθνική έχει πετύχει δύο γκολ, έχει μετρήσει το ένα. Ο σκόρερ του τέρματος που ακυρώθηκε, τραυματίστηκε, ο Χρήστος Τζόρτζης λοιπόν, με πρόβλημα στο δεξί δικέφαλο, βρέθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αντικαταστάθηκε από τον Μασούρα. Παρ' όλα αυτά η εθνική ομάδα δεν πτωήθηκε.
1: Και στον γκολ του Ιωαννίδη, Γιώργο, ο Ιωαννίδης έξυπνα τραβήθηκε λιγάκι, αν πήγαινε λίγο πιο γρήγορα θα ήταν και αυτός offside.
0: Μπράβο. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος παρότι έχει χάσει τη θέση του φορ, γιατί κάποτε ήταν βασικό φορ, περιμένει υπομονετικά, στα δύο τελευταία παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή και σε αυτόν τον αγώνα επέλεξε. Εδώ έχουμε ένα θεματάκι, εδώ σκρίθηκε φάουλ στο Ρέτσο. Πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ στο Ρέτσο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω πως δεν υπάρχει φάουλ στο Ρέτσο και ο Ρέτσος δικαίως διαμαρτύρεται στο Κουίντα. Θα με βοηθήσεις, Βασίλη.

0: αλλά φάουλ κερδίσει. Παλικαρίσκο, μπράβο ρε φωτάρε. Μπράβο ρε φωτάρε. Το νου σου μην τραυματιστεί κι εσύ όμως, έτσι. Παίρνει ωραία την μπάλα, μια χαμένη παλιά.
1: Εντάξει, και βέβαια κάποια στιγμή και εγώ πρέπει να δώσει και μια κίτρινη κάρτα για τη εντάξει. Δηλαδή, όσο δίνει κάρτες κίτρινες, γιατί υπάρχουν μερικά σκληρά μακαρίσματα, θα παίζουν και σκληρά οι Ολλανδοί.
0: Αγριεύει το μάτς,
1: βέβαια.
0: Και πίσω στο σκορ. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή, Βασίλη, η εθνική ομάδα έχει αφήσει. Δεν θέλω να το κατεμιάσω. Δεν θα πω τίποτα.
1: Όχι, άστο.
0: Αφήσω την περιπτώση ότι μπορούμε να μιλούμε. Ηρωικός Μασούρας εδώ θα κερδίσει την μπάλα, θα παίξει με τον Τσιμίκα. Αυτός θα απομακρύνει ψάχνοντας τον Ιωαννίδη. Θέλει να βάλει κάτω την μπάλα, ο Ιωαννίδης παίρνει μέσα κι άλλο φάουλ. Αφού κάνεις φάουλ ρε αγόρι μου, δεν θα το στηρίξει.
1: Και είναι όλα τα περισσότερα που κάνει ο παίκτης της Ολλανδίας στον Ιωαννίδη, είναι τράγμα φανέλας Γιώργο. Δηλαδή,
0: είναι ο Τίμπερ.
1: Ναι, δεν μπορεί να, να μην δίνει μια κίτρινη.
0: Πολύ ωραία την μπάλα στον Τίμπερ. Είστε πολύ δυνατά ο Κουρμπέλης. Παραχώρησε πλάγια, δεν άφησε τον Τίμπερ, τον ακολούθησε ο Κουρμπέλης εκεί. Και τις προωθήσεις του Τίλ παίζει το καθαρό αιμο αμυντικό χαφ. Ο Ανδρούτσος παίζει από την αριστερή πλευρά περισσότερο. Ο Τουρμπέλης παίζει από τη δεξιά. Ο Μασούρας προσπαθεί να πιέσει δύο Ολλανδούς. Άλλαξε την μπάλα ο Τίμπερ τώρα με τον Φέρμαν. Και αυτός είναι τώρα. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Τουρμπέλης από τον Μαυροπάνο. Και τώρα ο Τζολάκης ψάχνει να βρει και βρίσκει τον Τσιμίκα. Τσιμίκας με τον Μασούρα. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Μένει ψηλά η Ολλανδή να πιέσουν. Ρέτσο στον Τζολάκη. Ο Τζολάκης θα κάνει βολέ για ακόμα μια φορά. Είναι καλό για τον Καρέτσα ότι είναι στο κέντρο. Περβρούχεν έχει τον έλεγχο της μπάλας και δίνει στον Φαντάικ. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 34ο λεπτό. Ο Ιωαννίδης είναι ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος του αγώνα μέχρι τώρα. Ο Ιωαννίδης που σκόραρε στο 30, στο 23ο λεπτό. Η εθνική ομάδα έχει τον έλεγχο, δεν έχει απειληθεί. Τώρα γίνεται βαθιά παλιά, άφησε πολύ ωραία Μαυροπάνος να καταλήξει μπάλα στον Τσολάκη και αυτός με τα χέρια να τροφοδοτεί στην Τσιμίκα. Βγαίνει πάνω τον Ντάμφρις, θέλει στήριγμα, είναι ο Ανδρούτσος κοντά του. Θα παίξει με τον... Έχουν και πάλι την μπάλα οι Ολλανδοί. Ωραία και ο Ρέτσος, πήρε μπάλα, άλλαξε με Παυλίδη, αυτός πίσω στον Κουρμπέλη, ακόμα πιο πίσω στον Τσιμίκα. Μαυροπάνος, για να δούμε, Μαυροπάνος δίνει πολύ ωραία η μπάλα, πέρασε για τον Ιωαννίδη, πήρε και την μπάλα από το Κουίτα. Κουίτα στήριξε για να κάνει ελεύθερο, αν είναι δυνατόν. Άστορε αδελφάκι μου, άστορε αδελφούλη μου, άστορε φρατέλο που λένε και οι Ιταλοί.
1: Εντάξει, άλλη μια κακή απόφαση διαιτητή, εντάξει. Η μπάλα δεν χάθηκε
0: τώρα
1: από την εθνική.
0: Τώρα έχω προϋπόθεση να βγω με τρεις παίκτες από τα δεξιά
1: αυτό...
0: και κάνεις το στόπερ.
1: Ναι, αυτό φωνά και η μπάλα πάει στους Έλληνες. Δηλαδή το αφήνεις και το παιχνίδι εξελίσσεται. Γι' αυτό και ο Γιωβάνοβιτς τα έχει βάλει με τον γιατί. Τώρα το τέταρτο γιατί τα λέει εκεί ένα χεράκι, αλλά το σφύριξε.
0: Άσε μου την μπάλα.
1: Έτσι.
0: Τσιμίκας θέλει να φύγει από τα αριστερά. Έχουμε την κατοχή της μπάλας. Θέλει να περάσει. Πέρασε πολύ ωραία. Τσιμίκας για τον Καρέκα. Καρέκα θα μπει. Καρέκα θα μπει. Καρέκας μπήκε, σούταρε, κόρνερ, τον βάλε ο Μπαγάσας. Ο Μπαγάσας, ο Φερμπρούχεν, τον βγάλε.
2: Με το σκορ αυτό, πιο πιθανό είναι να βάλουμε εμείς δεύτερο γκολ παρά να μας σοφαρίσουν οι Ολλανδοί.
1: Και δεν έχουν δείξει κάτι μπροστά οι Ολλανδοί, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
0: Θα δώσουν χώρους οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
0: Αν είχα τζολί.
1: Θα είχαμε διαφορετικό. Ναι, σωστό.
0: Αλλά και ο Ιωαννίδης πάει πολύ καλά. Ο Ιωαννίδης
1: είναι. Ναι, είναι καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό σήμερα.
0: Είναι φάση, είναι φάση Ιωαννίδη.
1: Και έχει κερδίσει πολλά φάουλ.
0: Ο Ιωαννίδης πήρε την μπάλα και φτιάξε το χώρο.
1: Ναι.
0: Για να βγάλει τον Καρέτσα. Πάει πολύ καλά ο Ιωαννίδης σήμερα.
1: Και έχει κερδίσει πολλά φάουλ, έχει πάρει πράγματα από τον Ιωαννίδη.
0: Να δούμε τους Ολλανδούς της περιοχής. Ντάμφρις στο σουτ, κόντρα κόρνερ, ηρωικός Μαυροπάνος. Έχουμε ο κόρνερ όμως. Έχουμε offside πρώτα.
1: Offside.
0: Οπότε δεν υπάρχει ως μη γεννόμενη φάση. Το κόρνερ των Ολλανδών θα είναι το επόμενο για μια άλλη στιγμή. Όχι τώρα όμως. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ότι σουτ στο Τζολάκι έχει γίνει ένα σκοτωμένο ολοκληρό.
1: Ναι, σκοτωμένο.
0: Και είμαστε στο 40. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό σχόλιο από τον Στέλιο. Έλα Στέλιο.
3: Νομίζω ότι σε αυτό το πρώτο 40 λεπτά αυτός ο οποίος ξεχωρίζει είναι ο Φώτης Ιωαννίδης και ένας παίκτης ο οποίος παίζει με πλάτη και δυσκολεύεται η ομάδα της Ολλανδίας.

0: να τον αντιμετωπίσει. Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος έχει κερδίσει πάρα πολλά φάουλ, τα οποία έχουν δώσει ανάσες, τα οποία έχουν δώσει και πλεονέκτημα στην ομάδα της Ελλάδας, και νομίζω ότι εάν συνεχίσει έτσι να παίζει η εθνική μας ομάδα, θα εκνευρίσει ακόμα περισσότερο την Ολλανδία, θα βρει χώρους, και νομίζω το παιχνίδι πηγαίνει έτσι όπως ακριβώς θα ήθελε και ο Γιοβάνοβιτς.
1: Ο Ιωαννίδης είναι ένα πολύ ωραίο κατέβασμα για ακόμη μια φορά εδώ στην μπάλα στον Καρέτσα. Τώρα πέφτουν τρεις Ολλανδοί πάνω, δεν ξέρω να του πάρουν την μπάλα. Είναι λογικό, θα μπορούσε εδώ ο Καρέτσας που εδώ ο Βαμπόμελ έχει σκυλιάσει. Ο Βαμπόμελ έχει κάνει, είναι ο άνθρωπος που διαμαρτύρεται περισσότερο και παίζει και πιο επικίνδυνα. Εντάξει, είναι νεαρός, πολλά υποσχόμενος. Μπορεί να είναι και εθνικά υπερήφανος και καλά κάνει, έχει την μπάλα τώρα, κάνει τώρα. Θέλει να μπει στην περιοχή, κοντά στο Χάιλακα. Βαμπόμελ το σουτ πάνω στο Μαυροφάνο. Η μπάλα πήγαινε προς την εστία του Τσολάκη. Όμως η μπάλα καταλήγει.
2: Γιώργο, ο Μαυροφάνος είναι παντού, ρε φίλε.
1: Ναι. Φίλε, στο προηγούμενο μάτς με τη Γερμανία έχει 10 κερδισμένες μονομαχίες στις 10.
2: Ναι, ναι.
1: 10 στις 10. Με τους Γερμανούς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν παίζει, δεν παίζει, δεν παίζει.
2: Ναι, αυτό φαίνεται, αυτό φαίνεται.
1: Λοιπόν, Τσολάκη στο βολέ. Κεφαλιά από τον Ντάμφρις, κατέβασε ο Ρέτσος.
2: Ανοίγει το σκόρ η Γερμανία, Γιώργο, να σου πω, με τη Σερβία στο 41-1-0.
1: Θα ήθελα να μάθω και το σκόρ.
2: Τώρα θα σου πω αμέσως. Είναι ο Μπίσκορτ, ο Μπίσκοφ, Τόμ Μπίσκοφ.
1: Καινούριος, δεν είχε παίξει το δικό μας.
2: Όχι, ναι, ναι, ναι, Μπίσκοφ, Τόμ Μπίσκοφ.
1: Μάλιστα. Είχε 40 παίχτες πάρει, δοκιμάζει κόσμο. Χρησιμοποιεί,
2: ναι,
1: ο Κλοπ την,
2: ναι,
1: διοργάνωση. Με... Την διοργάνωση έχει για το... Για να βγάλει, για να βγάλει συμπεράσματα.
2: Για το γύρο, ναι, για τα πραγματικά του γύρο, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν τον ενδιαφέρει η διοργάνωση. Λοιπόν, η Ολλανδοί τώρα με τον Πιλ. Έχει τον Φαμπόμελ, προσπάθησε να περάσει τους άλλους. Φαμπόμελ κινείται δεξιά, θέλει πάλι να αλλάξει την μπάλα. Ο Κουρμπέλης σταμάτησε, ο Κουρμπέλης κέρδισε. Ο Παυλίδης πήρε, κατέβασε και τώρα θέλει να παίξει με τον Καρέτσα. Ο Παυλίδης απομακρύνει, προσπαθώντας να βρει τον Ιωαννίδη. Οι Ολλανδοί ανέκτησαν. Καλή παλιά για τον Τιλ. Τιλ πέρασε, ο Τσάγιακας έκοψε. Καρέτσας. Καρέτσας έχει την κατοχή, άφησε. Προσπάθησε να περάσει ο Ιωαννίδης, δεν τα κατάφερε. Οι Ολλανδοί πάλι στην κατοχή της μπάλας. Ο Τιλ με τον Φαντερφέν. Μπάλα πέφτει πίσω εκεί όπου κινεί το Φαντερφέν και η μπάλα φτάνει στον Τίμπερ. Τίμπερ αλλάζει παιχνίδι. Με τον Σάμερβιλ. Σάμερβιλ έξω στην περιοχή να κάνει πέντρα. Έχει προσπαθήσει τον Τίμπερ. Κοντά του είναι ο Φέρμαν. Τώρα πάλι Σάμερβιλ. Σάμερβιλ έξω στην περιοχή να κάνει την πέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Μπαλά δεν περνάει ο Σάγια. Κατέκοψε. Ο Φαντερφέν για τον Φαμόμελ. Θέλει να γυρίσει. Οι Ολλανδοί μας πιέζουν. Οι Ολλανδοί μας βάζουν στην περιοχή. Έχουν βάλει τέσσερις παίκτες. Φαμόμελ τώρα σε ρόλο χαφ κεντρικού. Αλλάζει από την άλλη πλευρά στον Τίμπερ και αυτός ο Σάμερβιλ. Σάμερβιλ από τα δεξιά, θέλει να περάσει το Μασούρα. Σάμερβιλ θέλει να περάσει, έκοψε ο Σιμίκας. Αντεπίσης την εθνική μας. Σιμίκας πέρασε, δεν κράτησε μπάλα, την περτον έκοψε. Πάλι οι Ολλανδοί ανέκτησαν. Οι οποίοι πιέζουν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου για να ισοφαρίσουν και να φέρουν το μάτσα ίσα. Είναι σημαντικό αυτό το τρίλεπτο. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, μόνο μια διακοπή έχουμε. Με τον Βαμπόμελ να γυρνά την μπάλα πίσω και επικοινεί το Φέρμαν. Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι μπορούμε να αμυνθούμε, να ανακτήσουμε μπάλα και να βγούμε στην κόντρα. Φέρμαν. Πίσω στον Φαμπόμελ. Κοντά του ο Καρέτσας τον εμπόδισε, του πήρε την μπάλα, ο Σάλιακας κράτησε. Έτσι λοιπόν η μπάλα κατέληξε out και διόνια στην πολιορκία που κράτησε κανένα λεπτάκι. Είμαστε στο 44. Το 1-0 παραμένει. Πάμε στο Στέλιο.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι, οι Ολλανδοί δεν μπορούν να βρουν τους διαδρόμους για να οδηγηθούν μέσα στην περιοχή του Τζολάγη, και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα να εκνευρίζονται, έχει ένα αποτέλεσμα να κάνουν φάουλ. Ο μοναδικός ο οποίος ξεχωρίζω μέχρι τώρα είναι ο Φαμπόμελ, είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος προσπαθεί να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, και είναι και αυτός ο οποίος προσπαθεί να τραβήξει την Ολλανδία. Από εκεί πέρα είναι κομβικό το κομμάτι αυτό, να πάμε στα αποδυτήρια με αυτό το 1-0, και νομίζω ότι αν η ομάδα καταφέρει να πάει στα αποδυτήρια με αυτό το σημαντικό 1-0, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό για την συνέχεια της αναμέτρησης. Γιώργο.
1: Ο Καρέτσας, μάλλον ο Ρέτσος είχε ηρωικά και πήρε την μπάλα τώρα από το χώρο της άμυνας σε μια οργανωμένη από την άξινα επίθεση που έκαναν οι Ολλανδοί με αρκετές πάσεις και εναλλαγές. Ο Ρέτσος σταμάτησε αυτό το γαλκανάκι που της συμμετοχή, πήρε την μπάλα και τώρα η εθνική προσπαθεί να αναπτύξει τις σαρετές της και τις χάρες της με το Καρέτσα. Ο Καρέτσας θέλει αλλαγή παιχνιδιού, καλή είναι η αλλαγή παιχνιδιού για τον Μασούρα. Πέρασε από εκείνη την πλευρά, καλύπτει ο Σάμερβιλ που παραχωρεί κόρνερ, όχι που πήρε την μπάλα τη Μασούρα, κέρδισε την κόντρα. Μασούρας ήθελε να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τσιμίκα. Τώρα οι Ολλανδοί πιέζουν ψηλά, οι Ολλανδοί εύκολα αποφεύγουν την πίεση την ελληνική και τώρα αναπτύσσονται από τον άξονα με νοχελικό ρυθμό θα έλεγα. Σε καμιά δεκαριά 15 δευτερόλεπτα θα μάθουμε και την καθυστέρηση που θα έχουμε για τον πρώτο ημίχρονο. Η ελληνική ομάδα προηγείται, η ελληνική ομάδα έχει μια τυχεία. Έχει χάσει τον Τζόλι από νωρίς, από το 18 λεπτό, αλλά έχει πετύχει τον κόλπο στον Ιαννίδη και έχει προηγήσει την Τούμπα. Δύο λεπτά θα είναι καθυστερήσεις, ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος πήρε μπάλα. Ο Μαυροπάνος πήρε μπάλα και τώρα όχι. Ο Ιαννίδης νόμισε πως θα φύγει ο Μαυροπάνος μόνο στην κόντρα. Ο Μαυροπάνος δεν είχε διάθεση ούτε να τρέξει, αλλά βλέπεις πόσο εύκολα Βασίλη, τα στόπερ μπορούν να βγαίνουν
2: βέβαια.
1: Και να καταπίνουν
2: ναι,
1: τα
2: ναι, ναι, ναι.
1: Κάπτα. Και ο Ρέτσος στο καναπέ και ο
2: Μαυροπάνος.
1: Εδώ Τσιμίκας κράτησε την μπάλα, ο Ρέτσος την έκλεψε και ο Μασούρας ελέγχει και θα απομακρύνει κερδίζοντας το πλάγιο out από το Σάμερβιλ. Και ανοίγουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το παιχνίδι μας είναι στο 1-0, 2 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις, θέλουμε 1,5 λεπτό ακόμα για να πάμε στα αποδυτήρια ως, με το προβάδισμα αυτό του ενός γκολ. Επαναλαμβάνω, η εθνική ομάδα τούτη τη στιγμή προηγείται με 1-0 με γκολ του Ιωαννίδη. Αλλά έχει πολύ ωραία παιχνιδιού για τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας έχει κοντά του τον Σάλιακα, θα του δώσει μπάλα. Ο Ανδρούτσος δίπλα του. Αλλάζουν οι Έλληνες παίκτες, ο Ανδρούτσος ξανά για τον Καρέτσα. Κράτησε μπάλα, προσποιήθηκε. Βιρτουόζος προσποιείται. Εύκολα μπορεί, αλλά τώρα δεν θα περάσει η Ολλανδία. Αν έχει μπάλα παραλίγο. Έχει το λάθος. Ιωαννίδη στην περιοχή. Γύρισε την μπάλα. Είναι ο Μασούρας αυτός που βάζει το κόλ. Η εθνική προηγείται με 2-0. Ο Μασούρας εκμεταλλεύεται την αδράνεια της άμυνας των Ολλανδών αφού είδε τον Ιωαννίδη να κλέβει την μπάλα. Ο Ιωαννίδης γύρισε, ο Μασούρας εκτέλεσε και οι παίκτες αυτοί που λέγαμε ότι μεγάλωσαν είναι εδώ!
2: Ναι, Γιώργο, ναι.
1: Λοιπόν,
2: δικαίωση, Τσαμπαλιάρης. Ορίστε, Τσαμπαλιάρης δικαίωση. Είχε πει και σκόρερ.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς ποιο σύνθημα ακούγεται στην Τουμπά. Ή μάλλον το ακούς.
2: Ναι, τα ακούω. Ιωαννίδης, Γιώργο, να σου πω ότι δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ. Όταν βγήκε εντεκάδα και μπήκε ο Ιωαννίδης στην εντεκάδα, στα social media έγινε ένα πανηγύρι με τον Γιωβάνοβιτς. Τι τον βάζει σε αυτόν, δεν βάζει τετέι και αυτά τα υπόλοιπα. Και ο Ιωαννίδης σήμερα έχει βάλει γκολ και μία assist.
1: Να σου πω ότι ο Μασούρας μπήκε στη θέση του Τζόλι.
2: Ναι.
1: Έχει σκοράρει ήδη.
2: Και να πούμε, Γιώργο, Μασούρας κεφαλιά στον Ιωαννίδη τον γκολ. Ιωαννίδης assist στο Μασούρα γκολ.
1: Λοιπόν, το μάτς δεν έχει τελειώσει.
2: Τελείωσε το μάτς, Γιώργο.
1: Πήρε την κεφαλιά. Βαμπόμελ έκανε λάθος, Μασούρας έκοψε. Εδώ τώρα θέλει να φύγει ο Σάμερβιλ κοντά στον Ανδρούτσο. Σάμερβιλ είναι ξεφύγει από τον Ανδρούτσο, δεν τον αφήνει ο παίκτης του Όφη. Γκάμφρις, στον Κραθαγίδη, έγινε. Ρέτσος έκοψε, σφύρα το άνθρωπέ μου, σφύρα το ατελειώνουμε. Πάτε. Λοιπόν, Ελλάδα, Ολλανδία, 2-0 ημίχρονο κύριοι.
2: Έχουμε
1: και δεύτερη παράσταση. Σε λίγο,
2: δίνω μικρόφωνο. Over εθνική μόνη της, Γιώργο.
1: Ναι, δίνω για μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Εγώ σας χαιρετώ, θα τα πούμε.
2: Σε 15 λεπτά, χρόνο. Ναι.
1: Σχόλιο από το Στέλιο για να κλείσουμε.
2: Βεβαίως, έλα Στέλιο.
1: Είναι πρώτο ημίχρονο το οποίο η εθνική πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Μια εθνική ομάδα η οποία κοιτάζει στα ίσια την Ολλανδία. Μια ομάδα η οποία, η εθνική μας ομάδα η οποία αμήνθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βρήκε τις ευκαιρίες να δημιουργήσει βία όποτε αυτό της παρουσιάστηκε στο αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να προηγείται με 2-0 μια ομάδα η οποία πλέον παίζει το κατάλληλο ποδόσφαιρο και να παίρνει τα
0: αποτελέσματα μια ομάδα η οποία πιστεύει στον εαυτό της, έχει την αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι πλέον το παιχνίδι πηγαίνει έτσι ακριβώς όπως ήθελε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έχουμε αυτό το 2-0 και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση οι Ολλανδοί θα ανεβούν ακόμα περισσότερο, θα ανοιχτούν ακόμα περισσότερο, η εθνική ομάδα θα βρει και άλλους σκόρους και πολύ πιθανό θα δούμε και άλλα γκολ.
2: Ωραία, Στέλιο Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο ημίχρονο, μεγάλη εμφάνιση για την εθνική. Πολύ μεγάλη εμφάνιση, τώρα με την Ολλανδία παίζουμε. Ακούστηκαν πολλά με το Μασούρα όταν μπήκε αλλαγή στα social media, αλλά έχουμε γίνει προπονητές όλοι στο πληκτρολόγιο. Άρα, παιδιά, κάτι ξέρουν οι προπονητές. Έβαλε το Μασούρα. Ο Μασούρας έκανε κεφαλιά ασίστ στον Ιωαννίδη στο 1-0. Ο Ιωαννίδης έκανε ασίστ στον Μασούρα το 2-0. Να τα βλέπουμε όλα, να τα λέμε όλα. Ένα μπράβο και στο Γιοβάνοβιτς με τις επιλογές που έχει κάνει. Μια εθνική η οποία παίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει Ολλανδία στο γήπεδο. 2-0. Πάμε για δεύτερο ημίχρονο. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και θα πάμε σε λίγο στο Γιώργο Ιωάννου για το παιχνίδι Virtus Bologna Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δυσκολεύεται παρεπιπτόντως από τη Virtus Bologna, αλλά ακόμα έχει πολύ δρόμο το μάτς. Πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια με Γιώργο Ιωάννου. Πάμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 20 λεπτά πριν τις 11. Μεγάλη εμφάνιση για την Εθνική. 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Να πούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα πριν πάμε στον Γιώργο Ιωάννου. Λοιπόν, έχουμε Γερμανία-Σερβία 1-0. Είπαμε τον γκολ ο Μπίσκοφ στο 40. Το Δανία-Πορτογαλία 1-2. Προηγήθηκαν με τον Ζωάο Κανσέλο οι Πορτογάλοι στο 13. Σοφάρισαν με τον Μικέλ στο 23 οι Δανείοι. Και ο Ράμος, Κονσάλο Ράμος, έκανε το 1-2 ημίχρονο. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Είπαμε ο Ιωαννίδης Μασούρας στα 2 γκολ. Ιρλανδία-Αυστρία 2-0. Ιρλανδοί με τον Τρόι Πάροτ στο 12 και τον ίδιο παίχτη με πέναλτι στο 45. Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Μάλτα-Γιβραλτάρ κρατάει το Γιβραλτάρ 0-0 στο ημίχρονο. Ουαλία-Νορβηγία 1-1. Προηγήθηκαν με τον Όσκαρ Μπομπόσκαρ η Νορβηγία στο 11. Ισοφάρισαν με τον Τζέιμς Ντάνιελ στο 38 η Ουαλή. Αυτά. Και Βόρεια-Ολλανδία, Γεωργία για Άντερ 21 είναι στο 0-0. Τέλος πρώτου μηχρόνου. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, Ολυμπιακός δυσκολεύεται. Δεν το περίμενα, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Βασίλη, έχουμε time out εδώ στην Παλαντόζα. Πρέπει να σου πω ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται. Έχει σε πολύ καλό βράδυ Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ. Ειδικά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει 6-7 τρίποντα.
0: 6-7 τρίποντα.
1: Ζορίζεται. Ακριβώς. Είναι σε τρομερό βράδυ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ωστόσο, αμυντικά.
0: Έχει θέμα στην άμυνα, ναι.
1: Η Μπολόνια έχει κάνει απίστευτη ζημιά. 64-59 κερδίζει η Βίρτους Μπολόνια τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι τώρα θα επιστρέψουν σιγά-σιγά.
0: Να σου πω, Γιώργο, τα υπόλοιπα μας και πάμε μετά κατευθείαν να κάνεις περιγραφή μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο μήχο στην Τούμπα. Αστέρας Ανατολού, έχουμε τελευταία περίοδο 63-61. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός, πάμε 64-59. Παρίζι Αλγκύρης 39-38. Είναι στη δεύτερη περίοδο αυτό. Πάμε τώρα για περιγραφή. Γιώργο Ιωάννου, συνεχίζει μέχρι τον αγώνα που θα ξεκινήσει στην Τούμπα και πάλι σε περίπου 7-8 λεπτάκια. Πάμε.
1: Σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν στο παιχνίδι, στο παρκέ για την ακρίβεια τη Παλαντόζα. Το ίδιο και για τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια. Μια αναμέτρηση που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να δυσκολεύσει τον Ολυμπιακό, που όμως σήμερα αμυντικά εμφανίζεται απλώς απόν. Ο Φρέιζερ εκτελεί βολές. Φρέιζερ τώρα θα εκτελέσει και εύστοχος σε βολή τεχνική ποινή στον Ταϊρικ Τζον. Συγκεκριμένα 65-59. Έχει φτάσει στα 4 φάουλ ο Ταϊρικ Τζόνς. Και τώρα βολές για την Βίρτους Μπολόνια. Άλλη μία για την ακρίβεια. Έξω η βολή αυτή. Μάλιστα. Από τον Διού. Και πάμε σε ρίδες του Ολυμπιακού. 65-59 στα 4-49. Τζόσεφ. Βγαίνει ο Ντόρσεϊ. Πήρε την μπάλα. Ντόρσεϊ. Φάουλ κερδίζει. Το δεύτερο ομαδικό της Βίρτους από τον Φρέιζερ. Η Βίρτους είναι στο σύν 6, ο Ντόρσεϊ που είναι σε καλό βράδυ ξαναπήρε την μπάλα τώρα στην επαναφορά. Πήρε σκρίνη δεξιά από τον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ στο ρυθμίσιο και θα σπάει προς τα μέσα. Βεζένκοφ εκτελεί και ο Ντόρσεϊ, συγγνώμη, με follow. Ο Σάσα Βεζένκοφ μειώνει στους 4 για τον Ολυμπιακό, στα 4,5 για την τρίτη περίοδο. Καρ έχει την μπάλα, άλλαξε για λίγο με τον Έντουαρντ. Καρ έχει μπροστά του τον Ντόρσεϊ. Καρ, ο Ντόρσεϊ παραμένει πάνω του. Εκτελεί για τρεις ο Καρ, το βάζει στο πρόσωπο του Ντόρσεϊ. Το απλωμένο χέρι του Τάιλερ Ντόρσεϊ, 68-61. Ο Μακιντάιρ θέλει να απαντήσει όχι, εδώ σε μια πάσα κάρφωμα από τον Μπράιαν Ντάνσον. Ο οποίος σήμερα πραγματοποιεί το τεμπούτο του, έπαιξε για λίγο σε δεύτερη περίοδο. Πραγματοποιεί τον τεμπούτο του στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό και τώρα καρφώνει για να μειώσει τους 5 για τους ερυθρόλεπτους. Μεγάλη φάση και αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, έχουμε όχι, δεν έχουμε time out. Πάμε τώρα στην επίθεση με τον Κάρε εδώ μια πάσα, όχι, πρέπει να πάει προς τα μέσα, πάει προς τα μέσα τώρα. Η ομάδα της Βίρτους, ο Μπέλο. Μπέλο έχει μπροστά από τον Ντόρσεϊ, πήγε και ο Ντάνσον. Μπέλο έμεινε με τον Ντάνσον. Θα εκτελέσει για τρεις. Έρμπολ. Καμία τυχή. Έληξε και ο χρόνος. Δεν, ακόμα και να υπήρχε παίκτης Μύρτου σε κάτω το γαλάζι και να έπαιρνε την μπάλα, δεν προλάβαινε να δώσει την κατάσταση. 68-63 στα 3,5 για το τέλος της τρίτης περίοδου και ο Ολυμπιακός είναι πίσω με 5, 68-63. Ντόρσεϊ θέλει να πάει προς τα μέσα, σηκώνεται, είναι άσφαλος αλλά υπάρχει φάουλ χαμηλά, είναι το φάουλ το κάνει ο Μπέλο, είναι το τρίτο ομαδικό, πάει έξω ο Μπέλο, αμέσως. Αμέσως έξω ο Μπέλο, 68-63, όχι, μπαίνει μέσα πάλι, τον σπρώχνουνε. Τον σπρώχνουνε, μπήκε ο Χάκετ. Γνώριμος στα λιμέρια του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Χάκετ. Και τώρα ο Ντόρσεϊ για τον Μπεζέγκο. Ο Μακιντάιρ έδωσε τον Ντάντον, ο Μπεζέγκο κράτησε την μπάλα, σηκώθηκε άστοχος. Πρέπει να βγάλει άμυνα ο Ολυμπιακός τώρα, Τζόσεφ είναι πάνω τον Φρέιζερ. Παραλίγο να τη χάσει ο Φρέιζερ την μπάλα, κράτησε. Φρέιζερ κοντά στο λόγκο. Ο Μπέλο για τον Φρέιζερ και πάλι. Φρέιζερ μπροστά του, ο Τζόσεφ πήγε τώρα στην αλλαγή ο Ντάντον. Η πάσα εδώ και το καλάθι από τον Κλίντμαν. Το λέει από τον Κλίντμαν εδώ ασίστ από τον Μπέλο για το 70-63. Τα πράγματα ζορίζουν για τον Ολυμπιακό που θα πρέπει να αλλάξει επιγόντως την κατάσταση. Πάμε, η διακοπή. Φάουλ μακριά από την μπάλα από ό,τι κατάλαβα. Αρχίζει η κόμωση και δείχνει ίσως τα πρώτα της σημάδιας του Ολυμπιακού ίσως. Ντόρσεϊ πήρε ένα σκριν. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Ντόρσεϊ κράτησε. Ντόρσεϊ πήγε από ίδια από εσένα. Φάουλ από τον Φρέιζερ που διαμαρτύρεται για κάποιο λόγο. Ενώ τα χέρια του ήταν απλωμένα πάνω στον Ντόρσεϊ. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί διαμαρτύρεται. Έχει κάνει φάουλ, έχει χτυπήσει το Ντόρσεϊ με το σώμα του. Είναι το πέμπτο ομαδικό, ο Ντόρσεϊ πάει στη γραμμή για βολές. Ο Φρέιζερ γκρινιάζει και κανείς δεν έχει καταλάβει τον λόγο, πραγματικά. Ντόρσεϊ λοιπόν στη γραμμή, ευστοχή στην πρώτη βολή, ο Ντόρσεϊ είπαμε είναι σε απίστευτο βράδυ. 70-64. Ντόρσεϊ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει και την δεύτερη του βολή. Έξω η δεύτερη, μάλιστα. Και ο Χάκετ οργανώνει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει το τροφάρι άμεσα. Ο Μακιντάιρ ήταν για λίγο πάνω στον Φρέιζερ, πήγε ο Ντάνσον τώρα πάνω του. Υπάρχει μισμάτ του Ντιού. Με το Μακιντάιρ και αυτό δεν το βλέπει. Την Πολώνια επιθετικό ριμπάντα τον Χάκετ μετά το άστοχο σουτ του Φρέιζερ. Η πάσα που πήγε να δώσει ο Διούφ έκανε λάθος κατοχή για την Βίρτους όμως. Έβαλε το χέρι το Μπεζέγκοφ στο 1.54. 1.54 για το φινάλε, 70-64. Η Βίρτους είναι μπροστά με 6 και πρέπει ο Λιβέρος να βγάλει άμυνα. Φρέιζερ δεν το πήρε. Φλότερ από τον Φρέιζερ. Πολύ κακό η μπάλα είναι εκτός για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα εκτός 1.47, στα οποία πρέπει ο Ολυμπιακός άμεσα να μειώσει τη διαφορά όσο το δυνατόν περισσότερο. Τζόσεφ. Βεζένκο για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ. Πήρε την μπάλα ο Τζόσεφ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα ο Τζόσεφ. Απ' την εμπειρία του θα νικήσει κατά κράτος τον Διού. Και σκοράρει για το 70-66. Τον κατά πολύ ψηλότερο Διού. Μπέλο, μπροστά του ο Μπράιαν. Ο Μπράιαν Τάνσον. Λάθος από την Βίρτους. Έβαλε λάθος το χέρι του Διού. Βρήκε την μπάλα και την έστειλε εκτός τελικής γραμμής. 70-66. Το 1.13 για το 3ο δεκάλεπτο Ολυμπιακός. Έχει ξανά την κατοχή ο Ντόρσεϊ. Άφησε την μπάλα να βγει εκτός. Ντόρσεϊ παίρνει σκηνή από τον Ντάντον. Του δίνει την μπάλα ο Ντάντον. Βλέπει Τζόσεφ που θέλει να πάει προς τα μέσα. Θέλει να τελειώσει η φάση ο Τζόσεφ. Και το κάνει φυσικά ο κόρη Τζόσεφ. Διούμ στον ενθουσιασμό. Καλάθι από τον Διούμ. Άμεση απάτη 72-8. Βρήκαν ευκαιρία οι Ιταλοί να τρέξουνε. Φάουλ που κάνει ο Κλίντμαν. Στα 39,1 στον Σάσα Βεζέγκο. Βολές λοιπόν για τον Ολυμπιακό και πάλι Ρουγκαλίτσο, αυτό είπαμε, ο Τζόζεφ και αυτός με την εμπειρία του μπορεί και σκοράρει. Το επίπεδο και η κλάση του είναι απίστευτα, πραγματικά. Βεζέγκο στη γραμμή βάζει την πρώτη βολή, 72-69 στα 39,1 δευτερόλεπτα. 72-69. Βεζέγκο μέσα και η δεύτερη, 72-70. Πρέπει να παίξει άμυνα ο Ολυμπιακός. Πρέπει να βγάλει την άμυνα. Στους τρία πόντων στην αλλού το βάζουν. Ο Φρέιζερ δίνει προβάδισμα 5 πόντων στους Βίλτους. Ντόρσεϊ για τον Βεζέγκο. Ντόρσεϊ κράτησε και εκτέλεσε για 3. Όχι. Ντάνσον παλέτ, ο Μακιντάιλ έδωσε το rebound. Τζόσεφ για 3, ούτε αυτό. 6 δευτερόλεπτα και τώρα η πίνη θα τρέξει. Ο Φρέιζερ εκτελεί για 3 η λήξη, άστοχος.
0: Λοιπόν, πάμε
1: στην τρίτη περίοδο
0: 75-70. Πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Λίκη. Γιώργο Λίκη, δεύτερο ημίχρονο, πάμε.
2: Έχουν γίνει 3 αλλαγές με τους Ολλανδούς που μας πιέζουν προηγουμένως ο Σάγια Καστρούλα με τελευταία στιγμή και έβγαλε την μπάλα πριν από τον Κράφενμπεργκ. Έχουν γίνει 3 αλλαγές. Ράιντερς, Λάγκ και Κράφενμπεργκ είναι αυτοί που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Θα σας δώσω συνέχεια για να κερδίσουμε το μάτσο το χρόνο, γιατί οι Ολλανδοί πιέζουν νέο πλάγιο out μέσα στην περιοχή. Μα προφανώς πήρε την κεφαλιά. Πρόλαβε για δεύτερη φορά τελευταία στιγμή που παραχώρησε πλάγιο out πριν από το κόρνερ ο Τσιμίκας. Οι Ολλανδοί. Εσάβη έχει κάνει 3 αλλαγές, το παραλαμβάνω. Λαντ, Ρέιντερ, τον Ρέιντερ και τον Κράφενμπεργκ. Λοιπόν, το πολύ ωραίο τάκλιν από τον Ανδρούτσο. Ο επόμενος γραμμών δίνει το φάουλ για τους Ολλανδούς που δεν έχουν φύγει εδώ και 2 λεπτά την περιοχή μας. Και έχουν τώρα ένα στημένο με ο Ανδρούτσος ακόμα απορεί και λογικό είναι, έχει πέσει την μπάλα. Το φάουλ αυτό είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Φέρμαν. 2, 3, 4, 5, 6 και ένα ακόμα, 7 παίκτες στον Ολλανδό στην περιοχή. Φέρμαν εκτέλεσε, η μπάλα πέρασε από πάρα πολλούς, κατέληξε όμως από την άλλη πλευρά, εκεί όπου κινείται ο Ρέιντερς, γύρισε την μπάλα πίσω. Φαντάκ έχει περάσει εκτός, έτσι. Ή ακόμα δεν έχει γυρίσει. Έχει μείνει ως σπορ. Δεν έχει γυρίσει πίσω. Ο Φαντάκ μένει ως σπορ στη φάση αυτή, γιατί τον έχει κρατήσει το στημένο. Οι Ολλανδοί πιέζουν. Τώρα ο Φαντάκ θα γυρίσει σιγά σιγά, μια πάνη θέση του. Και τώρα οι Ολλανδοί προσπαθούν να πάρουν μέτρα στο γήπεδο. Οπότε, αναπτύσσονται από τα δεξιά με τον Τίμπερ. Η μπάλα έφτασε εκεί που κινείται ο Κράφτεμπερκ με το νούμερο 8. Ο Κράφτεμπερκ θα παίξει δεξιά και θα έχει κοντά του τον Ντάμβρις. Τίμπερ και Φέρμαν αλλάζει την μπάλα. Φέρμαν τώρα. Φέρμαν κράτησε, πέρασε. Προσπαθεί να περάσει από 4 Έλληνες. Δίκιο ο Μαυροπάνος κράτησε. Ο Φαντάκης πήρε την κεφαλιά. Πέρασε την μπάλα για τον Ντάμβρις που κράτησε. Έχει κοντά του τον Τσιμίκα. Ντάμβρις δεν θα κάνει τη σέντρα. Τον έκοψε. Αλλά υπάρχει προηγουμένως out ή offside.
0: Offside πρέπει να έχει δώσει, Γιώργο.
2: Εντάξει, ό,τι έχει δώσει.
0: Καλό είναι. Ό,τι έχει δώσει, καλό είναι.
2: Μήπως έχει περάσει μπάλα out και εκτελέσει ηλεκτροβολέο το Λάκης, φοβάμαι. και δεν είναι, γιατί όταν η σημαία κατεβαίνει προς τα κάτω, δείχνει μύτη.
0: Offside, offside, Γιώργο, offside.
2: Ωραία, οκ. Είναι offside, το είδε ο Μπαγάσος, ο Ντάμφρυς είναι offside, το είδε. Οπότε ο Τσιμίκας θα βγει πολύ μακριά για να εκτελέσει το offside αυτό. Κεφαλιά του Μασούρα κράτησε μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, ο Ιωαννίδης δεν πρόλαβε να περάσει. Ο Ντάμφρυς τον εμπόδισε. Δεν έχει και μεγάλη διάθεση να τρέξει τον Ντάμφρυς. Έπαιξε το πλάγιο out στον Τίμπερ. Ο Τίμπερ στον Φερμπρούχεν. Και κοντά στον Φαντάι από την αριστερή της πλευρά αναπτύσσεται ο Φαντερσέν. Ο Φαντάι παίρνει όλα τα μέτρα. Τώρα βλέπουμε τον νούμερο 18 τον Φέρμα να έχει έρθει αριστερά. Αφήνει ξεκάθαρα τον χώρο στον Ρέιντερ από τα δεξιά. Τίμπερ. Έχει περάσει τον Σάμερβιλ εκτός αγωνιστικού χώρου και στη θέση του έχει περάσει τον Ρέιντερ ξεκάθαρα. Ο Φέρμαν παίζει επιτελικός, επιτελικά ήταν οκτάρι ας πούμε. Φαντάικ. Έπαιξε, όχι, ο Σάμερβιλ παίζει ξεκάθαρα, παίζει στον άξονα όμως, δεν παίζει δεξιά. Και τώρα πέρασε την μπάλα από τα αριστερά, προσπαθούν να μείνουν στην περιοχή μας οι Ολλανδοί, τόσο με τον Φαντερφέρ όσο και με τον Τίμπερ. Που έχει την μπάλα τώρα. Φαντάικ θα ξαναπάρει μπάλα. Ο Παυλίδης δεν πέφτει πάνω του, προτιμά να παίζει πιο πίσω. Αφήνει χώρο δηλαδή στο Φαντάικ. Φαντερφέν έπαιξε κάθετα. Πέρασε την μπάλα για τον Τίμπερ. Τίμπερ έχει κοντά του τον Ντάμφρυς. Έχει και τον Ρέιτερ. Φαντερφέν γέμισε. Ο Μαυροπάνος δεν χάνει μονομαχία. Ο Καρέτσας έδιωξε άσχημα την μπάλα. Τον άξονα αλλά τώρα ξανακέρδισε. Οι Ολλανδοί μένουν ψηλά, κερδίζουν μονομαχίες, φεύγει και ο Κουρμπέλης για λίγο. Αλλά τώρα αναγκάζεται να παίξει την άμυνά του κεφαλιά από τον Ρέτσο. Σταμάτησε την μπάλα πριν φτάσει στον Μέντικ, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου έτσι. Όσο ο Αλκμαρ είχε βάλει δύο γκολ στο Youth League όταν η Αλκμαρ κέρδισε την Χάιντουκ πριν πάρει το Youth League Ολυμπιακός στη χρονιά εκείνη. Παίζει την Αλκμαρ νεαρός, πολλά υποσχόμενος, την μπάλα δεν έχει αγγίξει ακόμα. Και είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Φαντάει και οι Ολλανδοί μένουν να κρατήσουν μπάλα. Δεν έχουμε αναφθάνει από την έναρξη δεύτερη ημιχρόνου. Πρέπει να πάρουμε μπάλα. Ντάμφρυς, κοντά το Τσιμίκας. Τίμπερ, ο Παυλίδης δεν βγαίνει. Ούτε ο Ιωαννίδης βγαίνει. Έχουν κατέβει και έχουν γίνει χαφ. Κάθετα η μπάλα στον άξονα. Θέλει να περάσει ο... δεν μπορείς. Ο Σάμερβιλ, η εθνική θέλει να κρατήσει μπάλα. Κράτησε ο Μαυροπάνος. Έπεσαν τρεις Ολλανδοί πάνω και την πήραν. Έχουμε καθαρά θέμα για να κρατήσουμε μπάλα. Εδώ υπάρχει φάουλ ξεκάθαρο από τον Παυλίδη. Τελειώνει με αυτόν τον τρόπο η πολιορκία της εθνικής μας. Το φάουλ είναι για την Ολλανδική ομάδα ξεκάθαρο. Φάουλ έτσι, Βασίλη, κάνω λάθος, το λέει, δεν το κέρδισε.
0: Ναι, ναι, είναι φάουλ. Ο Παυλίδης έπαιξε άσχημα, τον βρήκε. Ναι, είναι φάουλ, πεντακάθαρο φάουλ. Και σε καλό σημείο για τους Ολλανδούς. Θέλει προσοχή
2: αυτή. Πολύ καλό από αριστερά. Να δούμε τι θα πάνε να το εκτελέσουν τώρα αυτό. Βλέπω τρεις, θα πάει και τέταρτος ο τείχος, να δω πως και ο Τσολάκης. Σίγουρα βλέπω Μαθούρα Ιωαννίδη εκεί. Τρεις Ολλανδοί πάνω από την μπάλα. Ο ένας σίγουρα θα είναι ο Γκράφενμπεργκ. Ο άλλος είναι ο Σάμερβιλ. Γκράφενμπεργκ ή Σάμερβιλ. Εκτελέσει μπάλα κοντράρε, πω. Out έφυγε προς την δεξιά μεριά. Θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί ένα τουπον τώρα. Η μπάλα κόντραρε στο τείχος, εξεγέλασε ο Τζελάκη. Ιδανικά για μας. Πέρασε corner. Το foul που έκανε ο Φέρμαν. Η μπάλα βρήκε στο Μασούρα και κατέληξε corner. Το corner ο Φέρμαν και πάλι. Ο Τζελάκης δεν μπλόκαρε, με δεύτερη του φάση μπλόκαρε. Και τώρα θέλει να παίξει για Καρέσκα και για Μασούρα. Μασούρα τρέχει, θα κρατήσει μπάλα, όχι. Θα κάνει φάουλ. Το δέχει τα διαμαρτύρητα ο Μασούρας στο φάουλ. Είχε πολύ καλή επιστροφή ο Τίμπερ, όχι ο Σάμερβιλ, γιατί ο Τίμπερ τόσο γρήγορος αποκλείεται να ήταν. Πρόλαβε το Μασούρα και η επιλογή του Τσολάκη να παίξει με Μασούρα και έχει με Καρέτσα που ήταν πιο ελεύθερος. Τέλος πάντων. Εδώ θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε αυτά, Βασίλη. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε ένα γκολ, να τους ισοπεδώσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άμα μπει ένα γκολ τώρα,
0: ναι, νομίζω ναι.
2: Θα αρχίσει τις αλλαγές του Τραδοστάνη. Θα βάλει και το όλο τον πάκο μέσα.
0: Να μπει και ο ίδιος.
2: Έτσι. Καλά, ο ίδιος είναι το πιο πιθανό. Εδώ ο Τάβρης διαμαρτύρεται για πέναλτι, το Τσιμίκα. Ωραία, τι θέλει δηλαδή ακριβώς ο Τάβρης. Δεν ξέρω, τι βλέπει Βασίλη.
0: Εδώ δεν το έχω το replay, νομίζω ότι δεν είναι, θα τα δούμε. Όχι, Τσιμίκα... μόνο, όχι, δεν είναι τίποτα, τώρα τι πέναλτι ζητάει τώρα, τέλος πάντων.
2: Δεν νομίζω. Έχει τίποτα, πες με.
0: Ναι, δεν έχει, δεν υπάρχει τίποτα, τι να
2: το. Ο Ιωαννίδης χάρησε μπάλα στο αγωνιστικό χώρο, ο Μασούρας προσπαθεί για την κατοχή, η μπάλα πέρασε στον Μέντικ, αφού γύρισε στον Φαντάικ και έχει κοντά του τον Φάντερ Φεν. Θα του δώσει μπάλα, Παυλίδης γίνει και ψηλά, ο Καρέτσο τον Φάντερ Φεν, η μπάλα όμως δεν θα περάσει, διότι γυρνάει πάλι στο στόπερ των Ολλανδών, με τον Φαντάικ να έχει την κατοχή, να παίζει με Φέρμαν, Φάντερ Φεν. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να αναπτυχθούν από μια πλευρά που δεν έχουν παίξει, δεν τους περιμένουν παίξει. Κερδίσαμε μπάλα, αλλά οι Ολλανδοί έκανε λάθος με τα βήματα. Κέρδισαν εύκολα με Φερντούχε, με τον Γκράμπερφιν οι Ολλανδοί και τώρα προσπαθούν με τον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις γυρνάει την μπάλα πίσω, εκεί που κινείται ο Φέρμαν, που είναι ο κινητήριος μοχλός πλέον, όλες οι μπάλες περνάνε από αυτόν. Τώρα προσπαθούν να παίξουν και από τον άξονα, επαναλαμβάνω έχουν μπει και ο Γκράφενμπερ και ο Λάντ και ο Ρέιντερς. Σαλιακάς πιέζει, το πλάγιο out είναι για την εθνική μας, όχι δεν δώσει κανένα πλάγιο out, κράτησαν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου οι Ολλανδοί και πιέζουν. Με Σάμερβιλ, άλλαξε πολύ ώρα την μπάλα με τον Φέρμαν, έδωσε από την άλλη πλευρά που είναι ο Λάντ, Σάμερβιλ στην περιοχή, γύρισε την μπάλα out. Corner, corner δόθηκε, μπορεί να βρει και στο μαύρο πάνω, δεν ξέρω. Ο Μαυροπάνος εκεί ήλεγε την μπάλα, ναι, ο Μαυροπάνος έχει κάνει την κόντρα του Σάμερβιλ και είναι κόρνερ όντως. Αδιαμαρτύρητο κόρνερ, οι Ολλανδοί έχουν μπει, χάνουν 2-0, λογικό είναι, παραλαμβάνω Ελλάδα, Ολλανδία, 58 λεπτό, 2-0 με τα κόρτου του Ιωαννίδη και τη Μασούρα. Αν σου έλεγα στην έναρξη του μάτς, μπορείς να ξέρεις τη σύνδεση ότι Ιωαννίδη και Μασούρα θα πάρουν τα κόλ, θα με έλεγες τρελό. Εκτελέσει και το corner, δεύτερο δοκάρι ο Τσολάκης, δεν έχει πρόβλημα. Πάω την μπάλα, πεσμένει δύο στο έδαφος. Τώρα δεν θέλω τραυματισμούς. Και κανένα τραυματισμό δεν θέλω. Αλλά ο Τσιμίκας είναι ο ένας. Σκόθηκε.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα. Okay. Ναι, δεν είναι τίποτα.
2: Ο Τσιμίκας.
0: Εκεί χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι και όπως έτσι.
2: Ναι, έφαγε μια γωνιά από το Φαντάι. Τον κόλλησε το κεφάλι του που λένε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης έχει βγει πολύ μπροστά εκεί που είναι ο Τίμπερ για να πάρει μπάλα. Η παλιά θα γίνει με Τσιμίκα για τον Μασούρα. Ο Μασούρας όχι είναι δυνατή. Καλή μπάλα. Καλή μπάλα την ήθελε πιο πλάι ο Μασούρας. Έτσι με τον Τσιμίκα. Πάντως δυνατά τα σπίτι του Μασούρα βλέπω. Δηλαδή αναπτύσσεται γοργά, δηλαδή έχει την ταχύτητα. Παρότι
0: Να ενημερώσω για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα έχουμε σε λίγο και εγώ Ιωάννου. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 78-80. Είμαστε στην 78-82. Είμαστε στην τελευταία περίοδο. Γιώργο, συνεχίζεις.
2: Ο Παυλίνης κέρδισε πολύ έξυπνα ένα πλάγια ότι η εθνική θα πρέπει να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Δεν θέλουμε. Εντάξει, δώσαμε μπάλα στους Ολλανδούς. Είδαμε την παιχνίδι μπορεί να κάνουμε. Αμυντικά ανταπεξήλθαμε στο μέγιστο. Πάμε να κρατήσουμε και εμείς λίγο μπάλα. Θέλω και την ελληνική ομάδα να αναπτυχθεί. Να μείνουμε λίγο ψηλά να παίξουμε τους Ολλανδούς. Δεν θέλω να μπαίνουν στην περιοχή μας γιατί τρέμει και η καρδούλα μου. Για να δούμε τον Ντάμφρις τώρα. Τρέχει μας σήμερα στον καλύψη. Ντάμφρις θα κάνει σύγκριση στην περιοχή. Ρέτσο σταμάτησε. Ο Σάμερβιλ μέσα στην περιοχή. Σάμερβιλ θέλει να περάσει. Έκοψαν οι Έλληνες. Σουτ, κόρνερ, ηρωικός Ανδρούτσος ή όχι. Με το νούμερο 15 έπεσε στην τροχιά της μπάλας, παραχώρησε κόρνερ νέο στημένο για τους Ολλανδούς. Εκεί που κερδίζανε στημένα γιατί παλί μας όλη την προηγούμενη χρονιά και έκραμε η καρδούλα μας, η Εθνική έχει κρατήσει τα δύο τελευταία παιχνίδια με πάρα πολλά στημένα και από Ολλανδούς και Γερμανούς το 0 στην εστία της. Ευχόμαστε να το διατηρήσει. Πάμε για το 60. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά, γκολ από τον Φαντάι. Ο Φαντάικ πήρε την μπάλα στις μάτια ξα. Και παλιά τον Φαντάικ δεν μπορούν επιθετικά, μπορούν όμως με το καλύτερο τους παίχτη, το στόπερ τους, να σκοράρουν οι Ολλανδοί. Μειώνουν το σκορ σε 2-1 με κεφαλιά του Φαντάικ. Από κόρερ που εκτέλεσε ο Φέρμαν, ο Φαντάικ έστειλε την μπάλα με κεφαλιά, τα δίχτυα του Τσολάκη. Ελλάδα, Ολλανδία 2-1. Αμαρκάριστο. Δεν μπόρεσε ο Ρέτσος την κεφαλιά. Παλιά του Ρέτσου και του Μασούρα. Ο Ντάμφρις βγαίνει στην παρερία της μπάλας. Ο Μασούρας θα κλέψει. Ο Μασούρας κρατάει μπάλα. Ο Μασούρας έχει μπάλα και παρα... Όχι, έδωσε στον Ιαννίδη. Αυτός και πίσω στον Τσιμίκα. Τσιμίκας στον Ανδρούτσο. Τσιμίκας. Κάνει προσποίηση ο Ιαννίδης που θα φύγει και γύρισε την μπάλα στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος. Σαν να περιμέναμε ένα τέταρτο στους Ολλανδούς να μας βάλουν γκολ. Δώσαμε γήπεδο για ένα τέταρτο. Για να δούμε πώς αμυνόμαστε. Καρέκας. Καρέκας πάντα με την μπάλα. Καρέκας πέρασε για τον Ιαννίδη. Ιαννίδης κράτησε για τον Καρέκα. Δεν μπόρεσε ο Καρέκας. Φάουλ κάνει. Διαμαρτύρεται. Καθίζεται. Δίνει το χέρι στο διαιτητή όμως. Μπήκε πολύ πιο γρήγορα με μεγαλύτερο διασχολισμό ο Φαντερφέν και πήρε την μπάλα. Να πάμε σε ένα σχόλιο από τον Στέλιο.
3: Η εθνική ομάδα σε αυτό το πρώτο τέταρτο του αγώνα μπήκε πολύ υποτιμικά. Μπήκε, μπορώ να πω, φοβισμένη. Κάτι το οποίο περιμένουμε ίσως να γίνει στο πρώτο ημίχρονο, έγινε στο δεύτερο. Μια ομάδα εθνική η οποία δεν κατάφερε να δημιουργήσει τίποτα. Περίμενε τους Ολλανδούς και δυστυχώς δέχτηκε ένα γκολ από μια στημένη φάση από τον Van Dijk. Για να μειώσει το σκορ. Από τη στιγμή που δέχτηκε το γκολ, η εθνική ομάδα προσπάθησε να κρατήσει κατοχή της μπάλας και ουσιαστικά να προσπαθήσει να ισορροπήσει το παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν γινόταν στο πρώτο τέταρτο.
2: Η εθνική μας ομάδα βρίσκεται και πάλι αμυνόμενη. Πάλι νέα σέντα στην περιοχή που Κουρμπέλης έκοψε το σωρέα για τον Παυλίδη. Παυλίδης, αλλά πίσω το Μασούρας, δεν του δώσει μπάλα, θα του δώσει. Όχι, δεν πέρασε ο Παυλίδης εκεί. Παρόλα αυτά κατάφερε, πήρε μπάλα, Μασούρας ανέβηξε μπάλα τα δεξιά. Πάει ο Καρέκος τώρα με τον Φαντερφέν. Πάει και δεύτερος όμως, πάει και ο Ρέιντερς. Ο Φαντερφέν παραχώρησε το πλάγιο out. Ο Καρέκος πήρε το πλάγιο out, με δύο αντιπάλους Ολλανδούς. Πήρε ένα πλάγιο out και αφήνει τον Σάλιακα να το εκτελέσει. Η εθνική πρέπει να πάρει μέτρα στο γήπεδο, επειγόντως. Έχουμε 60 λεπτά αγώνα ακόμα. Τι θα κάνουμε, θα μηνόμαστε συνέχεια Καρέκας. Καρέτσας έκανε το γέμισμα κεφαλιά από τον Φέρμαν Κόρνερ. Ένα σημείο για την εθνική μας, ανεβάζει και το Ρέτσο και το Μαυροπάνο, να μπει μέσα και ο Μασούρας και ο Ιωαννίδης, είναι και ο Παυλίδης, να βάλουμε 5 ανθρώπους μέσα στην περιοχή, τριαδελφέ, να δούμε και οι Ολλανδοί μπορούν να παίξουν άμυνα. Δεχτήκαμε από ένα στημένο. Εμείς μπορούμε να βάλουμε από στημένο. Η εθνική ομάδα έχει κόρνερ. Για να δούμε. Μπορούμε. Μπάλα πέρασε η κεφαλιά. Θα καταλήξει στα χέρια. Out, δηλαδή στα χέρια του Φερμπρούχεν. Δεν απειλήσαμε δυστυχώς. Και οι Ολλανδοί θέλουν να πάρουν μέτρα. Εξαρτάται από τώρα πώς θα στηθεί η ομάδα. Θα μείνει ο Παυλίδης ψηλά με τον Ιαννίδη και τον Καρέτσα. Δεν βγήκε μαρκάρισμα από τα δεξιά, εκεί που κινούνται οι Ολλανδοί με τον Κράβενμπεργκ. Προσπάθησε να περάσει, αλλά δεν τα κατάφερε ο Μέλβικ. Έκοψαν οι Έλληνες. Καρέτας πέρασε. Έλα. Μπορείς να τον περάσεις ξανά. Πέρασε μία φορά τον Φαντερφέρ, γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Σάλιακα και αυτός στο Μαυροπάνο. Μαυροπάνος στο Τσολάκη. Ο Τσολάκης θα απομακρύνει με το αριστερό εκεί που κινείται ο Ιωαννίδης. Ο Τίμπερ έχει κάνει και τρία φάουλ. Πάλι κρατάει φανέλα. Ο Ιαννίδης πήρε μπάλα, κρατά μπάλα, γύρισε στο Μασούρα. Μασούρα για τον Κουρμπέλι, όχι, έδωσε στην Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα, την πήρε ο Τίμπερ και τώρα ο Ντάμφρις γύρισε πίσω, έδωσε στο Van Dijk. Μας παίρνουν εύκολα την μπάλα οι Ολλανδοί και αυτό είναι ένα ζητούμενο στον αγώνα, γιατί το μάτι είναι στο 64ο λεπτό και έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Εμείς πρέπει να πάρουμε μέτρα στο γήπεδο, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, για να δούμε όμως τώρα πριν απελπιστικά με τον Λάνι μέσα στην περιοχή. Είναι το σουτ που μπλοκάρεται από το Σάλιακα. Μπράβο στο Σάλιακα για αυτή την προσπάθεια, παραχώρησε ούτε καν corner. Πλάγιο out, ο Σάλιακας λοιπόν σταμάτησε αυτό το σουτ που αρχίζουν και γίνονται αρκετά τα σουτ προς την αιστεία, άσχετα αν τα περισσότερα έχουν από...
0: Γιώργο, δεύτερο γκολ για τους Γερμανούς με τον 2-0 στο 66, με τον Βίρτς στο 61 τον γκολ.
2: Μπαλιά είναι καλή, κεφαλιά πρώτη,
3: Δεύτερη, ο Ρέτσος έκοψε, έκανε λάθος ο Ρέτσος και 2-2. Τάμπλ. Ο Ρέτσος κάνει πολύ κακό κοντρόλ, πιάνει το πρόσωπό του, τρέχει πάνω του ο Μασούρας Γιωσάλιακας να τον παρηγορήσει. Ήθελε να τριπλάρει τον Τάμπλ μέσα στην περιοχή, ο Τάμπλ του πήρε την μπάλα, πλάσαρε όρθιο τον Τσολάκη και κάνει το 2-2. Η εθνική ομάδα δέχεται 2 γκολ μέσα σε ένα διάστημα 5 λεπτών. Και το παιχνίδι γυρνάει, κύριοι. Είμαστε στην ισοπαλία. Δυστυχώς η εθνική ομάδα είναι το 2-2. Μια εθνική ομάδα η οποία θα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό της. Δεν θα πρέπει να αγχωθεί. Θα πρέπει να κρατήσει την μπάλα. Θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην Ολλανδία. Γενικότερα στο δεύτερο ημίχρονο δείχνουμε να μην έχουμε καθαρό μυαλό, κάτι το οποίο θα είναι και από τις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Ένα τράτοχο παράδειγμα είναι το λάθος το οποίο έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή όπου ήρθε αυτό το 2-2. Είναι στο VAR το γκολ της Ολλανδίας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, για να δούμε, γιατί, να δούμε γιατί δεν έχει ακόμα...
3: Ναι, δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα. Γίνεται έλεγχο στο VAR, αλλά όπως και να έχει... Πάει να το δει.
0: Εντάξει, μάλλον ακουμπάει την μπάλα με το χέρι ο παίχτης και τη βγαίνει μπροστά του. Μάλλον.
3: Σκελετάτε, μήπως έχει πάρει την μπάλα με το χέρι.
0: Ναι, αυτό Γιώργο, μάλλον αυτό νομίζω κοιτάει. Για να πηγαίνει πάνω. Και εγώ αυτό είδα στην αρχή, αλλά για να το πάει στο VAR, πάνω να πει ότι το φώναξαν του πάνω ότι μήπως έχει πάρει την μπάλα με το χέρι. Μακάρι.
3: Για να τον έχει φωνάξει πάνω να πει.
0: Α, ή offside.
3: Το VAR διαφωνεί.
0: Ή offside.
3: Α, offside.
0: Βεβαίως.
3: Είναι offside.
0: Είναι. Έχετε από... Ναι. Τα κυρώνει. Πεντακάθαρο. Μπράβο.
3: Τι διαμαρτύρονται. Να υπενθυμίσουμε ότι ο offside πόλε κακυρωθεί για την εθνική μας.
0: Είναι πεντακάθαρο για το offside. Έχετε από πίσω. Από καθαρή θέση offside έχετε. Να φάνηκε στο replay καθαρά, Γιώργο, ότι έχετε από πίσω. Από θέση offside και παίρνει την μπάλα. Τέλος καλό, όλα καλά. Συνεχίζουμε.
3: Όχι, δεν συνεχίζουμε έτσι, Βασίλη.
0: Όχι, συνεχίζουμε με 2-1, λέω μπροστά. Έχει, να αλλάξουμε. Αυτό λέω. Ναι, δεν είναι καλή.
3: Δηλαδή, είναι για 2 γκολ. Τώρα τέταρτο. Άσχετα, Δημήτρη.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Δημήτρη, είσαι Τσολάκη, γιατί πέταξε την μπάλα σε άλλο σημείο. Και λογική κίτρινη κάρτα είναι. Το offside που έχει δώσει είναι... μέσα στην περιοχή και σε ύψος μικρής και
0: Τσολάκης
3: προς την μπάλα έξω στην περιοχή. Τέλος πάντων.
0: Βίτης Μπολόνια Ολυμπιακός, 2 λεπτά ακόμα να τελειώσει, 86-89 μπροστά Ολυμπιακός.
3: Λοιπόν, ο Ανδρούτσος πήρε την μπάλα, έκοψε Μασούρας. Μασούρας καλές οι προϋποθέσεις. Μασούρας θέλει να περάσει, πέρασε. Μασούρας θα κάνει σέντρα στην περιοχή. Την έκανε. Η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Έκοψαν οι Ολλανδοί, αλλά η κατοχή περνάει στον Καρέτσα. Καρέτσας έχει κοντά του κουρμπέλι, Καρέτσας περιμένει. Άλλαξε με τον Ανδρούτσο. Έπαιξε τώρα είναι ο Καρετσάς μαζί με τον Παυλίδη. Προηγουμένως ήταν ο Τουρμπέλης. Ιωαννίδης πέρασε. Προσπαθεί να κάνει... Δεν έκανε την μπάλα στον Τσιμίκα που τη ζήτησε ο Ιωαννίδης. Τουρμπέλης. Ξαλιακάς. Πέρασε ο Καρετσάς. Πέρασε. Και υπάρχει φάου. Δεν έδωσε τίποτα. Γιατί. Δεν διαμαρτύρεται πάνω ο Καρετσάς.
0: Μήπως στραβοπάτησε ο Καρέτσας. Μάλλον γι' αυτό, γιατί δεν το δέχτηκε χωρίς διαμαρτυρία καθόλου, λέει τη φάση.
3: Καρέτσας δεν πιστεύω να μην έπαθε τίποτα, γιατί το στραβοπάτημα ξέρεις είναι στραμπούλιγμα. Εκτελέστηκε το πράγμα του πολύ ωραία για τον Παυλίδη, μέσα στην περιοχή Παυλίδης. Θα κάνει τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, είναι και ο Μασούρας. Ο Μασούρας έχει τον έλεγχο της μπάλας. Έχει τον τάτο Τσιμίκα, να του δώσει την μπάλα. Τσιμίκας έχει δύο Ολλανδούς, τρεις Ολλανδούς και τον Μασούρα. Για να πίσω στον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος αλλάζει το παιχνίδι, αλλάζει προς τον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος αλλάζει στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος έχει μέτρα μπροστά του και ο Ανδρούτσος πάλι στον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος δεξιά του. Όχι, κάθετα παίζει στον Παυλίδη. Παυλίδης προσπίτε, χάνει την μπάλα πολύ εύκολα από τον Φαντάι. Διώχνει ο Τίπερο πως όπως μας δίνει πάλι μπάλα οι Ολλανδοί. Του βρίσκονται αμυνόμενοι. Να κρατήσουμε αυτόν τον ρυθμό θέλω. Αυτόν τον ρυθμό θέλω. Δεν θέλω τον ρυθμό, δώσε την μπάλα στον Φαντάι και έλα ξαναπάρτινα. Θέλω την κατοχή της μπάλας για να παίξουμε κι εμείς λίγο μπάλα. Μπορούμε. Τώρα το Τσολάκης δίνει την μπάλα στον Τάμπρις. Προσπάθησε ο Τσιμίκας, το πλάκι είναι για την εθνική μας. Το πλάκι είναι για την εθνική μας, κύριε Παυτά. Όχι, ρε. δίνει την μπάλα στους Ολλανδούς. Δεν έχει δείξει ο Πόπτης τίποτα. Περιμένει τον διαιτητή. Έχουμε αλλαγή. Έδωσε την μπάλα στους Ολλανδούς.
0: Δύο αλλαγές από ό,τι βλέπω.
3: Ναι.
0: Τετέι και ο Ζαφίρης.
3: Έχει και η Ολλανδία αλλαγές.
0: Α.
3: Η Ολλανδία έχει με το νούμερο 9 τον Ζίρτζε. Και βγαίνει ο μπροστά, ο Μέντι.
0: Πριν δούμε τις αλλαγές, Γιώργο, να σου πω: Γερμανία-Σερβία 2-0, Δανία-Πορτογαλία 2-3, Ελλάδα-Ολλανδία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-0, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1, Ουαλία-Νορβηγία 2-1.
3: Λοιπόν, το παιχνίδι προχωρά στο 20 και το 20 λεπτό. Ο Ιωαννίδης βγαίνει. Και περνάει και ο Ζαφίρης. Βγαίνει και ο Παυλίδης, αλλάζει με τακτική. Βγάζει δύο φορ, βάζει ένα. Ο Ζαφίρης τον περνά στη θεσία του να μην κοιμάσαι και παίρνουμε τρεκτήματα. Οπότε η εθνική ομάδα θα αλλάξει το σύστημά της. Όπως βλέπεις κρατάει τα τρία αμυντικά χαμπ, δύο χτάρια ένα χτάρι.
0: Ναι.
3: Με Ανδρούτσο, Ζαφίρη και Κουρμπέλη. Συνεχίζουμε να παίζουμε. Και τώρα ο Μαυροπάνος θα κρατήσει την μπάλα με το κορμί του, δεν το κουράει κανένα κορμί. Θα καλύγει out. Πάμε να κρατήσουμε το σκορ. Έχουμε 20 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι λάθος να κρατήσουμε σκορ για 20 λεπτά. Αλλά δεν είχαν γίνει και αλλαγές από την εθνική μας. Η αλήθεια είναι πως η εθνική είχε κάνει μια αναγκαστική αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο σετ αλλαγών ήταν αυτό. Είχε άλλο ένα με δύο παίκτες ακόμα ο... με έναν παίκτη. Ο Γιωβάνοβιτς. Ο Ντάμφης εκτέλεσε τον πλάγιο που έρχεται να βρει τον Ζίτζε. Ο Τσιμίκας κράτησε μπάλα. Έχει δύο, τρεις Ολλανδούς του. Έχει γίνει φάουλ. Δεν δίνει τίποτα ο Κουίτα. Και τώρα Σάμερβιλ έφυγε. Σάμερβιλ

0: Είχε μαρκάρισμα από τον Μασούρα. Τώρα έχουμε θέμα και στον Μπόι, έτσι, γιατί βγάλαμε δύο ψηλά παιδιά και βάλαμε ένα.
1: Ναι, το Τετέι βάλαμε και βγάλαμε δύο παιδιά ψηλά.
0: Είμαστε ακόμα πιο κοντή ομάδα. Τα στημένα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα από πριν. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σωστό αυτό που έχει γίνει. Βάλαμε βέβαια Μεγμόνια, αλλά βγάλαμε Μπόι. Πάμε στο κόρνερ με τον Φέρμαν. Φέρμαν εκτέλεσε την μπάλα, πέρασε κεφαλιά, γκολ. Οφσάιντ.
1: Πάλι καλά.
0: Οφσάιντ. Θα ελεγχθεί βέβαια, αλλά δίνει το οφσάιντ.
1: Ναι, πρέπει να είναι οφσάιντ.
0: Είναι οφσάιντ με πρώτη τέτοια, πάλι ο Ντάμφρις είναι. Ναι, πάλι ο Ντάμφρις.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να είναι οφσάιντ, πρέπει να είναι. Θα τη δούμε πάλι τη φάση, αλλά νομίζω ότι είναι το σήκος καεθείων επόπτης. Δηλαδή.
0: Βλέπεις όμως τι πρόβλημα
1: έχουμε. Ναι, μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Το λέγεις από πριν, Γιώργο, ότι έχουμε σαστημένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Είχαμε και βγάλαμε δύο ψηλούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο λάθος είναι αυτό.
1: Ναι, ήταν, λέει, είναι λάθος. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τη φάση.
0: Και τώρα ο Γιωβάνοβιτς τον Τετέι να γυρίσει. Είναι,
1: ναι, ναι, είναι offside, είναι offside. Είναι offside.
0: Δεν καλεί κανένα το ψάχνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε διαμαρτυρίες των Ολλανδών, αλλά ήταν...
1: Δεν έχουν δίκιο, δεν έχουν δίκιο.
0: Τι θα δώσει τώρα. Έχουμε κατέρθει. Τεκάρε τη φάση. Τώρα αλήθεια. Πολύς χρόνος για τέτοιο τσεκάρισμα.
1: Νομίζω ότι είναι πεντακάθαρο. Σάιτ, το έδωσε. Ναι. Απλά επιβεβαιώθηκε από το ΒΑΡ. Αυτό μόνο.
0: Απλώς μας προηγούνται οι Ολλανδοί δύο-ένα στα κυρωμένα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι και αυτό. Προηγούνται οι Ολλανδοί στα διακυρωμένα όμως, όχι στα κανονικά. Ο Τετέι πρέπει να έχει ρόλο στα στημένα, μέσα στην περιοχή μας.
1: Ναι, πρέπει να μπει πίσω.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Βγήκε ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Ο Τετέι δεν πρέπει να μπει στην περιοχή.
1: Σωστό, ναι, βέβαια. Να
0: ο Ζήξε παίρνει την κεφαλιά και βάλανε Μπόι. Ζήξε έχουνε, Φαντάικ έχουνε, Ρέιντερς έχουνε, Ντάμφρις έχουνε. Δηλαδή πώς θα βγουν τα μαργάνηματα αυτά. Στο στημένο πρέπει να... δεν ξέρω πώς πρέπει να κάνεις την άλλη αλλαγή. Λάθος με τα μπίβαση, το πλάγιο δεν είναι ψυχή μας που αναθένει. Φτάσαμε στο 75. Το δεύτερο εμίχρονο η εθνική δεν έχει πήξει μπάλα.
1: Όχι. Σχέση με το πρώτο εμίχρονο είναι άλλη εθνική.
0: Έτσι. Και εντάξει, μπορεί να παίζει ρόλο και η Ολλανδία, έτσι. Γιατί βάλε και η Ολλανδία.
1: Ναι, εντάξει, σωστό, σωστό. Παίζουν και παίζουν και οι Ολλανδοί.
0: Πάμε στο κουρμπέλι, ωραίος πήρε μπάλα. Ωραίος κρατάει μπάλα. Ζήτησε και πήρε ο Σάλιακας. Σάλιακας παίρνει μέτρα, έδωσε στον Καρέτσα. Καρέτσας θέλει να περάσει. Καρέτσας έχει Σάλιακα. Καρέτσας δεύτερο δοκάρι, η μπάλα δεν θα περάσει κόρνερ. Τι και σήμερα έτρεξε. Ενώ οι Ολλανδοί τώρα στα στημένα μας καταπίνουν. Καταλαβαίνεις. Τι ρόλο παίζει να έχεις Ιωαννίδη Παυλίδη. Να έχεις και τους δύο, ναι. Αλλά ποιος βάζεις. Το Ζαφίρι δεν θα γίνει. Ο Ζαφίρις είναι ένας από τους τρεις που θα κατήσει απ' έξω. Δεν θα μπει στην περιοχή. Καρέτσε στο κόρνερ. Μπήκε στην περιοχή πάντως ο Ζαφίρις με αποστομόνη. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Η κεφαλιά πήγε, ο Ζαφίρις δεν μπόρεσε την πάρει γιατί έπαιζε με μεγαλύτερο, ψηλότερο αντίπαλο. Και τώρα ο Σάγιακας πήγε στην μπάλα, έκοψε, υπάρχει παίκτης των Ολλανδών στο έδαφος. Το μάτς συνεχίζεται. Οι Ολλανδοί δεν σταματούν, έχουν παίκτη δικό τους στο εδαφός, επαναλαμβάνω. Παίζουν μπάλα, έχουν ένα παίκτη λιγότερο. Τώρα σηκώθηκα, ποιος είναι, είναι ο Σάμερβιλ νομίζω που σηκώθηκε. Οι Ολλανδοί έχουν την κατοχή της μπάλας και μας έχουν στο δικό μας μισό. Θέλουν να περάσουν στην περιοχή, υπάρχει τράβηγμα, flag out, που είδα είναι κοντά και θα δώσει κίτρινη κάρτα. Σε ποιον? Σε Ολλανδό έχει δώσει κίτρινη κάρτα. Γιατί προσπάθησε να εκμεύσει το... Ναι, και ξέρεις ποιος είναι, ο Ρέιντερς πρέπει να είναι. Ναι, όχι όλα.
1: Γιώργος Ιλιακόπτο, πάμε στη τελευταία δευτερόλεπτα. Στο Γιώργο Ιωάννου γίνεται μεγάλη μάχη, 93-92 προς το Ολυμπιακός. Γιώργο.
2: Τελευταία επίθεση για τις δύο ομάδες, όχι. Θα επιστρέψουμε σε ένα Βασίλη και στο μάτι της Τούμπας.
1: Μένεις στην γραμμή σου. Πάμε Γιώργο Λίγκρη.
0: Πάμε στην αναμέτρηση της Ελλάδος με την Ολλανδία. Είμαστε στο 2-1, 27 λεπτό. Οι Ολλανδοί μας πιέζουν, σε όλο το ρεκτήριο μας πιέζουν. Μας έχουν πετύχει ένα γκολ με την κεφαλιά του Φαντάικ. Έχουν πετύχει και άλλα δύο γκολ με τον Ντάμφρις που ακυρωθήκανε γιατί ήταν offside. Αλλά η εικόνα της εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο, συγκριτικά με τον πρώτο, είναι η μέρα με τη νύχτα. Η εθνική ομάδα μένει αμυνόμενη. Ο Σάμερ Βιλφουσάτης θα περάσει για τον Ζήρξε, υπάρχει φάουλα από τον Ζαφίρι.

0: και εκνευρίζω τον Ζαφύρης, πάω τον Ζαφύρη πάνω στον Σάμερβιλ για να δω. Λέει ο Ζαφύρης ότι έχει βρει μπάλα, μπορεί, δεν το βλέπω από τόσο μακριά. Πέμπτη αλλαγή για τον Τσάβη, θα περάσει με το νούμερο 21 ο Ζέχελ, μάλιστα, με το νούμερο 21 ο Ζέχελ. Και βγάζει, ποιον βγάζει?
1: Λοιπόν, πάμε στην Πολώνια, Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
2: Λοιπόν, επιστροφή στην Παλαντόζα της Πολώνια. Τελευταία επίθεση για την Virtus. Ο Μοντέρο νωρίτερα έκανε το 94-93 για τον Ολυμπιακό. Μία άμυνα 6 δευτερολέπτων πρέπει να παίξουν οι Πειραιώτες. Επαναφορά 6 δευτερόλεπτα ακριβώς για τους Ιταλούς. Επαναφορά από τον Μουρ. Βρίσκει τον Καρ. Ο Καρ θα πάρει το σουτ, θα το πάει μέχρι τέλους. Σουτ στη λήξη από τον Καρ. Εύστοχος. Αν είναι δυνατόν, σε νεκρό χρόνο η Βίρτους κερδίζει τον Ολυμπιακό 96-94. Οι διαιτητές θα πάνε σίγουρα στο replay για να εξετάσουν το δεχόμενο αν υπάρχουν δευτερόλεπτα.
1: Λοιπόν, για Γιώργο, σε αφήνω τώρα και δευτερόλεπτα να υπάρχουν. Δεν προλαβαίνει ο Ολυμπιακός μια πάσα να κάνει. Ναι, λοιπόν, πάμε τούμπα και τα λέμε, Γιώργο, πάλι μετά. Θα σε πάρω το τηλέφωνο να μας βγάλεις ένα σχόλιο. Εντάξει, πάμε Γιώργο Λίγκρι. Γιώργο.
0: Οι Ολλανδοί επιμένουν, οι Ολλανδοί πιέζουν. Θα περάσουμε σε λίγο στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Το μάτς είναι 2 ώρα για την εθνική μας, με τα γκολ του Ιωαννίδη και του Μασούρα το πρώτο ημίχρονο. Με πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η εθνική μας δεν έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση. Δεν υπάρχει strikeout. Κερδίσει παλικάρι και θα σκόραρε ο Μαυροπάνος. Κατάπιε τον αντιπαλό του, όχι μόνο τον κατάπιε, του πήρε το πορτοφόλι, δεν του άφησε ούτε 5 ευρώ. Γιατί του πήρε και τον πλάγι out. Αλλά δεν χρειάζεται ο Μαυροπάνος να βγαίνει στην περιοχή να κάνει αυτά τα πράγματα. Είναι ο κορυφαίος του αγώνα, κατά την προσωπική μου άποψη. Και δεν υπάρχει φάλσο και τέλει που δεν δίνεται. Γιατί ο Φαντάικ έπαιξε με το κορμί του και τον εκτόπισε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να εκτοπίσεις τον Τετέι, αλλά άμα είσαι Φαντάικ, μπορείς. Λοιπόν, 80 λεπτό. Οι Ολλανδοί σε ένα μονότονο μονόλογο, με αρκετές πάσες που προσπαθούν να διασπάσουν την άμυνα της εθνικής μας, με διεισδύσεις από τα δεξιά, από τα αριστερά, η μπάλα δεν θα περάσει τώρα. Έκοψαν πάλι από τον άξονα, προσπαθούν να επιτεθούν με τον Γκράβενμπερκ, η μπάλα δεν πέρασε. Ο Μασούρας έδωσε στον Τετέι, ο Τετέι προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, την κράτησε, έδωσε στον Μασούρα. Ο Μασούρας προσπαθεί να συγκλίνει. Καρέσα, σε απρολάβει. Δείτε γρήγορα ο Φαντερφέρ και του πήρε την μπάλα. Αυτός ο αριστερός, ο μισοφύλακας, είναι αρκετά γρήγορος. Του παίζει και στόπερ, στην τριάδα. Έχει μεγάλο διασκεδισμό. Μπορεί να του σπάσει τη μέση ο Καρέτσας, αλλά στο διασκεδισμό καταπίνει πολλά μέτρα. Οι Ολλανδοί επιμένουν. Οι Ολλανδοί θέλουν να ισοπαρίσουν. Δεν θέλουν να φύγουν οι κειμένοι. Οι κειμένοι έχουν φύγει από την Ελλάδα, δεν έχουν φύγει ποτέ. Από Ολλανδικό έδαφος έχουν φύγει κειμένοι. Η εθνική ομάδα αμήνεται, κόβει τις πρώτες μπάλες, δεν αφήνει τους Ολλανδούς να μπουν στην περιοχή, αλλά οι Ολλανδοί κάνουν πολλές επισκέψεις και πολύ φοβάμαι ότι κάποια δεν θα μπορέσουμε να απομακρύνουμε. Εδώ τώρα στον άξονα έγινε το 1-2, όμως πολύ ωραία ο Τσιμίκας έβαλε το κορμί του στον Ντάμφρις. Έβαλε το κορμί του στον Ζήπτε και τον εκτόπισε. Αλλά δεν είναι τρόπος για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Αυτό το έχουμε καταφέρει, είναι πολλά τα λεφτά που μπαίνουμε με βρισκόμαστε αμυνόμενοι. Ουσιαστικά είναι ένα δεύτερο ημίχρονο αμυνόμενοι. Δίνω μικρόφωνο στον Στέλιο για να μας σχολιάσει. Μπαίνουμε στο 24 λεπτό.
3: Νομίζω ότι η εθνική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο έχει μια καθίζηση, δεν προσπαθεί, δεν κάνει καθόλου προσπάθεια το να κρατήσει την μπάλα και να δημιουργήσει. Είναι αυτή η οποία έχει συμβιβαστεί, θα πω, σε έναν παθητικό ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία στους Ολλανδούς να επιτίθενται 2 και 3 φορές, δίνοντας την Ολλανδία την δυνατότητα να βγάλει σέντρες. Και όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Γιώργος, τη δεδομένη χρονική στιγμή υστερούμε σε ύψος, οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση για τα καρέ του Τζολάκη. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Τουλάχιστον θα πρέπει να κρατήσει την μπάλα για να ροκανίσει τον χρόνο που απομένει. Θα πρέπει να παίξει έξυπνα για να μπορέσει να φύγει νικήτρια από το σημείο.

0: της Τούμπας και να, και να ουσιαστικά να φύγει με τους 3 βαθμούς.
1: Γιώργο, από
0: ό,τι... Εκοιμάζονται 2 αλλαγές που ήταν στην περιοχή, ο Τσιμίκας έκοψε σούτ από τον Ταύρης, τον εκτόπισε ο Τετέι, όμως δεν υπάρχει ένα φάουλ. 2 αλλαγές τώρα.
1: Ναι, 2 αλλαγές.
0: Στον χώρο ο Δουβίτας νομίζω πως είναι και ο Μιχαηλίδης, αλλά... Ναι, νομίζω πως βγαίνει όμως, βγαίνει με το νούμερο 15 ο Ανδρούτσος και βγαίνει και με το νούμερο 19 ο Καρέτσας, καθαρό 4-4-2, όχι, καθαρό 3-5-2.
1: Ναι, να πάρουμε λίγο το κέντρο, να κάνει μπάλα γιατί περνάει η ώρα, Γιώργο, 82 βρισκόμαστε.
0: Βάζει τρίτο στόπερ. Θέλει να παίξει τον Ρέξο δεξιά τώρα που είναι στην κανονική του θέση. Κεντρικό το Μαυροπάνο και αριστερά το Μιχαηλίδη. Θα παίξει 3-5-2 για τα τελευταία 10 λεπτά. Πήρε την κεφαλιά ο Τεκέι, όμως η μπάλα έσκασε πάνω στο πόδι του Δουβίκα, παραχωρήθηκε πλάγιο out. Τώρα πρέπει να τρέξει ο Δουβίκας και ανασταλτικά. Πρέπει να το κάνει αυτό. Το κάνει στην κομμό. Ο Μασούρας έχει περάσει δεξιά ξεκάθαρα, είναι η βοήθεια στο Σάλιακα και αριστερά να δούμε τον Σάμερβιλ. Σάμερβιλ πέρασε, έκανε τη σέντρα, κόψαμε την μπάλα, αλλά γίνεται νέο σούτ, όπως η μπάλα θα καταλήξει out. Ανακουφιστικά είναι αυτά, δεν είναι η λύση όμως. Οι Ολλανδοί μπαίνουν με ευκολία στην περιοχή. Οι Ολλανδοί δεν έχουν πρόβλημα να κάνουν σέντρες, μα δεν αποσκοπούν να πετύχουν γκολ όπως και πήγαν με τον Φαντάι. Αποσκοπούν να πάρουν την απόκρουση και να σου πάρουν ελεύθερη έξω την περιοχή του στο Λάκι. Αυτός είναι ο στόχος της σέντρας. Δεν είναι και καλά, ντε και καλά να πάρουν την κεφαλιά. Βάζουν πολλούς παίκτες έξω την περιοχή. Οπότε εμείς θα πρέπει να βάλουμε την μπάλα κάτω. Η απόκρουση θα πρέπει να έχει κατάληξη, να φύγει στο πλάι μπάλα, όχι στον άξονα. Πάλι η Ολλανδία μπροστά, πάλι με το Σάμερβιλ που έχει έρθει πάλι στην γνωστή του θέση από τα δεξιά. Ο Φαντάικ έχει βρεθεί έξω την περιοχή. Εκεί είναι και ο Φάντερ Φεν, είναι και ο Λάντ, είναι και ο Ρέιντερ. Όλοι οι Ολλανδοί τώρα πλέον έχουν 7 παίκτες να θέλουν να πατήσουν μέσα στην περιοχή. Δεν περνάει μπάλα, ο Τσιμίκας κοιτάξει μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ, βάζει 7 παίκτες από 7 Ολλανδοί στην περιοχή, είμαστε 85. Τώρα πρέπει να παίξουμε man to man. Δεν υπάρχει ζώνη, δεν υπάρχουν μαρκαρίσματα ένας με έναν. Για να δούμε, ο Φέρμαν πάει για να παίξει με το Σάμερβιλ, όχι, ο Φέρμαν θα αφήσει το Σάμερβιλ, δεν θα του δώσει την μπάλα, θα παίξει μέσα στην περιοχή. Πρέπει να βγουν τα μαρκαρίσματα, πώς θα το κάνουμε τώρα. Τον άξονα, Μουβίκας, Πετέι και όποιος άλλος ψηλός υπάρχει, Μαυροπάνος, Κορμπέλης, Μασούρας, να μην αφήσουμε να πετύξει ο Φαντάικ. Η μπάλα πέρασε, η κεφαλιά έγινε, ο Τσολάκης μπλοκάρε. Πάλι καλά. Ανακουφίζεται η Τούμπα, χειροκροτάει.
1: Ανακουφίζεσαι και εσύ, Γιώργο.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: το ζεις, το ζεις. Όλοι το ζούμε, όλοι το ζούμε. Τώρα υπάρχει και το άγχος βέβαια της εθνικής μας.
0: Είναι πολύς ο χρόνος. Ναι. Πέσουμε από το 2 έγινε, το 2-1 έγινε, στο 69
1: ναι.
0: Έγινε, στο 70.
1: Εκεί, στο 69 έγινε, παίζουμε πολύ ώρα με...
0: 5 λεπτά θα πρέπει να παίξουμε με...
1: Λίγο προσοχή θέλει τώρα και εγώ 5 λεπτά με τις καθυστερήσεις, λίγο προσοχή θέλει να κρατήσουμε λίγο την μπάλα όπως είπες και να πάρουμε την νίκη.
0: Τον φάγαμε το γαϊδάρο, η ουρά έμεινε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτή λίγη ουρά, λίγη ουρά.
0: Ναι. Η Τούμπα προσπαθεί να ενισχύσει την εθνική μας ομάδα, αλλά οι Ολλανδοί έχουν την μπάλα. Προσπάθησε ο Ζαπίρης, έπεσε ο Βαντάικ, πέταξε την μπάλα, προσπάθησε να απομακρύνει και έδωσε την μπάλα στο Λαντ. Πόσο τυχερός είναι ρε φίλε, με την απόκριση μπάλα βγήκε πάσα. Γίνεται ο σούτ από τον Ρέιντερ, την μπάλα στην περιοχή, ο Τσιμίκας κάθεται σωστά για να μην αφήσει τον Τάμπ να πάρει την μπάλα. Από δεξιά, δεξί μπακ έχει γίνει δεξί εξτρέμ και τώρα γίνει φορ. Γιατί έχει μπόι. Πάλι μια σέντρα των Ολλανδών περνά ανεκμετάλλευτη για αυτούς. Ανακουφιστικά για μας. Και είμαστε στο 87. Ο Ντάμφρις έφερα παίρνει την κεφαλιά, δεν πήγε στην μπάλα ούτε ο Δουβίκας ούτε ο Τετέι, ενώ ήταν κοντά. Πρέπει να διεκδικούμε κάθε μπάλα, κύριε. Ο Ρέιντερς προσπαθεί, έδωσε την μπάλα, αλλά ο Σάλιακας δεν μπόρεσε να κλέψει, ο Μασούρας προσπάθησε να του δώσει βοήθεια, οι Ολλανδοί έχουν μπει στην περιοχή μας. Οι Ολλανδοί πιέζουν, οι Ολλανδοί έχουν τον τρόπο να ανοίγουν την άμυνά μας γιατί παίζουν και από τα φτερά, η νέα σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά, ηρωικό Σολάκη, ο Σίτσο έκανε την κεφαλιά, ο Σολάκης πέρασε την μπάλα κόρνερ. Η σέντρα έγινε από τον Λαμπ, ο Σίτσο πήρε την κεφαλιά, όμως ο Σολάκης ήταν εκεί. Ίσως είναι και η πιο σωστή και πιο μεγάλη επέμβαση του Σολάκη μέχρι στιγμής στον αγώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Το 88, Φέρμαν στο κόρνερ, ο Σάμερβιλ θέλει μπάλα. Επιτήρηση από τον Ζαφίρη. Εκτελέστηκε η κεφαλιά από τον Μαυροπάνο. Δεν αφήνει τον Ζαφίρη να πάρει μπάλα. Παραλίγορα κλέψει ο Τετέι, όχι. Τώρα ξοδεύτηκε με την προσπάθεια που έκανε. Ο Τετέι πρέπει να γυρίσει πίσω. Πρέπει να παίξει άμυνα ο κύριος Τετέι τώρα. Ο Φέρμαν είναι μπροστά του. Πρέπει να τρέξει δεξιά. Νέα σέντρα στην περιοχή. Προσπάθησε ο Ζαφίρης. Απομακρύναμε. Νέα απομάκρυνση. Κάτω από δύο του Ζαφίρη πέρασε την μπάλα. Ο Ζαφίρης τώρα διώχνει όπως όπως και τρέχει ο Μασούρας. Προσπαθεί αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Φαντερφέν. Δεν έχει πρόβλημα. Θα κρατήσει την μπάλα. Μάλλον θα καλύψει την μπάλα για να περάσει πια για όλους. Άλλη μια ανακούφιση ενώ είμαστε 89. Περιμένω κανένα τετράλεπτο καθυστερήσεις.
1: Παιχνίδι Γιώργο με 14 κόρνερ, 6 εθνικοί, 8 οι Ολλανδοί.
0: Ναι, αυτά τα στοιχηματικά είναι ωραία. Το over 9,5 κόρνερ θα δούμε.
1: Ναι, βέβαια θα δούμε.
0: Οι Ολλανδοί πιέζουν νέα σέντρα στην περιοχή. Ανάποδο ψαλίδι, γκολ. Οι Ολλανδοί σοφαρίζουν με το Ρέιντερ και πανηγυρίζουν. Βέβαια, δεν είναι λογικό. Κάποια στιγμή θα γίνει το λάθος. Εντάξει. 2-2 η Ολλανδία σοφαρίζει. Και το δικαιούται. Το δικαιούται. Και το άσχημο ξέρεις ποιο είναι. Ότι ζητάει και κάτι άλλο από το παιχνίδι γιατί απομένουν 5 λεπτά ακόμα. Δεν υπάρχει κανένα offside. Ναι. Ο Ράιντερ σοφαρίζει και οι Ολλανδοί θέλουν να φύγουν και πάλι μπροστά να κατακτήσουν πάλι την μπάλα. Ο Ζαφίρης προσπαθεί, ο Τετέι πήρε μπάλα, δεν πέρασε. Ο Τετέι, ο Ζαφίρης πάλι κάθε την μπάλα για τον Τετέι, ο Ντάβρης είναι εκεί. Θα πετάξει την μπάλα απλά για ό,τι έτσι δεν βλέπει. Έτσι λοιπόν δεν θέλει να ρισκάρει, έτσι κάνει ο σωστός παίκτης. Δεν θα ρισκάρει, γιατί ο Μασούρα, μάλλον ο Δίκας έπαινε και πίεζε. Το πλάι για την εθνική μας δεν ξέρω αν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι από το μάτς. Θεωρώ ότι δεν δικαιόμαστε κάτι από το μάτς με την εικόνα που έχουμε δείξει. Λουβίκας θέλει να περάσει. Σπρώχθηκε από μάτς ένα κεφάλι Ολλανδί, 5 λεπτά καθυστερήσεις. Τσιμίκας κρατά μπάλα. Τσιμίκας θέλει να περάσει. Το πλάγιο είναι για τους Ολλανδούς. Με τον Ντάμφρις. Οι Ολλανδοί είναι καμιά ξακοσαριά εδώ, πανηγυρίζουν. Κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη, προσπαθεί ο Ζαφίρης, έγινε το λάθος. Μασούρας, Μασούρας έχει την μπάλα. Μασούρας για τον Τετέι, όχι κρατά μπάλα, κλείστηκε τώρα. Μασούρας δεν έχει στήριγμα στον Τετέι και αυτός κλεισμένος. Τέσσερις Ολλανδοί, ο Τετέι θέλει να κερδίσει μπάλα, να μπει ανάμεσα στους Ολλανδούς. Δεν τα κατάφερε και τώρα προϋποθέσεις για τους Ολλανδούς να βγάλουν αντεπίθεση. Χάθηκε σε πρώτο χρόνο για την επίθεση, πάνω σε οργανωμένη επίθεση. Ο χρόνος που έχει κυλήσει δεν είναι ούτε ένα λεπτό. Έχουμε άλλα 4 γεμάτα λεπτά στον αγώνα. Δεν πρέπει να, πρέπει να κερδίσουμε μπάλες χωρίς να τους αφήσουμε να απειλήσουν. Δεν πρέπει να κάνουμε γέννηση μας στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε μπόι. Βάζουν πάρα πολλά κορμιά στην περιοχή και σίγουρα μπορούν να απειλήσουν. Έχουν μείνει ακόμα 4 λεπτά. Και κυκλοφορούν αμυνοχρητής στο δεύτερο μισό μας αυτή τη στιγμή με τον Ντάμφρις και τον Φαντάικ να αλλάζουν την μπάλα. Ο Σάμερβιλ που έχει βγάλει όλο το μάτς παίζει από τα δεξιά και κοντά του τον Τσιμίκα. Ο Σάμερβιλ θέλει να προλάβει την μπάλα, δεν την προλαβαίνει, είναι out. Out για την εθνική μας ανακουφιστικό, είμαστε 2-2 και ανακουφιζόμαστε. Άκουσον, άκουσον, 2-0 ημίχρονο, η εθνική δεν μπορεί. Εντάξει,
1: Γιώργο, να... ναι, και να κρατήσουμε τουλάχιστον το 2-2, γιατί αν μας λέγανε στην αρχή της, των παιχνιδιών ότι θα έχουμε 7 βαθμούς σε 3 μάτς, θα λέγαμε μια χαρά είμαστε.
0: Πλάκα να κάνει.
1: Έτσι είναι. Απλά ήταν μια ευκαιρία να κάνουμε τη νίκη σήμερα βάσει τη εικόνα του πρώτου μηχρόνου. Ναι, δεύτερο μήχρονο όμως ήταν, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ήταν πολύ κακή η εθνική μας.
0: Κεφαλιά του Τετέι στον άξονα, απαντάει, κερδίζει εύκολα μπάλα. Σίγουρα είναι πολύς ο χρόνος. Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα, θα δεχτούμε μία και δύο και τρεις επιθέσεις ακόμα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί στα μαρκαρίσματα. Πέρασε μπάλα, κεφαλιά του Τετέι, έχει τα χέρια του Τσελάκη. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Απειλούν, κάνουν τελειώματα.
1: Ναι, κάνουν τελειώματα. Ναι. Εντάξει, ακόμα θέλει δύο λεπτά ακόμα, Γιώργο, να δούμε.
0: Ο Τσελάκη έκανε το βολέ. Ο Λουδίκας πήγε την κεφαλιά, φαντάει, τον έκοψε. Κεφαλιά από τον Κουρμπέλη. Εύκολο Ντάμφρις στον Φερμπρούχεν. Και κάτω η μπάλα για τους Ολλανδούς, δεν διώχνουν την μπάλα, βλέπεις. Ενώ εμείς δεν μπορούμε να αναδειχθούμε, κάνουν build-up, ενώ εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε κάνει ούτε μια φορά στο δεύτερο μήχρονο.
1: Τίποτα, ναι, δεύτερο μήχρονο τίποτα.
0: Σάμερβιλ θέλει να περάσει. Προσπαθεί. Προσπαθεί να αναπτυχθεί και ο Γκράφενμπερκ. Έχασε την μπάλα από τον Τσιμίκα. Τσιμίκα κρατάει, ήθελε να πάρει ένα φάουλ, κάτι εκεί, έδωσε εύκολα την μπάλα στον Ντάμφρις. Μα έτσι δεν κάνουμε. Δίνουμε την μπάλα, παίρνουμε την μπάλα και την κάνουμε στον Ολλανδό. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Σάμερβιλ. Έχει την περιοχή ο Σάμερβιλ. Ψάχνει για σέντρα, ψάχνει για στήριγμα. Προσοχή εδώ, η μπάλα πέρασε, υπάρχει κόντρα, υπάρχει χέρι, αλλά υπάρχει πρώτα η μπάλα στο πόδι του Τσιμίκα και μετά στο χέρι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Βλέπεις τι μπορεί να γίνει όταν η μπάλα...
1: Ναι, βέβαια.
0: Το γκολ που δεχτήκαμε, δεν το δεχτήκαμε από μια οργανωμένη επίθεση, από μια κόντρα.
1: Ναι, κόντρα, στο μαυροπάνω.
0: Αλλά μπάλα... γίνουν 10 γεμίσματα, μια κόντρα θα γίνει.
1: Βέβαια, σωστό.
0: Φάλι για τους Ολλανδούς.
1: Όταν είσαι γιο συνέχεια υποπίεση, θα κάνεις και το λάθος, έτσι δεν είναι.
0: Δεν έχει γίνει καν λάθος.
1: Ναι, λέω.
0: Έχει μπάλα από κόντρα. Ο Ντάμφρις εκτέλεσε, θα πάρει μπάλα από το Σάμερβιλ. Ντάμφρις, Σάμερβιλ. Ο Τετέι είναι κοντά του τώρα, Ντάμφρις. Τώρα κλείστηκε. Θα δούμε, θα την κάνει τη σέντρα, δεν την κάνει. Με το Σάμερβιλ θα πέσει ο Τσιμίκας πάνω του. Δεν θέλουμε να φάει την τρίπλα. Πέρασε την μπάλα για το Σάμερβιλ. Βρίστησε. Κράτα την μπάλα. Αφού είναι πεσμένος κάτω, μην την ξαναδίνεις. Flag out για την Ολλανδία. Μάλιστα, ο παραχώρησε και καίει. Έτσι λέει ο επόπτης. Ντάμφρις. Είμαστε 25 δευτερόλεπτα πριν εκνεύσουν και τα 5. Ο Φέρμαν θα κάνει σέντρα. Ο Ντάμφρις θα κάνει σέντρα. Θα την κάνει. Ανενόχλητος. Δεύτερο δοκάρι μπάλα πέρασε. Πάει ο Σάλιακας τώρα. Απ' την άλλη πλευρά. Που είναι ο Λάγκ. Πέρασε νέα σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Τσιμίκα. Λάγκ out. Όχι. Η μπάλα δεν... Έχουμε τέλος. Τέλος μας. 2-2. Κύριοι, δεν νομίζω πως δικαιούμασταν κάτι περισσότερο από το μάτς.
1: Εντάξει, όλα καλά, Γιώργο, το... Εντάξει, μια χαρά.
0: Δίνω για σχόλιο στον Στέλιο. Εγώ τρέχω γρήγορα στην μισή του.
1: Ναι. Ακούμε το Στέλιο, το σχόλιο του και μετά ακούσουμε το Δήμο της Απαλιάρης.
0: 2-2, ένα θετικό αποτέλεσμα για την εθνική ομάδα. Μια εθνική ομάδα που στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι αδίκησε τον εαυτό της. Μια εθνική ομάδα η οποία συμβιβάστηκε σε ένα παθητικό παιχνίδι με να δίνει δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στην Ολλανδία. Το πλήρωσε και ενδεχομένως σε κάποιες φάσεις θα μπορούσε να χάσει και να μην κερδίσει τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Μια Ελλάδα η οποία σίγουρα κρατάει τον βαθμό της ισοπαλίας, σίγουρα κρατάει το πρώτο ημίχρονο και σίγουρα την προβληματίζει η εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, η οποία ήταν 100% προβληματική, γιατί δεν κατάφερε καθόλου να κρατήσει την μπάλα, δεν κατάφερε καθόλου να δημιουργήσει και σίγουρα αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι ένα δεύτερο ημίχρονο προς αποφυγή.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εθνική μας 2-2. Δήμος Απαλιάρης. Δήμο μου, δεν ήταν κακό αποτέλεσμα.
2: Δεν είναι κακό. Εντάξει. Αποτέλεσμα είπαμε ότι ξεκινάμε με τον Άσο και πέφτουμε μέχρι Χ. Το είπαμε και χθες.
1: Το είπαμε και χθες, αλλά λέω ότι εγώ όταν ξεκινήσαμε, αν λέγαμε ότι θέλουμε να πάρουμε 7 βαθμούς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, θα λέγαμε ευχαριστούμε πολύ. Τους θέλουμε τώρα.
2: Ναι. Εγώ παρότι μπορεί να μην.
1: Δεν παίξαμε καλά δεύτερο ημίχρονο.
2: Καθόλου καλά. Άστοχη η αλλαγή του Τετέι. Ο Τετέι άστοχη, τελείω άστοχη.
1: Εκτός του Μασούρα την αλλαγή, όλες οι άλλες αλλαγές δεν πήγαν καλά.
2: Δεν πήγαν. Η του Τετέι η αλλαγή ήταν άστοχη, τελείω. Ναι, δεν βγήκε καθόλου. Θα μπορούσε αντί το Τετέι να παίξει ποιο.
1: Ο Ντοβίκα νωρίτερα.
2: Ο Ντοβίκα.
1: Εντάξει, δεν του βγήκανε γενικά. Μόνο ο Μασούρα βγήκε σαν αλλαγή.
2: Ναι.
1: Οι άλλες δεν πήγαν πολύ καλά.
2: Και το ότι έβαλε και τον Ιωαννίδη εκεί που τον έβαλε, έτσι.
1: Και έβαλε το σκουτ, τον γκολ.
2: Έβαλε εκεί.
1: Την ασίστ στο Μασούρα έδωσε.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μας φέρνει την καταστροφή. Ωραία, ήταν 2-0. Μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη να έχουμε 9 πόντους. Αλλά οκ, okay, και το 2-2 ισοπαλία για μένα είναι πολύ καλό αποτέλεσμα, Δήμο. Είμαστε πρωτοπόροι στον όμιλο. Τρίτη θέση είναι πάρα πολύ κοντά που αυτή κυνηγάγαμε, έτσι δεν είναι αλήθεια.
2: Ναι. Αυτή την τρίτη θέση.
1: Μπράβο.
2: Την τρίτη θέση, αλλά ακόμα παίζεται και η δεύτερη.
1: Και γιατί πότε εάν κερδίσει τη Γερμανία.
2: Εάν κερδίσουμε ένα πόντο από τη Γερμανία. Ένα πόντο. Πάμε στους 8. Και μετά έχουμε Ολλανδία την Ολλανδία έξω και έχουμε και την Σερβία. 8 και 3, 11.
1: Ναι,
2: και από εκεί και πέρα παλεύεις.
1: Μπορεί να πάρει και την πρώτη θέση. Ναι, όλα μέσα είναι.
2: Να σχολιάσουμε τον αγώνα.
1: Το μπάσκετ λίγο να
2: μας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πολύ κακός Ολυμπιακός. Κάθε φορά που βλέπω και παίζει τώρα τελευταία στους αγώνες ο Tyreek Jones, δεν παίζει καλά η ομάδα. Κάτι συμβαίνει. Ο Tyreek Jones είναι. Πρόβλημα.
1: Είναι και τα πολλά τα παιχνίδια και πολλά ταξίδια του Ολυμπιακού. Ήταν όλα εκτός έδρας τα παιχνίδια.
2: Ναι, αυτός ο Εντζάι είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ο Εντζάι.
1: Πολύ καλός.
2: Και δεν ξέρω τι γίνεται. Θα μπορούσε να την πάρει την
1: Βίρτους.
2: Δεν είναι καμιά ομάδα. Ίσα είναι από αυτές τις ομάδες που θα παλέψουν να.
1: Να
2: κρατηθούν στην προτελευταία
1: και μα και η Βίρτους θα είδε ένα καλά. Βάλανε σκοτωμένο σου, σηκώθηκε τώρα. Αν θέλει πάνω να μπει, θα μπει.
2: Μια Βίρτους που έχει. 5 στους 5 με λαψούς, δηλαδή. 5 Αμερικάνους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν αυτό λέγεται τελικά μπάσκετ. Που
1: τώρα έτσι είναι.
2: Ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Έτσι είναι, τώρα.
2: Εντάξει, τώρα δεν έγινε τίποτα. Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν έγινε τίποτα. Μια ήττα.
2: Ολυμπιακός τώρα.
1: Σε 34 παιχνίδια τώρα μια ήττα δεν έγινε.
2: Έχει
1: τίποτα.
2: Να διαχειριστεί τον αγώνα του με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει. Δεν έγινε τίποτα. Μια ήττα δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, Δήμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια και πάλι. Ψηλά το κεφάλι. Θα μπορούσε να είχαμε χάσει.
1: Ναι, και άλλα.
2: Θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει.
1: Ναι.
2: Είναι στις τύχεις τα καμώματα.
1: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Δήμο Τσαπαλιάρη. Θα πάμε τώρα σε λίγο στον Γιώργο Ιωάννου να μας κάνει ένα σχόλιο για το παιχνίδι που δεν μεταδώσαμε πάρα πολύ. Αλήθεια είναι το Ολυμπιακού με την Virtus Bologna. Και θα πάμε και σε δηλώσεις των πρωταγωνιστών από το παιχνίδι της εθνικής μας με την Ολλανδία. Είπαμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν υπέροχη εθνική πρώτο ημίχρονο, αλλά λέμε υπέροχη, πέτυχε δύο πολύ ωραία γκολ. Δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν πολύ κάτω σχέση με το πρώτο, κακή στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ ότι η αλλαγή του Γιωβάνοβιτς, όχι ότι κατακρίνω τον Γιωβάνοβιτς και λέω ότι δεν ξεκίνησε καλά την ομάδα, απλά έβαλε τις αλλαγές οι οποίες δεν πήγανε καλά. Οι παίκτες ήταν σε καλή βραδιά. Δηλαδή, πού να το ξέρει και ο Γιωβάνοβιτς ότι οι παίκτες που θα βάλει εκτός του Μασούρα δεν θα είναι σε καλό βράδυ. Οκ, τέλος το παιχνιδάκι 2-2. Δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Εντάξει, ούτως ή άλλως εμείς κυνηγάγαμε την τρίτη θέση όταν έγινε κύριος του ομίλου. Και αν σε μας λέγανε ότι θα πάρουμε 7 βαθμούς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, θα λέγαμε ολίν. Φέρτε εδώ και είμαστε μια χαρά. Εντάξει. Okay. Θα πάμε τώρα στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο μου, είδες ένα σπουδαίο μάτς. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πάλι έβαγε πολλούς πόντους. Πες μας το σχολείο σου, Γιώργο. Πώς το είδες το παιχνίδι εσύ? Δηλαδή, κακός Ολυμπιακός αμυντικά πολύ.
3: Κοίταξε να δεις.
1: Και δεν λέω για το τελευταίο σουτ που μπήκε μπάλα. Οκ, πέταξε την μπάλα, μπήκε μέσα. Οκ, αυτά είναι και θέμα τύχης. Αλλά γενικότερα όμως, πέρασε κάποια στιγμή 5 πόντους μπροστά στα τελευταία 2 λεπτά, δεν το κράτησε.
3: Κοίταξε να δεις, Βασίλη, η αλήθεια είναι εντάξει, το buzzer beater, okay, είτε θα μπει είτε
1: ναι,
3: θα βγει.
1: Εντάξει, okay.
3: Τι να κάνουμε τώρα, αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Η άμυνα που έχει παίξει ο Ολυμπιακός στον Φρέιζερ στην τελευταία φάση είναι εξαιρετική. Απλά τι να κάνουμε,
1: εντάξει, ο άλλος και μέσα, okay,
3: παίρνει ένα σκοτωμένο σου, το βάζει.
1: Ναι.
3: Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, εγώ θα σου πω, είναι ότι εντάξει, η εμφάνιση του Μοντέρο που δεν είναι καλή και του Φουρνιέ, τις προσπερνάς εύκολα κιόλας. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, είναι αρχή της χρονιάς.
1: Έχεις όμως τον άλλον το ψηλό, πώς σου βάλε 325, πώς σου βάλε 3, πώς σου βάλε.
3: Ο Εντζάι όμως...
1: Έκανε παπάδες.
3: Αυτό είναι ίσως και το κέρδος του. Γιατί στην αρχή της σεζόν λέγαμε ποιος είναι αυτός, πού πάει με αυτόν ο Ολυμπιακός. Ναι. Εν τέλει πρώτο σκόρερ είναι το Ολυμπιακό, 23 πόντους.
1: Και πολλά καλάθια και καλάθια και φάουλε, 2-3.
3: πολλά καλάθια και που έχει δώσει, έχει σώσει επιθέσεις.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, εγώ είδα 2-3 επιθέσεις του Ολυμπιακού που πήγαν με ένα σου το οποίο ήταν airball.
1: Ναι, ναι, ναι. Που πήρε, ναι.
3: Πέταξε αυτό που λέμε τούβλο Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέμπρε το rebound και έκανε καλάθι.
3: Και απλά μάζευε την μπάλα και την άφηνε στο καλάθι.
1: Να πούμε ότι αυτή ήταν δεν λέει τίποτα. Εντάξει.
3: Αυτό λέω. Είναι, έχουμε άλλα 35 παιχνίδια.
1: Δεν λέει τίποτα μια. Είναι ολόκληρο μαραθώνιο η Ευρωλίγα. Θα χάσει και παιχνίδια. Δεν είναι τίποτα. Απλά πρέπει ο Ολυμπιακός να διορθώσει λίγο την άμυνά του, ρε παιδί μου. Την άμυνα.
3: Είναι αλήθεια αυτό, Βασίλη. Γιατί
1: αυτό, τίποτα παραπάνω. Γιατί η επίδεσή του είναι μια χαρά όταν βάζει την
3: επίδεση. Κοίταξε να δει. Α του 96 πόντου. Προσπέρνα του. Μπορούμε να σταθούμε λίγο στους 33 που έχει φάει μόνο στην πρώτη περίοδο.
1: Αυτό.
3: Γιατί, και ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η εθνική μας ομάδα την ώρα που ήμασταν στην πρώτη περίοδο.
1: Ναι.
3: Από αυτό που καταλαβαίναμε, όποιος δηλαδή το έχει δει το παιχνίδι, όποιος μας ακούει, θα καταλάβαινε ότι άμυνες δεν υπήρχαν, ήταν ένα street ball. Μπάσκετ αλάνας που λέμε. Πήγαινε η μία ομάδα στην επίθεση, έβαζε ένα καλάθι, πήγαινε η άλλη μετά. Άμυνες δεν υπήρχαν. Έτσι όμως δεν μπορείς ποτέ να νικήσεις. Οι ομάδες που δεν παίζουν άμυνα, Βασίλη, στην κακή τους μέρα χάνουν και καταποντίζονται. Οι ομάδες που παίζουν άμυνα, στην κακή τους μέρα μπορεί και να
1: βέβαια
3: το πάρουν το παιχνίδι.
1: Βέβαια να πούμε, Γιώργο, εδώ, χωρίς να θέλω να πω ότι είναι δικαιολογία για τους φίλους του Ολυμπιακού που διαμαρτύρονται κάποιοι, ότι ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι έπαιξε μαζί με τη Φενέρ που έπαιξε το παιχνίδι αυτό, έχει παίξει 7 παιχνίδια σε 13 μέρες.
3: Είναι,
1: δηλαδή,
3: βαρύ πρόγραμμα.
1: Είναι βαρύ πρόγραμμα. Και όταν οι ομάδες ακόμα είναι στην αρχή, δεν είναι στα μέσα της περίοδου, είναι στην αρχή. Βαριά κορμιά, δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς.
3: Είναι, η αλήθεια, είναι ένα πολύ εξουθενωτικό πρόγραμμα, γιατί σκέψω ότι δεύτερη και τρίτη αγωνιστική έπεσε η λεγόμενη διαβολοβδομάδα.
1: Και ταξίδια.
3: Καπάκι μετά το Super Cup.
1: Ναι, και ταξίδια. Δηλαδή, και ταξίδια.
3: Την Κυριακή Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δευτέρα ήταν στο αεροδρόμιο το πρωί.
1: Ναι, και Τετάρτη πάλι στο αεροδρόμιο.
3: Και όσοι ήμασταν στο τελικό του Super Cup ξέρουμε ότι το ξεπέρδεμα ήρθε 11 η ώρα το ξημέρωμα. Ούτε δηλαδή δεν, πόσες ώρες να έχουν για ύπνο οι παίχτες. Ναι, και για ξεκούραση.
1: Και βάλε και το ταξίδι πάλι μετά να φύγεις από εκεί να πας στην άλλη χώρα.
3: Και όχι πουθενά διπλά, Λιθουανία πήγαν.
1: Αυτό λέω, δηλαδή.
3: Λιθουανία κάτι είναι κι αυτό, αλλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ταξίδια. Μπαίνεις στο αεροπλάνο, κατάλαβες, είναι ταξίδια.
3: Είναι ζόρι και καπάκι μετά Ιταλία. Και αμέσως και τώρα πάλι πάει Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Άρα το πρόβλημα πρέπει κάπως να το διορθώσει. Βέβαια ήταν αίτημα της ίδιας της ομάδας. Έτσι.
1: Ναι.
3: Να παίξει πολλά εκτός έδρας παιχνίδια λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ.
1: Ναι, για να γλιτώσει, ναι, να μην παίξει πολλά παιχνίδια. Ναι, σωστά, να έχει το ΣΕΦ.
3: Αυτό που θα σου έλεγα σίγουρα νίκαγε ο Ολυμπιακός, αλλά θα το πω και τώρα που έχει χάσει, έτσι. Μετά από τέτοιες εμφανίσεις γενικότερα, άσε την αποψινή. Μετά από το μάτς με την Μπασκόνια που πέρασε αέρα από από τη Βιτόρια και μετά το πολύ δύσκολο διπλό στο Κάουνας.
1: Βέβαια, δύσκολο.
3: Οι περισσότερες ομάδες εκεί μέσα θα φύγουν με σκυμμένο το κεφάλι. Θα είναι ο λίγον τι απρέπεια να μην είναι γεμάτη σαν η Λαρίνα τώρα την επόμενη εβδομάδα με την ΕΦΕΣ.
1: Θα είναι γεμάτη, θα είναι γεμάτη.
3: Νομίζω θα είναι γεμάτη, δεν είναι και πολύ, να μην
1: δεν είναι.
3: Είναι
1: και μεγάλο το κήπεδο που τα λέμε εδώ πέρα, γεμίζει το ΣΕΦ που είναι 15.000. Θα γεμίσει το 5.000 το ΣΑΝΕ, θα γεννήσει. Λοιπόν, Γιώργο, για να μην μακρηγορούμε, έχει δει καθόλου εθνική τα τελευταία λεπτά, ένα σχόλιο να μα κάνει γιατί.
3: Η αλήθεια είναι, είδα, εντάξει. Να σου πω κάτι.
1: Είδες το κακό μέρος της εθνικής.
3: Λέγαμε ότι εάν φέρουμε χ με τους Ολλανδούς, θα κάνουμε και το σταυρό μας. Θα λέμε και ευχαριστώ.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά είμαστε. 7 βαθμούς σε 3 μάτς.
3: Εν τέλει μας την έσπασε και όλο το εκεί.
1: Ναι, γιατί έτσι πως πήγε το μάτς μας την έσπασε. Ναι. Ωραία. Γιωργάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πότε είσαι πάλι περιγραφή αγώνα, πότε έχουμε αγώνα πάλι.
3: Αύριο θα είμαστε μαζί στο Telecom Center.
1: Στο ΆΚΑ, okay. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
3: Εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά, καλό βράδυ. Ακούσαμε, Γιώργο Ιωάννου, ένα σχολιάκι για τον μπάσκετ πιο πολύ και ένα μικρό σχόλιο για το ποδόσφαιρο, όσο πρόλαβε να δει, γιατί βλέπει τον μπάσκετ. Εμείς ακόμα δεν έχουμε συνεντεύξεις από τις ομάδες, από τους παίκτες, προπονητές. Θα έχουμε ζωντανά. Θα βγάλουμε σε λίγο και ρεπόρτερ να μας πούνε τη γνώμη τους για το παιχνίδι που είδαν, το Ολλανδία. Ελλάδα 2-2, παιδιά. Εγώ να πω και πάλι, δεν χρειάζεται μουρμούρα. Εντάξει, η εθνική μας έκανε μια σπουδαία εμφάνιση πρωτομήχρονο. Τα παιδιά δεν τα κατάφεραν στο δεύτερο να παίξουν το ίδιο καλά. Οι αλλαγές που μπήκαν δεν βοήθησαν. Εντάξει. Αλλά 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια δύσκολα με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Δεν το λες κακό απολογισμό. Άρα είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, όταν έγινε κλήρωση, όλοι λέγαμε ότι τέτοια θέση είμαστε μια χαρά. Και τώρα είμαστε σε 7 βαθμούς. Σε τέτοια θέση θεωρώ ότι είναι καπαρωμένη. Πάμε τώρα στη μαυρόγαλα του σταθμού, τον Νίκο Κατσάτσο. Λοιπόν, να μας πείτε το σχόλιο του για το παιχνίδι που λέμε τώρα, το Ολλανδία, μάλλον Ελλάδα-Ολλανδία, 2-2 τελικά αποτέλεσμα. Πάμε στη μαύρη γάτα, τον Νίκο Κατσάτσο. Νικόλα μου.
3: Δεν μπορούσε η Ελλάδα να συνεχίσει την ίδια εικόνα που είχε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί πραγματικά είδαμε δύο διαφορετικές εικόνες.
1: Ναι, εγώ έμαθα όμως ότι εσύ το πρώτο ημίχρονο το άκουσες στο ραδιόφωνο, με το πήγες σπίτι και έβαλες τηλεόραση. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε ό,τι έγινε. Έτσι λένε πληροφορίες.
3: Πάλι εγώ θα φταίω γι' αυτό.
1: Έτσι λένε πληροφορίες μου. Όσο δεν έλεπε στον αγώνα στην τηλεόραση, είμαστε 2-0. Με το που άνοιξε την TV, γίνανε 2-2. Έτσι λένε πληροφορίες μου. Συνέχισε.
3: Πάλι εγώ θα φταίω, έγινε.
1: Για λέγε πώς το είδες, πώς το είδες το μάτς.
3: Κοίταξε να δεις. Στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά η Ελλάδα ήταν για φίλημα. Πραγματικά για φίλημα.
1: Ναι, ναι, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
3: Πολύ καλή και πολύ καλή εμφάνιση και από τους... και από τον Μασούρα και τον Ιωαννίδη που σκόραραν και δώσανε ασίστ.
1: Ο καθένας, ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ καλή εμφάνιση πρώτο μήχρον και αυτό μας ξένησε στο δεύτερο μήχρον που δεν παίξαμε καθόλου καλά. Δηλαδή, σαν να άλλαξε το τσιπάκι τελείως.
3: Και Βασίλη, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Όχι μόνο ότι άλλαξε το τσιπάκι. Άμα ρωτήσεις κάποιον ποιος πιστεύεις ότι ξεχώρισε το πρώτο ημίχρονο, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να σου απαντήσει έναν συγκεκριμένο
1: παιδί. Ναι, ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί. Όλοι πάρα πολύ καλοί.
3: Και πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο απλά βλέπω μια Ελλάδα η οποία...
1: Μπήκε νοθρά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, και οι Ολλανδοί βέβαια θα παίξουν και αυτοί την μπάλα. Τους κάνανε 2-0.
3: Εντάξει,
1: θα παίξουν και αυτοί.
3: Δεν μπορεί να αμφισβητήσει okay. Ολλανδού.
1: Εγώ είπα στο Δήμο πριν του Ζαπαλιάρη που κάναμε το σχόλιο του Δήμου ότι εκτός από του Μασούρα, δεν φταίει βέβαια και ο Βάνοβιτς, αυτές οι επιλογές έκανε, δεν του βγήκαν του ανθρώπου που να ξέρει ότι η ιδέα παίξει καλά. Οι αλλαγές που μπήκαν, μόνο ο Μασούρας βοήθησε.
3: Ισχύει, αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει, να μου πεις ότι το ήξερα από πριν. Εντάξει.
3: Εντάξει, είναι και ατυχία αυτό που έπαθε ο Τζόλης.
1: Και ο Τζόλης είναι βέβαια άλλαξε τελείως το μάτς. Αλλά εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να κλεγόμαστε. Εντάξει, να κρατήσουμε την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, να διορθώσουμε τα λάθη του δευτέρου ημιχρόνου. Έχουμε παιχνίδι την Κυριακή με τη Γερμανία που έτσι πως είναι ομάδα, εγώ δεν θεωρώ απίθανο να κερδίσει τους Γερμανούς πάλι.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, μαζί σου.
1: Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά μπορεί να κερδίσει τους Γερμανούς ή να μην χάσει ούτε από τους Γερμανούς.
3: Και σύντοτι μπορεί εμείς να έχουμε μια πικρία επειδή δεν κέρδισε η Ελλάδα την Ολλανδία, αλλά δεν φέρνουμε και συνέχεια ισοπάλια με την Ολλανδία. Δηλαδή, ναι, στο τέλος της ημέρας κάτι πήραμε. Η Ελλάδα μένει στην πρώτη θέση.
1: 7 βαθμούς. Okay.
3: Ας ήταν υπήρχαν δύο διαφορετικές εικόνες που στο δεύτερο, ειδικά
1: βέβαια,
3: από το 60 και μετά...
1: Βέβαια, Νικόλα μου, γιατί να μείνουμε μόνο στη δεύτερη εικόνα του ημιχρόνου και να μείνουμε στο πρώτο ημιχρόνο. Δηλαδή, μην βάζουμε μόνο το κακό ότι δεν παίξαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά λέμε και το καλό ή πρώτο ημίχρονο.
3: Ήταν, νομίζω, ένα 50-50 παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί
3: ένα 50-50 παιχνίδι από την άποψη της εικόνας.
1: Μην βάζει δηλαδή... να ισοπεδώμε, να λέμε η εθνική ήταν μαύρα χάλια στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο, ναι, όμως, χάρμα, ήταν φοβερή πρώτο ημίχρονο. Αυτό ήθελα να πω, ναι, ότι είναι δύο ημίχρονα ξεχωριστά. Okay. Να κρατάμε και το πρώτο ημίχρονο, τα καλά του πρώτου ημίχρονου. Να διορθώσουμε τα λάθη του δευτέρου ημίχρονου, να καθίσουμε και το πρώτο ημίχρονο. Μην το πετάμε σε σκουπίδια. Μόνο και μόνο για να κάνουμε κριτική.
3: Ένα τέτοιο πρώτο ημίχρονο απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Ολλανδία, δεν μπορεί κανένας να το πετάξει στα σκουπίδια.
1: Τώρα, μην κάνουμε κριτική ισοπαίδωση, δηλαδή η εθνική δεν βλέπετε. Βλέπετε. Απλά δεύτερο ημίχρονο δεν πήγαμε καλά. Okay.
3: Και είναι και σε ένα πολύ καλύτερο φεγγάρι από ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Να μην σου πάει και ένα ημίχρονο. Okay. Συμβαίνει
3: στο ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, στο ποδόσφαιρο παίζει και ο παράγοντας τύχη.
1: Έτσι, όλα μετράνε.
3: Πολύ μεγάλο ρόλο παράγοντας.
1: Ο άλλος έκανε ψαλιδάκι, πήγε μπάλα στο κεφάλι του, στο χέρι του Μαυροπάνου, πήγε πλάγια, έβαλε γκολ από κόντρα.
3: Δηλαδή, πόσο τύχη θέλει σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση.
1: Όχι ότι η Ολλανδία δεν δικαιούται το αποτέλεσμα, ήταν καλή η Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία έκανε και περισσότερες επιθέσεις, ναι, από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε κλειστεί πιο αμυντικά. Δηλαδή, βλέπαμε συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο πρωταγωνιστές να είναι κυρίως οι αμυντικοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Η Τσιμίκας, Μαυροπάνος που ήταν εκεί που έπρεπε. Αλλά εντάξει, ήταν αυτές οι δύο στιγμές όπου...
1: Εντάξει, η κεφαλιά του Φαντάι και το σούτ στο τέλος που έγινε το 2-2. Και okay, τέλος καλό για την εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι μετά από τις αγωνιστικές, περιμένουμε και την Κυριακή, βέβαια, είμαστε μια χαρά. Η τρίτη θέση που θέλαμε είναι καπαρωμένη για μένα, δεν χάνεται με τα βαθμούς. Έτσι έγινε.
3: Και όχι μόνο αυτό, είναι και η Ελλάδα, νομίζω, δεν μπορεί να χαθεί και η παραμονή της στην κατηγορία, γιατί να πούμε στον κόσμο ότι οι δύο κάτρες τρίτες θέσεις δεν χρειάζεται να παίξουν play-off για την παραμονή, μένουν απευθείας
1: στην κατηγορία. Ναι, ναι, ναι. Και έχεις ένα παιχνίδι με τη Σερβία εδώ μέσα, μπορεί να το πάρεις και να πάρεις διαφορά στους 10 πόντους, αν δεν καταφέρεις κάτι με τη Γερμανία. Που εγώ με τη Γερμανία θεωρώ ότι δεν είσαι χαμένος.
3: Λοιπόν, και, νομίζω ότι, και νομίζω μια γρήγορη για να ολοκληρώσουμε ότι αν κάποιος έλεγε ότι η Ελλάδα μετά από τους πρώτους τρεις αγώνες σε αυτό τον όμιλο του Nations League και μετά από όσα έγιναν στα αποκριματικά ότι η Ελλάδα δεν θα έχανε παιχνίδι, νομίζω...
1: Να μας έγινε τρελούς.
3: Ακριβώς, αυτό θα σου
1: λοιπόν,
3: έλεγα.
1: Πριν σας αφήσω να πούμε, παιδιά, ότι ο Mike James φαίνεται έχει σοβαρό τραυματισμό. Μιλάνε για αχίλιο τένοντα, ο παίκτης Ανατολού. Μακάρι να μην είναι, αλλά φαίνεται ότι είναι τραυματισμός σοκ του Mike James. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες ώρες. Βλέπω τώρα πλάνα από το γήπεδο, τη στιγμιότυπα, ότι οι παίχτες της ΕΦΕΣ πιάνουν το κεφάλι τους, ο James στο παρκέ. Μάλλον είναι, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, τένοντας. Αλλά καταλαβαίνεις, Νικόλα, είναι σοβαρός τραυματισμός, κρίμα για τον παίχτη. Με φορείο.
3: Κρίμα, γιατί είναι και ήταν και πρώτο του αγώνα στην καινούργια του ομάδα.
1: Ναι, με φορείο φέγει για το γήπεδο, άρα φαίνεται ότι είναι σοβαρός τραυματισμός. Οκ, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
3: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, πάμε τραγουδάκι διάλειμμα και παρεχόμαστε με ό,τι έχει ακόμα, έχουμε πράγμα να πούμε, στεντεύξεις τύπου και τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Τσιμίκα.
1: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και πρέπει να ξεκουραστούμε τώρα, να δούμε τι κάναμε λάθος και δεχτήκαμε τα γκολ και να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά.
2: Όντως, το ποδόσφαιρο είναι λίγο περίεργο. Τα προηγούμενα δύο παιχνίδια κερδίσαμε στο τέλος, τώρα ισοφαριστήκαμε στο τέλος. Τι έλειψε εκεί, η αυτοσυγκέντρωση, πίεζαν, είναι και μια μεγάλη ομάδα Ολλανδία, τι ήταν από όλα αυτά?
1: Εντάξει, νομίζω δεν ήταν η αυτοσυγκέντρωση, νομίζω ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι αμυντικοί ήταν εκεί. Από ό,τι θυμάμαι, από το δεύτερο γκολ πήγε, έκανε ένα ψαλιδάκι, δεν την πέτυχε και έσκασε μπάλα μπροστά στον άλλο. Νομίζω ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θέλω να πειραυτολογώ. Δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Νομίζω ο καθένας από εμάς πάλεψε πολύ σκληρά. Τα δώσαμε όλα και, όπως είπα, αυτός ο πόντος στο τέλος θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμος για μας.
2: Σίγουρα, γιατί μετά από τρεις αγωνιστικές παραμένουμε πρώτοι και αίτητοι φυσικά, δεν έχουμε χάσει. Αν σου λέγανε πριν από τη διαδικασία από την αρχή, θα το αγοράζεις που λέμε?
1: Σίγουρα, εντάξει, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι χτίζουμε κάτι πολύ καλό. Ο καθένας παλεύει και τρέχει για τον άλλον. Πολλοί είπανε ότι όταν δεν πήγαμε στο World Cup ότι ήταν μια πολύ, πολύ κακή χρονιά στο τέλος για εμάς. Νομίζω ότι για μένα προσωπικά ήταν το χτίσιμο που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό όλοι μαζί. Και θα κάνουμε το ίδιο, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να δούμε τα ατομικά και τα ομαδικά μας λάθη και να συνεχίσουμε από αυτό. Όπως είπες και εσύ, είμαστε αίτητοι, είμαστε πρώτοι, παίζουμε ακόμα ένα πολύ πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας αυτή τη φορά. Θα είναι πολύ διαφορετικό από το πρώτο, διότι οι Γερμανοί έχουν φέρει 20 παίχτες καινούριους και θα είναι ακόμα πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολο.
2: Ωραία, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Τσιμίκα, τις πρώτες δηλώσεις μετά τον αγώνα. Δεν έχει και άδικο αυτά που είπε. Συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενά του. Πρέπει η ομάδα να διορθώσει τα λάθη που έγιναν, κάποια λάθη ατομικά, ομαδικά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και να πάμε να παίξουμε τη Γερμανία ακόμα να μας την Κυριακή, πριν επιστρέψουν, όπως είπε και ο Κώστα Τσιμίκας, οι παίχτες στις ομάδες τους. Πάντως, ο απολογισμός των τριών πρωταγωνιστικών για την εθνική μας είναι πάρα, πάρα πολύ καλός. 7 βαθμούς και αίτητοι πρωτοπόροι του ομίλου. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια και αναλυτικά με τους σκόρερ. Λοιπόν, Γερμανία-Σερβία 2-0 με γκολ του Μπίσχοφ στο 39 και του Βίρτς στο 61. Δανία-Πορτογαλία 2-4. Προηγήθηκαν οι Πορτογάλοι με τον Κανσέλο, αλλά πριν πάμε στους σκόρερ, πάμε στον Φώτη Ιωαννίδη, το σκόρερ του πρώτου τέρματος.
2: Θα χαιρόντουσαν με αυτή την ισοπαλία. Τι θα έλεγες?
3: Εντάξει, αυτό δείχνει λίγο και την δυναμική μας σαν ομάδα. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο και θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα πρέπει να βελτιωνόμαστε. Και το κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω.
2: Ναι. Αυτό τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο? Να πούμε ότι ο Φαν Ντάικ κάνει πλάκα στο Τσιμίκα.
3: Ναι, είναι πλακατζής.
2: Τώρα χαίρονται για αυτό που λέτε.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Για πες τι άλλαξε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Τίποτα. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή διαφορετική και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
2: Για αρκετή ώρα κάτι έλεγε ο coach μέσα από το εισιτήριο. Θέλω να μας πεις έτσι λίγο, αν μπορείς.
3: Δεν έχω να πω κάτι. Ο κότς μιλάει στα αποδυτήρια. Αν ήταν, θα σου πει ο ίδιος.
2: Ωραία. Τώρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Γερμανία. Ναι. Παραμένουμε όμως πρώτοι στον όμιλο. Αυτό το παιχνίδι ίσως κρίνει και αν θα μπορέσουμε να μπούμε και σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Πόσο σημαντικό είναι να συγκεντρωθούμε μέσα σε λίγες μέρες, να αφήσουμε πίσω αυτή την ισοπαλία που για μας ήταν απογοητευτική έτσι όπως ήρθε. Πόσο σημαντικό είναι.
3: Η δουλειά μας είναι αυτή. Πρέπει να αφήσουμε πίσω το παιχνίδι. Είτε κερδίζαμε, είτε χάναμε, είτε φάναμε ισοπαλία. Έτσι είναι η δουλειά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και έχω την εντύπωση ότι είμαστε έτοιμοι.
2: Πέρα μας και λίγο για τις μάχες με τον Φαν Ντάικ, γιατί σε είδαμε έδεισες πάρα πολλές μάχες και τον κέρδισες και κάποιες φορές.
3: Ο καλύτερος αμυντικός που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, οπότε για μένα είναι και τιμή που παίζω απέναντί του και πραγματικά...
2: Μήπως θα το φωνάξουμε να βγάλουμε μια selfie, λες.
3: Θα το βγάλουμε μετά τώρα. Αλλά εντάξει, μπορεί να μας ζητήσει αυτός κάποια στιγμή, δεν το δείξεις.
0: Λοιπόν, αυτά για τον Φώτιο Ανή, ότι υπάρχει ακόμα, θα τα βγάλουμε στον αέρα όλα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, όσο προχωράει η συνέντευξη τύπου. Έχουμε κάτι άλλο για να δούμε πριν πάμε στα τελικά αποτελέσματα. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αφήσαμε λοιπόν το Δανία Πορτογαλία 2-4. Προηγήθηκε η Πορτογάλη με τον Κανσέλο στο 13, ισοφάρισαν με τον Μικέλ Ντάμγκαρντ οι Δανείοι στο 23, στο 25 αμέσως μετά ο Ράμος το 1-2, ισοφάρισαν πάλι με το Ράσμους στο 53 οι Δανείοι, στο 67 ο Βιτίνια το 2-3, στο 87 ο Φέληξ Ζωάο το 2-4, νίκη για τους Πορτογάλους. Πάμε στο παιχνίδι της Ιρλανδίας με την Αυστρία. Στο 12 ο Τρόι Πάροτ έκανε το 1-0, στο 45 ο Ιλιος Πέξης με πέναλτι το 2-0, 71 ο Πράς Αλεξάνδερ Πράς το 2-1 για την Αυστρία, στο 77 ο Μικαέλ Γκρέγκοριτς έκανε το 2-2. Τελικό αποτέλεσμα. Ισραήλ Κόσοβο έμεινε στο 0-0. Έκπληξη είχαμε στο Μάλτα Γιμπραλτάρ, το οποίο ήρθε 1-1. Πήρε στο 5,5 λοιπόν η απόδοση. Στο Ζόζεφ στο 53 το 1-0 για τους Μαλτέζους. Στο 61 ο Σκάνλον έκανε το 1-1. Τελικό αποτέλεσμα. Πάμε πιο κάτω στο Ουαλία Νορβηγία 2-1 με ανατροπή εδώ. Προήχαν οι Νορβηγοί με τον Μπομπ στο 11. Ισοφάρισαν η Ουαλή με τον Τζέιμς στο 38, 48 ο Γουίλιαμς έκανε το τελικό 2-1. Αυτά ήταν τελικά αποτελέσματα. Πάμε και στα μπασκετικά να δούμε τα τελικά και στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα. Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, τρίτη ήττα συνεχόμενη για την Ρεάλ Μαδρίτης. Αστέρας Ανατολού 77-72. Βίρτς Μπολόνια Ολυμπιακός, είπαμε και νωρίτερα, 96-94 με σούτ σε νεκρό χρόνο για τους Ιταλούς. Και Παρίζ Αλγκύρης 82-78. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορ. Παιδιά, μετά τις 12.30 θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες για να πείτε τη γνώμη σας για ό,τι είδατε, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι άλλο θέλετε. Όλα αυτά μετά τις 12.30, τα τηλέφωνα είναι γνωστά, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Ξημερώνει Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και αυτή την εβδομάδα, 2 Οκτώβρη. Πάμε και στον δεύτερο σκόρ της εθνικής μας, τον Μασούρα.
2: Τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαξε? Ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταιγιστικοί, στο δεύτερο ημίχρονο γυρίσαμε, πιεστήκαμε στους Ολλανδούς και τελικά ισοφαριστήκαμε στο τέλος. Τι άλλαξε?
4: Σίγουρα το 2-0 μας έδωσε φτερά, μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Η ομάδα που βρίσκεται πίσω στο σκορ πάντα προσπαθεί να αντιδράσει. Το κάναμε με ένα αρκετά καλό τρόπο. Υπερφορτώσαν το κέντρο, βάλανε περισσότερους παίκτες ανάμεσα στις γραμμές, έτσι ώστε να μας αναγκάσουν να κλείσουμε περισσότερο και να γυρίσουμε προς τα πίσω, να μην έχουμε τη δυνατότητα να φεύγουμε αντιπιθέσεις. Αυτό μας έκανε σε ένα 30 λεπτό από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου μέχρι και περίπου το 75. Μας μπέρδεψε λίγο τακτικά, χάσαμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας και νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί στο ότι σοφαριστήκαμε.
2: Σας βλέπουμε έτσι λίγο απογοητευμένους. Παρ' όλα αυτά είναι μια ισοπαλία κόντρα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν πρέπει να είμαστε απογοητευμένοι, γιατί έρχονται και άλλα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έτσι, τι συναισθήματα επικρατούν και τι λείπατε μαζί σας, μεταξύ σας από την κυρία?
4: Σίγουρα, εντάξει. Ποιος μπορεί να πει ότι σε ένα παιχνίδι παιχνίδι που το κερδίζει 2-0 με αυτόν τον τρόπο, με τον οκοφαντικό αυτόν τρόπο του πρώτου μηχρόνου, θα συμβεί κάτι αντίστοιχο. Μόνο γι' αυτό, κατά τα άλλα, προφανώς. Αν μας λέγανε πριν την αρχή του ομίλου ότι θα έχει μια τέτοια εξέλιξη ο όμιλος, θα το αγοράζαμε. Θα λέγαμε εννοείται το θέλουμε. Προφανώς. Παίζουν και οι άλλοι ποδόσφαιρο. Είδαμε μια πολύ καλή ομάδα στο χορτάρι. Αλλάξανε άμεσα την τακτική τους και εμείς προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Γυρίσαμε αρκετά πίσω και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται αρκετές φάσεις κοντά στην εστία μας. Μας άγχωσε και κατόρθωσαν και σοφαριστήκαμε.
2: Ναι, υπήρχε έτσι ένα περισσότερο άγχος, γιατί συνήθως και στις προηγούμενες διοργανώσεις παίζαμε καλύτερα εκτός, πέραμε το αποτέλεσμα, αλλά μέσα στην έδρα. Σας άγχωσε αυτό ότι παίξαμε πάλι στο ελληνικό κοινό?
4: Όχι, δεν νομίζω αυτό. Πολύ μεγάλη όθηση. Σήμερα πραγματικά το γήπεδο αυτό ήταν εξαιρετικό από το πρώτο λεπτό. Αυτό έλεγα. Ήμουν απ' έξω και λέω πόσο φανταστική ατμόσφαιρα ήταν. Μας έδινε από το πρώτο λεπτό όθηση. Ήταν καταπληκτικό. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτό. Απλά η αυτοπεποίθηση που χάσαμε λεπτό με το λεπτό μας άγχωσε λίγο παραπάνω. Δεν κρατάγαμε την μπάλα τόσο όσο θέλουμε σαν ομάδα, γιατί είμαστε ομάδα που θέλουμε να κρατάμε την μπάλα και αυτό είναι γενικότερα κλειδί. Θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε καλύτερα όταν δεν έχουμε και παίζουμε με έναν αντίπαλο που είναι ποιοτικός, που έχει ποδοσφαιριστές στο ένας αντίον ενός πολύ καλούς. Οπότε συνεχίζουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε μια πολύ καλή ομάδα και συνεχίζουμε την Κυριακή να κλείσουμε θετικά την τετράδα αυτών αγώνων.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Μασούρα. Το δεύτερο σκόρερ της Εθνικής, πρώτο γκολ είπαμε ο Ιωαννίνης, δεύτερο ο Μασούρας και αντάλλαξαν ασίστ. Στο πρώτο γκολ κάνει ασίστ στην κεφαλιά ο Μασούρας στον Ιωαννίδη και στο δεύτερο ο Ιωαννίδης κάνει την ασίστ στον Γιώργο Μασούρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο φίλος μας, καλησπέρα Βασίλη, μπράβο στην Εθνική. Ο Κοστούλας έχει κάποιο πρόβλημα και δεν παίζει ούτε αλλαγή. Δεν ξέρω, επιλογή του Γιωβάνοβιτς. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα με τον Κοστούλα, κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Όχι, απλά ήταν επιλογές του Γιωβάνοβιτς να μην επιλέξει σήμερα τον Κοστούλα. Μπορεί να τον επιλέξει την Κυριακή. Ακόμα έχουμε ένα μάτς. Ο Τόλης χαίρεται, καλύτερα μάλλον η αλλαγή να ήταν ο Τετέι, το έστειλε πριν την αλλαγή βέβαια του Τετέι, τελικά δεν ήταν. Παιδιά, είπα εγώ τη γνώμη μου, τώρα χωρίς να θέλω να κρίνω τον Ιωβάλοβιτς, ο οποίος έστειλε την ομάδα πάρα πολύ καλά, εντάξει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί ακούστηκαν πολλά όταν έβαλε τον Ιωαννίδη και τον... Για το Μασούρα μετά, ότι έπρεπε να βάλει αυτόν, έπρεπε να βάλει τον άλλον, να παίζει ο Ιωαννίδης. Τελικά του βγήκανε του Γιουβάνοβιτς, κάτι παραπάνω ξέρει αυτός και από εμάς, από τους παίκτες του. Εντάξει, οι αλλαγές μετά στο δεύτερο ημίχρονο δεν του βγήκαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι παίκτες που έβαλε δεν ήταν σε καλό βράδυ. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί ο προπονητής να μυρίσει τα νύχια του. Τι να πει, θα βάλω αυτόν γιατί θεωρώ ότι θα βγει καλά ή ο άλλος δεν θα παίξει. Εντάξει, δεν του βγήκαν οι επιλογές. Ήταν και οι Ολλανδοί στο δεύτερο μήχρονο πολύ καλύτεροι. Μας δώσανε, μάλλον πιέστανε πολύ. Είναι και οι Ολλανδοί μια σπουδαία ομάδα, παιδιά. Μην ξεχνάμε με την Ολλανδία παίζαμε. Δεν παίζαμε το Γιβραλτάρ. Ο φίλος λέει κρίμα, κρίμα Βασίλη και στην ηλικία του κιόλας. Αχίλιος, άμαν για τον Τζέιμς. Λέει μάλλον είναι αχίλιος, παιδιά. Μακάρι να επιστρέψει γερός ο Τζέιμς, Γιώργος από το Φρανκφούρτη. Καλημέρα, Βασίλια, Εκάρα μόνο, λέει ο φίλος μου Νικόλας, εδώ από το Καματερό, από το Φούρνο. Ο φίλος Αποστόλης, καλησπέρα, Μπιλάκο, όλα καλά. Γεια σου, φίλε Αποστόλη. Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Το επόμενο μάτς της Εθνικής, την Κυριακή το βράδυ, 10 παρατέταρτο, πάλι από την Τούμπα, πάλι σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη. Που δεν θεωρώ πιθανό να κάνει και αποτέλεσμα και με τη Γερμανία, τουλάχιστον να μην χάσει η εθνική μας. Να, την εθνική ομάδα που έχουμε αυτή τη στα παιχνίδια που βλέπουμε τώρα, δεν μπορεί να την υποτιμήσει καμία ομάδα. Και δεν χαλάει την εικόνα της ομάδας της εθνικής μας ένα κακό δεύτερο ημίχρονο, γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλή ομάδα, ήταν κακή, αλλά δεν μπορεί να χαλάσει ένα ημίχρονο, 45 λεπτά. Τα δύο υπόλοιπα 90 λεπτά και το πρώτο 45 λεπτό του χθεσινού παιχνιδιού με την Ολλανδία. Εντάξει, κριτική μπορούν να κάνουν όλοι, και εμείς και εσείς και όλοι μια κριτική. Έχω ξαναπεί όχι όμως ισοπαίδωση. Οι παίκτες μόνοι τους ακούσατε την δηλώση πριν ότι κατάλαβαν ότι στο δεύτερο μήχρονο δεν πήγαν καλά. και ο Ιωάννιδης το είπε και ο Τσιμίκας και ο Μασούρας ότι η Ολλανδία έκανε κάποιες αλλαγές, φορτώσανε το κέντρο και δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν οι δικοί μας παίκτες. Αυτά είπαμε στο ποδόσφαιρο, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν, όπως πρώτο ημίχρονο πέσαμε πολύ καλά και οι Ολλανδοί δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Στο δεύτερο ήταν το ανάποδο. Οι Ολλανδοί υπήρχαν και εμείς είχαμε μείνει στο 2-0. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα να κάνουμε αρχή. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Ένα φιλικό που ήταν Ιαπωνία, η σημερινός, πόσο έληξε.

0: www.radiomeropolis.gr. Η Ευρωλίγκα, παιδιά, συνεχίζεται και σήμερα κανονικά. Πριν πάμε στο φίλο να πούμε και τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα βρούμε τα παιχνιδάκια. Μισό λεπτό. Αγώνες εδώ, εδώ είμαστε. Λοιπόν, σήμερα, έλα. Που χάσαμε τα. Θα τα βρω, παιδιά, στην πορεία και θα τα πω. Μισό λεπτάκι όμως, να πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα να μην περιμένει και τα λέμε σε λίγο τα παιχνιδάκια τα σημερινά για την Ευρωλίγκα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιλάρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου.
1: Τι έγινε, τι κάνει.
0: Καλά, φιλαράκο μου, καλά.
1: Δεν ήταν καλή η αρχή στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει. Άρα δεν πειράζει. Στο πρώτο και στο άλλο παιχνίδι έχουμε το ξανά.
0: Λοιπόν, χριστά, σε διακόπτω, πάμε Γιωβάνοβιτς και τα λέμε σε λίγο. Εμείς μην κλείσεις, πάμε Γιωβάνοβιτς.
2: Καλή ερώτηση. Περίεργο, θα πω. Περίεργο, ναι, θα έλεγα περίεργο. Γιατί είχαμε ένα φανταστικό, θα έλεγα, πρώτο ημίχρονο. Και από την άλλη πλευρά χάσαμε πλήρως έλεγχο του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο και η εικόνα μας δεν ήταν η ίδια. Ο αντίπαλος μας είναι καλή ομάδα, από τη στιγμή που εστάθηκε ότι μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι και μπορεί να έχει ένα συνδυαστικό παιχνίδι έξω από την περιοχή μας, ουσιαστικά δημιούργησε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα, δεν μπορούσαμε να βγούμε μπροστά. Δεχτήκαμε πολύ μεγάλη πίεση και δύο γκολ που ένα παιχνίδι που είχαμε 2-0 στο ημίχρονο έληξε 2-2.
3: Ναι, από την άλλη, άμα σου λέγανε πριν από το παιχνίδι ότι εμείς θα ήμασταν απογοητευμένοι και ότι οι Ολλανδοί θα ήταν χαρούμενοι με την ισοπαλία, τι θα έλεγες?
2: Εντάξει, κοιτάξτε. Ένα αποτέλεσμα 2-2 με Ολλανδία σίγουρα δεν ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, αν τα έλεγε κάποιος ουδέτερος όσον αφορά τις φάσεις, τα συναισθήματα, τα γκολ. Εμείς μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι επειδή έλεγε 2-2 λόγω του πρώτου ημιχρόνου που είχαμε το αποτέλεσμα 2-0, αλλά σίγουρα εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι την τρομερή προσπάθεια των παιδιών, τρομερή πραγματικά προσπάθεια, γιατί πριν από 3-4 μέρες παίζαμε άλλο ένα παιχνίδι στη Γερμανία, πολύ απαιτητικό. Στη Σερβία είμαστε σε ένα διαφορετικό επίπεδο ομάδων κάθε παιχνίδι. Οι λεπτομέρειες αυτά τα παιχνίδια παίζουν σπουδαίο ρόλο όσον αφορά την εναλλαγή του παιχνιδιού, εξέλιξη του παιχνιδιού και εναλλαγή των συναισθημάτων. Και σίγουρα σε γενικές γραμμές ένας βαθμός είναι πάρα πολύ χρήσιμος και για μας όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη του γκρουπ.
3: Έχεις πει πολλές φορές ότι οι Έλληνες χαίρονται πάρα πολύ, περαισιόδοξα, απογοητεύονται πάρα πολύ. Τώρα μέσα σε μία-δύο μέρες θα πρέπει η ομάδα να αφήσει πίσω της αυτήν την ισοπαλία που για μας όπως ήταν πικρή ισοπαλία και να πάμε σε έναν τελικό. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
2: Το βασικό πράγμα είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε, τουλάχιστον εμείς είμαστε ταπεινοί όσον αφορά τις προσπάθειες που κάνουμε. Να θαυμάζουμε την αποφασιστικότητα, την νεότητα των παικτών να παίζουν σε αυτό το επίπεδο καλά παιχνίδια, να έχουν στόχους και να συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε, γιατί είναι μια καινούρια γενιά παικτών που μόλις τώρα ουσιαστικά τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολλοί νέοι παίκτες έχουν μπει μέσα, έχουν μεγάλο μέλλον μπροστά τους, μεγαλώνουν στα δύσκολα και είμαι σίγουρος ότι πάλι και την Κυριακή θα είναι γεμάτο γήπεδο για να μας βοηθήσει και στο παιχνίδι με την Γερμανία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχω εγώ, γιατί πράγματι τρίτο παιχνίδι συνεχόμενο, υπάρχει τεράστια κούραση, έχουμε απώλειες παικτών και θα είναι μια πολύ μεγάλη νύχτα σήμερα.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιωβάνοβιτς. Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος. Εντάξει, οκ. Okay, είπε για το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο δεν πήγε καλά η ομάδα. Εντάξει, το είδαμε όλοι. Αλλά την Κυριακή έχουμε ακόμα ένα μάτς με τη Γερμανία στην Τούμπα και πάλι την κατάμεστη. Και εγώ είπα και πριν, θεωρώ ότι δεν είμαστε χαμένοι με τους Γερμανούς, ίσα ίσα που μπορούμε να πάρουμε και εκεί αποτέλεσμα. Πάμε στο Χρυσταρά που περίμενε. Χρυσταρά μου.
1: Έλα, μιλάμε. Καλά τα είπε, ωραία μιλάει.

0: Καταρχήν, μου αρέσει πολύ ο Γιωβάνος σαν άνθρωπος. Είναι σοβαρός, δεν ούτε οι κουβέντες του αφή είναι μετρημένες. Ανεξαρτήτως τώρα αν είναι καλός προπονητής, δεν είναι καλός προπονητής. Εγώ μιλάω σαν άνθρωπος τώρα, όπως και εγώ με την Λίμπαρ. Εγώ έπιασα το 2-2 σκορ της Ελλάδος, ένα τάλιρο. Χι το έβλεπα, όπως είπα, και λέω ότι να παίξω εκεί, ένα-ένα, και έπαιξα 2-2. Και το έπιασα αυτό και μετά έχασα κάτι άλλο, έχασα τη Γερμανία, άσο και όβερ.
1: Ένα 2-0 ήρθε εδώ, το ημίχρονο, να μην εκεί.
0: Και έπιασα και είχα παίξει αυτό και είχα βάλει όλα τα άλλα γκολ-γκολ την Ελλάδα, την Δανία και την Πορτογαλία. Γκολ-γκολ, αλλά έχασα άσο και... Η Πορτογαλία είναι χωρίς Ρονάλντο, το έλεγα εγώ.
1: 2-4, έβαλε 4 γκολ.
0: Χωρίς Ρονάλντο, τώρα καλά και ο Ρονάλντο τώρα με τον καφέ και με τα αυτά. Εντάξει, φίλε.
1: Εντάξει, μωρέ, και ο Ρονάλντο είναι ένας πολύ μεγάλος προσφερειστής, πρόσφερε πάρα πολλά.
0: Δεν αφισβητείται
1: κανείς αυτό. Πρόσφερε πάρα πολλά, είναι η ώρα, εντάξει. Δεν ξέρω τι έγινε και έφυγε, αλλά ήταν η ώρα να σταματήσει αυτό από την εθνική.
0: Ήρθε η ώρα να
1: θα σταματήσει από την εθνική, ο θα παίζει και στα Εμμυράτα. Από την εθνική θα σταματήσει. Ούτω ή άλλω στην εθνική ο Ρονάλντο πρόσφερε πάρα πολλά. Του μεγαλύτερου παίκτε στον κόσμο.
0: Πολύ, πάρα πολλά. Αυτό και ο Μέση. Αν και για μένα ο μεγαλύτερο παίκτη όλων των εποχών είναι άλλο. Όχι, δεν έκανε πολλά. Ο Ρονάλντο.
1: Αυτό όμω δεν είχε μυαλό για να παίξει μπάλα, είχε μυαλό για άλλα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είχε μυαλό για αυτό. Δεν έκανε πολλά χρόνια, αλλά όσο έκανε. Βλέπαμε άλλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν παίκτης ο οποίος κοίταγε άλλα πράγματα και όχι
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Στο μπάσκετ, όχι άδικη, ήταν του Ολυμπιακού πολύ...
1: πικρά ρε παιδί μου, είναι μαχαιριά τώρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο να βάζεις τώρα να σουτάρει ο άλλος από το... μόνος να σουτάρει με πίεση και να το βάζεις μέσα τώρα είναι και θέμα τύχης, εντάξει.
0: Ναι,
1: αλλά ο Ολυμπιακός έκανε το... μάλλον το... ήταν δύσκολο, πικρό η αυτή η ήττα έτσι πως ήρθε, αλλά ο Ολυμπιακός το έκανε να γίνει έτσι.
0: Και μίλαγα με ένα φίλο μου που...
1: Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν καλός, θα κέρδισε τη Βίσμπολόνια Μπολόνια με 10 πόντους τώρα, το πήγε το μάτς στο σουτ.
0: Μίλαγα με γιατί σου λέω, του λέω το Ολυμπιακό το βλέπω πάρα πολύ καλό φέτος και τέτοια. Μου λέει καλός είναι αλλά έχουμε πρόβλημα στην άμυνα πολύ μου λέει.
1: Ναι, όταν αφήνεις το παιχνίδι να πάει στο τελευταίο σουτ, μπορεί να μπει, ρε φίλε, όπως μπήκε.
0: Όχι, και γενικά τρώμε πολλούς πόντους.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εντάξει, και κάπου, όπα και... Λοιπόν, την Ιταλία τη βλέπεις αύριο, άσο Βέλγιο-Ιταλία.
1: Με ποιον παίζει?
0: Βέλγιο-Ιταλία.
1: Βέλγιο-Ιταλία ή Ιταλία-Βέλγιο?
0: Βέλγιο-Βέλγιο. Ιταλία-Βέλγιο και διπλό, και 0-2.
1: Ναι, να κερδίσουμε στο Βέλγιο.
0: Όχι, άσο τη βλέπω, λέω. Βέλγιο-Ιταλία, τη βλέπεις άσο.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο μάτς. Δεν είναι εύκολο μάτς. Οι Ιταλοί βάλανε 4 γκολ προθέσεις με τους Τούρκους. Παίξαν ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, και οι Βέλγοι τώρα με το ζόρι με έχασαν δύσκολα 1-0 από τους Γάλλους. Είναι ωραίο μάτς. Πολύ ωραίο μάτς. Τώρα, εντάξει, όλα μέσα είναι. Εγώ θεωρώ ότι η Ιταλία μπορεί να κάνει και διπλό κι άλλο.
0: Μπορεί να κάνει και ναι. Και η Γαλλία νομίζω παίζει πού παίζει η Γαλλία. Δεν θυμάμαι τώρα. Με την Τουρκία, περίμενα να στα πω,
1: να τα βρω. Παρασκευή σήμερα λοιπόν έχουμε 3 μάτς το απόγευμα. Καζακστάν, Μολδαβία, Κύπρος, Αρμενία, Λετωνία, Μαυροβούνιο. Αυτό μου αρέσει της Κύπρου πάντως με τους Αρμένιους.
0: Ναι,
1: δεν είναι εύκολο γιατί και η Αρμένια είναι μια ομάδα οποία εντάξει, αλλά το βλέπω. Λοιπόν και το βράδυ τα παιχνίδια τα βραδινά των 10 παρατέταρτο, Βέλγιο-Τουρκία παίζει. Βλέπω άσο εδώ. Βοσνία Ζεγοβίνη Σουηδία, εδώ είναι οριακά, δεν υπάρχει φαβορή. Γαλλία-Ιταλία παίζει.
0: Γαλλία-Ιταλία, άσχετο,
1: δεν Νησιά Φερόε Σλοβακία, Ουγγαρία-Γεωργία, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία, Πολωνία-Ρουμανία. Αυτά έχει αύριο.
0: Με τη Γαλλία με την Ιταλία, τη βλέπεις άσο.
1: Γαλλία-Ιταλία το βλέπω άσο, ναι.
0: Εντάξει, μιλάρα έτσι πήρα για μια.
1: Να είσαι καλά, ξητάρα μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ, για χαρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, πάντα εδώ στο Ενισμένη, 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, σε 4-5 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ παρεούλα. Είπαμε, ξημερώνει Παρασκευή, ο μήνας έχει 2 Οκτωβρίου, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Είχαμε 2 μάτς σήμερα της εθνικής μας, 2-2, καλό αποτέλεσμα με την Ολλανδία. Μπορεί να επικραθήκαμε στο τέλος, αλλά είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει την νίκη, να μείνει, να παραμείνει αήττητος στην Ευρωλίγκα. Στο τέλος έχασε από την 98-96, αν δεν κάνω λάθος, από τη Virtus Bologna, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά ο Ολυμπιακός το έκανε να φτάσει στο παιχνίδι εκεί. Και όταν καταφέρεις να φτάσεις στο παιχνίδι στο σουτ, κάποιες φορές μπορεί να μπει, μπορεί και να μπει. Αυτή τη φορά των Ιταλών ένα σκοτωμένο σουτ μπήκε και πήραν τη νίκη, η οποία δεν λέει και κάτι, εντάξει, μια ήττα για τον Ολυμπιακό. Κάποιες φορές, κάποιες ήττες μπορεί να βγάλουν οι προπονητές κάποια συμπεράσματα για το πώς πρέπει να παίζουν καλύτερα στην άμυνα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, πέστε μήνυμα από το Μόναχο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα φίλε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Λοιπόν, να πούμε τα μπασκετικά, τα σημερινά παιχνίδια της Παρασκευής στις 2 του μήνα, σήμερα δηλαδή. Μπεσικτάς Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι. Είναι δύο ομάδες που δεν έχουν ακόμα κάνει ήττα, όπως και ο Παναθηναϊκός. Βιλερμπάν Βαλένθια, και η Βαλένθια πάει πολύ καλά. Μπάγερ Παρτιζάν, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Μιλάνο. Το Παναθηναϊκός είναι 9 και 4 σήμερα το βράδυ, 9 και 4 από το Telecom Center στο ΆΚΑ. We 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Οι τρεις ομάδες μέχρι τώρα που μιλάμε στην Ευρωλίγκα είναι ο Παναθηναϊκός, παίζει σήμερα Φενέρμπαχτσε, σήμερα παίζει Παρτιζάν Βαλένθια και Ντουμπάι που έχουν δύο νίκες, δύο πρώτα μάτς.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Μάλλον κάτι γίνεται με το τηλεφωνό, θα μας ξαναπάρει. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα. Και πάμε στη γραμμούλα τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μεγαλειότατε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου.
1: Τι κάνεις, ο φίλος,
0: ναι,
1: ο
0: Χριστός, ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι. Τζάμπα μου, στεναχωρέθηκα το αυτό. Δεν μπορούσε, του δώσαν χώρο στο δεύτερο
0: ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι,
1: κάναν πολλά λάθη. Μία, δύο, τρεις, η ζημιά θα γίνει. Δεν είναι και η Ολλανδία αυτό για πέταμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μια πολύ καλή, σπουδαία ομάδα και η Ολλανδία.
1: Στο πρώτο είμαστε πείμα, να τους πιει στο ποτήρι ήταν. Ναι. Τι τους δώσαν το χώρο στο δεύτερο.
0: Να κάνουμε, έτσι το
1: μία, δύο, πάντως, θυμάσαι στο χαλώσει που σου είπα χθες over 3-6 μάλιστα, εγώ το πιάσα και ότι θα σκοράρει ο Van Dijk.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, μόνο αυτό έπιασε, αλλά τα χάσω όλα.
1: Ναι, όχι τα άλλα, δεν αυτό, είχε αποτυχία, ναι. Γενικά συντριβή χθες. Δεν μου λες, η Μπασκιά με την Ορλεάνη.
0: Ένα-ένα. Ναι.
1: Χι, μάλιστα. Έγινε μεγάλε μου, σε
0: να
1: ευχαριστώ
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Και αυτό, για χαρά σου.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Να δούμε τι είχαμε, ένας φίλος ρωτάει και κάποια παιχνίδια γυναικών το βράδυ που είχαμε. Λοιπόν, να τα πούμε και αυτά, μια που το είπε ο φίλος. Για το Champions League μιλάμε, για τις γυναίκες. City Real Madrid 1-1, Paris Leuven 5-0. Αυτά είναι και από εκεί πέρα έχουμε δύο παιχνίδια, μάλλον παιχνίδια, όχι ένα παιχνίδι, για το CONCACAF Nations League. Βρετανική Παρθένη Νήσι με την Montserrat 0-2 στο 81. Αμερικανική όμως τώρα Παρθένη Νήσι με τη Σεντ Μάρτιν 0-2 στο 79. Ντομίνικα Γουιάννα 0-1 στο 39. Και Φουέρτε Φρανσίσκο, με αυτό είναι από το El Salvador, με την Angel Φίρπο 0-0. Εγώ τα έχουμε και άλλα παιχνιδάκια από ό,τι βλέπω. Από Παραγουάι είναι αυτό. Παραγουάι κύπελο. Έχουμε Κουρασάο Τρινιτάτ τον Μπάκο. Μία η ώρα ξεκινάει και 2,5 ώρα έχουμε παιχνίδια από τη Βραζιλία Β' κατηγορία. Δομινικανική Δημοκρατία Αϊτή στις 3. Νησιά Κέιμαν Πουέρτο Ρίκο την ίδια ώρα στις 3. Και από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδια από την Αργεντινή Πλατές Εστουντιάντες. Και παιχνίδια από την Κολομβία και την Αμερική, αλλά λίγα μάτς. Δύο μάτς, Ιντερνασιονάλ Μποκοτά, Όνσε Κάλντας και Σιάτλ με τη Sporting Kansas στις 4:30. Δεν έχει πολλά παιχνίδια το πρόγραμμα το βραδινό.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα. Βασίλη, δεν ξέρω αν το είπες. Ο Μάικ Τζέιμς, δεν το είπα. Ότι έπαθε σοβαρό τραυματισμό. Είδαμε και τα στιγμιότυπα στην τηλεόραση με τους παίκτες της ΕΦΕΣ και τους αντιπάλους τους παίκτες να τραβάνε τα μαλλιά τους. Ο Τζέιμς έπεσε στο παρκέ. Έφυγε με φορείο και είναι και ρήξη αχιλλείου τένοντα. Σοβαρός τραυματισμός. Θα τον αφήσει για πολλούς μήνες εκτός, από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς γενικά για παίκτες και μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να γυρίσει πίσω δυνατός αυτός σπουδαίος παίκτης, ο Μάικ Τζέιμς. Καλημέρα, Μπιλάρα Στάθης από το Αίγιο. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Είπαμε, παιδιά, η εθνική μας έχει 7 βαθμούς, 5 η Ολλανδία, η Γερμανία 4 βαθμούς και η Σερβία με 0 πόντους σε 3 μάτς. Η άλλη εθνική μας είναι Αίτη. Αίτη είναι και η Ολλανδία. Βέβαια, έχει φέρει 2 ισοπαλίες η Ολλανδία, μία με εμάς και μία με τους Γερμανούς. Μία νίκη, 2 ισοπαλίες, 0 ήττες για την Ολλανδία. 2 νίκες η Ελλάδα, μία ισοπαλία η χθεσινή και 0 ήττες, 7 πόντους. Η Γερμανία έχει απ' όλα μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα στους 4 βαθμούς. Σερβία είναι τελευταία καταϊδρωμένη με χωρίς βαθμό στα 3 πρώτα μάτς.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Χριστάρας, από το Περιστέρι, και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μου τον Γιώργο. Να πω μια καλημέρα και τα παιδιά εκεί όλα από το Μποτέγκα που μας καλημερίζουν. Ξεκινάνε σήμερα το βράδυ πάλι Παρασκευή και Σάββατο, μετά και Τρίτη την επόμενη εβδομάδα. Εκεί με το Χολίδι, με τους Going Through, με τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Σας περιμένω για να περάσετε ένα πολύ ωραίο, όμορφο Παρασκευό Σάββατο. Και βέβαια κάθε Τρίτη ανοιχτά εκεί στο Μπουρνάζι είναι το Μποτέγκα στον πεζόδρομο. Να πω καλημέρα λοιπόν στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Μιχάλη, τον Αμπατζάκη και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλό διήμερο, μάγκες.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Καλό σου κου, ο φίλος ο Δημήτρης. Πότε θα σας ξανακούσουμε? Κυριακή, παιδιά. Λογικά μετά τις 12, αλλά μπορεί και νωρίτερα να μ' ακούσετε, και μπορεί και από τις 8, μπορεί και από τις 10 που ξεκινάει η εθνική μας, 10 παρατέταρτο να είμαστε εδώ στο στούντιο. Λογικά από τις 10 και μετά θα μ' ακούσετε την Κυριακή, 10 με 2. Ο φίλος ο Στέλιος έστειλε μηνυματάκι από την Καλυθέα, στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο, μια καλημέρα. Και στο φίλο μας τον, από τα Χανιά, το φίλο μας το Λευτέρη, το Μανώλη μάλλον, Χανιά, τα οποία η Κρήτη δοκιμάζεται, παιδιά, με την πολύ, πολύ βροχή, καταιγίδες, μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη. Τα σχολεία θα παραμείνουν και σήμερα κλειστά. Μιλάμε για την Κρήτη,

Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο με το μηνυματάκι την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Η φίλη μας η Δήμητρα μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, τελικά έχουμε Βρετανική Παρθένη Νήσι με τη Μονσεράτ 0-2. Αυτή είναι Βρετανική όμως. Έχουμε μετά από κάτω τους Αμερικανικούς Παρθένους Νήσους. Αυτοί κέρδισαν εύκολα 0-5. Και πιο κάτω έχουμε ημίχρονο στον Ντομίνικα Γουιάννα 0-2. Φουέρτε Σαν Φρανσίσκο με την Έιντζελ Φίρπο για το Ελ Σαλβαδόρ 0-1 στο 20ο λεπτό.

Ο φίλος μας ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Αίγινα και στο φίλο μας τον Αντρέα μια μεγάλη καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μας που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

Λοιπόν, λίγο πριν το διάλειμμα των Μία, πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα, μπιλάρακια από εμένα. Σταύρος, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Και καλό σου κου να περάσεις. Να σε καλά, φίλε Σταύρο, επίσης. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει Μία, πάντα εδώ στο Ισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα, 69-39-9-43-9-43 και το email μας, ο nearpapaki943.gr. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και παρεχόμαστε. Θα είμαστε ακόμα περίπου μαζί για μία ωρίτσα, μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά, 6 για την ακρίβεια, μετά τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στην ίδια ώρα παίζει, φίλε Γιώργο, η εθνική μας παίζει την ίδια ώρα, την Κυριακή, το βράδυ στις 10 παρατέταρτο από την κατάμεστη και πάλι Τούμπα. Και πάλι από τον Γιώργο Λίγκρη περιγραφή. Και μετά μπαίνουμε στα δικά μας, στα εγχώρια, να τρώμε τα μουστάκια μας. Έχουμε το μεγάλο μάτς την επόμενη Κυριακή, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τεράστιο παιχνίδι. Ο φίλος ο Κώστας Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, δεν τα είπαμε χθες, καλό μήνα σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε, καλό μήνα.

Στο φίλο μας τον Σάκη να πω μια καλημέρα που μας έστειλε το μηνυματάκι του, ο οποίος έχει ρεπό το διήμερο, μια χαρά, να ξεκουραστείς, καλά να περάσεις φιλαράκο. Λοιπόν, καιρό σήμερα θα είναι βροχερός από ό,τι βλέπω. Παρασκευή, θερμοκρασία θα είναι από 17 βαθμούς έως 21 η ανώτερη θερμοκρασία, με βροχούλες. Όχι βέβαια πολλές, τουλάχιστον εδώ στην Αττική δεν έχει έτσι πολλές βροχές, αλλά δείχνει έχει βροχούλα. Έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο με χαμηλές θερμοκρασίες από 16 βαθμούς, πάμε 17 έως 21. Από Δευτέρα αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι, πάει 26-27. Τετάρτη ανεβαίνει από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή θα έχουμε από 16 βαθμούς έως 27 οι μεγαλύτερες.

Από ό,τι διαβάζω τώρα θα έχουμε μια απώλεια σημαντική. Ο Τζόλης, ο οποίος δεν θα παίξει την Κυριακή, φεύγει από την Εθνική, αποχωρεί λόγω τραυματισμού βέβαια. Επιστρέφει στην Αγγλία από ό,τι διαβάζω. Είχε ένα τραυματισμό, μυϊκός πρέπει να είναι, πίσω στο πόδι, ψηλά στο πόδι, πίσω.

Ο φίλος Σταμάτης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε μου. Όπως και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο της Αθήνας, Φύλακας.

Λοιπόν, ξεκίνησαν ακόμα δύο παιχνίδια. Το Olimpia Asunción Sportivo Luqueño είναι για το κύπελο στην Παραγουάη. Παραμένει, μάλλον είναι 0-0 στο 15ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό και ένα παιχνίδι για το CONCACAF της National League. Curaçao Trinidad Tobago 0-0 στο 13ο λεπτό. Curaçao, η ομαδάρα μας την έχει φαβορεί στο 1-35, παρακαλώ. Το Curaçao.

Να θυμίσουμε το σημερινό πρόγραμμα της Παρασκευής. Τι παιχνίδια έχει το σχηματάκι. Έχει βασικά τα μάτς, 5 ώρα ξεκινάει το πρώτο μάτς Καζακστάν-Μολδαβία. Έχουμε Κύπρος-Αρμενία στις 7, Λετωνία-Μαυροβούνιο την ίδια ώρα στις 7. Έχουμε ένα παιχνίδι από την β' κατηγορία της Νορβηγίας, Ρανχάιμ με την Έγκερσουντ. Έχουμε ένα παιχνίδι από την β' κατηγορία της Ισπανίας, Club de Eldense με τη Real Oviedo στις 9.30. 10 παρατέταρτο έχουμε κατηγορία, πρώτη κατηγορία από την Ιρλανδία, τα παιχνίδια όπως πάντα 10 παρατέταρτο και β' κατηγορία της Ιρλανδίας. Και πάμε στα πιο σημαντικά, 10 παρατέταρτο Βέλγιο, Τουρκία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Σουηδία, Γαλλία, Ιταλία, νησιά Φερόε με την Σλοβακία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία, Πολωνία με τη Ρουμανία, 10 παρά τέταρτο. Στις 10 ένα παιχνίδι β' κατηγορία Ολλανδίας, Χέλμοντ Σπορ με την Χέρακλες, και αργότερα μετά τη 1 το βράδυ παιχνίδια από Αργεντινή, από Βραζιλία. Αυτά.

Ναι, φίλε, το είδα για τον Βόλο. Του αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί. Όχι για φέτος, για τα προηγούμενα μάτς. Ένα παιχνίδι που είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο Σούκρε, ο πρώην παίκτης του Άρη, που είχε πάει στο Βόλο και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις σε ένα παιχνίδι. Play out ήταν, Πανσεραϊκός Βόλος, νομίζω το 24-25 ήταν αυτό το παιχνίδι. Που βγήκε ο Σούκρε σε κάποια μέσα της Σουηδίας και είπε ότι τα παιχνίδια τα δύο αυτά για τα play out ήταν συμφωνημένα. Το ένα να το κερδίσει ο Πανσεραϊκός, το άλλο να το κερδίσει ο Βόλος. Και τιμωρήθηκε ο Βόλος με μείον 3 βαθμούς και μείον 4 ο Πανσεραϊκός. Βέβαια, οι ομάδες θα κάνουν έφεση. Θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. So στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Στο φίλο μας το Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο.

Ο φίλος ο Νίκος με προσκαλεί αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ, να πάω εκεί στο Μποτέγκα, έχει κλείσει τραπεζάκι, να ακούσουμε το φίλο μας τον Χολίδη. Καλά να περάσεις φίλε Νικόλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, να πας και να περάσεις όμορφα εκεί με τον Χολίδη και τα υπόλοιπα παιδιά στο Μποτέγκα, που είναι ανοιχτά, είπαμε, Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη βράδυ, ανοιχτά τρεις μέρες την εβδομάδα. Η πεζόδρομος, εύκολο είναι να τον βρείτε, Μπουρνάζη, Αγίας Παρασκευής. Ο φίλος ο Μάρκος μας έστειλε μήνυμα. Πρώτη φορά μπιλάρα στέλνω μήνυμα. Ακούω καιρό, πρώτη φορά στέλνω. Καλημέρα σε όλη την παρέα και καλό μήνα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλό μήνα και σε σένα.

Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Χάρη, μπιλάρα πολύ ωραία ομάδα εθνική μας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο δεν παίξαμε καθόλου καλά. Δίκαιο αποτέλεσμα και οι Ολλανδοί ήταν πολύ. Ναι, παιδιά, και οι Ολλανδοί ήταν πολύ καλοί στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί το πρώτο ημίχρονο να ήμασταν μια ομάδα που υπήρχε μόνο στο γήπεδο εθνική μας, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο και οι Ολλανδοί πήραν. Έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο και νομίζω το αποτέλεσμα θεωρείται δίκαιο, το 2-2, ένα αποτέλεσμα που μια χαρά είμαστε, 7 βαθμούς σε 3 μάτς, δεν το περιμέναμε ούτε στα όνειρά μας εδώ που τα λέμε, όταν είδαμε την κλήρωση με Σερβία εκτός, Γερμανία εκτός και Ολλανδία μέσα τα πρώτα 3 μάτς, δεν λέγαμε και πολλά πράγματα για πολλούς βαθμούς, αλλά τελικά καταφέραμε να έχουμε 7 πόντους και να είμαστε πρώτοι στον όμιλο χωρίς να έχουμε κάνει ήττα, με 2 νίκες και 1 ισοπαλία, και πιο κάτω είναι οι Ολλανδοί και πιο κάτω οι Γερμανοί. Οι Σέρβοι τελευταίοι με 0 βαθμούς σε 3 μάτς.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία και μισή. Πάμε στο τελευταίο μας μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα είμαστε και πάλι παρεούλα στα 3-4 λεπτάκια για το τελευταίο μισάωρο. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2-2 παρα 5 κάπου εκεί που φεύγουμε και πάμε και εμείς για ξεκούραση. Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα, 2 Οκτωβρίου. Ναι, όπως μου συντομήλωσε ο φίλος πριν, Μπιλάρα, διαβάζω, δεν υπάρχει μη, ναι, δεν υπάρχει μη στον Οκτώβριο, δεν λέγεται Οκτώβριος, λέγεται Οκτώβρης, σχέτο. Το μη το αφήνουμε για άλλους μήνες, για το Σεπτέμβριο ας πούμε.

λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για τα τελευταία 20 λεπτάκια μέχρι τις 2 παρά που θα είμαστε παρεούλα. 25 λεπτά πριν τις 2 με μήνυμα από το φίλο μας το Σπύρο που έστειλε το μηνυματάκι. Την Πιλάρα έβαλε αρκετό κρύο τώρα το βράδυ και πολύ αέρα. Ναι, παιδιά, έχει πάρα πολύ αέρα έξω. Προσοχή. Και έχει και λίγο έτσι κρύο. Ξαφνικά μας μπήκε απότομα μετά από τους καύσονες που είχαν πριν κανένα 20 μέρες. Την πολύ ζέστη μάλλον. Τώρα ήρθε ξαφνικά αρκετό κρύο. Ειδικά το βράδυ, όσοι έχετε μηχανάκια και κυκλοφορείτε έτσι με το μηχανάκι για δουλειά και αυτά, βάλτε κάτι, κανένα μπουφάν πάνω γιατί κάνει κρύο.

Να πούμε και το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα για την Ευρωλίγκα. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα, στο παιχνίδι γίνεται στις 8, την 9 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, 9 η ώρα Βιλερμπάν με τη Βαλένθια, 9 η ώρα επίσης Μπάγερ με την Παρτιζάν. Παρτιζάν, η οποία είναι αίτητη και αυτή, έχει κάνει 2 νίκες στα 2 μάτς που έχει παίξει. Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ σε 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, και σε 9 και μισή Μπασκόνια με το Μιλάνο. Το πρόγραμμα το σημερινό για την Ευρωλίγκα.

και την επόμενη εβδομάδα. Τα δύο μάτς των ελληνικών ομάδων. Το ένα είναι 8 του μηνός. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 με τη Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός παίζει 9 του μήνα με την ΕΦΕΣ. Και οι δύο ομάδες παίζουν με τις δύο τουρκικές ομάδες. Τη Φενέρμπαχτσε ο Παναθηναϊκός και την ΕΦΕΣ Πίλσεν ο Ολυμπιακός.

τον Κοστούλα να πετυχαίνει 2 γκολ, τον Κοστούλα τον Κωνσταντίνο, στο 17 και στο 53. Είναι για το προκριματικά του Euro, το Euro Under 21. Εδώ που έχουμε, η Γερμανία έχει σε 9 παιχνίδια έχει 24 βαθμούς, το ίδιο και η Ελλάδα, 9 μάτς 24 βαθμούς, και οι δύο ομάδες Γερμανία-Ελλάδα έχουν από 8 νίκες, 0 ισοπαλίες και 1 ήττα. Λοιπόν, από κάτω είναι πιο, πολύ πιο χαμηλά βέβαια η Βόρεια Ιρλανδία με 14 βαθμούς, η Γεωργία με 10, η Λετωνία με 5 βαθμούς και η Μάλτα χωρίς βαθμό. Η Γερμανία, η οποία έχει σκοράρει 30 φορές και έχει δεχθεί 5 γκολ, η Ελλάδα έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δεχθεί 6 γκολ.

Την επόμενη αγωνιστική η εθνική μας παίζει με την Ιρλανδία εκτός έδρας 7 η ώρα την Τρίτη. Οι Γερμανοί παίζουν μέσα γηπεδότης με την Γεωργία. Λογικά θα συνεχίσουν και δύο ομάδες με νίκες. Λογικά πάντα, και οι Γερμανοί και εμείς.

Λοιπόν, σε δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς για το σκηνικό, αυτό που έγινε με τον Τζόλι που μπήκε αλλαγή, μπήκε μέσα, τελικά βγήκε. Οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γιωβάνοβιτς, λέει: πώς, παιδιά, να το διαχειριστώ, πείτε μου εσείς. Είμαι προπονητής, του λέω να βγεις έξω και μου λέει: δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ? Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίσει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίξουν στην εθνική ομάδα αναξαρτήτως της ηλικίας τους. Νομίζω ήταν ένα σκηνικό που όλοι είδαν, όσοι ήταν κοντά του είπα βγες έξω, γιατί είχα υποψία πως αυτό δεν θα έκανε έτσι, πως αυτό δεν θα έκανε έτσι αν δεν είχε αισθανθεί κάτι. Το πόσο μεγάλη είναι ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα, όμως εύχομαι να είναι μόνο μια σύσπαση και κάτι προσωρινό. Δεν είχα κανένα λόγο για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν είναι παιχνίδια προκριματικών, είναι Nations League. Πρωτίστως θέλω να προφυλάξω τον παίχτη. Δεν ήθελε να μείνει κοντά μου για να βγει έξω. Αντιθέτως πήγε να μηνθεί στο κόρνερ. Μετά βγήκε, αυτοί είναι οι παίχτες μας. Εντάξει, είναι ένα σκηνικό που έγινε. Ο προπονητής καλά έκανε, γιατί καμιά φορά μπορεί να πάρει και μεγαλύτερη ζημιά αν συνεχίσει να παίζει με ένα μικρό τραυματισμό. Μπορεί να γίνει και μεγαλύτερη ζημιά. Γι' αυτό καλά έκανε και τον έβγαλε τον Τζόλι έξω, ο οποίος δεν ήθελε να βγει, ήθελε να παίξει κι άλλο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Ο φίλος ο Κώστας, Μπιλάρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε δουλίτσα, στη Γλυφάδα ο Κώστας εκεί στον φούρνο. Στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μια καλημέρα.

Ο φίλος μας ο Θοδωρής εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα και μπράβο στην εθνική μας που έχει καταφέρει πολύ ωραία πράγματα και στενοχωρήθηκα λέει για τον Ολυμπιακό μου που δεν κατάφερε να κερδίσει στην Μπολόνια την Βίρτους. Εντάξει παιδιά, είπαμε Ολυμπιακός έφαγε πολλούς πόντους, δεν ήταν καλός τουλάχιστον αμυντικά. Επιθετικά μια χαρά ήταν, έβαλε 96 πόντους, αλλά τελευταία ευκαιρία, τελευταία φάση δεν κατάφερε να γλιτώσει το καλάθι, ένα σκοτωμένο σουτ που λέμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η μπάλα μπήκε, έτσι είναι, κάποιες φορές θα μπει, κάποιες φορές θα αστοχήσει ο παίκτης. Δεν ήταν με το μέρος του Ολυμπιακού η τύχη. Μπήκε το καλάθι και ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια με 98-96. Και όπως έλεγε φίλος πριν ο Γιώργος, ότι αν πηγαίνει στο παιχνίδι στο καλάθι, κάποιες φορές μπορεί και να την πατήσει. Ναι, ήταν 6 δευτερόλεπτα έμεναν για να είχε βάλει το καλάθι ο Μοντέρο, είχε βάλει τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με έναν πόντο. Αλλά στη τελευταία επίθεση είχαν μείνει 6 δευτερόλεπτα. Είχε πήρε time out το coach της Βίρτους Μπολόνια, η μπάλα από το κέντρο του γηπέδου. Πήρε την μπάλα ο παίκτης, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Έκανε μια τρίπλα, σούταρε με άμυνα πάνω του, αλλά το καλάθι μπήκε και ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη ήττα από την Βίρτους Μπολόνια, είπαμε 98-96.

Ο φίλος μας ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια, στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο, τους αποελίστες. Μας έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες. Εκεί στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Ο φίλος ο Γιώργος, μπιλάρα καλή ξεκούραση για μετά. Τρία παιχνιδάκια για τα σημερινά. Βλέπω την Γαλλία να κερδίζει την Ιταλία και over 1,5, άσο και over 1,5. Βλέπω το Βέλγιο με την Τουρκία, άσο και over 1,5. Και την Βουλγαρία να κερδίσει, λέει, τον άσο της Βουλγαρίας. Καλή επιτυχία, φιλαράκο μου, σου εύχομαι. Πάμε και στα τελευταία 2-3 μηνυματάκια που έχουν έρθει. Στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα, και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά, 5 λεπτά πριν τις 2. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Ήμασταν παρέα από τις 9 μέχρι και τώρα. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα δώσουμε ραντεβού για την Κυριακή. Τώρα θα είναι 8, θα είναι 10, θα είναι 12. Πάντως θα είμαστε εδώ την Κυριακή το βραδάκι. Έχουμε και τον οργάνωμα της Εθνικής. Λογικά θα είμαστε εδώ από τις 10 μέχρι τις 2. Έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να περνάτε καλύτερα και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο. Τα λέμε Κυριακή. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Του Κόπα Αφρικα. Χθες αγωνίστηκε άλλα 90 λεπτά σε αναμέτρηση με την Μαυριτανία. Τα πήγε επίσης πάρα πολύ καλά από ό,τι λέει το report του Ηρακλή. Αναμένεται και αυτός μετά το φιλικό με τον, το αποχαιρετιστήριο φιλικό με τον, του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής στις 6 Οκτωβρίου να επιστρέψει και αυτός σιγά σιγά στην Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις οι οποίες ακολουθούν 5 μέρες αργότερα την άφηξή του με τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Ένα σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι στην ψηφοφορία που έγινε για τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του μήνα Σεπτέμβρη Αθανασιάδης είναι αυτός ο οποίος αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής, συγκέντρωσε ένα ποσοστό πάνω από 12% στις προτιμήσεις των φιλάθλων και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τον goalkeeper του Ηρακλή, ο οποίος είχε σημαντική συμβολή στις μέχρι τώρα αναμετρήσεις με σημαντικές επεμβάσεις και ένα θετικό στοιχείο που δείχνει ότι δικαίως επέλεξε τον Ηρακλή για να συνεχίσει την καριέρα του. Άλλωστε είναι δηλωμένος οπαδός, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ηρακλή πριν μεταπηδήσει στις υπόλοιπες ομάδες. Ένα ικανοποιητικό στοιχείο αυτό και στα χέρια του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος βλέπει ένα goalkeeper να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και να έχει λύσει τουλάχιστον το θέμα του ζητήματος κάτω από τα δοκάρια.
3: Έτσι, έτσι. Ωραία, Θωμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Δύο και δύο, όχι δύο και ένα, δύο και δύο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου παραγωγή, παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Ανδριάνα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Παραμένετε εδώ μαζί μας, ο Πάνος Πουρναράς τώρα με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, στη συνέχεια σύνδεση με τον Λίμπερο για αυτή την πολύ ιδιαίτερη ώρα που ανοίγει πολλά μάτια και πολλά αυτιά, 2 με 3. Ενώ στη συνέχεια ο Δέμης Παλιούρας θα σας μετατρέψει στους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, εμείς δεν θα τα πούμε αύριο, διότι θα βρίσκομαι για ένα διεθνές συνέδριο στην αρχαία Ολυμπία. Το ραντεβού μας είναι για την Δευτέρα. Ελπίζουμε να είμαστε καλά και εσείς να είστε καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μαζί μας Interveten. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεστη Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Την ίδια ώρα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο του καιρού. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση ενώ κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο νοσοκομείο Ζευγάρι, που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στο Μυλοπόταμο, μέχρι τις 6 το απόγευμα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου Σεραφίνα και Λαύριο. Αρχίζει η διαδικασία για το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κατά την ενημέρωση της διάσκεψης των προέδρων. Ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι έχει ήδη αποστείλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία που βρίσκεται στη Βουλή, συνοδευόμενη από επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

0: την ανάγκη να στηριχθούν ασθενείς που πάσχουν από άνοια, όπως και οι συγγενείς τους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι. Είναι το πρώτο πρότυπο κέντρο για την άνοια και τις συναφείς διαταραχές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΑΝ λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Σε ισχύ από σήμερα οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας με ισχύ έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου. Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά επιρροτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Γύρω περιοχές, γιατί εδώ θα γίνει το παιχνίδι.
4: Ναι.
3: Γι' αυτό, όχι ότι δεν έχει πάρει κάποιο εισιτήριο από την Τρίπολη για να έρθει να δει το μάτι σήμερα ή την Κυριακή ή από τις Σέρες, ας πούμε. Θα πω για Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι παρατηρείτε, ότι γιατί είχαμε κάνει κουβέντα για τις τιμές των εισιτήριων που είχαν κάποιες πλατφόρμες με αντί για 20 ευρώ τα πουλούσαν πριν βγουν τα εισιτήρια, πριν ανοίξει η πλατφόρμα και κλείσει σε χρόνο τετέ με την αναμονή των 100.000 και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που βλέπαν κάτι τιμές 150-160 ευρώ κτλ. Που μπορούσες να τα προκλήσεις,
4: προαγοράσεις
3: και τα λοιπά, ξανά τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, γιατί έχει πολύ υπονοούμενο η φάση αυτή. Αυτοί που πήραν εισιτήρια, που κατάφεραν και έκλεισαν τα εισιτήρια μέσω της κανονικής οδού, να το πω έτσι,
4: πάμε,
3: τα πουλάνε τώρα του 20άρικου, ας πούμε, τα πουλάνε 150 πάνω. Κάποιοι μαυραγωρίτες. Ξέρω εγώ πώς λέμε αυτούς.
4: Έξυπνους.
3: Έξυπνους.
4: Ναι.
3: Η απατεωνιά δηλαδή είναι ξυπνάδα.
4: Τι απατεωνιά.
3: Απατεωνιά.
4: Έχω αγοράσει εγώ αυτό εδώ το κινητό 100 ευρώ. Και το βάζω να το πουλήσω 300. Αν εσύ το αγοράσεις, εγώ φταίω.
3: Είναι συγκρίσιμα το κινητό με το εισιτήριο.
4: Ναι.
3: Ονομαστικά δεν είναι.
4: Οκ. Okay.
3: Και το κινητό είναι ονομαστικά.
4: Ναι. Δηλαδή, αν εγώ αγοράσω ένα μπλουζάκι 10 ευρώ και στο πουλήσω 100, φταίω εγώ που στο πουλάω 100.
3: Όχι, όχι.
4: Εσύ φταίς που το αγοράσεις.
3: Δεν είσαι απατεώνας τότε, ναι.
4: Βέβαια.
3: Είναι θέμα marketing.
4: Εκμεταλλεύομαι μια περίσταση. Έτσι το λέω.
3: Την πασκέτα τη φτιάξανε ή ακόμα παντεύονται.
4: Ψάχνουν από το Ποσειδόνι μια να φέρουν. Το κορυφαίο μήνυμα χτες που έστειλαν εδώ την ώρα του αγώνα με εκείνες
3: τις
4: διακοπές. Τις διακοπές είναι θέλατε και Ευρωλίγκα, βρε.
3: Α, ναι. Θέλετε και Ευρωλίγκα. Και ένας άλλος που έστειλε στη σελίδα του Λίμπερο που έγραφε ότι καλά, τόσα λεφτά πέφτουν και τα λοιπά. Ένα κιουμπ δεν μπορούσαν να βάλουν.
4: Αυτό το με τα φωτιστικά υπήρχε το στρόγγυλο. Με τα προβολάκια που
3: δεν το παρατήρησα.
4: Εγώ το δεν μπορούσα να θυμηθώ αν υπήρχε. Αλλά προφανώς δεν υπήρχε γιατί είχε μπει το κιουμπ εκεί πέρα.
3: Δεν το, ναι, το κιουμπ ήταν.
4: Τώρα έχει μπει μια κυκλική έτσι. Ράβδος λέγεται. Είχες.
3: Δεν το ξέρω.
4: Δεν, ξέρω.
3: Δεν το είδα, δεν το είδα τι είναι.
4: Ένα κυκλικό ρε παιδί μου, μεταλλικό πράγμα που γύρω-γύρω είχε προβολάκια ρε παιδί μου και αναβοσβήνανε, κουνιόντουσαν.
3: Είναι ωραίο αυτό. Η σκοτίδα πριν όταν παρουσιάζεται η ομάδα και τα λοιπά. Άλλη στα
4: αθμοσφαίρα.
3: Πρότυπα του NBA και όλα αυτά τα ωραία.
4: Αθμοσφαίρα.
3: Ναι.
4: Και το ερώτημα παραμένει αν η μπασκέτα χάλασε από το κάρφωμα του Γκρέι που έβαλε το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ή χάλασε από τα άστοχα τρίποντα και των δύο ομάδων. Ψηφίστε.
3: Έχω μηνυματάρα που ξεκινάει η εκπομπή και θα ανοίξουμε γραμμές μετά από αυτό το μήνυμα.
4: Ωραία.
3: Οπότε ετοιμαστείτε 2,87 και 3 οχτάρια.
4: Ναι.
3: Ρε Ιβάν, πάνε πάρ τους καμιά μπασκέτα τους φουκαράδες. Λοιπόν, μετά από αυτό το μήνυμα θα είναι ο μπούσουλας της εκπομπής σήμερα. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. 2,87 και 3 οχτάρια μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα.
4: Ναι.
3: Είναι το, πώς το λένε, αυτό θα είναι το θέμα της εκπομπής. Το μήνυμα του φίλου.
4: Τέλειο.
3: Ακροατή.
4: Τέλειο.
3: Του προκλητικού φίλου ακροατή που δεν θα πω ποιος είναι, γιατί είναι και αδυναμία της εκπομπής. Γενικότερα, όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις κάτι, θες να πεις κάτι, γιατί θέλω να ξεκινήσω με μια πολύ ωραία ανάλυση που βλέπω στο δημοσίευμα της Μάρκα.
4: Χωρίς το στο
3: τέλος.
4: Τι μάρκα είναι η Μάρκα.
3: Μάρκα είναι ισπανική.
4: Mm.
3: Ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το βρήκα. Μια πολύ ωραία ανάλυση και θέλω να το πιάσουμε λέξη-λέξη για να δούμε πού θα καταλήξουμε.
4: Mm.
3: Είναι ένα δημοσίευμα της Μάρκα. Να θυμίσω ότι στις 5, σήμερα τι είναι, μία, καλό μήνα, είπαμε, ο Θεός να μας έχει καλά, να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα γίνονται και έρχονται. 1 Οκτωβρίου, χωρίς το μη είπαμε,
4: ναι.
3: Έτσι, το μη ήταν στο Σεπτέμβριο και έρχεται μετά και στο Νοέμβριο. Νοέμβριο.
4: Ναι.
3: Δεκέμβριο.
4: Δεκέμβριος.
3: Ναι, αυτό, Δεκέμβριος.
4: Αυτό με τα γράμματα στους μήνες μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ναι.
4: Ένα από αυτά τα ωραία είναι με τα μύδια. Σ' αρέσουν τα μύδια γενικά. Τα καλά τα μύδια.
3: Άρρωστο σημείο
4: ναι,
3: τα μύδια εγώ.
4: Τα καλά τα μύδια. Ναι, τέλος πάντων, τώρα σκέφτηκα κάτι άσχημο. Τα καλά τα μύδια είναι, λέει, τους μήνες που δεν έχει ρο.
3: Δηλαδή,
4: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.
3: Ναι.
4: Αυτό το τετράμινο είναι τα καλύτερα μύδια, τα μεγαλύτερα.
3: Αυτό, έτσι.
4: Ναι.
3: Μπράβο.
4: Ναι. Αν και είχαμε μια απώλεια από μύδια τώρα τελευταία. Τέλος πάντων.
3: Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στην Ευρωλίγκα, ξεκινάει το θέμα τέλος πάντων.
4: Ναι.
3: Στις 5 μάλλον και στις 6
4: ναι.
3: Οκτωβρίου, στο Κόμο,
4: ναι.
3: Στη Λίμνη, εκεί όσοι έχουν πάει, εγώ δεν έχω πάει, εκεί Φλωρεντία, Λίμνη, Κόμο κτλ. Λένε ότι είναι μαγευτικό το τοπίο. Θα γίνει γενική συνέλευση της Ευρωλίγκας και θα πάρθουν και αποφάσεις. Θα τεθούν κάποια θέματα. Το πιο σημαντικό είναι αν θα δεχθούν την πρόταση από το NBA για να αλλάξει η ιδιοκτησία, να γίνει μεγαλομέτωχος το NBA στην Ευρωλίγκα.
4: Αυτό έχει σχέση με το NBA Euro που λέγαν.
3: Αυτό έχει σχέση με το NBA. Κράτη
4: ναι.
3: Το NBA,
4: σημαίνει
3: πας στα υπόλοιπα.
4: Το
3: όταν
4: NBA...
3: λέμε NBA, κάθεση προσοχή.
4: NBA, ναι.
3: Προσοχή.
4: Okay.
3: Λοιπόν, γενική συνέλευση θα ασχοληθεί και με την πρόταση, αλλά και με το τι θα γίνει με τις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μπουν στην Ευρωλίγκα κτλ. Λοιπόν, έχουν κατατεθεί συνολικά 24 προτάσεις από συλλόγους και επενδυτικά σχήματα. Αυτό λίγο με μπερδεύει, και πάω παρακάτω. Η διαδικασία είναι πλέον στο τελικό στάδιο. 11 υποψηφιότητες διεκδικούν 8 διαθέσιμες θέσεις.
4: Ναι.
3: Σαν τις τηλεοπτικές άδειες του
4: χαμός που είχε γίνει.
3: Το τραγέλαφο που είχε κάνει ο Τσίπρας. Λοιπόν, οι 11 υποψήφοι, οι ομάδες δηλαδή που έχουν υποβάλει αίτηση είναι η Βαλένθια. Η Βαλένθια δεν είναι στην Ευρωλίγκα.
4: Είναι. Α, όχι. Κακώς το είπαμε τόσο σιγουριά.
3: Η Παρή.
4: Η Παρή είναι.
3: Και τι υποψήφοι είναι αυτές. Τι αίτηση για να μπουν.
4: Ξέρω.
3: Εγώ αυτό το. Η Βίρτους Μπολόνια, η Χαποέλ Τελαβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ, η Νάπολη, Ντουμπάι Μπάσκετμπολ Κλαμπ, Λόντον Λάιονς. Λόντον Λάιονς. Εκάλε τώρα στην Αγγλία.
4: Αυτή την ομάδα χτες που έβλεπα τα
3: ήταν αποτελέσματα. Ήταν οι Towers αυτοί, έγιναν Lions.
4: Χτες εγώ που έλεγα τα αποτελέσματα εκείνη την ώρα του EuroCup, την είπα Λόντον Towers.
3: Ναι. Και η Μάξιμα Ρώμα. Αυτή ποια είναι, αυτή είναι η παλιά, η Μεσατζέρο. Που είχε, που είχε κάνει πάταγο πριν 150 χρόνια, που είχε φέρει το νούμερο 1 τον draft, τον Ντάνι Φέρι. Τότε θυμάστε, ένα γλυκό αγόρι. Ένα γλυκό λευκό αγόρι.
4: Μεσαντζέρο.
3: Μεσαντζέρο, ναι. Ενδιαφέρον έχουν εκφράσει, λέει, και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, Άρης, Μπεσίκτας, Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης. Για τη ρωσική ομάδα, λέει, πάντως η υποψηφιότητα συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Mm. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία

0: στην αξιολόγηση βρίσκεται το αγωνιστικό προφίλ. Θα εξεταστούν η ιστορία του συλλόγου, κάθε συλλόγου, ναι, η αγωνιστική του πορεία, η οργάνωση, τα αποτελέσματα και κυρίως η δυνατότητά του να παραμείνει.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και η αξιοπιστία των συλλόγων τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Η Ευρωλίγκα αναζητά συνεργάτες που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθερά μέλη ενός ενιαίου οργανισμού και να ενισχύσουν συνολικά το μπραντ της διοργάνωσης. Ένας ακόμη παράγοντας που θα εξεταστεί είναι η δυναμική της, της αγοράς, στην οποία δραστηριοποιείται κάθε υποψήφιος. Η πόλη, ο πληθυσμός, η οικονομική δυναμική, η προσέλκυση φιλάθλων και χορηγών, αλλά και η δυνατότητα επέκτασης της Ευρωλίγκας σε νέες αγορές θα παίξουν ρόλο στις τελικές αποφάσεις. Η Μάρκα λέει αναφέρει χαρακτηριστικά παράδειγμα το Λονδίνο λόγω της δυνατότητας εισόδου της διοργάνωσης σε μια τεράστια αγορά, ενώ παράλληλα επισημαίνει τη μεγάλη μπασκετική παράδοση χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η βάση των φιλάθλων. Η προσέλευση στα γήπεδα, η εμπορική απήχηση, η δυνατότητα προσέλκυσης χορηγών και το ενδιαφέρον που μπορεί να δημιουργήσει ένα σύλλογος πέρα από τα όρια της πόλης που θεωρούνται σημαντικά στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι οι 11 δεσμευτικές προσφορές φτάνουν συνολικά περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ωραίο νούμερο, το ποσό θα μπορούσε να αγγίξει ακόμα και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ φυσικά, εφόσον υπάρξουν νέες προτάσεις ή βελτιώσεις στις υπάρχουσες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Μάρκα, το αναφέρει το ρεπορτάζ φυσικά της ισπανικής εφημερίδας, ξέρω εγώ, site, το πλέον τη εφημερίδα, δεν προτίθεται, λέει, να επιλέξει απλώς τους πλειοδότες. Το οικονομικό τίμημα θα εξεταστεί σε συνδυασμό με τη συνολική ποιότητα, την βιωσιμότητα και την προοπτική κάθε πρότασης. Έτσι η τελική αξιολόγηση θα προκύψει από έναν συνδυασμό αγωνιστικών, οικονομικών και εμπορικών δεδομένων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αγοράς, της δυναμικής των φιλάθλων και των προοπτικών ανάπτυξης. Αυτά όλα θα γίνουν στη Γενική Συνέλευση 5 και 6 Οκτωβρίου.
2: Αν δεχτεί η Ευρωλίγκα την αγορά από το NBA, θα γίνει αυτή η ζήτηση και με αυτά τα κριτήρια που διάβασες
0: κάποια... Τι νοήσα αν δεχτεί?
2: Αυτά, ρε παιδί μου, θα γίνουν αν όντως το NBA αγοράσει την Ευρωλίγκα. Δεν είναι σίγουρο ακόμα.
0: Όχι.
2: Α, μπράβο. Αν λοιπόν.
0: Όχι, το όχι πάει σε αυτό που λες.
2: Είναι δεν σίγουρο.
0: Όχι, δεν έχει σχέση με την, αν θα την αγοράσει.
2: Θα το
0: όχι.
2: Κάνει από μόνη της δηλαδή, ναι, η Ευρωλίγκα, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Okay.
0: Μα είναι. Ποιος θέλει να μπει,
2: ναι,
0: θα τον ξεψαχνίσουμε, να τον κάνουμε μια αξονική, ξέρω εγώ, ναι, μαγνητική, οτιδήποτε.
2: Το NBA όμως θέλει να κάνει. Κάτι,
0: άλλο είναι εκείνο,
2: κάτι
0: εκείνο...
2: πιο κλειστό θέλει να κάνει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δηλαδή θέλει να κάνει ένα πρωτάθλημα με 12 ομάδες, 14. Η Ευρωλίγκα πάει να το κάνει τώρα με 28.
0: Θα δούμε.
2: Στιγμή. Πάντως με αυτά τα κριτήρια που διάβασες, δεν τα πληρούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όλα. Δηλαδή αν βάλουν κριτήριο την πόλη, δεν έχει πολλές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ και ο Άρης σε αυτό το κριτήριο.
0: Εγώ
2: δυναμική ξέρω, του
0: αυτό
2: κόσμου,
0: που λέει,
2: okay, αλλά τώρα συγκρίνεις τώρα τη Θεσσαλονίκη με το Λονδίνο, με καλά, τους London Lions, δεν υπάρχει σύγκριση. Okay.
0: Αυτό γιατί με τη Ρώμη. Τέλος πάντων. Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι αυτός ο εντός εισαγωγικών όρος που υπάρχει, που λέει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
2: Okay.
0: Αν πάρω τα δικά μας τα γράμματα εδώ πέρα και μην πάω σε άλλα γράμματα, ξένα.
2: Ναι.
0: Εδώ σήμερα ένας ιδιοκτήτης είναι, αύριο δεν είναι. Αυτό, γι' αυτό πώς θα.
2: Πώς θα εγγυηθεί κάποιος, ναι, ότι αυτός και ο Ζαγόρας είναι, θα είναι ιδιοκτήτης αυτής της ομάδας για 10 χρόνια.
0: Ναι.
2: Ποιος το εγγυάται?
0: Που ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι ο Ζαγόρας που έχει την ομάδα Λίμπερο,
2: ναι,
0: που είναι και στο Μιλάνο, ναι, έχει μια μαγαζάρα και στο Μιλάνο, σε κεντρικό δρόμο, τον έστειλε ένας φίλος εχθές,
2: ναι,
0: το πολύ ωραίο. Λίμπερο Μιλάνο λέει.
2: Oh.
0: Ναι, ναι, ναι. Με ρούχα είναι, νομίζω, με κάτι, τέλος πάντων. Mm. Που ξέρει, ας πούμε, που θα ξέρει η Ευρωλίγκα, θα τον δεσμεύσει το Ζαγόρα με κάτι, ας πούμε.
2: Προφανώς.
0: Ότι κοίταξε, είσαι εδώ τώρα και για τα επόμενα πέντε χρόνια
2: θα είσαι
0: σίγουρα τουλάχιστον 5 χρόνια.
2: Αλλιώς θα πληρώσεις τα τόσο ρήτρα.
0: Mm.

0: Και αν αυτός πέσει έξω, ας πούμε, και φαλήρισει, γίνει μια στραβή, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι όλα υποθετικά σενάρια. Θα δούμε τι γίνεται 5 και 6, στις 5 και στις 6 Οκτωβρίου, και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αφού έχουμε κάτι χειροπιαστό να πούμε. Τώρα θεωρία μπορεί να πει ο καθένας. Επίσης, μιας και μιλάμε Ευρωλίγκα, έχω κρατημένο κάτι που ήθελα να το πω τη Δευτέρα, που μου κάνει τεράστια εντύπωση. Για το που πάνε τα πράγματα να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή είναι μια είδηση η οποία δεν πήρε και πολύ μεγάλη έκταση, γιατί την πήρε χαμπάρι κανένα σχεδόν. Λέει, κάτσε να το ανοίξω το δικό μου στο πρόγραμμα περιήγησης, γιατί τα άλλα θέλουν πολλά για να μην με παρακολουθούν. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε πως οι διαιτητές των αναμετρήσεων της διοργάνωσης θα προκύπτουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το λέω για τους δικούς μας εδώ στην ΚΕΔ. Λανουά, άκου.
1: Ιδέες τώρα.
0: Το μέτρο μάλιστα εφαρμόστηκε και στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ το ίδιο θα συμβαίνει και στο EuroCup. Αξίζει να σημειωθεί πως για να προκύψουν οι διαιτητές θα εφαρμόζονται 14 διαφορετικά κριτήρια και θα βρίσκονται οι πιο κατάλληλοι διαιτητές. Και μάλιστα υπήρξε και ανακοίνωση της Ευρωλίγκας. Mm. Η Ευρωλίγκα Μπάσκετμπολ, ξέρω εγώ, ανακοινώνει με ικανοποίηση την εισαγωγή ενός νέου συστήματος ορισμού διαιτητών, το οποίο θα καθορίζει τις διαιτητικές τριάδες για κάθε αγωνιστική τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στο EuroCup. Αυτό που παίζουν ο ΠΑΟ και ο Άρης, έτσι. EuroCup, δεν είναι. Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνολογίας εχμής, τεχνητής νοημοσύνης, εχμής είναι, επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από το τμήμα διαιτησίας της Ευρωλίγκας, συμπεριλαμβανομένων της ιεραρχίας των διαιτητών, του προγράμματος της διοργάνωσης, των προηγούμενων ορισμών, του φόρτου εργασίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε αγώνα. Αναλύοντας...
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-1. 211-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: δεύτερο ημίωρο στον Λίπερο 107,4 είστε συντονισμένοι. Ακούτε την εκπομπή Πέναλτι όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, αυτή την ώρα από τις 2 μέχρι τις 4 και στην Αθήνα μέσω του Ελλάδα Sports 94,3. Ας ακούσουν αυτή την πληροφορία, δηλαδή την κρατήσει λίγο, θα κάνεις αναμονή κοινού. Μια δημοσίευση που υπάρχει σε ένα site μόνο. Εγώ το έχω δει αλλού.
1: Ναι, σένα προς το παρόν.
0: Ας ακούσουν εκεί στην Αθήνα.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν το βλέπει.
0: Ναι. Έχω και μία ακόμη, αλλά πάμε στο αυτό που θες εσύ.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, ο παλμός της Εθνικής Ελλάδας χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη. Η Intersport σε συνεργασία με την Adidas σε περιμένουν στο Mediterranean Cosmos με μια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Ζήσε τα πιο δυνατά football challenges, κάνε face painting στα χρώματα της Εθνικής και τύπωσε τη δική σου φανέλα. Μη χάσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 6 με 9 το βράδυ, τον Εμίλιο Οικονομίδη live στο χώρο. Για ένα μοναδικό quiz για την Εθνική. Μπες στο παιχνίδι στο Mediterranean Cosmos.
0: Ο Μάρκος γράφει για το διαιτή που πέρασε, έτσι να πούμε, για το κόκκινο, λέει. Ότι πέρασε τα τεστ.
3: Από τους τρεις.
0: Από τη Χαλκιδική, ποιος είναι.
3: Από τους τρεις, ο κόκκινος.
0: Μάρκος, τι λέει καμιά λεπτομέρεια για το κόκκινο.
3: Ναι.
0: Να μάθουμε. Που λες ότι πέρασε τα τεστ έτσι λίγο πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Άρα ήταν γρήγορο, δηλαδή και πέρασε τα τεστ.
3: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: εχθές
0: είχε μια παρουσία στο Πάουκ Σπορτς Αρίνα του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης δίπλα στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για μια ακόμη φορά η οποία συζητήθηκε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι θέλουν, τι δεν θέλουν, ποια είναι η σχέση και τι ακριβώς γίνεται. Γιατί μερικά μου πάνε κόντρα. Εγώ προς το παρόν παρακολουθώ τι γίνεται μεταξύ των τεσσάρων.
3: Κόντρα γιατί?
0: Κρατάω αυτό κόντρα γιατί αν λένε ότι. Στην Αθήνα λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι με τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι με τον Άρη. Λοιπόν, εγώ τα ακούω, τα έχω σε μια άκρη, αλλά και okay, παρακολουθώ τι γίνεται. Μπορώ να καταλάβω. Αυτό που δεν μου βγαίνει είναι ότι αν υπάρχει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ας πούμε, αγκαλιές και φιλιά και καλή σχέση, όπως λένε στην Αθήνα.
3: Που κολλάει ο κ.
0: Δεν μου χωράει ο λιόλιος μέσα σε αυτό. Απ' την άλλη όμως ο ΠΑΟΚ επειδή είναι πλέον πάρα πολύ δυνατός, η χειραψία με Παναθηναϊκό κάνει, ακούει και αυτός του Παναθηναϊκού που τον μαλώνουν για κάποια πράγματα, ας πούμε τον ΠΑΟΚ, που όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό βέβαια κάνουν τα παγόνια, αλλά όταν παίζει με τον Ολυμπιακό τον μαλώνουν τον ΠΑΟΚ γενικότερα ή παίρνουν τη θέση του, το μέρος του. Το ακούω γιατί και με αφορμή την παρουσία του κυρίου Λιόλιου εχθές υπήρχε μια αναφορά, ας πούμε, ότι πάλι αυτός εκεί δίπλα στους διοικούντες του ΠΑΟΚ και δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται.
3: Τι δουλειά
0: αλλά το αφήνω γιατί τα παρακολουθώ και δεν επηρεάζομαι εγώ από κανένα, ας πούμε, και από κανένα ρεπορτάζ. Απλά εγώ τα παρακολουθώ, τα βάζω στην άκρη και φεύγω μετά από αυτό γιατί το έχω κρατημένο, δεν τα αφήνω. Και ακούω αυτό που θα μου πεις τώρα που γράφτηκε σε ένα site μόνο. Δεν ξέρω τι site είναι αυτό. Δεν ξέρω τι site, δεν υπονοώ κάτι. Δεν το ήξερα εγώ αυτό το site. Μου κάνει εντύπωση ότι το αναφέρει μόνο αυτό και λέει κάτι το οποίο πριν από καιρό το συζητούσαμε εδώ στην εκπομπή και είπα εγώ σε κάποια φάση ότι έχω μία. Γνωρίζω κάτι που δεν είναι επιβεβαιωμένο βέβαια από 100 πλευρές. Ότι πάει να πάρει ο κύριος Μιστακίδης ένα συγκεκριμένο χώρο στη Θεσσαλονίκη για να φτιάξει γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Καινούριο. Το οποίο γήπεδο καινούριο γήπεδο μάλλον για τον ΠΑΟΚ, το λέω εδώ και χρόνια ότι χρειάζεται ένα καινούριο γήπεδο ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
0: Και θα το πω βλέποντας και το χθεσινό παιχνίδι, ότι θέλει καινούριο, όπου είχαμε και μια διαφοροποίηση.
3: Τι διαφοροποίηση?
0: Τι διαφοροποίηση? Ήχο είχες στα ακουστικά σου?
3: Είχα.
0: Τι δεν είχες? Τι συζητούσαμε χθες το μεσημέρι?
3: Για τον εκφωνητή.
0: Τι έχουμε συζητήσει 100 φορές μέχρι τώρα?
3: Για τον εκφωνητή. Ότι άλλαξε.
0: Τον άκουγες?
3: Ναι.
0: Πόσο συχνά?
3: Δεν εντόπισα διαφορά.
0: Δεν εντόπισε διαφορά?
3: Όχι.
0: Εγώ εντόπισα.
3: Ναι, πιο μεγάλη, λίγο ήταν.
0: Μεγάλη διαφορά.
3: Ναι.
0: Αλλά πάμε παρακάτω. Είχα πει ότι χρειάζεται γήπεδο.
3: Όχι ότι έχω δει και πολλά μάτς μπάσκετ, να σου πω την αλήθεια.
0: Πριν από καιρό, βλέποντας τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, είπα ότι χρειάζεται ένα ψηλό.
3: Ναι.
0: Με το Μοντεγιούνας τι γίνεται?
3: Αν δεν κάνω λάθος, έρχεται σήμερα.
0: Έρχεται?
3: Ναι, εκτός αν έχασε καμιά πτήση όπως παίχτης της Μάνδρας.
0: Ναι. Πάμε όμως στο θέμα το δικό σου.
3: Και έρθει κανένας άλλος.
0: Πάμε στο θέμα το δικό σου. Αυτό που. Γιατί... Το site δηλαδή, να διαβάσει. Αυτό λέει... που περιμένει καρτερικά να το αναφέρει στον κόσμο.
3: Και δεν λέει να φύγει και ο Μωρούγι, γιατί είναι από τους κορυφαίους στα μάτια του
0: κορυφαίου στα μάτια του. Τη ματσάρα έκανε ο Μωρούγι χθες. Ο 042 όμως ωραίος είναι και έστειλε μήνυμα πώς μας φάνηκε ο Μωρούγι χθες.
3: Λοιπόν, το site είναι το Power Game και γράφει. Μια κίνηση.
0: .gr.
3: Ναι, powergame.gr, ναι. Μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη μέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με επιχειρηματικούς κύκλους της πόλης που μίλησαν στο powergame.gr.
0: Α.
3: Ο Τέλης Μιστακίδης, όχι ο κύριος, λάθος εδώ. Έτσι δεν είναι.
0: Ο άνθρωπος είναι Αριστοτέλης Μιστακίδης. Μην ξεκολλάτε από το Τέλης και το κάνετε δικό σας σαν να παίζετε σφαλιάρες όλοι. Είναι Αριστοτέλης. Έχει ένα τέλειο ονοματεπώνυμο, κυρίως το όνομά του. Μην προσπαθείτε να το φέρετε πιο κοντά σας και να τον προσφωνείτε με αυτόν τον τρόπο. Σεβαστείτε λίγο το θεσμό τουλάχιστον.
3: Και έπρεπε να λέει και ο κύριος έστω. Τέλος πάντων, έχει αποκτήσει την έκταση όπου λειτουργούσε μέχρι πρώτην στο Magic Park με στόχο εκεί να δημιουργηθεί το νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εφόσον το συγκεκριμένο σχέδιο προχωρήσει, θα πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αθλητικές επενδύσεις των τελευταίων ετών στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο σχεδιασμός του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προβλέπει την κατασκευή νέου ιδιόκτητου γηπέδου χωρητικότητας τουλάχιστον 12.000 θέσεων. Η επιλογή της συγκεκριμένης έκτασης συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου αθλητικού προορισμού που θα μπορεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες της ομάδας όσο και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται μια πιθανή μελλοντική σταθερή παρουσία στην EuroLeague. Προηγήθηκε το οριστικό κλείσιμο του Magic Park, ενός από τους πλέον γνωστούς χώρους αναψυχής στη Θεσσαλονίκη. Το Luna Park είχε βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπο με αυξημένες δυσκολίες σε επίπεδο αδειοδότησης, σε μια περίοδο κατά την οποία το θεσμικό πλαίσιο για τα πάρκα αναψυχής έχει γίνει σημαντικά αυστηρότερο.
0: Ναι.
3: Το νέο γήπεδο στο σχεδιασμό για την το νέο γήπεδο στο σχεδιασμό καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για την EuroLeague. Θα καλύπτει. Η πληροφορία για την απόκτηση της έκτασης από τον Τέλη Μιστακίδη έρχεται σε μια περίοδο όπου η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επιδιώκει να αναβαθμίσει συνολικά το αγωνιστικό και επιχειρηματικό της μέγεθος.
0: Ωραία, ναι, αυτά με τα άλλες με τα.
3: Η προέγκριση του φακέλου της ομάδας για συμμετοχή στο νέο franchise στη EuroLeague με δεκαετή ορίζοντα έχει ήδη ενισχύσει τη συζήτηση για τη δημιουργία νέου γηπέδου. Η οικονομική δέσμευση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μόνο ένα μέρος του ευρύτερου σχεδίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συνολική επένδυση που επιδιώκει ο κύριος Μιστακίδης μπορεί να φτάσει ως και τα 300 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, αλλά το γράφει τέτοιο.
3: Ναι. Ένα τέτοιο.
0: Και το 80 δεν είναι 80, είναι παραπάνω.
3: Ναι. Okay, σε εντάξει, αυτό το πλαίσιο του
0: ενδεχόμενου. Άρα εδώ λέει ότι, δεν λέει ότι 100%. Ναι. Γιατί ο τίτλος είναι πιαζάρικος. Απέκτησε, λέει.
3: Mm.
0: Αλλά επειδή και το προπονητικό είναι δίπλα. Είναι κοντά.
3: Ναι.
0: Το που ετοιμάζει το φουσκωτό. Αυτό δεν θα είναι φουσκωτό, να το πω. Θα είναι κανονικό γήπεδο ή αυτό τουλάχιστον που έχει την πρόθεση να κατασκευάσει για τον, για τον ΠΑΟΚ ο κ. Μιστακίδης.
3: Ναι.
0: Αυτά προς το παρόν. Τα βάζουμε στην άκρη, τα κρατάμε και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Πάντως και στον ποδοσφαιρικό και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ υπάρχει ένας οργασμός κινήσεων, διαβουλεύσεων όλο αυτό το διάστημα που στο τέλος της βραδιάς, παρά τις κόντρες που δημιουργούνται στα social media, στο τέλος της βραδιάς εγώ τα πετάω όλα αυτά στην άκρη. Εντελώς, πώς παίρνεις δηλαδή, κάνεις τη φτιαριά με την κοπριά και την πετάς στην άκρη αυτούς που θέλουν να δημιουργούν εδώ οικογενειακές διαμάχες, γιατί έτσι γουστάρουν ή γιατί έτσι παίρνουν ζωή. Τα πετάω όλα αυτά λοιπόν με την κοπριά από πριν από το Σταύλο το διπλανό και κρατάω ότι όλο αυτό είναι δημιουργικό για έναν σύλλογο που είναι που είναι, τέλος πάντων, βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση επιχειρηματική που δεν έχει ξαναζήσει και ξαναδεί στο παρελθόν. Με δύο τεράστιους στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο φούτμπολ πρέπει να λέμε. Που λέμε μπάσκετ πρέπει να λέμε φούτμπολ.
3: Ναι.
0: Στο σύλλογο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε αυτό. Όσοι θέλουν να παίξουν με αυτούς τους δύο τεράστιους επιχειρηματίες και να, να δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα, καλά να κάνουν να παίξουν, αλλά να παίξουν στο δωμάτιό τους.
3: Ναι, και είναι και κάποιοι που ανησυχούν ότι όλος αυτός ο οργασμός που περιέγραψες γίνεται μια χρονιά προεκλογική. Αυτό κάποιους λίγο τους προβληματίζει.
0: Ναι. Μαζί με τα Lego, τα Playmobil που έχουν, που είναι και της μόδας τελευταία.
3: Ο χαμός γίνεται.
0: Να παίξουν μπαλακί. Προς το παρόν πάμε στο μπάσκετ. Συνεχίζουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα.
3: Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με τον άνθρωπο.
0: Γιατί εκεί που μιλάμε για μπάσκετ μου βάζεις και ένα ποδόσφαιρο.
3: Ναι. Βάζω μια πινελιά ποδοσφαίρου. Αλλά αυτός που είδε τον Ομορούγη να είναι ο κορυφαίος χθες και γενικά τον ΠΑΟΚ.
0: Το περιέγραψε κιόλας.
3: Ναι, και το περιέγραψε είναι ο Στέλιος
0: Τυριάς. Το κάρφωμα που περιγράφει ο Στέλιος
3: Τυριάς του
0: Ομορούγη από τη γραμμή της προσωπικής είναι να γίνει τρέιλερ.
3: Μα γκρέμισε την μπασκέτα. Γεια σου Στέλιο. Τώρα σ' ακούμε. Γεια σου Στέλιο, δεν πάτησα το κουμπί.
4: Εντάξει, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Με υγεία.
4: Ο Μωρούγι, εντάξει, πάει να κάνει ένα upgrade το ΠΑΟΚ ακόμα στο ρόστερ. Άλλο στυλ βέβαια ο Μότια Γιούνας, που έρχεται σήμερα από ό,τι φαίνεται, και άλλο στυλ ο Μωρούγι.
0: Έρχεται.
4: Mm-hmm. Όπως επίσης αχνοφαίνεται και μια ακόμα αλλαγή εκεί κατά τον Νοέμβριο, λένε αυτοί που γνωρίζουν. Όπως λέει και ο Βασίλης Κουντής, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ.
3: Να.
0: Δεν πρόλαβα τόση ώρα που μιλάτε για football, δεν μπόρεσα να πω κάτι που ήθελα για τον Ταϊρή, που κάποιοι τον γνώρισαν χθες τον Ταϊρή, αλλά τέλος πάντων θα βρω χρόνο να πω αύριο.
4: Ο Ταϊρή, ο οποίος είναι ο παίκτης που έφαγε τα πιο πολλά μπινελίκια από τον Τρινκέρι χθες και ήταν αυτός που πήρε το παιχνίδι ουσιαστικά.
3: Εν τω μεταξύ, τα τρελά του τα έκανε κάθε φορά που τον έβριζε.
0: Τον εξέρεσε τον Τρινκέρι χθες ο Ταϊρή, ρωτάει ο 163.
4: Ο Τρινκέρι μετά το. Μάλλον ο Ταϊρή μετά το μάτς είπε, ο Τρινκέρι μου είπε μπες και παράλλαξε το μάτς εσύ.
0: Αυτό λέω. Γιατί είδε ότι δεν πήγαιναν αλλιώς τα γράμματα.
4: Και το έκανε, και το έκανε. Βέβαια, ο Ταϊρή, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο φαίνεται ένα πολύ προσαρμόσιμο, γιατί δεν έχει το ρόλο που είχε πέρσι. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό στον Ταϊρή. Είναι άλλο να παίρνει 30 μπάλες και άλλο να πάρει 10. Δεν είναι το ίδιο. Και άλλο να έχει 30 λεπτά στο παιχνίδι και άλλο να έχει 15-20. Αλλά όπως και να έχει, χθες ήταν μια σημαντική νίκη σε ένα μάτσο που φάνηκε να στραβώνει και πάλι καλά που ήταν ο Γκρέι που. Με το κάρφωμά του εκεί έφερε αυτό το.
0: Ναι. Έκανε αυτή η διακοπή. Παλιά γινόταν με μανούρες αυτές οι διακοπές. Όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, υπήρχαν προπονητές που λέγανε κάνει μια μανούρα.
3: Τεχνητή ένταση.
0: Ναι.
3: Ή τεχνική ένταση.
4: Τεχνητή.
3: Έτσι,
4: ναι.
0: Έχω να πω για τον Ταϊρή, αλλά τώρα θα ακούσουμε το Στέλιο. Έχω να πω αρκετά.
4: Κάνουμε κουβέντα και το χθεσινό παιχνίδι. Πάντως, σχετικά με αυτό που λέγατε λίγο πριν, ξέρεις, είναι μερικά πράγματα.
0: Που έχω
4: οποία...
0: και αδυναμία φυσικά, γι' αυτό είμαι λίγο μαζεμένος, φρεναριστός.
4: Όχι, σχετικά με αυτό που διάβαζε λίγο πριν ο Κωνσταντίνος, είναι αυτό που λέμε η επιτομή του ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτός που το γράψε κρυφό καμάρι. Δηλαδή.
3: Έτσι γίνεται συνήθως.
4: Δεν υπάρχει δηλαδή σαν εκεί να κυκλοφορείς κάπου, ειδικά σε και πάω ξύδικα, και να μην το έχεις ακούσει αυτό που γράφτηκε ως πολύ μεγάλη και περισπούδα στην πληροφορία, ας πούμε. Είναι μάλιστα κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει προκριθεί για να γίνει ως ανακοίνωση όταν γίνουν τα εγγένεια του προπονητικού. Από τον κύριο Μιστακίδη. Όπως επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ κοντά στη EuroLeague αναφέρουν ότι στη συνάντηση που έγινε στο Abu Dhabi πρόσφατα, οι κύριοι της EuroLeague, ο Μπουένο και οι υπόλοιποι, είδαν κάποια χαρτιά που τους έδειξε ο κύριος Μιστακίδης. Χαρτιά με κάποια νούμερα πάνω, ρε παιδί μου, όχι χαρτιά με έκθεση.
3: Ή με ψώνια από το σούπερ μάρκετ.
4: Ναι, είδα κάποια χαρτιά με κάποια ποσά πάνω και είχαμε εκεί, φέραν τα φορεία μέσα στα γραφεία στο Abu Dhabi. Επίσης να πω ότι αυτό το ποσό που είναι 80 δεν είναι 80, είναι 90 εκατομμύρια. Και είναι ένα ποσό το οποίο δίνεται σε δόσεις. Επειδή λέμε γιατί ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο κάνει μεταγραφές και δίνει με δόσεις κτλ. Όπως όλες οι ομάδες στη γη.
3: Παντού είναι έτσι.
4: Παντού. Έτσι λοιπόν και αυτό το ποσό δεν είναι ένα ποσό μπράφο που το βγάλει ο κ. Μιστακίδης, το δώσει 90 εκατομμύρια. Είναι ένα ποσό που δίνεται από όλες τις ομάδες σε δόσεις προς τη EuroLeague. Για να γίνουν μέρος του franchise. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θα βρει τρόπο να κερδίσει. Απλά τώρα με το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ. Όταν δεν θα υπάρχει κάποιο. Ένα καλό ομαδικό παιχνίδι, θα σηκώνει κάποιο το χεράκι του, θα λέει σήμερα θα το πάρω εγώ το παιχνίδι. Εχθές σηκώσει το χέρι του Ταϊρή. Αν και η αλήθεια για μένα, MVP χθες και το είπαμε Κωνσταντίνε και συμφωνήσαμε, είναι ο Καλάθης.
3: Ναι. Ναι.
4: Δηλαδή, βλέποντας τον Καλάθη αυτή την ηλικία, δηλαδή πριν από 10 χρόνια στα καλά του, τι μπορεί να έκανε αυτός ο άνθρωπος στο γήπεδο.
3: Μόνο που
0: ο Καλάθης είναι μια αξιόπιστη παρουσία στον ΠΑΟΚ, καταπληκτική. Δηλαδή το μυαλό του εκεί που, λες, που βλέπεις νομίζει ότι κολλάει, τουρμπίζει. Έστω και στο τελευταίο δευτερόλεπτο τουρμπίζει. Είναι σε μια ηλικία που για αυτό που τον πήρε ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά αν δεν υπάρχουν τα θηρία που για μένα το κυριότερο είναι ο Ταϊρή και όχι ο Όσμαν, ο ΠΑΟΚ θα δυσκολεύεται. Με τον τρόπο που μέχρι τώρα διαχειρίζεται την ομάδα ο Τρικέρι.
4: Απλά πάνω σε αυτό που λέει Γιώργο, και το είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορεί ο Όσμαν να παίζει σε κάθε ματς 30 λεπτά. Δεν γίνεται.
0: Δεν είναι το ο χρόνος μόνο, Στέλιο, που πολύ σωστά λες. Είναι και ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ που περιμένουν ή ψάχνουν όλοι τον Όσμαν. Δεν γίνεται. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει, βέβαια ήταν και τραυματίας, είχε πρόβλημα τραυματισμού ο Ταϊρή, αλλά πρέπει να δημιουργήσει ένα δεύτερο σημείο αναφοράς, γιατί το να μαρκάρεις τον Όσμαν είναι εύκολο όταν είναι το μοναδικό εργαλείο του ΠΑΟΚ με απειλής προς το καλάθι του αντιπάλου.
4: Γι' αυτό και...
0: Αυτό έγινε χθες με τον Ταϊρή, αλλά για να πάρει ο ΠΑΟΚ τη διαφορά, ήταν μια ακόμη βεβαίωση αυτού που συζητάμε, ότι όταν θες να κάνεις ένα ξέσπασμα, όπως έκανε και με τον Παναθηναϊκό, όπως έκανε και με τον Ολυμπιακό, με τον Ορθόδοξο μπάσκετ, αλλά αυτό τελικά τον βοήθησε, όπως έκανε και χθες, αν δεν μπουν τα τρίποντα, δεν γίνεται δουλίτσα.
4: Και αν δεν παίξει άμυνα κιόλας, έτσι, γιατί εγώ νομίζω ότι χθες ξεκίνησε όταν άρχισε να παίζει ξύλο Γκρέι στην άμυνα. Ο οποίος επιθετικά μπορεί να μην με ξέρει το κάρφο με εκείνο που άλλαξε τη ροή του αγώνα, έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο Γκρέι. Όταν έσφιξε ο ΠΑΟΚ γενικά την άμυνά του, απλά έτυχε, συνδυάστηκε και με τα σούτ του Ταϊρή, τα μεγάλα σούτ που έβαλε ο Ταϊρή. Κυρίως όμως από την άμυνα. Όπως είπε και ο Τρινκέρι πολύ εύκολα μετά το τέλος του αγώνα, αν η φανέλα μετά το παιχνίδι δεν είναι ματωμένη και υδρωμένη, θα κερδίσουμε λιγότερα παιχνίδια από αυτό που περιμένουμε.
0: Τρινκέρι έπαιζε με τη Μαρέσα, έτσι. Δεν έπαιζε. Έπαιζε με τη Μαρέσα, αλλά χρειάστηκε αυτό το ξέσπασμα. Χρειάστηκε να σουτάρει ο Ταϊρή, να ευστοχήσει ο Ταϊρή, να παρασύρει την ομάδα ο Ταϊρή, που είναι για μένα θα πρέπει να είναι το πρώτο σημείο αναφοράς του ΠΑΟΚ και όχι το δεύτερο, ώστε να βοηθιέται και το δεύτερο σημείο αναφοράς περισσότερο. Όταν νιώθεις την απειλή από έναν παίκτη ο οποίος σουτάρει πάρα πολύ καλά και διεισδύει ακόμη καλύτερα που λέει ο λόγος, άρα αυτόματα σημαίνει ότι συγκλίνει η άμυνα πάνω του και μένουν οι υπόλοιποι ελεύθεροι.
4: Απλά ξαναλέω ότι με το ρόστερ που έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ, στο επίπεδο που έχει φτάσει πλέον, με τις κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι, όταν και στο ξεκίνημα, ειδικά που ακόμα ψάχνουν το ΠΑΟΚ, είναι φανερό αυτό και είναι μια καινούργια ομάδα.
0: Βέβαια. Και ο Άρης ψάχνει. Πολύ.
4: Εννοείται. Όταν η ομάδα δεν θα ρολάρει, θα υπάρχει κάποιο που θα σηκώνει το χέρι και θα λέει: εγώ θα πάω την ομάδα στη νίκη. Επίσης, μια τάκα που κρατάω και είναι πάρα πολύ σημαντική μετά το τέλος του αγώνα, συνέντευξη τύπου Τρινκέρι, είπε κάτι το οποίο δεν το έχω ακούσει να το λένε πολλοί προπονητές. Είπε ότι πρέπει εγώ ως προπονητής να βρω τον τρόπο και να δώσω κίνητρο να παίζουμε όταν φεύγουμε από τα μάτς με τις ομάδες της EuroLeague. Όταν φεύγουμε από τα μάτς EuroLeague.
2: Στο Interbet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Interbet είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3. Με στόχο το 3-3 στο Nations League, η εθνική ομάδα φιλοξενεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Στην αρχή ενδεκάδα θα βρίσκονται Σάλιακας και Κουρμπέλης. Φάνελα βασικού διεκδικεί και ο Κοστούλας, έντρα στις 10 παρατέρα. Το περιγράφει για το Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Το 3-3 στην EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Διαθέσιμος ο Κόρ Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στην αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens στρέφονται στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά την χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν. Εκτός η Χουάν Τσονάν, Χέις Ντέιβις, Φάλκες Λούκας, η Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χουσεγίν Τσελίκ θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για δημιουργία franchise στην EuroLeague ενώ περιμένει και τις συζητήσεις με το NBA Europe σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Πιθανή η ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Νέος Χλωοτάπητας αναμένεται να μπει στο ΆΚΑ. Δεν θα μείνει στο Leicester η ΑΕΚ για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City. Πιθανότερο μέρος αυτή τη στιγμή είναι το Bradford. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα. Επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα. Ωστόσο το επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους οι Σαμ και Μπέιλι. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπουν στο χειρουργείο η Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Κώστα και Λουστόντου ανεβάζουν ρυθμούς. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιά στη Λετωνία για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του γύρω Under 21. Σέντρα στις 6 τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ουαλία-Νορβηγία. Στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague στις 7, Χαποέλ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγίρις Κάουνας. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-1 του Αργεντινού Τόμας σε Μάρτιν Ετζεβερή και προκρίθηκε στη φάση των 16 του τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο. Επόμενος